0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Baby, I'm...

0: Με ωραίες μουσικές του Χάρη Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και με ρεπορτάζ εθνικής
1: ανάλυση.
0: Με Σωτήρη Ταμπάκο. Έτσι. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ταμπάκο χρειάζεται σύμπνια και κοντά στην εθνική τώρα.
1: Τώρα θα
0: οι επιλογές
1: και...
0: του coach αυτές είναι.
1: Θα πάει και Βελιγράδι.
0: Διαφώνησα με μερικές σχετικά με παίκτες από πιο μικρές ομάδες, αλλά. Μην το κάνετε αυτό, το ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, τα παιδιά κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Και είχαμε και αποθέωση της Mozart Sport για το Γιώβιτς, η ΑΚ γιορτάζει τον Λουκά, τον Λουκά τον προστάτη, έτσι το χαρακτήρα.
0: Ναι, σε τέτοιες ηλικίες άμα ακούμε τέτοια δεν είναι καλό με προστάτη.
1: Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, ο παίκτης που έφερε στην ΑΕΚ στο Champions League. Ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ρεμίστε λίγα.
0: Ναι.
1: Χαμηλά την μπάλα λίγο, παιδιά. Καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Καλημέρα στο Διονύση.
0: Τον Ντάντιτς.
1: Ναι, τον Ντάντιτς. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Λέει, έχω ποντάρει από 50 ευρώ, λέει ο Διονύσης.
0: Ανοίχτηκες.
1: Από 50 ευρώ στους Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό να πάρω το πρωτάθλημα. 50-50-50.
0: Καλά, την ΑΕΚ δεν την έβαλες μέσα.
1: Δεν την έβαλε. Δεν του περισσεύε άλλο ένα 50. Τι να σου πω.
0: Και δεν τα βάλε, δεν τα σπάσε σε πιο μικρά. 35, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει.
1: 25. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Γι' αυτό λέει: εγώ δεν πάω κουφονίσια και μένω με τις αναμνήσεις του 2006. Το θέσαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων ότι οι επιστροφές γενικότερα δεν βγαίνουν σε καλό. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αλλά σε ένα γενικότερο κανόνα, επειδή ζεις με τις αναμνήσεις και έχεις τις. Τις φιλοδοξίες, ρε παιδί μου, που είχες.
0: Το χειρότερο είναι όταν έχεις χωρίσει και έρχεται η άλλη και κάνεις μια ερωτική πράξη και είναι χάλια.
1: Γιατί αλλιώς θα θυμάσαι.
0: Ναι, λες. Δηλαδή ξαναχωρίζεις.
1: Ναι. Και χειρότερα μετά ξαναχωρίζεις. Και μετά είναι που δεν ξαναβρίσκεσαι.
0: Φεύγεις και λες. Γιατί το έκανα αυτό. Τι ανάγκη είχα τελικά.
1: Τι έγινε.
0: Τι ανάγκη είχα τελικά.
1: Μιλώντας για αναμνήσεις, έχουμε ξεχάσει τον τύπο της Manchester United που είναι, παιδιά, ακόμα ακούρευτος. Παιδιά, δεν φαίνεται το παιδί πλέον από το μαλλί. Δεν θυμάμαι πως τον λένε. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό η Manchester United δεν έχει κάνει 5 σερί νίκες. Δεν θα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός αυτός. Θα έχει κουρευτεί τώρα.
0: Ορίστε. Επαναλαμβάνω. Ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο γκαντέμις της United και πρέπει να τον κουρέψετε με το ζόρι στο γήπεδο.
1: Ναι. Ναι.
0: Σαν αρνή.
1: Έτσι, σαν κρυάρι. Αυτό
0: σαν να έχει τσιμπούρια. Με την πρώτη σκάλα. Πάρτε αυτό το μαλλί και κάντε το προσφορά. Κάντε το
1: τον
0: προσφορά.
1: Έχεις δει πως έχει γίνει.
0: Κάντε τον προσφορά. Ο Γκαντέμις αυτός φταίει. Στο λέω εγώ που είμαι παίχτης της Manchester United. Εγώ δεν είμαι παίχτης.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι offside. Δεν είμαι offside του Τσουβέλλας. Λοιπόν, εγώ έχω εισηγηθεί στην ομάδα, στα ποδητήρια. Αυτό τον Ιλκέτ Παναγούλ. Πώς το λένε αυτόν. Αλκέτ Παναγούλ. Πρέπει τον Αλκέτ. Όχι, λάθος όνομα αυτή την περίοδο.
1: Όχι, ναι.
0: Τον. Πώς το λένε τον οπαδό, η Κέλ της United. Δεν τον θυμάμαι.
1: Τον ανέβασα κάπου.
0: Λοιπόν, αυτόν πρέπει να τον κουρέψουμε το ζόρι, να φύγει η κακή του η ενέργεια.
1: Φρανκ Λετ.
0: Ιλετ. Λοιπόν, με ζιλέτ τον Ιλετ, τερματίστε τον. Πρώτη σκάλα έχει γίνει σαν το πρόβατο που δεν βλέπει το καρτούν.
1: Παιδιά, έχουμε 21 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Για πότε κουρεύτηκε τελευταία φορά.
1: 5 Οκτωβρίου του 2024.
0: Μιλάμε, εικόνιδες κάνουν
1: πάρα. Παιδιά, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες.
0: Κλείνει δύο χρόνια
1: ακούρευτος.
0: Και ακούραστος. Λοιπόν, κουρεύτε τον. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Εδώ, έχει χαθεί στο μαλλί του.
0: Μην είναι σαν το Θανάση Ασπρούλια μικρό. Κουρεύτε τον Ασπρούλια. Ασπρούλια, συγγνώμη, MV Publication. Κουρεύτε τον. Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτό τον
1: οπαδό. Δεν μαζεύει καν το μαλλί πίσω.
0: Το κάνει λίσα.
1: Ναι, και το φριζά, είναι και φριζαρισμένο.
0: Ο άνθρωπος φυσάει. Φυσάει ο άνθρωπος και φεύγουν ζούδια από το κεφάλι του.
1: Πρέπει να υπάρχουν πολύ ζωντανοί οργανισμοί μέσα. Δηλαδή να υπάρχουν σκίουροι, να υπάρχουν πουλάκια, φωλιές.
0: Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτόν. Αλήθεια σου λέω. Συγγνώμη, Θανάση. Μα είναι δυνατόν τώρα, μας ήρθε εκεί πέρα και μας έχει γκαντεμιάσει. Δεν είμαι United, αλλά έχω σκάσει.
1: Ναι.
0: Είμαι παίχτης της United επίσημα. Τι θες τώρα.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Τι κάνεις ρε Μπάμπη στην Αγγλία που σου λέγανε δεν θα πιάσει. Ναι, το λέγανε.
0: Ναι, ναι,
1: παιδιά,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: δύσκολο το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Δεν μπορεί να πιάσει ο Μπάμπης.
0: Εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το σώμα του. Ωραίο δέρμα και ωραίο παιδί. Λοιπόν, το σώμα του είναι τούμπανο του Κωσάτσι Μεντόλιφες έχει γίνει. Τον ακουμπάνει αμυντική ναι, και ναι, κάνει ρε ούρε, θα σουτάρω. Τι δεν κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Μ' αρέσουν αυτοί οι επιθετικοί ναι, που ναι, κουρεύονται μόνοι τους.
1: Που είναι όντως επιθετικοί.
0: Εμάς ο Αντίνο δεν κουρεύεται μόνος, πιστεύεις?
1: Σίγουρα.
0: Αντίνο και Ρινάλντι που είχαμε στην ίδια θέση κουρεύονται. Κάνει μόνο σιγά, με χρεωθώ εγώ. Ό,τι έγινε τώρα.
1: Μαρία, μην πας μακριά, λέει, για τις επιστροφές. Όταν πάμε, λέει, με τα μωρά κάποια βόλτα που πέτυχε και ξαναδοκιμάζουμε το ίδιο, καταλήγει σε φιάσκο. Το ίδιο, το ίδιο πολλοί την έχουν πάθει κάνοντας δεύτερο παιδί. Κάνουν πρώτο παιδί, πετυχαίνει και σου λέει θα κάνουν και ένα δεύτερο. Και το δεύτερο βγαίνει. Καμία σχέση με το πρώτο, τέλος πάντων.
0: Και
1: πολλοί
0: και,
1: το έχουν
0: και απλά του γράφουν σπίτια και χωράφια.
1: Ναι.
0: Επειδή ναι, ο πρώτος ναι, εσύ δεν έχεις ανάγκη, ο αδερφός σου υστερεί.
1: Αυτό.
0: Πάμε
1: το κακόμοιρο το παιδί.
0: Ναι, πάμε διάλειμμα. Ο λογαριασμός του είναι The United Strand. Σα σε πιάσουν τίποτα κούρβα
1: σου. Ναι, παιδιά, τον έκανα χθες ρε story. Λέω, παιδιά, αυτό τον έχετε ξεχάσει.

0: Δηλαδή, ρωτάει κάποιο, 3 γκολ σε 2 χρόνια σημαίνει ότι έπιασε ο Κοστούλα στην Αγγλία.
1: Έχει βάλει πιο πολλά από σένα, φιλέ. Ξεκινάμε από αυτό. Όταν εσύ βάλει 3 γκολ σε 2 χρόνια στην Αγγλία, τότε θα μιλήσει. Mm. Τότε θα εκφέρει.
0: Στα 35 άποψη. Του Κοστούλα καλά πάει τώρα.
1: Τότε
0: 35
1: θα...
0: δεν είναι, 35-36.
1: Ναι, 36. Κοστούλα.
0: Ναι, ναι. Τόσο
1: ο,
0: δεν είναι.
1: Ο μικρό αδερφό του πατέρα του. Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έχει πάει ο άλλο 18 χρονών στην Αγγλία, α πούμε, και τη δεύτερη χρονιά αλωνίζει και λέμε 2 χρόνια τώρα και βάλει 3 γκολ.
1: Να σα πω ότι είναι γεννημένο 30 Μαΐου του 7. Καταλαβαίνετε, ρε. Ο Κοστούλα είναι το 7.
0: 19 χρονών.
1: Είναι 19 χρονών. Και πάει και κάνει αυτό το γκολ και λέει: εγώ 19 χρονών.
0: 19 χρονών. Στην Αγγλία.
1: Εγώ 19 χρονών. Άνοιξα μπουκάλι στο κόκαλο κλαμπ. Πώ σα φάνηκα. Στον ημιόροφο από πάνω. Και ο Γιάννης ο Μέτρ με τα λευκά τότε τα ρούχα μου λέει: είσαι ωραίος εσύ, μετράς. Και έφυγα σαν κοκόρι 19 χρονών από το κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φαίνεται. Και ο Κοστούλας έκανε γκολ προχτές.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Στην Άρσεναλ.
0: Στην
1: πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Τους έκανε γκολ και τους αλώνησε μπροστά μόνος του. Την Άρσεναλ που δεν τη βάζει γκολ ποτέ. Και πήγε και έκανε γκολ. Και είπε: εγώ και με αυτό το μαλλί. Γκολ και assist, εγώ με αυτό το μαλλί. Είπε 19 χρονών. Δηλαδή έπιασε την Αγγλία.
0: Τώρα λέμε ότι έπιασε την Αγγλία.
1: 19 χρονών. Πού ήσουν εσύ 19 χρονών.
0: Τι βλακίες. Τα διαβάζουμε.
1: Δεν πειράζει. Μπαμπιστούτα. Τον λένε Μπαμπιστούτα από τον Μπαμπις.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Λίγο υπερβολή.
0: Λίγο υπερβολή. Κάποιο λέει από ένα σημείο και μετά το μαλλί. Δεν μακραίνει περαιτέρω εφόσον δεν κουρεύεται. Ναι, λέει το μαλλί. Αφού δεν με κουρεύεται, δεν μεγαλώνει κι εγώ, ρε.
1: Δε στη γυναίκα του Γιώργου Μάγκα που είχε φτάσει κάτω την Τζινιέρη. Άσε τώρα. Το μαλλί μεγαλώνει. Απλά ξέρεις, αν έχει την τάση να κάνει κύκλους το
0: ναι,
1: μαλλί,
0: σαν τη ζωή, ναι.
1: Να κόβει, απλά φουντώνει, δεν πάει προς τα ναι, κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα το.
0: Ναι, άμα κάνει μια ισχυωτική τώρα αυτός ο Ιλέτ.
1: Τούμπανο θα.
0: Καλά θα γίνει.
1: Πηγαίνει
0: τώρα,
1: το μαλλί μέχρι κάτω.
0: Ραπουνζέλ, θα είναι μια κούκλα.
1: Εάν ο Ιλκέτ αυτός κάνει ισχυωτική, βάλ τον για belly dance. Ναι, με γυαλιά έτσι. Αλλά να γυρίσει και να έχει αυτό το μαλλί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, γειτόνισσα, λέει. Δεν γυρνάμε ποτέ παρά μόνο όταν θέλουμε να δούνε αυτοί που αφήσαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και μετά ξαναφεύγουμε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν απάντησε, έπιασε στην Αγγλία. Βεβαίως και έπιασε, ρε φίλε, στην Αγγλία. Έχει πιάσει, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Άμα κάνει 10-12 γκολ. 19 χρονών και πει να τον πουλήσει το Γενάρη, τραβά πάρτονα 80 εκατομμύρια μετά. Τραβά πάρτονα. Αφού δεν βλέπεις μπάλα, ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Κάθεσαι και βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Είναι δυνατόν 19 χρονών να κάνει αυτά τα γκολ με τον τρόπο αυτό.
0: Ίσως δεν είναι 2 χρόνια στην Αγγλία.
1: Με τέτοια κατεβάσματα να γυρίζει και να τελειώνει τις φάσεις, να κάνει σωστές επιλογές, να γυρίζει να κάνει τέτοιο γκολ, να είναι σίγουρος 19 χρονών. Θα έχουμε πονοκέφαλο σε λίγα χρόνια στην Εθνική. Στην Εθνική δεν θα έχουμε χαφ τώρα και θα έχουμε επιθετικούς. Καινούργιο αυτό τώρα στην Εθνική. Μαρία, καινούργιο αυτό. Θα φέρνουμε χαφ από ετεροθαλείς αδερφούς από την Νότια Αφρική. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα έχουμε επιθετικούς. Θα έχουμε από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο και δεν θα έχουμε κόσμο να τους κάνει παλιές.
0: Μήπως ο φίλος ήθελε να τρολάρει. Μήπως και
1: όχι,
0: ρε. Όχι, παιδιά, τα
1: παιδιά επιμένει και μας βρίζει τόση ώρα. Δεν το βλέπετε.
0: Να, εντάξει. 19 χρονών, πολλά παιδιά διαπρέπουν στο πανεπιστήμιο και τα λεφτά του Κοστούλα λέει δεν τα δουν ποτέ. Ρε παιδιά.
1: Δεν είναι τα θέλετε χρήματα.
0: Γιατί πρέπει να γίνει όλο αυτό, δηλαδή, σε παραλληλισμό με τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν είναι γιατρός, δεν είναι καρδιοχειρουργός, είναι ποδοσφαιριστής. Συμφωνούμε ότι κάποια λεφτά, ότι μάλλον όταν τα λεφτά κάποιων ποδοσφαιριστών είναι υπερβολικά πολλά.
1: Εντάξει, είναι όλη η εποχή υπερβολική με τα λεφτά στην μπάλα. Ναι. Δηλαδή.
0: Δηλαδή να πει και ο Ζιντάν τι λεφτά είχε πάρει αυτός και τι λεφτά παίρνουν τώρα κάποιοι που δεν είναι ούτε ο δεξιός αστράγαλος του Ζιντάν.
1: Σκέψτε το Ροναλντίνιο τώρα ή το Ρονάλντο τον παλιό, τι λεφτά, τι συμβόλαιο θα κάνανε.
0: Άστο, ναι, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ,
1: 200 εκατομμύρια για Πίρλο η Νάπολη, θα έλεγε.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα γιατί πάει μόνο αυξητικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Αν είναι ο άλλος υπερταλέντο, ας πούμε. Και το, παράδειγμα που έχουμε με τον Ίσακ, που λες και εσύ.
1: Κάτσε.
0: Μεταξύ μας τώρα. Δεν ήταν για τόσα λεφτά.
1: 125 εκατομμύρια ευρώ.
0: Επειδή ο άλλος δεν βλέπει το ταλέντο, αλλά βλέπει πόσα έδωσε ο προηγούμενος για τον προηγούμενο. Εγώ θα δώσω παραπάνω.
1: Ναι. Κατάλαβα πώς το λες.
0: Ναι.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είναι πλέον σαν δημοπρασία.
1: Auction.
0: Auction.
1: Αυτά εσύ με μου τα εγώ δεν τα ήξερα.
0: Όχι, ξέρω από εδώ.
1: Μάλιστα. Ρωτήστε μας τις γυναίκες που βάφουμε κάθε 20 μέρες τα μαλλιά.
0: Αχ, πίστε. Ναι, ναι, ναι. Αν μεγαλώνουν τα μαλλιά ή όχι, κάθε 20 μέρες. Να μην τα βάφετε, θα έρθει τώρα απάντηση. Σας στέλνουμε φυσικές.
1: Φυσικές, δηλαδή, η γιαγιά μου τη Λούλα. Η γιαγιά μου έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ξέρεις. Θα την τραβήξει φωτογραφία για αυτή τη στιγμή. Πάω από πίσω.
0: Σε πυκνότητα και χρώμα.
1: Όλα. Πάω από πίσω και κάνω πίσω την πλάτη. Μην το λέτε αυτό την ομάδα μου και μου κάνει. Ποιο κάνει, το θείο σου κάνει τώρα. Το θείο σου κάνει τώρα.
0: Καλημέρα από Καρδίτσα. Πρώτη φορά λέει ακουπέχτη με 7 συμμετοχές να λέμε ότι έπιασε κόπο. Εντάξει, μεγάλη. Εντάξει. Δεν είμαι παιδιά ότι είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Λέμε ότι δείχνει σημάδια ότι πάει κάπου καλά. Εντάξει.
1: Αυτό όταν, λέμε ρε παιδιά. Δεν λέμε ότι έπιασε. Λέμε ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Όταν ένας παίχτης πάει σε μια ομάδα, πάει σε ένα ξένο πρωτάθλημα, σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον, εσείς περιμένετε. Μάλλον, αν κάποιος περιμένει στην πρώτη εβδομάδα να σαρώσει, στον πρώτο μήνα να έχει βάλει 10 γκολ, δεν έχετε ιδέα από ποδόσφαιρο.
1: Ρε, ζει 19 χρονών στον Brighton. Εγώ Θεσσαλονίκη ήμουν και έλεγα: Πατέρα, δεν είμαι καλά. Εδώ πάρε με.
0: Ναι.
1: Δεύτερη εβδομάδα, όταν πήγα κάτω λαδάδικα και είδα τη ζωή, δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. Έλα, έλα, θα σε πάρω εγώ. Θα σε πάρω εγώ. Δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. 4-2-4 να κατέβει η εθνική του Γιωβάνοβιτς. Πόπο. Ταμπακό. Να είναι Παυλίδης με Κοστούλα από πίσω, δεξιά Καρέτσας, αριστερά Τζόλης. Πίσω ποιοι θα παίξουν. Από πίσω από τον Κοστούλα. Να παίξει ο Κουρμπέλης και ο Τριάντης, ο Ζαφύρης και ο Κουρμπέλης. Και θα παίξει αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Βαγιανίδης γιατί είναι ο Ρώτα τραυματίας και θα παίξει Κουλιεράκης Μαυροπάνος ή Ρέτσος Μαυροπάνος. Ε, τερματοφύλακας, ο... δεν ξέρω εγώ ο coach. Εγώ, εντάξει, τι θα βάζα εγώ. Θα βάζα Ζολάκι. Αλλά μπορεί και Βλαχοδήμο. Μπορεί και Βλαχοδήμο. Τα έχω έτοιμα, Μάρια, 4-2-4.
0: Ναι.
1: Έτσι, 4-2-4. Όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Old Trafford. Παιδιά, πολύ μεγάλη ομάδα η Ελλάδα, το ξέρετε αυτό. Αλλά έχω και τη σύνδεση, Μαρία, η οποία είναι παγκόσμια δύναμη, Telecom, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, σαν τον Κοστούλα, φρέσκος.
1: Φρέσκος. Εγώ σας, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.

Ότι μπορεί να είναι ωραίος ο Μακούς. Ο Μακούς έχει την ευκαιρία να τη δώσει ποιον. Είναι ο Μυραλάς αριστερά. Τι δίνει στον Πέλκο. Ανεβαίνει και ο Μακάμ να τον πιάνει τον Μυραλάς. Ο Μυραλάς θα κάνει τα καλύτερα είναι. Στον τυμπό δεν είναι πρώτο και παλιά. Ακόμα μια νεκροβάζα για τον Ολυμπιακό που θέλουμε να πιστεύω ότι ήταν ακόμα μια νίκη εκτός έδρας.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε

0: Και με το μήνυμα «Ο Αϊτόρ πεθαίνει στον αέρα, δεν έχω να σου δώσω παλάσιο και λεφτά», επιστρέψαμε. Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας
0: και Χριστόγλου έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Απόδοση διαλόγων, Νατάσα Σιρεγγέλα και τα λοιπά.
1: Πολλοί ρωτάτε ποιος είναι στον ήχο και βάζει αυτές τις μουσικές.
0: Μα το έχουμε πει, είναι ο Χάρης Χριστόγλου. Έχουμε πολλά μηνύματα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Το βιντεάκι που μου έστειλες τώρα με τον ποδοσφαιριστή.
0: Είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω, το έχω δει από χθες, παιδιά. Αν δεν το έχετε δει, στην Ταϊλάνδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ταϊλάνδη, την ώρα του. Κάνανε ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές και έρχεται ένα αυτοκινητάκι, αυτά τα. Πώς τα λένε, μωρέ.
0: Αμαξάκια.
1: Αμαξάκια, ρε παιδί.
0: Παίρνουν τραυματίες.
1: Αλλά μπροστά δεν έχει ρόδες, έχει οδοστρωτήρα. Είναι αυτό που πατάει τον χλωροτάπηκα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά πάτησε και ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, αυτό, ναι, οδοστρωτήρας, ρε παιδί, αυτό που στρώνει τους δρόμους. Έχει μπροστά αυτό το κύλινθρο, το μεγάλο. Και παιδιά, περνάει πάνω από έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, και λες στην αρχή, αυτό που είπε και ο Χάρη, να δω αν είναι AI. Λέω, αποκλείεται.
0: Και εγώ αυτό έκατσα πρώτα, λέω, μην
1: πω βλακία. Περνάει πάνω από τον παίχτη, δηλαδή περιμένεις να δεις αυτό που γίνεται στα καρτούν, που είναι ίσωμα μετά ο παίχτης, μετά που είναι αφίσα ο παίχτης. Και μετά τον τεινάζει και ξαναέρχεται στην κανονική διάσταση. Πέρασε από πάνω του, ρε παιδιά, ο τύπος. Δεν λειτουργήσαν τα φρένα. Καταρχάς οδηγεί και δεν κοιτάει. Και περνάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή. Και τον τραυματίζει το μεταξύ. Τον τραυματίζει το σοβαρά. Δεν είναι ότι. Δεν μπόρεσε να. Δεν είναι σίγουρο και πάνω του. Στην Ταϊλάνδη.
0: Ο Τόουσεντ.
1: Ο Άγγλος δεν είναι.
0: Ο Κάστλ έχει παίξει. Κρίσταλ Πάλας, Έβερτον. Και...
1: τον πέρασε από πάνω κανονικά.
0: Και Εθνική Αγγλίας από το 13 στο 16.
1: Ναι,
0: δεν είναι με 13 συμμετοχές. 13 caps. Λοιπόν, πέρασε από πάνω και πήγανε όλοι και το τραβήξαν γιατί κόλλησε.
1: Κόλλησε.
0: Σκέφτομαι τον χειριστή.
2: Ένα μέσα καλά μέρα καλά. Ασάρα μέρα καλά. Μείνει, ασάρα να μάτσε κανεί.
1: Άμαζε κομπλέ. Ναι, ρε παιδιά, αλλά πέρασε από πάνω του δηλαδή.
0: Όντως τον πέρασε από πάνω. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να το πεις για τον Ντετέι χτες, πέρασε από πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά μεταφορικά.
1: Αλλά μεταφορικά. Αυτός κυριολεκτικά.
0: Όχι, μεταφορικά κι αυτό. Με αυτοκίνητο.
1: Αχ, αυτά τα αυτοκίνητα είναι για να δώσουν, λέει, το νερό. Τι να διώνουν το νερό, έδιωξε το νερό, έδιωξε το ποδοσφαιριστή.
0: Όλα, όλα.
1: Παιδιά, εσείς που έχετε ακροαματικότητα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Πείτε κάτι, λέει, για την έλλειψη πινακίδων.
0: Πού, πινακίδων.
1: Έχουμε πληρώσει τα αμάξια μας. Έχουν έρθει και δεν μπορούμε να τα πάρουμε επειδή δεν έχει πινακίδες στο κράτος.
0: Δεν έχει τσίγκο να φτιάξει τις πινακίδες. Αλλά έχω μάθει.
1: Έχει εξαφανιστεί ο τσίγκο.
0: Δεν κάνω πλάκα. Αλλά έχω,
1: δεν είδε, ναι.
0: Αλλά έχω μάθει ότι αυτό το δεκαήμερο αυτό θα λυθεί. Έτσι έχω μάθει εγώ. Γιατί έχω κι άλλους
1: φίλους. Βρήκανε τσίγκο.
0: Γίνεται και όμως μια ειδική παραγγελία για να βρει αυτά τα Ελένη τσίγκους που φτιάχνει πινακίδες.
1: Welcome to Greece.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν υπάρχει τσίγκο.
1: Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και πολύ πρόσφατα, είχαμε πρόβλημα
0: γιατί
1: με τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί βάζανε μια σανίδα με σπρέι. Σανίδα.
1: Και ένα χαρτόνι, ρε παιδί μου. Κάτι προσωρινό.
0: Αλλά να έχει άλλα υλικά από κάτω. Να γράφει, ξέρω εγώ, γάλα.
1: Μέχρι πρόσφατα το πρόβλημά μας ήταν τα αυτοκίνητα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Είχαμε έλλειψη αυτοκινήτων. Παρέγγελ, ναι. Και λόγω COVID, θυμάσαι, λόγω COVID δεν είχαμε αυτοκίνητα. Ήταν κλειστά τα εργοστάσια, και να το καταλάβω. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τις πινακίδες.
0: Ακριβώς. 60.000 τεμάχια μόνο αυτή την εβδομάδα έχουμε παραγγελίες.
1: Ρε παιδί, προσωρινά κάποιος που παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Εγώ έχω, λέγεται τσίγκο.
1: Να πάρει την παλιά πινακίδα. Προσωρινά.
0: Και πώς.
1: Δεν έχουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει φαντάζομαι να καταχωρηθεί επίσημα κάπως αλλιώς. Αλλά.
1: Πλάκα.
0: Ναι, το ξέρω τι κάνεις πλάκα, αλλά θα ήταν μια λύση.
1: Κάτι.
0: Αλλά δηλαδή, κόντρα πλακέ. Αυτό που άμα βρέχει παπαριά, που φουσκώνει. Γράφτε το με σπρέι στην πόρτα.
1: Τώρα που πες, έχεις δει τι έχει γίνει στη Φλωρεντία.
0: Απλά εγώ ξέρω ότι αυτή την εβδομάδα θα λυθεί.
1: Στη Φλωρεντία το
0: όχι, για το θέμα με τις πινακίδες. Πάμε τώρα.
1: Με τις πινακίδες. Λέει, έχει ρίξει τη μαμά του και τον μπαμπά του στη Φλωρεντία. Πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή. Και σε σημείο που μπαίνουν τα νερά μέσα στα μουσεία και βρέχονται οι πίνακες.
0: Σοβαρό λογή.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός τώρα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι. Χαμός, δηλαδή, τώρα να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, ρε φίλε, να έχεις πάει στη Φλωρεντία.
0: Αυτό είναι βαγκό.
1: Και να ρίχνει.
0: Όχι, να γίνει σαν του Μίστερ Μπίν που είχε φτιάξει την Τζοκόντα. Την είχε φτιάξει. Την είχε φτιάξει όπως ζωγραφίζω εγώ.
1: Ώρα θα στο δείξω, κάτσε.
0: Καλών τεχνών, είναι, πρώτη μέρα. Παιδιά, τι ξέρετε και ήρθατε εδώ. Τόσο πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, λες, από Φλωρεντία. Ναι, καλά. Στο έργο του Καραβάτζιο έπεσε.
0: Καραβάτζιος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει.
1: Αυτό είναι πολύ γνωστό σε
0: πίνακας,
1: ρε παιδί μου. Διαφωνώ. Λοιπόν, κάτσε να δεις εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν θέλω να παίρνω mail. Θέλω να δω το βίντεο.
0: Εγώ βάζω τελευταίο.
1: Και εγώ τελευταίο.
0: Σαν το κέρατο.
1: Λοιπόν, βρόχα. Βρόχα τώρα.
0: Καραβάτζι αυτός ή ο Καραμαλής ο παλιός.
1: Ο Βάκχος. Ο Βάκχος. Άντε να
0: λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θα παίξω πρόμα και κάνετε πίνακα.
1: Έκλεισαν λέει προσωρινά την αίθουσα. Αυτό γίνεται χαμός.
0: Όχι κύριε. Πάει ο Καραβάτζιος.
1: Ναι, πάει ο Καραβάτζιος.
0: Και τι θα κάνει τώρα ατομικό.
1: Τίποτα. Τώρα τον έχουν με πιστολάκι και τον στεγνώνουν.
0: Κάπως σαν αυτό τον ακούρευτο παδό της United είναι ο Καραβάτζιος. Τώρα που τον βλέπω.
1: Απλά κρατάει μια καράφα κρασί. Αυτό.

0: Και εννοείται ότι έχουμε ενημέρωση. Η εταιρεία που δεν πήρε το διαγωνισμό έκανε ένσταση και θεωρεί άκυρη την προσφορά της άλλης εταιρείας. Από το Δεκέμβριο, λέει, κρατάει η κόντρα με τις πινακίδες. Ένας θεός μέσωσε και πήρε Νοέμβριο το αυτοκίνητο. Ούτε να το ξέρω.
1: Γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου. Υπάρχει άνοδος.
0: Άνοδος στο τζίγκο, στις πινακίδες, στο τζίγκο.
1: Όχι, στις παραγγελίες αυτοκινήτων.
0: Υπήρξε ούτως ή άλλως άνοδος.
1: Ναι, σε σχέση με πέρυσι. Αλλά τώρα περιμένουν λόγω τσίγκου να πάρουν τις πινακίδες. Εγώ θα έβγαινα έτσι. Και τέρμα τσιφτά τέλεια. Ποιος να μου πει τι.
0: Ούτως ή άλλως τόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες.
1: Και λέει αν θα κάνει μήνυση ο Καραβάτζιο. Φίλε, ο Καραβάτζιο πέθανε το 1610.
0: Έλα, κορίτσια.
1: Δεν κάνω πλάκα. Και δεν μπορεί, λέει, ο ιδιοκτήτης να κάνει μήνυση, ο ζωγράφος να κάνει μήνυση. Εάν δεις τον Καραβάτζιο
0: και σου κάνει μήνυση, run, μην πας προς το φως, μην πας.
1: Και σου είναι λίγο αυτή η ζωγράφη.
0: Εντάξει, δεν παίρνουν πολλά λεφτά. Τα παίρνουν με τα θάνατο. Τα παίρνουν συγγενείς μετά. Κατάλαβες.

0: Ένα ανθρώπινο μήνυμα καθημερινότητας. Καλημέρα, Γιώργος από Κοκκινομήλο. Αν έχεις κανονίσει ένα ραντεβού και τελικά δεν μπορείς, ειδοποιείς. Αν δεν ειδοποιήσεις, είσαι σπιτάκια και τα λοιπά δευτερία.
1: Μην ευρειάζεις, απλά θα βάλεις αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κάδρο τύπου, όχι καραβάτζιο. Θα πεις, αυτός ο άνθρωπος τελείωσε για μένα. Όταν κάποιος έχει ένα ραντεβού και δεν σε ειδοποιεί, τελειώνει.
0: Νομίζω είναι επαγγελματικό το θέμα.
1: Τελειώνει επαγγελματικά, δεν ξανασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος, δηλαδή σου δείχνει από την αρχή. Μην δεχτείς δικαιολογία, ξέρεις κάτι, είχα τη θεία μου στο νοσοκομείο. Δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν παρακαλάς ποτέ κανένα να σε υπολογίσει. Όταν δεν σε υπολογίσει, δεν τον υπολογίζει κι εσύ. Λοιπόν, στα σεμινάρια μου, βρεσκοπέλα.gr, τα ραντεβού.
0: Αν σου χρωστάει λεφτά, τι μπορεί να πει δεν τον υπολογίζει.
1: Αν σου χρωστάει λεφτά, Μαρία,
0: ναι.
1: Τον βρίσκεις εσύ.
0: Μα δεν αυτό προσπαθεί να τον βρει.
1: Θα τον βρεις εκεί απότομα. Θα βρεις εσύ που είναι αυτός ο άνθρωπος και θα εμφανιστείς μπροστά του απότομα. Τι θα γίνει με τα χρήματα. Εντάξει.
0: Πάρε και το διάλειμμα τώρα.
1: Μου έχει και να πει αυτός. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Τώρα βρέθηκε, σου ζήτησα τα λεφτά.

0: Ο Καραβάτζιο Νερατζιάς είναι ο ζωγράφος του μυστικού δείπνου Γιανακόπουλου Αλαφούζου. Η παρέα, παιδιά, δεν είναι ο πίνακας, είναι η παρέα.
1: Είναι παρέα. Και λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σοβαρή εικόνα κράτους αυτή να φρόντιζε να υπάρχουν πινακίδες. Ο διαγωνισμός έπρεπε να γίνει πριν τελειώσει το απόθεμα. Ο χαρακτήρας του στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
2: Για ποιο λόγο δεν υπάρχει τσίγκος για πινακίδες? Θα βγω γυμνός.
0: Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα θα έχουν μαθαίνει οι περιφερειακές διευθύνσεις πινακίδες. Mm-hmm. Και μέσα στην εβδομάδα σας ενημέρωσα ότι λύνεται το πρόβλημα. Γιατί ήταν πρόβλημα.
1: Καλά, να έχει αυτοκίνητο να μην έχει πινακίδα.
0: Και δεν του είχε έρθει γιατί. Λέει,
1: εδώ είναι τα μάτια. Δεν είχε αυτοκίνητο.
0: Αλλά δεν έχουμε πινακίδα. Ναι. Ορίστε.
1: Τι λες τώρα.
0: Λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει τσίγκο.gr. Στο τσίγκο.gr μπαίνετε και κάνετε αίτηση. Μη σα έρθει κανένα mail. Τώρα τι θα γίνει. Θα πάνε τώρα οι επιτίδοι που κάνουν phishing. Θα κάνουν έρευνα.
1: Ναι,
0: ποιο έχει παραγγείλει. Ήρθαν οι πινακίδε σα. Κλικάρετε σε αυτό το σύνδεσμο για ταχύτερη απόδοση πινακίδων. Θα πας, εσύ βγάλε τα λεφτά σου, το αλουμινόχαρτο. Παιδιά, μην απαντάτε σε αυτά τα mail. Θέλω να σας πάρουν τα λεφτά.
1: Κάτσε να σου πω. Α, μου ήρθε μήνυμα. Οι πόντοι σας λήγουν. Παρακαλούμε, εξαργυρώστε τους.
0: Ναι.
1: Ήταν της Aegean και καλά. Και είναι. Το link είναι Aegean με V. Aegean. Με ελληνικό.
0: Εντάξει, έτσι βγήκε από το AI.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο που μου έχει έρθει.
0: Σας τα έχω ξαναπεί. Φάτε τα λεφτά σας και δώστε τους κωδικούς. Να μπαίνουν μέσα με χαρά και να βρίσκουν δεκαπτούρες. Θα σας βάλουν ένα εικοσάρικο. Άμα έχετε μέσα ένα 19 σε όλους τους λογαριασμούς. Και Revolut και παντού. Πουθενά. Φίλε, εγώ δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Λέει ένας, πες τον Ανδρέα, μην κάνει κολοτούμπες, φοβόμαστε. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Φίλε, εγώ δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Λέει ένας, πες τον Ανδρέα, μην κάνει κολοτούμπες, φοβόμαστε. Έτσι ξεκίνησα την

0: πράγματα έχουν ξεφύγει.
1: Έχουν ξεφύγει.
2: Ουρλιάζανε, μου έλεγε κάποιος, ακουγόντουσαν τα ουρλιαχτά τέρμα κάτω στην παραλία, στην άλλη άκρη.
1: 9 η ώρα το πρωί στην πλάση Βουλιαγμένης πλακώθηκαν για τις.
2: Σαπλώσες και έφυγε από τη ζωή.
1: Πλακώθηκαν κυριολεκτικά, δηλαδή πιάστηκαν στα χέρια και ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
2: Με τριπλό bypass.
1: Έπαθε καρδιακή προσβολή από την ένταση και από όλο αυτό. Γιατί λες Κυριακή πρωί, λες.
2: Πάω να ηρεμήσω.
1: Πάω να κάνω μια βουτιά 9 η ώρα το πρωί. Και έγινε αυτό το πράγμα.
2: Το διάβαζα και λέω.
1: Ο 76χρονος με τον 82χρονο. Δηλαδή, λέμε τα πιτσιρίκια που πλακώνονται και κάνουν. Πλακώνονται
2: τα πιτσιρίκια που πλακώνονται είναι γη κάποιων.
1: Ναι.
2: Και εγγονή κάποιων ανθρώπων.
1: Ναι. Μιμητισμός. Εμένα μου ήρθε επιστροφή φόρου, λέει, 1151 ευρώ. Ας έβαζαν ένα πιο ρεαλιστικό ποτό. Ποτό, λέω.
2: Μαρία μου. Εντάξει, ρε, αγάπη μου. Εντάξει, θα βγεις το βράδυ.
1: Όχι, ναι,
2: ρεαλιστικό ποτό.
1: Δευτέρα.
2: Πάμε για ένα ρεαλιστικό ποτάκι.
1: Ένα ρεαλιστικό ποτό.
2: Ένα ρεαλιστικό.
1: Τι είναι ρεαλιστικό ποτό.
2: Όχι κοκτέιλ.
1: Μπράβο. Είναι μια τεκίλα σκέτη. Είναι ένα ρεαλιστικό
2: Μαρία,
1: ποτό.
2: Δεν είναι ρεαλιστικό ποτό.
1: Γιατί?
2: Μια τεκίλα
1: τι
2: σκέτη.
1: Είναι?
2: Δεν είσαι ο μέσος όρος. Ρεαλιστικό ποτό είναι ένα τζιλεμόνι. Μέχρι εκεί είμαστε. Μέχρι εκεί. Η τεκίλα. Τι κιμπάρ έχει στο χαλάνδρι δικό σου. Τι κιμπάρ. Ρεαλιστικό
1: είναι
2: ποτό.
1: Είναι φοβιστικό ποτό μια τεκίλα σκέτη.
2: Όταν μια κοπέλα. Πάμε, δεν γνωρίζω. Βγαίνουμε έξω.
1: Βγαίνουμε έξω. Πρώτη φορά οι δυο. Έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, στο Instagram.
2: Ωραία. Και παραγγέλνεις πρώτη μια τεκίλα σκέτη με ένα πάγο. Ευτυχώς δεν παραγγείλει από τον grapefruit αυτό το ροζ. Αυτό που πίνουν, pink.
1: Αυτό με τον αφρό.
2: Ναι, ευτυχώς δεν πρόλαβα να παραγγείλω πρώτος. Και λέω και εγώ να βρίσκεις χαμηλό με αναψυκτικό.
1: Δεν το πίνουν.
2: Και το πίνεις αγατή. Σαν ο Κμεντίν.
1: Γιατί θα σε πειράξει.
2: Ναι.
1: Θα σε χτυπήσει.
2: Ενώ εσύ παίρνεις δεύτερη και το κουνάς. Εντάξει, δεν πίνω γιατί θα σε πάω εγώ σπίτι και είμαι υπεύθυνος. Θέλω που την πάω την αλκοόλα εγώ αυτή. Άμα δηλαδή παραγγείλει άλλη τεκίλα σκέτη σε ραντεβού και φέρω μια τηλεκάρτα γιατί έχω δουλειά. Δηλαδή, εγώ τι θα παραγγείλω. Μια άνευ.
1: Εντάξει, χαίρομαι που τα λέμε αυτά.
2: Τα λέω ξεκάθαρα. Όχι, δεν σε βάζω τη θέση.
1: Όχι,
2: απλά
1: ενώ,
2: ξέρω τι θα κάνω.
1: Τοποθετείς τα πράγματα εκεί που είναι.
2: Ξέρω τι θα κάνω. Ναι, ναι. Δεν είναι ρεαλιστικό ποτό. Ρεαλιστικό είναι ένα τζινάκι λεμόνι, ένα τζινάκι με σόδα που είναι και λίγο διατητικό.
1: Έχεις δίκιο.
2: Με τον αναδευτήρα, με το καλαμάκι και ξηρούς καρπούς ή καμιά ελίτσα και είμαστε μια χαρά. Και πάμε γιατί έβαλε κρύο και φάζω τη ζακετούλα μου τη μαύρη. Αυτό είναι το. Η τεκίλα σκέτη είναι. Θα κάνεις twerk με black eyed peas μετά. Πιείς 2-3 τεκίλες σκέτες Δευτέρα. Ξέρεις που θα πάει η εβδομάδα. Θα την αχτίσεις στον αέρα. Εδώ που τα λέμε πρέπει να πας να χτυπήσεις 2-3 τεκίλες αυτό το διήμερο.
1: Αυτό το μεγνάρ
2: το
1: Τετάρτη.
2: Διήμερο πρέπει να πας και να γίνεις κουδούνι. Αλλά έχω τη σύνδεση με παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως με AI λύσεις. Η Telecom με ολοκληρωμένη εμπειρία σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ποιος άλλος, τι σας λέω τόση ώρα. Ρεαλιστικό ποτέ ήταν φοβερό. Ένα όμως, όχι δεύτερο.
1: Δευτέρα, ένα.
2: Ναι.
1: Ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Χάρη, μέσα στο παιχνίδι με την Big Win. Το στοίχημα.
2: Γεια σου. Χάρη, περιμένω πολλά από σένα. Δεν πειράζει, είναι αναφορά. Η Big Win είναι τόσα χρόνια είναι εδώ. Δεν ξέρει. Πού θα πάει, να μην υπέγραφε. Ξέρεις. Και με διώχνουν αύριο το πρωί με κλωτσιές. Ποιος φεύγει και το στρουφάκι. Εγώ και ο Τσόχος θα φεύγαμε έτσι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με glamorous προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ωραία, για Δευτέρα καλή είμαστε.
1: Μια χαρά ήμασταν, για Δευτέρα ήμασταν μια χαρά.
0: Χάρης Χριστόγλου, η από εδώ τους από εκεί. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη για το δελτίο και μετά έχουμε πρεσάρισμα αρχή της εβδομάδας με αγωνιστική, με εθνική να έρχεται.
1: Έχουμε
0: τραυματίσει. Άπαντες παρόντες νομίζω. Και Τσούτσικα

0: Σόφος εδώ, φαντάζομαι, όλοι εδώ, μέχρι τις 12.
1: Ωραία.
0: Αν κάτι έκανε αυτό το ραδιόφωνο να είναι στην κορυφή, είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι η ελεύθερη βούληση και το γεγονός ότι μπορείς να πας το ένας με έναν μόνος.
1: Και επικοινωνία. Κλείνουμε με το τελευταίο μήνυμα, άσχετο, αλλά μιας που λέτε, λέγει από τα μου, είπε ο Κρεοπόλης μου, ένα λουκούμι και ένα ποτήρι τσίπουρο σε κρατάει όλη μέρα. Ισχύει? Δεν ξέρω, δεν τρώω λουκούμια.
0: Θα αφήνω. Συνέχισε εσύ έτσι. Θα δω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ανοίξαμε,
0: σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6.
1: Πιο κοντά δεν γίνεται το μικρόφωνο.
0: Λίγο μετά τις 2, μπάλα μεσημέρι, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδροθήμιος, Διονύσης Δεσλάς, στην παραγωγή ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Στέφανο Παλότολο, στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-45. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την αγωνιστική. Και θα τα λέμε τώρα.
1: Δεν είχε άσο.
0: Ναι, δεν είχε άσο.
1: Ξέρεις από πότε, 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. Και νομίζω τρίτη φορά στην ιστορία του νίκου ποδοσφαίρου. Το άλλο ήταν το 88, 87 και τέτοιο.
1: Κοίταξε.
0: Σπάνιο πολύ.
1: Ναι, βέβαια. Οι τέσσερις μεγάλοι παίζανε εκτός έδρας, οπότε λες, εντάξει, βοηθάει την κατάσταση. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέσσερα διπλά, λέω κάποιος θα την πατούσε. Ναι.
2: Μα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πήγε και λύτρωσε στις καθυστερήσεις.
1: Και γενικότερα και οι άλλοι δεν κέρδισαν τόσο εύκολα.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Άρης Ηρακλής, άντρε, πες, πήγαινε για άσο πριν, ήταν φαβόρη δηλαδή ο Άρης. Δεν, το Όφι Τρίπολη.
2: Όχι, ξεκάθαρα.
1: Όχι, επειδή, αλλά αν έλεγε πριν το μάτσο ότι αν ένα είναι φαβόρη, είναι ο Άρης. Δεν άρεσε να ήταν ο Ηρακλής.
2: Όφη δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί.
1: Το λέγαμε.
2: Και το γεγονός ότι πήρε και την ισοπαλία με την κολάρα Θανασίου. Γκολάρα.
1: Γκολάρα.
0: Με δεξί.
2: Ναι, γκολάρα σου λέω. Δεν υπάρχει. Το κάνει τρομερή σεζόν το παιδί και μπράβο του.
1: Νομίζω συνεχίζει από πέρσι, γιατί και πέρσι το δεύτερο μισό ήταν πολύ καλό του Αθανασίου.
2: Και επειδή εγώ έβλεπα Ρίου Άβε και στο πρώτο μισό ήταν καλό.
1: Εγώ δεν έβλεπα, γι' αυτό λέω ότι το δεύτερο μισό. Επίσης φοβερή ενέργεια, γιατί λέμε όλοι για τον Αθανασίου, του Μπαρτόλο στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Δεν το έχω δει.
1: Διότι μπαίνει ουσιαστικά η μπάλα, γίνεται μια καραμπόλα, διώχνει ο Κοστούλας πάνω στον τερματοφύλακα κάτω και στρώνει την μπάλα. Ναι. Αλλά πριν από αυτό, έχει ξεκινήσει ο Μπαρτόλο σχεδόν από το κέντρο. Κάνει ένα σλάλον, περνάει 4-5.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι γίνεται, φτάνει η φάση μέχρι τον Κοστούλα στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και επίσης μεγάλο διπλό της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Επίσης και αυτό νομίζω δεν το περιμέναμε.
2: Όχι, όχι. Χι, μπορούσες να το πεις, δεν μπορεί να έρθει.
1: Και νομίζω όμως ότι η μέρα έχει κάτι εξίσου σημαντικό χθες. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ στις λεπτομέρειες δεν πέρασε τους 8. Ιτήθηκε 3-2 από τη Φιλανδία. Αλλά και στο tie-break ήταν 13-13 και στο τέταρτο σετ που έχασε ήταν μπροστά 23-22 και στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε και να κερδίσει, να κάνει κάτι σπουδαίο. Έτσι γιατί ήταν πολύ μεγάλη,
0: ναι,
1: η επιτυχία που έχει φτάσει μέχρι εδώ και πήγε μέχρι εκεί.
2: Εσύ, ναι, πού τα ξέρεις. Ναι. Έχουν φιλανδοί μπάσκετ.
1: Βόλεϊ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εκεί.
2: Μπράβο.
1: Ήταν, σκέψου πριν το match, ήταν το μεγάλο φαβορί. Δηλαδή ήταν να βγουν πρώτοι στον όμιλό του, στο τσακ δεν βγήκαν στην τελευταία αγωνιστική, την πατήσανε.
2: Και
1: βγήκαν, όχι, και βγήκαν δεύτεροι. Τώρα σκέψου η απόδοση για να καταλάβεις, γιατί έτσι θα το καταλάβεις μόνο. Στοιχηματικά να πάρουν το παιχνίδι έδινε γύρω στο 1,35.
0: Έλα.
1: Η Φιλανδία. Ναι.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αγγίξαμε πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι. Να πούμε την καλημέρα μας στον Αλκιβιάδη. Στον φίλο τη Έκα από τον Μπραχάμι, στον Μάνο από τη Χερσόνησο, στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Δημήτρη από τον Καματερό. Είναι οι πρώτοι φίλοι που έχουν στείλει εδώ μηνύματα στην εκπομπή. Υπάρχουν πραγματάκια.
0: Εντάξει, εγώ λέω προτείνω να τα πούμε τον κόσμο κατευθείαν, γιατί είναι μεσημέρι, τα έχουμε πει και από το πρωί.
2: Δεν διαφωνώ. Απλά ξέρει, επειδή κοιτάζω. Εδώ έχω γίνει και χρονομέτρα. Δηλαδή, κοιτάζω το ρολόι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να πάμε.
2: Κάτι έχουμε και τέταρτο.
0: Έχουμε διάλειμμα και τέταρτο. Θα βάλουμε το διαλυματάκι, θα ανοίξουμε γραμμές. Τα πράγματα, ξέρετε, οι δύσκολες νίκες. Δύσκολες επειδή βάλανε γκολ στο τέλος για Ολυμπιακό ΑΕΚ.
2: Καλά, δύσκολες ήταν.
0: Ναι. Παναθηναϊκός το άφησε ζωντανό, ψιλοκινδύνευσε στο τέλος. Πήρε την νίκη. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό 3-1.
1: Ο ΠΑΟΚ ενώ.
0: Διακοπή τώρα.
1: Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είδα από λίγο.
1: Ναι, στο πρώτο, γι' αυτό το λέω, στο πρώτο ημίχρονο είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Mm-hmm. Περίπατο 2-0. Mm-hmm. Η τελική είναι του τύπου 2 πανετολικό, 10-12 ξέρω εγώ πάω. Mm-hmm. Και λε, είναι σβηστό το παιχνίδι. Δηλαδή πλέον ξέρεις, χαλαρά. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο ο πανετολικό, μειώνει στι αρχέ του δεύτερου ημίχρονου σε 2-1 και μετά το μάτι είναι εντελώ τα ίσια. Δηλαδή μετά όντω το δεύτερο ημίχρονο του πάω ήταν κακό. Mm-hmm. Ο πανετολικό ανέβηκε, γιατί δεν χάρη μόνο ένα.
0: Πάντω επιβεβαιώνεται αυτό που λέει και ο το λέει και ο Νίστρο τώρα που τώρα μαθαίνει το πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να μην έχουμε την ποιότητα άλλων πρωταθλημάτων. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή τα εκτός έδρας μάτς για τους μεγάλους είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Πείτε μου ένα εύκολο.
1: Όχι, όχι, όπου πας. Είναι αυτό που λέμε για την Ευρωλίγκα. Ότι εκτός έδρας ειδικά, εάν δεν πιάσει καλή απόδοση, δεν παίζει παιχνίδι επειδή είσαι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Νόμως. Αρχίζει και η Ευρωλίγκα την εβδομάδα. Δεν τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι, αρχίζει και η Ευρωλίγκα, βέβαια. Θα έχουμε να ασχοληθούμε με την Ευρωλίγκα, γιατί δεν έχει πρωτάθλημα τώρα. Θα έχουμε εθνική ομάδα, θα έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε διάφορα πραγματάκια.
1: Και τα μπάκο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μεσαρικέ ομάδε, τα μπακιάδα.
2: Τρεις ομάδες.
0: Βεβαίως.
2: Τέσσερα μάτς.
0: Χαμός.
2: Έχει να γίνει χαμός. Με ρωτάει εδώ ένα φίλο αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για επιστροφή του Αθανασίου, αν υπάρχει κάποια δέσμευση. Είναι λίγο θολό το τοπίο, τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω, γιατί έχει ακουστεί ότι πλέον είναι παίκτης του Όφη και μάλλον πρέπει να έχει ρήτρα επαναγοράς, αλλά δεν το ξέρω ότι, αν υπάρχει ρήτρα επαναγοράς από πλευράς Ολυμπιακού για τον Αθανασίου. Θα το ρωτήσω όμως τις επόμενες μέρες, φίλε.
1: Λοιπόν.
2: Να μου το θυμίσεις κιόλας, γιατί έχω και το κακό του και ξεχνάω πια στην τελική που είμαι.
1: Ουγάρα, έρχεται μόνο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Last of Flex διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωές 25 χρόνια από το Deutsche Institut für Bautechnik.
0: Πώς το είπες?
1: Bautechnik.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, είναι Deutsche Institut für Bautechnik.
0: Ωραίο.
1: Θες να το μεταφράσω κιόλας?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και αυτό, έτσι, σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν.
1: Και τώρα ξεκινά η εκπομπή.
0: Άντε πάλι. Δεν είναι, η εκπομπή αρχίζει πάντα στην ώρα της. Αρχίζει οι γραμμές. Αρχίζουν οι γραμμές.
1: Okay.
0: Πάμε. Χαίρετε.
1: Έχω καμία σύνδεση.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά.
2: Νίκος, Βιωτία, Παναθηναϊκός.
4: Γεια σου Νίκο.
1: Βιωτία.
2: Μιλήσα, μιλήσα άλλη μια φορά μαζί.
4: Ναι.
2: Της χωροτήσει, αν θυμάσαι, με αυτούς τους παίκτες μπορεί ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου είπες, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
4: Ναι. Για τώρα λες, φέτος.
2: Τώρα, πριν,
4: okay.
2: πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει βλέπω ότι μπορώ να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα.
4: Ναι, μπορεί να διεκδικήσει. Φαίνεται, ξεκινήσει καλά, μπορεί. Έχει ποιότητα, το διεκδικεί. Θα
2: δούμε. Μπορεί να το διεκδικήσει. Εχθές δεν παίξαμε και τόσο καλά, εντάξει, αμφωθήκαμε λίγο.
4: Ναι.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα με αυτό το Καμαρά να πούμε. Εχθές δεν έπαιξε καλά.
4: Μου διαφωνώ.
2: Στα άλλα παιχνίδια ήταν καλός.
4: Διαφωνώ, για μένα ήταν καλός.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα θεματάκι. Εγώ τον είδα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκός αυτό.
2: Γενικά, εντάξει, αλλά.
4: Περίμενα να σου πω λίγο και να μου πεις αν συμφωνείς. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε θέμα Παναθηναϊκός όταν έμεινε με μείον ένα χαφ. Όταν βγήκε ο Κάγκουα. Εκεί είχε θέμα.
2: Ναι, ναι,
4: γιατί έβαλε, είχε τρία χαφ η Καλαμάτα, δύο Παναθηναϊκός. Τον έβγαλε γιατί είχε κάρτα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Η κάρτα και φοβήθηκε, αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
4: Ναι.
2: Και μετά μου βγάζει τώρα το. Τον Ναΐ διαβάζει το Ντέσσερ.
4: Ο Ναΐ δεν ήταν.
2: Πώς την είδες αυτή τώρα.
4: Δεν ήταν καλά ο Ναΐ χθες.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά βάλει ένα άλλο στο κέντρο να πούμε.
4: Εντάξει, θα μπορούσε.
2: Τέλος πάντων, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω τον Ιησού, δεν το κρίνω.
4: Όχι ρε παιδί μου, όλοι κρίνονται. Τι κουμπέντα να γίνεται. Αλλά δεν είναι για μένα εικόνα χθες. Νορμάλ ήταν, όχι εντυπωσιακό ο Παναθηναϊκός. Ένα κακό 20 λεπτό είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είχε. Από το γήπεδο, τουλάχιστον εμένα που ήμουν στο γήπεδο, δεν ξέρω στην τηλεόραση.
2: Και το γήπεδο, να σου πω, μπορούσε να παίξει μπάλα σε αυτό το γήπεδο.
4: Ήταν κακό, αλλά μου φαινόταν, σου δίνει την αίσθηση ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο, μια εικόνα, μια αίσθηση υπεροχή. Ότι θα το πάρει το μάτσο. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαινα εγώ. Αλλά όταν είναι ζωντανά τα παιχνίδια βέβαια και δεν τα καθαρίζει.
2: Όταν είμαι εκεί στο τέλο, αναγκήκαμε λίγο. Και άκουνα σου τώρα, εγώ που έχω ένσταση. Εχθές το βρίζανε τον Καμαρά, πήραν κάτι και το βρίζανε το βράδυ.
4: Τον Καμαρά.
2: Στις 12.
4: Δεν νομίζω ότι ήταν κακός ο Καμαρά χθες.
2: Γενικά, ναι, το βρίζανε. Εγώ ήμουν από αυτός που τάχωνα στα ευρωπαϊκά, γιατί ήταν ο χειρότερος παίκτης τότε. Το θυμάσαι, όλη ομάδα ήταν χειρότερη, εντάξει.
4: Ναι.
2: Τώρα έχει ανέβει. Αλλά χθες τον είδα λίγο, δεν ξέρω να μην. Μπορεί να έκανα λάθος εγώ να μην. Πάση περιπτώσει, εγώ έχω ένσταση στο center for. Δηλαδή, εάν είχε ο Παναθηναϊκός ένα Γιώβιτς, ένα Μπέρκ στα καλά του τότε, mm-hmm. πιστεύω θα ήμασταν φαβορίνα.
4: Ναι.
2: Καλώς το δεύτερο. Καλώς το
4: αλλά... καλά, τον κόλ που βάζει χθες βέβαια είναι...
2: Ήταν γκολάρα.
4: Ατομική ενέργεια, δηλαδή προσωπικό γκολ.
2: Έχει βάλει και άλλα προσωπικά.
4: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ, ρε παιδί μου, που έχει ο Γιώβιτς. Ή που έχει ο Μπέρκ.
4: Κατάλαβα, δεν είναι εκτελεστής.
2: Κατάλαβες. Αυτό εκεί είναι. Αυτή η ένσταση και το καθένα.
4: Έχει όμως άλλα πράγματα.
2: Έχει, ναι. Και τον Γκαρσία δεν βλέπω να έχει μπει καλά να... σε όλα τα παιχνίδια. Κάπως το βλέπω, δεν ξέρω να. Δεν ξέρω αν συμφωνήσα.
4: Καλώς ήταν χθες. Το γκολ του λείπει να ξεμπουκώσει.
2: Δεν ξέρω, ναι.
0: Να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: χάρη καλιά.
0: Για χαρά, πάμε παρακάτω.
5: Ναι, γεια σου παιδιά, εγώ ναι.
0: Ναι, ναι, έλα, έλα, ρε.
5: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα με υγεία. Είστε καλά.
4: Καλά, καλά, εσύ.
0: Ήρθες.
5: Μπράβο, λοιπόν.
0: Πήγες Λιβαδιά.
5: Όχι, δεν πήγα.
0: Να. Okay.
5: Δεν πήγα να κάτσω από το σπίτι. Mm. Λοιπόν, σαν πολύ γρήγορα, θα σου πω για Ολυμπιακό και είναι άλλο ένα θεματάκι, αν προλάβουμε στα τρία λεπτά.
0: Έλα, πάμε.
5: Λοιπόν, Ηρακλή, σαν πολύ γρήγορα. Είναι 8 μέρες ο προπονητής εδώ.
0: Ναι.
5: Έχει απεριόριστο χρόνο, αν θέλεις, από εμάς στο να δείξει το έργο του. Ο Ολυμπιακός με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να μην μείνει πίσω και να κερδίσει τα παιχνίδια.
0: Μα το σημαντικό στο χθεσινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Που μπορεί να έχει να πίεσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Δεν ήταν δηλαδή καλή εμφάνιση. Το σημαντικό σε αυτή την περίοδο είναι να παίρνει τις νίκες και όχι τόσο με την εμφάνιση.
5: Ωραία.
0: Και να διορθώσει και να δει και το υλικό, να δουλέψει περισσότερο. Γιατί θα ξαναπατήσω την κασέτα και θα πω ότι θέλει πολύ χρόνο αυτή η ομάδα για να δέσει.
5: Άκουσα με λίγο σε λίγο χρόνο που έχω.
0: Έλα.
5: Η κριτική ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια που μιλάμε ότι εγώ είμαι κανοπροαίρετος, έτσι.
0: Βέβαια.
5: Δεν το περιμένω με τον Τουφέκη. Θα σου δώσω να καταλάβεις κάτι. Ή κατέβασε την ίδια ομάδα με τον Όφη. Οι μόνες αλλαγές ήταν η Πυρόλα με Κάρμο. Και ο Γιάρεμτσοκ με το Μεξικάνο.
0: Ναι.
5: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το σύστημά του. Κοίτα. Το σύστημά του μου δείχνει, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το παίζει ο προπονητής, μου δείχνει ότι δεν παίζει με εξτρέμ καθόλου. Τώρα μην γελαστούμε, δεν παίζει με εξτρέμ.
0: Κοίτα, και στα δύο μας δεν ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ.
5: Άκουσε με λίγο, και προσπαθεί τα μπακ του
0: να
5: ανεβοκατεβαίνουν τις στέρυγες.
0: Ναι. Κοίτα,
5: εάν
0: αυτός,
5: λοιπόν πας σε αυτό το μοτίβο, να σου ολοκληρώσω. Ναι. Αν λοιπόν το πας σε αυτό το μοτίβο, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στον Ολυμπιακό, αν αυτό το σύστημα μπορεί να το... πώς θα σου το καταλάβεις. Αν μπορούν τα μπακ αυτά να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα που θέλει χωρίς εξτρέμ.
0: Αδερφέ, αυτά τα μπακ έχουμε τώρα. Μην αρχίσουμε τώρα να φύγει.
5: Όχι, όχι, όχι, δεν κλείνω τα μπακ. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Άλλο
5: γιατί θα σου δεν το πάει ορθολογικά, ρε εσύ.
0: Κάτσε ένα λεπτό, ρε Άρη μου. Ένα λεπτό. Το γεγονός ότι παίζει και με τον Σότο και με τον Φορτούνη στα δύο παιχνίδια και με τον Όφη και το κάνει και με τη Λιβαδιά, επειδή θέλει να έχει πολλή κυκλοφορία μπάλας, βάζει αυτούς τους παίχτες για να είναι, να γίνεται μια πεντάδα με τους τρεις που παίζουν στον άξονα. Ωραία.
5: Ωραία, και να σου κάνω τον αντίλογο.
0: Ένα
5: γιατί
0: λεπτό.
5: Δεν βάζει χάφλι πώς τη θέση του Τσικίνο το Φορτούνη.
0: Ένα λεπτό. Γιατί
5: και να μου βάλει ένα εξτρέμ καθαρό αίμο.
0: Επίσης το κάνει αυτό.
5: Τον αντίλογο.
0: Θα σου πω, αδερφέ.
5: Ναι.
0: Γενικά, αυτά τα λίγα που έχουμε δει. Ωραία,
5: με τον
0: η άμυνα παίζει πιο ψηλά, σε πιο ψηλά μέτρα, σε σχέση με το τι έπαιζε με το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ανεβαίνουν πιο ψηλά οι αμυντικοί. Οπότε χρειάζεσαι παίχτες όπως είναι ο Τσικίνιο ή όπως είναι ο Έσε στον άξονα που να μπορούν να τρέξουν και να καλύψουν για να μην βγει εύκολα ο αντίπαλος, ξέρεις, στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, να μην έχει γρήγορη μετάβαση. Οπότε λοιπόν, από τη μία θέλει να έχει πέντε παίχτες για να κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά να έχουν και να, οι τρεις να έχουν πάρα πολλά τρεξίματα. Για τους λόγους τους οποίους ξέρεις, σου άνελησε.
5: Ναι.
0: Και έχει
5: ναι.
0: τα μπακ και τον Πέτερσεν και τον Ντικνιζιάν να ανεβαίνουν πολύ την πλευρά και να είναι αυτοί οι οποίοι, αν είναι να βγάλουν τη σέντρα ή να κάνουν το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θέλει επίσης από τα χαφ να πατάνε και περιοχή, αλλά όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν σε 8 μέρες δεν γίνονται.
5: Όχι,
0: δεν μπορούν να γίνουν. Δεν γίνεται.
5: Ωραία, ωραία. Παιδιά, έχω 32 ή τα λέμε αύριο.
4: Πάμε γρήγορα.
5: Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, με πολύ σεβασμό σε εσάς. Με ξέρει ο Διονύσης και ο Ηρακλής, με πολύ σεβασμό. Έχω εκνευριστεί φοβερά με το παιχνίδι εχθές με τις δηλώσεις του Πέου. Θα ήθελα να πάρετε μία θέση αντικειμενική σε αυτά που είπε ως προς, δηλαδή θέλω ο οργανισμός ο δικός σας ο δημοσιογραφικός, δεν έχω δει καμία ανοίξη προς το παρόν να αντιδράσει και το παραμικρό που πρόσβαλε τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν καλοί και κακοί, δηλαδή στη δήλωση που έχει κάνει. Δείτε τι.
0: Ναι.
5: Και δεν έχω δει και καθόλου και την Ένωση ποδοσφαιριστών με τη δήλωση που κάνει για το. Πες το. Που κέρδισε το πέναλτι.
4: Για το Γιώβιτς.
5: Για το Γιώβιτς. Όσο δίκιο και αν έχει. Όσο
4: δεν είναι εικόνα αυτή, ρε παιδί μου. Ούτε είναι εικόνα να πηγαίνει στη γραμμή του πλαγίου και να ουρλιάζει.
5: Να βγαίνει ο καθένας να λέει ότι κουστάρει και να μην υπάρχει μια αντίδραση. Δηλαδή η Ένωση των ποδοσφαιριστών πού είναι. Η Ένωση δικιά σας πού είναι. Να του πει λάδο ρε μεγάλα, α πούμε, τι γίνεται.
4: Τι είπε, είπε καλή για δημοσιογράφους.
0: Χαρακτήρισε και δημοσιογράφους.
5: Βέβαια,
0: και γενικότερα οι δηλώσεις του είναι κλασικές δηλώσεις.
5: Δεν ξέρουμε μεταξύ μας αν υπάρχουν καλοί και κακοί. Αυτό είναι άλλο ταλαβέρι. Και το τρίτο, έπρεπε ήδη να έχει επέμβει ο εισαγγελέας για την κρίση και είπε ότι θα πάω να τα καταθέσω. Όταν βγαίνεις και κάνεις αυτές τις δηλώσεις περί χρηματισμού και περί στοιχήματος, πρέπει να έχεις αποδείξεις. Δεν βγαίνω και τα λέω έτσι.
0: Χθες το βράδυ έγινε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί
5: αυτό. Αλλά θα ήθελα να πάρετε μια θέση γιατί έχει διαβάλει και εσάς και διαβάλει και τους
4: ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εικόνα αυτή και δεν μπορείς να πηγαίνεις.
5: Ναι, ρε φίλα,
4: ό,τι και να θες να πεις.
5: Δεν μπορείς να μου κυρώσεις.
4: Κάτσε, ρε Σιάρη, να σου πω, λες την άποψή μου. Εγώ θα του επιβάλλω κυρώσεις. Δεν μπορεί να πηγαίνεις τώρα να πηγαίνεις στη γραμμή του πλαγίου, να μπαίνεις μέσα να φωνάζεις. Δεν είναι τώρα εικόνα αυτή. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, πάμε παρακάτω να προλάβουμε. Να προλάβουμε, πάμε. Γεια σου, Άρη, να βγάλουμε άλλο ένα μέχρι και εμείς. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Από
0: Περιστέρι.
3: Γιώργο, το Περιστέρι, τι
4: κάνετε. Γεια σου, Γιώργο, καλά.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω ότι όταν κερδάνε όλοι οι πρωτοπόροι, κερδισμένος είναι ο πρώτος. Γιατί περνάει μια αγωνιστική και η κατάσταση μένει ίδια.
4: Ναι.
3: Γιατί άκουσα ότι δεν κέρδισε κανένα.
0: Εντάξει, με τέτοια λογική όμως θα μπορούσε να χάσει και από κάτω και να ήταν ακόμα πιο κερδισμένος ο πρώτος.
3: Εντάξει, εγώ λέω ποιος είναι κερδισμένος τώρα που κερδίσαν όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβω, θέλω να πω δύο πράγματα. Ο Νίσουρβο έχει κάνει λάθος στις αλλαγές.
4: Ναι.
3: Δεν βγάζει Σουνάη και Καγκουά, βγάζει άμα τους θες για κάποιους λόγους
4: επικοινωνίας. Βάλε ένα χαφ ακόμα.
3: Βάζει ένα αμυντικό χαφ. Γιατί αν έμπαινε κάποιος στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο και δεν ήξερε το σκορ και έβλεπε τέσσερις επιθετικούς, θα λέγει είμαστε 0-0 και προσπαθούμε να κερδίσουμε, χάνουμε.
4: Ναι.
3: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει λάθος. Δεν βάζεις ποτέ τέσσερις επιθετικούς όταν η ομάδα βγάζει δύο αμυντικούς. Γι' αυτό και μας πήρε η Καλαμάτα μετά από εκεί και πέρα το... κάποια πρωτοβουλία. Εντάξει. Δεν την πλήρωσες με την Καλαμάτα, να τα κάνεις αυτά με ΑΕΚ Ολυμπιακό θα τα πληρώσεις. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τρίτον, ντροπή για τον Γιωβάνοβιτς που το λέμε όλο καλόνε, που δεν παίρνει αυτό τον Αθανασίου επιτέλους στην εθνική. Είναι ντροπή του. Ντροπή του επειδή παίζει τον Όφη το παιδί. Είναι ντροπή του.
6: Έλα τώρα ντροπή και εσύ.
4: Εντάξει, ντροπή λες και.
6: Είναι άλλο λάθος, άλλο κακή επιλογή. Απόφαση, άλλο ντροπή τώρα. Να προσέχουμε
3: αριστερά. Δεν είναι τώρα επανελειμμένα το κάνω. Ο άνθρωπος είναι άρχοντας στην άμυνα, ρε παιδιά.
4: Δεν είναι εύκολο όμως, επειδή έχει δύο. Όχι, εντάξει.
3: Ναι, και στα σέντερ φορ έχει πέντε και παίζουν και τους παίρνει. Και θα μπάσει και δεν χωράει Αθανασίου.
4: Τέλος πάντων.
3: Πάμε παρακάτω. Να πω κάτι που θέλω να πω. Ναι. Βγήκε ένας ΑΕΚτζής και πριν λίγες μέρες και σου λέγε Διονύση ότι είναι αλλίως επειδή ο Ντέσσερς από τρεις αγωνιστικές τον πήγανε μία. Τώρα τι έχει να πει, θα βγει με περίσσιο θάρρος να πει αν είναι αλλίως αυτό το χρωσινό. Εγώ δεν το θεωρώ αλλίως όμως. Εγώ θα σου πω γιατί. Σίγουρα είναι αστείο το βρίσκω τον πέναρτη της ΑΕΚ. Είναι γελίο τον πέναρτη που δίνουν. Και γιατί υπάρχει βάρ. Ο διαιτητής μπορεί να ξεγελαστεί, είναι άνθρωπος. Μπορεί σε μια γρήγορη φάση να μην δει τα πόδια εκεί μπερδευτήκαν και έπεσε κάτω τον πέναρτη.
4: Ναι.
3: Το βάρ όμως είναι απαράδεκτο αυτός που ήταν. Αυτός δεν πρέπει να ξανασφυρί, να ξαναείνει στο διαιτητή. Στο βάρ. Ο Τσίλος όσο λέγανε.
6: Τζίλος.
3: Και θέλω να πω κάτι.
6: Τζίλος,
3: ναι. Και θέλω να πω κάτι τώρα εδώ για να το... Ναι, για να το κλείσω εδώ να δω κάτι, ωραία. Η ΑΕΚ δεν μπορείς να το πεις αλλίως όπως το λένε πολλοί. Να σου πω για ποιο λόγο. Όχι γιατί δεν ήταν πέναλτι. Αλλά έχει σοφαρίσει ο Βόλος.
4: Έχει σοφαρίσει ο Βόλος, ναι.
3: Και βάζει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Δεν κρίνεται το αποτέλεσμα από τον πέναλτι. Όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο.
4: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
3: Άλλο να είναι ένα 0 και να κερδίσεις με αυτό τον πέναλτι.
4: Και άλλο να λες ότι έπρεπε ή δεν έπρεπε να δοθεί. Και άλλο αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Και για μένα δεν είναι πέναλτι.
3: Ναι, δεν είναι καθόλου πέναλτι. Και έπρεπε να φάει και κάρτα ο Γιώβιτς γιατί κάνει θέατρο.
4: Θέατρο δεν κάνει, αλλά δεν είναι πέναλτι.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Είναι και αυτό, δηλαδή αυτό είναι.
6: Ό,τι δεν είναι πέναλτι, αν υπάρχει πτώση, δεν σημαίνει ότι είναι και θέατρο. Μπορούσε να είμαι έτσι.
1: Έτσι είναι το
6: ίδιο. Ναι, άντε πάλι.
4: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι, θα σ' ακούνε.
6: Ξέρουν οι άνθρωποι, δεν μ' ακούνε πολλά.
3: Πάλι ο Αιτζή δεν μα πει αν είναι αλλιώς. Ο Αιτζή που μα έλεγε.
1: Έγινε γιατί είναι και η μισή.
6: Πάνω, πάνω.
3: Να πω κάτι και κλείνω. Η διακοπή δεν ωφελεί τον Παναθηναϊκό. Τις ομάδες που πάνε καλά δεν τις ωφελεί η διακοπή.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε για διαφημίσεις και πιστεύουμε.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι, δεύτερο ημίωρο. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε γράμμουλες.
1: Για πάμε, ναι.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς σας.
3: Γεια σου, Μάκη.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω 3 λεπτά. Θέλω 2 φορές το 30 δεύτερα του Άρη.
1: Έλα.
0: Κάνα 3 λεπτά είναι και αυτό.
2: Λοιπόν. Ηρακλή.
3: Έλα, αγόρι μου.
2: Έτσι, τελικά, αγόρι μου και αγοράκι μου. Βλέπω εδώ μία στο ίντερνετ τον 82χρονο με τον 70. Πώς είναι ο άλλος.
1: Σκοτωθήκανε
2: για μία ξαπλώστρα και πέθανε ο 82χρονος που είχε μαζί του, ο άλλος ήταν 76χρονος που είχε μαζί του μία φίλη 21. Αυτό. Που έχει φτάσει ο κόσμος. Σκοτώνονται για μία ξαπλώστρα.
0: Το τελευταίο κομμάτι αδιάφορο. Το θέμα είναι ότι σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος για μία ξαπλώστρα.
2: Και υπήρχαν 150 ξαπλώστρες ελεύθερες.
1: Άκου τώρα.
0: Μπορεί και να μην υπήρχε αυτό, λέω. Όλα τα άλλα. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Αν υπήρχαν άλλες ξαπλώστρες ελεύθερες, αν δεν υπήρχαν οι παρές, ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για μία ξαπλώστρα, τελεία.
3: Αδερφέ, Μάκη, με αυτά που ακούμε, δεν σου προκαλεί πια τίποτα εντύπωση.
2: Λοιπόν.
3: Εδώ μωρό ήταν η κατάψυξη, ρε φίλε. Τι συζητάμε τώρα.
2: Πάμε. Άκου, Ηρακλή. Ποδοσφαιρικά τώρα.
3: Πάμε ποδοσφαιρικά.
2: Εάν. Ναι. Δεν αλλάξει τακτική όσον αφορά τους παίχτες που χρησιμοποιεί, ο Ολυμπιακός θα υποφέρει στο σκοράρισμα.
3: Ποιους παίχτες δεν θες.
2: Θα εξηγήσω τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκίνιο από δημιουργία 0.
3: Ναι.
2: Ζώτα από δημιουργία 0.
3: Ναι.
2: Μπορεί να σκοτώνεται, να τρέχει, να κάνει, να ράνει, αλλά από δημιουργία 0.
3: Και έχει και τον κόλλο αυτός.
2: Φορτούνης. Όταν παίρνει την μπάλα, άσε που έχει χάσει ταχύτητα, εννοείται δεν ήταν και ποτέ ταχυδυναμικός, κάνει παράλληλη κίνηση. Ο κύριος Πουέρτα...
3: Μισό λεπτό. Να σου πω για το Φορτούνι. Δεν έχει ρε παιδί μου ρε Μάκη. Ένα λεπτό, αλλά δεν είναι τώρα...
2: Θα μου πει πέρασε ο χρόνος.
3: Δεν πέρασε μου ρε Μάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Φορτούνις, να ξέρεις, έχει περάσει 5 πάσες κλειδιά, οι οποίες πέρασαν εκμετάλλευτες. Προχωράμε. Έτσι πέρασε, τι να κάνουμε.
1: Ήμουν σίγουρος
2: τα κλειδιά που τα είδες.
3: Καλά, σου έχω και γλυκό μετά, για πάμε.
1: Τα κλειδιά που τα είδες.
2: Όταν η πάσα είναι κλειδί, ξεκλειδώνει η Ηρακλή την άμυνα. Πού είδες εσύ να ξεκλειδώσει την άμυνα,
3: Ηρακλή. Μπορεί να έχει κλειδί από πίσω η πόρτα. Πάμε.
2: Δύο φορές.
3: Τον.
2: Το Φρόιλερ. Δύο φορές. Πρόσεξε. Που ήταν ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
3: Ξέρεις γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού.
2: Άντε με να μιλήσω.
3: Σε αυτό, για τον Φρόιλερ. Συμφωνώ μαζί σου, εγκέφαλος, άστο.
2: Το ξέρω.
3: Ξέρεις όμως τι του δίνει, Μάκη μου, τι του δίνει μεγαλύτερη όσθηση.
0: Η Σούπερ Μαντολίνη.
3: Του Φρόιλερ. Του Φρόιλερ, Μάκη, δεν με ακούς. Εμένα λεπτό. Μάκη, τι του δίνει του Φρόιλερ μεγαλύτερη όσθηση.
1: Τι του δίνει. Η
3: φανέλα με το 19.
1: Ναι.
3: Άστερα.
1: Άκουτα.
3: Ο Μασούρας.
1: Μασούρας, άκουτα τώρα.
2: Ποιος Μασούρας.
0: Και ο Φουστέρς δεν κάνει, δεν είχε.
2: Ο Κουστούλας τι κάνει έξω.
3: Άστο, την κολάρα
2: έβαλε. Είναι ο Φρόιλερ και δίνει δύο ασίστ. Όπως είπες εσύ, πάσες κλειδιά μέσα στην
3: πόλη. Βεβαίως, δύο ασίστ και σε δύο μάτς
2: έχει δώσει. Είναι τέσσερα μπουμπούκια του Ολυμπιακού, το ένα δίπλα στ' άλλο ρε Ηρακλή. Και δεν μπορούν να πάρουν την παλιά που τους δίνει εσύ.
3: Μα δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην ομάδα, αδερφέ. Ο Πουέρτα που λες, που είπες για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα είχε 100 ενέργειες. Ο Πουέρτα, αδερφέ, είχε 100 ενέργειες με την μπάλα και υπήρχε. Κάτσε να σου πω, και υπήρχε και μια μουρμούρα, ξέρεις, καμιά στην εξέδρα μετά το 70, ότι δεν τη δίνει γρήγορα. Το θέμα. Να τσε να σου πω, ρε Μάκη, και θα συνεχίσεις. Το θέμα με τον Πουέρτα είναι ότι προσπαθεί να μάθει στους συμπαίκτες σου, δεν γίνονται κινήσεις ακόμα. Τι να μάθει, αδερφέ, δεν παίζουν εκεί που παίζεις εσύ τώρα 8x8 και 9x9.
2: Μπάλες δεξιά και αριστερά, η Ηρακλή μπάλα πάει μπροστά και με ταχύτητα. Και σύνθεση άλλη.
3: Μα δεν κάνει κίνηση ακόμα ο άλλος. Πώς να του τη δώσει, πού να τη δώσει.
2: Πρόσεξε, όσο δεν υπάρχουν εξτρέμ, να ανοίξει η άμυνα της άλλης ομάδας, θα μαζεύονται όλοι εκεί στην περιοχή. Και άντε μετά να μου βρεις πάσες κλειδιά, όπως είπες εσύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάκη. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
3: Καλά. Καλώ το δικαστή.
4: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
0: Τόμψον.
4: Εγώ να πω λίγο ότι ο Ολυμπιακός περίμενε να κλείσει το ράδιο.
0: Περισσότερο. Να κλείσει το ράδιο, λέει ο άνθρωπος, γιατί μας ακούει. Τόλμησα ράδιο.
4: Ε, Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Αλλά άμα θέλουμε να γίνει καλός Ολυμπιακός, δεν πρέπει, για μένα δεν πρέπει να παίξει πάλι η Φορτούνης και συγκίνει ποτέ. Δεν ξέρω ποιος θα βάλει εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή ο Φορτούνης τον Κώστα εγώ τον έχω τον είχα στην Αλγαμία και τον έχω, αλλά δεν κάνει το παιδί. Τώρα εντάξει, βλέπεις ότι δεν μπορεί να περάσει μια παλιά, δεν μπορεί να κάνει μια... δεν ξέρω. Και ο Τσικίνιο τι κάνει ο Τσικίνιο, δηλαδή με τον Τσικίνιο έχουν έρωτα όλοι οι προπονητές. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Κάτι θα βλέπουν όπως δεν μπορούμε να μην βλέπουμε εμείς.
4: Ναι, εντάξει, μπορεί. Να πω λίγο για τον Μπελτζίμπα. Εγώ τον Μπελτζίμπα τον είχα σε εκτίμηση και τον δεν ήθελα να φύγει, αλλά...
3: και το Φορτούνι είχες όλο, αλλά τους τελείωσες όλους.
4: Μόλις εξωτώνες τον μυαλό μου, τώρα τρεις ομάδες και τέτοια, έχει κάνει μεγάλο κακό στο Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπεις τον Αντρέ Λουίς στην Αμερική και κάνει ο άνθρωπος πράγματα και θάματα. Το άνθρωπο δεν τον έβαλε με 10 λεπτά. Βλέπεις τον Αθανασίου στον Όφη, κάνει όργια.
3: Τα έχω απαντήσει όλα αυτά, αδερφέ. Ο δεκαθλητή, αφού άκουγε τα βράδια. Επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα εδώ ενός φίλου για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου, όχι το φετινό καλοκαίρι, το προπέρσινο.
4: Ναι, δεν προτείνει.
3: Όχι, είχε δύο αρισαραμπά και σου λέει δεν μπορεί να έχω τρία. Στο φετινό καλοκαίρι που πάλι ο Ολυμπιακός είχε και τον Ορτέκα και τον Μπρούνο στην προετοιμασία. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν ήταν ότι είχε φύγει κανείς.
4: Ήξερε ότι θα φύγει.
3: Το ήξερε ότι θα φύγει. Μέχρι το να φύγει δεν ήταν και τόσο απλό. Όταν έπαιζε για το Copa Libertadores η River, έφυγε ο Ορτέγκα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό που έλεγε τότε ο Μπεντιλίμπαρ, το ξέρω, είναι ότι ο Αθανασίου ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Απλά έχει μάθει να παίζει με τριάδα στην άμυνα και να παίρνει όλη την πλευρά και ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο όσον αφορά να μάθει την τετράδα. Αλλά να δεχτώ, ο Αθανασίου είναι ένα παίκτη που έπρεπε να ήταν στον Ολυμπιακό. Για τον απλούστατο λόγο ότι εκτό ότι είναι καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη και κάνει και φοβερή σεζόν και μπράβο του. Είναι και Έλληνας και χρειάζεται Έλληνος Ολυμπιακός. Πάμε παρακαλώ.
4: Ο Αντρέ Λουίς γιατί δεν τον έβαλε καθόλου.
3: Τον?
4: Τον Αντρέ Λουίς.
3: Ο Αντρέ Λουίς είχε παίξει λίγο στο εξάμεινο. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο και φέτος δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει αφού έφυγε.
4: Ναι, λέω πέρυσι το μισό χρόνο δηλαδή που τον είχε που δεν είχαμε εξτρέμ. Που λέγαμε ότι δεν έχουμε εξτρέμ και τέτοια. Εντάξει, τέλος πάντων. Και ώρα του καλή, του έχουμε μεγάλη υποχρέωση για το ευρωπαϊκό και τέτοια, αλλά νομίζω.
3: Έφυγε με τη λίμπα, αδερφέ, τώρα είμαστε στα φρέσκα κουλούρια. Πάμε.
4: Αυτά που λένε για τον Πέρο και όχι τέτοια είναι, αλλά αυτά που γίνονται τώρα στα γήπεδα. Πήγα στο Final Four. Δηλαδή, και αντί να φωνάζει ο Ολυμπιακός, είχε κάτι φυλάδους με το κινητό. Τι κάνετε, ρε, το κινητό. Δηλαδή, με το κινητό κάνει όλα τα παιδάκια με το αντί να φωνάζει ο Ολυμπιακός να φύγεται.
0: Ο καθένας πηγαίνει στο γήπεδο και το βιώνει όπως επιθυμεί. Άλλος φωνάζει, άλλος είναι το κινητό, άλλος βλέπει το μάτς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό.
3: Όχι,
0: τώρα, ο Στέφανος, ξέρετε. Δύο λεπτά γιατί κάνει νοήματα. Όχι.
3: Πάμε, αφόγουμε για κόσμο.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Τα κινητά δεν κατάλαβα.
0: Ότι και καλά, δεν φωνάζαν και ήταν στα κινητά.
3: Το δίκιο του βουνό. Πάμε.
5: Ναι, καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Είναι τρομερό, αδερφέ. Περιμένεις να μπει ένα γκολ και είσαι ολοκληρωμένο στο κινητό για να το γράψεις ότι έχεις το
0: πρόγραμμα. Όλοι. Τα πάντα. Πηγαίνεις στην αυλία και κανένας δεν βλέπει στην αυλία ή το πρόγραμμα, ξέρετε. Και είναι όλοι με τα κινητά.
3: Να τραβήξεις δύο λεπτά να το καταλάβω. Αλλά δεν ξέρει τώρα.
0: Λες και πότε τα βλέπουμε αυτά που τραβάμε, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Μεγάλη αλήθεια. Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνατε.
1: Γεια σου, Ηλία.
5: Λοιπόν, γεια σου, Ιωνίση. Φτάνω χθες μία ώρα στη Λιβαδιά και λέω, μία μισή το πολύ θα είναι. Ο φίλος μου θα κατέβει. Του είχα κρατήσει και τραπέζι εκεί στο σουβλατζίδικο στο Δημαρχείο, κάτω από τη σκιά εκεί, κρατήσει μια κλιματαριά, δεν ξέρω τι έχουν.
1: Στο στρέτικο το
5: Μπράβο, ναι. Μου λέει, πέρα μου κατά τη μία μισή, λέει, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Λέω, εντάξει, μια χαρά είμαστε. γιατί μετά πλάκωσε ο κόσμος, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν έκανε να κράτσει κάτι.
3: Κι όμως βρήκα. Κάτσαμε, δηλαδή φτάσαμε τρεις και κάτι.
0: Εγώ θα αγοράσω.
5: Πρόλαβες. Αλλά όταν τον είδα στο γήπεδο φρέσκα.
3: Μόνο ο Γιώργης ο Ντυμένος πήγε στη Λιβαδιά και ζήτησε για πιτσαρία.
0: Σοβαρά, μιλάς τώρα.
3: True story.
5: Εντάξει. Όταν είδα στο γήπεδο του Ηρακλή Φρεσκαδούρα, κόντρα, ξύρισμα και τέτοια, λέω δεν χάνουμε σήμερα. Να το ξέρετε.
0: Α, εξαρτάται από το ξύρισμα του Ηρακλή, δηλαδή το αποτέλεσμα.
3: Όχι τώρα, όμως σε σημαντικό μάτσα πρέπει να ξυρίζομαι.
5: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολύ αυτά τα τελευταία τρία χρόνια στη Λιβαδιά μας κάθε την μπουκιά στο στόμα, γιατί πάμε στο φαγητό εκεί πέρα μέσα.
0: Μπορεί να κάνει και το ανάποδο, να τρως μετά.
5: Χθες, Σταύρο, αυτό σκέφτηκα, του χρόνου πρώτο Θεός κάνουμε το ανάποδο.
3: Μπορεί να σου κοπεί, ορίστε.
0: Βόλευε, σε κάποιους δεν κόβονται ποτέ, αλλά εκτός αυτού βόλευε χθες η ώρα. και για μετά. Δεν ήταν 9 ώρα το βράδυ το μάτς.
6: Ναι.
5: Να πω για το χθεσινό, μια λεπτομέρεια που έχει υποθεί βέβαια. Ότι
0: ας έπαιξε πολύ μεγάλο... Και πριν και μετά πάλι. Αυτό είναι το καλύτερο, αν με ρωτάς.
5: Αυτό είναι το καλύτερο, εντάξει, ναι. Ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο Φρόιλερ δεν έκανε κοντρόλ. Έκανε απευθείας τη σέντρα.
0: Με τη μία την έκανε κατευθείαν.
5: Ναι.
0: Δεν πρόλαβε να οργανωθεί άμυνα.
5: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και βαδίζοντας στη λευκή ισοπαλία, μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι λίγα λεπτά πριν είχε χάσει ο Κορνέζος, νομίζω, ο στόπερ του Λεβαδιακού, είχε χάσει την κεφαλιά. Που είχε έδιωξε με υπερένταση και ο...
6: Ναι, ο Κορνέζος.
5: Ο Ορτέγκα. Εντάξει, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω για το Ζώτα, η Ραγλή έχεις καμιά...
0: Όχι. Θα μάθουμε, γιατί εντάξει, σήμερα
5: θα είναι χαλάρα. Όχι,
0: ζήτησε αλλαγή, αλλά μπορεί να τα μην είχε και ανάσες, γιατί ο Ζώτα είχε παίξει 180 λεπτά με όφη και...
5: Ναι.
0: Και για και λέω.
5: Ισχύει, ναι, ναι.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, παιδιά, καλή
6: συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Πάμε, θέλει λεφτά ο Στέφανο.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6.
1: Την καλησπέρα στον Αντώνη από την Ικάρια.
2: Βεβαίως. Για πάμε να προχωρήσουμε, κύριε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Κοϊτά από Γαλάτα.
2: Έλα, καλά στο
0: να. Να σου πω κάτι πριν αρχίσεις.
3: Λοιπόν.
1: Ναι, σ' ακούει.
3: Πριν από το μάτι, ποιος, αυτός ο ακροατής, τι ομάδα ήταν, αν επιτρέπετε.
0: Ποιος ακροατής από όλους.
3: Πριν το μάτι.
1: Παναθηναϊκός ήταν. Το Περιστέρι.
0: Ναι, ο Γιώργος.
3: Δεν μας είπε όμως ότι την περασμένη Κυριακή αυτό το πέναντι που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός ήταν πέναντι.
2: Ποιο πέναντι λες.
1: Την περασμένη Ολυμπιακή. Λοιπόν,
0: είχε πει ότι είναι πέναντι.
3: Της περασμένης Κυριακής.
0: Έτσι είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Δεν πέρασε και ο
3: Αγγλικό. Την περασμένη Κυριακή.
0: Χθες δεν πήρε.
2: Για πες μίσο για τα χθεσινά τώρα, τα είπαμε την περασμένη Ολυμπιακή. Έλα.
3: Κοίταξε. Η φάση αυτή του πέναντι της ΑΕΚ ήταν πέναντι. Κοίταξε. Η φάση αυτή του πέναντι της ΑΕΚ ήταν πεναλτάρα.
2: Πεναλτάρα.
3: Πεναλτάρα, γιατί ο

0: και η ομάδα δίκαια, εντάξει, ένα-δύο, προχωράμε τώρα και εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, το όνομα το άλλαξες. Τώρα που βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία τον Παναθηναϊκό, το συμπαθείς λιγάκι όμως ή δεν το έπαψες και να το συμπαθείς?
0: Θα πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα πω ένα πράγμα.
1: Και έχω και άλλη ερώτηση μετά να σου κάνω.
0: Θα πω ένα πράγμα. Ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ωραία. Είσαι σωστός μάγκας παντελονάδος που λέγανε και στο χωριό του Ηρακλή.
0: Περιμένω την επόμενη ερώτηση.
1: Η επόμενη ερώτηση. Βλέπω τον Κοϊτά. Να μην είναι τόσο πρωταγωνιστής όσο ήταν ο Λιβάη όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Λιβάη. Μήπως να διαλέξουμε τώρα που γυρίζει άλλο όνομα.
2: Α, τον Κοϊτά θέλει.
1: Ναι, ρωτά, μια ερώτηση. Το ρίχνουμε και αυτό στο τραπέζι, ρε παιδί μου. Μήπως Γιώβιτς, λέω εγώ, που τα αποστελώνει.
0: Όχι, αυτοί είναι παιχνιδιάδες, όχι, ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς και ο Κουντέσα που ξαναγύρισε πίσω και ο Ζωάο Μάριο είναι.
1: Αρκεί ο Κουντέσα που αρέσει. Οκ.
2: Τώρα φυρί το πασί. Να σε βρουν οι εξή. Τίποτα, Μίτσο, λέγε.
3: Ναι, αλλά εσύ δεν το έχει πάρει χαμπάρι, φίλε. Καλώς ήρθες στο Λιβάη. Όχι, όχι, στον Διονύση λέω. Τα σπυρίζουν τα δοκάρια.
2: Όχι, δεν
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κοϊτά.
3: Γεια σου, Μίτσο.
2: Γεια σου, Κοϊτά.
1: Πάμε παραπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Καλώς είναι και εσύ τώρα, τι το ρωτάς για τον Λιβάη Γκαρσία, λες, σε τρώει.
4: Γεια σας, με ακούτε.
1: Γιατί να
3: μην καλησπέρα, φίλε.
1: Συγγνώμη, τόσα χρόνια Λιβάη το ξέραμε να με το. Επειδή έχει τα γούρια σου.
2: Έφυγε ο Λιβάη από την ΑΕΚ, ρώτα τον για τον Κοϊτά.
1: Ρώτησε και για τον Κοϊτά.
2: Ε, μα τώρα τι
1: δουλειά. Μη φημώνετε τον τύπο. Θα κάνουμε ό,τι ερωτήσει θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Ακούγομαι τώρα. Γιατί δεν είμαι σίγουρο ότι ακούγομαι.
1: Γιατί δεν ακούγομαι, αλλά μα έπιασε φιλιαρία. Πάμε.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Δεκτό. Και εγώ θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου, ΑΕΚ είμαι. Θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου για εχθές.
3: Το όνομά σου πρώτα απ' όλα, φίλε.
4: Κώστας. Κώστας και είμαι ΑΕΚ.
3: Εντάξει.
4: Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Αρχικά για το πέναλτι του Γιώβιτς που λέμε ότι δεν είναι. Που λέτε μάλλον ότι δεν είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Επιτρέπεται στον αμυντικό, ακόμα και αν πατάει το πόδι, να προσπαθεί να ανακόψει την μπάλα κάνοντας παγκάτο. Δηλαδή ο επιθετικός
2: δεν έκανε παγκάτο, ρε φίλε.
4: Πρέπει να πηδήξει.
2: Δεν έκανε παγκάτο.
4: Υπάρχει επαφή αρχικά.
1: Υπάρχει.
2: Να σου πω γιατί δεν υπάρχει. Είναι πέναλτι κατά τη δική μου γνώμη. Ο Κάργας έχει το πόδι του κάτω στο χορτάρι και την επαφή την κάνει ο Γιώβιτς με τον Κάργα. Όχι ο Κάργας με τον Γιώβιτς.
4: Εγώ διάβασα ένα άρθρο σήμερα από το site σας, αν δεν κάνω λάθος. Και εξηγεί τον κανονισμό. Αυτόν τον κανονισμό τον έχετε υπόψη σας, τον έχετε διαβάσει? Αν δεν κάνω λάθος, τον ανέβασε ο
2: Κωνσταντίνης. Να συζητήσουμε αν είναι. Όπως το βλέπω εγώ. Να συζητήσουμε αν είναι πέναλτι το χέρι στο σου του Μάνταλου. Που εκεί είναι δύσκολη φάση, ίσως βρίσκει
4: χέρι. Ήταν αυτό ήταν
2: ίσως
4: η δεύτερη μου.
2: Περίμενε,
4: η δεύτερη
2: φίλε, μου. Περίμενε. Ίσως βρίσκει χέρι. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα βρίσκει χέρι. Πιθανότατα. Το άλλο δεν είναι πέναλτι όμως.
4: Γιατί πιθανόν. Βλέπουμε replay. Καταρχάς
1: υπάρχει
4: replay το οποίο δεν το έχει
1: δείξει. Πώς το έχει δείξει?
2: Φίλε μου,
4: μάλλον
2: βρίσκει χέρι. Μάλλον, δεν μπορώ να είμαι και 100% σίγουρος. Μάλλον βρίσκει. Πιστεύω ότι βρίσκει, αλλά το άλλο δεν είναι πέναλτι, ρε φίλε.
4: Εγώ θα δανειστώ τις ατάκες του προηγούμενου φίλου. Είναι πέναλτάρες και τα δύο.
2: Okay.
4: Απορώ με τα αντανακλαστικά του οργανισμού της ΑΕΚ και των δημοσιογράφων της, που πραγματικά προσπαθεί όλος ο κόσμος να πουλήσει προπαγάνδα. Και ένα μήνυμα θέλω να δώσω για το λαό της ΑΕΚ.
2: Ένα λεπτάκι.
4: Ένα μισό λεπτό να ολοκληρώσω γιατί θέλω να.
2: Θα ολοκληρώσω και θα το πεις το μήνυμα και θα πεις και δύο μήνυμα.
4: Να μην τρώει την προπαγάνδα αυτή που στείνεται από χθες εις βάρος της ομάδας.
2: Ωραία. Θύμισε μου το όνομά σου.
4: Κώστας.
2: Κώστα, εγώ που λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Στείνω προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη δηλαδή.
4: Γιατί είναι επέναλτι.
2: Α, επειδή έχω άλλη άποψη. Κάτσε, Κώστα. Κάτσε, Κώστα, ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό να μιλήσω. Ένα λεπτό. Επειδή έχω άλλη άποψη. Με τη δική σου στείνω προπαγάνδα που σου λέω κιόλας ότι πιθανολογώ ότι το άλλο είναι χερί. Πιθανολογώ, δεν είναι καθόλου.
4: Δεν πιστεύω. Δεν στείνεται προπαγάνδα.
2: Κάτσε πριν από 10 δευτερόλεπτα μου λες στείνω. Τώρα μου λες δεν στείνω.
4: Ωραία. Να το θέσω αλλιώς.
2: Θα πάρουμε μια απόφαση τελικά ή όχι. Μήπως όλοι. Περίμενε. Μήπως όλοι θέλουμε να ακούμε πάντα αυτά που θέλουμε υπέρ της ομάδας μας. Και οτιδήποτε άλλο το θεωρούμε προπαγάνδα. Δεν γίνεται έτσι όμως.
4: Θα απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Όποιος έχει διαφορετική άποψη από μένα δεν στείλει προπαγάνδα. Αλλά
2: στον ενικό.
4: Προπαγάνδα,
2: στον ενικό.
4: Ναι, θα απαντήσω.
2: Μα πριν μου πεις ότι στείλω προπαγάνδα. Έτσι δεν πεις.
1: Αναδιατυπώνει. Αναδιατυπώνει.
4: Θα κάνω την κοροπιά να παίξουμε. Το αλλάζω. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν στείλει προπαγάνδα.
2: Δεν είναι θέμα μόνο να συνοηθούμε. Να συνοηθούμε.
1: Είσαι. Άρα αδερφή, κουβέντα κάνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
4: Ωραία, και εγώ κουβέντα κάνω ρε παιδιά, αλλά δεν με αφήνετε να πω την άποψή μου.

0: Η εκπομπή έχει ξεκινήσει 2 η ώρα και είμαστε 3 η ώρα τώρα, έτσι. Mm. Έχουν πάρει 4-5 άτομα. Mm. 4-5 άτομα έχουν σχολιάσει τεστ του πέναλτι.
1: Ναι.
0: Εσείς
1: ναι.
0: δεν βγήκατε πλην μιλώντας μαζί μου να πείτε ναι ρε παιδιά, δεν είναι πέναλτι, αλλά το χέρι που δεν δίνει την ΑΕΚ στο 0-0
2: δεν είναι πέναλτι. Δεν μας ρώτησε κανείς φάση.
3: Δεν ξεκινήσαμε.
0: Δεν σας ρώτησε κανείς.
3: Με λίγο.
4: Εγώ τα έχω πει και από το πρωί.
1: Κώστας
2: είπαμε.
1: Κώστας είπαμε.
0: Εντάξει, δεν ακούμε
1: πολύ. Άκουσε με, Κώστα, εάν αρχίσαμε μόνοι μας την εκπομπή και λέγαμε δεν είναι πέναλτι του Γιώβιτς και δεν συζητούσαμε για τη φάση του χέρι, να μας πεις αν αναφέρεται και στη μία φάση και δεν αναφέρεται στην άλλη. Όταν θα βγει ο κάθε ακροατής και θα με ρωτήσει για κάτι συγκεκριμένο, τότε θα πω ναι, αλλά.
4: Τέλος πάντων, στην τελική, ρε παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πήρα να πω τη δική μου και για να μην τρώω τον χρόνο τον επόμενο, θα επαναλάβω ο λαός της ΑΕΚ να μην τρώει την προπαγάνδα, να μην μασάει και να δει. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια θα πάρει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Ναι, ξέρω, μαζί μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
4: Μαζί μιλάμε, ναι.
1: Ναι, φίλε.
5: Γεια σας, Δημήτρης από το δρόμο.
2: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
5: Και εγώ, ΑΕΚ, και πραγματικά, παρότι η διαιτησία, ας πούμε, εγώ είμαι και μικρός, έχω προλάβει τρομερές εποχές που συζητάμε μόνο για τη διαιτησία.
1: Ναι.
5: Για άλλο. Και θεωρώ ότι με το VAR όντως έχουμε κάνει βήματα και έχουμε κάνει κατακτήσεις.
2: Και ό,τι άλλο μπορεί να μπει από τεχνολογία και πρέπει να μπει και το goal line technology.
5: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Θέλω να πω για τη φάση, θέλω να πω για την περίφημη φάση του πέναλτι το εξής, το οποίο δεν λέει κανένας.
1: Ναι.
5: Ότι εγώ θα δεχτώ για την οικοδομία, για την οικονομία της συζήτησης, ότι όντως την επαφή την επιδιώκει ο Γιώβιτς. Γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος παίχτης, πολύ έμπειρος παίχτης, mm-hmm. βλέπει ότι ο παίκτης του Βόλου έχει μείνει κρεμασμένος με το πόδι απλωμένο, τεντωμένο και επιδιώκει όντως, ας το δεχτώ λέω για την οικονομία της συζήτησης, να πέσει πάνω του και να κερδίσει την επαφή. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όλοι αυτοί που σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι δεν είναι πέναλτι γιατί την επαφή την επιδίωξε ο Γιώβιτς, επειδή δεν είμαστε τρελοί και δεν είμαστε λωτοφάγοι. Πριν από τρεις σεζόν που ο Παναθηναϊκός έκανε 12 νίκες σε 12 μάτς, και είχε πάρει 8 τέτοια πέναλτι. Όχι ένα, 8 τέτοια πέναλτι.
1: Τέτοια
5: που
1: πέναλτι.
5: Τα βλέπαμε με ανεπαίσθητες επαφές. Με ανεπαίσθητες. Που έπρεπε να δούμε 47 replay.
1: Ωραία.
5: Που έβγαινε ο Αϊτόρ, από την περιοχή, πέφτοντας πάνω στο τεντωμένο πόδι του αμυντικού και ο διαιτητής έδινε πέναλτι.
4: Για ποια φάση λες να τη συζητήσουμε, ρε φίλε.
5: 8 πέναλτι. Εκ των οποίων
4: πες μου ένα πέναλτι.
5: Όχι,
4: συγκεκριμένα πες μου. Πες μου ένα.
5: Θυμάμαι πέναλτι
4: στα Γιάννενα. Κουρμπέλη,
5: που η μπάλα είναι εκτός διεκδίκησης, τελείως εκτός διεκδίκησης.
4: Στα Γιάννενα.
5: Και υπάρχει μια υποψία κλωτσιάς που βλέπουμε στα
4: Γιάννενα. Τι υποψία κλωτσιάς. Στα Γιάννενα τον είχε κλωτσίσει από πίσω αμυντικός, φίλε.
5: Λοιπόν,
4: μέσα στην περιοχή.
5: Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι τότε μας λέγανε ότι από αυτή τη 13η
1: φίλε,
5: λύση βλέπουμε ότι υπάρχει επαφή και εφόσον υπάρχει επαφή είναι πέναλτι. Τελεία. Θυμάμαι τον κύριο Νικολογιάννη συγκεκριμένα.
4: Φίλε,
5: για να
4: μιλήσω με, δεν ξέρω.
5: Να το λέει.
4: Ωραία. Εδώ θα μιλάς.
1: Ήρεμα, απλά.
4: Μην φωνάζεις καταρχάς. Εδώ θα μιλάς συγκεκριμένα. Άκουσε με. Όχι. Όχι, δεν θα φωνάζουμε.
5: Γιατί πήρε.
4: Έλα, καλό.
1: Άκουσε με λίγο. Αδερφέ, να σου πω μια κουβέντα μόνο και μετά να συνεχίσει, αν θες. Δεν με ακούς όμως.
5: Οι ίδιοι που λέγατε ότι αφού είναι πέναλτι.
1: Μιλάει με τον κύριο Νικολογιάννη.
5: Ξαφνικά αλλάζει το μπιστέκι. Συγχαρητήρια.
1: Αυτή τη στιγμή με ποιο μιλάς, αδερφέ μου.
5: Άκουσε, αγαπητέ μου φίλε.
1: Δεν μου μιλάς. Είμαστε λες οι ίδιοι. Έχεις ακούσει εμένα να σου λέω ήταν πέναλτι, όχι.
5: Όταν μιλάμε δημόσια, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν.
1: Ωραία. Με την ίδια λογική. Με την ίδια λογική. Ηρεμήστε λίγο. Με την ίδια λογική και όλοι οι ακροατές λέτε όλοι τα ίδια.
5: Υπάρχει δημόσια συζήτηση, αγαπητέ φίλε.
1: Φυσικά. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε πει αυτά. Εγώ θα πω το εξής και θα κλείσουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Το ότι επιδιώκει κάποιος την επαφή δεν σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει ή δεν υπάρχει παράβαση. Εάν εγώ βλέπω τον άλλον να έρχεται προς τα πάνω μου, φρενάρω και με γκρεμίσει, επιδιώκω την επαφή και παίρνω το πέναλτι ή το φάουλ. Εάν όχι, δεν. Αλλά εκτός αυτού, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να την εκφράζει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4-5. Και έχω να σας πω κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorinexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45, πρέπει να καταλάβετε
0: παιδιά,
1: βλέπω και τα μηνύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Άμα μπορούμε να την εκφράζουμε όμορφα και ωραία, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Έλα ρε Λαμπή.
2: Τι κάνετε παιδιά.
0: Είμαστε καλά, μια χαρά.
2: Εκτός από προπαγάνδα.
1: Ελάτε.
0: Και πολλά άλλα.
2: Πολύ μεγάλη προπαγάνδα. Και όταν ξεφεύγετε από το ποδόσφαιρο κάνει προπαγάνδα στο τι είναι καλό στο φαγητό. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά μια προπαγάνδα.
0: Είναι στη φύση μας, Λαμπή.
2: Ναι, αλίμονο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, το ότι κατέβηκαν ο Διονύσης με τον Ηρακλή το μεσημέρι και κατεβάσαν όλη τη νύχτα κάτω και νομίζω ότι είχε κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όλοι κοιμούνται το βράδυ πλέον. Γιατί πριν δεν κοιμόντουσαν, τους περιμένανε. Πάρα πολύ. Ακούω πάρα πολλά ονόματα που ήταν αυτά, εκτός από τον Γιώργο, ο οποίος έβγαινε μέχρι το μεσημέρι. Πρωί ή μεσημέρι, δεν έβγαινε παραπάνω. Τον Παναϊκό. Λοιπόν, θέλοντας μια συμβολή στον Ηρακλή. Μ' ακούς, Ηρακλή?
1: Είναι λίγο έξω τώρα, θα έρθει, θα μπει.
2: Α, μάλιστα. Θα την πω ύστερα. Τέλος πάντων. Διονύση, δεν κατάλαβα τα πέναλτι, τα 6 από τα 8 που πήρε ο Παναθηναϊκός στην περίοδο του Γιωβάνοβιτς.
1: Παιδιά, αφήστε λίγο. Περίμενε, Λάμπη μου, μην πάμε τώρα τι έγινε πριν 3 χρόνια. Τι έγινε πριν 5, πριν 10, πάμε στα φρέσκα.
2: Όχι, εγώ αυτό λέω. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή?
1: Για έκτο παιδί.
2: Τώρα τι να αυτά ρε παιδιά, το μπιφτέκ το γυρίζει, το κάνετε. Μεσημεριάτικα ψόφισαν τη πείνα. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, ο κύριος και φίλος μου Ηρακλής πρέπει να προσέξει το εξής. Μη βάζει γούρια με ξυρίσματα, γιατί πρέπει μετά να βάλει και ξύρισμα και στον ίδιο κουρέα. Άντε τώρα να προλάβει στα γήπεδα της, εκεί στην περιοχή, ναι. Αν είναι να βγει και έξω από την Αθήνα, την Αττική. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό να μην βάζει με γούρια με ξυρίσματα και με τέτοια, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα.
0: Πάντως έχει έρθει με ένα προσωπάκι φράπα, έχω να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό κοίταξε, το φράπα δεν είναι καλό για την σύντροφό του. Για κανέναν άλλο.
0: Καλά, μαζί σου, συμφωνώ και εγώ.
2: Ναι, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, και επειδή εγώ δεν και τα μπιφτέκια τα τρώω, ας είναι και ψημένα από τη μια την πλευρά.
0: Από τη μια δεν χρειάζεται και λίγο από την άλλη.
1: Θέλει.
2: Εγώ, φίλε, θέλω σίδηρο. Και όσο άψητο είναι, καλύτερο, περισσότερο σίδηρο παίρνει.
0: Εφάνε σηκώδη. Νομίζω το σηκώδη έχει σίδηρο και οι φακέ.
2: Θα πω σε τμήμα μεσογειακή ανεμία για να βάλω σίδηρο. Κάνα δύο ώρο.
0: Α, τόσο. Έχει όντω το ζήτημα.
2: Άλια. Λοιπόν, θέλω να δώσω στον κόσμο που ακούει κάτι και να ασχοληθούν και με αυτό. Ποιο αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα στο περιβάλλον, ο Σεραφίνο με τα κοτόπουλα ή ο Ποπάη με το κονσέρβε σπανάκι? Αυτά εν ολίγης.
1: Ωραία.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακατώ, ναι.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γιάννη από Κύπρο, Αμόχωστος.
1: Τι κάνεις, φίλε?
3: Καλά, αδερφέ, καλά. Εσείς?
0: Μια χαρούλα.
3: Κάνετε και προπαγάνδα, όπως είπε ο Λάμπης. Εντάξει, άκουσα σας και εγώ προηγουμένως. Ένα εκφέρω γνώμη. Πάντως, κοινό που κατάλαβα είναι ότι ό,τι για να γίνει, ρε παιδιά, είτε με βάρ είτε χωρίς βάρ, διότι το κουβέντα δεν σταμάτα. Εντάξει,
1: ποτέ δεν θα σταματήσει. Ποτέ δεν θα σταματήσει.
3: Ναι, το έχεις πει πολλές φορές, ρε Διονύση. Θυμάμαι για που τα βράδια που μιλούσαμε, το έχεις πει πολλές φορές ότι θα είναι, ενώ όσο υπάρχουν οι αγώνες, θα υπάρχει διαιτητό κουβέντα. Τέλος πάντων. Στεναχωρέθηκα χτες για την εθνική βόλεϊ.
1: Ναι.
3: Να εικάσω Σταύρο, είδες το καθόλου?
0: Είδα.
3: Καλά, πώς έγινε η φάση? Ότι εγώ παρακολουθούσα το αποτέλεσμα από το κινητό και ήταν 14-13 η τελευταία φάση. Άρχισε να το βάλει το 15-13 στο tie break. Ήταν τίποτε challenge?
0: Κάναμε ένα challenge για να το κάνουμε. Μιαν στο τελείωμα του Φιλανδού βρήκε φιλέ, αλλά δεν είχε βρει φιλέ. Απλά ξέρεις, παίζει την τελευταία σου ζάρια. Δεν ήταν καν αμφισβητούμενη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν συγκεκριμένη φάση ήταν, ξέρω εγώ, στο 18-18 σε κάποιο σημείο, δεν θα έκανε καν challenge. Έκανε μήπως και. Κοίταξε, είδε το μάτς γενικά, εσύ το είδε ή μόνο.
3: Όχι, δεν το είδα, καθόλου. Έβλεπα τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, ειδικά στο 4ο και στο 5ο σετ, το tie break. Οι Φιλανδοί δεν άφηναν την μπάλα να πέσει στο θάλαμο. Ξέβγαζαν κάτι άμυνες συγκλονιστικές χωρίς να σπάει μπάλα πάνω στο μπλοκ από τελειώματα δικά μας χαρφιά. Βγάζαν άμυνες, ματώναμε για να πάρουμε πόντους. Και είναι κρίμα γιατί ειδικά στο 4ο σετ ήμασταν μπροστά με 23-22 και το χάσαμε με 25-23. Δηλαδή κάναμε 3-0 σερί εκεί. Όπως και στο tie break, αν και στο tie break ήταν συνεχώς αυτοί μπροστά και εμείς ισοφαρίζαμε. Και στο tie break από το 13-13 μας κάναν το 15-13. Δηλαδή στις λεπτομέρειες δεν πήραμε την μεγάλη πρόκληση.
3: Κρίμα πραγματικά, διότι εντάξει, υπερέβαλαν αυτόν οι παίκτες μας και θα μπορούσε ένα αδερφέ να, εντάξει, θα ήταν μεγάλη επιτυχία στους 8 του Ευρωβόλου. Τώρα πήγα μέχρι τους 16, έτσι.
0: Ναι. Και στις 8 θα πέφταμε πάνω στους διοργανωτές Ιταλούς, εντάξει, πολύ δύσκολο, αλλά...
3: Καλά, πολύ.
0: πολύ δεν έχει σημασία, θα είχαμε φτάσει στους 8.
3: Ναι. Εγώ θα έλεγα στο Ηρακλής είναι έξω.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ απλώς θα έλεγα για το μάτσο χθες ότι χάρηκα τον τρόπο που ήρθε η νίκη. Η ομάδα δεν βλεπόταν πραγματικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω και εγώ. Mm-hmm. Το έχουν πει όλοι, το έχουν δει όλοι. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όπως είτε η νίκη, ήταν σημαντική νίκη. Πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τη στιγμή μάλιστα
1: που κέρδισε
3: και
1: η
3: ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια. Και με τον τρόπο που ήρθε, ξέρεις.
0: Και μάλιστα συνδυάζεται και με τον τρόπο που ήρθε και η νίκη την Τετάρτη με τη Γεκελόνια, έτσι.
1: Σωστά.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι... Πάει μαζί, αδερφέ. Ακριβώς όπως το είπε, Σταύρο. Πώς σημαντικό τουλάχιστον αν χάναμε νεκτά. Πώς είναι η διαφορά τώρα, 5?
0: Ναι.
3: Θα ήταν 7. Εντάξει, θα ήταν 7, θα ήταν πιο μεγάλη. Εντάξει ρε παιδιά, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
3: Σελίδι μας στον Ηρακλή.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Θα ξαναπούμε.
0: Χαιρετάκι αυτός θα τώρα μπήκε στο...
3: Έγινε.
1: Γεια σου.
3: Γεια σου,
0: Γιάννη. Πάμε, διαφημίσεις και
4: πάμε. Όχι, Γιάννη ήταν ο αδερφός.

0: ήρθε και ο Ηράκλης Πανής, ακούσατε.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι κανείς.
0: Αφού δεν ήσουν.
2: Ρωτάγανε πού είναι.
0: Όλοι κάτι θέλουν να σου πούν. Και ο Λάμπης ήθελε να σου πει κάτι.
1: Εντάξει, και αύριο δούμε και μέρα.
0: Να μην πάρετε όσο τη δάνεση, ακούσαμε.
2: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Ζέστη έχει.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ ναι.
0: Έχει ανάψει ο Ηράκλης. Χαίρετε, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Το όνομά σου.
3: Πρώτη φορά περνώ, Κώστας.
1: Yeah,
3: πρώτη φορά περνώ, yeah, σε αυτή τη ζώνη. Έχω ξαναπάει το Διονύση πιο παλιό.
1: Ναι.
3: Κοίταξε ρε Διονύση μου, το ότι έχεις μια άποψη προσωπική σου δεν σημαίνει ότι είτε είναι πέναντι είτε είναι φάουλ είτε οτιδήποτε.
2: Και οι τρεις νομίζω την ίδια άποψη έχουμε, δεν είναι μόνο ο Διονύσης εδώ.
3: Δεν είναι θέμα άποψη, είναι θέμα κανονισμών.
2: Και οι τρεις την ίδια άποψη έχουμε.
3: Μα, ναι, okay.
2: Και νομίζω και ότι και η τηλεκριτική χθες, ο Κουτσιάφτης, τουλάχιστον
1: ναι, Κουτσιάφτης, αυτό Κουτσιάφτης.
2: Και Λαμπαδαρίου, αυτό το ίδιο
0: είπα. Και ο Βαρούχας νομίζω.
2: Βαρούχα δεν άκουσα, μη σου πω ψέματα.
3: Γιατί δεν είναι το πέναλτι.
2: Ναι.
1: Ναι, μωρέ, επειδή έχει πατήσει το πόδι κάτω. Είναι το πόδι σταθερό.
3: Okay.
1: Πέφτει ο Γιώργης, λέω.
2: Αντιθέτως, για μένα συζητάμε αν είναι πέναλτι το χέρι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει επαφή, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου,
2: αλλά πιστεύω ότι η επαφή υπάρχει. Αλλά επιμένω ότι για μένα το Γιώργης δεν είναι πέναλτι.
3: Αν ήταν εκτός περιοχής και γινόταν αυτό, θα γινόταν φάουλ ή όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Αλλά εκεί μπορεί να ξέρεις, εκεί αν είναι φάουλ ή οτιδήποτε άλλο, ξέρεις το προσφορά είναι πολύ πιο εύκολα μια τέτοια απόφαση.
2: Ναι.
1: Σε σχέση με το πέναλτι.
3: Πάρα πολύ. Κοιτάμε πολύ το δάσος και δεν ξέρω, χάνεται όλη η ουσία πάνω σε αυτό. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ. Αλλά επειδή θα δούμε επειδή έχουμε μεγάλη σεζόν μπροστά μας και θα δούμε παρόμοια.
2: Έχουμε να δούμε.
3: Ναι, έχουμε να δούμε πολλά. Λοιπόν, σε πάω στο μπάσκετ, Διονύση μου. Με ανησυχεί πάρα πολύ το μπάσκετ.
2: Ναι.
3: Με όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζει. Δεν ξέρω τι φταίει. Και πάντα ξεκινάμε με απολύες.
2: Α, για τους τραυματισμούς λες.
3: Για τους τραυματισμούς, η ομάδα δεν είναι πάλι έτοιμη, πάλι υπομονή και χρόνο, πάλι υπομονή και... Οι άλλες ομάδες γιατί δεν έχουν αυτό το υπομονή και χρόνο.
1: Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο.
2: Όλοι έχουν.
1: Είναι πολύ νωρίς για το μπάσκετ.
3: Παιδιά, συγγνώμη. Μη μου συγκρίνει τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός δεν είναι καινούργια ομάδα. Ολυμπιακός έχει κάνει μία-δύο προσθήκες.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει playmaker.
2: Άρα πόσο μάλλον. Φίλε μου, συγγνώμη. Πόσο μάλλον όταν είσαι νέα ομάδα. Όταν είσαι νέα ομάδα, θέλεις περισσότερο χρόνο.
3: Για κάτσε ρε εσύ. Πολλές είναι νέες ομάδες που παίζουν μπάλα. Ναι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα.
2: Τα αυτονόητα.
3: Ναι.
2: Τι είναι.
3: Μου λες ότι η ομάδα θα παίζει αμυντικά.
2: Εγώ.
3: Όχι εσύ. Ο οργανισμός. Η ομάδα ξεκινάει. Από τον μπρος πίσω, δηλαδή να παίζουμε αμυντικά. Πού είναι τα αμυντικά rebound. Rebound δεν μπορούσαμε να πάρουμε.
2: Για ποιο μας λες τώρα.
3: Για το τελευταίο που παίξαμε.
2: Με τον Πάου.
0: Σχολιάζει μια ομάδα. Χωρίς τέσσερις παίκτες έτσι.
2: Ναι μωρέ. Κάτσε, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κύριε, θέλει η ομάδα.
0: Χωρίς Ντέιβις, χωρίς Ναν, χωρίς Λούκα, χωρίς Φαλ, χωρίς Ροκαβόπουλο.
1: Φίλε στο μπάσκετ.
2: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Θα αρχίσει να σκέφτεσαι το. Είναι υπάρχει ο προβληματισμός. Με ποια ομάδα ξέρεις υποστηρίζει ο καθένας στην Ευρωλίγκα. Μετά το Γενάρη Φλεβάρι.
2: Ενέρεση.
1: Δηλαδή, αν εκεί δεις πράγματα τα οποία δηλαδή σε ανησυχούν, τότε ναι, να το καταλάβεις και
2: να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
1: Και να κάνεις μια συζήτηση. Τώρα, στο Παναθηναϊκό είναι εντελώς νέα ομάδα. Εντελώς νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός, που σου είπα εγώ πριν που μου είχε κάνει, ξέρεις τις δύο προσθήκες, έχει αλλάξει. Προσπαθεί να βάλει το Μακιντάρ να είναι ο παίκτης που να πάρει τη θέση του Γουόκαπ. Πρέπει να βρει το ρόλο του μέσα ο Μοντέρο. Γιατί όταν έχει το Βεζέκοφ, έχει το Φουρνιέ, πολλές φορές παίζουν μαζί και τρεις. Που και τρεις θέλουν την μπάλα για να.
3: Ηρακλή, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Θέλει χρόνο όλο αυτό για να δεις.
3: Να σου κάνω, σε παρακαλώ, μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Μα η σχέση του ΠΑΟΚ με
3: τον. Δεν θέλω να το.
1: Όχι, δεν τα κάνουμε. Δεν έχω δει τα παιχνίδια του, για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά βεβαίως είναι πολύ καλύτερος από πέρσι.
3: Ο Άρης είναι καλύτερος από πέρσι. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καλύτερη από πέρσι.
1: Η διαφορά όμως. Στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, τη Ρεάλ θα τη δούμε. Δηλαδή στην πορεία αν είναι καλύτερη, θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με αυτό που έπαιζε. Λόγω
3: την
1: αρτήρα. Αλλά η διαφορά στο. Στο ρόστερ του Άρη και στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, η διαφορά στην ποιότητα είναι πολύ μεγάλη.
2: Ναι. Αυτό δεν θέλει να περάσει καιρό για να το καταλάβει.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
2: Δηλαδή θα κάνει άλλο κομμάτι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Με του παίχτε που είχε. Με όλο το σεβασμό, α πούμε, ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια και με αυτού που έχει τώρα.
2: Μέρα με τη νύχτα.
1: Είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, ανέβηκε level. Το ότι μπορεί Να, και φυσικά και ο ΠΑΟΚ θέλει χρόνο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπεις.
2: Γιατί έχει η ποιότητα ανεβασμένη.
1: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι άλλη κατάσταση. Θα έχουν πάλι ποιότητα όπως είχαν και πέρυσι. Την μπάσκετ θα παίξουν, θα το δούμε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι διαφορετικό σχέση με πέρυσι, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Αλλά θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ λόγω Μπράντοβιτς, δεδομένο αυτό. Αν θα πετύχει, άλλο κομμάτι.
1: Απλά στο ξαναλέω. Με το που πει το νέο έτος θα αρχίσει να βλέπει. Γιατί μην ξεχνά ποτέ ότι στο μπάσκετ μία μεταγραφή που μπορεί να γίνει το χειμώνα μπορεί να σου αλλάξει όλη την ιστορία.
2: Ναι.
3: Μία μεταγραφή που θα κάνει το χειμώνα ενώ θα τη χρειαζόσουν από τώρα.
1: Όχι, δεν το ξέρει ότι τη χρειάζεσαι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω εγώ, όπως είναι χτισμένος ο Ολυμπιακός, υπάρχουν οι κουβέντες, για σου πω στα πράγματα που ξέρω πολύ καλύτερα στην ομάδα μου, ότι χρειάζεται ένα τριαρό τεσάρι. Έχει ακουστεί ο Χεζόνια, έχει ακουστεί ο Διαλό που είναι στο NBA και ότι παραμείνουν ελεύθεροι και εκεί. Αφενός δεν μπορεί να τον πάρει τώρα και αφετέρου θα δει στα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγα αν όντως το χρειάζεσαι για να κάνει μία προσθήκη. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έκανε μία προσθήκη που τον λέγανε Γιουβαρλάκη. Δεν θυμάμαι εδώ τις εκπομπές για τον Τζόζεφ που έχει παίξει χίλια μάτς στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Αλλά εντάξει, δεν ήταν δηλαδή σωματικά δηλαδή το όπως ήταν ο Τζόζεφ στο NBA, ο οποίος ήταν σημαντικός στο να πάρει ο Ολυμπιακός τους τίτλους γιατί έχει βάλει πολύ μεγάλα σουτ. Και βλέπεις τον Τζόζεφ φέτος, ο οποίος έχει δουλέψει μόνος του στα 35 του, έχει χάσει τα κιλά και είναι άλλος παίχτης. Δηλαδή, ήρθε ο Τζόουνς πέρυσι. Καταλαβαίνεις.
3: Μην φεύγεις από την ουσία, αδερφέ μου. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ αλλιώς θέλω να καταλήξω. Ότι κάθε χρόνο εμείς ξεκινάμε διαφορετικά, με διαφορετικό rotation, ωραία, και καταλήγουμε στο ίδιο.
2: Τι είναι.
3: Συμπέρασμα. Λοιπόν, έχουμε χάσει 7-8 παίχτες, γιατί δεν είναι μόνο αυτός, είναι ο Νίκος Λουκάς, είναι και ο Μωραϊτης, είναι πολλοί. Δηλαδή κατεβήκαμε στο τουρνά με 10 παίχτες.
2: Αυτό είναι τραυματισμοί είναι αυτοί.
3: Ναι, οκ. Εκ των οποίων, οι 3-4 δεν θα είναι καν στην 15.
0: Ναι, σου έλεπε ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και ο Σλούκας.
2: Και ο Φαλ.
0: Και ο Ροκαβόπουλος.
3: Ναι.
2: Δεν θα είναι αυτή η 15.
3: Όχι, θέλω να σου πω από αυτούς που παίξανε. Α. Το Παύλο. Δεν είναι λόγο.
0: Α, εννοείται από αυτούς που παίξανε τώρα, όταν θα γυρίσουν οι τραυματίες, δεν θα είναι μέσα στη 12-15.
2: Όχι τόσο πολύ.
3: Δεν θα είναι Μαρούκας, μπορεί να μην είναι ο Βαρβαρίτης σίγουρα.
0: Ο Πιτσιλίκας, ναι. Ο Μαρούκας, εγώ θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις που κάνει μπορεί να κερδίσει χρόνο.
3: Μωραϊτης Καλαϊτζάκης, αυτή δεν θα είναι. Δηλαδή είναι 4-5 παίκτες που δεν θα είναι σε 15. Και θέλω να πω εγώ να καταλήξω.
1: Και να κλείσουμε με αυτό,
3: δεν είναι. Ναι. Διονύση, τι είναι αυτό που συνέχεια ξεκινάμε πάντα με τραυματισμού, γιατί δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει τόσο τραυματισμό.
2: Τι άλλοι έχουν, δεν το ξέρω τώρα τι γίνεται στην προπόνηση. Δεν μπορώ.
3: Το βλέπουμε, δηλαδή, επειδή παρακολουθώ πολύ μπάσκετ, βλέπω και άλλες ομάδες, το βλέπουμε. Εκτός της ΑΕΚ.
2: Μπορεί 1002, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Και εγώ να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Την καλησπέρα στο Μάκη από τη Γάνδη, το μεγάλο εστιατόριο το ελληνικό.
0: Να τα βλέπεις αυτά, Σταύρο, πόσα κιλά έχασε ο Τζόζεφ.
1: Τώρα ο Τζόζεφ. Δεν έλαβε, το έλεγα και πέρυσι. Ο Διονύσης, ο Διονύσης το ξέρει από τις βραδινές εκπομπές. Που έλεγα, παιδιά, ο Τζόζεφ είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το δεκάλεπτο που θα μπει το 8 λεπτό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ένα παίκτης ότι πρέπει να παίζει 30 λεπτά για να προσφέρει σε μια ομάδα.
0: Πάμε να προλάβουμε ακόμα ένα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Ναι, φίλε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Δεν θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω τον προηγούμενο φίλο της ΑΕΚ που τώρα βέβαια αστευόμαστε περί προπαγάνδας. Κύριε Δεσίλα, να κάνω μια ερώτηση.
2: Να κάνεις ό,τι θες, αλλά στον Ενικό.
4: Στον Ενικό. Ωραία. Και εγώ με ευχαριστεί αυτό και με χαρά.
2: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί απευθύνεστε μόνο σε μένα. Ένα λεπτάκι.
1: Το όνομά σου, ναι. Είστε γνωστός
2: προπαγάνδας. Περίμενε, κάτσε.
4: Όχι, μην το πάμε εκεί. Δεν το λέω για
2: αυτό. Πες μου λίγο το όνομά σου. Πες μου λίγο το όνομά σου και θα πεις μετά τι θες. Πες μου λίγο το όνομά σου.
4: Βασίλη, με λέει.
2: Βασίλη, απευθύνεστε όλοι σε μένα. Ενώ και οι τρεις έχουν την ίδια άποψη εδώ στο στούντιο. Αλλά ο Δεσίλας είναι
1: αυτός. Εσύ ο προπαγάνδας, γνωστός.
4: Όχι.
2: Ενώ έχουν όλοι την ίδια άποψη. Δηλαδή και ο Ηρακλής την ίδια άποψη και ο Σταύρος την ίδια άποψη.
4: Ναι, απλώς θέλω να πω γιατί. Ίσως επειδή είναι ο Παναθηναϊκός ο πρώτος. Ίσως γι' αυτό πέφτουν πάνω σου.
2: Τι θέλω να πω με τι είμαι εγώ, ο Μπουτσικάρης ή ο Γιουρέλης.
4: Άσο να μιλήσει. Ναι, θέλω να πω.
2: Ενώ είμαι η διοίκηση εγώ.
4: Όχι, είσαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, ωραία, πάμε.
4: Όπως θα ξεσπάσει τον Κετσετζόγλου ή στον Νικολογιάννη
1: Μέρα. Ωραία, πάμε να προλάβουμε το δελτίο, πάμε.
2: Πάμε λοιπόν να μου τα πεις.
4: Λοιπόν, όταν όμως δεν αναφέρουμε ότι το πέναλτι του Μάνταλου ήταν καθαρό πέναλτι και δεν δόθηκε.
2: Μα εγώ είπα ότι εγώ θεωρώ ότι βρίσκει μπάλα στο χέρι.
4: Ότι δύο κόκκινες που πήρε ο Βόλος ήταν πεντακάθαρες και σωστές.
2: Δεν είπε κανείς αντίστοιχο.
4: Μπράβο. Δεν υπόθηκε. Αφήνεται ένα σύννεφο ότι σπρώξαν την ΑΕΚ.
2: Το πέναλτι, λοιπόν, ξεκάθαρα. Θεωρώ εγώ ότι πιθανότατα, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Πιθανότατα το χέρι του σωσού του Μάνταλου βρίσκει στο χέρι του. Πιθανότατα, δεν μπορεί να είμαι και 100% σίγουρο με το replay αυτό, αλλά μάλλον βρίσκει. Και δεν υπάρχει πέναλτι στο Γιώργο.
4: Γίνεται αλλαγή πορεία. Άρα το VAR.
2: Αυτό καταλαβαίνω
4: και εγώ. Εκεί τον ευνέωσε το πόλεμο τότε που δεν δόθηκε.
2: Πολύ φάση. Μη λέμε τώρα
4: δεν είναι
2: πράγματα. Μάλλον βρίσκει. Μάλλον βρίσκει.
1: Να είστε καλά.
4: Εντάξει, εγώ. Να είστε καλά και εσύ.
1: Να είστε καλά. Να πούμε ότι στέλνει ο Σταύρος χαιρετίσματα εκεί στο εστιατόριο, στο Μάκιο, στο Βαγγέλη. Να είναι καλά. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και πάμε. Πράγμα.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Μπάλα μεσημέρι. Το σκέφτηκα, Διονύση.
1: Έλα.
0: Για να το πω, για να σου ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Για πάμε.
0: Που είναι τώρα εδώ μέχρι παρατέταρτο.
1: Ναι, και μετά 47. Τα δικά μας. Χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, φίλε.
2: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
2: Πρώτα απ' όλα για να καταλάβω. ο κύριος Δεσύλλας είναι ο ρεπορτή του Πανθηναϊκού.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ναι, χρόνια.
2: Α, ένα συμπαθέστας, ως έτσι με ωραίες γονείς προσώπου εκεί πέρα, γεννάκια και τα λοιπά.
1: Αρέσω,
0: να τα.
2: Ο άλλος ποιος είναι ο Ερυθρόλευκος.
0: Ο Ηρακλής. Εγώ δεν έχω γονείς.
2: Με τα ωραία γυαλιά, με το ωραίο μαλλί το
0: ωραίο. Το τρέντι, ναι, ναι.
2: Ναι, και ο άλλος, ο κεντρινόμαυρος ποιος είναι.
3: Δεν υπάρχει κεντρινόμαυρος και δεν υπάρχει ούτε μαλλί εδώ ούτε ομορφιά. Ο ένας είναι όμορφο, ο άλλος είναι μαλλί.
1: Γιατί, έχεις χάρη.
0: Προπαγανδιστής. Και όπως έστωχα γράψει και ένας φίλος.
2: Ο τρίτος είναι ουδέτερος ή είναι δεύτερος ερυθρόλευκος, υποψιάζομαι.
0: Όπως έγραψε και ένας φίλος, πάλι καλά που φύγαμε από το βράδυ.
3: Ναι.
0: Γιατί τους τα χαλούσαμε, λέει, τα βράδια με την άθλια προπαγάνδα μας.
1: Ναι, ύπουλοι.
0: Ύπουλοι, ναι. Α, ύπουλοι.
3: Είμαι εδώ.
0: Έλα, γορίνα μου.
3: Θεματοφύλακας της αντικειμενικότητας για την ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν θέλω να πω κάποιες λεπτομέρειες, εννοώ για μόνο με τον Νίκος να μιλήσω λιγάκι. Καθαρά ποδοσφαιρικά πρώτα.
0: Πάμε.
2: Και μετά παρασκηνιακά. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ελληνική ομάδα, είναι χρόνια μακριά από τον τίτλο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι φιλάθλος έως ο παδός της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μεγάλη ιστορική ομάδα, είναι πάρα πολλά χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Αυτό και ποδοσφαιρικά να το πάρουμε, ας πούμε, ότι είναι στο επίπεδο της Πορτογαλίας πληθυσμιακά η Ελλάδα, δεν είναι και πολύ normal. Σαν να λέμε η Μπενφίκα είναι 17 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να συμβεί, βλέπει ας πούμε τι τραβάει η United ή τι τραβάει η Liverpool, αλλά δεν είναι...
0: Η Liverpool
1: είναι
0: στο
2: νορμά. Πάμε τώρα προς Αγγλία που
0: ανακάλυψε 20 χρόνια, νομίζω.
1: Παραπάνω.
2: Πάμε προς Αγγλία, η Αγγλία είναι ειδική περίπτωση. Ανακάλυψε το ποδόσφαιρο, το οποίο έγινε...
0: Ναι, τέλος.
2: Νίκο,
0: Νίκο, άμα το δεις, αφήσουμε την Αγγλία που λες ότι είναι...
1: Ιταλία.
0: Στη Γερμανία. Μία φορά το έχει πάρει το όρθιο και όσο θυμάμαι μην πάει και το πράγμα.
3: Εντάξει, εκεί είναι μια κατηγορία μόνη της.
0: Μα μια κατηγορία μία. Μην δεν ασχοληθούμε με την Αγγλία.
1: Θέλω να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι normal αυτό. Ναι. Δεν είναι normal.
2: Βασικά θα ήθελα να το πω συγκεντρωμένα τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει ποιότητα σε σχέση με πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό όποιος δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί. Υγιής φίλαθλος, ποδοσφαιρόφιλος και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική κατάσταση λόγω του ότι είχε έναν προπονητή για πάρα πολλά χρόνια με μια διακοπή που πήγε στην Αραβία και ξαναγύρισε όμως. Και αυτός όμως έκανε μεταγραφές.
0: Είναι δύσκολο στο ΠΑΟΚ γιατί ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής, έκανε και πάρα πολλά άλλα πράγματα στην ομάδα τόσα χρόνια. Δηλαδή αυτός έβγαινε μπροστά για να κάνει ξέρεις, και τις δηλώσεις, άσχετο που μπορεί κάποιος να εκνεύριζαν κάποιος, αλλά αυτός ήταν που έβγαινε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο προπονητής. Απλά ο ΠΑΟΚ όμως στο φετινό πρωτάθλημα θα δεις πώς θα τσουλήσει το γεγονός ότι δεν έχει Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν θα έχει ρυθμό από τα μεσοβδόμαδα μάτς και τα ποιοτικά μάτς που μπορεί να του έδινε ξέρεις, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Απ' την άλλη όμως, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Συγκεντρώνεται μόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει κάνει και γκέλα. Έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό, έχει χάσει ένα ντέρμπι. Και έρεσε τον Άρη, δεν είχε κάνει γκέλα με μικρή.
3: Και έχει φέρει και δύο τους παίκτες τώρα στα τελειώματα που θα τους δούμε
0: στην πορεία. Δηλαδή,
3: παράδειγμα, χθες ο Γιάκητς έδωσε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής.
2: Ναι, βασικά οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να επικεντρωθούν να πηγαίνουν καλά και στην Ευρώπη όσο υπάρχει Ευρώπη. Γιατί με τα άλλα, άμα προλάβουμε.
0: Νίκο, και πάνω σε αυτό που λες, ξέρεις, όσον αφορά την Ευρώπη, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος. Το πόσο θα επηρεαστούν οι ομάδες από αυτά τα παιχνίδια, οι ομάδες που συμμετέχουν. Δηλαδή, μιλάω για την ΑΕΚ που παίζει στο Champions League, τον Ολυμπιακό στο Europa και τον Παναθηναϊκό στο Conference. Δεν ξέρεις πόσο μπορεί να στοιχήσει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πέρυσι ο Ολυμπιακός που είχε το Champions League, ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό, έχασε βαθμούς. Σε όλα. Έπαιζε την Τρίτη με τη Ρεάλ.
2: Απλά ο κάθε Ολυμπιακός και ο κάθε Παναθηναϊκός ή κάθε ΑΕΚ αν ήταν στη θέση του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται να παθαίνουν αιμονή με το πρωτάθλημα. Περισσότερο καλύτερα να πει αυτό που είπε να πάω προημιτελικό ημιτελικό και να πάω να πάρω το Europa Δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί, ας πούμε, εκτός από το ότι είναι εταιρείες, ναι. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πήγαινα στο κομμάτι του παρασκηνίου.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, ναι. Είχε πει κάποτε ότι αν έχετε στοιχεία να πάτε στον εισαγγελέα. Επειδή είμαι κοντά στην ηλικία σας, έτσι δεν είναι?
0: Πόσο
2: ή κάνω λάθος?
0: Πόσο είσαι?
2: Σωστά μιλάω ή κάνω λάθος?
0: Πόσο είσαι, βέβαια.
3: Πόσο χρονών είσαι?
2: 47.
3: Είσαι κοντά στην ηλικία μας, εντάξει. Είσαι λίγο μεγαλύτερος.
0: Όχι, από μένα.
3: Πλάκα κάνω, λέει.
0: Εγώ είμαι 51.
2: Οκ, εντάξει, τώρα ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να λέμε αν είμαστε ενισχυτοί ή όχι. Το είχε πει ο κύριος Κόκαλης αυτό το πράγμα ή όχι. Θα τρελαθούμε.
0: Και πολλοί άλλοι. Δεν το θυμάμαι. Για να μπορεί να το έχει πει κιόλας.
2: Θα πάθουμε Mandela effect.
0: Τι θα πάθουμε?
3: Mandela effect.
2: Ναι. Είναι αυτό που ξεχνάμε, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ξεχνάνε.
0: Το τίποτα δεν ξεχνάμε, αδερφέ, από τότε που θυμάμαι
2: το
0: εαυτό μου.
2: Το είχε πει ο κύριος Κόκαλης ή δεν το είχε πει?
0: Τώρα
2: δεν
0: θυμάμαι, παρακαλώ.
3: Ωραία, πες ότι το έχει πει, λοιπόν, τι.
2: Οκ. Από τη στιγμή που ο κύριος Μπέος είπε αυτό που είπε, πρέπει να πάει να προσκομίσουν εισαγγελέα χαρτιά.
3: Θεωρητικά θα πάει. Αυτός το δήλωσε θα πάει.
1: Κανονικά, ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί σε δημόσιο ψηφιακό δίκτυο έβαλε τη λέξη αν.
0: Όχι, είπα αυτό.
2: Αν χειραγωγήθηκε.
0: Αν το έχουν ποντάρει.
2: Επειδή τώρα τα δικαστήρια αργούν να αποδώσουν δικαιοσύνη και υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Δεν ξέρω αν. Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα αθλητικά δικαστήρια κανονικά. Κανονικά να δουλεύουν τακτικά με τακτικούς. Τα έχουμε, έτσι δεν είναι? Κανονικά πρέπει να κληθεί.
0: Τώρα, αν την πάμε εκεί την κουβέντα με τα δικαστήρια και το πότε
3: βγαίνουν
0: οι αποφάσεις, καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Ναι. Ναι, αλλά από τη στιγμή που όπως λέτε, όπως είπε και ο κύριος, όχι κάποιος από εσάς πριν, ότι μπορεί να ήταν, πρέπει να ήταν χέρι του Μάνταλου, δεν το είδαμε καλά, ή όντως η μπάλα πάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν το βλέπεις
2: δηλαδή,
0: καλά, βρέπει το replay.
2: Προκαλεί τοξικότητα. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Βόλος δεν προκαλεί τοξικότητα.
0: 100%.
2: Ενώ το πρωτάθλημα πάει να γίνει ένα
1: 100%. 100%.
0: Και πέρυσι ήταν αγωνιστικό και πρόπερσι ήταν αγωνιστικό.
2: Τώρα εκεί όμως πρέπει τα όργανα, τα θεσμικά, είτε η ΕΠΟ, είτε. Να πούνε η Ελλάδα.
3: Έκανε ο κ. Γκαγκάτσης κάτι προγραμματικές δηλώσεις, ότι αυτομάτως θα καλούνται όσοι με τις δηλώσεις τους προκαλούν βία ή τέλος πάντων.
0: Παλιά είχε πει και είχε πει και για δημοσιεύματα.
1: Έγινε.
3: Πάμε, πάμε.
2: Στον Όφη που δυναμώνει και δυνατή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που πάντα οι άλλοι δύο ήταν ισχυρότεροι. Ενώ
3: πάμε λίγο να βάλουμε τελεία όμως για να προλάβουμε. Ναι.
2: Να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Να είστε καλά, καλό πρωτάθλημα. Γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Πάμε σε έναν ακόμα στα γρήγορα.
1: Ναι, χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας. Τάσος, φίλος Σάικ είμαι. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
4: Το έχετε αναλύσει, παιδιά, λίγο και με το κομμάτι με το πέναλτι και αυτά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είδα πολλές φορές και τίνω να πιστέψω ότι έπεσε πολύ, πολύ εύκολα. Δυστυχώς στην εποχή του ΒΑΡ όμως βλέπουμε και τέτοια. Θα πήγαινα στην άποψη ότι μάλλον
3: εγώ
4: δεν είναι.
3: Να σε διακόψω λίγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι έπεσε εύκολα ότι έκανε θέατρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι παράβαση, ότι βγήκε όντως πάνω στο πόδι του κάργα και έπεσε. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Αλλά άλλο αυτό, άλλο είναι πέναλτι αυτή η φάση.
4: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι αν δεν το έδινε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τον καλούσε. Την εποχή του ΒΑΡ. Αυτό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μήπως την περίπτωση να τη βλέπαμε, όπως και την περίπτωση του Αντώνησε στο 3-1 του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, όπου μιλάω για το
0: διεθνές
4: περίπτωση με το Μάνταλο, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αν η μπάλα πάει ακριβώς προς την αιστεία.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά... αν πάει στην αιστεία.
4: Και μην εξετάζουμε το αν εκτρέπεται από το μα χέρι.
0: Συμφωνώ μαζί σου, γιατί το είχα πει στο Διονύση που είχαμε μια πάντα πολιτισμένη διαφωνία. Ότι ακόμα και το στο χέρι να μην είχε βρει, δεν ήξερα άμα περνάει. Δηλαδή θα πήγαινε στο σώμα του, αλλά και από το άλλο το ένα το replay, δεν είσαι 100% βέβαιος ότι η μπάλα πηγαίνει μέσα στην αιστεία.
4: Έχεις δίκιο, δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται ξεκάθαρα.
4: Αλλά επειδή πίσω του η αιστεία είναι κενή, δεν υπάρχει θερματοφύλακας, ίσως να το βλέπαμε σαν την περίπτωση εκείνη που ανεξάρτητα αν έχει πρόθεση, αν μεγαλώνει τον όγκο του ή οτιδήποτε άλλο, η επαφή με το χέρι μπορεί να τιμωρείται. Ίσως θα έπρεπε λίγο να το δουν λίγο περισσότερο.
0: Εντάξει, υπάρχουν, κοίτα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και φάσεις οι οποίες είναι πολύ περίεργες. Δηλαδή, όσο και να υπάρχει τεχνολογία, δηλαδή τώρα. Στη φάση που είπες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορεί να βγάλεις ποτέ άκρη αν η μπάλα πηγαίνει στην αιστεία. Δεν είσαι βέβαιος αν με τα φάλτσα που έχει ή οτιδήποτε. Θα υπάρχουν.
4: Συμφωνώ και θες και σε πραγματικό χρόνο έτσι να πούμε.
0: Όπως εγώ δεν έχω για κανένα θέμα. Δηλαδή και σου λέω και εγώ συμφωνώ με τον Διονύση και στην άλλη τη φάση. Δηλαδή δεν είναι το replay, ρε παιδί μου, αν έχει βρει όντως το χέρι και υπάρχει αλλαγή πορείας, έστω και λίγη, είναι πέναλτι.
4: Νομίζω ότι είχε επαφή με το χέρι, υπάρχει. Απλά δεν καταλαβαίνω, μάλλον είναι τόσο δυνατό το σουτ που
0: πολύ
4: δεν
0: δυνατό,
4: μπορεί το χέρι να εκτρέψει την πορεία της μπάλας.
0: Μάμα δεις, το σουτ φτάνει... Λες και πάει ράγκμπι.
4: Από
0: την παίρνει γκολ στο ράγκμπι, δηλαδή έχει πάει πάρα πολύ ψηλά.
5: Αμερικά φούτμπολ.
0: Αμερικά φούτμπολ, ναι, συγγνώμη.
4: Εντάξει. Ψυχραιμία, όπως και να έχει, ψυχραιμία, γιατί θα δούμε πολλά φέτος.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γορίνα μου.
5: Για χαρά. Λοιπόν, το Last of Flex εστία από την Elastotet απλώνεται εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις τη σαμπάνια σου, όχι όμως στην στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Τελική ευθεία, κύριε. Ηρακλή, τι είσαι.
1: Έχει κάτι. Αν και δύο δελτία από πρώτη είναι Σάββατο Κυριακή, χάθηκαν στον γκολ.
0: Ναι.
1: Στον γκολ, δύο δελτία.
2: Εγώ σου το κόρνερ, άστο.
1: Ναι. Όχι, εγώ ήταν αυτά που πρώτη είναι και αυτά τα με νοιάζουν και περισσότερο από αυτά που μπορώ να παίξω. Λοιπόν, κοίτα, έχει κάτι. Έχει κάτι ωραία σου, ειδικά περίεργα.
2: Έχει ένα ωραίο παιχνίδι πριν απ' όλα, να το πούμε, να το προλάβει ο κόσμος τώρα στις 4.
1: Τι έχει στις 4?
2: Έχει Πύργος ΑΕΛ, Super League 2.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραίο.
1: Ο Πανηλιακός είναι ο Πύργος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν είναι ο Πύργος.
2: Πύργος AFC και τα λοιπά.
0: Ο Πανηλιακός, εντάξει.
1: Τι έχουν ενωθεί?
0: Έχει γίνει Πύργος. Έχει αλλάξει η ονομασία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη Λάρισα, ένα 85-90 το διπλό. Γιατί όχι, θα πω εγώ. Στις 5 ώρα Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
1: Κάνε φίλε, δεν είσαι καλό.
0: Για την
1: περιοχή σου, καλά.
2: Κατάγομαι από Λάζα, φίλε. Ο πατέρα μου σχολεί. Μέσα από Λάζα.
0: Το τελευταίο διήμερο και χθε στη Νίκη βρίζανε τον πύργο.
2: Λοιπόν, 5 η ώρα έχει Πανθρακικός Νίκη Βόλου.
0: Λέει μια ψυχή, τον πύργο βρίζουν. Λέω, τι θα βρίσουν.
2: Γιατί άραγε.
0: Είναι Καλαμάτα πύργο, υπάρχει κοντά.
2: Μεγάλο. Αστείευο, δεν το ξέρω. Όλε οι γειτονικέ πόλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Και έχει και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στις 5 επίσης. Διπλό και Νίκη Βόλου. Άσος ο ΠΑΟΚ Β', μια χαρά σας έδωσε εγώ την τριάδα τα νωρίς. Πάμε στα απογευματινά.
1: 8 η ώρα. Μεγάλη κατηγορία ΕΤΑΝ.
2: Φίλε, παίζω Σουηδία, αλλά όχι αυτές.
1: Είναι γάμα κατηγορία.
2: Αυτό λέω. Παίζω
0: γάμα Σουηδία.
2: Πρώτη δεύτερη παίζω. Μέχρι εκεί πάω.
1: Δεν κατάλαβα γιατί. Τι έχει γάμα Σουηδία δηλαδή.
0: Τίποτα δεν έχει. Πολλά. Είναι σκληρό.
2: Εμείς έχουμε άγνοια.
1: Γιον Σεβικσκόβντε. Ξέρεις, κυρία Σκόβντε.
2: Γιόνσε
1: Πικ.
2: Τόσο Πικ παλιά ήταν και φίλε.
1: Α, στο παλιά, ναι. Το βεράκι στο 1,80 έχει σημαντικές πιθανότητες εμφάνισης. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά την κυρία. Το Αρλάντα Χάμαρμπι, TFF.
2: Ναι, όχι κανονική Χάμαρμπι, μην.
1: Ξέρω, Αρλάντα, εγώ τη μ' αρέσει αυτή από το Καβλάντα που ξέρει που θέλει. Καλά, πλάκα είναι.
0: Γέμισε.
1: Λοιπόν, το over 3,5, 2,35.
0: Δεν είναι Αγγλία.
1: Εντάξει, καφανέ είναι.
2: Είχα τον Μπάμπι, τα πετούσε έτσι να μου τώρα μα είναι ο Ρακλή.
1: Σιγάρε, τι πέταξα, τι είπα. Λοιπόν, Αρλάντα Χάμαρμπι, 2,35.
2: Από πού το Αρλάντα σου αρέσει.
1: Είναι φαβορή η φιλοξενούμενη η Χάμαρμπι. Και. Πάλι Σουηδία. Ισορροπημένο. Αυτό είναι ωραίο και γκολ και over. Αλλά θα το πάρω στο over 2,5 έστω και είναι στο 1,50. Το Βάσαλου Ντασιρίσκα.
2: Ωραία. Πάρτε και τον Άσο τη Τρέντο με την Προβετσέλη στην Ιταλία. 9,5 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
2: Εσύ Διονύση να πει κάτι.
0: Τίποτα, φίλε, δεν έχω εικόνα, δεν έχω. Οπότε το αφήνω πάνω σου.
2: Ενώ εσύ θεωρεί ότι ο Ηρακλή τώρα.
0: Εντάξει, όχι, κάτι έχει
2: τη Σουηδία. Απλά ξέρω ότι στη Σουηδία. Μπαίνουν τα κόλλα φέρτα.
1: Αδερφέ, έχω ποντάρει σε ομάδα. Έχω ποντάρει σε ομάδα σε Σουηδία.
2: Ναι.
1: Η οποία είναι στο μετρό της Στοχόλμης. Αυτό είναι η περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα.
2: Τι είναι στο μετρό?
1: Το μετρό εκεί εδρεύει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Τι είναι αυτό δεν λέει κάτι, ρε φίλε. Και εδώ.
2: Δοκίες έχει... Πλαγιανδίας.
1: Μπράβο αυτό.
0: Ναι, και εδώ έχει μετρό. Δηλαδή,
1: στο ρε παιδί μου αυτό.
0: Και ωραίο, γιατί αμπελόκηπη δεν είναι.
1: Παίζουν και εργαζόμενοι και τέτοια εκεί. Να ξέρεις. Το στο μετρό. Δηλαδή μιλάμε για αεραστεχνικό. Αλλά. Έρχονται 4-5 τα μάτια.
2: Αυτό λέω. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να σας
0: αποκαλύψουμε. Κύριε, ναι. Σταύρος Κοδοθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Ζεσίλας, Στέφανο Παλαιότερο στον ήχο.
1: Να είστε καλά.
0: Σωτήρη Σταμπάκος, Κωνσταντίνε Πανούτσου και έρχονται Νικολογιάννης και Τσετζόγλου Τσανάκας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τσανάκας, γεια σας, γεια σας.
1: Πού είναι ο Τσανάκας? Δεν τον είδα.

0: καλά, θα περάσουμε καλά.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Γιώργο,
1: έφυγε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
2: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
0: Όπως σου λέω.
2: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
2: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
3: Ο Κώστας είμαι.
2: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
3: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να
2: Γιάννη,
3: δούμε.
2: Συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν. Έλα Κώστα, ναι.
1: Αλλαγή Σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
4: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
3: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
4: Ω, Κώστα, ναι. Έχει δίκιο.
3: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
2: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις και την πάτησα.
3: Και πάμε να κλείσουμε για το 2 ώρο αυτού τουλάχιστον, να μιλήσουμε με τον Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
3: Πάλι τα ίδια.
5: Σε είπα Γιάννη.
3: Με είπες Γιάννη. Και εσύ.
5: Okay. Και άλλος είπε.
3: Με έχουν πει 3-4 από την περσινή σεζόν. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
5: Εντάξει, έχετε ταυτιστεί.
6: Και μόνο που σε λένε Κώστα Ρωσένο, Κώστα Μεγάλε Κώστα.
0: Τώρα αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
7: Πάμε.
8: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
7: Αυτό που λέω κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
9: Δηλαδή αυτά είναι τα σοβαρά.
7: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις.
9: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
8: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
7: Κλείστης.
8: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
7: πειθαρχικές δεξιώσεις.
8: Δεξιώσεις.
7: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
10: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
11: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
8: Oh, αμάν.
11: Της πρώτης αθλητικής συγγνώτητας της σεζόν.
9: Oh.
11: Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
9: Βέβαια.
11: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
12: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
3: Ξεκινάει χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
12: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
13: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, απολογούν πολύ.
12: Πώς το πες αυτό?
13: Παρακαλώ, απολογούν πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου.
14: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
15: Έπεσε, το χάσαμε.
16: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
14: Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
15: Έπεσε, το χάσαμε. Το
17: μαγικό.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
19: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
19: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται είναι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες και με τις τοποθετήσεις σας στον αέρα καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 210-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με άστικη χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Πρωινό Τρίτης λοιπόν σήμερα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα η οποία το κύριο θέμα είναι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και της εθνικής μας ομάδας στην προκειμένη περίπτωση, η οποία συμμετέχοντας πλέον στην Α κατηγορία του Nations League έχει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει μεθαύριο Πέμπτη από την Σερβία και βέβαια και σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς την Πέμπτη το έκανε το θαύμα πάλι η Ευρωλίγκα, έβαλε τις ελληνικές ομάδες να παίζουν σχεδόν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα αντί να βάλει ένα μάτς Πέμπτη ένα Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ λοιπόν μπαίνουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, οι αιώνιοι, στη διαδικασία της Euroleague. Συγκεκριμένα 9 και 4 το παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή, 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, αλλά αυτά την Πέμπτη μη βιαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλημέρες για όλο τον κόσμο. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, τον Μπεχταρά και την αγάπη μου μαζί. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Να σε καλά, φίλε, που λες εσένα περιμέναμε να ξυπνήσουμε. Γι' αυτό ήρθα, για να ξυπνήσετε όσοι δεν ξυπνήσατε. Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Νίκο. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, φίλο μου πάνω από τον δρόμο. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Αύριο πετάμε μαζί με το γιο μου για το Βελιγράδι για να απολαύσουμε στους παιχταράδες της Εθνικής Ελλάδος. Μακάρι να είμαστε τυχεροί και να φέρουμε γιατί στην Εθνική. Πάμε πρώτα μαζί ένα Εθνική Ελλάδος γεια σου και μετά ένα πας για ένα ραολέ, λέει ο Σωτήρης. Να περάσετε καλά, φιλαράκι, και μακάρι να συνδυαστεί με καλό αποτέλεσμα η εκδρομή σας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα από τον Ανδρέα. Καλημέρα, όμορφο παιδά, καλή εκπομπή να έχουμε, Αντώνης από τα Καταπράσινα Πατήσια. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα, παιδιά, και σήμερα τα όλα από Ηράκλειο. Υποκειμενικά αντικειμενικός, το τσάκ γλιτώσαμε προχθές. Κουράστηκε η ομάδα, ρε φίλε, όλα καλά. Αγαπάμε όφη όπως και να έχει. Δεν το βάζουμε στα πόδια με την παραμικρή στραβή όπως κάνουν μερικοί. Σας χαιρετώ, καλή δύναμη και σήμερα. Φιλιά πολλά. Εντάξει, αναμενόμενο είναι και είναι κάτι συνηθισμένο, αρχηγέ, οι ομάδες μας μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε πριν είτε μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια, να μην έχουν καλές εμφανίσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ειδικά τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις σαν τον Όφη που έκανε κατάθεση ψυχής με την Hoffenheim. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή. Τι θα κάνουμε τρεις εβδομάδες χωρίς το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου? Ό,τι κάνουμε κάθε φορά. Ούτε πρώτη φορά είναι, ούτε τελευταία. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα την περνάμε και πιο χαλαρά εδώ τα πρωινά. Θα κάνουμε και περισσότερη πλακίτσα μεταξύ μας. Θα μιλάμε για την εθνική, θα μιλάμε για μπάσκετ, θα μιλάμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια και πάντα υπάρχουν και τα δικά μας. Γιατί παράδειγμα, ας πούμε, διαβάζω, Γιάννη, που είσαι και ΑΕΚτζής, ότι ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα αποφασίσαν να ψάξουν στην ελεύθερη αγορά για να βρουν δεξιό μπακ μετά τον τραυματισμό του Ρότα. Καλλιωργά παρά ποτέ. Αλλά το θέμα είναι ποιες θα είναι οι περιπτώσεις τώρα που θα βρει η ΑΕΚ για το δεξιάκρο της άμυνας. Καλημέρα, Βαγγελάρα μας, καλημέρα σε όλους, λέει ο Φωτάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, προσοχή στους δρόμους σήμερα με τη βροχή. Έριξε ένα ψηλό βροχό τώρα που ερχόμουν, αλλά σταμάτησε κατευθείαν. Δεν ξέρω αν άρχισε πάλι, Γιώργο, τώρα που ήρθες εσύ. Όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη, προσοχή στους δρόμους, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και σε όλη την παρέα. Εκείνο το ψηλό παιδί, πότε θα μας έρθει πρωί να ακούσουμε το ζευγολάτιο? Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Από εβδομάδα πιθανότατα. Με Γιάννηση νωρίτερα θα ξεκινήσει ο φίλος μας, λέει. Καλημέρα στο στούντιο και σε όλους τους συντονισμένους από Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, μας στέλνει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Την καλημέρα στέλνει και ο Μόντι. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, παιδιά, τι έχουμε? Και Β' Εθνική είδα λίγο χθες. Είδα το πύργο ΣΑΕΛ που ήταν τελικά πολλά με λίγα. Η Λάρισα νίκησε με 1-4 νομίζω, πολύ εύκολα. Και ναι, έχει διαμορφωθεί έτσι ένα σκηνικό στη δεύτερη κατηγορία. Σας τα έλεγα λίγο και χτες εντάχει, όπου έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση με τα φαβορί όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Καθώς χτες έχασε και η Νίκη Βόλου, έτσι, που θεωρούνταν από τα φαβόρι πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Ενώ η Λάρισα που ξεκίνησε πάρα πολύ αργά το πρωτάθλημα να οργανώνεται ως ομάδα, είναι μόλις μείον 2 από την κορυφή και μπορεί να γίνει και διεκδικήτρια. Έχει εκπλήξει φέτος η δεύτερη εθνική, έτσι, που γίνεται μετά από χρόνια σε έναν όμιλο και μόνο, και όχι αυτό το βόρειος και νότιος, το οποίο προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Ενώ το πρωτάθλημα του ενός ομίλου εκτιμώ ότι θα είναι πολύ πιο ωραίο, ρε παιδί μου, το να παίζουν όλες οι ομάδες σε έναν όμιλο και να γίνει ο χαμός με τις 16 ομάδες που βρίσκονται πλέον στη Super League 2 και τους δύο να παίρνουν τελικά το εισιτήριο. Το Μίχερον Βέλτισον και το Μίχερον Κοτόπουλον, ο υπόπτης ασφάλτου. Γεια σου, υπόπτη, καλημέρα. Καλημέρα, αρχιέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χθες έφυγε από τη ζωή και ο Ούγκο Βιέρα του Ολυμπιακού. Ένας από τους σπουδαίους παίχτες που είχε έρθει τότε τη δεκαετία του 70, στα 80 του. Σήμερα έχουμε και μια συνάντηση, η οποία εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα προκύψει κάτι. Αλλά όμως είναι μια είδηση, καθώς το μεσημέρι αναμένεται να συναντηθούν Αλαφούζος, Ηλιόπουλος, Μαρινάκης και Σαβίδης για να συνομιλήσουν με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των άλλων ΠΑΕ για την ανακατανομή των εσόδων, των τηλεοπτικών και την περιβόητη κεντρική διαχείριση. Έτσι. Αυτό είναι να γίνει σήμερα το μεσημέρι. Μην περιμένετε συγκλονιστικές εξελίξεις. Εγώ δεν περιμένω, δύσκολα μου φαίνεται να προκύψει κάποια συμφωνία από εκεί και κάποια είδηση. Θα το περιμένουμε όμως, έτσι το βάζουμε στο τραπέζι. Εδώ είμαστε να δούμε αν θα προκύψει κάτι με γνώμονα το καλό των υπολείπων, των μικρότερων, ας πούμε έτσι, ώστε να παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι από τα τηλεοπτικά έσοδα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι όλο το ζουμί. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πώς γίνεται πάλι ρε Βαγγέλη να πήρε τον Κουρμπέλη, Νίκος από Κινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Τι να σου πω έτσι, το τρομερό με τον Κουρμπέλη είναι, το έχω ξαναπεί, είναι ότι επιμερών του Ιβάν στον Παναθηναϊκό, όταν είχε λήξει το συμβόλαιό του, δεν τον ήθελε ούτε σε ρεζέρβα. Αυτό είναι το τρομερό της υπόθεσης. Βέβαια θα πει κανείς ότι υπάρχει ένα θέμα με τα χάφη και ότι δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Μπας περίπτωση. Βαγγελάρα, οπότε μπορείς τώρα τα ρεφιλάρα, λέει μου, να πούμε, λέει τον Κυριάκο, λέει το Σίγαυρο, αν βρίσκεται εκεί πέρα, υπάρχει περίπτωση να γίνει οδική εκδρομή στη Μασσαλία. Δεν είναι εδώ ο Κυριάκος. Και τώρα μέσα Οκτώβρη, τώρα. Φίλε, σε σύνδεσμο πρέπει να απευθυνθείς για να ρωτήσεις. Δεν νομίζω και τα παιδιά οι ρεπόρτερ να ξέρουν αν θα γίνει εκδρομή οδικός για τη Μασσαλία. Καλημέρα κιόλας, Γιώργο μου. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα στους συνδέσμους του Ολυμπιακού να απευθυνθείς. Μία, αν θες, στείλε και σε κάποιον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ερώτημα. Ναι. Εντάξει. Πώς γίνεται, λέει, να βάλει η Ευρωλίγκα μία από τις δύο ομάδες να παίξει Παρασκευή, αφού το Σάββατο παίζουν οι τελικά στο Super Cup? Είναι και αυτό, έχουμε και αυτή την κορυφαία διοργάνωση, ναι. Νομίζω ότι η τελευταία πρόταση λίγο δεν χρειαζόταν, αρχηγέ. Δεν χρειαζόταν. Ψάξε κάτι πριν μπεις και τα λοιπά. Αυτές τις εξυπνάδες. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Επειδή το έφερες έτσι, να σου αναφέρω πέρσι 15 φορές που το έχουν κάνει, που τους έχουν βάλει διαμέρα χωρίς να υπάρχει κάτι την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ας το αναφέρω αν θες. Καλή σου μέρα. Καλημέρα Βαγγελάρα και στην όμορφη παρέα Λου Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα Βαγγέλη και στην καλύτερη πρωινή στροφιά. Φιλιά στο αδερφάκι μου το Γιωργάκη στα Χανιά. Έλληνες διαιτές μόνο στα τοπικά και αμοιβή μπουγάτσας. Λέω Παναγιώτης ο Θεμικάκιας. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο στέλνει και ο Γιώργος. Έχουμε κόσμο. Πάμε. Πάμε, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, αρχή?
1: Εδώ. Στον αγώνα.
0: Μεροδούλη, μεροφάει.
1: Τα ίδια. Εντάξει. Αφού είμαστε καλά και μπορούμε.
0: Αυτό να δες και ξαναπες το φιλαράκι, υγεία μόνο.
1: Και να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα. Και να μην λέμε άλλη μια μέρα στη δουλειά, να λέμε μια νέα μέρα στη δουλειά.
0: κάθε μέρα που ξυπνάς και έχεις την υγεία σου και σηκώνεσαι να πας στη δουλειά είναι μια πετυχημένη μέρα. Αυτό έχω να πω, να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι κατά νου και να μην σπάει η καθημερινότητα ποτέ. Τώρα πάμε στα δικά σου.
1: Λοιπόν, να πω για την ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Είναι μια, πολλοί λένε μάλλον, ισχυρίζονται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
0: Δηλαδή...
1: Το πρόβλημα είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται συνήθως στα αρνητικά πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι πριν 2,5 χρόνια περίπου είχες πάρει πάλι κοντά 20 παίκτες, είχε αλλάξει η ομάδα 3 προπονητές και πήρες conference, σημαίνει ότι και φέτος που έχεις πάρει 20 παίκτες, άλλαξε προπονητή, ότι μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Τώρα ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για τον νέο προπονητή, διότι ανέλαβε μια ομάδα από έναν προπονητή ο οποίος μπορεί να θεωρείται το πιο πετυχημένο στην ιστορία του Ολυμπιακού, αλλά με πάρα πολλούς νέους παίκτες, στην ουσία μια ομάδα σύνδετη, αν ξεκινάς από την αρχή χωρίς να έχει και το χρονικό περιθώριο. Εγώ όπως βλέπω την ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί. Δηλαδή θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη έκπληξη. Βάσει αυτά που βλέπω μέχρι τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα φώναζε από, μην πω από πρόπερση, ότι ήθελε ένα χαφ τύπου η Μπόρα και δύο πολύ καλά μπακ. Αυτό τον χαφ το βρήκες, φαίνεται ότι ο Φρόιλερ είναι ένας τέτοιος παίχτης. Δυστυχώς τα πλάγια μπακ δεν βλέπω σημαντικά πράγματα. Και μπορεί ο Σάλιακας να είναι πάρα πολύ καλός παίχτης για εναλλακτική. Δεν είναι όμως το μπακ, ας πούμε, ένας καλός Ροντινέι. Αντίστοιχα δεν έχει και από αριστερά κάτι τέτοιο, δεν μου δείχνει ο Αρμένη. Μέχρι ώρας σταθερότητα, ούτε παίχτης μπορείς να έχεις έτσι, προσδοκίες μεγάλες. Αυτό βλέπω.
0: Για τον Τικνησιάν. Για τον Τικνησιάν λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ τον βλέπω πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Μπορεί να είναι καλός στις έντρες του, αλλά γενικά δεν βλέπω ότι είναι το μπακ του έλειπε.
0: Που θα κάνει τη διαφορά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και το κόστος του ήταν υπερβολικό.
0: Ναι, ναι, υπερβολικό. Υπερβολικό. Νομίζω κάτι για 4-5 εκατομμύρια άκουσα.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή...
0: Εντάξει, τώρα είναι περιττό να πούμε, Γιάννη, ότι είναι ακατανόητο αυτό που έχει συμβεί με τον Αθανασίου και τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι ακατανόητο. Είναι ακατανόητο. Δηλαδή, ο άλλος εδώ και 1,5 χρόνο κάνει παπάδες. Είναι δικό σου και επιδεικτικά έχεις γυρισμένη την πλάτη σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που δεν ξέρω.
1: Είναι και Έλληνας,
0: και ο οποίος είναι και Έλληνας που έχεις πλέον και θέμα με τους Έλληνες. Γιατί τώρα μετά την αποχώρηση του Τζολάκη και του Μουζακίτη δεν έχουν μείνει παιδιά. Ποιος έχει μείνει, ο Ρέτσος με τον Σάλιακα, δεν είναι. Ποιοι παίζουν οι Έλληνες τώρα.
1: Και ο Φορτούνης.
0: Και ο Φορτούνης φυσικά, ναι, συγγνώμη. Αλλά ρε παιδί μου.
1: Ο τρίτος τερματοφύλακας.
0: Ναι, ενώ ο Αθανασίου θα ήταν ένας παίκτης πεζούμενος. Δηλαδή θα παίζε πολύ, ας πούμε. Θα υπήρχε άλλος ένας Έλληνας μέσα στην 11η. Και δεν είναι το θέμα του Έλληνα. Είναι το παιδί παίζει πολύ καλά. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν είναι αν είναι Έλληνας ή όχι. Στην τελική ανάλυση. Είναι ότι παίζει πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω. Όρισε όλη η ποδοσφαιρική λογική. Δεν υπάρχει έτσι στην ομάδα. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, παντού γίνονται.
1: Απλά ειδικά στην ομάδα μου βλέπω έτσι περίεργα πράγματα. Όχι όλα αρνητικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε, την αγαπάμε την ομάδα μας, μας έχει χαρίσει πολλά σημαντικά πράγματα, απλά αφού έχεις την τεχνογνωσία, γιατί δεν την εφαρμόζεις.
0: Ναι. Θέλει υπομονή, κοιτάξτε, θέλει υπομονή ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι και το διάστημα αυτό τώρα μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, ειδικά κάποια παιδιά σαν τον Μπέιλι, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θέλει λίγο δουλίτσα. Είναι σίγουρα καλός παίχτης, γι' αυτό λέω ότι αυτή η διακοπή μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, κάποια τέτοια παιδιά, ας πούμε, που θέλουν τον χρόνο τους λίγο να ενσωματωθούν στην ομάδα, στον Ολυμπιακό και στις υπόλοιπες ομάδες, έτσι, γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν έρθει τελευταία. Και εντάξει, δεν είναι έτσι εύκολο να πατήσεις ένα κουμπί και να ενσωματωθείς μέσα σε μια ομάδα.
1: Ακριβώς. Το ξέρεις όμως αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ακολουθείς αυτή τη λογική πάντα. Δεν σου βγαίνει αυτή η λογική. Δηλαδή θα σου πω το παράδειγμα και κλείνω. Το παράδειγμα της Λίβερπουλ. Άλλαξε προπονητή. Ένα προπονητή πολύ επιδραστικό, παίρνει καινούριο προπονητή, δεν παίρνει κανένα παίχτη και παίρνει το πρωτάθλημα περίπατο. Την επόμενη χρονιά του δίνει ένα τρομερό μπάτζετ, παίρνει τους παίχτες που θέλει και πηγαίνει άπατη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο όταν αλλάζεις πολλούς παίχτες. Το φαίνεται. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιάννο.
1: Θα δούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια. Προχωράμε, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
2: Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος είμαι, τι κάνεις?
0: Έλα ρε Γιώργο, τι έγινε, καλά είσαι?
2: Γιώργο Σάικ, έχω καιρό να...
0: Έχεις πολύ καιρό να βγεις, ναι.
2: Ναι μωρέ, δουλειές, ιστορίες, εργασίες, τα γνωστά. Το φιλιά μου στον κύριο Γιώργο που μας γνώρισες, που έχει πρόβλημα με την όραση. Εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Με την καλή έννοια να φανταστώ.
2: Με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν Βαγγέλη, επειδή είχα καιρό να πάρω και άκουσα τις τελευταίες μέρες, τελευταία εβδομάδα ας πούμε, θα διαφωνήσω με τους πόρτερ του Παναθηναϊκού και με σένα προφανώς, λέγοντας το εξής. Καταρχάς θα πω ότι το πέναλτι του Γιώβιτς δεν ήταν πέναλτι. Για να τελειώνω με αυτό το θέμα, γιατί το κερδίζει ο Γιώβιτς. Δεν είναι ότι πάρα πολλοί διαιτητές δεν θα το δίνανε αυτό το πέναλτι. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό. Θα πω μόνο για το πέναλτι που πήρατε εσείς με την Κηφισιά. Και λέγατε και είπατε, ας πούμε.
0: Μπορούσα να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και να μην βάζεις και εμένα μέσα, παρακαλώ.
2: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, όχι, που πήρατε και λέγατε για το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και έλεγε και τα λοιπά. Αυτό, αν θες
2: να
0: μιλάμε.
2: Ναι, ναι, όχι. Ξέρεις, εσένα σε βάζω στην κουβέντα.
0: Ναι, μην με βάζεις, δεν είναι ωραίο όμως για τον κόσμο που ακούει, γιατί εδώ πέρα εγώ κάνω μια δουλειά. Έχω, το ότι έχω πει από πού προέρχομαι δεν σημαίνει ότι μιλάω σε πρώτο πρόσωπο και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: δεν με έχεις ακούσει να λέω ότι θα πάμε να παίξουμε με αυτόν και τέτοια.
2: Συμφωνώ. Όχι, είσαι αντικειμενικός. Αλλά θέλω να πω το εξής. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός ο πέναλτι με την Κηφισιά. Αυτό για ποιο λόγο είναι πέναλτι, για να καταλάβω.
0: Ποιο πέναλτι με την Κηφισιά, φίλε?
2: Με την Κηφισιά που έκανε το 1-1.
0: Με το χέρι πάνω στη γραμμή του Αντωνίσσα.
2: Ναι, αυτό το... για ποιο λόγο είναι πέναλτι, για να καταλάβω δηλαδή θέλω πιο πολύ. Και να πω και την άποψή μου.
0: Πες την άποψή σου. Είναι πέναλτι γιατί ο κανονισμός έτσι πως έχει διαμορφωθεί λέει ότι είναι πέναλτι από τη στιγμή που είναι σε εκείνο το σημείο. Αλλά πες την άποψή σου.
2: Λοιπόν, η άποψή μου ταυτίζεται με τον κανονισμό. Γιατί πρώτα θέλω να δω τον κανονισμό και μετά να σχηματίσω και εγώ την άποψή μου. Η άποψη λέει το εξής. Όταν ο κανονισμός λέει όταν η μπάλα πάει προς το τέρμα και παρεμβάλλεται το χέρι, δίνεται πέναλτι. Όπως έγινε, πρέπει να γίνεται πιο αυστηρό το πέναλτι. Δηλαδή, penalize the decision, γράφει στην πραγματικότητα. Έγινε αυτό που έγινε με τον Κουκουρέγια και βγάζει ο Ροσέτη την διρεκτίβα. Και τι λέει στην διρεκτίβα? Ότι προσέξτε, όταν η μπάλα έχει κατέβει προς το τέρμα και ακουμπάει το χέρι και το χέρι παρεμποδίζει την μπάλα να πάει γκολ, θα δίνεται πέναλτι. Εκτός εάν το χέρι είναι κοντά στο σώμα ή επάνω στο σώμα. Αυτό λέει ο κανονισμός. Το χέρι του παίκτη της Κηφισιάς ήταν κοντά στο σώμα?
0: Όπως θυμάμαι ήταν κοντά.
2: Άρα βάσει της διρεκτίβας του Ροσέτη και του κανονισμού δεν είναι πέναλτι.
0: Okay.
2: Αλλά πρόσχει να δεις που διαφώνησα εγώ. Διαφώνησα με τα λεγόμενα που εκφράζαν το εξής. Ότι όταν η μπάλα πηγαίνει προς το τέρμα και παρεβάλλει το χέρι όπου και αν είναι και το βρίσκει, είναι πέναλτι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν λέει αυτό ο κανονισμός. Αυτό προσπαθώ να εκφράσω.
0: Okay.
2: Λοιπόν, άρα καλό είναι, γιατί μπορεί να συμβεί και στη δικιά μας την ομάδα αυτό, να ξέρουμε καλά τον κανονισμό, να εκφράζουμε τον κανονισμό και από εκεί και πέρα να δούμε εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη φάση ο κανονισμός. Γιατί το χέρι θα είναι πέναλτι όταν μεγαλώσει τον όγκο του σώματος, έτσι, είναι δηλαδή απομακρυσμένο από το σώμα και η μπάλα πάει προς τα δίχτυα. Από τη στιγμή που το χέρι ήταν στο στήθος, όχι κολλημένο, αλλά λέει κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα. Αυτό λέει.
0: Εντάξει, πρώτον ενδεχομένως να επηρεάσει το γεγονός ότι είναι και πάνω στη γραμμή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει αμφιβολία που πάει η μπάλα. Είναι πάνω στη γραμμή.
2: Καμία σχέση. Ο κανονισμός είναι σαφής. Δεν έχει γκρίζα περίοδο.
0: Εντάξει.
2: Κατάλαβες, Ευαγγέλη μου. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Φώτης Εθέλ, ο Γλήσιος.
0: Ο οριγινάλ. Γιατί υπάρχει άλλος Φώτης Εθέλ.
3: Και εξηγούμε. Καλημέρα και στο Γιώργο και σε όλη την παρέα. Και στο Γιάννη τον Ολυμπιακό Κερατσίνη που είπαμε μαζί Βαγγέλη καλημέρα και λέω τι έπαθε η φωνή μου, άλλαξε. Λοιπόν, εξηγούμε. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα 4.47, είδε να στέλνω εγώ μήνυμα, γράφω που είμαι σε μια γραμμή, δουλεύω. Λοιπόν, δουλεύει άλλος ένας έντερος φώτης στο 4.47. Μπροστά μου λέει πηγαίνει ένα σκουπιδιάρικο από ένα δήμο, τώρα δεν ξέρω, λογικά δήμος Χαλανδρίου.
0: Ναι.
3: Και ξαφνικά λέει σταματάει το σκουπιδιάρικο, κατεβαίνει ο οδηγός κάτω, έρχεται πίσω, με ρωτάει είσαι ο Φώτης και του λέει ναι. Λες άκουσα σας πω ρε FM.
0: Λέει αυτός εμένα.
3: Του λέω... ρε σε του λέει γιατί δεν είμαι ότι δεν είσαι ο Φώτης, ο Γνήσιος και είσαι ο Ιμιτασιόν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να ξέρει ο αδερφός εκεί πέρα το φιλαράκι από το Δήμο είναι ο Ιμιτασιόν εκείνος ο Φώτης. Φιλέ.
0: Ναι, εσείς οργινάλοι το πάμε. Ναι.
3: Είναι εδώ. Mm. Λοιπόν, και σήμερα που δουλεύουμε, σήμερα δουλεύουμε φίλε στην καινούργια γραμμή 3.20 σταθμός προαστιακός Κοροπή Κερατέα Λαύριο.
0: Περιφερειακά σήμερα δηλαδή.
3: Σήμερα είμαστε ωραία. Είμαστε κάτω λιμάνι, λιμανίσχυ και είναι ωραία η γραμμούλα, καινούργια γραμμή.
0: Ναι.
3: Και όλα καλά, όλα ωραία.
0: Μπράβο Φωταρά.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχει και ημιτασιόν Φώτης, οπότε να μην μπερδεύεστε, ο Γνήσιος είναι ένας που βγαίνει στο Βαγγέλη.
0: Έγινε ρε αγόρι.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλη την παρέα με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, γεια. Πάνω στη γραμμή λέω ότι πήγαινε και τον άλλο παιδιά να σας πω κάτι έτσι, πριν το συνεχίσουμε εδώ πέρα τώρα αυτό το πράγμα που βγήκε ο φίλος μας ο Γιώργος και άνοιξε αυτή την κουβέντα. Βλέπετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφεύγω πάρα πολύ να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μα ακούσατε χθες εγώ να βγω το πρωί και να αρχίσω το κήρυγμα για περιγιώβεις και τα λοιπά. Αν δεν με ρωτήσει κάποιος ακροατής, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν θέλω να ποτίζω τοξικότητα. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι προτιμώ είμαι εδώ με μια λογική στο να ενώνω και όχι να διχάζω. Μπορούμε να συζητάμε για το ποδόσφαιρο για 500 θέματα. Ασφαλώς και θα γίνει κουβέντα για κάποιες φάσεις. Ασφαλώς και θα γίνει κουβέντα. Αλλά μην μου το καταλογίσετε κιόλας από τη στιγμή που βλέπετε ότι το πάω τελείως περιφερειακά και αυτό δεν αφορά μόνο, αφορά και τις φάσεις όλων των ομάδων των μεγάλων, έτσι να το πω. Έχω μια τέτοια τακτική. Θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι τοξικό το να ασχολούμαστε γύρω-γύρω με αυτό. Και νομίζω ότι και στις προηγούμενες εβδομάδες, μόνο όταν με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι, απαντούσα τη θέση μου για τις φάσεις. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε μια γραμμούρα, 27 είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έλα, Βαγγελή.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
4: Καλημέρα. Ήθελα να πω, πρόλαβες πάλι, πήρα για να πω για τον Αθανασίου.
0: Ναι.
4: Αυτά που κάνει ο Γιωβάνοβιτς είναι απαράδεκτα. Κάποτε όταν έφυγε τον Παναθηναϊκό, παίρναμε όλοι και λέγαμε πω που χάσαμε τον Γιωβάνοβιτς και τον Γιωβάνοβιτς και γιατί να πει ο Γιωβάνοβιτς και είχαμε έρωτα με τον Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι καλός προπονητής, φτάνει μέχρι ένα σημείο μια ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Είναι φοβικός, δεν είναι ανοιχτομάτης. Δεν το επιτρέπω αυτό στον εαυτό μου. Δηλαδή να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και να βλέπω να παίχτη άρχοντα στην άμυνα, όπως το είπες πολύ σωστά, επί πόσο καιρό, και να είναι διακριθέντας και να μην χωράει στην εθνική ούτε για αναπληρωματικό. Είναι ντροπή, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω, παίρνει οδηγίες, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μπα, δεν νομίζω.
4: Είναι απαράδεκτο.
0: Δεν νομίζω.
4: Είναι απαράδεκτο.
0: Δικές του
4: προπονητής εθνικής Ελλάδος. Και να μην πάει, δηλαδή του χωράνε 5 center four και δεν του χωράνε 3 back να πάρει και ότι έχει θέσεις από εκεί και δεν παίρνει για αυτό το λόγο. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, δηλαδή ο άνθρωπος παίζει στον Όφη και τι έγινε. Δηλαδή αν παίζει στον Ολυμπιακό δεν θα τον έπαιρνε. Και ο Γιωβάνοβιτς, μας είχατε μουρλάνει όλοι με τον Γιωβάνοβιτς και με τον Γιωβάνοβιτς. Είχα τον προπονητή, εντάξει ένας καλός προπονητής μέχρι ένα σημείο είναι. Αυτό είναι ο Γιωβάνοβιτς, δεν είναι άσχετος, είναι ένας καλός προπονητής. Τον κάναμε θεώνα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε σημείο να μην βλέπουμε την εθνική από τα νεύρα μας. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Όποιος και να ήταν παίχτης. Ας ήταν του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, πιανού ήταν. Είναι ο άνθρωπος, τώρα βάζει και γκολ να μην. Δεν φτάνει που είναι σωστός στην αμυνά του και είναι κύριος και κάνει όλες τις υποχρεώσεις του σωστά, βάζει και γκολ μπροστά. Εντάξει ρε παιδιά, ήμαρτον. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό κάτι, έτσι. Βαγγελή, δεν μας συμφέρει που ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή γίνεται διακοπή. Δεν βολεύει, δεν είναι εξυπηρετή. Γιατί όταν μια ομάδα πάει καλά, χάνει το ρυθμό της. Συμφωνείς αυτό?
0: Όχι απόλυτα.
3: Όχι απόλυτα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αν εξαιρέσει στην κούραση που γλιτώνει, η οποία όμως κούραση δεν είναι τόσο έντονη για μένα.
0: Αυτό
3: γιατί έχει παίχτες,
0: Αυτό το λες εσύ. Ο μήνας δείχνει 22 Σεπτεμβρίου. Ναι, ότι δεν υπάρχει κούρα κουβέντα, καλό μην ανησυχείς. Δεν μην αγχώνεις, δεν σου τη λέω. Λέω το ημερολόγιο δεν λέει 22 Σεπτεμβρίου και ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που από τις 23 Ιουλίου, επί δύο μήνες ημερολογιακά, έχει παίξει 13 παιχνίδια. Πολλοί παίχτες έχουν καταπονηθεί. Τα 13 αυτά παιχνίδια, ειδικά τα 6 της Ευρώπης, είχαν ένα τεράστιο πρέπει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει κάνει το καλύτερο το ξεκίνημα με πολλές αλλαγές. Εγώ εκτιμώ ότι και ο Παναθηναϊκός ήθελε αυτή τη διακοπή για να συνταχθεί, για να μπουν κάποιοι παίχτες σαν τον Λουζά στην εξίσωση, να ξεκουραστούν κάποιοι παίχτες σαν τον Ντεφράη που έχει πάρει πάρα πολύ επιβάρυνση. Νομίζω ότι δεν είναι κακό για τον Παναθηναϊκό και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, δηλαδή, τι, επειδή νικούσε να μην γίνει ποτέ διακοπή του πρωταθλήματος.
4: Δεν το ξέρω. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό που γίνεται, υποχρεωτικά θα γίνει διακοπή, εννοείται. Mm. Αλλά αυτό που γίνεται, κάποιες ομάδες δεν τις υφέρει, όλες τις ομάδες η διακοπή. Ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες πολλές εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Εκτός του Κυριακόπουλου που έχει καταπονήσει, αυτό είναι αλήθεια, εγώ βλέπω ότι όλοι οι άλλοι παίχτες αλλάζουν, άλλοι ήρθαν αργά τις μεταγραφές, άλλοι δεν παίζαν γιατί ήταν τραυματίες, δεν είναι κουρασμένοι. Ο Ντέσσερ, ας πούμε, είναι κουρασμένος, όχι. Έλειπε τόσο καιρό, τα μπόρδα τώρα.
0: Για τον Ντέσσερ και αν είναι βάλσαμο αυτή η διακοπή, για να μπορέσει να δουλέψει σε ατομικό επίπεδο, γιατί τώρα πήρε και χρόνο συμμετοχής και αυτός είναι ο λόγος που ζήτησε να μείνει. Κοίταξε, έχει λογική αυτό που λες. Δεν λέω ότι είναι παράλογο αυτό που λες, ότι είναι μια ομάδα που κερδίζει. Αλλά από την άλλη όμως είχε και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από όλους. Καταλαβαίνεις.
4: Εγώ δεν διαφωνώ. Αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλώς λέω τη γνώμη μου ότι επειδή πάμε καλά, είναι μεγάλο το διάστημα που θα μείνουμε τώρα χωρίς πρωτάθλημα.
0: Θα δούμε.
4: Να πω κάτι και στατιστικά αρνητικά. Ο Άρης είναι η χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Αυτό μου κάνει έκπληξη το πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι μόνο χειρότερη άμυνα. Νομίζω, Γιώργο, ότι διάβασα χθες για τον Άρη ότι πετυχαίνει ένα γκολ στις 15,5 τελικές προσπάθειες.
4: Ναι, αλλά δεν είναι η χειρότερη επίθεση.
0: Έχει τη χειρότερη αποτελεσματικότητα όμως, ρε. Αυτό σου λέω.
4: Ναι, αλλά ο Άρης να μου κάνει.
0: Στην κορυφή της λίστας, χειρότερη... το βρήκα τώρα. Στην κορυφή της λίστας προβληματισμού βρίσκεται η επίθεση και λέει αυτό, ότι. Πέντε γκολ λέει σε 77 τελικές. Χρειάζεται 15,4 τελικές για να σκοράρει.
4: Ναι, ναι. Πέρυσι είχε πρόβλημα μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν μαζεύει πολλά γκολ. Τώρα τρώει και γκολ πολλά. Έφαγε 7 γκολ με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή είναι αρνητικό αυτό. Δηλαδή εγώ δεν το περίμενα ο Άρης, έστω και στην πέμπτη αγωνιστική, να είναι η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Και να πω ότι δύο ομάδες έχουν μείνει αίκητες μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Έγινε,
4: υπάρχει άλλη ομάδα που είναι.
0: Έγινε.
4: Ευχαριστώ, Βαγγέλη, να σε
0: Λοιπόν, βλέπω ότι κανένα δυο έχει το όρεξη, είστε μπριζωμένοι. Κανένα δυο. Ο ένας λέει. Βγήκε πρώτα ο Γιάννης Ολυμπιακός, μετά ο Γιώργος ΑΕΚτζής. Μόλις βγήκε ο Γιώργος ο Παναθηναϊκός, μόνο αν είσαι Παναθηναϊκός μπορείς να ακούς. Μεγάλη επιτυχία έκανες εσύ. Ο άλλος μου λέει ότι πέρυσι σχολίαζα, λέει, τις διαιτητικές φάσεις και φέτος δεν σχολιάζω επειδή ευνοεί το Παναθηναϊκός. Μιλάμε για επιτυχίες μεγάλες. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Εντάξει, παιδιά. Καλά τα λέτε εσείς. Λοιπόν, αρκετά ασχολήθηκα με όλα αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλουμε τον Σταύρο από το YouTube και εδώ στο ραδιόφωνο. Λέει απίστευτος, λέει ο Βασίλης από το δρόμο. Άστο, Σταύρο, είναι για πολλά θέματα αυτός. Δελτίο δεν έχει πέσει ακόμα. Όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το πέναλτι σάκ δεν ήταν απλά τέτοια πέναλτι. Δυστυχώς παίρνουν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς ψάχνουμε να βρούμε αν τον ακούμπησε. Έλεος, αυτά δεν είναι πέναλτι. Λέει ο Σάκης από το Δίον. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα και στο Γιαννάρα, τον πρόεδρο από το Κερατσίνη, λέει ο Μανώλης. Το Αγγέλη, καλημέρα. Ο Γιώργος έχει πάρει σε τρεις εκπομπές και λέει τα ίδια και τα ίδια για το χέρι και σε ένα πέναλτι μας ζάλισε. Βλέπω ότι τον κανονισμό το θυμούνται μερικοί όταν θέλουν. Τα χέρια με τον Άμραμπατ και κάτι τέτοια τα έχουμε ξεχάσει. Για το πέναλτι με τον Γιώβιτς προχθές που πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του σταθερό που πατάει έδαφος και μπάλα είναι δύο μέτρα. Ήταν όλα καλά, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε όλους καλημέρα, Παραδίσκος από τα Αστέρας μόνο Πανάθα. Ο φίλος πριν ήταν αριστικός, ο κύριο Γιώργο, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα, Θανάσης από Λαμία. Έλεος, ρε φίλε, με τον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Κάθε μέρα παίρνει σβάρνα στις ραδιοφωνικές εκπομπές και κάνει προπαγάνδα υπέρ της ΑΕΚ για φάσεις και είτε είναι υπέρ των αντιπάλων είτε υπέρ της ομάδας του. Δεν έχει άλλα σοβαρά θέματα να ασχοληθεί, λέει ο Θανάσης από τη Λαμία. Πόπο γκρίνια πρωί-πρωί, λέει Βαγγέλη, σε δύο μέρες ξεμπαρκάρω. Άσου όλου να γκρινιάζουν και λέει να πιω μουζάκι, λέει ο Θάνος. Με το καλό, φίλε, να ξεκουραστεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω παρατηρήσει όταν δεν υπάρχουν αγώνες του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, οι τόνοι στην εκπομπή αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν. Θα ήθελα την άποψή σου, Ευγένιος από τη θάλασσα. Ευγένιε, δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Σήμερα βλέπω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, αλλά εντάξει, Αυτό ήτανε. Και εδώ πέρα και με μηνύματα ενημερώνω κανένα δύο ότι αδίκως τα στέλνετε. Με εμπαθείς τύπους δεν έχω κανένα λόγο να ασχοληθώ. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στο YouTube που σε βρίσκουμε. Χριστάρα, με βρίσκεις στη Foxbet 8 και 20 με 10. Φεύγω από εδώ 8 η ώρα, 8 και 20 με 10 με βρίσκεις εκεί σε μια ίδιο τύπο εκπομπή. Απλά βλέπετε και τα μούτρα μου εκεί λόγω του YouTube. Λοιπόν, θα κάνουμε break εμείς. Έχει φύγει πάρα πολύ ώρα, έχουμε κάνει over. Πάμε να το κάνουμε τώρα ένα break και ερχόμαστε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
19: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε με τις μουσικάρες μας, με τα ωραία μας. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι στην εκπομπή σου έχει γίνει μια ωραία παρέα και είναι κρίμα να χαλάμε την ημέρα μας. Άλλωστε, οι διαιτητές βγάζουν τις αποφάσεις. Δεν θα τη χαλάσουμε με την παρέα μας, Γιάννη, από 9 Ολυμπιακάκια. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μου λες. Δεν χρειάζεται να διαβάσω τον αέρα. Σε ευχαριστώ, τα κρατάω για πάρτι μου. Δεν θα χαλάσουμε καμία παρέα, αδερφέ. Αυτό άστο σε μένα. Καλημέρα, ναι, με την Κηφισιά δεν είναι απέναντι, μας ευνόησε. Τεταλμένος θα ήταν, γιατί άραγε δεν μέτρησε στο δοκάρι του Αμπόρδα που ακόμα δεν ξέρουμε αν πέρασε λόγω τώρα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Με μπόλη και αγάπη και τρέλα, Ζορδανάκος. Καλώς το παιδί ξύπνησε. Καλημέρα, παιδές, τι ψάχνουμε, ρε παιδιά. Αν ήταν απέναντι, δεν ήταν, αν δινόταν αυτό, θα δινόταν κάποιο άλλο. Το πακετάκι καταλογισμό που έναν συνδύο κόκκινες που έτρεχαν στο τέλος να τις πάρουν πόσο να έδινε. Και βάζουμε και τις φωνές από πάνω. Δεν λέω να υιοθετήσεις, λέει, αλλά περίεργο δεν είναι μια ομάδα να παίρνει δύο κόκκινες. Λέει εδώ ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή για το χθεσινό της ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Άκουσα ότι ευνοούμε γιατί δεν μου το είπες πριν, το άκουσα απότομα και μου βγήκε ο καφές από τα ρουθούνια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σε όλους, προσοχή στους δρόμους. Σήμερα οι πρώτες ψυχάλες κάνουν την άσφαλτο πατινάζ. Ακούστε το, τον Παπιτοφλού, έχει δίκιο. Είναι το χειρότερο αυτό, ειδικά στους δρόμους της Αττικής. Λοιπόν, και 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Χρήστος από Παιανία.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω αρκετό καιρό. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλό ρίσκο, Χριστό μου.
1: Καταφέρνω και εγώ να πιάσω μια γραμμή, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου αντικειμενικό. Δεν ξέρω αν είμαι στα επίπεδα τα δικά σου αντικειμενικότητας.
0: Εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Είμαι
1: αντικειμενικός και εγώ, λοιπόν. Ναι. Εγώ έχω μεγαλώσει το περιβάλλον από όλων των ομάδων. Η οικογένειά μου είναι Ολυμπιακή, ας πούμε. Οι φίλοι μου είναι εκδίδες.
0: Όπως όλος ο κόσμος. Με τα πάντα δαλαβεριζόμαστε, ναι.
1: Τη μεγάλη γκάμα. Mm. Ναι, κοίτα, είναι και άλλοι, όπως το λες, αλλά το βλέπουν και λίγο διαφορετικά εκείνοι.
0: Εντάξει.
1: Οι υπόλοιποι εκδίδες είναι κακοί, οι φίλοι τους είναι καλοί. Για παράδειγμα, σου λέω έτσι. Θα μιλήσω για τους Παναθηναϊκούς μόνο. Τέλος πάντων. Φέτος η ομάδα δείχνει ότι έχει τα φόντα για πρωτάθλημα μετά από τόσο καιρό που το χρειαζόμαστε, ας πούμε. Και εμείς σαν κόσμος κτλ. Τώρα είναι που θέλει μια ένωση, μια συσπήρωση και από εμάς κτλ. Αλλά τώρα είναι που έρχεται, και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ήθελα να μου πεις και στην άποψή σου, τώρα είναι που έρχεται μια ανακοίνωση της ΤΥΡΙΑ 13 από το πουθενά να μιλήσει για κουμπαριές, για...
0: Αυτά είναι για μεταξύ των συνδέσμων όμως, έτσι. Είναι μεταξύ των συνδέσμων.
1: Λέω, γιατί τώρα... Ναι. Αυτό, ναι, για τα προβλήματα που έχουν εδώ και χρόνια που τα ξέρουμε μέχρι όλη την. Εμείς που πηγαίνουμε, δηλαδή, τουλάχιστον γήπεδο, εγώ πηγαίνω από τα 5 μήνες.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει και στους συνδέσμους, είδα τι παίζει εκεί, έφυγα, δεν το άντεξα, τέλος πάντων. Και τώρα μόνο με μονομένα, ας πούμε, με την παρέα μου και τα λοιπά για γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα, μου τερμάκι, δηλαδή, γιατί να γίνει τώρα αυτό που τώρα μας θέλει πιο συσπηρωμένος Παναθηναϊκός από ποτέ, γιατί θα παίξει μεγάλο ρόλο ο κόσμος.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω το εξής.
1: Γιατί τώρα πρέπει να γίνει αυτή η διάσπαση πάλι.
0: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι προς τις διοικήσεις των ομάδων δεν έχουν κανένα θέμα. Άρα δεν πρόκειται να προκαλέσουν ζητήματα και προβλήματα στην ομάδα. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι ασφαλώς και όταν είναι διασπασμένοι σε δύο ή τρία σημάδια του γηπέδου, σημεία του γηπέδου, δεν δημιουργούν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα που θα μπορούσαν όταν είναι όλοι μαζί εκεί στο πέταλο. Έτσι. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι οι διαφορές τους είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί στον αέρα ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ασφαλώς και δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον από το να είναι στο γήπεδο και να κάνουν πόλεμο στην ομάδα και στη διοίκηση, είναι μικρότερο πρόβλημα το να έχουν θέμα μεταξύ τους μέχρι να βρουν τι και πώς φταίει για τη συνύπαρξή τους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα δεν θέλω να πάρω θέση για το οπαδικό κίνημα και το ποιος φταίει και τι φταίει και τα λοιπά. Έτσι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, τα προβλήματα του μεταξύ τους είναι. Ναι. Απλά το πρόβλημα για μένα είναι ότι κάποια πράγματα γίνονται και υπό την περίπτωση της εκάστοτε διοίκησης, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, μιλάω για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, δεν απομακρύνουν μερίδες που πρέπει να απομακρυνθούν από το γήπεδο και γίνονται αυτά που γίνονται. Και κάποια στιγμή αυτό όλο πιστεύω ότι θα κάνει backfire, όπως λέμε στο χωριό μου, και θα έρθει στις ίδιες ομάδες, θα γίνει πρόβλημα, όπως κατά καιρούς γίνεται και βγαίνουν αυτά. Στο τέλος δηλαδή τα προβλήματα. Έτσι δηλαδή τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει, γιατί άλλες ομάδες δεν μπορώ να... πιο πολύ το βλέπω από το μέσα από το γήπεδο, για τη δική μου ομάδα που πηγαίνω στο γήπεδο. είναι αρκετές μερίδες οπαδών που πρέπει απλά να τους απαγορευτεί είσοδος δια βίου κτλ.
0: Και αυτό ξέρεις και αυτό, αυτό ισχύει, ξέρεις σε όλα.
1: Αλλά γίνεται μια υπόθεση, ας πούμε, με κάθε διοίκηση για δικούς τους λόγους.
0: Αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες ομάδες, να ξέρεις έτσι. Ότι δηλαδή ότι οι λίγοι χαλάνε την ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Σίγουρα. Mm. Σίγουρα. Γιατί εγώ στο μπάσκετ, ας πούμε, αυτό που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος, το χαίρομαι γιατί βλέπεις παιδάκια, βλέπεις γυναίκες, βλέπεις... κτλ. Που πλέον είναι αυτό που λέμε εκκλησία, αλλά εκκλησία με φωνή, με...
0: Ο Γιαννακόπουλος λέει, έχει ένα προνόμιο. Ο Γιαννακόπουλος έχει ένα προνόμιο.
1: Να διαμαρτυρηθείς κτλ. Για παράδειγμα, το προνόμιο το ότι είναι... είναι ότι θα πει αυτό που θα το κάνει, εννοείς?
0: Όχι, εννοώ ότι μπορεί να μιλήσει και στη γλώσσα τους. Και το έχει κάνει. Και το έχει κάνει δηλαδή, ειδικά όταν έφτιαξε το γήπεδο, μίλησε στη γλώσσα του, είπε ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω χρήματα από εσάς. Το μόνο που θέλω είναι να μην ξαναπειραχθεί κανένας φιλάθλος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω χρήματα. Πάρτε τη θέση σας εκεί στο πέταλο. Αν θέλετε, μην πληρώνετε κιόλας στα δικά σας. Απλά δεν θέλω να δημιουργηθεί πλέον κανένα θέμα στο γήπεδο με απλό κόσμο της ομάδας, με κάτι σκηνικά που γινόντουσαν. Γηπεδικός εσύ τα ξέρεις. Έτσι. Έχει αυτό το δηλαδή, ότι μπορεί να μιλήσει και στη γλώσσα του. Είναι διαφορετικό αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι κρίμα, και, κρίμα και γενικά για το κομμάτι αυτό, διότι θεωρώ ότι διάγει ένα καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα και είναι κρίμα να τρώγονται μεταξύ τους. Έτσι. Γιατί είναι μια εποχή που είναι καλή η εποχή.
1: Σίγουρα. Απλά το πιο πρόσφατο έτσι που με έβγαλε λίγο έξω από τα ρούχα μου και είναι αντίπαλης ομάδας, είναι που βγήκανε στο Ολυμπιακού το οπαδοί που, ας πούμε, δηλώσαν μια δυσαρέσκεια για την αλλαγή προπονητή και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο Ολυμπιακού το οπαδοί που, ας πούμε, δηλώσαν μια δυσαρέσκεια για την αλλαγή προπονητή και

0: θες να δηλώσεις μια δυσαρέσκεια, δηλαδή ότι δεν έχω πληρώσει ένα εισιτήριο και δεν μπορώ να πω την άποψή μου, όχι να βρίσω να κάνω ένα δανό.
1: Την εκφράσανε την άποψή του όμως ο απλός κόσμος στο Ολυμπιακό, όμως είτε έτσι θα αλλιώς την εξέφρασε την άποψη του, αδερφέ. Ανεξάρτητα αν ακούστηκαν αυτές οι φωνές την επόμενη μέρα στα YouTube κτλ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τη δυσαρέσκεια που ήθελε να βγάλει την έβγαλε εκείνη την ημέρα και πολλές φορές θα τη βγάζει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν μπορεί να φημωθεί. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι το παδικό και το τοξικό που υπάρχει σε ένα σημείο, γιατί εγώ το ξαναλέω ότι είναι άδικο αυτό, γιατί ξέρω πολλούς οπαδούς οι οποίοι είναι πραγματικά απλοί καλοί οπαδοί, οι οποίοι δεν έχουν επηρεάσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή τους και αγαπάνε πολύ την ομάδα τους και πάνε παντού, τους αδικεί όλο αυτό. Δηλαδή να τους παίρνει η μπάλα, δηλαδή για τους λίγους που. Για τους λίγους που πολλές φορές οι λίγοι, ξέρεις, εγώ αμφισβητώ και το κατά πόσο είναι με τις ομάδες και αγαπάνε την ομάδα τους. Ξέρεις και εσύ ότι πολλές φορές πολλοί από αυτούς είναι για άλλους λόγους μέσα εκεί.
0: Ακριβώς. Στις πλάτες της εκάστοτε ομάδας κάνουν άλλα πράγματα. Ναι,
1: ναι.
0: Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, εύχομαι και προσοχή, παιδιά, στον δρόμο.
1: Έγινε
0: και μου. Είμαι οδηγός από την βροχή ισχύει.
1: Ναι,
0: να προσέχετε. Και εύχομαι να δούμε ένα πρωτάθλημα φέτος πράσινο, δυνατό, όπως φαίνεται ότι είναι. Και τα ξαναλέμε, ελπίζω.
1: Έγινε, φιλερακό. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
2: Καλά, Τέγια.
1: Καλά, φιλέ. Καλή
2: εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Και πέρσι η ΑΕΚ δεν είχε ξεκινήσει 23 Ιουλίου.
1: Πέρσι, ναι.
2: Άρα είχε κάνει ακριβώς ό,τι έκανε η ΑΕΚ και έκανε και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω για πέρσι, όμως για φέτος μίλησα.
2: Ορίστε.
1: Εγώ μίλησα για φέτος όμως, δεν μίλησα για πέρσι.
2: Ναι, αυτό λέω, παιδί μου, ότι το έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Απλώς η κάθε ομάδα δουλεύει διαφορετικά και έχει το διαφορετικό της πλάνο. Το αν είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή στην ΑΕΚ έκανε, άμα θυμάσαι, έκανε ζημιά η διακοπή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω για τα πέναλτι και για το αποτύχημα, γιατί είχαμε πει από τη στιγμή έχει πει το ΒΑΡ. Όλοι ξέρουν ότι η κάθε επαφή ελέγχεται. Ο Γιώβιτς είναι πανέξυπνος άνθρωπος, ποδοσφαιριστής και είναι βαρύσιο. Απλά δεν άκουσα κανένα να πει για το πέναλτι του Μάνταλου.
1: Εκεί στο σούτ λες.
2: Εντάξει, είμαι αυτό. Άλλαξε η μπάλα, δείχνει ότι άλλαξε τελείως πορεία προς τα πάνω. Δεν σκεφτεί ποιος θα το κάνει.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω αν το είδε, δεν ξέρω αν
1: το είδα, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις είναι λίγο...
2: Ναι, οκ. Okay. Απλά λέω ότι πώς έχουν βγάλει αυτό, ρε παιδί μου, πώς βοηθήθηκε και η ΑΕΚ. Όχι ότι πόσο χάλια ήταν οι διαιτητές.
1: Δεν μου λες, Νικόλα μου, να σου πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, τον άκουσες τώρα και τον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ που βγήκε πριν. Δεν πρέπει να καταλάβεις ότι όποιος από τους μεγάλους παίρνει ένα πέναλτι, οι άλλοι κάθονται και ασχολούνται με αυτό. Δεν το έχεις καταλάβει αυτό. Δεν το έχεις καταλάβει αυτό ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι με στενοχωρεί πάνω απ' όλα, ρε Βαγγέλη.
1: Τι.
2: Σαν ποδοσφαιριστές, έτσι, σαν αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κάργας, που έδωσε το σκαμπίλι.
1: Ο Μίγας νομίζω.
2: Ο Μίγας. Ακριβώς, ναι, συγγνώμη, ο Μίγας. Δεν ασχολήθηκε κανένας, Ευαγγέλη. Και μιλάμε ότι είναι κανονικό χαστούκι. Δηλαδή δεν είναι αγωνιά, δεν σε είδα
1: στο πειθαρχικό κομμάτι όμως, Νικόλα μου, την πήρε την κόκκινη ο παίχτης στο πειθαρχικό κομμάτι.
2: Ναι, αλλά λέω, ναι. Δεν υπάρχει... Αυτό δεν είναι βίαιο, δεν είναι, ξέρω εγώ...
1: Κάτσε, θα δούμε τι τιμωρία θα φάει. Μπορεί να φάει δύο αγωνιστικές εκτός, να δούμε.
2: Αυτός ο ποδοσφαιριστής από την... Δεν τα ξέρω καλά, ρε παιδί μου, να μου διορθώσει. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί από την Ένωση Ποδοσφαιριστών, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε φίλε, αυτό που μπορεί να τιμωρηθεί είναι ότι για βιοπραγία να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Αυτό μπορεί να τιμωρηθεί.
2: Α, και τελείωσε. Δηλαδή, σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Δηλαδή, να τσαμοκολλάβετε, επειδή εγώ είμαι πιο ψηλός και σου ρίχνω και 1,5 κεφάλι, θα σε σκάσω.
1: Συμβαίνουν όμως αυτά, φίλε. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην περνάνε ατιμόρυτα. Έτσι. Συμβαίνουν αυτά όμως. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Πολλά βγαίνουν ατιμόρυτα, δηλώσεις μένουν ατιμόρυτες για τους δημοσιογράφους, μπλα μπλα μπλα, να μην τα λέμε. Ξαφνικά γίνανε όλοι έντιμοι.
0: Απλά.

0: Πήρα κάτι με αφορμή εχθές για μερικούς φίλους του Παναθηναϊκού που ήταν και σε μεγάλη ηλικία. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Γιατί εμείς ζηλεύουμε και σκούζουμε να σας φτάσουμε? Ποιος ο λόγος, φίλε μου Παναθηναϊκέ, να σε ζηλεύσω?
1: Για ποιο μιλάς τώρα, για χτες? Για χτες μιλάς, για την εκπομπή μου?
0: Γίνανε δύο τηλέφωνα χτες.
1: Εδώ στην εκπομπή, και, ναι.
0: Ακριβώς. Και είπαν ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μας ζηλεύουν και σκούζουν να μας φτάσουν.
1: Ποιος το είπε αυτό, ρε φίλε? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ήταν σε μεγάλη ηλικία, δεν θα πω ονόματα. Μπορεί να το βάλω στο ντυμάτι και να το ακούσεις. Δεν έχω κανένα λόγο να βγω και να πω ψέματα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό
1: ζηλεύουν και θέλουν να φτάσουν τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, γιατί να ζηλεύσω? Εξηγήσε μου, φίλε Παναθηναϊκή, γιατί πρωταθλητής δεν είμαι? Στο Champions League δεν παίζω. Τι να ζηλεύσω? Παιδιά, λίγο να... εντάξει.
1: Εντάξει, κάθε χρονιά είναι καινούργια, Νικόλα, πάνω σε αυτό που λες, το πρωταθλητής. Κάθε χρονιά είναι καινούργια.
0: Αυτή τη χρονιά παίζω. Αυτή τη χρονιά παίζω Champions League. Δεν έπαιξα πέρυσι. Αυτή τη χρονιά είμαι πρωταθλητής. Μέχρι το Μάιο. Έτσι δεν πάει? Έχω ξεχάσει κάτι. Τέλος πάντων. Απλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα, να κρατάμε λίγο τη στάθμη. Να είστε καλά, δεν θέλω να πω άλλα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο... που έχεις δίπλα σου.
1: Στο Γιώργο. Έγινε.
0: Γιώργη. Και τα λέμε. Να είστε καλά.
1: Τα λέμε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνεις, αγόρι μου?
1: Καλά, Κωνσταρά μου, εσύ?
2: Καλή εβδομάδα και για χθες.
1: Καλή εβδομάδα, μη γέφυλε.
2: Να κάνω κι εγώ μια τοποθέτηση. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι σαφώς και πρέπει να έχεις άποψη. Έχεις άποψη ακόμα και για τις φάσεις τις διαιτητικές. Αυτοί που σε ξέρουμε και σε ακούμε χρόνια, γνωρίζουμε ποιος είσαι. Οπότε κανένας δεν έχει το δικαίωμα, όχι το δικαίωμα, δεν θα πει ότι κάτι το λες. Θα πεις καθαρά τη γνώμη σου και έτσι είναι, γιατί σε ξέρουμε. Ότι θα πεις τη γνώμη σου, δεν θα πεις τη γνώμη που θα σου επιβάλλει κανένας. Οπότε βεβαίως και θα πεις τη γνώμη σου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα αυτοί που έχουν πρόβλημα, που θα το ακούσουν και θα πούνε την κουβέντα τους, είναι αυτοί που δεν σε ξέρουν. Λοιπόν, προχωράω. Να σε καλά, γόρι μου. Προχωράω. Καταρχήν από μόνος του ο κανονισμός, ο ΚΑΠ, ο κανονισμός διαιτησίας, δίνει το δικαίωμα ερμηνείας σε κάποιες φάσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν φάσεις οι οποίες ακόμα και οι ίδιοι, τέλος πάντων που εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία, οι καθηγητές διαιτησίας που βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν σχολιασμό, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμφωνούν και μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Η περίπτωση η χθεσινή, η προχθεσινή του, για μένα είναι μια περίπτωση η οποία προφανώς του Γιώβιτς που παίρνει το πέναλτι, εννοώ, προφανώς και δεν είναι μια περίπτωση πέναλτι που θα πεις είναι ορισμός του πέναλτι. Αλλά προφανώς είναι και μια φάση η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι μαϊμού πέναλτι.
1: Εγώ αν άκουσες χθες, Γιώργο, είπα μια λέξη, επειδή είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, είπα τη λέξη συζητήσιμο. Έτσι. Είπα τη λέξη χθες συζητήσιμο. Γιατί πάντα προσέχω τι λέω.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι κοντά σε αυτό που λες.
2: Είναι αυτό που θα πω, που λέμε και κατά καιρούς, ρε παιδί μου, είναι ένα βαρύσιο πέναλτι. Δυστυχώς. Είναι μια φάση η οποία όλοι έχουμε πάρει τέτοιες φάσεις.
1: Ναι.
2: Και όλοι θα ξαναπάρουμε.
1: Σωστά.
2: Και αυτό είναι το καλό σε αυτή τη φάση ποδοσφαίρου τα τελευταία δεκαετία που ζούμε. Και δεν πήγαινε όλα μονόπατα. Λοιπόν, πάει αυτό. Τελειώνει, για να τελειώσουμε αυτή την ιστορία με το πέναλτι. Και ο Ντόρος, και θεωρώ ότι είναι και πολύ άδικος, αλλά ακόμα και αυτό, και εσύ το είπες. Από τη στιγμή, και θα σου πω και εγώ, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και μέσα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, θα τα ακούσεις αυτά τα πράγματα. Θα τα ακούσουμε. Τα οποία είναι δουλειά του αλλού να πάει να σου πει να σου κάνει και το άσπρο μαύρο. Δεν με νοιάζει καθόλου, δεν το λαμβάνω υπόψη, δεν χαλιέμαι για κανένα λόγο. Πάμε τώρα λίγο και στον αγώνα. Μια φορά έβγαλε μια εικόνα κακή στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Εγώ δεν έχω βγάλει συμπέρασμα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μπαίνεις στα σχόλια μετά στα τέλος του αγώνα και δεν πήραμε αυτό, και λες και το ότι η ΑΕΚ δεν έχει δεύτερο δεξί μπακ, πώς το λένε, γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ είχε αυτή την εικόνα. Και δεν σου λέω, ο Γκατσίνοβιτς ήταν τραγικός επειδή δεν είναι και η θέση του. Και έπαιξε δεξί μπακ. Στα άλλα δύο μάτς που ήταν ο Ρώτα. Και πάλι χάσαμε βαθμούς και η εικόνα μας πάλι δεν ήταν καλή. Πάλι τι έφταιγε, ότι δεν πήραμε βασικό δεξί μπακ, δεύτερο όπως
1: όχι,
2: το λέμε.
1: Όχι, η ΑΕΚ μπαίνει, πρώτα απ' όλα ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι στα εκτός έδρας αργεί να μπει στη φιλοσοφία του αγώνα. Είναι σαν να μπαίνει απροετοίμαστη, δεν ξέρω τι. Μπλαζέ, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή να θεωρεί να ότι παίζοντας λίγο θα κερδίσει, αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι. Γιατί την έχει πατήσει δύο φορές ήδη. Την είχε πατήσει.
2: Δηλαδή στο 32ο λεπτό πάμε να φάμε γκολ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και εκείνο είναι θαύματο πώς το γλιτώνεις εκεί. Γιατί είναι διπλή φάση. Εννοείται. Είναι το δοκάρι και είναι και καπάκι του αλουνού πάνω στη γραμμή που το στέλνει πάνω στον Πρινιόλι.
2: Ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ακόμα. Αυτό που θα πω
1: ναι.
2: Είναι ότι πρέπει ο Νίκολιτς, αυτός πρέπει να το βρει. Αυτός πρέπει να βρει τι φταίει. Σίγουρα πρέπει να ανοίξει το ρόστερ. Αλλά για να ανοίξει κάποιος το ρόστερ σημαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχει από πίσω.
1: Δεν θα βγουν τα κουκιά αυτό αλλιώς όμως. Κωστά, δεν θα βγουν αλλιώς τα κουκιά στην ΑΕΚ αν δεν ανοίξει το ρόστερ. Με το Champions League. Δεν θα βγουν τα κουκιά.
2: Δεν βγαίνει χρονιά με 13 παίχτες.
1: Με Champions League ποτέ δεν βγαίνει αυτό.
2: Εδώ δεν θα βγαίνει με conference, αλλά ακόμα χειρότερα. Τέλος πάντων, όσον αφορά λίγο και να πω και αυτό και να κλείσω τον αγώνα, όπως σου είπα στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ήταν άθλια. Άθλια, όπως εγώ δηλαδή ήμουν σε σημείο που τελικά δυστυχώς αυτό έκανα. Δηλαδή στο 60 εγώ το γύρισα. Και έβλεπα τη Γιουβέντους. Αλήθεια σου λέω,
1: για να ερεμήσει. Για να ερεμήσει.
2: Δηλαδή, όχι, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν μπορώ να συνεχίσω να το βλέπω. Δηλαδή, δεν είδα καν το πέναλτι. Το είδα μετά. Ότι μπήκε, ότι κερδίσαμε πέναλτι και μπήκε, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο έγινε. Δηλαδή, από το άθλια εικόνα που να μην βλέπετε, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν υποφερτά μέτρια. Έκανε κάποιες φάσεις. Πάλι ισοφαρίστηκε. Πάλι ευτυχώς, τέλος πάντων, το γύρισε στο τέλος. Τέλος πάντων, είναι κάτι που πρέπει να το βρει η ομάδα. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με το ότι δεν έχει, ξέρω εγώ, τρίτο στόπερ και αναπληρωματικό του Ρώτα, γιατί δεν μπορεί όταν παίζει στη Φιλαδέλφια η εικόνα της να είναι τόσο διαφορετική και να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και να έχει αυτοματισμούς και να παίζει και πιο γρήγορα. Ελπίζω να το βρει ο coach, ελπίζω να κάνουμε σίγουρα χρειάζεται, οπωσδήποτε έστω και τώρα στη φάση με τους ελεύθερους, μπορούν να βρουν έναν παίχτη που πραγματικά όμως να αξίζει, να μην είναι να το κάνουν για να κάνουν κίνηση για να μην φωνάζει ο κόσμος, αν μπορούν να βρουν έναν δεξιμπακ που να μπορεί να σταθεί, γιατί προφανώς ο Γεωργίεφ μόνο στα λόγια είναι για...
1: Μα αφού λένε ότι είναι ο Γεωργίεφ και όταν δεν είναι ο Ρώτα παίζει άλλος, παίζει ο Γκατσίνοβιτς.
2: Οπότε δεν είναι ο Γεωργίεφ.
1: Δεν ισχύει αυτό.
2: Καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εγώ θα πω για τελευταία φορά ότι εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον Νίκολτς και τον Ριμπάλτα. Πιστεύω αυτό που κάνουν είναι για το καλό της ομάδας. Ο Ηλιόπουλος δεν παρεμβαίνει και καλά κάνει και ακούει αυτούς τους δύο. Και ελπίζω να βρουν την καλύτερη λύση για το καλό της ομάδας.
1: Έγινε, Κωνσταρά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να στείλω στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς. Καλημέρα, Βάγκο Αρχηγέ, δύναμη και υγεία, Ηλίας Τριφυλάρα από Λουξεμβούργο. Καλημέρα, Βαγγέλη, απορώ πως την παλεύεις με όλα αυτά που ακούς. Τι, μια χαρά την παλεύω. Υπέροχα την περνάω. Σε όλες τις σχέσεις, ξέρεις, μετράει το πόσο περνάς καλά και το πόσο δεν περνάς καλά. Εγώ, αν το βάλω στη ζυγαριά και στη σούμα, φιλαράκο, είμαι στο 90-10. Μη στεναχωριέσαι. Μια χαρά την περνάω και ο πολύς ο κόσμος την περνάει μια χαρά, νομίζω, με το πρωινό μας. Πάμε σε break και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 3ης, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, όπως το λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσάς εκεί έξω. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα. Και τώρα το παιχνίδι στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυση την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γιώργη Γιαννή, να ξέρεις ότι όταν είχε βγει αυτό το κομμάτι είχα τέτοια τρέλα που πήγα και αγόρασα διπλό άλμπουμ συλλογή με αφορμή πρώτα απ' όλα αυτό το κομμάτι. Και βέβαια η διαδικασία στον παλιό Sport FM και στη Δαβάκη είχαμε απέναντι δισκοπολείο και πάντα γιορτές όταν έπαιζαν δώρα και τέτοια πράγματα κατέβαινα για ψώνια πάντα. Έτσι. Και τώρα με το που το άκουσα το κομμάτι το θυμήθηκα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Όπως και εγώ δεν θεωρώ δίκαιο ότι η ΑΕΚ πήρε δύο κόκκινες με τον Βόλο, ενώ ο Ολυμπιακός με τον Βόλο με το ξύλο που φύγε πέρα από τους τραυματισμούς δεν είδα κανένα να παίρνει αποβολή. Άρα 2-2 σταθμά, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, λέει, επειδή κανείς μας δεν ξέρει τι συζητάνε μεγάλη για τη διαιτησία, το μόνο που μένει είναι να βγούμε οπαδί και να λέμε την αλήθεια, να λέμε ευνοήθηκα, δεν ήταν πέναλτι, να μην κάνουμε το άσπρο μαύρο, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, να σας ασχοληθούμε με το παιχνίδι και όχι με αμφισβητούμενες φάσεις, δεν έχει ουσία. Είναι παιχνίδι λαθών και η μπάλα στρογγυλή. Χαλαρώστε λίγο, κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Αν η ομάδα παίζει καλά, είναι το θέμα. Και αν δεν παίζει, υπομονή και επικοδομητική κριτική, λέει ο Πέτρος ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, το έχουμε ξαναζήσει αυτό με την καραμέλα της διαιτησίας από αντικειμενικούς και μη, από δημοσιογράφους και μη. Εδώ είχαν βγάλει, λέει, 50 τη διαιτησία του Νταμπάνοβιτς. Σας αφήσουμε επιτέλους διαιτησίες και ας κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο. Γιατί από τα καλημέρα πήγαμε, λέει, στην καραμέλα που περνάει η δίκη στη ΣΑΕΚ. Λέει ο καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, και συγγνώμη που έγραψε για διαιτησία, λέει ο Μάνος. Ναι, παιδιά, σιγά-σιγά να το φάμε λίγο αυτό, να το κόψουμε όμως έτσι, γιατί κρατάει κουραστικό. Μάνο μου, με αγάπη στο λέω και σε εσένα και σε όλους, όχι μόνο σε εσένα. Το λέω γενικά σε όλους με αφορμή, ας πούμε, τα μηνύματα που έρχονται. Καλημέρα στο Βάγκο, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Πάντα να είσαι καλά. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήματα.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω ότι προσπαθείς και κρατάς έτσι ίσες αποστάσεις. Θα σου κάνω δύο ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο κύριος Μαρινάκης την Νόβα, λέγανε όλοι,
0: ναι,
1: αεξίδες, παοξίδες, Πανέκκλη, πώς λέει αυτός ο πρόεδρος θα πάρει την Νόβα, λέει, και μετά θα παίζει ο Ολυμπιακός, λέει, με μια ομάδα και με αυτή την ομάδα θα κάνει αυτό συμβόλαιο. Και λέγανε τότε π.χ. αεξίδες, λέω παράδειγμα,
0: ναι,
1: λέγανε πώς θα παίξουν τα Γιάννα, λέει, με την ΑΕΚ και πώς θα παίξουν με τον Ολυμπιακό που θα τους κάνει συμβόλαιο στην Νόβα. Τώρα όμως που πάει να πάρει ο κ. Αλαφούζος στην Νόβα δεν υπάρχει κανένα κόλλημα. Δεν λέει κανείς ότι όταν πάρει την Νόβα και κάνει συμβόλαια στις ομάδες, πώς θα παίζουν οι ομάδες με τον Παναθηναϊκό και πώς θα παίζουν με τους άλλους. Ένα αυτό. Δεν βλέπω οπαδούς ομάδων να διαμαρτύρονται. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί και ο κ. Μαρινάκης δεν την πήρε τη Νόβα, όπως δεν ξέρουμε αν θα την πάρει και ο Αλαφούζος, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε τρομερή ανησυχία και τρομερή έτσι αγωνία.
0: Βάλε μια ανωτελεία. Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία και συνεχίζουμε το δεύτερο. Πρώτα απ' όλα, ξεκαθαρίζω ότι εγώ, όπως θυμάσαι, δεν έχω πει ποτέ τίποτα, ούτε τότε ούτε τώρα.
1: Λέω
0: και δε και συνεχίζω. Ναι, ναι, και συνεχίζω να σου πω ότι από τις 14 ομάδες, οι 12 έχουν συμβόλαιο με την Περκάπιτα, η οποία Περκάπιτα, το 1 τρίτο είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη, το άλλο 1 τρίτο είναι του Γιάννη Βαρδινογιάννη και το άλλο 1 τρίτο είναι του Ομίλου Αντένα, όσο ξέρω.
1: Ναι, αλλά άμα πάρει την
0: τα οποία είναι μοιρασμένα, τα 12 συμβόλαια λοιπόν αυτά είναι μοιρασμένα από την Περκάπιτα αυτών των κυρίων στην Νόβα και στην Κοσμοτέ αυτή τη στιγμή και στο μέλλον αναμένεται να κάνουν και αυτή τη δική τους πλατφόρμα. Συνεχίζεις.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι μόνο ο Αλαφούζος που μπλέκεται με την Νόβα, είναι και ο Μαρινάκης που ήδη έχει συμβόλαια με τις ομάδες. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, παίρνοντας όμως την Νόβα, τα συμβόλαια αυτά κάποια στιγμή λήγουν και κάποια στιγμή μπορεί να τα έχει η Νόβα όλα. Και να είναι μόνο.
0: Ναι, μπορεί όμως να γίνει και το άλλο, ρε φίλε. Μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, αν ο Αλαφούζος αγοράσει την Νόβα, η Περκάπιτα που είναι μεταξύ άλλων και του Μαρινάκη, να πει του χρόνου, γιατί για φέτος δεν μπορεί να κάνει κάτι, να πει του χρόνου ότι στις ομάδες, να πει στην Νόβα ότι εμείς δεν σας δίνουμε κανένα από τα συμβόλαια που έχουμε. Για να τα δώσει όλα στην Κοσμοτέ ή να κάνει δικιά του πλατφόρμα.
1: Θα τελειώσουμε. Κάθε ομάδα που έχει ένα συμβόλαιο, κάποια στιγμή τελειώνει. και μπορεί όλες οι ομάδες να δεχτούν μια προσφορά από την Νόβα και να πάνε όλοι.
0: Μπορεί να δεχτούν όμως και από, από την Περκάπιτα να κάνει πλατφόρμα και να μείνουν όλοι στην Περκάπιτα. Άρα σου λέω ότι όλοι μπέμπλεκονται τώρα, μην το ψάχνεις.
1: Δεν βλέπω όμως τέτοια αγωνία. Μπάς για την
0: πάμε και στο δεύτερο. Πάμε και στο δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι ότι λένε κάποιοι ότι πώς λέει απειλήθηκαν λέει ο παδί του Ολυμπιακού από μια εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ότι να λένε τη γνώμη τους. Ναι, εγώ σύμφωνα σήμερα λένε τη γνώμη τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί όμως το 2024 όταν είχαν γίνει έξω από τη λεωφόρο, έξω από τη θύρα 13 πυροβολισμοί με τρεις τραυματίες, έτσι, ανάμεσα σε οπαδούς που ήταν υπέρ του Αλαφούζου και εναντίον. Γιατί εκεί δεν καταπατήθηκαν δικαιώματα? Γιατί εκεί δεν πήρε κάτι τηλέφωνο να πει κάτι? Έχουν δικαίωμα κάποιοι να είναι υπέρ και κάποιοι να είναι κατά. Ας μπουν στο ίντερνετ, γιατί προφανώς δεν το έχουν παρακολουθήσει. Να δούνε τι είχε γίνει το 24 έξω από τη θύρα 13. Είχαν πέσει πυροβολισμοί.
0: Δεν μου λες, εγώ δεν θέλω να περασπιστώ κανέναν, αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού μεταξύ τους δεν έχουν τσακωθεί ποτέ. Οι οπαδοί, μην βάζεις φιλάθλους τώρα, γιατί τώρα μιλάς για τους οπαδούς. Τώρα μιλάς για τους οπαδούς.
1: Με πυροβολισμούς εννοείς.
0: Γιατί στους πυροβολισμούς.
1: Πυροβολισμούς μέσα κόσμο.
0: Πού έγιναν πυροβολισμοί μέσα κόσμο? Πού έγιναν πυροβολισμοί μέσα
1: κόσμο?
0: Πού έγιναν πυροβολισμοί μέσα κόσμο? Έγιναν στη λεωφόρο πυροβολισμοί. Πυροβολισμοί μέσα κόσμο.
1: Το 2024 βεβαίως είχε παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο και απ' έξω πέσαν πυροβολισμοί.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δες στο ίντερνετ να δεις ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός που μπορούσε να σκοτωθεί οποιοσδήποτε φιλάθλος. Είχαν τρεις τραυματίες. Αυτοί ήταν κάποιοι οποίοι υποστηρίζουν τον κύριο Αλαφούζο και κάποιοι εναντίον. Γιατί εκεί δεν βγήκε καλή να πει κάτσε ρε, τι γίνεται εδώ? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ο άλλος να είναι υπέρ ή κατά?
0: Okay.
1: Να τα λέμε όλα, να μην λέμε τα μισά.
0: Τότε πάντως εγώ θυμάμαι ότι τότε είχαν μαζέψει καμιά εκατοσταριά άτομα. Έτσι.
1: Άλλο αυτό. Λέω ότι
0: όχι ότι είχαν συλληφθεί, όμως ότι αυτό είχε αποτέλεσμα. Είχαν τσακωθεί μεταξύ τους οι οπαδοί. Νομίζω με αεροβόλο είχε τραυματιστεί ένα στο πόδι. Αυτό είχε γίνει. Έτσι. Είχαν συλλάβει 80-90 άτομα. Είχαν συλλάβει. Αλλά αυτό σου ξαναλέω ότι είναι κάτι μεταξύ οπαδών. Δεν έχει να κάνει με τον απλό φιλάθλο.
1: Ήταν ανάμεσα σε κάποιους που. Ήταν υπέρ,
0: ναι, αλλά οπαδών όμως. Οπαδών.
1: Ναι. Τι οπαδών, όταν παίζει η ομάδα.
0: Είναι άλλο η φιλάθλη, άλλο οπαδί, αγαπητέ. Είναι άλλο φιλάθλη.
1: Τι άλλο, με τον κόσμο είναι.
0: Όχι, δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Έτσι,
1: δηλαδή
0: είναι,
1: εκεί δεν τους καταπιέζεις. Όταν εσύ πυροβολείς τον άλλον, δεν τον καταπιέζεις.
0: Μπάς περιπτώσει. Δηλαδή, εσένα σ' αρέσει να γίνονται υποδείξεις δηλαδή, από οργανωμένους προς τον υπόλοιπο κόσμο για το τι θα κάνεις στο γήπεδο?
1: Να σου πω κάτι, δεν είχε νόημα αυτό. Γιατί θα σου πω γιατί. Λέει τώρα ένας στην τηλεόραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέει μην τολμήσετε, λέει, και πείτε, λέει, το παλιό προπονητή. Αυτός που το λέει, έτσι, θα φύγει από τη σειρά 7 και θα πάει στην 20 και θα πλακώσει τον άλλον. Δεν έχει νόημα, δηλαδή απλά θέλει να δείξει ότι κάνεις κάτι λάθος.
0: Έγινε, αρχή μου.
1: Δηλαδή μπορεί να φύγει ένας από την 7 και να πάει απέναντι στην 20 και να του πει το αλληνού τι είπες εσύ, είπες στον παλιό προπονητή, έλα να τους αρπάξεις.
0: Εγώ λέω μη δικαιολογείς κανέναν. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Όχι, αυτό λέω, μη δικαιολογείς κανέναν ότι...
1: Αυτό που είπε έχει την έννοια ότι κάνετε λάθος. Και την έννοια έχει.
0: Έγινε.
1: Πρακτικά δεν είναι απειλή, δεν μπορεί να φύγει μια θύρα και να πάει σε μια άλλη.
0: Να είσαι καλά, πρέπει να συνεχίσω, αρχηγέ, πρέπει να συνεχίσω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έλα, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Το ραδιόφωνο κλεισαρχή.
2: Okay, καλημέρα. Ακούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναθηναϊκός. Τώρα για το τελευταίο σκέλος που μίλησε ο φίλος. Το θέμα είναι η σύνδεση των οπαδών με την ομάδα. Γιατί αυτό που έγινε έξω του λεωφόρου δεν έχει καμία σχέση με τη διοίκηση. Γιατί υπάρχουν άλλες διοικήσεις που έχουν δώσει κλειδιά σε οπαδούς και παίρνουν οπλισμό και πάνε και πυροβολάνε. Λιγέριδη για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω.
0: Πάμε σ' άλλα.
2: Λοιπόν, τώρα ακούω το πρωί και βλέπω την έκρηξη παράδειγμα που δεν παίζει ο Αθανασίου ή διάβαζα που δεν παίζει ο Χριστογιώργος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη στην Ελλάδα ότι τι έχει καταρχήν η Ελλάδα από πίσω. Η Ελλάδα στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει τον Τζιμίκα, έχει τον Γιαννούλη. Ο Αθανασίου αυτή τη στιγμή δεν χωράει. Πολύ καλός παίκτης και εμένα μου αρέσει, ανεβαίνει. Του χρόνου ενδεχομένως ο Αθανασίου θα παίζει, θα είναι αλλαγή στην αρχή του Τσιμίκα και σιγά σιγά θα παίξει. Δηλαδή βιαζόμαστε να βάλουμε στην εθνική παίκτες. Ο Χριστογιώργος έχει μπροστά το Μανδά, έχει τον Τζολάκι, έχει τον Βλαχοδήμο. Πού θα παίξει ο Χριστογιώργος? Φεύγει κάποιος από τους άλλους θεματοφύλακες γιατί μεγαλώνει, ο επόμενος είναι ο Χριστογιώργος. Και εμένα μου αρέσει πολύ σαν θεματοφύλακα. Τώρα, όσον αναφορά το πέναλτι του Παναθηναϊκού, το χέρι, έτσι. Ο ίδιος ο Λανούα βγήκε και είπε ότι αυτά τα πέναλτι πρέπει να δίνονται. Γιατί άμα δεν υπήρχε το χέρι, έμπαινε γκολ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το πέναλτι με το πέναλτι της ΑΕΚ που πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του αμυντικού. Τι να κάνουμε? Ας σκεφτούμε λοιπόν η αντίπαλη ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Βόλος για παράδειγμα, παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο, να δίναν το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ. Τι θα λέγαμε? Δεν υπάρχει πέναλτι. Ή ας υποθέσουμε να μην έδιναν πέναλτι τέτοιο στη γραμμή να έβγαζε ο αμυντικός του Παναθηναϊκού. Δεν θα λέγαμε όλοι τι πέναλτι δεν έδωσε? Θα το λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν βγαίνουν και λένε ότι τέτοια πέναλτι πρέπει να δίνονται, όπως για παράδειγμα, αν δεν έδιναν, έπαιζε η ΑΕΚ ας πούμε με έναν αντίπαλο και έκανε το ίδιο που έκανε μου κουντή με τη Λεβαδιά πέρσι, τι θα λέγαμε? Δεν θα λέγαμε σφάξανε την ΑΕΚ, δεν θα λέγανε οι εκτίδες? Αφού ήταν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε, αυτό για παράδειγμα με το μου κουντή. Όταν σταματάει πορεία προς το τέρμα που είναι με το χέρι, είναι πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε? Πάει μπάλα να μπει γκολ και σταματάει ένα χέρι. Εν πάση περιπτώσει τώρα για τον Παναθηναϊκό, με το 5 στα 5, εγώ βλέπω ότι ο προπονητής έχει αξιοποιήσει όλους τους παίκτες καλά, και παράπονο μπορεί να έχουν μόνο 2-3 παίκτες. Ο Γιάκουσιτς που στην αρχή ξεκίνησε δυνατά και στη συνέχεια επειδή βγήκαν μπροστά παίκτες όπως ο Ταμπόρδα και κάποιοι άλλοι, δεν έχει χώρο. Ελπίζουμε στο κύπελο να πάρει παιχνίδια και να πάρει για αυτός τα πάνω του. Ο Κάτρης που έχει μείνει πίσω στην ιεραρχία γιατί παίζει ο Μπινιάρης σαν πιτσιρικάς, που αξίζει αυτό το παιδί και πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες.
0: Για τον Κάτρη μην ανησυχείς, διότι θα πάρει και στο πρωτάθλημα παιχνίδια αναπόφευκτα. Δεν γίνεται να παίζουν συνέχεια οι Ολλανδοί. Είναι αυτός με τον Πάλμερ Μπράουν από πίσω το δεύτερο δίδυμο. Θα πάρει παιχνίδια. Για τον Γιάνγκουσιτς η συνθήκη δημιουργήθηκε, φίλε. Διότι ο Γιάνγκουσιτς τώρα την πλήρωσε που ήρθε ο Ναΐ, έτσι, να μιλάμε ξεκάθαρα. Επειδή το Ναΐ μέχρι και την παραμονή της μεταγραφής ήταν μια δύσκολη μεταγραφή που για ένα σημείο όλοι είχαμε μάθει ότι χαλάει η μεταγραφή. Και επειδή δεν ήξερε ο Παναθηναϊκός τι θα γίνει τελικά με τον Ναΐ, την πάτησε και ο Γιάνγκουσιτς από αυτόν τον ντόμινο. Και τώρα έχει πάει πιο πίσω στην ιεραρχία αναγκαστικά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι η ομάδα ενδιαφέρεται για το πώς θα προοδεύσει. Και εσύ αν είχες τον Ναΐ και τον Γιάνγκουσιτς, τον Ναΐ θα βάζεις.
2: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ταιριάζει με αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν έχεις ένα παίκτη καλύτερο, δεν μπορείς να... Εντάξει, θα έρθει και ο Γιάνγκουσιτς να παίξει. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Ναΐ μπροστά, δε. Ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, κατά τη γνώμη μου.
0: Ποιοτικά, ναι, ποιοτικά, ναι. Ακόμα δεν έχει φτάσει επίπεδο, αλλά με βάση την ποιότητά του, ναι.
2: Θα παίξει και ο Γιάνγκουσιτς. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω, για τον Ντετέι που φαίνεται ότι φέτος θα είναι η χρονιά του. Ναι. Καθαρίζει παιχνίδια μόνος του. Εκεί που νομίζω ότι χαλάει η φάση με τον Μπάουκ, παράδειγμα, παίρνει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα. Προχθές τα ίδια μια χαμένη φάση την παίρνει, την κάνει γκολ. Mm-hmm. Ελπίζω αυτός ο παίκτης, γιατί σίγουρα θα έρθει η πρόταση το Δεκέμβριο, να μην πουληθεί.
0: Δεν θα πουληθεί το Δεκέμβριο, τότε με τίποτα. Το καλοκαίρι, αν κάνει σούπερ χρονιά, όλα είναι ανοιχτά. Αλλά μέσα στη χρονιά το αποκλείω να φύγει.
2: Ας σηκώσει το πρωτάθλημα και ας πάει μετά όπου θέλει. Ας πάει Αγγλία, Ισπανία, να συνεχίσει εκεί να μας κάνει περήφανος, γιατί.
0: Σίγουρα κάποια στιγμή το παιδί την υγεία του να έχει, θα φύγει, αυτό είναι βέβαιο. Έγινε, ρε φιλέ.
2: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρεπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπράν είναι το πλέον πυράρχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράν και ο BPAP Etix στο σύστημα Serethrem της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε με τηλέφωνα.
3: Η Winsport FM 94,6. Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
10: Ναι.
0: Καλημέρα.
10: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Οπ, ο Ανδρέας από Σαμό.
10: Ναι.
0: Καλώς τον, αρέ.
10: Είμαι πρωί σήμερα δουλειά και λέω κάτι να σε βάλω στο κόσμο και στο ραδιόφωνο.
0: Εσύ είσαι από τους λίγους που το πήραν ανάποδα. Το 99% του κόσμου με άκουγε όλα τα χρόνια στο ραδιόφωνο και συνέχισε και στο YouTube. Εσύ με ξεκίνησες από το ραδιόφωνο και ήρθες τώρα από το YouTube και ήρθες τώρα στο ραδιόφωνο, ε?
10: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Ωραίος.
10: Εντάξει, και μπορεί επειδή είμαι και πιο μικρός. Γιατί στο ραδιόφωνο ακούνε συνήθως λίγο 40+.
0: Έλα τώρα, μην μας τρέξεις τώρα που ακούνε 40+. Όλος ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο. Από 30 και πάνω όλοι ακούνε.
10: Βασικά ξέρεις τι γίνεται.
0: Για πες εσύ, Ιατρικό.
10: Εμείς στη Σάμμο πιάνουμε μόνο στα ραδιόφωνά μας, δεν έχουμε τίποτα. Πιάνουμε μόνο τους γείτονες.
0: Ναι, το ξέρω από νησιά, ξέρω ότι είναι λίγο περίεργα.
10: Υπάρχει,
0: ναι,
10: μεγάλο πρόβλημα.
0: Και εσύ ακούς μέσω ίντερνετ τώρα, να φανταστώ.
10: Ναι, από το ίντερνετ. Mm. Και τι γίνεται. Όλοι οι φλασάκια έχουμε ή... και CD. Ναι. Πλέον φλασάκια.
0: Πλέον
10: το συνδέουμε με τα κινητά. Δεν αξίζει να ακούσουμε ραδιόφωνο. Γι' αυτό εμείς εδώ στα νησιά δεν ξέρουμε το ραδιόφωνο να ακούμε κάποιες εκπομπές.
0: Ναι.
10: Ακούμε τα τοπικά που πιάνουν, μια δεν πιάνουν και αυτό. Αλλιώς η Αθήνα, όντως έχει δίκιο σε αυτό που λες.
0: Ναι, ναι. Το αυτοκίνητο όλοι ραδιόφωνο εδώ πέρα ακόμη, δεν ξέρω θεό.
10: Ναι, όχι. και το καλό με το ραδιόφωνο, ξέρεις ποιο είναι? Γιατί όταν πιάνω, μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο. Ότι δεν αποσπάσαι, κάθεσαι και ακούς το ραδιόφωνο, ότι παίξεις.
0: Είναι παρέα, είναι παρέα, είναι παρέα.
10: Ενώ με τα φλασάκια τώρα τα άλλα όταν οδηγάς, λες α, κάτσε να τα αλλάξω, έχει λίγο παρακάτω το άλλο το τραγούδι που μου αρέσει. Ενώ τον ακούς το ραδιόφωνο πολύ πιο...
0: Ωραία, Αντρίκο μου, γι' αυτό τώρα, Λεβέντη μου, το Sport FM εκεί στο αυτοκίνητο που είσαι στη γύρα και ησυχάζει το κεφάλι σου. Καταλαβες, Sport FM θα βάζεις και θα αφήνεις.
10: Δεν πιάνει σήμα, το χάνουμε. έχουμε τα δικά μας εμείς εδώ. Τίποτα, πήρα να πω, να δώσω το παρόν και εδώ.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
10: Και χθες που είχα πάρει και μιλήσαμε, δεν σχολίασα και λάθος μου. Ναι. Σχολίασα όλα τα άλλα τα τα άσχημα και τα άσχημα, τα περίεργα και δεν σκολιέσα την κολάρα που βέλε ο Ανδρέας. Έξι παίχτες τους έπαιξε μόνος του. Πέντε παίχτες που είναι... ήταν μέσα και τον τερματοφύλακα.
0: Είναι τέτοιος παίχτης
10: ο Τετέι. Η ομάδα κυριολεκτικά τους χόρεψε στο τετραγωνάκι και τους το έβαλε για τον Αντρίκο. Αυτό πήρα να πω πιο πολύ.
0: Ξέρεις τι, είναι επιθετικός ο Τετέι που μπορεί να φτιάξει μόνος του τη φάση. Δεν το έχουν όλοι επιθετικοί αυτό, αλλά είναι μόνο να είναι μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή και να περιμένουν. Αυτός όταν παίρνει την μπάλα πολλές φορές, δηλαδή σου δίνει την εντύπωση ότι όποιος είναι μπροστά θα τον πάρει βάρ να έχει αυτό το δυναμικό.
10: Είναι αυτό που λέμε παίχτες εκατομμυρίων. Τον πληρώνεις για να τον έχεις. Δηλαδή αξίζει κάθε ευρώ και πολύ περισσότερα. Και θα φανεί του χρόνου ή του παραχρόνου, γιατί το αξίζει με τον Παναθηναϊκό να παίξει Champions League.
0: Έγινε, Αντρίκο μου.
10: Άντε, συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά φίλες, ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
11: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Επίσης, φίλε.
11: Γιώργος από Λευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τζόρτζο.
11: Να πω κάτι αγωνιστικό και να πω και κάτι εξαγωνιστικό. Είχαμε μιλήσει έτσι πριν δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
11: Είχαμε πει για τους τρεις παίκτες που θα είναι πιο επιδραστικοί στο Παναθηναϊκό. Ντεφράι, Κάγκουα και Λιβάιε. Από την άποψή μου δηλαδή,
0: για
11: καταθέσει. Και νομίζω ότι αυτοί ήταν και οι τρεις.
12: Ναι, τρεις, αλλά έλεγα την μέρα σου ότι θα είναι το σκουπί και με τον άλλον. Όχι, αλλιώς το σταμάτησε. Πώς θα την αφήσω εγώ μέσα.
0: Έχεις διαδικαστικά ζητήματα.
11: Λοιπόν, ήταν οι τρεις...
0: που κατά τη γνώμη σου θα ήταν κομβικοί παίχτες του Παναθηναϊκού.
11: Ναι, ναι, και το αποδείξανε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
11: Τώρα κάτι εξωαγωνιστικό. Λοιπόν, και κάτι εξαγωνιστικό. Δεν με αγγίζει εμένα προσωπικά, προσωπική μου άποψη. Τι θα πούνε σε μια παρόμοια φάση για τον, όπως έγινε με την αμφισβητούμενη συζητήσιμη, ας την πούμε όπως θέλουμε, με τον Γιώβιτς. Δεν με απασχολεί τι θα πούνε κανένας από άλλη ομάδα όσον αφορά τους οπαδούς.
0: Mm-hmm.
11: Γιατί καταντάει και λίγο υποκριτικό αυτό μεταξύ μας, μεταξύ των οπαδών. Δεν λέω θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχει να κάνει με δημοσιογραφικά με σένα.
0: Με τον κόσμο λες που βγαίνει.
11: Ναι, με άλλους δημοσιογραφικά μπορεί να έχει κάνει κατά όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι, το λέω υποκριτικά, γιατί ο καθένας, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, εγώ τα βλέπω πράσινα, άλλος τα βλέπει κόκκινα, άλλος τα βλέπει κίτρινα, άλλος τα βλέπει ασπρόμαυρα.
0: Mm-hmm.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε σε αυτό ποτέ. Και γι' αυτό άλλωστε και έχω μια άποψη όσον αφορά, παράδειγμα, όταν παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπως που παίζουν οι ομάδες τώρα, mm-hmm. παράδειγμα, η ΑΕΚ στο Champions League, ο Ολυμπιακός, ο Europa, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός. Εμένα θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είμαι αυτής της λογικής ότι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Mm-hmm. Δεν είναι η Εθνική Ελλάδος. Είναι mm-hmm. συλλογικό το επίπεδο. Και το λέω κιόλας γιατί έχω ζήσει το 96, που το έχεις θυμάσαι κι εσύ, στον ημιτελικό με τον Άγιαξ, στο 0-3 εδώ μέσα που είχαμε κερδίσει το 0-1 εκτός έδρας, και εδώ αποκλειστήκαμε 0-3. Κατά χιλιάδες βγήκαν οι οπαδοί εδώ σε συγκεκριμένη περιοχή παρά στο Άμστερνταμ.
0: Mm.
11: Το θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε και δεν το λέω να δυναμητήσω. Ο καθένας σας κοιτάξει την ομάδα.
0: Εγώ ένα πράγμα που έχω πει, φίλε, και φαντάζομαι το έχεις ακούσει, έχω πει ότι τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στη League Face καλό είναι να μπαίνουμε όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ζητάω που κανένα να πανηγυρίσει νίκη άλλης ομάδας. Αλλά επειδή τα είχαμε κάνει μαντάρα τα τελευταία 15 χρόνια σαν Ελλάδα και τραβούσαν ταλαιπωρία όλες οι ομάδες με τα προκριματικά. Καλό είναι τουλάχιστον στη League Face να μπαίνουν όλοι, τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας όσο πάει. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν στη League Face. Γιατί είναι και πρακτικό το ζήτημα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεκατηνιάζεις όλο το καλοκαίρι με προκριματικά. Είναι κοινό καλό δηλαδή.
11: Εντάξει. Θέλω για...
0: Αλλά δεν ζητάω από κανένα να πανηγυρίσει την νίκη άλλης ομάδας.
11: Ναι, ναι,
0: αν του βγαίνει, του βγαίνει. Ναι.
11: Δεν το λέω, είναι καθαρά δικιά μου αυτή και νομίζω ότι είναι και πολλών. Δηλαδή είναι και λίγο υποκριτικό το να λέμε καλή επιτυχία.
0: Εντάξει, ναι, όπως το ορίζουν. Ναι, ναι.
11: Δηλαδή δεν νομίζω να πανηγύρισε κανείς Παναθηναϊκός στην κατάκτηση του κόνφερες από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν τρελαθούμε τώρα. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, εγώ πάλι ξαναλέω για μένα και για αυτά που έχω ζήσει σαν τέτοιο, ότι εμένα δεν θα με χάλαγε. Δεν με αγγίζει δηλαδή, αν πάω την, μετά τη διακοπή στο Καραϊσκάκη και κερδίσω με ένα τέτοιο πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με αγγίζει τι θα πούνε μετά στα ραδιόφωνα ο καθένας. Γιατί έχω ζήσει και εποχές παπουτσέλιδες και διάφορα άλλα. Και τέλος πάντων δεν τα αφήνουμε όλα πίσω, δεν με ενδιαφέρει. Στο τέλος γίνεται το ταμείο και μετά από και από ένα-δύο χρόνια δεν θυμάται κανείς τίποτα.
0: Έγινε αρχή, τα λέμε.
11: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Αποφάσισα το σκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα μου ελαστικά Λάσα, που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα ασφάλεια, απόδοση στις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημη εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε το τελευταίο ημίωρο. Θα προσπαθήσω να πείσω και τον Ρομπόλη να μπει να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Πάμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
23: Έφτασε! Έφτασε!
24: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
23: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
25: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημερούδια, κόσμε, στο πρωινό τη 3η 22 Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται δροσερούλα, να ξέρετε. Μέχρι 25 βαθμού σήμερα για νήσι, ζάχαρη θα την περάσει. Και σήμερα και αύριο θα έχει δρόσο. Μετά από την 5η λίγο θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία, αλλά νομίζω ότι οι πολλέ ζέστε ανήκουν στο παρελθόν πλέον, καθώς πάμε και προς την ολοκλήρωση του Σεπτέμβρη. Όχι ότι θα πιάσουν κρύα, έτσι, μην τρελαινόμαστε. Εδώ στην Αθήνα δεν θα πιάσουν, στις άλλες περιοχές της χώρας ασφαλώς στα ορεινά θα αλλάξει. Αλλά επειδή δεν είναι μετεωρολογική εκπομπή, έρχομαι στα δικά μου. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Πάμε με μηνύματα μόνο, με τους γνωστούς τρόπους. Ο Δημήτρης λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κόσμο και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα, Δημήτρη Σιμητό Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, μπορείς να κάνει σκέψη στο μυαλό σου ότι υπάρχει μια περίπτωση να κουνηθεί το Σεντόνι στο βοτανικό του χρόνο για να παίζει ο ύμνος του Champions League. Εγώ να τριχιάζω στη σκέψη. Έχει να πέσει πολύ δέκα από τη συγκίνηση, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια για το ήθος και την αντικειμενικότητά σου, Βαγγέλη. Πάω Κανάβισο. Γεια σου, Βαγγελάρα. Ωραίο όνομα. Γραφικό. Βαγγέλη, όλη στη γιορτή Τρίγου το Σάββατο, φίλε στο Πετροχώρη. Ευκαιρία να έρθει και εσύ την καλημέρα μου από το θέλουμε του Λακαρνανία. Λέω ο φίλο μου Χριστάρα Ολυμπιακάκια. Γιορτή Τρίγου, Στον Τρίγο που λένε. Ναι, θα γίνει χαμός εκεί. Θα γίνει χαμός, Χριστάρα. Στον Τρίγο. Λοιπόν, πού να έρθω, ρε φίλε, πού να έρθω. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει με τα καύσιμα. Μας έχουν τρελάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχεις άλλους φίλους του Ολυμπιακού. Αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, να το κάνει και να μην κουνάει δάχτυλο στους άλλους οπαδούς. Πολύ για τις τσέπες του Προέδρου του Κέγητα. Κοιτάξει, Μέγκα να απολαύσει την αντικειμενικότητα, λέει ο Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τυχαίο είναι, λέει, πως όσοι δεν μπορούν να πούν. Εντάξει, τώρα πάνω 13 από γλυφάδα, δεν θέλω τώρα να μπω σε τέτοια θέματα. Μην το πάμε τόσο επί του προσωπικού. Θέλω να μην καταλάβεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτόν τον Ολυμπιακό βγαίνει σε όλες τις εκπομπές μεσημέρι βράδυ. Σε παρακαλώ, μην το βγάζεις εσύ. Είναι ο ορισμός της τοξικότητας, λέει ο Θωμάς. Καλά που έγραψες πρώτα το. Μην το διαβάζεις δυνατά. Γιατί αν το διαβάζεις δυνατά, με έχεις ξεσχίσει, Κώστα. Και καλή σου μέρα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Μια ερώτηση στο φίλο για τα συμβόλαια των ομάδων. Γιατί ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης και ο άλλος απλά ο Αλαφούζος. Πάντα με αγάπη ρωτά όλο το αξιάρχης. Καλημέρα στον Νικόλα που λέει: Πολύ θα ήθελα κάποιο δημοσιογράφο ακόμα και εσύ να έκανε μια εκπομπή όπου τα σχολίζει αφισβητούμενε φάσει με επίτιμου καλεσμένου Αλέξη Αλεξανδρή, Γιανακόπλο κτλ. Δεν έχω. Μου στέλνει το κείμενο από του πυροσβολισμού εκείνη τη μέρα κτλ. Δεν έχω τέτοιε βλέψει, φίλε. Ίσα-ίσα το αποφεύγω όσο μπορώ. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, είσαι όλη πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκια ΑΕΚ. Καλημέρα, Βάγκο. Καλό είναι οι τοξικοί που παίρνουν τηλέφωνο. Σε άλλες ζώνες να μην παίρνουν εδώ και να ειρωνεύονται και να λένε πιο οργανωμένοι, είναι πιο κανίβαλοι. Είναι μερικές μέρες που πρέπει να σου κολλάνε βαρέα εκεί. Άντε, καλημέρες, λέω Τέο. Αν δεν υπάρχει καλημέρα, Βαγγέλη, λέει κουράγιο. Δυστυχώς κάποιοι σταθεροί ακροατές καταφέρουν να κάνουν το πρωινό μας μαντάρα. Εύχομαι από αύριο μόνο μπάλα, Στράτος Ποδηλάτης. Αν δεν υπάρχει επικαιρότητα, μη βγαίνουν. Γουστάρουμε να ακούμε μόνο σένα, λέει ο Στράτος. Καταλαβαίνω ότι η αγωνιστική άνοδο του Παναθηναϊκού χαλάει το μενού των υπολείπων, γι' αυτό η παραταμένη γκρίνια του. Αφήστε λοιπόν του πρωταγωνιστέ των ομάδων, δηλαδή προπονητέ και ποδοσφαιριστέ, να καθορίσουν το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο και ο καλύτερο να πάρει το πρωτάθλημα, λέει ο Τζόρνταν. Βαγγέλη, καλημέρα, Γιάννη από Κρέστενα. Πολύ προπαγάνδα γίνεται για το πέναλτι τη ΑΕΚ. Αλλά όλοι κοιτάνε το δέντρο και όχι το δάσο. Όλοι έχουν πάρει πέναλτι που σηκώνουν στη ζήτηση. Αλλά κοιτάμε μόνο την καμπούρα των άλλων και όχι τη δική μα, λέει ο φίλο ο Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, το Sport FM για συνδρομή. Πότε ανοίγει Γιώργο Δάσκαλο Ηράκλειο. Δεν το γνωρίζω, Γιώργο. Θα ενημερωθείτε. Καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη σε όλου για τι δύσκολε μέρε που ζούμε. Ευχαριστώ για την παρέα, Βάγκο Σταύρο Πεντέλιο Ολυμπιακάρα. Καλημέρα στην παρέα από Χανιά. Όταν θα γίνουν ανάλογες φάσεις με αυτή τη Γιώβιτς πέρα των ομάδων του, θέλω να δω τους αντικειμενικούς. Ο Ρώσος, ο τελευταίος φίλος που μίλησε, είπε την αλήθεια: Μην κρυβόμαστε μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς μπορούσα να πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο στην Αρτάκη. Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό πολύ εύκολα. Θα το κάνω, μάρα αγάπη μου. Αυτό είναι αρτακιανό, μάρα αγάπη μου. Λοιπόν, θα έχουμε ρομπόλι μετά το break. Πριν πάμε όμως στη διακοπή για να έρθει μετά ο Χριστάρας ο ρομπόλης. Εγώ να επιθυμίσω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σήμερα, παιδιά, από ατζέντα τηλεοπτική, κυριολεκτικά δεν έχει τίποτα. Για να δω. Έχει 9 ώρα στο Earth Sport, Κορυδαλός Ερμής Ζωγράφου, ποδόσφαιρο Σάλας. Για εσάς που δεν αντέχετε χωρίς ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για την επικαιρότητα του μπάσκετ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Ένα σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Γιάννης Νίκο από Νεαρτάκη, ότι είμαι τυπικός αυτό που λέω. Μέχρι 24 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία εκεί, με ασθενή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα στον Κωστάρα, το φίλο μου με την ωραία φωτογραφία από την ΚΟ. Αγαπητοί ακροατές, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με αναμονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα, Φιμπράνη, Γκέο, PB Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Λοιπόν, στα 46 μετά τις 7, δίπλα μου Χρήστος Τρομπόλης. Διαβάζω ένα μήνυμα, λέει εδώ: καλημέρα, Βαγγέλη. Τα διαρκές στο μπάσκετ, γιατί μας τα έχουν στείλει ακόμα. Επίσης, τα εστία, γιατί με την Παρή ξεκινάνε από 40. Τι να σου πω, γιατί ξεκινάνε από 40. Τι να σου πω. Υπάρχει, από χθες έχω δεχτεί πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό. Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η μπασκετική επικαιρότητα. Μεθαύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα με τη συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων σχεδόν την ίδια ώρα. Και πολλά άλλα ζητηματάκια. Χθες είδα ότι ήρθε και ο Τόμας Ερτέλ στην Αθήνα για την ΑΕΚ.
1: Θα πεις άμα είναι αφίγου, άμα είναι, Ευαγγελή.
0: Γι' αυτό έχω μαζί μου του Χρυστορμπόλη. Άσε να κάνω ένα εισαγωγικό.
1: Τι εισαγωγικό, να κάνω εισαγωγικό. Θα πεις και εξαγωγικό, θα πεις.
0: Μα εσένα δεν σε πήραν για να πεις την είδηση. Την Πέμπτη παίζουν οι Ιόνιοι. Τέλος.
1: Κάτσε, έχω να σε διορθώσω αρχικά.
0: Τέλος.
1: Είπες δεν έχει σήμερα τίποτα. Πώς δεν έχει σήμερα τίποτα μπασκετικό.
0: Τι έχει.
1: Έχει 4 η ώρα. Άρης Μπαχτσεσεχήρ που είναι Derby Eurocup.
0: Τις ατζέντες δεν το βρήκα πουθενά.
1: Λάθος
0: ατζέντες μπαίνω.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα Άρης Μπαχτσεσεχήρ στο Ιβανόφιο για τα Μαυροσκούφια. Και 8 η ώρα Ηρακλής Μύκονος επίσης για τα Μαυροσκούφια, επίσης στο Ιβανόφιο. Το Sky Hybrid.
0: Είναι τουρνουά αυτό.
1: Το Sky Hybrid.
0: Α, μάλιστα.
1: Και 8 η ώρα Ηρακλής Μύκονος επίσης για τα Μαυροσκούφια, επίσης στο Ιβανόφιο.
0: Το
1: Sky Hybrid.
0: Είναι τουρνουά αυτό.
1: Το Sky Hybrid.
0: Α, μάλιστα.

0: αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Καταλαβαίνουμε ότι όλα έχουν ακριβήνει. Και είναι ένα ακριβό θέμα πλέον και το μπάσκετ, έτσι. Ναι. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Από πού θες να αρχίσουμε τώρα?
0: Εσύ γουστάρε, όπου γουστάρεις.
1: Να πάμε τα αγωνιστικά βασικά, γιατί αρχίζει η Ευρωλίγκα και ναι, έχουμε και Σαββατοκύριακο Super Cup. Έτσι.
0: Ναι, γιατί Γιώργο, άμα του πω που να αρχίσει, θα μου πει ότι του κάνω υποδείξεις. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: ξεκινήσει. Α, πολύ, ρε.
0: Έλα, πάμε, λέγε.
1: Λοιπόν, ναι. Αρχίζει η Ευρωλίγκα. Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο τα δεδομένα για τις δύο ομάδες με ιατρικά δελτία και τα συναφή, έτσι. Για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα εκτός και από το Super Cup και μέχρι ίσως τις αρχές Οκτωβρίου, είναι Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, Σλούκας. Ο Ρογκαβόπουλος έχει πιθανότητες να προλάβει το μάτς με την Παρί, αλλά ίσως να τον δούμε κατευθείαν στο Super Cup το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Και ο Μωραήτης είναι έτοιμος. Από αυτούς που λείπανε στα προηγούμενα παιχνίδια, αναφέρομαι, έτσι.
0: Ο Μωραήτης τι είχε?
1: Ο Μωραήτης είχε ένα θεματάκι τραυματισμού που έμεινε εκτός ο Παύλος Γιαννακόπουλος και τώρα είναι κανονικά διαθέσιμος. Γιατί κατέβηκε με εντεκάδο πάνω ο Παύλος Γιαννακόπουλος, να το πούμε αυτό, έτσι. Επίσης, να πούμε ότι ο Ναν μάλλον έρχεται αύριο. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έρχεται αύριο από την Αμερική. Για να μπει στην τελική ευθεία της.
0: Αυτός πότε θα παίξει, Χριστό?
1: Και αυτός νομίζω ότι μετά το Ρογκαβόπουλο θα είναι ίσως ο πρώτος που θα
0: έρθει. Αρχές Οκτώβρη, δηλαδή, βλέπεις να μπαίνει.
1: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, γιατί θα έρθει εδώ, θα εξεταστεί και από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Okay, και εκεί έκανε εξετάσεις κτλ. Οπότε για την Πέμπτη με την Παρί, ο Παναθηναϊκός έχει να περιμένει πιθανώς μόνο την επιστροφή του Ρογκαβόπουλου. Και αλλιώς θα πορευτεί με τους ήδη 11-12 συνομοράιτη δηλαδή, ναι, που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Μιλουτίνοφ είναι ok, θα αγωνιστεί κανονικά με την Μπασκόνια. Προβλήματα άλλα δεν έχει ο Ολυμπιακός από τραυματισμούς και τέτοια. Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου άρχισε να μπαίνει τώρα στο Αμπουντάβι, στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Και μόνο στο Super Cup θα λείψει ο Ταϊρίκ Τζόνσεφ, επειδή είναι τιμωρημένος. Έτσι. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, ούτως ή άλλως. Απλά να σημειώσουμε ότι για το Super Cup του Σαββατοκύριακου, εξάδες ξένων δικαιούνται να δηλώσουν οι ομάδες. Άρα ο Μπράντοβιτς από αυτούς που είναι τώρα διαθέσιμοι, δεν βάζω μέσα τους τραυματίες, θα πρέπει να κόψει έναν. Έτσι. Και ο Μπαρτζόκας από αυτούς που παίξανε στο Super Cup
0: της Euroleague,
1: συν το Μιλουτίνοφ, θα πρέπει να κόψει δύο για να γίνουν έξι.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Είναι κανονικά με τους κανόνες τους δικούς μας.
1: Είναι με τους κανόνες τους δικούς μας, δεν τους εγχώριους. Από εκεί και πέρα, έχουμε για την ΑΕΚ να πούμε ότι χθες το βράδυ το Ρετέλ, θα αρχίσει από σήμερα προπονήσεις. Για να τεθεί στη διάθεση και του Σάκοτα να αρχίσει λίγο να ρολάρει το πράγμα. Και η ΑΕΚ θα έχει απουσίες πάρα πολλές. Σίγουρα χάνουν το Σούπερ Καπ ο Φίζελ και ο Μπράουν. Ο Βίλιαμς είναι στο όριο. Ο Φιόνις μάλλον θα προλάβει. Με τον Ολυμπιακό παίζει έκτος Σάββατο να πούμε 5 παρατέταρτο. Να πούμε όλα τα μάτς του Σούπερ Καπ ζωντανά από το Sky.
0: Ωραία.
1: Είπαμε για τον Βίλιαμς. Αυτά και περιμένουμε να δούμε για τους υπόλοιπους.
0: Θα σε απολαύσουν στην περιγραφή του Σούπερ Καπ.
1: Θα είμαι στον ημιτελικό Ολυμπιακό Σάκ με τον Παντελή Διαμαντόπουλο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Πώς το λένε, και τα άλλα για το ραδιόφωνο θα τα κάνω τα δύο.
0: Μια χαρά.
1: Δηλαδή το δεύτερο ημιτελικό και το τελικό. Τι άλλο ήθελα να πω. Για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει σίγουρα στο Super Cup τον Ταϊρή. Είναι οριακά να προλάβει, αλλά προς το να μην προλάβει ο Γκρέι. Είναι δύο του τραυματίες το τελευταίο διάστημα. Αν τυχόν προλάβει ο Γκρέι και μπει 12, θα πρέπει να κοπεί ένα παίκτη γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 8 ξένους. Έξω είναι ο Ταϊρή. Άρα βγάζουμε τον έναν.
0: Άλλο ένα.
1: Ναι, και θα άλλος πρέπει ένας. Να κοπεί ένα ακόμα, αν είναι έτοιμο ο Γκρέι. Έτσι, άλλα προβλήματα δεν έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει ανοιχτή προπόνηση να πούμε στο παλατάκι 7 η ώρα, θα γίνει χαμός. Έτσι. Αυτά για το.
0: Κρατεί ενθουσιασμό στι τάξει
1: ναι.
0: του ΠΑΟΚ.
1: Και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Χαμός γίνεται. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Και καταλαβαίνουμε κι εμείς γιατί είναι δύο πολύ καλές
0: ομάδες. Το Σούπερ Καπ όμως δυστυχώς θα γίνει στο κλειστό του Περιστερίου χωρίς άνθρωπο. Μόνο με.
1: Ναι, θα γίνει πιθανώς με. Θα γίνει πιθανώς με. Καλά, προφανώς κάποιες προσκλήσεις, αλλά πολύ μετρημένες θα πάρουν οι ομάδες. Οπαδοί δηλαδή θα υπάρχουν. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να πάνε ακαδημίες. Τα σχολεία είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι μια διαδικασία λίγο χρονοβόρα και από την ώρα που αποφασίστηκε να γίνει στο Περιστέρι αντί της Ρόδου δεν υπάρχει και πάρα πολύ χρόνο να οργανωθεί όλο αυτό και να γίνει με ασφάλεια. Καταλαβαίνεις κι εσύ. Και όταν μιλάμε, θες να υπάρχει ασφάλεια πρωτίστως πρέπει για τα παιδάκια, μην πάνε σε κανένα περιβάλλον και υπάρχει τίποτα περίεργο.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, θα είναι λίγο κρύο το γήπεδο, αλλά okay, οι ομάδες πολύ λογικά εκφράσαν ανησυχίες γιατί στη Ρόδο υπάρχει.
0: Αυτό με τη γαστρεντερίτιδα.
1: Κύμα γαστρεντερίτιδας και τώρα αρχίζουν τα επίσημα. Ήδη η ΑΕΚ, να πούμε, μέχρι και πριν από 4-5 μέρες έκανε προπονήσεις ατομικές. Γιατί φοβόντουσαν να μην κολλήσουν και οι υπόλοιποι. Είχαν κολλήσει 6-7 παίκτες, 8.
0: Δεν μιλιώτουσαν. Ένα ήταν εδώ και όπως έχω κάνει στα 2-3 μέτρα.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε αντίστοιχο πρόβλημα και η Σπάρτα Ξουμπότιτσα που έπαιξε στη Ρόδο είχε αντίστοιχο πρόβλημα. Οπότε σου λέει τώρα που αρχίζουν τα επίσημα, μην πάθουμε κανένα κακό και να κατεβάσουμε πεντάδες και εξάδες στα παιχνίδια. Αυτό. Κάτι άλλο

0: Έχεις κάποια άλλη ερώτηση?
1: Όχι, μια ερώτηση που έχω να μου κάνεις μια πολύ γρήγορη προσέγγιση. Τι σημαίνει φέτος Παρί και τι σημαίνει Μπασκόνια, για να ξέρουμε τι περιμένουμε για την Ευρωλίγα.
0: Εντάξει, Παρί είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο χάνει πολλούς παίκτες. Ανανεώνεται όμως και φέτος μια από τα ίδια.
1: Μόνο ο Χίφη έχει μείνει
0: πέρα. Ναι, πάντως ο Παναθηναϊκός έχει κακή παράδοση με την Παρί εντός.
1: Ας μην αρχίσεις τώρα, ρε.
0: Όχι, γι' αυτό λέω ότι θέλει προσοχή. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο περσινός και ο προπέρσινος. Καλύτερος θα είναι, πιο σοβαρός. Και η Παρί ακόμα σίγουρα και αυτή δεν έχει ρολάρι γιατί έχει πολλά νέα πρόσωπα. Έχει κάποιους παίκτες πάντως με κάποιο ενδιαφέρον στις τάξεις της.
1: Προπονητή, ποιον έχουν τώρα αυτοί?
0: Δεν το θυμάμαι το όνομά του. Είναι ένας που ήρθε από τη Μινεσότα το φέρανε. Από τη Μινεσότα το φέρανε. Και η Μπασκόνια είναι η ομάδα η οποία. Κάθε χρόνο είναι ράβε ξύλωνε. Φέτος νομίζω ότι θα είναι από τις χειρότερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο Λεν που απέκτησαν για να γεμίσουν λίγο τη ρακέτα τους, γιατί έχει φύγει όλος ο κόσμος από εκεί. Ο Λιβουαβού, Καμπαρό, ο Φόρες, το ένας ο άλλος. Ακόμα και ο Λεν λοιπόν που πήρανε, τραυματίστηκε και θα χάσει το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό για τον Ολυμπιακό ότι ξεκινάει με την Μπασκόνια σε αυτή την κατάσταση εκτός έδρας. Πιστεύω θα κερδίσει εύκολα, πιστεύω και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει εύκολα.
1: Πάμε για 2-2.
0: Και θα ξεκινήσουμε μετά από την άλλη εβδομάδα με διαβολοβδομάδα, κύριε Ευαγγέλη μας.
1: Α, διπλή.
0: Διπλή. Ναι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίνει από τα 8 του πρώτα παιχνίδια ένα εκτός. Βέβαια ένα, αλλά φαρμακερό, γιατί πάει στην Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς επιστροφή και θα γίνει χαμός. Και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έχει φουλ πολλά
1: εκτός
0: έδρας παιχνίδια. Είναι
1: ανάποδα.
0: Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Αυτά.
1: Έγινε, Ξεθαρά μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και την μπασκετική μας ενότητα εδώ με τον Χρήστο Ρομπόλη. Είμαστε πλέον στα 54 μετά τις 7 στην τελική ευθεία της εκπομπής. Ο Κίμο λέει προσωπικά χάρηκα με την κατάκτηση του κόμβερς από τον Ολυμπιακό. Νομίζω κάθε αγνός οπαδός, προς ο μάλλον φιλάδος, χάρηκε εξίσου με εμένα, άσχετα με ποια ομάδα υποστηρίζουμε, Κίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ανυπομονώ να αρχίσει η Ευρωλίγκα να ανοίξουν οι προτζέκτορες στην Αραπιά. Ελπίζω να μην έχουμε πυροτεχνήματα. Κωνσταντίνος 13 Μπαχρέιν. Δεν ακούστηκε καλά τώρα στην Αραπιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βαγγέλη, αν έχει την καλοσύνη, ρώτησε ο Χρήστο Παναθηναϊκός στην αγορά για κάποιο συγκεκριμένο σέντερ. Δεν τον προλάβαμε, Αλέξανδρε. Πάντως, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι παρακολουθεί την αγορά μόνο αν προκύψει κάτι καλό και αν θα γίνει κάτι, μάλλον θα είναι από τα κοψίματα του NBA. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα και στο Ρόμπο, λέει ο Θοδωρής, ο γίγαντας από τα Γιάννενα. Ο Νίκος από Κυσαριανή λέει: Βαγγέλη, από τα ανεξήγητα λέει ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ με μισό επιθετικά και δύσκολο πρόγραμμα να έχει την καλύτερη επίθεση. Στο τέλος να δείτε που θα βραβεύσει ο πρωταθλητής, λέει τον Γκαγκάτσι. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος από την Κυσαριανή. Καλημέρα στον Νικόλα. Μετακινούμαστε όλο YouTube, λέει πιο συγκεκριμένα φως Μπέτ για να ενισχύσουμε τον Βαγγελάρα, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Κροάτης 0. Καλημέρα να πω και στο φίλο μας τον Θάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη από Μπραχάμι. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο.

0: Μπατίστα λέει δεν έχει κανένα φιλαράκι από Αμέρικα μεριά. Ε, πώς δεν θα έχει, Ρενίκο. 11 χρόνια ήταν ασίσταν σε ομάδες με σπουδαίο ρόλο. Ο Μάικ Μπατίστ σίγουρα έχει αυτό στις επαφές του. Έτσι, ο Μπατίστ, ο οποίος έχει αναλάβει και πολύ δυνατά την εκγύμναση και την επιμόρφωση των ψηλών του Παναθηναϊκού. Ένας Μπατίστ πολύ διαφορετικός, πολύ πιο σοβαρός εκεί στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και το είπαμε, αν προκύψει κάτι καλό από τα κοψίματα του NBA, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος παίκτης που είναι εφικτό ο Παναθηναϊκός εδώ από την Ευρώπη να προσεγγίσει για τη θέση 5. Λοιπόν, βλέπω στο sportfm.gr μία από τις βασικές ειδήσεις από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για το Ρώτα και για το δεξιό μπακ της ΑΕΚ, το ξέρετε κι εσείς, ότι λένε, ας πούμε, στην ΑΕΚ ότι μπορεί να μείνει εκτός της εθνικής, αλλά με την επιστροφή μετά τη διακοπή από τις εθνικές ομάδες, αναμένεται ο 29χρονος δεξιός μπακ να είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γιατί και εκεί γίνεται μεγάλη κουβέντα. Να πούμε ότι και από την ΑΕΚ προκύπτει ότι αν προκύψει. Προκύπτει ότι αν βρεθεί κάτι καλό από ελεύθερο ποδοσφαιριστή για δεξιμπάκ, θα κινηθεί η Ένωση. Λοιπόν, αυτά αδέρφια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό συνεργάτη του Γιώργου Γιάννη που ήταν στα τέξη με τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε το καλό αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
6: Τα master χρώματα πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρώμα το πολυό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ
12: υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia, την έναρξη της προπόλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέκοπ Νίστρουπ, Τακιφίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 οι διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Το προσεχέ Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές που έλαβαν πενθήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με Άθενς Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανόλα Αλγουάθιλ. Μένει στην Ελλάδα ο Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 1972 στο 1977, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Ταχάλη και Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον δύο ημέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύσης στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα μπλέκουν τον δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καφθαντζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Τωμά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπειρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεσή του Ντράγκαν Σάκοτα. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους στην πρεμιέρα των ομίλων του LEN Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράρεται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και οι Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Maccabi Tel Aviv. Όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
16: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το hip hop ζωντανό, άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Πλέμουν το λάθος σωστό, δίνουν το λάθος ρυθμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Δεν πρέπει η Εύα να με ξαναταΐσει μοσχάρι από το χωριό. Ειλικρινά
1: σου.
0: Έχω 2,5 μέρες. Ναι. Και ήθελα να παίξω bowling με ανθρώπους να τους πετάξω μπουκάλια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Γιατί εσείς ακούτε ό,τι ακούτε, τέλος πάντων, βλέπετε ό,τι βλέπετε από τα reels. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που εσείς δυστυχώς τα χάνετε. Από την άλλη, λείπουν κάποιες πληροφορίες που δεν ολοκληρώνουν την εικόνα την οποία έχετε για εμάς. Θέλω να σας πω ότι χθες, γιατί έφυγα και το σκεφτόμουν και γέλαγα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, 9 η ώρα το πρωί, που κάνουμε το πρώτο μεγάλο break, εκτός από τα μικρά που κάνουμε συνέχεια, όλο διαφημίσεις βάζετε κτλ. Ο Τσούβι έτρωγε μακαρόνια με κιμά.
0: Ναι. Έτρωγε... Μαύρα μακαρόνια.
1: Ναι, ναι. Και του λέω, ρε Τσούβι.
0: Είναι
1: ρε
0: σαν χώματα ολική σάλη.
1: Του λέω, Τσούβι, είναι 9 η ώρα το πρωί. Μα είναι μαύρα τα μακαρόνια. Μα είναι 9 η ώρα το
0: δεν
1: πρωί.
0: Δεν έχει σημασία. Πήγα.
1: Ό,τι πρέπει, μου λέει. 9 η ώρα το πρωί, μακαρόνια με κιμά.
0: Και πάλι. Μακαρόνια με κιμά.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: Βεβαίως.
1: Να μου πει σε κάποια άλλη χώρα ή είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα το. Μπράβο, ένα είναι αυτό. Τι ώρα είναι, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη. Ποτέ δεν ξέρω τι είναι.
1: Άμα σου ήρθα κι εγώ. Λοιπόν. Ένα...
0: Έλα με μπιφτέκια με πατάτες.
1: Ένα τράι μαρτίνι 9 η ώρα το πρωί.
0: Τραγί. Φέρε τραγί με τα μακαρόνια με σάλτσα κόκκινη μέσα βρασμένα. Και πιπέρι. Και πεκορίνο αμφιβολία. Λοιπόν. Ειλικρινά σου μιλάω, μέχρι τις 6 η ώρα που είχα γύρισμα, απλά θα πω αυτό. Κυνηγούσα χωρίς να το ξέρει η παραγωγή, τελιβεράδες με τα πόδια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν λέω ψέματα. Φάτε μακαρόνια με κιμά 9 η ώρα, αφήστε τα super food, γρανιόλες και τέτοια.
1: Αβοκάντο.
0: Βάλτε μια γαβάτα. Βάλτε, για να μην ανεβαίνουν οι δείκτες. Πάρτε μαύρα ολικής και ρίξτε κιμά μοσχαρίσιο φιλέτο που πήρα εγώ από το χωριό. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν χρειάζομαι βιταμίνες, δεν χρειάζομαι πρόσθετα, τίποτα. Έκανα τέτοια σπριντ όλη μέρα, τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, λες και μου δώσανε μην πω τι.
1: Ντόπα, ντόπα.
0: Ναι, σε 10 μέρες. Λοιπόν, μια χαρά σου λέω, τούμπανο. Είμαι χαρούμενο από το Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι ψυχολογικό.
1: Είναι σαν τον έρωτα ρε παιδί μου, στην αρχή.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στην αρχή δεν ξέρω αν θυμάσαι. Έλα, θυμάσαι, σταμάτα, θυμάσαι. Τον πρώτο καιρό.
0: Α, ναι.
1: Που είσαι πολύ ερωτευμένο, που δεν σε νοιάζει τίποτα, ρε παιδί.
0: Όλα.
1: Όλα, που δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Μετά, τίποτα.
1: Που σε χώνει το αφεντικό και κάνει παραπάνω δουλειά.
0: Δεν πειράζει, και έχει αυτή τη φωνή. Η ζωή είναι όμορφη.
1: Στο γιατρό, την
0: η ζωή είναι όμορφη.
1: Γιατί ξέρει ότι το βράδυ θα δει το πρόσωπο.
0: Το ένα, το ένα. Μοναδικό.
1: Βεβαίω.
0: Μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία. Το πρόσωπο.
1: Το πρόσωπο.
0: Το πρόσωπο. Θα έρθει το μωρό,
1: είναι
0: το
1: έτσι,
0: πρόσωπο.
1: Έτσι.
0: Σιγάρε μπίλια. Και μου τη βγαίνει ο γέρος μου με κόπρινο. Ρε κόψε λάσπη ρε. Ή έτσι. Δεν θα ξαναπειράξει και κάνουν αυτό πέρα. Την έτσι μου. Λοιπόν. Και με ρώτησε μέχρι και ο Στάνκογλου. Είσαι καλά άνθρωπε μου. Παίρνεις τίποτα. Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
1: Μακαρόνια με κιμά το πρωί.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και πήγα εχθές που δεν είχε και παιχνίδια. Χάζευα λίγο Λάρισα, λίγο Νίκη Βόλ. Βλέπω και αυτά.
1: Ναι. Τα απόνερα.
0: Και πήγα και είδα Λία Μνήσον στο.
1: Ποιον σκότωσε πάλι.
0: Όλο τον κόσμο. Ο Λία Μνήσον όχι.
1: Δεν είχαν απαγάγει τη μάνα του, τη γυναίκα του, την κόρη του, το σκύλο του.
0: Κι όμως. I will find you. Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε τέτοιο.
0: I will kill you.
1: Τι κάνεις αυτή τη.
0: Δεν μπορώ να μην κάνω.
1: Ναι, ρε, τι δουλειά
0: είναι...
1: κάνει.
0: Είναι. Καλά, εννοείται ότι είναι πράκτορας.
1: Αυτό.
0: Τι θα ήταν ο Λία Μνήσον, ναι. Μαρία, η χολύπτης.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν ακούω. Δεν ακούω.
1: Είσαι πράκτορας.
0: I will find you. And I will fix you. Ναι, μια συμπαθητική ταινιούλα με. Ξενοδοχείο Τεχεράνη λέγεται, το οποίο γυρίζεται εκεί. Και πέρασα ωραία ένα διωράκι. Ακριβώς μία ώρα και 56 λεπτά.
1: Αυτές είναι ταινίες.
0: Αυτές αγαπώ.
1: Μία ώρα και 56
0: ό,τι
1: λεπτά.
0: Ό,τι έχει Λία Μνήσον και Στέιθαμ.
1: 4 ώρες και 42 δευτερόλεπτα.
0: Jason Statham θέλω. Να βαράει το βλήμα με δίσκο σερβιρίσματος. Αυτά θέλω εγώ να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω υψηλά νοήματα. Και έτσι και εδώ εννοεί έτσι και μήπως το τέλος. Δεν θέλω το τέλος. Το 1, 2, 3, έφπεπτα
1: πράγματα. Και επίσης, μπράβο. Και επίσης, όταν τελειώνει η ταινία, να καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, έχουμε και αυτούς τους ταινιάκιδες. Καλά, πρέπει να το ξαναδώ. Πρέπει να πάω να το ξαναδώ.
1: Είναι ο καθένας πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή.
0: Φύγε ρε Καραγκιόζη, πεθαίνει ο κακός, νικάμε Αμερικάνους, πάμε να φύγουμε.
1: Αυτό
0: είναι τώρα. Τι θέλετε τώρα από εδώ. Ο Στέιθαμ, έχει ζει ποτέ να. Και αν πεθαίνει ο Στέιθαμ, μετά κάτι γίνεται και βγαίνει από τη φωτιά.
1: Αυτό.
0: ή τελικά προηγούμενος Flowers.
1: Είχα ο James Bond.
0: Ναι, αλλά ο James Bond πέθανε. Θα ψάχνουν άλλο.
1: Τώρα ψάχνουν. Άλλον άλλη θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Άλλο, δεν ξέρω.
1: Παπάκι.
0: Δεν ξέρω. Παπάκι,
1: αμέ,
0: ναι.
1: Αμέ,
0: δεν ξέρω
1: αμέ.
0: Τι θα γίνει. Ναι. Θα δούμε. Τον Έλμπα ήθελα εγώ, τον Ίντρις Έλμπα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας τούμπανος.
1: Ένας. Α,
0: είχε βγει ο πιο σεξι άντρας στον πλανήτη πριν δύο χρόνια. Ένας με μουσάκι. Ένα τριάρι NBA.
1: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα περάσουν παιδιά οι δύο-τρεις εβδομάδες. Πόσο έχουμε, 20 μέρες τώρα μέχρι να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Γιατί έχουμε εθνικές ομάδες.
0: Είμαι πολύ αγχωμένος. Περιμένω έτσι με μια ωραία αγωνία και έναν μικρούλι ενθουσιασμό να δω την εθνική μας, το Nations League.
1: Συμφωνώ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε, ξέρεις τώρα, αφορισμούς, να μην έχουμε ένταση.
1: Ξέρετε πώς θα πάνε τα παιχνίδια.
0: Αν δεν θα είναι καλά αυτά τα αποτελέσματα, να υποτιμάτε τη ομάδα μου, ναι, μετά. Δεν με βλέπω. Αλλά άμα πάνε καλά τα αποτελέσματα, να σας τα δείξω έτσι για τη ομάδα.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο ακροατής που λέει, γιατί να μην μπορούσε να είναι η χολήπτης ο Λίαμ Νίσον, να είναι ο Λίαμ Γιαννίσον.
0: Λίαμ Γιαννίσον, ναι. Υπέροχο. Γιώργος Γιαννίσον.
1: Λίαμ Γιαννίσον. Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
0: Αλλά να έχει το ύψος του Γιαννίση και τη μούρη του Λίαμ Νίσον, όπως είναι έτσι. Και με τη μύτη του Λίαμ. Πόσο άβολο θα ήταν. Ουί, μένα με λένε μορφωνιό. Ο Μίστερ Μπότλ, ο λεγόμενος Λίαμ Νίσον. Αλλά και ο Γιαννίσον. Ο Μίστερ Μπότλ, όλοι ξέρουμε γιατί το λένε Μίστερ Μπότλ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Το ξέρει η κοινωνία. Δεν σου είπα ότι για το έχουμε δει σε σούπερ σκιά στη Μούρη κάποτε.
1: Τι έγινε, ποιο. Α, ήρθε ο Λίαμ.
0: Ναι. Αλλά είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Θα βρέξει, όχι, ήρθε ο Λίαμ Νίσον.
0: Ο Λίαμ Νίσον είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Μπότλ, λέει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν αναφέρει και η Πάμελα Άντερσον στην τελευταία του
1: συνάντηση. Τελικά τα είχαν αυτοί.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχαμε.
1: Ήταν διαφημιστικό ή μπορεί κάτι να έγινε.
0: Εγώ πιστεύω είναι αυτό που λένε, να σου πω κάτι. Το πιο φανερό είναι και το πιο κρυφό, που λένε μερικοί. Θα κάνουμε έτσι φανερά.
1: Το καλύτερο ξεκάρφωμα και... είναι το κάρφωμα.
0: Ναι. Μπράβο. Κάτι τέτοια λένε και τους έχουν καταλάβει όλοι. Να σου πω, άκου, κανένας δεν θα μας καταλάβει.
1: τίποτα,
0: έχουν φλόξ εδώ στο κεφάλι. Είναι αναμαλιασμένοι. Φαίνονται αναψοκοκκινισμένοι και έχουν κραγιόν.
1: Αυτό που έλεγες χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και λέει, είναι Παναθηναϊκοί. Όχι. Άρα τα έχουνε.
0: Όχι, έχει το Mr. Bottle. Ο Λιζαντέμπ.
1: Τώρα που είπες ο Λιζαντέμπε, είναι
0: τι?
1: Η είδηση της ημέρας.
0: Ποια?
1: Ότι επιστρέφεις στο Παναθηναϊκό. Όχι. Επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο, Λιζαντέμπε.
0: Τώρα γιατί τα σημάδια έρχονται όλα.
1: Γιατί έρχονται τα σημάδια.
0: Γιατί έρχονται, ναι, τα σημάδια.
1: Επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο. Στα 47-48 πόσο είναι τώρα ο Λιζαντέμπε. Ακόμα 47 είναι ο Λιζαντέμπε, τέλος πάντων. Το προσπερνάμε. Λες να επιστρέψει. Λες τώρα. Τώρα που ο Μέση αποσύρεται να επιστρέψει ο Λιζαντέμπε.
0: Θυμάμαι όταν πανηγυρίζαμε και λέγαμε.
1: Γιατί η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όταν λέγαμε ο Λιζαντέμπε, είχα έναν ηλικιωμένο κύριο δίπλα μου που έκανε. Ο Λιτσατέτε. Έκανε μόνο. Σταμάτησα να φωνάζω για να ακούσω τι λέει και έκανε. Ο Λιτσατέτε.
1: Υπάρχει αυτό που δεν ξέρει του στίχου από το τραγούδι και λέει ότι να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι η πιο εμετή τέτοια φράση, λέει, το βασανάκι μου.
0: Ειλικρινά, εάν ήμουν γυναίκα και με έλεγε κάποιος το βασανάκι μου, θα στέγνωνε με πιστολάκι ξενοδοχείου που έχει χάσει τον μπροστά. Που το βγάζει όλο μαζί.
1: Είναι
0: το
1: μόνο
0: μπουρί
1: για να διώχνει τη σκόνη.
0: Ναι, που έχει χάσει τον μπροστά. Άμεσε, για να φτιάξει το μαλλί.
1: Πάμε, πήγαμε στο φως.
0: Το βασανάκι.
1: Πάμε σε break. Πήγε να πάρει το.
0: Το φαΐ.
1: Ήρθε το φαΐ.
0: Φαΐχα, όχι, ο χυμός.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
7: Ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, δεν είναι πλάκα. Γυρίζει ο Λιζαντέμπε στα 47 του χρόνια. Δεν έκανε κάποιο αστείο η Μαρία και καλά λέει να με πικάρει. Όχι.
1: Όχι,
0: ο Λιζαντέμπε γυρίζει.
1: Εντάξει, δεν θα γυρίσει τον Παναθηναϊκό αμέσως, να πάρει κάποια παιχνίδια στα πόδια του.
0: Με
1: πρώτα
0: την Κέισε Κλοποτόπο Σιέκ.
1: Αυτό, τι έπαθε. Φτύστο, φτύστο.
0: Κλοποτόπο Σιέκ. Κλοποτόπο Σιέκ. Είχε επισκεφτεί την περιοχή. Πήγε τώρα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας και του λέγανε: δεν γυρνάς, έλα, γύρνα. Και βάζει παπούτσια ο Λιζαντέμπε. Αν πετάξει την μπάλα μπροστά, θα τα πούμε.
1: Σου πω κάτι. Γυρνάει ο Λιζαντέμπε. Ένα τσακ θέλει που δεν έχει φύγει κιόλας ποτέ. Ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης με πήρε πληγωμένος που δεν θα είμαι στο Σύνταγμα.
1: Προχθές. Ναι. Να σου πω κάτι. Γυρίζει Κώστας Κατσουράνης.
0: Ναι.
1: Γυρίζει. Εντάξει, θέλω να πω ότι. Γυρίζει ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο σήμερα έχει γενέθλια. Το φαινόμενο, παιδιά.
0: Ο
1: κανονικός.
0: Εντάξει, και ο άλλος χίλια κόλεβαλε. Αλλά στην ψυχή μας.
1: Το Ρονάλντο μάθαμε.
0: Καλά, εμένα
1: με
0: έκανε να το αγαπήσω αυτό πολύ.
1: Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 50 του χρόνια.
0: 50, ε.
1: Τα 50. Όχι γεννημένος, δηλωμένος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1976.
0: Παλιά, στο ληξιαρχείο, ό,τι να είναι βάζαμε.
1: Αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι εκείνη την ημέρα τον εδήλωσαν στο ληξιαρχείο του Ρίο Ντετζανέιρο, γιατί είχε γεννηθεί τέσσερις μέρες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, τέσσερις μέρες νωρίτερα, καλά είναι.
0: Το λες τη Ζαρατούστρα απλά για να το ξέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να σου βγάλει τον οροσκόπο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να το γλεντούσαν τέσσερις μέρες.
0: Ναι.
1: Αν ήταν και ο πρώτος γιος κιόλας, πρώτο παιδί, πρώτος γιος, τέλος πάντων.
0: Είπα, θα ψήσουμε.
1: Τι σημασία έχει, Παρθενάκι όπως και να έχει. Ε?
0: Θα ψήσουμε.
1: Περίμενε.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Ή έχουμε φύγει από τον Παρθένα.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
1: Τέλος πάντων. Παρθενάκι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα είναι γεννημένος 18.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Α, γυρίσει και ο Σαμαρτεάν και το πήραμε. Ανολάκι. Λοιπόν, ο Λιζαντέμπε λοιπόν. Μπαίνει ξανά στα γήπεδα 47 χρόνο. Όλοι τσατέτε. Έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου, τι ακούει αυτός ο άνθρωπος? Είμαστε 20.000 φωνάζουμε όλοι Ζαντέμπε. Τι όλοι τσατέτε. Μόνος του. Λέω κάτι άλλο λέει αυτός.
1: Κάτι άλλο λέει.
0: Και σταμάτησα.
1: Όλοι ναι. Αλλά...
0: Και το δεν ξενερώνουμε ποτέ. Μην με βρίσουν οι φίλοι Ολυμπιακοί. Είμαστε φίλοι, αγαπιόμαστε. Έλεγα αυτός. Ναι. Δεν ήξερε κανένα. Δεν ξενερώνει ποτέ, λέγε Βρέξε νερό ρε Θεέ. 1-0 ορίσατε. Καταλαβαίνεις.
1: Τότε δεν έβρεχε και πολύ, μην κοιτάς.
0: Α, λόγω.
1: Ναι.
0: Τότε δεν είχαμε κλιματικές αλλαγές.
1: Το
0: βρέξε νερό ρε Θεέ. Λέω τι
1: αφού. Για να διακοπεί το παιχνίδι, μήπως χάνατε.
0: Όλοι τσατέτε. Το λιτσατέτε είναι. Μου έχει στοιχειώσει. Συγγνώμη που το μοιράζομαι με τον κόσμο και αν σα πρίζω. Το λιτσατέτε είναι κορυφαίο. Έχετε εσείς συνθήματα που άλλα ακούγατε?
1: Είχαμε πολλά τραγούδια βέβαια, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Καλά,
1: άστο,
0: ναι.
1: Άστο, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία με τα ελληνικά τραγούδια.
0: Εντάξει, δεν λέω για τα τραγούδια, λέω για τα συνθήματα.
1: Γιατί
0: έβλεπα εχθές το λεωφορείο της West Ham που πέρναγε, έκανε το μη μέσα στον κόσμο της Millwall και τους κάνανε κάτι συνθήματα. Αλλά εντάξει, αυτοί λένε είναι φανατικοί. Αυτοί είναι να κατέβουν στο Μέγαρο με αυτές τις φωνές οι Άγγλοι.

0: Σιγά ρε. Πώς θα πάτε που. Ενώ εμείς κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς. Κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς μιλάμε κανονικά και στα συνθήματα είμαστε.
1: Κατεβαίνεις οκτάβες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας έχετε πιάσει. Σας έχει πιάσει μια αναδρομή στο παρελθόν. Πρόσεχε για τους Παρθένους. Φίλοι μας οι Παρθένοι.
0: Τι έγινε.
1: Φίλοι μας οι Παρθένοι. Θα ήταν πολύ πιο βρώμικος ο κόσμος αν δεν είχαμε Παρθένους στη ζωή μας.
0: Μας καλούνε το Σαββατοκύριακο στα Μαζέικα, γιορτή Γουρνοπούλας. Λέγεται Κλητορία το χωριό, έτσι. Να το ήξερα, θα τρομάξει 8 και 24.
1: Πού είναι αυτό.
0: Τα Κλητορία
1: πρέπει. Πολύ δεν ξέρω.
0: Μαζέικα δεν έχουμε ιδέα, δεν το βρίσκει το GPS. Εγώ νόμιζα είναι κάτω, αλλά ήταν τα πάνω Μαζέικα. Μαρία. Κλητορία είναι πάνω. Εγώ πήγαινα, έψαχνα αλλού.
1: Έψαχνα αλλού και σου λέει, καλά, εκεί έφτασε, άστο, έφτασε αστράγαλο. Δεν πειράζει. Άστο κάποια άλλη φορά. Δεν μπορεί, παιδιά, μας τα λέτε τελευταία στιγμή.
0: Στην Πελοπόννησο, έτσι, στην Αχαΐα.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν είμαι, αλλά δεν θα είμαι. Μου το λέτε τελευταία στιγμή. Πρέπει να με κλείσετε.
0: Κλητορία Αχαΐας. Είναι 25 χιλιόμετρα τα Καλάβρητα, κατάλαβες. 200 χιλιομετράκια είναι. Εδώ, περίπου.
1: Να, θα πας.
0: Όχι.
1: Τι έχεις.
0: Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, τίποτα.
0: Παρασκευή έχω, είμαι στη Διόρυγα στην Κόρυνθο. Ένα event.
1: Μπορούσε να είσαι στο Σουέζ.
0: Σάββατο είμαι στο Πάρκο Τρίτσι. Κυριακή έχω το Κατράκιο. Και Δευτέρα το Κατράκιο.
1: Το Κατράκιο. Είναι και τα δύο sold out.
0: Της Κυριακής είναι sold out.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έμειναν 850 εισιτήρια για τη Δευτέρα. Θα είναι και αυτό sold out. Λοιπόν, στον ομό Αχαΐας. Ο Λιζαμπέμπε τον έλεγε ο πεθερός μου.
1: Λιζαμπέμπε, ναι.
0: Και όταν το κυπέλο σηκώσε, έλεγε ένας φίλος του, ψυχή θα παραδώσω. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όλοι τσαντέντε.
1: Την καλημέρα μας στον ακροατή που λέει τελευταία μέρα στη δουλειά. Παρετήθηκα σήμερα και άργησα να ξυπνήσω κανένα μισάωρο. Λες να με απολύσουν.
0: Και γελάει μόνος.
1: Τι έγινε, Ζαφυρά, του φέτος δεν μετράμε κίτρινες κάρτες. Αυτό ήταν κάπνισμα. Απλώς δεν ήξερα πώς αλλιώς να το κάνω, λέει, για να καταλάβετε. Ήθελα να
0: κάνω. Εντάξει,
1: οκ. Κάνεις. Αλλά και αυτό είναι κάπνισμα. Κάποιος έχει μία απορία και το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Έχω μία απορία, λέει, τόσα χρόνια που κάνετε εκπομπή. Αν σας πιάσει κόψιμο για τουαλέτα, τι κάνετε?
0: Είμαστε δύο. Ένα είναι αυτό.
1: Παίζουμε λίγο δεύτερο, μουσικούλα.
0: Εάν πιάσει και τους δύο, θα ακούγεται μόνο μουσικούλα, ναι, το καταλάβετε.
1: Ναι. Ή αν πιάσει τον ηχολήπτη, ακούγεται μόνο μουσικούλα.
0: Ναι. Αν πιάσει τον ηχολήπτη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Αλλιώς,
0: χωρίς μιλάει... πλάκα, το διπλανό χωριό από την Κλητορία λέγεται Πάος.
1: Εντάξει.
0: Πάος και Κλητορία. Κοντά είναι αυτά.
1: Γενικά έχει μια ψυχρούλα σήμερα, να ξέρετε. Αν δεν έχετε φύγει από το σπίτι, να πάρετε ζακέτα. Αν έχετε φύγει από το σπίτι, ας προσέχατε.
0: Να αγοράσετε μια στο δρόμο.
1: Το μετεό. Ναι. Κάποιος λέει ότι η τσουμπέλα θα βρέχει όλες τις μέρες μέσα στην παράστασή σου. Έχουμε δει ότι και με τη βροχή κάθεται ο κόσμος.
0: Κάθεται.
1: Οπότε μην ανησυχείς.
0: Δεν θα βρέχει, φίλε. Έχω κανονίσει, πέρασα σε 47 παραστάσεις ανάμεσα σε φωτιές και πλημμύρες. Μόνο η Ρόδος, εγώ φταίω για τη Ρόδο, επειδή έπαθα αυτό που έπαθα δύο μέρες, παιδιά. Δεν γίνεται να γίνουμε viral, να είμαι στη σκηνή και να έχουμε screenshot.
1: Να,
0: μπροσπίσω.
1: Να, αυτό που ρωτάγανε,
0: ναι.
1: Αυτό που ρωτάγανε τώρα, ναι, για την
0: εκεί
1: εκπομπή.
0: Δεν μπορώ.
1: Εκεί δεν μπορεί,
0: εκεί
1: γιατί
0: δεν έχω
1: λείπω
0: άλλο.
1: Εγώ. Λοιπόν, ναι. Γενικά έχει μια συννεφιά, συννεφούλα σήμερα. Μπορεί και λίγο να βρει. Μέτρια πιθανότητα.
0: Το διαλύσαν τον καιρό, το διαλύσαν.
1: Μέτρια πιθανότητα βροχής.
0: Τι εννοούμε μέτρια, δηλαδή. 40%.
1: Δηλαδή είναι λίγο σαν και εμένα. Μπορεί και όχι. Ανάλογα την όρεξη.
0: Okay.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτός ο καιρός. Δηλαδή εχθές ήταν έτσι. Το πρωί είχε ψύχρα.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Το μεσημέρι είχε ντάλα ζέστη. Το βράδυ πάλι ψύχρα.
0: Όχι,
1: εμένα δεν
0: απλά
1: με πειράζει
0: ζέστη.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν με πειράζει αυτό που δεν έχει αποφασίσει ο καιρός τι θα κάνει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σκορτσιανίτη το λέγανε σκοπιανίτη.
0: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Και γιατί όχι. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί έχουν και συγκεκριμένα κομμάτια, λέει, για να πηγαίνει τουαλέτα, το Me and My Monkey.
0: Υπάρχει ένα Dream
1: υπάρχει,
0: Theater.
1: Ναι, υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχει ένα Dream Theater, Seasons, γεια σας.
1: Mm-hmm.
0: 8 λεπτά μέσα, βγάζει τη χολή σου, έρχεται ο Λιόλιος ο γιατρός, ο Στέλιος ο φίλος μας Μαρία, βγάζει τη χολή και σε ξαναφέρνει. Και είσαι μια χαρά. Ετοιμάσου για κλάμα μπόλικο. Το συγκινητικό βίντεο για το Last Dance με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέση. Ετοιμάζεται για το αντίο.
1: Άσε με. Έχω ήδη.
0: 6 Οκτωβρίου. απέναντι στο Μπενίν, στο φιλικό, και μπροστά σε οπαδούς, ο Πούλγα θα πει αντίο στην Αργεντινή. Έχει γράψει 125 γκολ. Πήρε το Μουντιάλ του 22. Είχε πάει και σε δύο τελικούς και φέτος και το 14 και πριν δύο μήνες περίπου. Δύο Κόπα Αμέρικα. Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ολόκληρη ζωή. Το τελευταίο αντίπο. Μαρία.
1: Έχει ήδη βγει ένα βιντεάκι
0: που κρεμάει, τη φανέλα,
1: ναι, που κρεμάει τη φανέλα και
0: βάζει την επαιτειακή.
1: Η τελευταία φανέλα και αυτά. Μαστείτε για κλάμα.
0: Εντάξτε.
1: Για κλάμα. Λοιπόν, πάντως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το καινούργιο σήμα της Telekom και στο Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, η Lidl Ελλάς σε περιμένει σήμερα 9 με 4 το απόγευμα σε κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια για ένα Little Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, τους speakers. Είναι ευκαιρία να πας με βιογραφικό, μιλάς απευθείας με το Team Lidl, βλέπεις τον χώρο από κοντά, ανακαλύπτεις τα προνόμια που προσφέρει ένας top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια, παρακαλώ, έτσι, και μπόνους ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, γιατί εκεί τα παιδιά θα σε περιμένουν. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ορίστε, ο πατέρας μου λέει, δεν λέει Γκουαρδιόλα, λέει Γλαδιόλας.
1: Υπέροχος.
0: Ο Πεπ Γλαδιόλας.
1: Θα μπορούσε να είναι άνθη φυτά Πεπ Γλαδιόλας.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Το τίκι τάκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρα στο τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Εύκολα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γλαδιόλας είναι εδώ και θα μας πει κάποια πράγματα. Θα μας πει. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα.
0: Ως διανομέα, σας λέω σήμερα θα γίνει χαμός από κίνηση. Ήδη η κατάσταση είναι τρομερή. Καλά, και χθες ήταν και προχθές. Δεν είχε.
1: Ναι, η βροχή βέβαια κάνει τα σαλιγκάρια με ρόδες. Ναι. Να πηγαίνουν πάρα
0: και
1: πολύ αργά.
0: Τα φανάρια.
1: Πάρα πολύ.
0: Κεριά μέσα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει. Υγραίνεται, υγραίνεται ναι, το φανάρι.
0: Τι λέει η ζαφυρά του. Έχει κάτω, εκεί κάτω έχει ζέστη. Εδώ πάντως στην κορυφή έχει ψοφόκριο.
1: Καλά
0: δεν
1: σου
0: είστε
1: λέει,
0: συνηθισμένοι.
1: Καλά
0: γι' αυτό
1: σου λέει η Μαρία. Ναι.
0: Δεν είστε συνηθισμένοι. Δεν
1: τώρα φοράμε ένα μπουφάν που το έχουμε αγοράσει και θέλουμε να το δείξουμε ενώ έχει ζέστη ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρει ποτέ ρούχο που λες και εννοείται θα πάρω αυτό το μπουφάν. Εν τω μεταξύ, ο σβέρκος σου είχε γίνει καυτός.
0: Έχω πάρει μπότες το 15 Αύγουστο. Πλάκα μου κάνεις.
1: Για να τα δείξεις.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Αχ, μισή ώρα διαφημίσεις, μισή ώρα τραγούδια. Απορώ γιατί σας ακούω.
1: Να κάτσε τώρα εκεί πέρα. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Το είδες αυτό με το Σαλάχ.
1: Όχι.
0: Πήγε και κάθισε σε ένα βράχο, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί ένα Σαββατοκύριακο κάπου. Μια εκδρομή με την οικογένεια. Mm-hmm. Και κάθισε σε ένα βράχο. Κάπου σε μια εξοχή, σε μια ερημιά μάλλον.
1: Γιατί κάθισε στο βράχο,
0: έβγαλε μια φωτογραφία.
1: Α, νόμιζα πήγε να κλάει. Του λέγανε
0: τον παππού. Το παππού.
1: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie. Θα με αφήσετε λίγο και θα έρθω εκεί. Έλα, σε ακολουθώ. Μην με ακολουθείτε. Κάνετε follow.
0: Πήγε, κάθισε σε ένα βράχο και έβγαλε μια φωτογραφία. Το ανέβασε. Και έγινε λαϊκό προσκύνημα. Μετά έγινε τουριστικό σημείο.
1: Ο βράχο.
0: Ναι.
1: Εδώ έκατσε ο κόλο Σαλάχ το βράχο.
0: Ακριβώ, ναι. Και έκανε και σημάδι, ξέρεις πως λέει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά.
1: Εδώ, ο βράχος έγινε δηλαδή hot spot.
0: Ναι, έγινε hot spot. Άμα δηλαδή, άμα γκουγκλάρετε Σαλάχ βράχος.
1: Στάνταρ είναι θα ανοίξει καντίνα δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Σάντουις του όλου εδώ.
2: Εγώ, εδώ, εμένα με φάσος ο Σαλάχ.
0: Μα είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Έγινε αξιοθέατο, παιδιά. Ουρές θαυμαστών για μη... Εν τω μεταξύ, το τίποτα, έτσι. Τίποτα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε δήλο, να είναι... Η δήλος που είναι έξω από τα αρχαία εκεί.
0: Είναι έξω από το χωριό σου στην Άρτα.
1: Ακριβώς πάνω στα κανάλια έχει τέτοια βράχια.
0: Αυτό.
1: Αλλά εκεί θα βρεις και μπουκάλια.
0: Τίποτα. Πήγε και κάθισε με την οικογένειά του. Δεν πήγε μια εκδρομή.
1: Πώς ξέρουν ότι είναι αυτός ο βράχος.
0: Καλά, το βρήκανε.
1: Το βρήκανε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει γίνει τώρα, σου λέω, λαϊκό προσκύνημα. Κατεβαίνουν ουρές.
1: Έλα ρε, για το βράχο.
0: Για το βράχο, γιατί να κάτσουν εκεί που έκατσε ο Σαλάχ. Λες και, τέλος πάντων. Αυτό. Αυτό είναι, παιδιά, το influencing τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτός είναι ο Σαλάχ βασικά. Αν το έκανα εγώ θα μου λέγα. Εγώ έχω κάτσει εγώ σε αυτό το βράχο.
0: Κάμπιο πέρα. Φέρε τα μακαρόνια με κοιμά.
1: Αν τα έφαγα, λέει κάποιος, τα μακαρόνια με τον κοιμά πριν τον καφέ. Όχι. Καφεδάκι.
0: Όχι, καφεδάκι, 8 καφεδάκι, η ώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Μακαρόνια με κιμά με πεκορίνο αμφιβολίας. Mm-hmm. Όχι, δεν ήταν αμφιβολίας, ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ούτε η ορεινή μέλισσα δεν έριξε τόσο τυρί.
0: Χιόνισε, κανονικά. Ναι. Χιόνισε.
1: Ειλικρινά, παιδιά, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Σύμβουλος κακής διατροφής, Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Η ψυχολογία μου χθες σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα ήταν στα ύψη από αυτό που έφαγα πρωί-πρωί. Ήμουν.
0: Είχες δύναμη, ρε παιδί μου.
1: Ρε, ακόμα έχω. Μου λέει, δεν σε εξαρτάει στον ύπνο σου, μου κάνει η Εύα τραγούδαγες. Τι είχε αυτός ο κοιμάς μέσα. Και ξύπνησα έτσι φρεσκάδουλο. Με βλέπεις πως είμαι πρωί.
0: Σε βλέπω, τεντωμένο.
1: Τεντωμένος. Θα πάω να βρω το ράπτη και το μαλλιάτσι μετά που θα μου έρθουν κουρασμένοι αυτοί πρωί-πρωί. Θα τους τεντώσω τώρα το πρωί.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, παιδιά, σήμερα.
1: Έχουμε το τρέιλερ.
0: Το τρέιλερ. Γύρισμα για το τρέιλερ.
1: Ναι, θα μάθετε τις πληροφορίες, τον τρόπο για τους άχαστους και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
0: Οι μέρες, πλησιάζουν.
1: Λογικά.
0: Τώρα θα δώσω το τηλέφωνο.
1: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θα σας δώσω το κινητό του Μαλιάτση και κρατήσει. Θα τον τρελάνω τον καπελάκια. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη όλα θα πάνε καλά. Και φέτος θα ξεκινάμε 10. Δεν, τελείωσε αυτό το κουλάκι 10 και εμείς 10, max και 3 και 4 είμαστε αέρα, σοβαρά.
0: Γιατί, πες γιατί.
1: Γιατί ο ράπτης ξεκινά πρωινό.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ο Τσουβέλλας είχε πρωινό, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Τώρα όμως που.
0: Γιατί ο Τσουβέλλας δεν έχει παιδιά, κατάλαβες. Είναι ρατσιστικό.
1: Ο
0: ράπτης
1: είναι
0: παιδιά,
1: πατέρας. Καλά, δεν είναι, κοιμάμαι πιο πολύ. Από αυτούς που έχουν παιδιά, μην λέμε ψέματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ που δεν έχεις παιδιά θεωρούν ότι δεν έχεις δουλειά, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δεν είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Βασιλεία, όχι την πόλη, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μας ακούει και η Βασιλεία, η πόλη.
1: Ναι, και από εκεί. Και από εκεί.
0: Αλλά καλημέρα και στη Βασιλεία, μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: καλημέρα. Μας ακούει από την πόλη.
1: Η φοβερή πόλη. Φοβερή πόλη.
0: Σε παρακαλώ. Με πήρα τηλέφωνο για δημοσκόπηση ραδιοφώνου. Στα 17 λεπτά συνομιλία, τους λέω όλη την ημέρα ακούω Big Wings Super FM εκτός από 8-10. Για να προσγειωθείτε λίγο.
1: Φίλοι, είμαστε 12 χρόνια και θα είμαστε άλλα 3. Πού να πάμε.
0: Ναι, αλλά μας ακούς τώρα. Mm-hmm. Δεν πειράζει.
1: Θα προσγειωθούμε.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι.
1: θέλετε, ρε παιδιά, δεν σας υποχρεώνουμε να πείτε.
0: Μόνο εγώ τρώω μακαρόνια με κιμά και ταυτόχρονα πίνω καφέ. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Okay. Απλά σου λέω τι έκανα εγώ.
0: Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν ούρισε εκεί ο Σαλάχ για να πάνε να ουρίσουν και οι υπόλοιποι. Θα το δούμε σε λίγες μέρες, αν ξεραθεί ο τόπος εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά με ρεγκάτο. Okay, εντάξει. Γενικά ρε παιδιά, τα μακαρόνια με κιμά και με ανθότυρο είναι από πάνω ωραίο και με μυζήθρα ξερή.
1: Ό,τι και να ρίξει και να φταρνιστεί από πάνω.
0: Μπράβο, είναι... Ναι. Και χαρά. Με κεφαλοτήρι και με κεφαλογραβιέρα και με γραβιέρα και με ρεγκάτο και με έντα. Δηλαδή, σε πείραξε τυρίνα από πάνω. Γιατί βάλε σε πειράζει με τριμμένη φέτα από πάνω.
1: Είσαι στα καλά. Εγώ δεν τη θέλω τριμμένη τη φέτα. Τη βάζω δίπλα μπαστούνι και την κόβω λίγο ανάλογα την μπουκιά.
0: Ναι.
1: Μπαστούνι όμως,
0: Και λέμε τώρα, αν. Να δώσω ένα μικρό tip ζωής.
1: Η ώρα του tip. Λέμε.
0: Περισσέψει λίγο σκυμά. Δύο κουταλιές, δεν σου λέω παραπάνω. Δύο κουταλιές.
1: Δύο γραμμές σκυμά.
0: Το βάζεις μέσα στο τηγανάκι.
1: Το να ξανανιώσει.
0: Να ξανανιώσει. Ρίχνεις δύο αυγά. Αυτό.
1: Και δύο φέτες ψωμί από κάτω.
0: Ναι.
1: Και αντίο. Φυλάκια χαιρετίσματα.
0: Και
1: φυλάκια χαιρετίσματα. Τέλειο, τέλειο είναι αυτό. Έχουμε και τον Γκαντέμι. Κάθε εκπομπή έχει έρθει ένας Γκαντέμις με κεφαλαία. Χάλια θα νοπάω, τέταρτο αυγή. Χάλια θα.
0: Ήταν από την αρχή αυτό.
1: Σε κάθε εκπομπή.
0: Από 17 Αυγούστου.
1: Από 17 Αυγούστου, 5 στα 5 έχουμε. Τι τέταρτο αυγή. Ρε Γκαντεμόσκυλο.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκός, αυτό το ξέρει.
1: Δεν με νοιάζει τι είναι. Είναι Γκαντεμόσκυλος. Να μην στέλνει αυτό το μήνυμα. Ή να σου πω κάτι. Όσο κερδίζουμε, να το στέλνει.
0: Στέλνε.
1: Ο Σώτη Τσογλάνη μα λέει μακαρόνια με κοιμά το φαΐ του κερατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώτη Τσογλάνη.
0: Παιδιά, το μακαρόνια με κοιμά δεν είναι φαγητό.
1: Γιατί το φαΐ του κερατά.
0: Δεν ξέρω. Σώτη... Και καλά ότι στο κάνει για να σε καλοπιάσει.
1: Αυτό σκέφτηκα. Αλλά το Σώτη Τσογλάνη είναι υπέροχο. Γιατί το αφήνει να περάσει έτσι το Σώτη. Σε σκεφτόμαι συχνά.
0: Έχει δίκιο. Αλλά παιδιά, είναι φάρμακο. Είναι αντιβίωση το μακαρόνια με κοιμά.
1: Κορονοϊό έτρωγα.
0: Είναι παρηγοριά.
1: Ναι, νιώθεις πολύ.
0: Πώς να σου πω. Είναι σχέση.
1: Νιώθεις φοβερά προνομιούχος όταν έχεις μακαρόνια με κοιμά.
0: Ναι.
1: Και είναι το
0: δεν
1: φαΐ. Έχει ο άλλος. Εγώ γαρνίζω στη σούβλα. Λέει ο άλλος. Εμείς θα πάμε να φάμε έξω κοψίδια. Ναι, εσύ, ναι. Εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κοιμά. Και ακόμα και οι άλλοι που έχουν κάνει στην ταβέρνα κάνουν. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εδώ που τα λέμε.
0: Και είναι από τα φαγητά που προτιμάς να τα φας στο σπίτι παρά σε ταβέρνα.
1: Θα πάω στην ταβέρνα να φάω μακαρόνια.
0: Αυτό, ναι.
1: Πρέπει αυτό να έχω λέω. Τρελαθεί.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ
1: εξειδικευμένα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι,
1: υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έχω δύο εδώ στην Αθήνα και έχω και δύο στην επαρχία. Αλλά όταν ο άλλος σου πει εμείς θα βγούμε έξω, τι θα κάνετε σήμερα, εμείς θα βγούμε, θα έρθουν τα πεθερικά, έχει ωραία μέρα, θα πάμε να φάμε ψάρι. Θα πάμε να φάμε τη σφυριδούλα μας, λένε μερικοί.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε και τα λαχανικά μας. Θα φάμε και αυτά τα υπόλοιπα σαλάτες. Εσείς, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κοιμά. Τελείωσες.
0: Ναι, κερδίζεις πόντους.
1: Τη σφυρίδα και βάλτε.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν είμαι μακριά από το μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Γιατί ναι, φυσικά και στηρίζουμε το τυρί, αλλά υπάρχουν και ορισμένες φορές που τρως τα μακαρόνια με κοιμά χωρίς τυρί.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν έχω, δεν θα τρελαθώ.
0: Ναι, δεν θα τρελαθώ κι εγώ.
1: Όχι.
0: Ούτε και με τη σάλτσα δηλαδή. Αν έχω καλή σάλτσα και μακαρόνια, επίσης δεν θα τρελαθώ να βάλω.
1: Βέβαια, σε ένα σπίτι της Υπήρου.
0: Καλά.
1: Δεν γίνεται να υπάρχει. Υπάρχουν όλων των ειδών.
0: Και ένα σπίτι της Εύβοιας θέλω να σου πω.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όλων των ειδών. Τα τυριά. Πάμε διάλειμμα.
0: Όπου έχουμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητά του.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Να καλημερίσουμε τη Γιάννα, η οποία μας είχε στείλει μήνυμα 8 και 2. Άντε λέει, ξεκινήστε, θα πήξουμε πάλι στην Αττική Οδό. Ευχαριστούμε παιδάκια για την παρέα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Γιάννη. Μαρία για πρωινό σημείωνε παστίτσιο, μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο, κοτόπουλο στο φούρνο, κοκκινιστό, γιουβέτς και τα λοιπά. Και τι θα φάμε ρε παιδιά το μεσημέρι? Τι θα φάμε? Το διπλανό μας?
1: Είναι δυνατό?
0: Καλημέρα στο Σαλοβέτα. Η πιο άχρηστη μέρα της εβδομάδας ήρθε. Πρέπει να βγει μια τυρόπιτα με φύλλο που να μην μαδάει. Έγινε το αυτοκίνητο χάλια.
1: Καλά τώρα. Όπως είχα βοηθήσει μια οικογένεια για να πάρει ένα σκυλάκι που το είχα στηρώσει. Μωρέ, ξέρεις κάτι, τελικά μαδάει.
0: Μαδάει, ναι.
1: Και λέει, συγγνώμη, δεν σας λένε και την εξίσωση για τα παιδιά.
0: Και κατουράει τελικά και θέλει και φαγητό.
1: Δεν. Το φαγητό λέει, σας το καλύπτω εγώ για 6 μήνες. Δεν είπαμε. Ναι, αλλά μαδάει.
0: Θα έρχομαι να σας κάνω βάζω σκούπα κάθε μέρα.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει ρατσισμός και στα σκυλιά, δεν υιοθετούνται τα μαύρα σκυλιά?
0: Το ξέρω, ναι. Και
1: κάνουμε αγώνα.
0: Και οι γάτες πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, οι γάτες έχουν και αυτό τη δυσιδαιμονία. Η δαμαύρη γάτα και η δαμαύρη γάτα. Τα μαύρα τα σκυλιά παλεύουμε.
0: Επίσης υπάρχουν τα λαγκότο, τα σκυλιά.
1: Είναι αυτά, ρούχα δεν είναι αυτά?
0: Τα λαγκότο, τα τρουφόσκυλα.
1: Α,
0: τα τρουφός,
1: ναι.
0: Αυτά δεν μαδάνε.
1: Τα λαγκότο.
0: Ναι, τα λαγκότο δεν μαδάνε. 1500 ευρώ το κομμάτι. Τι γίνεσαι?
1: Κάνει κρότο το λαγκότο.
0: Αμέ. Και χωρίς να είναι και εκπαιδευμένο. Ναι. Αυτά έχουν σκάσει πολύ στην αγορά, να ξέρεις.
1: Τα λαγκότια.
0: Ναι, και βγαίνουν και σε διάφορα μεγέθη. Υπάρχει το small, υπάρχει το medium.
1: Να δω στα κεντρικά.
0: Να δω τι έχω. Έχω ένα σε καστόρι, αλλά μου έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν γίνει πολύ της μοδός, γιατί δεν μαδάνε, έχω να πω. Τα υπόλοιπα τώρα, κάτι κοπρόσκυλα, κάτι αυτά, κάτι συνδυασμοί, διασταυρώσεις. Ναι, κάτι κοπραντόρ, κάτι διασταυρώσεις.
1: Ροσβάιλε. Που μου είπε κάποιος. Είναι ροσβάιλε, του λένε καφεβάιλε. Δαγκώνει, αν δαγκάνει, λέει. Δαγκάνει, δεν δαγκώνει. Τι είναι αυτό?
0: Κηφισία με μεσογείων και τέτοια. Ναι.
1: Είμαι Λίβερπουλ, λέει κάποιος, μου έχει λείψει ο Σαλάχ. Βράχο το καημό μου. Καταλαβαίνετε, Θανάη 13. Ένα επιθετικό μήνυμα σιγουριάς αλλά και αυτοτραυματισμού, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο Ροζέ δεν μιλά. Μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κόψω το πέος μου. Ο Ροζέ δεν μιλάει.
0: Ναι, αλλά ο Ροζέ δεν.
1: Δε, Μαρία. Το άφησα.
0: Συγγνώμη.
1: Το άφησα να εννοηθεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μην πας στο
0: αλλά
1: φως.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Αυτό είναι που μας χωρίζει εμάς τους δύο. Ότι εσύ έχεις μια εγκράτεια. Το κατάλαβα και στο χθεσινό reel που βγήκε χθες.
1: Προσπαθώ
0: που
1: να λέγαμε, σε προστατεύω.
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Και μέσω σου που μου έχει πει κάποιος, προσπαθώ να προστατέψω και εμένα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να πει ο στόμας μου. Αλλά το πρωί είμαστε κύριοι.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Εσύ έχεις μια εγκράτεια.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ δεν
1: έτσι
0: έχω.
1: Έτσι κι αλλιώς και στη
0: εσύ
1: ζωή μου.
0: Την έχεις, ναι. Εγώ δεν έχω ούτως ή άλλως. Και εγώ στην εκπομπή αυτή πιστεύω ότι μιλάμε δυο μας πολλές φορές. Άντε να είναι και ο Γιαννίσης μαζί στην εκπομπή.
1: Εσύ δεν φαίνεται έχεις... αυτό από τα νούμερα.
0: Δεν φαίνεται, το ξέρω. Εσύ έχεις τη συνέστηση ότι μας ακούνε κι άλλοι.
1: Χιλιάδες. Και
0: άλλοι
1: απλά,
0: πολύ.
1: Απλά
0: εγώ το καταλαβαίνω όταν βγαίνω έξω.
1: Οκ.
0: Το πειρά του. Τέλος πάντων, αυτό. Έτσι θα κυλήσει, παιδιά, η ζούλη, να ξέρετε.
1: Σηκώνει λαγό το λακότο για ένα 1500. Σηκώνει λαγό. Λαγότο.
0: Όχι, παιδιά, μόνο τρούφες.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, τα τρουφόσκυλα είναι. Βέβαια, θέλει εκπαίδευση.
1: Ναι, και θέλει δηλαδή... να πάμε σε μέρος που έχει

0: τρούφες. Επίσης, τα φέρεις εδώ πέρα στο μόρνο σε μένα.
1: Δεν έχει να κάνει. Αν δεν είναι εκπαιδευτεί το σκυλί και το πάρει σε μέρες που έχει τρούφες, δεν θα σου τις βρει.
0: Και αυτές τα άλλα σκυλιά που θα γνωρίσει το λακκότο στο μόρνο, τα δέσποτα που ταΐζω πάνω. Έχει έρθει ένας εδώ, κάτι για τρούφες. Τι λέει, ρε παιδί.
1: Τι λέει τώρα,
0: ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Καλό παιδί. Κάτι δεν πάει καλά πάντως. Να σου πω, τον βλέπω για δικεπάζ.
1: Φοδέλ. Έχει δίκιο, ούτε η γάτα της Ρέιτσελ Μαδάη. Το θυμάσαι, ήταν το γατί χωρίς τρε...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, ξέρετε, τα λατρεύω τα γατιά. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι εξωγήινο.
0: Αυτό τι είναι, η γάτα, πώς λέγεται, Περσίας.
1: Όχι ρε, τα Περσίας είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι
0: πάντα
1: είναι
0: με τον μπάγκελ δίπλα.
1: Είναι τα μακρύτριχα τα Περσίας.
0: Ποια είναι αυτά τα που είναι σαν αυτό που το ξυρίζεις.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και μετά λέω ότι εγώ έχω μια αυτοσυγκράτηση.
0: Φού και φού.
1: Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα γατιά. Είναι συχαμερά όμως.
0: Δεν είναι μάλιστα συχαμερά.
1: Έλα μωρέ,
0: Μαρία και εσύ. Μια χαρά είναι αυτά τα γατιά.
1: Δεν είναι. Όχι. Λες και τους έχεις κάνει από τρίχα.
0: Αιγύπτου. Πώς το λένε, Αιγύπτιο.
1: Αιγύπτιο.
0: Αιγύπτιο. Ναι, Αιγύπτιαν λέγεται. Αιγύπτιαν. Ημάου.
1: Ημάου.
0: Ναι. Είναι μια αρχαία φυλή εξημερωμένη γάτα. Αυτή δεν είναι.
1: Καμία γάτα δεν είναι εξημερωμένη, μη λέτε βλακίες. Καμία γάτα.
0: Ποια είναι αυτή, που... ρε παιδιά, γράψτε μας στα σχόλια.
1: Πώς τις λένε αυτές, τις μαδημένες.
0: Τις ξυρισμένες γάτες αυτές.
1: Αυτά τα μαδημένα, τα γατιά.
0: Ναι.
1: Παιδιά.
0: Η Σφίγξ.
1: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
0: Κάτι με Αίγυπτο θυμάμαι.
1: Η Σφίγξ, ναι. Έχει παντού λέει τρούφα και...
0: Ομοίου του.
1: Και τέλος πάντων, κορόιδα στα εστιατόρια που πληρώνουν αδρά. Παιδιά, δεν είναι όλα αυτά που τρώμε στα εστιατόρια τρούφα.
0: Ρε, υπάρχει και το τρουφέλαιο αυτό εκεί πέρα που στάζεις δύο σταγόνες και μυρίζει όλη η κουζίνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με λέει τρουφέλαιο. Και βάζουν ένα κιλό χόρτα από πάνω πράσινα. Τι να τα κάνω αυτά, μωρέ.
1: Υιοθέτησε, λέει, σκυλάκι από αδέσποτε που είχε κάνει 7 άσπρα και ένα μαύρο. Είχαν πάρει όλοι τα άσπρα, λέει, και ο δικός μου ήταν θύμα ρατσισμού.
0: Ναι, άμα κάνεις μαύρο.
1: Αυτό. Ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα. Μαρία λέει, πιστεύω θα με καταλάβεις. Έχασα και το μήνυμα, ωραία.
0: Είδες, δεν το κατάλαβες τελικά.
1: Δεν το κατάλαβα τελικά. Θα έκανα τα μαλλιά μου, λέει, γούλι, αν βάζανε σχολικό λεωφορείο στα δημόσια σχόλια. Λευτέρης passenger in panic. Όχι, Λευτέρη μου, δεν έχει να κάνει με τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία. Η ψήρα, μα θέλει να πάει, θα πάει.
0: Σε καθαρό κεφάλι, αυτά δεν μπορώ.
1: Και καλή χρονιά σχολική να έχουμε, αρχίσαν οι μίξες.
0: Α, έχουμε.
1: Βεβαίως. Σφίνξ λέγεται η γάτα.
0: Σφίνξ.
1: Με το έχουν στείλει πολλοί Αιγυπτιακές. Ναι, τι θα ήταν. Από πού θα ήταν αυτή η γάτα.
0: Εξωγήινη.
1: Από το Μιλάνο θα ήταν.
0: Από πυραμίδες. Όταν ήρθαν εδώ οι εξωγήινοι. Φτιάξανε τις πυραμίδες και τους έπεσαν οι γάτες μέσα. Εγώ το πιστεύω. Εσύ την έκανες μαγική.
1: Πήγε να σκάψει την άμμο, στην έρημο.
0: Και ρε, κάνουν και ρομπότ. Κοίτα κάτι ρομπότ που φτιάξαν αυτοί, ρε. Η Telecom όμως είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Τα προηγούμενα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης δίνουν περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, επιχειρηματικότητα. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Καλημέρα, λέει. Άφηξη λέγεται η γάτα. Σφίγγ, μου τον κορέκτορα.
0: Άφηξη.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague Friends and Made στην Σερβία. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναχωρεί η αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που είχε συνομιλία με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Το προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολης τους έδωσε πενθήμερο ρεπό. Φιλικά με Άθενς Καλυθέα στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Κορυφαίος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος Ουγγαρίας ψηφίστηκε ο Βιτάλης. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει όλοι στον Ολυμπιακό η Μανόλα Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 1972 στο 1977, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Ταχάλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον, δύο ημέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύσης στους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν τον δικέφαλο του Βοράκ σε ένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καφτανζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Ντομάε Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπυρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους, στην πρεμιέρα των ομίλων του Len Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να κοντράρεται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέγ για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη, και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 7 μετά τις 9 με Lenny Kravitz, Big Wins for FM 94,6, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα Τσουβέλλας και Γιώργος Γιαννίσης ή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης, ο παδός του Παναθηναϊκού, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όχι, είπα βλακεία. Πάρα πολλά τα μηνύματα, η επικοινωνία, βάλε μπιπ τον Κηφισό, λέει ο Νίκος. Πάμε φόρτσα εθνική, Γιοβάνοβιτς για Γιοβάνοβιτς life coach, λέει.
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται να ξαπλώνει. Πρέπει όρθιοι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Αναμένο Σάκαρη και Φενέρια υπερταμείο. Υπερταμείο δεν ήταν ένα υπερταμείο ανάκαμψης.
2: Ναι, υπερταμείο ανάκαμψης.
1: Οπότε έχει τον νου σου.
2: Και είδες πώς πήγε αυτό.
1: Μην πας εκεί, μην πας προς το φως.
2: Καλημέρα, παιδί, στο πονοκέφαλο του Βορρά πιάνει.
1: Πονοκέφαλος του Βορρά.
2: Ωραίο.
1: Τόσες στροφές.
2: Έτσι, ωραίο, ωραίο.
1: Προτιμάς να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή να παίξει η Μαρία στο Hollywood να πάρει ο Όσκαρ? Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, κόβω τα όνειρα της Ζαφυράτου από το Hollywood.
2: Παιδιά, εγώ στο Hollywood. Όχι, παιδιά.
1: Τι θες, Bollywood.
2: Πολύ φασαρία. Όχι, όχι. Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
1: Α, να σου δώσω ένα μπάφτα.
2: Αυτό. Νόμιζα ότι πήγαμε σκεπαστή πάλι. Αλλά ναι, όχι, θέλω ένα χρυσολέοντα. Αυτό. Μια Βενετία, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοια πράγματα θέλω. Δεν είμαι. Όχι, έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου, παιδιά. Γαλλικό κινηματογράφο, γαλλικές κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Άντε μέχρι Ιταλία. Μέχρι εκεί. Πονοκέφαλος του Βορρά. Τέλειο. Έλα.
1: Είναι πολύ ωραίο το Πονοκέφαλος του Βορρά.
2: Ναι, ναι. Πατατάκια, λέει, ή μακαρόνια με κιμά κρύα από το ψυγείο για πρωινό μαζί με τον καφέ. Είμαι σε δίλεμα, Αχιλλέας. Ό,τι και να διαλέξει, Αχιλλέα μου, μία θα είναι η κατάληξη. Uh-huh. Μία θα είναι η κατάληξη. Πήγαινε κατευθείαν εκεί. Λοιπόν. Αδελφέ, με το σαγόνι μου, τι να κάνουμε, αυτό το σαγόνι έχω.
1: Τι έχει το σαγόνι?
2: Κάποιος θα έχει βάλει με το σαγόνι μου. Χρόνια τώρα με το σαγόνι μου. Αυτό το σαγόνι έχω, δηλαδή.
1: Βάλε,
2: δεν λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ο Βινίσιος πήγε και. Δεν ξέρω.
2: Ο Βινίσιος έβαλε σαγόνι.
1: Έβαλε, δηλαδή, το έκανε το πίσω μπρος. Δεν μπορούσε να διπλώσει τα σεντόνια. Και τώρα. Τώρα είναι άνετος.
2: Εμείς έχουμε δύο γάτες και σκεφτόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες να τις κουρεύουμε γουλί. Παίζει αυτό, να ξέρετε. Όχι γουλί, αλλά γάτες που είναι μακρύτριχες κουρεύονται από μόνες τους. Τις κουρεύουν το καλοκαίρι. Γιατί όντως υποφέρουν τα γατιά. Τι άλλο? Να ξέρετε, επειδή είπε πατατάκια κάποιος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι άγνωστο τύπ. Παίζει πολύ σε σαντουιτσάκι, το πατατάκι. Και παίζει και πολύ τριμμένο πατατάκι σε σαλάτες.
1: Αυτό σε γιατί ρε, το έχω δει.
2: Σου δίνει ωραία γεύση, σου δίνει ένα τσίκ.
1: Φάει ένα πατατάκι και βάλε λίγο μαρούλι μέσα στα πατατάκια.
2: Πατατιανιά σου δίνει.
1: Πατατιανιά.
2: Ναι, ναι, ναι, σου τη δίνει, να ξέρεις. Έχει απαντήσει, παιδιά, στο πρωτάθλημα ή τελικό conference.
1: Πρωτάθλημα,
2: ρε παιδιά.
1: Θα πάω τελικό conference να το χάσω. Να μου λένε Ολυμπιακοί.
2: Εμείς πήγαμε
1: και το πήραμε γιατί είστε χέστητες. Και αν χάσει και το πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Πρωτάθλημα θέλουμε.
2: Πρωτάθλημα.
1: Αλλά και τελικό. Αλλάζει. Έχει φτιάξει μια ομάδα, μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω.
2: Την ίδια χρονιά.
1: Εντάξει, την ίδια χρονιά δεν ξέρω.
2: Να μην σαν πάρεις το πρωτάθλημα, τι θα παίζεις τέτοιο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το 5 στα 5. Θες να σου πω ποια κλαμπ είναι μαζί μας?
2: Περίμενε. Είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
2: Είναι η Παρίσι Ζερμέν.
1: Όχι.
2: Α, όχι, έχασε. Δεν έχασε. Ναι, ναι. Η Μπάγερν.
1: Όχι.
2: Ποιος είναι?
1: Είναι η Manchester City που έχει 5 στα 5 στην Premier League.
2: Α, έχει 5 στα 5, ναι, σωστά.
1: Είναι η Dortmund που έχει 4 στα 4 στην Bundesliga. Είναι η Barcelona, όπως είπες, με 7 στα 7. Είναι η Porto και με λιγότερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Είναι η Noah που έχει 8 στα 8. Θυμάσαι την Noah.
2: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Η Una Strassen από Λουξεμβούργο.
2: Τι έπαθες?
1: Έπαθα Una Strassen προχτές. Μου γύρισε όμως. 8 στα 8 στο Λουξεμβούργο και η Μακάμπι Τελαβίβ με 5 στα 5 στο Ισραήλ. Αν αφαιρέσουμε την Νόα, την Στρασάκια και τη Μακάμπι Τελαβίβ, City, Dortmund, Barcelona, Πόρτο και Παναθηναϊκός, τα μεγάλα, βάζει το ελληνικό στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχουν. Δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
2: Όχι.
1: Έχουν το απόλυτο. With a sexy Μπράβο. Way or not Εντάξει. a sexy way.
2: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά ναι, κοίτα, μια χαρά είναι 5 στα 5. Δεν κατάλαβα.
1: Τόσο νωρίς είχαμε χάσει τα πρωταθλήματα τη χρονιά. Εκτός από ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά 5 στα 5 και μετά έχουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
2: Με το που γυρίζουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω στο Καραϊσκάκι είναι. Νομίζω, ναι. Αργούμε ακόμα. Θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ρούμπε.
2: Και να σου πω και κάτι. Και ο Φάρα Άιτιτ είναι στην Ευρώπη. Αμέ, δεν σας κατάλαβα.
1: Εντάξει, εμείς λέμε για νίκες.
2: Εντάξει, λέμε για το πρωτάθλημα.
1: 11 Οκτωβρίου, Μαρία, 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 9 η ώρα, ε.
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Ωραίο ντέρμπι θα είναι
2: αυτό.
1: Ωραίο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτωβρίου, Κυριακή. Θα έρθουν, έλα.
2: Ορίστε, έλα. Είναι και τα σούρμενα με 3 στα 3 στην ΑΕΠΣΑ.
1: Τώρα, γιατί, εσύ που θες να βάλεις τον Παναθηναϊκό μαζί με τα σούρμενα, τι έχουν τα σούρμενα και τα μειώνεις.
2: Μια χαρά είναι τα σούρμενα.
1: Αυτό τύπο.
2: Ξέρεις είναι. Που είναι τα σούρμενα.
1: Βεβαίως. Κάτω, νότο.
2: Μπράβο.
1: Έπαιζε ο Φαμβακούλας.
2: Ναι, σωστό. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Υπάρχει μαγαζί, λέει, στο Άστρος Κινουρίας,
1: ναι,
2: που βάζει μέσα στη ζαμπονοτυρόπιτα πατατάκια και μαγιονέζα. Θοδωρείς ταξί από αεροδρόμιο. Ωραία. Αυτή ήταν η μαγιονέζα.
1: Αυτή ήταν η εξέλιξη. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργούν πρόβλημα του. Εντάξει. Εκτός αν το θέλεις. Αν το έχεις ανάγκη.
2: Ναι,
1: το έχεις ανάγκη για να.
2: Υπάρχει.
1: Χρειάζεται να ξεσκαρτάρεις.
2: Βεβαίως. Αν έχεις πάει σε ένα ξένο μέρος.
1: Ναι.
2: Και τα κρατάς όλα μέσα
1: κακό.
2: Σου.
1: Θα σε βρει το κακό.
2: Εκεί που, εκεί που λες, θα μείνω στο δωμάτιο.
1: Ναι. Είναι ωραίο να το πάθεις σε ραντεβού κάτω στο μπαρ. Πρέπει να ανέβω λίγο. Τι? Πρέπει να ανέβω λίγο.
2: Ξέρω το κινητό μου, μα είναι εδώ το άλλο κινητό.
1: Πρέπει να ανέβω λίγο. Και ανεβαίνει στα σκαλιά 3-3. Κακ, κακ. Τεντόγλου.
2: Ναι, γιατί περιμένεις τα σανσέρ.
1: Δεν έρχεται ποτέ.
2: Τα σανσέρ δεν έχετε ποτέ. Πατάς και τα δύο κουμπιά, και το πάνω και το κάτω.
1: Και το έχει κρατήσει μια κυρία με τις βαλίτσες στον τρίτο. Είσαι στον τέταρτο. Κάνε το Ghostbusters.
2: Και έξι. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Αν πάρεις το σανσέρ.
1: Να σε τραβήξουν κάτω.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Ναι, και αυτό. Και θα μπει κάποιος και θα πατήσει τον πρώτο όροφο. Πάρε τις σκάλες. Στον πρώτο όροφο.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι. Να έχεις πατήσει εσύ το 4 και επειδή αργεί να πηγαίνει να το ξαναπατάει, να σε μειώνει. Μήπως δεν το πατήσατε καλά. Α, σου τραβήξει ένα μπουκέτο μέσα σε ασέρα, πω εγώ δεν το πάτησα καλά. Δεν απαντάς αυτό βέβαια.
2: Όχι.
1: Απαντάς, το είχα πατήσει, αλλά ξέρετε καμία.
2: Έχει
1: μα έχει ανάψει. Μα το έχω πατήσει. Κολλάνε αυτά. Κρύο έβαλε, ε. Και το κοιτάς. Δεν σταματάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι ομιλητές του ασανσέρ. Οι ομιλητές δεν σταματάνε. Πολύ κρύο, πολύ κρύο. Θα πας στη συνέλευση αύριο 7.30 ώρα. Γιατί έχουμε να εκλέξουμε πρόεδρο.
2: Καλημέρα σας, τέλεια το Metalheart από το δροσερό Κρυονέρι. 17 βαθμουλάκια. 17 βαθμουλάκια. Ρούμπι. Καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Ένα πρωινό λέει με κουφόβραση και εγώ καθαρίζα πατάτες potatoes.
1: Και Γκαβός και κουφόβραση.
2: Ναι. Καλημέρα στον Μανώλη.
1: Σου άρεσε αυτό το αστείο, Γιάννη.
2: Ο Δαμιανός λέει, αν εξαιρέσει οτιδήποτε στα κάρβουνα, τα μακαρόνια με κιμά είναι το καλύτερο φαγητό. Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κιμά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα κάρβουνα που δεν νικάνε τα μακαρόνια με κιμά.
1: Η προβατίνα στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κιμά.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Άμα είναι η ώρα της. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαίρετε. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Α, νόμιζα εσύ θέλεις να πεις κάτι. Παρακαλώ.
0: Είμαι ο Θεμιστοκλής.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Και οι γονείς μου είναι η Αγγελική και ο Δημήτρης, αυτοί που μένουν στην Αίγυπτο. Ναι.
1: Okay.
0: Ήθελα να σας πω ότι από μικρός κάθε ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ευρώπη, πάντα θυμάμαι λέει, να σας ακούω με τους γονείς μου και να μας κάνετε παρέα. Τι έχεις τραβήξει κι εσύ, ρε Θεμιστοκλή.
1: Άρε
0: Θεμιστοκλή, έκανες ταξίδια με τους γονείς
1: σου στην Ευρώπη.
0: Καλημέρα από Στράσεν, Λοξεμβούργου. Μόνο Πανάθα και Ούνα Στράσεν, λέει ο Αλέξανδρος. Okay.
1: Τι έγινε, Μαρία.
0: Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Δικαιώνε το Μουρινιό.
0: Γιατί με τις Α4.
1: Έχουμε τιμωρία του διαιτητή.
0: Ρε φίλε, εντωμεταξύ, ναι, το ξέρω ότι έπρεπε να δικαιωθεί, αλλά ο τρόπος είναι το θέμα.
1: Ο Ριτσαρίας.
0: Μωρή Ριτσαρία.
1: Αναμένεται να τιμωρηθεί για 2 αγωνιστικές εκτός ορισμών. Η Βασίλισσα. Αλλά εντάξει, πήρε τα τηλέφωνα. Με μείον 6 από την Μπαρτσελώνα μετά από 7 αγωνιστικές. Δεν δόθηκαν 2 αποβολές. Ειδικά, καλά, αυτό του Λιν Κάνκ Ιν στον Βαλβέρδε. Αλλά και τι περιμέναν από κάποιον που λέγεται Λιν Κάνκ Ιν, να μην κλωτσάει.
0: Ρατσιστικό.
1: Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Καθόλου στερεοτυπικό. Λιν Κάνκ Ιν. Τι περιμένεις, θα παλέψει.
0: Να κάνει μασάζ.
1: Άσε μα, Μαρία.
0: Ρεφλεξολογία.
1: Έδειρε το Βαλβέρδε. Καλά τον έκανε το Βαλβέρδε. Να τα κάνει μασάζ. Λι Κάνκ Ιν.
0: Ναι. Μπαίνει μέσα με λευκή ρόμπα και κάνει. Και τρίβει παλάμη.
1: Γενικά, ναι, άμα βάλει ταινία καράτη είναι 2 Έλληνες. Δεν είναι 2. Πάντα όταν έβλεπα καράτη ήταν ο Γιώργος Ιωνίκος. Ο Λεζές. Καθόλου. Καράτε είσαι. Μα από εκεί προέρχεται. Καράτε.
0: Παράτε.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε τιμωρήθηκε ο στημένος, ο κακός διαιτητής, ο Ρίτσα Ρίας, για 2 αγωνιστικές. Και ο πόλεμος εναντίον του Ζωζέ Μουρίνιο, συνεχίζεται.
0: Δεν είπαμε ότι έχει άδικο ο Ζωζέ Μουρίνιο. Είπαμε ότι εξέφρασε το παράπονο του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μουρινικό, ναι, θα έλεγε κάποιος. Δεν έχουμε ξαναδεί προπονητή να βγαίνει με τυπωμένες φωτογραφίες σε α4 χαρτί. Στιγμιότυπα. Και εδώ βλέπουμε τον Αστράγαλο να του δίνεται στο χέρι του Βαλβέρδε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Καλημέρα από Στράσεν Αχαΐας, μόνο Ολυμπιακός, λέει κάποιος. Βεβαίως.
1: Ναι, από τη Νόα είχε φάει το κρέμασμα από τα λίγα ως 300. Ναι.
0: Αχ, μπράβο, ρε. Ναι. Πω.
1: Ένας έχει τρελαθεί και κάγκου, χρώμα κάγκου.
0: Είπαμε, ρε, ναι.
1: Συνεχίζει. Σιφουτέλης, μόνο Σιφουτέλης. Σιφουτέλης είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Μόλις είδα, απειλήθηκα και έκανα μια φοβερή κίνηση.
0: Ένα μπλου λαγκού. Πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Ο βασικός κανόνας στα σανσέρ είναι ότι αν υπάρχει παιδάκι, πατάει πάντα εκείνο το κουμπί. Αλλιώς θα το ακούς να κλαίει μέχρι να φτάσεις στον οροφό σου.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Η μέρα σήμερα τραβάει γίδα βραστή.
0: Καλά, ρε παιδιά, δεν έχει και μία τέσσερα.
1: Δεν είναι, καλά σου λέει, ρε,
0: λιγάκι,
1: λίγη βροχή έχει.
0: Σιγά,
1: είναι,
0: ρε,
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αφορμή για να φάει, αυτός θέλει.
0: Εντάξει.
1: Πω, σύννεφα.
0: Το μεσημέρι που θα έχει 35 βαθμούς, θα λιώσεις.
1: Φέρ το, πού το πας.
0: Για όνομα.
1: Ένας τα έχει βάλει, πρέπει μια προβατίνα να τον απέρριψε, λέει. Εκτός ότι προφανώς η προβατίνα δεν μπορεί να νικάει τα μακάρονια με κοιμά, η προβατίνα μπορεί μόνο να. Γιατί.
0: Μπορεί να μπήκε καλά αυτή η σχέση.
1: Για ποιο λόγο σε πρόδωσε.
0: Μπορεί ένα τράγος να μπήκε ανάμεσά τους. Ξέρω εγώ.
1: Ο Goat.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του θα είναι, μωρέ, και εσύ πώς κάνεις έτσι. Όχου.
1: Από προχθές στην Ισπανία τον λένε Bruce Lee Kang In. τον κάνει και meme.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει τη φωτογραφία από ένα West Highland Terrier. Το σκυλί του Obelix είναι.
1: Okay.
0: Ούτε αυτό, λέει, μαδάει.
1: Α, δεν μαδάει.
0: Όχι, εντάξει, έχει πολύ πλάκα. Είναι όντως το σκυλί.
1: Είναι, ωραίο.
0: Δεν ήξερα ότι αυτά δεν μαδάνε. Γενικά, μας έχετε στείλει πολλές φωτογραφίες από τα σκυλάκια σας. Πολλοί έχετε υιοθετήσει μαύρα σκυλάκια. Κάποιος λέει, ισχύει, λέει, και στα κατοικίδια.
1: Αλήθεια λέω.
0: Once you go black, you never go back. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον για τα κατοικίδια.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ είχα και μαύρη γάτα, τώρα έχω και άσπρη γάτα, είχα και γκρι γάτα.
1: Καράτε λέγεται και είναι απλό, λέει κάποιος. Ενώνετε τα 4 δάχτυλα και χτυπάτε με φόρα, λέει ο Ζανίνο.
0: Okay.
1: Κοίτα.
0: Και το 5ο δάχτυλο τι το κάνεις?
1: Το 5ο δάχτυλο το κουνάς, κάνεις αυτό το παιχνίδι με τον αντίχειρα.
0: Νικάω.
1: Πολύ εύκολο, ε. Κοίτα, όση ώρα το κάνω είναι παιδί μου, καραγκιόζι, καράτε και ο Μεγαλέξανδρος.
0: Αυτό είναι η μηχανή.
1: Το φίδι.
0: Α, ναι.
1: Όχι, όχι, η μηχανή. Το φίδι είναι.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μην τα μπερδεύει.
1: Αυτό ήταν το φίδι, το πάρε πέντε μνημόνια. Και η μηχανή είναι. Μπαμπακό. Όπου πήγαινε.
0: Πώς θα κάνει.
1: Το μηχανάκι. Στον ουρανό.
0: Και κατέβαινε. Προ-COVID.
1: Εκτή. Το μηχανάκι ήταν. Πάντα. Μόνος μου κάνω. Καραγκιόζος Σπυρόπουλος.
0: Τριάλα ριλαρό.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Η μέρα σήμερα να βρέξει, το μεσημέρι έχω φούντα φαρμακευτική και τούφα θεραπευτική, λέει κάποιος. Εντάξει, είναι μια.
0: Η τούφα θεραπευτική.
1: Η τούφα.
0: Oh, καλά είσαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα από.
1: Προβατίνα Σπάθη μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα.
1: Για Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα.
0: Ω, λοιπόν. Έχασε την παράστασή σου στην Πάτρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Θα
0: κάνει κι άλλη, σταμάτα.
1: Εσύ έχασε.
0: Εννοείται ότι αυτή έχασε, αλλά θα κάνει κι άλλη. Έτσι δεν θα κάνει, δεν θα κάνει κι άλλη.
1: Κάποια στιγμή έτσι. Του χρόνου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, οι Αμερικανικές αρχές, Μαρία, αναζητούν έναν άνδρα. Μπήκε σε μια ιδιωτική κατοικία. Μπαίνει μέσα. Χρησιμοποίησε την πισίνα, το τζακούζι, πήρε ένα πλαστικό παπάκι. Ό,τι ακούς για πολλή
0: τα
1: ώρα.
0: Μικρά.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Και έκλεψε και πετσέτες $1,000. Αυτό σε πείραξε. Το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Όχι, το παπάκι δεν με πείραξε. Την πετσέτες $1,000 είναι αυτές οι αφράτες.
1: Στην κομιτεία Τσάθαμ.
0: Τσάθαμ. Στο Αλεποχώριμ.
1: Ναι, Αλεποχώριμ. Στην Τζόρτζια. Αγνώσεων στοιχείων ο άνδρας.
0: Έχει αφήσει πολλά στοιχεία ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Θα τον βρούνε μάλλον.
1: Έχει αφήσει DNA ναι. Από 2 και 4 μέχρι 5,5 τα ξημερώματα πάει το παπί. Ιδιαίτερα αλόκοτες οι πράξεις του. Πρώτον, κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπαίνει
0: Συχασιά.
1: Μέσα. Πρόσεξε. Κάνει μπάνιο στην πισίνα την ξένη. Στη συνέχεια βάζει μπρος το τζακούζι.
0: Ναι, χαλαρωτικό.
1: Μπαίνει μέσα να χαλαρώσει. Και. Όχι. Για ένα τεταρτάκι. Ναι.
0: Το παπάκι.
1: Με αιμονή και με βρισχές.
0: Ήταν βρωμό παπό.
1: Λέει ο υπεύθυνος της αστυνομίας.
0: Όχι.
1: Χήνος, ήταν αρσενικό. Λοιπόν, είπα στην αστυνομία, αφού μου φύγε το κινητό από τα χέρια, είπα μην ήθελες να τελειώσεις έτσι. Προφανώς.
0: Αυτός ήθελε.
1: Ναι, το ξέρω, αυτός ήθελε να τελειώσει. Προφανώς δεν είναι, λέει, το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτό
0: καλά,
1: το μήνα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα
1: αυτό το
0: όχι,
1: μήνα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Αλλά προκαλεί μια έντονη αηδία ο τύπος και θέλουμε, λέει, κακό, να παπάκι. Τον βρούμε, μην κάνει και κάτι σε αρκουδάκια και τα λοιπά.
0: Παπάκια, ναι.
1: Σε αρκούδια. Και πήρε και το ποδήλατο της οικογένειας. Α, είχε, με ποδήλατο ήρθε. Φοβάμαι τις ποδήλατες.
0: Και έβγαλε τη σέλα.
1: Ναι. Ήρθε με άδεια χέρια, αλλά έφυγε με γεμάτα. Τι ήρθε να φέρει γλυκά. Γεια σας! Πού είναι το παπί?
0: Έτσι έκανε. Όπω κρύο έφυγε.
1: Όπω έξω, αυτό που κάνει είναι αλέκος. Έξω θερίζει. Απασχολείς τα χέρια σου, δεν έχεις φέρει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θερίζει έξω και μπαίνεις γρήγορα σαν.
0: Πάει στις τσέπες μετά.
1: Λοιπόν, και μπήκε μέσα και άφησε το στίγμα του. Αυτά. Αναζητείτε αυτός ο άνδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Προσοχή στα παπάκια σας.
1: Έχει μαλλί Πετρίδη. Καλημέρα στον Πετρίδη. Έχει μαλλί Πετρίδη.
0: Έχει πουκάμισο Πετρίδη.
1: Δεν φοράει κάτι.
0: Δεν φοράει κάτι.
1: Δεν φοράει
0: έχεις
1: κάτι.
0: Δει ποτέ το γυμνό τον Πετρίδη?
1: Όχι.
0: Άρα.
1: Δεν
0: μήπως
1: ήταν
0: είναι
1: το ίδιο
0: μέρος. Μήπως είναι το ίδιο.
1: Δεν είχε προλάβει. Δεν είχε προλάβει γιατί έχουμε ρεπορτάζ
0: πάνω. Έχει σούπερ κάπου.
1: Λοιπόν. Και. Το ψάχνουν όλοι τον τύπο με το παπί. Έχω ένα παπά και εγώ. Τι φοράει? Τι του φοράω no. εγώ ή το θέλω?
0: Μάλιστα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με Bwin σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

φάγανε το παλικάρι, δεν ξέρω, παιδιά, βγήκε και αυτό, έφυγε. Έφυγε. Μπορεί να πήγε για τσιγάρα, δεν ξέρω, δεν καπνίζει, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Ειρήνη από την Πάτρα έχασε την παράσταση επειδή τέλος πάντων μπορεί να έπαθε το ίδιο που έπαθε ο Τσούβι. Μπορεί. Και μας ενημερώνει η Κυριακή. Ξεφτυλίστε τη λιγάκι γιατί της αγόρασα το εισιτήριο και δεν ήρθε και μου το χρωστάει. Εγώ πάντως ήρθα. Μπράβο Κυριακή, είσαι φίλη. Είσαι αδελφή. Μπράβο, μπράβο Κυριακή. Της αξίζει της Ειρήνης να έχει ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα της. Σκέψου τι φάγατε πρωί-πρωί για να παίζει τόση ώρα μουσική. Είμαστε τρεις εδώ, να ξέρεις. Και οι δύο είναι εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο ηχολήπτης, γιατί ποιος άλλος θα ανέβαζε τις φέτες. Καλημέρα στον Κώστα. Με τη Λούση. Δεν μαδάει καθόλου τρίχα, σου λέω. Να το. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Καλημέρα στον Παντελή. Ωραία με το γατί. Δεν αφήνει ποντίκι για ποντίκι. Ωραίο το γατί. Γκρι. Γκρι είναι ή μαύρο. Μαύρο είναι. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Καλημέρα στον Θανάης. Πριν που λέγατε για τα μακαρόνια με κιμά, είναι το μοναδικό φαγητό που έχεις βγει για φαγητό και αν υπάρχουν στο σπίτι, τρως και ένα πιάτο. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το φαγητό που λες φτιάξε το και άστο στο ψυγείο στο τέλος ημέρας, δεν θα υπάρχει τίποτα. Πολύ μεγάλη αλήθεια από τον Θανάση. Καλημέρα και στον Αλεξάνδρ. Μάου μάου, έτσι λεγόταν η γάτα κανονικά και έχει το μελισανίδι. Έρα, τι μου θύμισες. Καλημέρα στον ποδηλάτη της καρδιάς των Λερών. Αυτή είναι η Πούμα και είναι τεσσάρων, ένα μαύρο γατί. Πολύ ωραία τα μαύρα γατιά, παιδιά. Αν δεν είσαι, δεν έχεις αυτή τη λόξα να λες χρυσουζιά και τα λοιπά, είναι εκπληκτικά τα μαύρα γατιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

Καλημέρα παιδιά, είμαι ερευνητής σε μία έρευνα της Ελστάτ για τις δαπάνες των οικοκυριών. Αλλά όλοι φοβούνται να συμμετάσχουν. Έχετε καμία ιδέα, λέει, τι να τους πούμε για να μην είναι καχύποπτοι? Καταρχάς, τους παίρνετε τηλέφωνο? Ή πάτε από εκεί, χτυπάτε πόρτες και λέτε «Γεια σας, έλα, από την Ελστάτ είμαστε». Έχει σημασία. Για την άλλη, μπορεί να φοβούνται να συμμετάσχουν, γιατί τους λες τώρα για τις δαπάνες των οικοκυριών. Είναι ένα φοβιστικό πράγμα αυτό. Είναι. Το γατί επίσης δεν αφήνει κατσαρίδες και αράχνες. Ξαρτάται και πόσο χορτάτο είναι. Πόσα χρόνια έχετε για σύνταξη, να δούμε πότε θα ηρεμήσουμε από εσάς. Γιαννήση, πόσο είπαμε ότι είσαι? Άντε μου στο διάλογο. 28 λέει είναι ο Γιαννήσης. Έχει περίπου 60 χρόνια ο Γιαννήσης μπροστά του. Εγώ σε περίπου... Στα πόσα παίρνει σύνταξη? Πού να ξέρεις εσύ, δεν σε αφορά. Σαν πως θα πάρεις κιόλας. Περίμενα, θα σας πω τώρα μισό λεπτό. Δώσε μου

Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα παραμένουν στα 62 έτη με 40 χρόνια ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Τα έχω ξεπεράσει εγώ, γιατί δεν έχω βγει στη σύνταξη. Τι σημαίνει, ποιος με ξεπέρασε?

Τι έφαγε πάλι λέει, ο Τσούβι. Τι σας έκανα, παιδιά, οι αράχνες. Παιδιά, τις αράχνες εγώ τις αγαπώ. Δεν τις πειράζω. Τις βγάζω έξω. Και τώρα υπάρχει και ένα, έτσι, ένα κίνημα φιλικό προς το περιβάλλον και τα λοιπά, που λέει ότι ούτε τις κατσαρίδες τις σκοτώνουμε, να ξέρετε. Μη με κοιτάς έτσι, ναι, το ξέρω. Ότι πρέπει, λέει, να την πάρεις την κατσαρίδα και να την βγάλεις έξω. Σιγά μην της δώσεις και 5 ευρώ να φάει έξω, να πάει να πάρει delivery, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ρατσιστικό, είναι full ρατσιστικό αυτό που συμβαίνει με τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί κι άλλοι σαν και εμένα να βλέπουν, ξέρω, γαραχνούλες ή διάφορα ζουζουνάκια. Και, αχ, τι ωραίο που είναι, κάτσε να το βγάλω έξω, να το βάλω στην κλάστρα να ζήσει κτλ. Και με το βλέπεις κατσαρίδα. Λιώστη. Είναι. Αλλά είναι κακό marketing που έχουν κάνει στην κατσαρίδα όλα αυτά τα χρόνια.

πρέπει να δώσεις κίνητρο, λέει, σε όσους συμμετέχουν στην έρευνα, ότι με τη συμμετοχή τους, π.χ. βοηθάνε στο να κατέβουν οι τιμές των προϊόντων. Εντάξει, είπαμε να λέμε ψέματα, αλλά όχι και έτσι, ρε, για γελώνια με κοιμά. Επίσης, αν σας παίρνουν για έρευνες στο ραδιοφωνικές κτλ. Κτλ. Να λέτε ότι ακούτε 8 με 10 το πρωί Big Win Sport FM 94,6, να βγω πιο σύντομα στη σύνταξη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τρώνε τα κουνούπια.
1: Έχω άποψη.
0: Από πάνω έχει έρθει το μήνυμα του Πάνου που λέει: αν ήξερε την αξία τη κατσαρίδα, mm-hmm. θα τη έφερνε εσύ ένα χάμπουργκερ να μην φύγει. Για πε.
1: Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι.
0: Είμαι σε ένα σπίτι.
1: Με έναν άνθρωπο που δεν είστε πάρα πολύ κοντά ακόμα. Πάει να γίνει. Έχετε δει μια ταινιούλα.
0: Ναι.
1: Βλέπει την κατσαρίδα και πηδάει πάνω σου. Γιατί φοβάται. Άσε, θα πάω εγώ. Εσύ κλαις. Ποτέ δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Πάντα πηγαίνει η μάνα και σκότωνε την κατσαρίδα. Έχει πάει σπίτι τη, ρε παιδί μου, και φανεί. Μα βοήθησε με. Έρχεται κοντά.
0: Α, και το κορίτσι κλαίει, γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έρθει.
1: Εγώ θα κλαίγα κανονικά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εδώ πρέπει να κάνω τον άντρα. Θα πάω μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά βάζω το βάρο μου πάνω σε αυτή την κατσαρίδα.
0: Και λε, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ, φύγει.
1: Δεν έχει ξαναδεί τόσο ζουμί ποτέ. Λοιπόν. Στηρίζει τη φτέρνα σου σαν να χορεύει ζαγορίσιο. Έτσι πρέπει να δείξει και ότι είσαι άντρα. Καθάρισε τα, θα σπίτι. Κάνω και άμα δεν κάνεις.
0: Παίρνεις 10 κιλά
1: 10
0: χαρτί.
1: Κιλά χαρτί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάνει τη ζωή του ένα δέντρο στον Αμαζόνιο. Το κόβουνε τίμπα. Το κάνεις λες και δίνεις βήματα. Παίρνεις το χαρτί αυτό. Ίσα ίσα παίρνεις όχι απλά την κατσαρίδα. Παίρνεις και σοβάδες από κάτω. Από τον αρμό. Τόσο πολύ πιέζεις. Και το πετάς στα σκουπίδια και γυρίζεις πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεστε κοντά. Άρα, η χρηστικότητα της κατσαρίδας είναι για να καταλάβεις αν κάποιος είναι χέστης ή αξίζει να είναι στη ζωή.
0: Ωραία.
1: Σου.
0: Άλλο σενάριο τώρα.
1: Σου άρεσε αυτό το σενάριο?
0: Μου άρεσε.
1: Τοποθετήθηκα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τοποθετήθηκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια στο σπίτι.
1: Πάμε.
0: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται κατσαρίδα. Τι ναι. κάνεις.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια. Όχι χαρακτηρισμοί. Τι κάνω, ρε Μαρία.
0: Κάνει.
1: Τίποτα.
0: Έρχεται και σου λέει: αχ, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και θες εγώ να κάνω τώρα. Θες εγώ να κάνω τώρα.
0: Κατέβασα τα σκουπίδια.
1: Να πάω να αφήσω να πει να πάρουμε απεντόμωση το άλλο και το quick flick και εσύ πήγες και πήρες τον ξαδερφό στον Όντα. Πάρ το quick flick. Καλέ, μια μαγεία μπορεί να υπάρχει. Πήγαινε τώρα, πες του Νόντα που ήρθε με ένα ψεκαστικό εδώ να το κάνει.
0: Μέχρι να τσακωθείτε έχει φύγει κατσαρίδα.
1: Έχει κατσαρίδα. Α, δεν μπορεί να την κρίνει. Oh. Πάω σε ένα φοιτητικό σπίτι, μια καφετέρια στην Κυψέλη. Που βγαίνουν, λες και είναι, αν πας στο βαρ, είναι offside το κεφάλι του.
0: Με τις κεραίες.
1: Η κεραία δεν είναι offside,
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Επειδή ρωτήσατε
1: ναι.
0: ποια είναι η χρησιμότητα
1: εγώ έδωσα.
0: Της κατσαρίδας,
1: ορίστε.
0: Είναι τροφή για άλλα ζώα και τροφή για σκέψη. Αποτελούν βασική πηγή τροφής για πολλά πουλιά, mm-hmm. μικρά θηλαστικά και ερπετά. Δηλαδή έχεις ένα φίδι στο σπίτι.
1: Ναι, να και στον κόρφο.
0: Αν εξαφανίζονταν θα επηρεάζονταν, λέει, αρνητικά οι πληθυσμοί των θηρευτών τους. Αποσύνθεση και ανακύκλωση. Τρέφονται με αποσυντηθέμενο οργανικό υλικό.
1: Συντηθέμενο.
0: Νεκρά φυτά και ζώα βοηθούν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Χρησιμότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία, Αλέξανδρε. Στη ρομποτική.
1: Νόμιζα για το ρομπόλ θα πεις κάτι. Η ρομπολική έχει να κάνει με το πικερόλ.
0: Στη ρομπολική.
1: Ναι, ναι.
0: Η κίνηση και η ευελιξία του εξωσκελετού τους εμπνέουν επιστήμονες στον σχεδιασμό ανθεκτικών ρομπότ που μπορούν να κινούνται σε δύσβατα σημεία ή ερείπια. Ιατρική και έρευνα, λόγω των μοναδικών τους μηχανισμών επιβίωσης, που λένε κατσαρίδα είσαι, που το λένε για μένα.
1: Ναι.
0: Που το λένε για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Μωρή τόσα χρόνια κατσαρίδα.
1: Μωρή κατσαρίδα.
0: Και ανοσοποιητικού συστήματος μελετώνται για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών ή την κατανόηση της κυταρικής
1: αντιβίωσης. Δεν τη ξανασκοτώνω άμα κάνει όλα αυτά.
0: Σας τα λέω.
1: Γιατί να κατά τη βγάλω έξω πέτα σαν πουλί.
0: Φριτέζα. Φριτερέζα.
1: Ναι, να σου πω κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και φτερά τώρα. Αυτές τι κάνουν. Κοιτάνε αλλού και κάνουν. No look back!
0: Και δεν ξέρεις που είμαι τώρα.
1: Σαν το καλάθι φεύγουν οι πάσες. Δεν ξέρεις που θα τη δώσει ο νόμος.
0: Δεν έβλεπα. Δεν ήσουν εδώ πέρα.
1: Πού ήμουν?
0: Που βάλανε, λέει, στολή καταδίτη στις κατσαρίδες.
1: Καταδότη, με κουκούλα.
0: Καταδίτη. Και μπορούσαν και κολυμπούσαν. Κάνανε scuba diving οι κατσαρίδες. Και λέω μπράβο, ρε, δώσε τους και ένα όπλο να μας καθαρίζουν.
1: Το ρομπότ, άμα δει κατσαρίδα, τι θα κάνει? Καρασιές μόνο του.
0: Αυτό και θα πέσει κάτω μετά και θα διαλυθεί. Τι θα κάνει.
1: 4.000 ευρώ ζημιά για 10 βίδες.
0: Φυσικά.
1: Ναι, τώρα ναι. Είναι κλειστά τα ανταλλακτικά. 15 Αύγουστο.
0: Οι 9 στους 10 θα τη σκοτώσουν. Ένας θα πάρει καπάκι και θα την καπακώσει. Εγώ.
1: Θα καπακώσει την κατσαρίδα.
0: Βεβαίως. Αν την αφήσω εκεί.
1: Γιατί?
0: Δεν, γιατί αυτό μπορώ να κάνω. Γιατί συχαίνομαι να την πατάω.
1: Ειλικρινά, με τα δύο πόδια SmackDown. Σου μιλάω σε βαρά. Εγώ έχω την Εύα, βέβαια. Μιλάμε για τον οξυλοθρευτή.
0: Ναι.
1: Εύα, βγαίνει. δεν καταλαβαίνει.
0: Ο Λουίτζι απλά τις τριχνίζει.

0: μόχνει στη γωνία.
1: Απλά το θέμα είναι ότι με κυνηγάει με την κατσαρίδα μες
0: να σε απειλήσει.
1: Στο χαρτί. Μέσα στο σπίτι.
0: Η χαρά.
1: Και κάνω
0: κάπως.
1: Πρέπει να δεις πόσο ντε τα βλέ. Δεν μπορεί να το πεις. Με τα χεράκια μου, σαν τυρανόσαυρος, εγώ να κάνω. Φύγε!
0: Είναι χαρά για τις κατσαρίδες και για την Εύα, για τις γάτες και για την Εύα οι κατσαρίδες. Είναι
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: με κυνηγάει με την κατσαρίδα. Είναι δυνατόν να με φοβήσει. Ξέρεις τι άλλο μου σπάει τα νεύρα, θα το πω στην παράσταση. Είσαι.
0: Είμαι.
1: Ξαπλω... είσαι. Μια και είσαι στο ψυγείο μου, φέρνεις ένα αναψυκτικό. Ωραία, σπάει. Γιατί θα σου βάλει να σε παγώσει εδώ στην πλάτη.
0: Αχ, ναι, ρε. Και εγώ το κάνω.
1: Βλαμμένο είσαι.
0: Και εγώ το κάνω. Έχει πλάκα.
1: Τι πλάκα έχει. Πας κάτω από τα πλευρά μου και μου κάνεις λίμωξη. Με παγώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου το κάνει. Και καλά αυτό τύπο δηλώνει αγάπη.
0: Ναι, πλάκα.
1: Ωραίο αστείο. Μου σπάει τα νεύρα. Κάνε μας και το δαχτυλάκι από την κουρτίνα όταν κάνουμε μπάνιο το φάντασμα. Υπάρχει ένα φάντασμα σου κάνει την η κουρτίνα. Κουίν, κουίν, κουίν, σαλαμάκι. Γιατί. Άσε με να δω μια μπάλα. Άσε, σηκώνω να το παίρνω μόνος. Και το κάνω εγώ στον εαυτό μου.
0: Θα το κάνεις γιατί είσαι υποτακτικός.
1: Έρχεται στα πλευρά και σου κάνει έτσι. Τι είναι αυτό. Μετά το σου σπάω σπυριά γιατί σε αγαπάω, τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε την απόλαυση μια γυναίκα. Δεν καταλαβαίνετε με τι χαιρόμαστε.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω που είναι η κλητορία. Εγώ είχα πάει κάτω στο άλλο χωριό.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, η από εδώ. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telekom Maria. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών είναι εδώ. Με πρόσβαση σε υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, συνδέει όλο τον κόσμο, δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Και το ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ξέρεις.
0: Ξέρεις
1: όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top.
0: Γιατί
1: τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά, πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, άντε, τα λέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Γεια! Yeah. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα η Ενελλάδη προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης για το Βελιγράδι. Στόχος η παραμονή στην πρώτη κατηγορία, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 5 ημέρες άδεια έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που συνομίλησε με τον προπονητή του Τριφυλιού και του Τακιφίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Το προσεχές Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τους έδωσε πενθήμερο ρεπό. Φιλικά με Άθενς Καλυθέας στις 29 Σεπτεμβρίου και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει η Ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Κορυφαίος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος Ουγγαρίας ψηφίστηκε ο Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 13 διεθνείς. Μένει η Ελλάδα και δεν πάει Τζαμάικα ο Μπέιλι. Σενάριο από την Τουρκία για τον 32χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής των Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο βρίσκονται στον ΠΑΟ, κανακούφιση με Ντιέγκο Κώστα που δεν έχει κάτι σοβαρό. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που στις 2 Οκτωβρίου θα δώσουν φιλικό χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμη ο αντίπαλος. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ματσάρη, υπογράμμισε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεμβασιώτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3. Ο ισχυρός άνδρας του Γυραιού σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καφθανζόγλιο, με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό άκτορο Ρογκαβόπουλος και έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας απέναντι στην Παρί. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ναν. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με τους Παριζιάνους και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Ντομά Ερτέλη για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο πολύπειρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών, παρότι βρίσκονταν στις κλήσεις του Τόμας Τούχιλ, θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα η Μακάμπι Τελαβίβ. Όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
15: Τρίτη σήμερα, φίλε.
14: Τετάρτη.
15: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
14: Δευτέρα, είπα.
15: Ναι. Άνοιξε
14: η καρδιά μου, είδα το
15: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
14: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
16: Πονεμένες καρδιές.
14: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
15: Πετρίδη είπε.
14: Ναι, έχω
15: αυτό μας μπέρδεψε.
14: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
17: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
14: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
15: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
14: Τετάρτη.
18: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10 εδώ στο BWinSport FM, στους 4,6. Αλήθεια είναι σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό. Θλίβεται ο καιρός που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, που έχουμε πάυσει στα πρωταθλήματά μας, που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε για πέναλτι, για κόκκινες, για κίτρινες, για διάφορα ωραία πράγματα για τέτοια. Τελειώνουν και οι μεταγραφές σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνω ψόφια πράγματα. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι, ας πούμε. Οπότε λοιπόν σου λέει: κάτσε να φορέσω ένα γκρι πένθυμο και να ανεβάσω λίγο τη δροσιά, να κατεβάσω λίγο τη θερμοκρασία, έτσι ώστε να είμαι κι εγώ ταιριαστός με το περιβάλλον. Είμαστε εδώ λοιπόν στο BWinSport FM. Αρχίζει το πρεσάρισμα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Η αλήθεια είναι: εντάξει, παιδιά, κι εμείς να ερεμήσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε διάφορες συζητήσεις που τις έχουμε αφήσει σε κρεμότητα γιατί δεν μας άφησε επικαιρότητα να τις κάνουμε. Με κοιτάει με πολύ μεγάλη περιέργεια η Λέρα, η μεγάλη η τρίτη Λέρα του BWinSport FM, να του λέει αυτό τέτοιο πρόζα, τέτοια πρόζα που κάνει κάποια μπαρούφα θα ξεφωνήσει. Οπότε το αφεντικό θα έχει, ας πούμε, υλικό να χρησιμοποιήσει. Γιώργος Γιάννησης, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Γιώργος Πετρίδης, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Ήρθαν οι Ευρωλιγκάτες να μας πάρουν τις δουλειές. Λοιπόν, αρχίζει και η Ευρωλίγα, Γιώργο μου, χαμούλης. Ρε, σε τι είναι αυτό, 7 μέσα στα 8 μάτς. Μπράβο, κανόνισε να μου γυρίσει με ένα ρεκόρ περίεργο. 8-0 το ελάχιστο. Έτσι, το νου σου, Γιώργο, το νου σου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που συντονίζεστε. Στον Νίκο από την Κύπρο, στον Γιώργο από την Κρήτη, στην ΑΕΚ από Μαρκόπουλο. Λοιπόν, σε όλους, όχι ρε παιδιά, δεν είπα καψόνια ρε παιδιά. Απλά, κοιτάξτε να δείτε, λέει ένας εδώ ο Γιώργος από την Κρήτη, λέει υπάρχει καψόνι στον Κάτρι. Κανένα απόλυτος δεν υπάρχει καψόνι στον Κάτρι. Πώς το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Το θυμάστε το καλοκαίρι στα παιχνίδια των προκριματικών, ο Παναθηναϊκός είχε ένα θέμα στο αμυντικό transition. Οπότε λοιπόν ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να διορθωθεί σε πρώτη ευκαιρία από τον Νίστρουπ. Τι έκανε λοιπόν, αν παρατηρήσετε τα παιχνίδια του, οι παίχτες που δεν αλλάζουν είναι τα δύο στόπερ, ο τερματοφύλακας, τα δύο στόπερ και ο Καμαρά. Αυτή η τετράδα που ουσιαστικά είναι οι ρυθμιστές της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας του Παναθηναϊκού. Θα βάζα και τα μπακ στην συζήτηση, αλλά τα μπακ έχουν την εντύπωση ότι δεν αλλάζουν γιατί ήταν χτυπημένος ο Τσάπρας, δεν είχε μπει σε κανονικούς ρυθμούς ο Κρίστιανσεν, ήρθε αργότερα ο Σαλαχεντίν. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Μπορεί να και αυτό να παίζει ρόλο, δηλαδή να τους έβαζε έτσι κι αλλιώς ο Νίστρουπ, αλλά σίγουρα τους τέσσερις, αυτούς που σας λέω, Πένια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Καμαρά, είναι επιλογή του Νίστρουπ να τους δέσει για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Γιατί ακόμα και ο τροματοφύλακας πρέπει να ξέρει ποια είναι τα κουσούρια, ποια είναι τα θετικά, ποιες είναι οι αρετές των συμπαικτών του και όχι μόνο στις στατικές φάσεις αλλά και στο open play. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο πήγε σε αυτό το συγκεκριμένο rotation και γι' αυτό το λόγο έχει μοιραστεί ο χρόνος με αυτόν τον τρόπο στα πρώτα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κάψον ίσα-ίσα που θυμάμαι σε ένα από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και το πρώτο στην Αθήνα. Ο Κάτρης να παίρνει και το περιβραχιόνο του αρχηγού. Αυτό γίνεται προφανώς βάσει κάποιου σχεδίου. Όχι σκοτεινού, επειδή γουστάρετε αυτά. Σχεδίου του συλλόγου, στο οποίο συμμετέχει προφανώς και ο προπονητής.

Τώρα, τα ξέρετε, αρχίζει σιγά σιγά και η προετοιμασία. Αρχίζει σιγά σιγά η επικαιρότητα να περνάει στα χρώματα της εθνικής ομάδας. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκινάει την προσπάθειά της στο Nations League, κατηγορία Α, παρακαλώ, με πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ίσως η αρχή είναι το ημίσθητο πάντως, διότι παίζουμε τους Σέρβους στο Βελιγράδι. Κακά τα ψέματα, αν υπάρχει μια ομάδα σε αυτό το group που μπορούμε να κάνουμε, να την κοιτάξουμε στα μάτια, ίσως να είμαστε και μισός καλοί πάνω με βάση τις τελευταίες εμφανίσεις των ομάδων, είναι η Σερβία. Άρα λοιπόν το παιχνίδι στο Βελιγράδι είναι το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο που θα δείξει προς τα πού θα πάμε σε αυτή την λίγκα, στο Nations League. Το είπε χθες ο Βάνος Γιωβάνοβιτς, ότι βασικός μας στόχος είναι η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία. Εδώ τώρα σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα να δούμε τι θα επιλέξει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Δηλαδή, αν θα πάει με τη φόρμα της εποχής, αν ας πούμε θα έχει μια εντεκάδα η οποία εκεί μπροστά, πίσω από τον επιθετικό, θα έχει τον Μπάμπη Κοστούλα, που αυτή τη στιγμή πετάει. Είναι σε κατάσταση δαιμονιώδη ο Χαραλάμπος Κοστούλας και κάνει παπάδες με την Brighton. Ίσως λοιπόν, λέω, αυτό είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε περισσότεροι, ότι δηλαδή μια που λείπει ο Κωνσταντέλιας λόγω τραυματισμού, μια που ο Μπακασέτας δεν είναι στην αποστολή, επειδή ακόμα δεν έχει αποκτήσει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα στο 10 εκεί πίσω από τον επιθετικό, μήπως ας πούμε πίσω από τον Παυλίδη, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Πορτογαλία, χρησιμοποιηθεί ο Μπάμπης Κοστούλας σε ένα πιο aggressive σύστημα, σε μια διαφορετική λογική από αυτή που συνήθως αγωνιζόμασταν. Είναι μια σκέψη που την κάνουμε πολύ. Μένει να δούμε αν τη συμμερίζεται και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτά, παιδιά, την Πέμπτη το βράδυ.

0: Αλήθεια είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα σε επίπεδο τουλάχιστον μεσοεπιθετικής, έτσι, μεσοεπιθετικού ταλέντου είναι υπερπλήρης και Τζόλης σε τρομερή κατάσταση και Καρέτσας σε τρομερή κατάσταση και Παυλίδης σε τρομερή κατάσταση και Δουβίκας σε τρομερή κατάσταση και Μπάμπαρος Κοστούλας σε τρομερή κατάσταση και γενικά τα παιδιά μπροστά παίζουν πάρα πολύ καλά στην καλύτερη τους φάση. Οπότε λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είπαμε τη Σερβία το βράδυ της Πέμπτης, το ενακτήριο παιχνίδι σε αυτό το Nations League. Θες να δώσουμε χαρτάκι στο Γιοβάνοβιτς? Τι να κάνει, έτσι κι αλλιώς δεν παρεξηγείται.
1: Χαρτάκι, ε.
0: Δεν παρεξηγείται, ρε παιδί. Εντάξει, με καλή διάθεση το κάνουμε εμείς, δεν είναι θέμα, ας πούμε, αυτό...
1: Μπορώ να σου πω και...
0: Ρεπορταζιακά.
1: Όχι. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν έχω. Yeah. Και δεν νομίζω ότι έχει αποφασίσει και ο ίδιος. Δηλαδή, σήμερα θα τους πρώτη προπόνηση επί της ουσίας.
0: Εντάξει, ξέρει όμως πώς είναι. Ξέρει την κατάσταση των παιχτών.
1: Τζολάκι Θέρμα. Δεξιά Βαγιανίδης. Αριστερά Τσιμίκας. Στόπερ ένα σίγουρο Μαυροπάνος.
0: Ο Γιακουγεράκης.
1: Δεύτερος. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ο Ρέτσος.
0: Α.
1: Νομίζω ο Ρέτσος Μαυροπάνος και όχι ο Κουγεράκης Μαυροπάνος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Είναι το μοναδικό ερώτημα που
0: έχω. Ποιος παίζει αριστερά από τους δύο?
1: Εξαρτάται. Άμα παίξει ο Κουγεράκης, ο Κουγεράκης.
0: Ας το Κουγεράκη. Εσύ με το Ρέτσο και το Μαυροπάνο, λέω.
1: Μάλλον ο Ρέτσος.
0: Ο Ρέτσος.
1: Ζαφύρης.
0: Ναι.
1: 4-2-3-1.
0: 4-2-3-1. Ζαφύρης Κουρμπέλης.
1: Ζαφύρης Κουρμπέλης. Καρέτσας Τζόλης. Παυλίδης κορυφή. Και μας λείπει το 10. Κοστούλας.
0: Αυτό σκεφτόμαστε περισσότεροι. Αυτό σκεφτόμαστε περισσότεροι. Εκεί τι άλλες λύσεις έχει? Δεν έχει πάρει τον Μπέλκα. Δεν έχει πάρει τον Μπακασέτα.
1: Δεν έχει φυσικά Κωνσταντέλια.
0: Δεν έχει Κωνσταντέλια.
1: Οι άλλες λύσεις είναι Καρέτσα στο 10.
0: Και Μασούρα δεξιά.
1: Να. Ή... Τετέι.
0: Δεξιά. Ναι. Εγώ λέω Μπάμπης Κοστούλας.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Μπάμπης Κοστούλας. Και έχουμε ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
1: Να.
0: Έτσι λέω. Τώρα, εντάξει. Από εκεί πέρα θα δούμε. Λοιπόν, τον άρχη, τον Μπάμπη, λέει, άρχισαν να το φωνάζουν Μπαμπιστούτα. Ναι. Πώς θα σου φαινόταν μια την Πέμπτη, μια επιθετική τετράδα με Τετέι δεξιά, Κοστούλα 10. Κοστούλα 10. Τζόλι αριστερά, Παυλίδη 4. Θα τρώγανε ξύλο τα στόπερ της Σερβίας μέχρι αύριο.
1: Ναι.
0: Με τον Τετέι και τον Παυλίδη και τον Κοστούλα.
1: Δεν πιστεύω ότι δεν θα παίξει ο Καρέτσα.
0: Ναι, και εγώ έτσι λέω. Και εγώ έτσι λέω.
1: Δύσκολο, φαίνεται.
0: Λοιπόν. Για κάτσα να κάνουμε ένα break, να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, να σας πω ότι τώρα ο αγώνας αρχίζει στην bwin. Στην bwin μπορείς να βρεις αναμέτρηση σε ζωντανή μετάδοση και ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτά είναι τα καλά του International Break, Μιχάλη. Μπαίνουν θέματα εδώ, εκπομπή τι να γίνει δύο λεπτά μόνο. Χωρίς καλέτα, χωρίς θεματολογία, χωρίς τίποτα. Λέει ο άλλος, τώρα που είστε χαλαρά, πείτε λίγο για την EuroLeague που ξεκινά. Ποια ομάδα σας δείχνει πιο έτοιμη από τους αιωνίους. Έχεις εικόνα, καθόλου.
1: Καμία δεν μπορεί να είναι έτοιμη από τους αιωνίους. Είναι δομικές οι αλλαγές. Ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την περιφέρειά του.
0: Ναι.
1: Χάνει τη μεγαλύτερη σταθερά του όσον αφορά την οργάνωση του παιχνιδιού τα 4-5.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, τελευταία χρόνια με το Walk Up. Προσθέτει όρι δύο πολύ ποιοτικούς, πάρα πολύ ποιοτικούς γκάρ, αλλά τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, για να μην πω και δύο, είναι πολύ, πολύ διαφορετικής φιλοσοφίας αγωνιστικού στυλ φυσιογνωμίας από το Walk Up, ο Μοντέρο. Mm-hmm. Τέλειος άλλο πράγμα. Άρα αυτό και μόνο, ακόμα και στο 4 θα μου πεις η αλλαγή του Βεζένκοφ, ναι, αλλά έτσι όπως είναι η EuroLeague φέτος και έτσι όπως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα συνεχόμενα μάτια να παίζει 35 λεπτά ο Βεζένκοφ, δεν γίνεται. Νομίζω θα πέσει
0: μέσα όρος.
1: Ναι, δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση να τελειώσει παίχτης είτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα με 30 μπροστά, με 3 μπροστά στο μεσόωρο χρόνο συμμετοχής.
0: Μα να σου πω αυτό που λες τώρα, κατά τη διάρκεια του πρωταθλημάτων, το περσινού, προπέρσινου και καθεξής, πολλές φορές παίχτες, ας πούμε, πρώτης γραμμής, δεν θέλω να συγκεκριμενοποιήσω τώρα Βεζένκοφ και το καθεξής, στα μάτς, ας πούμε, τον Μπάουκ με τον Άρη εντός, πέραν ρεπό. Ήταν εκτός δωδεκάδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πρόκειται να συμβεί τώρα αυτό.
1: Όχι, όχι, αλλάζει αυτό. Ναι. Και επειδή είναι περισσότερα και τα μάτς της EuroLeague και επειδή είναι και περισσότερα τα σημαντικά μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, η δεύτερη, η second unit που λες και εσύ, θα παίρνουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής και εκεί έχουμε μια τελείως διαφορετική επιλογή από αυτή που χρόνια είχε μάθει να έχει ως backup ο Βεζένκοφ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Πίτερς ο
0: NDIA, NJI.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Καμία. Τελείως άλλου στυλ παίχτης. Οπότε ξεκίνησα τον Ολυμπιακό γιατί θεωρητικώς μοιάζει ο πιο έτοιμος από τους δύο σε σχέση με πέρυσι, γιατί δεν άλλαξε προπονητή, γιατί δεν είναι τόσες πολλές οι αλλαγές στο ρόστερ. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή μιλάμε για τους ρυθμιστές της κυκλοφορίας και τα αφεντικά του παιχνιδιού που άλλαξαν, δεν νομίζω ότι θέλει χρόνο πολύ. Ακούς και τον Μπαρτζόκα, συνεχώς γκρινιάζει, θα ήθελε παραπάνω μέρες προετοιμασίας. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός μιλάμε τώρα.
0: Όλοι οι προπονητές, οι κανονικοί προπονητές, αυτό ψάχνουν.
1: Ναι,
0: κανονικές προετοιμασίες.
1: Στον Παναθηναϊκό τώρα τι να συζητάμε, μιλάμε για κοσμογονία. Δεν είναι μόνο η αλλαγή προπονητή, είναι και τελείως άλλο το μπάσκετ που θα παίξει ο Μπράντοβιτς από τον Αταμάν. Και πέρα από αυτό, ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον δύο από τα πιο κομβικά πρόσωπα του παιχνιδιού του.
0: Τα στερείται.
1: Τα στερείται, δεν τα έχει την προετοιμασία, δεν τα έχει στην αρχή της χρονιάς.
0: 10 Οκτωβρίου θα επιστρέψει προπονήσεις.
1: Ναι, ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις. Οπότε προφανώς για να ποιος θα είναι πιο έτοιμος. Μπορείς να πεις για τους λόγους που περιέγραψα Ολυμπιακός, αλλά δεν θα είναι καθόλου έτοιμος.
0: Ναι, ποιος από τους άλλους, έλεγε.
1: Α, από τους άλλους πλην των αιωνίων. Νομίζω ότι είμαι στον αιωνίων.
0: Όχι, όχι.
1: Πλην των αιωνίων.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, με βάση τα όσα έχω διαβάσει και επειδή έχω μεγάλη εκτίμηση στην προπονητική λογική του Μαρτίνεθ, του πρώην της Βαλένθια.
1: Ρεάλ.
0: Και είναι η Ρεάλ. Θα σου λέγα ότι η Ρεάλ με τρομάζει φέτος.
1: Ναι.
0: Με τρομάζει. Ότι μπορεί να βάζει 100 πόντους, να έχει τη λογική αυτή.
1: Και αυτή άλλαξε πολύ. Και αυτή έφερε πολλά πρόσωπα εντός ή εκτός αγωγικών ξένα στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχει πρωταγωνιστές και σημεία αναφοράς παίκτες που ήρθαν από το NBA. Mm-hmm. Που αυτό ποτέ δεν μπορείς να το. Μπορεί να έρθει εδώ και να τα διαλύσει όλα. Μπορεί να έρθει και να μην προσαρμοστεί. Αλλά αν κρίνουμε από αυτό που είδαμε στο Super Cup. Ενώ πριν ένα μήνα, αν ρωτούσε, θα σου λέγανε πάει η Ρεάλ. Δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι. Είναι πια οι μεταγραφές που έκανε προς το τέλος και η NBA που έφερε. Μπορεί να την κάνουν πολύ συζητήσιμη ομάδα για την κατάξυση της EuroLeague.
0: Καταρχάς έχει βάλει στη Μιχαλή.
1: Μετά είναι η Φενέρ, σίγουρα.
0: Ναι, η Φενέρ, η οποία και η Σάρας. Δεν το συζητάω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το στοίχημα του Mike James στην Εφές. Ναι. Ο Μακ Τζέιμς πήγε στην ΕΦΕΣ και.
1: Δεν ψήνομαι ότι η ΕΦΕΣ είναι ομάδα για κατάκτηση.
0: Ούτε εγώ ψήνομαι, αλλά σίγουρα είναι από τις ομάδες της ζημιάρικες που λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή θα το θεωρήσω και υπερβατικό να πάνε Final Four.
0: Ναι.
1: Όχι να το πάρουν.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε.
1: Αλλά εσείς... αν μιλάμε για αυτό τώρα που λες δεύτερες ταχύτητες,
0: ναι,
1: ναι, αυτοί έχουν ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον η Αρμάνη.
0: Η Αρμάνη έχει ενδιαφέρον. Η Μακάμπη έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Η Βαλένθια και η Ζαλγκύρης στο κομμάτι του τι μπάσκετ θα φεύγουν πάλι. Γιατί και πέρσι το καλοκαίρι έτσι λέγαμε για την Βαλένθια.
1: Θα του πάρει πολύ χρόνο. Ναι. Στη Βαλένθια μοίρανε μόνο οι καρέκλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Στη Ζαλγκύρης πήγε και ο Βαλαντσκούνας.
1: Ναι.
0: Ζαλγκύρης, γιατί έχουμε και το Πετρίδη εδώ.
1: Και έχουμε και αυτήν που ξόδεψε επίσης πάρα πολλά λεφτά, η Ντουμπάι. Δεν ξέρω. Είναι λίγο μυστήριο. Για να πω, είναι ένα από τα φαβορί για την τετράδα.
0: Ναι.
1: Πιο εύκολα. Πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα το λέω για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και σίγουρα το λέω πολύ πιο εύκολα για την ΕΦΕΣ.
0: Τη Ρεάλ.
1: Τη Ρεάλ. Και μετά θα βάλω τον Ντουμπάι.
0: Ας πούμε την Μπαρτσελόνα, σε αυτή την κουβέντα την έχουμε πολύ απ' έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ δεν ψήνομαι καθόλου.
1: Ούτε εγώ.
0: Με Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, και αυτή.
1: Συνηθίζει και σε αυτό το μέγεθος, που είναι πολύ κακό για την Μπαρτσελόνα. Αλλά συνηθίζει και στο μέγεθος ότι ξεκινάει η σεζόν και λέει στόχος είναι η. Πώς το λένε, η οκτάδα.
0: Η δεκάδα, ναι.
1: Η δεκάδα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει και σε εγγέλια η Ντουμπάι, έχει πάρει και Blossom Game η Ντουμπάι.
1: Έχει πάρει, μεταγραφάς έχει κάνει. Έχει μπάτζετ, τα πίθανο.
0: Και το walk-up. Ναι.
1: Έχει μπάτζετ, είχε και καλούς παίκτες.
0: Έχει κρατήσει τον Bacon, ναι, έχει κρατήσει τον Μούσα. Έχει πάρει τον Οκόμπο. Γενικά έχει δυναμώσει σε όλες
1: τις. Ναι, ναι.
0: Δεν έχει δυναμώσει τόσο πολύ στο 5 που εντάξει έχει τον Καμπεγγέλα, τον Διακητή και τον Πετρούσεφ. Αυτούς. Αλλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Εντάξει, πέρσι η Ντουμπάι είχε το εξής. Κέρδιζε πολύ εύκολα τα εντός και έχανε πολύ εύκολα τα εκτός. Και έχει μια εξήγηση και αυτό γιατί είναι και μεγάλο το ταξίδι που κάνουν οι ομάδες για να πάνε εκεί. Τέλος πάντων, παιδιά, αρχίζει την Πέμπτη. Το πανηγύρι, μιλάμε τώρα για καλαπανίκουλα κανονικό. Αρχίζει την Πέμπτη. Είναι πολύ ωραίο που αρχίζει σε ποδοσφαιρική παύση. Έτσι, πρωταθληματική παύση. Αλλά σιγά σιγά, Οκτώβρης είναι μήνας που παίρνει μπάσκετ. Οπότε λοιπόν, συντονιστείτε εδώ, στο Big Win Sport FM και φυσικά στο Sport FM TV, για να δείτε και ελληνικό πρωτάθλημα, GBL, με Πάο Κάρι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Ναι, ναι, σχεδόν στα καλύτερά του άπαντες. Λοιπόν, να σου πω ότι υπάρχουν έξυπνοι παίχτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο, όπως και ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmoflex S2 και της Novamix για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές και κολλάς και στεγανοποιείς. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομονώσης και πατήσεις στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδιών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ξεκίνησε ο Βλάχοβιτς και δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς σε Βιέλλαδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό το πρόκειψε τώρα, πριν από λίγη ώρα. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα μπατατό. Τι κάνουν οι Σέρβοι, τι κάνουν, ρε φίλε, έχεις ιδέα.
1: Τι?
0: Πώς είναι οι Σέρβοι. Σε φάση.
1: Γκρίνια πολύ.
0: Έχουνε.
1: Ναι.
0: Του έχει πιάσει Βαλκανιάδα,
1: Έχουν, γιατί δεν ήρθαν αυτοί, γιατί πήγαν οι άλλοι. Ναι, ναι, έχουν πολύ, πολύ
0: γκρίνια. Ωραίο, ωραίο. Ναι. Μια χαρά να. Είναι ο Ταμπάκος εδώ, ο Σωτήρης. Τους έχεις διαλύσει τους Σέρβους, τον Σωτήρη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, κύριε μου, εσείς.
1: Καλώς τον πάτε.
0: Καλά, καλά, εσείς.
2: Τώρα μου λέγει ο Γιώργος για τον, για τον Βλάχοβιτς, έτσι, εκτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόλις.
2: Είναι γενικώς σε μια περίοδο και οι Σέρβοι που θέλουν να αλλάξουν πράγματα, ψάχνονται γενικώς. Έχουν καλό ρόλο, έχουν ποιότητα στο ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν σταθερή πορεία. Γιώβιτς είναι μέσα, ο Ζίφκοβιτς μέσα είναι επίσης, ο Τάντης να εμέγει είναι επίσης μέσα, ο Κώστας που είχε να αναφερθεί άκη είναι μέσα, ο Τσαϊτχόφεν. Έχει ρόστερ, έχει και πολλούς παίκτες που είναι πιο έχουν πέρασει τα χρόνια. Και εκεί είναι σε μια περίοδο που θέλουν να βρουν το δρόμο τους, αλλά δεν είναι πολύ. Και μιας και λέγαμε και για απουσίες και ο Μάλεν δεν είναι στο όρος της Ολλανδίας. Βεβαίως τους Ολλανδούς τους αντιμετωπίζουμε την τρίτη αγωνιστική, δεδομένα μου δεν θα είναι ο επιθετικός της Ρώμα. Είναι περίοδος που πολλές ομάδες έχουν προβλήματα τραυματισμού, βγάζουν προβλήματα τραυματισμού από την προετοιμασία του καλοκαιρινή, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια κάποιοι έχουν παίξει και βγαίνουν τραυματισμοί. Μακάρι εμείς να μην έχουμε τραυματισμούς, έτσι.
0: Καλά, και εμείς έχουμε ένα σημαντικό τραυματισμό βέβαια του Κωνσταντέλια που ήταν εκτός εθνικής. Ναι. Αλλά και αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Και του Κωνσταντέλια και του Γιαννούλη και του Ρότα.
0: Και του Ρότα, ναι.
1: Δεν ξέρω αν
2: το ξεχνάει. Ναι, του Ρότα, το τελευταίο του Ρότα.
1: Ναι.
2: Για Χατζηδιάκος επίσης.
1: Σωστά.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι με τους χιαστούς. Αλλά με τον Κωνσταντέλια, όπως είχαμε πει για τις προάλλες, υπήρχε μια πιθανότητα να άλλαζε αυτό. Να επιστρέψει, δηλαδή να μην φύγει εκτουσίας ο Κωνσταντέλιας, παρότι είχε πει το περασμένο για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους να σταματήσει να μην είναι διαθέσιμος στα αμέσως προσοχή παιχνίδια, τα τέσσερα που έρχονται τώρα αυτές τις μέρες. Αλλά υπήρχε μια αίσθηση, γιατί είχαν προηγηθεί κάποιες, είχε προηγηθεί μια σχετική επικοινωνία, ότι μπορεί και να άλλαζε. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται να δεν έχει λόγο να συζητήσουμε, γιατί το παιδί έχει χειαστεί και θα γυρίσει μετά από 6 μήνες. Συνεπώς δεν μπορεί να συζητάει για κάτι που δεν θα γίνει. Αλλά φαίνεται ότι κάτι να άλλαζε με τον Κωνσταντέλια. Σε μια θέση που λείπει και ο Μπακασέτας, ο οποίος πήγε στον Αποέλ, αλλά δεν ήταν απόλυτος έτοιμος και έγινε σχετική συζήτηση και με τον προπονητή και δεν είναι τελικά στις κλήσεις για τα 4 παιχνίδια. 4 μάτς που, όπως έχουμε πει, είναι πρεμιέρα με τη Σερβία στις 24, σε 2 ημέρες. Στο Βελιγράδι ακολουθεί το παιχνίδι στο Augsburg στις 27 του μήνα με την Γερμανία. Η ομάδα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, εκεί θα ανεβάσει στη συνέχεια και θα παίξει ντουμπα 2 παιχνίδια, πρώτα με την Ολλανδία, 1η Οκτωβρίου, και τέταρτη αγωνιστική στις 4 του μήνα με την Γερμανία. Συνεπώς θα αντιμετωπίσουμε 2 φορές την ομάδα του κλοπ. Η Γερμανία που θα έχει πάρα πολλές επιλογές και μάλιστα έχει χωρίσει σε 2 γκρουπ. Ο Κλοπ την αποστολή της Γερμανίας για τα 2 πρώτα παιχνίδια και τα δεύτερα. Και εκεί, ας πούμε, με νέο προπονητή, τα Πάντσερ πρέπει να αλλάξουν πράγματα, έχουν βάλει πάρα πολλούς παίκτες στο ρόστερ και θέλει να τους δει όλους ο Κλοπ που ανέλαβε πρόσφατα. Και για την εθνική μας να πούμε ότι χθες έγινε η πρώτη προπόνηση, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια πολύ δυνατή προπόνηση. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει ξανά στις 6 το απόγευμα στο Ρέντι. Ο προπονητής δεν θα έχει χρόνο να δουλέψει στο γήπεδο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Η συζήτηση θα γίνει περισσότερο στη θεωρία, δηλαδή η ανάλυση θα γίνει περισσότερο στη θεωρία και όχι στο γήπεδο, πρακτικά δηλαδή. Αν θα δείξει κάτι ο προπονητής, θα δείξει σήμερα στην απογευματινή προπόνηση, στο Ρέντι, κάτι περισσότερο για το σχήμα. Θυμίζω ότι έχουν επιστρέψει, ήρθαν στην εθνική μου, επέστρεψαν και ο Ιωαννίδης, που έλειπε στα μάτια τα αθλητικά του Ιουνίου. Επίσης και ο Καρέτσι, να πούμε, στα παιχνίδια του Ιουνίου δεν ήταν διαθέσιμος, γιατί είχε μείνει λόγω τραυματισμού εκτός, mm-hmm. σε αυτήν την τελευταία κομμάτι της σεζόν. Είναι όμως καλά ο Καρέτσας. Είχε ένα ζήτημα το προηγούμενο διάστημα με το παιχνίδι με την Villarreal, αλλά όλες οι εξετάσεις είναι καθαρές, δεν υπήρχε κάτι παθολογικό. Είναι μια χαρά ο Καρέτσας στο πόλεμο και έπαιξε και στο τελευταίο μάτς της Dortmund. Επιστρέφει επίσης, σημαντική επιστροφή. Στην άμυνα υπάρχει πλέον ο Μιχαηλίδης από του τραυματία Χατζηδιάκου. Και στην θέση του δεξιού μπακ ο Σάλιακας αντί του Ρότα. Ο Σάλιακας είχε παίξει τελευταία φορά το καλοκαίρι του 24 σε ένα φιλικό με την Μάλτα, το οποίο είχε γίνει στην Αυστρία. Είχε ανάγει 300 προπονητής ο Νίκος Παλόμπλος όταν είχε αποχωρήσει ο Πογιέτ και είχε παίξει βασικός εκείνο το μάθημα. Είναι την παρουσία αυτή το Σεπτέμβριο τον Ιούνιο του 24. Πρέπει να λάβει δηλαδή ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Λαχοδήμος Τζολάκης με αναβάσει την αιστεία, υπήρξε goalkeeper. Βαγιανίδης Δεξάνδρος Σάλιακα, αριστερά Τσιμίκας Βεντιλιακόπουλο και το όσο στο κέντρο της άμυνας είναι Μαυροπάνο, Κουγεράκη, Ρέτσο, Μιχαηλίδη και Ντόι. Ο Ντόι μπορεί να παίξει και σαν αθλητικός χαφ, υπολογίζεται και για εκεί ο παίκτης της Ριάδε. Και στην αιστεία γραμμή που εκεί σίγουρα δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει ο Κουρμπέλης, ο Ζαφέρης, ο Μουζακίτης, ο Τριάντης και ο Ανδρίτσος. Επίσης ο Ανδρίτσος διατηρήθηκε στο ρόστερ της ομάδας. Στην μεσοπτική γραμμή υπάρχει ο Κυσιρίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στα τελικά του περασμένου Ιουνίου. Πλέον πήρε μεταγραφή στην Τουρκία από τη Χατς.
1: Και τα σπάει κιόλας.
2: Πάει πάρα πολύ καλά, ναι. Βασικός, σκοράρει και δίνει και
1: αφήσει.
2: Μπορώ να πω, Μιχάλη, ότι στο διάστημα είχε αγωνιστεί με την Ιταλία στον Παγκρέντιο τον περασμένο Ιουνίο. Είχε παίξει περίπου 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, κάπου τόσο. Είχε πολύ καλή παρουσία. Δηλαδή, του άρεσε πολύ την παρουσία. Δηλαδή, ήταν πολύ δραστήριος, κυνηγήσε φάσεις.
1: No.
2: Και διατηρείται στο ρόστερ, είναι φυσιολογικό. Ο Τετέι μπορεί να δώσει λύση και σαν εξτρέμ. Στην εθνική έχει παίξει περισσότερο σαν εξτρέμ όταν μπαίνει από τον πάγκο. Και σίγουρα τον υπολογίζει εκεί προπονητής αλλά και στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τζόλης, ο Μασούρας. Και ο Μασούρας παίζει στη Σαουδική Αραβία, στην ΟΕΜ που έχει πάει. Και για να πούμε και για τον Κοστούλα, που μπορεί να δώσει λύση και στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί θα υπάρχει και ο Παυλίδης και ο Ρουδίκας και ο Ιωαννίδης. Αλλά μπορεί να παίξει και πίσω τον επιθετικό. Και το ζήτημα κυρίως έχει να κάνει με τον παίκτη που θα παίξει πίσω τον επιθετικό. Από την που αφουσιάζει και ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτας. Δεν έχουμε δει άλλο αποφασίσει να παίζει εκεί.
0: Ναι, και τι συνταγή θα ακολουθήσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να ακολουθήσει εκεί.
2: Καταλαβαίνω, Βάη, ότι χωρίς να έχει δει ακόμα την προπονητή, ούτε χθες έδειξε κάτι συγκεκριμένο. Θυμίζω στα μάτια του Ιουνίου δοκίμασε την ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό αυτό να γίνει ξανά. Είναι όμως μια λύση. Την δοκίμασε ο προπονητής, σίγουρα υπάρχει στο μυαλό του. Αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει πάλι σε αυτό με τους τέσσερις στην άμυνα, το 4-2-3-1, αλλά με δύο στόπερ. Θα το δούμε εδώ και σήμερα, να μην είμαστε απόλυτα σίγουροι, αλλά γενικώς στο μυαλό του όλο το δεύτερο διάστημα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην παίξει η ομάδα με τρεις στόπερ, να παίξει με τετράδα την άμυνα. Σε αυτή την περίπτωση, αν πάει με 4-2-3-1, πρέπει να δει να παίξει ψεύδι με θετικό στο 4-2-3-1. Αν πάει με 4-3-3 με τρεις κεντρικούς χαφ, μπορεί να αλλάξει αυτό και να μην υπάρχει ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό. Αλλά και πάλι όμως δεν είναι εύκολο να βρεις τρεις χαφ στον άξονα με τις περιορισμένες επιλογές που υπάρχουν. Γι' αυτό και λέω ότι το ζήτημα έχει να κάνει σε συνδυασμό φυσικά με τον παίκτη πίσω από τον επιθετικό και το τι θα συμβεί και στους κεντρικούς χαφ. Δηλαδή ο άξονας με λίγα λόγια. Σαφώς στις δύο πλευρές της επίθεσης υπάρχει ο Καρέτσας και ο Τζόλης και στην κορυφή ο Παυλίδης που είναι οι παίκτες που θα αγωνιστούν, όπως θα δείξουν, αλλά ο παίκτης πίσω από τον θετικό και τα δύο κεντρικά χαφ, αν θα είναι 4-2-3-1 ή 4-3-3, εκείνη το μεγάλο ζήτημα. Στην άμυνα νομίζω ότι δεξιά ο Βαγιανίδης έχει ένα προβάδισμα, θεωρητικά πάντα, χωρίς να έχει δεχτεί ο προπονητής. Λείπει ο Ρότα, όπως είπαμε, και στα αριστερά ο Τσιμίκας. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχουν ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος και ο Κουλιεράκης είναι και κοντά στην δεκάδα. Θα δούμε. Θέλω σίγουρα την παρουσία του Μαυροπάνου. Και στην εστία χωρίς να γίνει κάτι, που σας έχω πει ολοκλήρωτα. Υπάρχει ο Βλαχόδημος που παίζει τελευταία, υπάρχει ο Τζουλάκης που έχει πάρα πολύ καλή, πολύ καλό ξεκίνημα με την Μετιχάλ, βεβαίως τεχνική θέση, αλλά και ο Μαδάς, που δεν είναι από τις βασικές επιλογές η αλήθεια είναι στην εθνική μας ομάδα, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη Σέρια. Ήταν ειδητής στο τελευταίο μάτς της Λάτσιο, έπιασε πέναλτι, ήταν πάρα πολύ καλός. Έχουμε εκεί τρεις εξαιρετικούς ονοφυλακές. Δηλαδή πρώτη φορά νομίζω, δεν θυμάμαι άλλη φορά την εθνική ομάδα να έχει τόσους καλούς ονοφυλακές σε μια περίοδο, που αγωνίζονται και παίρνουν και σε υψηλό επίπεδο. Δεν παίρνουν στις ξέρω ομάδες που απλά παίζουν δηλαδή, και παίρνουν σε καλά πρωταθλήματα. Συνεπώς και εκεί είμαστε πάρα πολύ καλά. Ίσως να έχει να προβάλλει ο Βλαχοδήμος λόγω εμπειρίας, υπάρχει ο Τζολάκης, κάπως έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι πίσω από τον επιθετικό, εκεί, ποιος θα είναι στη θέση του Μπακασέτα και του Κωνσταντέλια και, τους παίχτες στην μεσαία γραμμή. Θεωρώ ότι ο Κουρμπέλης είναι ένα προβάδισμα και λόγω της εμπειρίας και είναι ένας παίχτης που το ζει καλά προπονητής και ο Ζαφίρης. Αυτοί οι δύο έχουν ένα προβάδισμα, ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη. Αλλά σας ξαναλέω, θα είναι 4-2-3-1 ή 4-3-2, θα το δούμε. Γιατί αν πάει με τέτοιο επίπεδο σκάφη, να βρει ακόμα σκάφη. Έτσι λοιπόν να μην υπάρχει ζήτημα για τέτοιες αναντικαταστάσεις του Κωνσταντέλια ή του Μπακάσετα πίσω τον φόρο. Αλλά αυτό θα το δούμε σίγουρα τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Άρα δεν διαλέγει σενάριο, έτσι, με Κοστούλα ή με τρία χαφ.
1: Διαλέγει, μωρέ, αλλά δεν θέλει να το πει.
2: Αν πάμε με τον Κοστούλα Βάιετ, σίγουρα δεν είναι τόσο καλή ισορροπία στο παιχνίδι ομάδα. Γιατί ο Κοστούλας είναι παίξει κοντά στην περιοχή, παίζει και γύρω την περιοχή, αλλά δεν χαμηλίζει πολύ το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Και έτσι εκεί θα έχεις δύο κεντρικά χαφ. Και θα υπάρχει ένα ζήτημα πιθανότητα. Τώρα θυμίζω παίζουμε και ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και θυμίζω ότι ο Κοστούλας δεν έχει παίξει βασικός με τον Γιωβάνοβιτς μέχρι τώρα. Αλλά σίγουρα ο Κοστούλας είναι πάρα πολύ καλά τώρα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το δείχνει στην Brighton και την τελευταία αγωνιστική με την Arsenal. Αλλά αν πας σε τρία χαφ, δεν έχεις επιλογές πολλές στα χαφ. Mm-hmm. Ένα ζήτημα είναι αυτό και το άλλο είναι επειδή στον ΠΑΟΚ παίζει πάρα πολύ ο Ζαφίρης πιο ψηλά στο γήπεδο πολλές φορές. Είναι αυτή μια οδηγία να παίζει κοντά στη μεγάλη περιοχή. Μήπως ο Ζαφίρης πάει πιο κοντά εκεί. Αλλά και αυτό δεν το βλέπω πάρα πολύ χαφ.
0: Οκ.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.

0: Τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μια αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τώρα θα πω κάτι για εσάς που σας ενδιαφέρει. Γιατί προφανώς σήμερα δεν με ενδιαφέρει, αλλά μην την πατήσετε και εσείς όπως την πάτησα εγώ. Λοιπόν, το ξέρετε το φθινόπωρο, μια που έχεις βάλει και το All the Reefs Are Brown και το καθεξής. Λοιπόν, η τριχόπτωση αυξάνεται, αλλά και παράγοντες όπως στρες, ορμόνες ή διατροφή την επιδεινώνουν. Το ξέρεις, Γιάννη, το ξέρεις. Λοιπόν, αν έχεις και εσύ σημάδια, μην τα χανείς. Δοκίμασε Helen Vita Anti Hair Loss Tonic Shampoo Men για άντρες και Women για γυναίκες σε συνδυασμό με το Tonic Serum. Κλινικά αποδεδειγμένα 50% λιγότερες τρίχες στην τελογενή φάση, δηλαδή πεθαμένες τρίχες, αυτό, έτσι, και 30% αύξηση μήκους με καινοτόμα συστατικά που αναδομούν το θύλακα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαλλιών. Για σας που σας ενδιαφέρει. Έτσι, για σας που σας ενδιαφέρει. Μην την πατήσετε, παιδιά. Μην πάτε σαν πρόβατα στη σφαγή. Το νου σας! Πάμε στον κύριο Αθανασίου.
1: Βεβαίως.
0: Να μιλήσουμε για Φωτή.
1: Ναι, για Φωτή.
0: Για το θορυκτό της K19, που είναι K17 ακόμα το παιδί, αλλά τόσο πάντων. Τον έχουμε κάνει...
1: Θα μπορούσε να είναι και K16.
0: Όχι, νομίζω είναι K17 φέτος.
1: Θα μπορούσε, λέω ότι δεν έχει κλείσει τα 16.
0: Δεν τα έχει κλείσει, Νίκο.
1: Όχι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Είστε καλά?
0: Καλά, καλά. Καλά, καλά.
2: 21 Οκτωβρίου του 2010.
0: Ναι, φίλε. Oh. Τρομερό πράγμα.
2: Όταν γεννήθηκε, ήμουν ακόμα χαρούμενος. Μόλις είχαμε πάρει το πρωτάθλημα και παίζαμε Champions League.
1: Οπότε, έτσι όμως τόμως όταν γεννήθηκε, πίστευα θα πεις δεν είχα γκόμενα.
2: Όχι, είχα. Με τη γυναίκα μου δηλαδή. Εντάξει, δεν είχα παντρευτεί ακόμα, αλλά ναι.
1: Εννοούσα ηλικιακά, ρε.
2: Τι άλλο, και νομίζω ήμουν και φαντάρος. Πω, Παναγία μου. Τι 2010, παιδιά. Τέλος πάντων, να είναι καλό το παιδί. Αφού θέλετε να ξεκινήσετε έτσι, ξεκινάμε έτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο ο Παναθηναϊκός τα παίξε πέρσι από τον Ατρόμητο. Είχε απλώσει τα δίχτυα του και έχει απλώσει τα δίχτυα του Παναθηναϊκός μέσα από τη δουλειά που κάνει ο Τάκης Φίσας και ο Θόδωρος Ελευθεριάδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αναφέρουμε τώρα στον Ελευθεριάδη, ο οποίος γνωρίζει που βρίσκεται το κάθε ταλέντο σε κάθε ομάδα, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη αυτής της χώρας. Είναι τρομερό το δίκτυο που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με την δουλειά που κάνει ως επικεφαλής διάφορων ακαδημιών τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τον τζίμπησε ο Παναθηναϊκός από τον Ατρόμητο μέσα σε ένα πλαίσιο του να αποκτήσει ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε και ό,τι καλύτερο μπορούσε να αποκτήσει από την ελληνική αγορά. Ένα παιδί το οποίο διακρίνεται για την ευκαιρία του στο σκοράρισμα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 5 γκολ που έβαλε στην Καλαμάτα, είναι και το γεγονός ότι και στον Ατρόμητο, που εντάξει, okay, το καταλαβαίνουμε όλοι, βέβαια κάνει πολύ καλή δουλειά ο Ατρόμητος στα τμήματα υποδομής, αλλά είναι άλλο πράγμα να παίζει στον Ατρόμητο και άλλο πράγμα, έτσι, να παίζει στον Παναθηναϊκό, και εκεί είχε βάλει πάρα πολλά γκολ και πέρσι έβαλε πάρα πολλά γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και φέτος έχει ξεκινήσει καυτός. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, είναι ένα παιδί το οποίο για την ηλικία του είναι πολύ δυνατό, έτσι, δηλαδή η σωματοδομή του μοιάζει λίγο με εκείνη του Μπινιάρη. Mm-hmm. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι τόσο έτοιμος, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο για να είναι σωματικά έτοιμος, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις εντάσεις και στις δυνάμεις που χρειάζεται για να παίξει ποδόσφαιρο σε ανδρικό

0: ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι και είναι μέσα στην περιοχή, το παιδί είναι killer. Killer. Όλες του επαφές, δηλαδή για την ηλικία του και για αυτό το επίπεδο είναι πραγματικά καταπληκτικές.
1: Και η 19 πάει καλά, έτσι. Δηλαδή συνολικά η 19 πάει καλά. Είναι η περσινή 17, έτσι.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια, νομίζω τα τελευταία αρκετά χρόνια.
2: Μιλάμε για τον Παναγιώτη Φώτη, επειδή ρωτάνε κάποιοι.
1: Ναι.
2: Τον 16χρονο σεντερφόρ της ΚΑΠΑ19 του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός βάζει πιο μικρούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή στην ΚΑΠΑ19 παίζουν τα περισσότερα παιδιά, είναι πολλοί που είναι μικρότεροι. Στην ΚΑΠΑ17 το ίδιο. Έχει πάνω κάτω αυτή τη φιλοσοφία η Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αν το παιδί συνεχίσει έτσι, κάπου θα τον δούμε σε κάποια αποστολή για το κύπελο Ελλάδος. Μέχρι στιγμής βλέπουμε τον Εμπή, ο οποίος και αυτός είναι ένα πολύ σημαντικό project. Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, άλλα χαρακτηριστικά, πιο ντελικάτος που λέγαμε και χθες, πιο αέρινος, αλλά και ο ίδιος, έτσι, με σημαντική ευχέρεια στο σκοράρισμα. Υπάρχουν, μπορώ να πω, αρκετές ομάδες από το εξωτερικό που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Εντάξει, απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ δεδομένα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει φροντίσει να τον υπογράψει για τα επόμενα χρόνια, πώς κάνει με τα περισσότερα παιδιά από την Ακαδημία του, γιατί υπήρξε μια τετραετία, πενταετία που η Ακαδημία του Παναθηναϊκού είχε μείνει πίσω σε όλα τα ζητήματα και έφτασε ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο να μην έχει παίκτες από την Ακαδημία του για να μπορεί να τους δηλώνει στις λίστες της UEFA και να έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, έτσι, για 3 χρόνια, από τα 15 μέχρι τα 21, για να μπορούν να έχουν τις προϋποθέσεις να βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, γιατί γινόταν και έτσι, το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό. Νομίζω και η ΑΕΚ το έκανε μια εποχή. Έφτιαχναν συμβόλαια με βάση τον ερασιτέχνη, τα οποία πράγματα αυτά δεν περνάνε στην UEFA. Πρέπει να έχει κανονικό επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ, έτσι, για να γλιτώσουν οι ομάδες ένα πάρα πολύ μικρό κόστος. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα τα κάνει τα πράγματα καλά για να μπορεί και στο μέλλον να είναι απόλυτα έτοιμος και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα για τα υπόλοιπα, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Όχι.
0: Άλλο παραπάνω, αν σας κάλυψα.
1: Μας κάλυψες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού του που ο Παναθηναϊκός το έχει βελτιώσει πάρα πολύ στο πρωτάθλημα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό του εαυτό και προφανώς σε αυτή την πρόοδο και σε αυτή τη βελτίωση έχουν παίξει ρόλο σημαντικά πράγματα. Αναφέρουμε στην ανασταλτική του λειτουργία και στις ποιοτικές τελικές που επιτρέπει στους αντιπάλους του. Νομίζω είχαμε πει όταν τελείωσαν τα προκριματικά ότι σε αυτά τα 6 παιχνίδια οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού έφταναν τα 1,7, 1,68 είναι ακριβώς. Expected goals σε ένα παιχνίδι, ακραίος αριθμός,
1: ναι,
0: για ανασταλτική λειτουργία ομάδας επίπεδου Παναθηναϊκού, με πολλές δικαιολογίες και ποδοσφαιρικές αιτίες για αυτό που συνέβαινε τότε, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει βελτιωθεί, κάτι στο οποίο πάνω ο Παναθηναϊκός έχει προοδεύσει και έχει αλλάξει στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή σε αυτά τα 5 πρώτα παιχνίδια οι απειλές είναι 3 φορές κάτω. Δηλαδή από το 1,7 ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τώρα στο 0,65.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Μια διαφορά η οποία νομίζω κατά κύριο λόγο οφείλεται στα εξής γεγονότα. Το νούμερο ένα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον μια αμυντική πεντάδα η οποία έχει δέσει πάρα πολύ καλά μεταξύ της. Ο Πένια Κυριακόπουλος, ο Καλάμπρια, ο Βαντρόγγελεν, ο Ντεφράη. Ο Ντεφράη με τον Βαντρόγγελεν, η καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, έτσι, αυτό το δίδυμο, έχει αναπτύξει μια εξαιρετική χημεία. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και με το αμυντικό transition του Τριφυλιού, όπου εκεί βλέπουμε καλύτερες τοποθετήσεις, βλέπουμε πιο γρήγορες και στοχευμένες αντιδράσεις, βλέπουμε την είσοδο του Κάνκουα φυσικά που βοηθά και σε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε την άνοδο του Καμαρά που δεν είναι ο ίδιος και τον περιμέναμε. Δεν είναι ο ίδιος Καμαρά με εκείνον που βλέπαμε το καλοκαίρι και δεν έχει να κάνει με ποιον έχει δίπλα του. Γιατί έπαιξε και ο Λουζά δίπλα του, έπαιξε και ο Κάνκουα δίπλα του στα τελευταία 4-5 παιχνίδια που έχει ανέβει. Στις προσωπικές μονομαχίες και στα ένας εναντίον ενός είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από αυτό που ήταν μέσα στο καλοκαίρι και υπάρχει και ακόμα ένας παράγοντας νομίζω που παίζει ρόλο. Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει μια ομάδα η οποία κρατά πολύ περισσότερο την μπάλα στα δικά της τα πόδια. Νομίζω στα προκριματικά ήταν στο 55%, στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στο 65% κατοχής της μπάλας. Και αυτό παίζει το ρόλο του, όσο περισσότερο.
1: Και στα καλά του διαστήματα είναι πάνω από 70%.
0: Μπράβο, τόσο λιγότερο. Απειλήσε και είναι και μια ομάδα η οποία έχει σταματήσει να πουλά εύκολα την μπάλα. Έχει αρχίσει και δημιουργεί αυτοματισμούς και συνδυασμούς στο επιθετικό τρίτο και έχει μειώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις απειλές που δέχεται. Φυσικά, έτσι, θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει διάρκεια και να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια που έρχονται. Βέβαια, αν δούμε ποιους αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και με ποιους έπαιξε στην Ευρώπη, δεν είναι και καμία φοβερή και τρομερή χαοτική διαφορά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Οι αντίπαλοι μεταξύ τους. Απλά, ρε παιδί μου, όπως και αν κάνουμε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι πιο έτοιμος.
2: Και η χημεία που δημιουργήθηκε μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αλλά και ο τρόπος που αμήνεται με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Γιατί τώρα, αν συγκρίνουμε τα ευρωπαϊκά μάτς, θα βρούμε μάτς τα οποία δεν υπάρχει Καλάμπρια, δεν υπάρχει Φαντρόγγελεν. Άρα, πολύ διαφορετική τετράδα, η σύνδεση, ο τρόπος που αμήνθηκε, 1002. Αλλά.
0: Πόντα ρε, πολύ παλό πάντως αυτό, Μιχάλη. Έτσι. Δηλαδή, αυτούς τους πέντε, θυμάσαι, υπάρχουν παιχνίδια τώρα και σε ρί που δεν τους πειράζει καθόλου. Και
1: ναι,
0: καλά
1: ναι, ναι, ναι, και καλά κάνει. Και καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει.
2: Μα εκεί γίνεται και το λιγότερο rotation. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχουν και λιγότερο απαιτητικοί χαρακτήρες και ποιότητες ποδοσφαιριστών στις εναλλακτικές επιλογές. Δηλαδή, δεν θα χοροπηδήσει ο Τσάπρας αν παίξει τρία συνεχόμενα μάτσο Καλάμπρια. Αυτό εννοώ. Δεν θα χοροπηδήσει ο Πάλμερ Μπράουν ή ο Κάτρης αν παίξουν τρία συνεχόμενα μάτσο οι δύο Ολλανδοί. Πιο μπροστά δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να μείνει, ας πούμε, τρία μάτσο και να μην παίξει ο Λουζά ή ο Κάγκουα ή ο. Μην λέω τώρα ονόματα.
0: Ναι, ναι, έχει πολύ, πολύ κόσμο μπροστά και
2: ναι,
0: πολύ
2: ναι.
0: κόσμο.
2: Και πολύ, πολύ κόσμο μεγαλύτερα εγώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγαλύτερα εγώ. Εκεί είναι απαραίτητο το rotation για λόγους ισορροπίας. Όπως και στα center four, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα, ας πούμε, γιατί παίζει πολλές φορές 4-4-2 μέσα στα μάτς. Από τότε που καθιέρωσε το 4-2-3-1. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν θα πάρει ποτέ χρόνο συμμετοχή στο Ραστόντερ. Ούτε λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Που του έχει δώσει και λόγους να, ότι ξέρεις.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ότι αξίζει χρόνο συμμετοχής.
2: Σωστά.
0: Όχι ως βασικός, αλλά σίγουρα ως αλλαγή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει αυτό λίγο με τις αλλαγές. Δηλαδή,
2: είναι και οι ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν. Νομίζω.
0: Σίγουρα. Αν θυμάσαι το μάτς με τον Ιωνικό, βγάζει τον Ουναή και βάζει τον Ντέζερς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Και σε εικόνες παιχνιδιών που ο Παναθηναϊκός εκείνο το διάστημα που γίνεται η αλλαγή δεν πατάει καλά. Θα το ψάξω ακριβώς και θα σου το φέρω αύριο να σου το πω.
2: Γιατί
0: τουλάχιστον 3-4 παιχνίδια που βάζει δεύτερο επιθετικό και όχι έναν χάφ ακόμα.
2: Και σε διάστημα παιχνιδιών, που κερδίζει.
0: Σωστό.
2: Γιατί το να αλλάξει το 4-2-3-1 σε 4-4-2 σε εμάς που είσαι εκεί και πρέπει να το κερδίσει, που χάνει, λες, OK, θέλει να κάνει πιο επιθετική την ομάδα. Όταν κερδίζει, ξενίζει λίγο. Δεν είναι το σύνηθες, πώς να το κάνουμε.
0: Δεν έχει. Όταν το μάτσο είναι 1-0, Μιχάλη μου, θέλουμε το 2 και το 3. Δεν υπάρχει. Το να διατηρήσουμε το 1-0 δεν υπάρχει στο μυαλό του. Για μένα καλός, γιατί όχι καλός που πιστεύει σε αυτό, έτσι.
2: Ναι.
0: Καλός και κακός θα το δούμε κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, αλλά είναι κάτι στο οποίο πιστεύει. Αυτό είναι το ποδοσφαιρικό του μυαλό, ρε παιδί μου. Και φάνηκε και από το μάτσο με τη Χράντετς Κράλοβε που είχε γίνει τότε μεγάλη κουβέντα. Και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος πάλι υπάρχει αυτό το μοτίβο όσον αφορά τις αλλαγές. Θα τα ψάξω, θα τα σημειώσω και θα τα συζητήσω μαζί σας αύριο για να μην φάω άλλο
1: το. Okay. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Χαίρετε, χαίρετε, φιλιά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάμε break αμέσως και πιστεύουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Ρότα θα είναι πανέτοιμος μετά τη διακοπή. Δύσκολα ο Βάργκα που κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Σακτάρ. Ο κύριος Μπέος έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς αναλυθώς λόγια που δεν είπε ποτέ, ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΤΑ ως Τσατάλης για τους ισχυρισμούς του Δημάρχου Βόλου μετά το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του περσινού Ουγγρικού Πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Βιτάλης. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα η Ενελλάδη προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης για το Βελιγράδι. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας, δίλημα Βλαχοδήμος Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 13 διεθνείς. Μένει η Ελλάδα και δεν πάει Τζαμάικα ο Μπέιλι. Σενάριο από την Τουρκία για τον 32χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ραφαέλ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου. 5 ημέρες άδεια έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που συνομίλησε με τον προπονητή του Τριφυλιού και του Στάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Μαγνητικής στον Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Ανακούφιση με Ντιέγκο Κώστα που δεν έχει κάτι σοβαρό. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που στις 2 Οκτωβρίου θα δώσουν φιλικό χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο αντίπαλος. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Ανεβάζει στροφές τον Πανεθνιακό άκτορο Ρογκαβόπουλος και έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας απέναντι στην Παρή. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ναν. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με τους Παριζιάνους και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τωμά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ, με τον πολύπειρο Γάλλο Γκάρντ να αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Θέμα ορών το sold out στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στη Μανρέσα, που είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου στο Παλατάκι. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Σερβίας με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε στο πρόσφατο μάτς με την Μπεσίκτας και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τον τύπο της χώρας δύσκολα θα προλάβει και κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία. Την επιστροφή του Ρίκι Ρούμπιο στην Εθνική Ισπανία εν ώψη του παραθύρου του Νοεμβρίου, που περιλαμβάνει και τον αγώνα με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιθυμεί ο Τσούς Ματέο. Ελπίζω να τον πείσουμε και να βασιστούμε ξανά πάνω του, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρόχα για τον έπειρο γκάρ της Μπανταλώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
8: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 για την ακρίβεια, 12 λεπτάκια. Νίκο Σταματέλος μαζί.
1: Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την Τότεναμ. Και δεν θέλω να το κάνω στρολάρισμα.
2: Καλά, ρε, δεν τρέπεσε λίγο.
1: Όχι, όχι. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω στρολάρισμα.
2: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Με ρώταγε χθες και ο Γιάννη Κοστούσκα. Με ρώταγε χθες και ο Γιάννη Κοστούσκα.
2: Και τι σου λέγε, μέχρι να πάρει κανένα γκολ η Τότεναμ.
1: Μου λέει, τι κάνουμε τώρα στο Τότεναμ. Και πραγματικά δεν ξέρω.
2: Και ο Γιάννη Κοστούσκα είναι.
1: Όχι. Αμφισβητούμε τώρα το Τσέρμπι τόσο νωρίς. Δεν τον αμφισβητούμε. Δεν βλεπόμαστε. Χάσαμε πέτυχα το ότι.
2: Ο Μεντελίμπαρ είναι ελευθερός. Να πάει στην Τότεναμ.
1: Αλλά γιατί το λέω, δεν λέω τρολάρισμα. Ρε άνθρωποι κάνανε 500 εκατομμύρια μεταγραφές, δεν έχουν νίκη ακόμα. Δεν θα μου πεις, δεν είχαν γκολ. Πώς να έχουν νίκη.
2: Σωστό. Βάλαν δύο γκολ τώρα.
1: Βάλαν δύο στην Αστροβίλα, 3-0 στο τέλος. Χαίρετε, Νίκο μας.
3: Ναι. Σας έπιασε ο πόνος. Σε έπιασε ο πόνος, όχι σας.
2: Ναι, Νίκο μου, όχι, εγώ δεν. Συγγνώμη. Εγώ δεν.
3: Σε έπιασε ο πόνος τρίτη πρωί.
1: Ναι.
3: Το
1: μα ρε, με ρώταγε χθες ο Γιάννικος Δούσκας αν υπάρχει ζήτημα να υποβαστεί ξανά. Και του λέω, όπαρε Γιάννικο, όπαρε, μισθό λεπτό, 500 εκατομμύρια κάνανε. Μου λέει, αλλά τελευταία είναι πάλι.
2: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Ναι. Δημόσια, να την απαντήσει ο Γιάννικος, αν έχει ταντέρα. Και γιατί ρωτάει, να τι είσαι εσύ δηλαδή.
1: Κουβέντα κάναμε, ρε παιδάκι.
2: Και πιάσατε την κουβέντα για την Τότεναμ. Δεν έχει τίποτα άλλο να πείτε, δηλαδή.
1: Πιάσαμε χθες την κουβέντα εδώ για την Manchester United. Και λέγαμε τώρα που πας με Κάρικ.
2: Σωστό.
1: Την πατήσανε, αλλά πώς το λένε, Σόλσκερ. Επειδή έκανε δύο μήνες καλούς στο τέλος σεζόν, πιστέψαν ότι είναι ο προπονητής που θα. Δεν. Το ξέραμε ότι δεν θα είναι ο προπονητής. Όπως το ξέραμε με τον Σόλσκερ. Ναι, έτσι πιάσαμε την κουβέντα και γιατί τότε.
2: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν την κάνουμε την κουβέντα.
3: Σου ο πόνος.
1: Δεν την κάνουμε την κουβέντα για τότε. Εγώ ήθελα να ακούσω έναν original τότε να μην τι πιστεύει. Δεν σας καταλαβαίνω.
3: Ότι θα πέσουμε.
1: Εντάξει τώρα.
3: Εντάξει τώρα. Με ρώτησες τι πιστεύω. Αν δεν βάλεις γκολ, στην καλύτερη περίπτωση θα πάρεις ισοπαλία.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να αλλάξουμε το τσέρμπι, τι να κάνουμε, τι φταίει, δηλαδή κάτσε τώρα.
3: Δεν μπορεί να φταίει πάντα ο προπονητής.
2: Μας ακούνε στο Βόρειο Λονδίνο, Νίκο, πρέπει να τοποθετηθείς.
1: Μην μου πεις τώρα ότι είναι ζήτημα ρόστερ, δηλαδή ότι αυτό το ρόστερ είναι για να πέσει.
3: Αν διαβάσεις τις δηλώσεις των προπονητών, των τελευταίων προπονητών που έχουν περάσει από την Τότεναμ,
1: ναι.
3: Καλή κουβέντα δεν έχουν να πούνε. Για, για τον όλο οργανισμό, για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Όλοι.
1: Ναι.
3: Ο Κόντε, ο Μουρίνιο, ο Αποστέκο, όλοι. Άρα δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι προπονητές και να φεύγουν οι προπονητές. Κάτι στη διοίκηση το έχουν κάνει όχι στραβά, θεόστραβα.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα του Ολυμπιακού.
3: Εντάξει, σου φύγει ο πόνος τώρα.
1: Να, μου φύγει περιέργεια.
3: Περιέργεια, ναι.
1: Να.
2: Όχι τίποτα, να έχει να πει στο Γιάννικο κάτι.
1: Ναι,
3: μπράβο.
1: Θα του πω φταίει η διοίκηση.
3: Αν μπορώ να είμαι διαθέσιμος εκεί στην εκπομπή που κάνετε με τον Γιάννικο να βγω εκεί να σας λύσω την απορία, να σας φύγει ο πόνος με την Τότεναμ.
1: Ναι.
3: Που τρίτη πρωί σε έπιασε ο πόνος με την Τότεναμ.
1: Ναι. Εντάξει. Θα πάρω τον Νίκο τον Παπαδογιάννη.
3: Πάρε και τον Νίκο τον
2: Παπαδογιάννη. Πάρε και Γιάννη Τσαούση.
3: Έχουμε πάει μαζί με τον Νίκο και έχουμε δει το 12, το 11 με ένα Μίλαν Τότεναμ 0-1 με γκολ του Κράουτς. Σε νοκάουτ Champions League.
1: Ναι.
3: Είμαστε ομοειδεάτες. Πάρε τον Νίκο τον Παπαδογιάννη, μπορεί να έχει διαφορετική άποψη ο Νίκος.
1: Εντάξει.
3: Ωραία. Εντάξει, το λύσαμε.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
3: Εντάξει. Θα κοιμηθείς το βράδυ τώρα.
2: Ναι ρε, εννοείται, σαν μπουλάκι.
3: Στον Ολυμπιακό καταλαβαίνετε ότι ζούμε το ξεκίνημα της μίνι προετοιμασίας με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και λέω δυσκολίες, γιατί λείπουν οι διεθνείς και δεν είναι και λίγοι.
2: Ναι, είναι πολύ.
3: Ναι. Δεν θα είναι η ξεκούραση έτσι όπως την είχαν μάθει με τη Λίμπαρ.
2: Αχα.
3: Δηλαδή, ξέρω εγώ, Παρασκευή, πώς ήταν στο στρατό που έπαιρνε σουκού, και λίγο την Παρασκευή και λίγο και τη Δευτέρα να το κάνεις τετραήμερο.
2: Ναι.
3: Ναι, και Πέμπτη πρωί προπόνηση και Τρίτη απόγευμα για να μεγαλώσει, ξεκούρασε.
2: Ναι.
3: Ξεχάστε τα αυτά.
2: Okay.
3: Δύο τριήμερα, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δύο τριήμερα και το ενδιάμεσο είναι τρίτα τα γκάζια. Δηλαδή είχε ρεπό τη Δευτέρα η ομάδα, την επομένη δηλαδή του αγώνα, και τώρα πάνε κανονικά με προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και την εβδομάδα που μας έρχεται και την άλλη εβδομάδα. Και μετά επειδή υπάρχει ο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ξέρει, δεν υπάρχουν.
2: Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συνηθίσει ο οργανισμός, έτσι.
3: Εννοείται. Ναι. Γιατί τόσα δύο χρόνια τώρα, 2,5 ήταν εντελώς διαφορετικά με τον, με τον Μεντιλίμπαρ. Τι ξέρανε, και ότι δεν τους χαράγε χατήρια ακόμα και αν, αν η εμφάνιση ή το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Μεντιλίμπαρ πίστευε ότι έπρεπε να διαχειριστεί τους παίχτες με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι.
3: Αυτός ήταν προπονητής, εννοείται, αυτός έπαιρνε τις αποφάσεις.
2: Καλά, βέβαια έχουν αλλάξει και πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί που συνηθίζαν, ας πούμε, αυτού του είδους τη, το πρόγραμμα, αρκετοί λείπουν πλέον, δεν
3: αρκετοί
2: είναι.
3: Αρκετοί λείπουν, ναι. Αρκετοί ναι. λείπουν. Σίγουρα, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά αλλάζουν πάρα πολλά. Και πολύ περισσότερο γιατί είναι και μια περίοδος όπου αυτοί που μπαίνουν πίσω καλούνται να δουλέψουν, να μην το πω στα κόκκινα, γιατί είναι μέσω αγωνιστικής περίοδου, αλλά να δουλέψουν για να αφομοιώσουν στον βαθμό που γίνεται το σύστημα του νέου προπονητή.
2: Mm-hmm.
3: Και γιατί είναι η διακοπή και γιατί υπάρχει ο ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Και, και να μην ήταν έτσι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό να έχει νίκες, μόνο νίκες, και τον Ολυμπιακό να έχει βαθμολογικές απώλειες, είναι ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Τελεία, παύλα, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και το ξέρουν και αυτοί που πηγαίνουν στον Ολυμπιακό, το μαθαίνουν με το που περνάνε την πόρτα στο Ρέντι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος, όλα αυτά που ξέρουμε. Οπότε έχει γυρίσει σελίδα ο Αλγουαθίλ και πορεύεται με το δικό του τρόπο, γιατί θέλει να περάσει την δική του φιλοσοφία, την αγωνιστική και την εξωαγωνιστική φιλοσοφία. Δηλαδή το πώς θα λειτουργεί γενικότερα ο οργανισμός. Και σύμφωνα και με τα όσα λένε και οι παίκτες και τα όσα βγαίνουν από του Ρέντι, ο Αλγουαφίλ, επειδή ακριβώς ανέλαβε την ομάδα εν μέσω αγωνιστικής περίοδου, καλείται σε όσο πιο γίνεται μικρό χρονικό διάστημα να μειώσει, να περάσει τη φιλοσοφία του. Και είναι πιο παρεμβατικός στις προπονήσεις από τον Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Ο προκάτοχός του ήταν χρόνια στην ομάδα.
2: Ήταν είχε λογικό. Περάσει κάποιες αρχές, εντάξει.
3: Ακριβώς, είναι λογικό. Τώρα βλέπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές τον Αλγουαφίλ να είναι συνέχεια παρεμβατικός. Δηλαδή δεν θα αφήσει κάτι που δεν του αρέσει, γιατί στη λογική ότι εντάξει, δεν έγινε σε αυτή την άσκηση ή σε αυτό το διπλό, αλλά το ξέρουν οι παίχτες, θα γίνει στο επόμενο. Μπαίνει, σταματάει, το ζητάει να το ξανακάνουν, το κάνει πολύ περισσότερο στις στατικές φάσεις, γιατί τις δουλεύει αρκετά τις στατικές φάσεις.
2: Τις δουλεύει ο ίδιος ή κάποιος βοηθός του?
3: Με βοηθό που ειδικεύεται, αλλά και ο ίδιος. Είναι εκεί, δεν άραζε στον πάγκο, είναι εκεί δίπλα. Και ό,τι δεν του αρέσει, κάνει και αυτό την παρέμβασή του.
2: Mm-hmm.
3: Βλέπει κάτι και δεν του αρέσει, δεν θα τα αφήσει έτσι. Εκείνη την ώρα θα κάνει την παρέμβασή του. Και δεν υπάρχει άσκηση χωρίς μπάλα. Θέλει την μπάλα...
1: Ναι. Ποια οι περισσότεροι. Οι Ισπανοί δηλαδή, σχεδόν όλοι.
3: Ναι, είναι αυτή η σχολή των Ισπανών προπονητών που θέλουν την μπάλα. Και σε αυτό το στυλ είναι και ο Αλγουαφίλ. Και είναι ικανοποιημένος ότι στα τρία μάτς που είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού ήρθαν τουλάχιστον δύο νίκες. Όχι με την απόδοση που θα ήθελα. Βέβαια θα ήθελε τρεις νίκες, γιατί και η πρεμιέρα ήταν στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Όφη. Αλλά τουλάχιστον σου λέει ήρθε η νίκη με τη Γιαγκελονία, ήρθε η νίκη με το Λεβαδιακό. Να ηρεμήσει λίγο το πράγμα, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Γιατί θα μου πεις, δεν ξέρω πώς ήταν στη Σοσιεδάδ, η πίεση υπήρχε στη Σοσιεδάδ. Αλλά καταλαβαίνει και εσύ είναι δύο εβδομάδες στον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, ότι εδώ πέρα κάθε στραβό αποτέλεσμα είναι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν εξηγήσει. Φαντάζομαι, ξαναλέω, ότι στη Σοσιεδάδ δεν υπήρχε αυτό.
1: Εντάξει, όταν κάνεις πας ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δεν χρειάζεται και πολύ να στο εξηγήσουν. Δηλαδή.
3: Ναι, αλλά αν δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό, και το ξαναλέω αυτό, δηλαδή στο Μίτσελ, αυτό δεν χρειάστηκε να το πει άνθρωπος στον Ολυμπιακό.
2: Mm-hmm.
3: Γιατί ποδοσφαιρικά.
2: Ρεάλ Μαδρίτη, παραστάσεις, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι.
3: Δεν χρειάστηκε να το πει κάποιος. Απλά στους άλλους, αν το πω εντός εισαγωγικών, ένα φροντιστήριο το κάνουν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Ο Αλγουαθίλ έχει πάρει ένα συμβόλαιο τεράστιο στην προηγούμενη του δουλειά. Άρα θα πρέπει να καταλαβαίνει μόνος του μερικά πράγματα.
3: Σίγουρα καταλαβαίνει κι αυτός.
2: Ναι, έτσι.
3: Εννοείται ότι καταλαβαίνει. Δεν είπα ότι έπεσε από τη σελήνη και ξαφνικά μαθαίνει τις απαιτήσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά. Ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό με κάποια άλλη μπορεί να έχει κάποιες διαφορές.
2: Mm-hmm.
3: Γι' αυτό στέκομαι πολύ στο Μίτσελ. που ήρθε, λένε coach, κάνουμε πρωταθλητισμό και δεν είπε κάτι. Δεν χρειάστηκε να του πούνε δεύτερη κουβέντα. Ήξερε ποιες είναι οι απαιτήσεις. Τελεία. Ισοπαλία και σε ντέρμπι ακόμα αν το
2: πούμε. Καταστροφή.
3: Καταλάβατε την αποτυχία, ναι. Και πέρα από την προσπάθεια που κάνει ο Αλγουαφίλ με τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε νέα πρόσωπα στο ενισχυτικό δυναμικό. Δεν λέω ότι είναι το πιο πιθανό.
2: Δηλαδή να δούμε μεταγραφές, εννοείς.
3: Ναι.
2: Okay.
3: Αν προκύψει κάτι, κάτι καλό από τους ελεύθερους, από την αγορά των ελεύθερων, μέχρι τα τέλη του μήνα, ένα αριστερό μπακ, ένα εξτρέμ.
2: Γράφτηκε για τον Κερίλο ήδη, έτσι.
3: Γράφτηκε από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό.
2: Okay.
3: Δηλαδή, αν δεν τελειώσει ο Σεπτέμβριος, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έκλεισαν.
2: Mm-hmm.
3: Δεν σου λέω ότι θα κάνει, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα. Πάντα σε συνεννόηση ο Κορδόν με τον Αλγουαφίλ, όλοι οι αρμόδιοι για αυτές τις κινήσεις κοιτούν την αγορά. Και αν βρεθεί κάτι καλό με την έγκριση του προπονητή, ναι, δεν θα το αποκλείσω. Αλλά στην παρούσα φάση αυτό που θέλει ο Βάσκος είναι οι παίκτες που βρίσκονται στη διάθεσή του τώρα να όσο μπορούν μέρα με την ημέρα να αφομοιώνουν τα θέλω του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι και λογικό να είναι αυτό το ζητούμενο.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
3: Αυτά είναι τα δεδομένα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Χαίρετε, κύριε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Μεταγραφικό παράθυρο. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω για τη συνέχεια. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και απαιχτά δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Η Winsport FM 94,6. Make me a
9: fist. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για κουτσά άλογα και αλευροτουφεκές. Την έχεις άκουσα την έκφραση ποτέ?
10: Αλευροτουφεκές.
9: Ναι. Δεν μας τα πει ο Κώστας και Τζόγλου. Καλημέρα σας, κύριε.
11: Κουτσά άλογα είναι μια φοβερή σειρά στο Apple TV, για όποιον έχει.
9: Ναι.
11: Είναι μια σειρά έτσι με πράκτορες.
9: Ωραία.
11: Τους λένε κουτσάλογα γιατί είναι και καλά η χειρότερη της υπηρεσίας, αλλά τελικά μέσα από τη σειρά αποδεικνύεται ότι καλύτερη. Είναι πολύ ωραίο. Όποιος
9: ωραίο
11: έχει χρόνο.
9: Ωραίο.
11: Και από τη δει μπορεί να το δει.
9: Ωραίο.
11: Τώρα, η ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη σειρά.
9: Mm-hmm.
11: Τη διαβάζω.
9: Mm-hmm.
11: Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσει από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσάλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα εντός εισαγωγικών, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, για να δικαιολογήσω όλα όσα έρχονται αύριο, όλα αυτά εισαγωγικά, είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάμε πως τελικά δεν κρυπτώνουν από τον ήλιο.
9: Μάλιστα. Πού απευθύνεται?
11: Απευθύνεται προφανώς σε όσα υπόθηκαν μετά το Βόλο, για την προπαγάνδα, για αυτά που είπε ο Μπέος, για όλα αυτά.
9: Μάλιστα.
11: Φαντάζομαι.
9: Οκ. Okay. Okay. Παραμένει άγνωστη στο δικό μου, τέλος πάντων, γνωστικό πεδίο, η λέξη αλευροτουφεκιά.
11: Ναι, όντως. Είναι άγνωστη.
9: Το έχεις...
10: παιδί μου, είναι... Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνεις. Είναι τζούφια.
9: Αυτό σημαίνει?
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Βάλατε δηλαδή, τώρα.
11: Ενώ πέφτει.
10: Του φεκάτε με αλεύρια τώρα. Νομίζετε ότι.
11: Μπράβο, ενώ πέφτει του φεκιά, τελικά είναι τζούφια, ναι.
9: Α, μάλιστα. Ωραία.
10: Ναι.
9: Εντάξει. Οκ. Okay.
11: Αυτό.
10: Σίγουρα.
9: Ναι.
10: Σχεδόν θα έβαζα στοίχημα ότι είναι.
9: Μάριος Ηλιόπουλος.
10: Ναι.
9: 100% ρε. 100%.
10: Μάριου Ηλιόπουλος.
9: 100% ρε. 100% Μάριος Ηλιόπουλος είναι. Τσαντάλι δεν είναι πάντως.
11: Πολύ ρισκαδόρικα στοιχήματα βάζει. Πόπο, καμικάζι είσαι ρε Μιχάλη.
9: Ναι ρε φίλε, μιλάμε τώρα 1-0-3 έδινε. Μη σου πω ήταν δελτα πι. Μη σου πω ήταν δελτα πι.
11: Πάνω σε σχετικά με τις δηλώσεις του, με τη δήλωση του Μπέου ότι του είπε ο Νίκολιτς ότι ήταν, ότι δεν είναι πέναλτι.
9: Ναι.
11: Να πω ότι...
9: Το διαψεύδει η ΑΕΚ αυτό. Το διαψεύδει η ΑΕΚ αυτό επίσημα, έτσι.
11: Το διέψευσε ο Τάσος,
9: ναι,
11: που ήταν μπροστά και ήμουν και εγώ, δηλαδή το άκουγα από απόσταση. Αυτό που άκουσα είναι του είπε ο Μπέος, παιδί μου, ότι μην έχεις, άκουσα τον Μπέο που έλεγε στα αγγλικά ότι μην έχετε παράπονο, γιατί πέρυσι νικήσαμε τον ΠΑΟΚ και βοηθήσαμε την ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Και φέτος λέει κόψαμε 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Ήταν σε συνέχεια αυτό που έγινε με τον Πρινιόλι. Δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα διαιτησίας.
9: Okay.
11: Και μετά από 2 λεπτά, 3 ας πούμε που ήταν, αυτό έγινε καθοδόν για τη συνέντευξη τύπου.
9: Ναι.
11: Και μετά συνέντευξη τύπου ξεκίνησε έτσι ο Νίκολης και είπε ότι είδα το πέναλτι στα αποδυτήρια σε slow video και είναι καθαρό πέναλτι. Αυτό.
9: Μάλιστα.
11: Δεν είναι, αλλά δεν είπε ότι... Και εντάξει, το καταλαβαίνει και εσύ, δεν μπορούσε να υποθεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολλά είπε ο Μπέος που ήταν...
9: Ναι, αυτό είναι το λιγότερο άσχημο, τέλος πάντων.
11: Ναι.
9: Δηλαδή, οκ. Okay.
11: Όχι, εντάξει, απλά βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου...
9: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει πει χειρότερα πράγματα στο περιθώριο του μάτσα αυτού.
11: Ναι, εννοείται. Απλά το λέω γιατί ο Τάσος που έκανε την ανάρτηση ήταν ακριβώς δίπλα στον Νίκολης.
9: Mm-hmm.
11: Οπότε είναι μαρτυρία δηλαδή. Δεν είναι απλά ότι το είπε επειδή του είπε ο Νίκολης κάτι, ξέρω εγώ. Το από μόνος του το έκανε και διαλύσε ο Νίκολης λείπει. Είναι στη Σερβία τώρα. Μίλησε και χθες σε σχέση, είπε και κάποια πράγματα για την Παρτιζάν.
9: Λοιπόν, κύριε, του Φεκαλεύρης. Ναι. Του Φεκαλεύρης, ναι. Στην κατοχή, ναι. Οι Γερμανοί λεγόντουσαν οι Γερμανοί που δεν είχαν τι να κάνουν και του φεκάγαν το αλεύρι.
11: Έλα ρε.
9: Ναι. Δηλαδή φασαρέκια το τίποτα.
11: Ναι.
9: Οκ. Okay.
10: Χωρίς να ξέρουμε αυτή τη σημαντική λεπτομέρεια όντως,
11: είναι,
10: το
11: είναι
10: νόημα το πιάσαμε.
11: Ναι. Το νόημα ήμασταν το ίδιο. Σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό από δημοσιεύματα τι είναι η αλήθεια, ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει με την Περκάπιτα, τα τηλεοπτικά της, ένα θέμα που απασχολούσε έτσι πολύ. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είναι για 4 χρόνια η συμφωνία, ότι είναι οριστική δηλαδή, εγώ από ό,τι γνωρίζω έχουν υπογραφεί κιόλας. Και από την πλευρά της
9: Περκάπιτα... Και μάλιστα εδώ και καιρό, όχι τώρα.
10: Η συμφωνία είναι εδώ και καιρό, οι υπογραφές μπορεί να είναι τώρα κοντινές.
11: Μέσα στο καλοκαίρι.
9: Εγώ πιστεύω κανένα δίμηνο σίγουρα.
11: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι τέλος πάντων. Να πούμε ότι από την πλευρά της Περκάπιτα έγινε με τον κύριο Γκόντικα η συμφωνία. Είναι ο γνωστός ο Δημήτρης Γκόντικας, πρώην βολεϋμπολίστας, κάποτε ήταν και πρόεδρος του Παναθηναϊκού και γενικά άνθρωπος οικογένειας Βαρνεγιάννη, που είναι βασικός μέτοχος στην Περκάπιτα. Και από ό,τι γνωρίζω το κριτήριο για την ΑΕΚ ήταν το οικονομικό. Θα πάρει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια, 48 κάπου εκεί για 4 χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ η ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά της. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει και αυτό αν υπήρχε μια αυτή η εκκρεμότητα, τελειώνει. Όπως λέει και ο Βάιος, είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Απλά τώρα βγήκε
9: Καλά, γενικά πάντως η νέα κατάσταση τηλεοπτική έτσι όπως διαμορφώνεται θα δημιουργήσει νέα ρεκόρ στα συμβόλαια των ομάδων. Εγώ
11: ναι,
9: λέω.
11: Ναι,
9: γιατί όντως. Και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, το συμβόλαιό του με τον Sport FM TV είναι πολύ μεγαλύτερο από ήταν το προηγούμενο. Και ναι, και μεγαλύτερο
11: από τη ΣΑΕΚ. Θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του, φαντάζομαι, όπως είναι και τη ΣΑΕΚ τώρα.
9: Και μεγαλύτερο και από τη ΣΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι γενικά τα λεφτά πλέον. Και αυτό είναι ο σκοπός, να το πούμε διαφορετικά. Να ανέβει αυτό το 65 που ήταν όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα και να πάει να φτάσει άλλα μεγέθη.
11: Ναι. Οπότε εντάξει, είναι για την ΑΕΚ μια σίγουρα καλή συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι...
10: Παλάμε του και έτσι είναι ρε παιδιά. Έχετε λυσάξει την αυτό που ακούγεται.
9: Ναι, παλάμε του και έτσι είναι. Ναι.
10: Έχει κάνει συνάκρι άνθρωπος να πλύσει το ραδιόφωνο.
11: Ωραία. Τα κλείσα τα λάρμ.
10: Έτσι οπότε... έχουμε πάθει.
11: Συγγνώμη, τώρα να ακούω να τόσο πολύ δεν το
10: όχι μωρέ.
11: Ναι, πρέπει να καθόμαστε στην άκρη για να μιλάμε.
10: Ναι.
11: Γιατί είχαμε να διαβάσουμε και ανακοίνωση. Δεν μπορούσε να.
9: Ακριβώς. Ακριβώς. Έπρεπε να έχουμε την προσοχή μας στο κείμενο, βέβαια.
10: Εμείς δεν ρίχνουμε αλεύρο του φεγγές.
9: Έτσι.
11: Και είναι και λίγο δύσκολη να τη μάθεις και απ' έξω να την πεις. τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αυτά τώρα για αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι. Έχει 5 μέρες ρεπό εδώ ο Νίκολη.
9: Εντάξει, το σημαντικό είναι η σιγουριά που βγάζει η ΑΕΚ το ρότα, Κώστα.
11: Στους αναπομείναντες. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει 15 διεθνείς, οι 13 έφυγαν, οι 2 είναι τραυματίες. Για το ρότα υπάρχει σιγουριά, όπως είπες και εσύ Βάιε, ότι θα είναι σε θέση να ξεκινήσει προπονήσεις μετά το τέλος της διακοπής. Τώρα και μέσα σε αυτό θα κάνει την αποθεραπεία του. Και πιστεύετε ότι στο πρώτο μάτς που είναι με τον Όφη, μετά τη διακοπή, στη Νέα Φιλαδέλφια, Σάββατο, θα είναι έτοιμος, γιατί, okay, η απουσία του φάνηκε. Και να πούμε ότι μετά από αυτό που είπε ο Νίκολης την Κυριακή, στη συνέντευξη τύπου στον Βόλο, αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει και μια μεταγραφή από ελεύθερο για δεξί μπακ. Εντάξει, δεν βλέπω πολλές πιθανότητες, υπάρχουν κάποιοι παίχτες. Όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, πλέον είναι κάτι που...
9: Μια λίστα σαφής, ας πούμε, συγκεκριμένη, δεν είναι...
11: Δεν είναι κάτι που είναι δεδομένο, πρέπει να έχουν μείνει ελεύθεροι στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου, όχι αργότερα. Και δεν μπορεί δηλαδή να μείνει κάποιος παίξης τώρα ελεύθερος και να
9: έρθει. Όχι, όχι.
11: Θα πρέπει να είναι ήδη ελεύθερος από 15 Σεπτεμβρίου. Το αργότερο τέλος πάντων 15 Σεπτεμβρίου που έλεξαν οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Αυτά. Θα δώσει και δύο φιλικά, τα είπαμε αυτά. Θα έχει σίγουρα πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, που είναι και αυτή φέτος κάνει ήδη μια πολύ καλή πορεία. Αυτά παιδιά.
9: Μάλιστα.
11: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
9: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
10: Χαίρετε κύριε.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εντάξει, τα δελτία τα φάγε η Μαρμάγκα.
10: Ναι.
9: Τα λευροτουφικήσαμε.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, και πάμε break τώρα και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
19: Α, ένας κύρος που μιλάει.
18: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
20: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, κάτσε να πριν συνεχίσουμε. Εγώ να σα πω ότι ένα καλό τερματοφύλακα. Ποιο θέλετε τώρα, αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης θα σπάει στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Όπως ακριβώς και τα Novaroff Acrylic και PU Hybrid της Novamix που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, φίλε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε καταρχάς αν είχαμε νεότερα από το ιατρικό κομμάτι. Και δεύτερον, αν έχουμε νεότερα για το ποιοι θα είναι παραμένοντες τέλος πάντων εδώ, στη Θεσσαλονίκη, για να δουλέψουν με το λύση σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, καλημέρα σας, κύριε. Όχι, καλή εβδομάδα. Τα πάμε χθες αυτά. Καλημέρα.
1: Έχεις και εσύ σαν το χοντροθύμιο.
2: Ναι. Καλημέρα σας.
1: Καλή Δευτέρα, Τρίτη είναι. Ναι.
2: Νόμιζα να ρωτήσω ο Βάιος που ξεκίνησε τον πρόλογο αν έχουμε κάτι νεότερο από το τηλεοπτικό.
0: Το τηλεοπτικό δεν είναι, όχι. Είμαι καλυμμένος, Δημήτρη.
1: Ωραία, να καταθέσουμε όλοι μας τις πληροφορίες που έχουμε για το θέμα.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει το οτιδήποτε. Είναι φανερό ότι αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία επιβεβαίωση για το οτιδήποτε. Όσον αφορά φυσικά την σύσκεψη και το μεγάλο θέμα που αφορά και τους ιδιοκτήτες μετά από την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, ο ΠΑΟΚ είναι πάντα θετικός σε μια καλύτερη διανομή, σε μια καλύτερη διαχείριση, βοήθεια και στους μικρομεσαίους, πιο ισορροπημένη, αλλά μέσα από συζήτηση. Νομίζω δηλαδή ότι το Δία 14 ίσως να μην αποτελεί για τον ΠΑΟΚ την καλύτερη λύση. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης.
0: Ναι.
2: Πάνω όμως σε μια θετική αντιμετώπιση αυτής της πρότασης που νομίζω θα έπρεπε να έχει πάρα πολλές παραμέτρους.
1: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι για να περάσει το Δία 14 θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι 14. Ναι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα. Αν ένας από τους 4 μεγάλους πει όχι, εγώ κρατάω τα λεφτά από το δικό μου.
0: Μάνι, μειώνει το Κορβανάς.
1: Μάνι, υπάρχει πρόβλημα με τους άλλους 3, γιατί ας πούμε η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι παίρνει 12. Έτσι. Ο Ολυμπιακός παίρνει 16. Να πει ο Ολυμπιακός, μπορεί να δεν τα μοιράζομαι. Κρατάω το 16. Η ΑΕΚ να πει τα μοιράζομαι, άρα τα 12 της γίνουν 6. Και να παίζει σε ένα πρωτάθλημα που η ΑΕΚ θα έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο 6 και ο Ολυμπιακός 16. Είναι πράγμα που δεν θα συμφωνηθεί. Το 14 μπορεί να γίνει αν συμφωνήσουν και οι 14. Φαντάζομαι, εντάξει, οι μικρότεροι 100% συμφωνούν, γιατί τα δικά τους χρήματα θα γίνουν περίπου, θα υπερδιπλασιαστούν. Από 2 θα πάνε 5, 5,5, 6 τον καθένα. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και οι 4 μεγάλοι. Αλλιώς θα πάμε σε ενδιάμεσες λύσεις.
2: Αυτές νομίζω ψάχνουμε και αυτές νομίζω θα περιμένουμε στη διάρκεια της ημέρας ή αργότερα μέσα από διαπραγμάτευση. Πάντως, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πράγματα από όλους και μια συνεννόηση, μια συμφωνία για τις εγκαταστάσεις που βεβαίως ακουμπάνε και το οικονομικό. Έχουμε νομίζω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις και θα πρέπει να δεσμευτούν πλέον όλοι για το θέμα αφορά τους μικρομεσαίους, για τα γήπεδα και τους αγωνιστικούς.
0: Υποτίθεται, Δημήτρη, ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είχε γίνει πριν χρόνια. Αλήθεια είναι, ναι, για τους αγωνιστικούς χώρους. Βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αγωνιστικοί χώροι στα γήπεδα, στα ελληνικά γήπεδα.
2: Τους διαχειρίζονταν νομίζω η ίδια εταιρεία και ναι, αυτό ήταν.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Έτσι.
1: Ναι, όχι, γιατί τίνει να γίνει συνήθεια στο τέλος Σεπτέμβρη 2-3 γήπεδα. Είναι την περίφημη αλλαγή σποράς που πρέπει να γίνει, ναι, από καλοκαιρινό σε χειμερινό χορτάρι. Να έχουμε τέλος Σεπτέμβρη σε 2-3 γήπεδα σοβαρά προβλήματα.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν λέω εγώ τώρα, εντάξει, μπορεί να συμβεί σε κάποιον μια ασθένεια, κάτι, ένα μήκητα, τέλο πάντων, μπορεί να ξεφύγει και να κάνει ζημιά στο γήπεδο. Δεν λέω τώρα το περιστασιακό. Λέω ότι βλέπουμε, ας πούμε, να, αυτή την αγωνιστική μανιμάνη, είδαμε γήπεδα που ήταν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Σκληρά και όχι κατάλληλα, τέλο πάντων, για καλό ποδόσφαιρο. 100% συμφωνώ. 100% συμφωνώ. Και δεν είναι μόνο η αγωνιστική χώρα, Δημήτρη. Είναι η φιλοξενία των δημοσιογράφων, είναι οι παροχές στον κόσμο, είναι πολλά. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Αν θέλουμε να ανεβεί η αξία του ουσιαστικά, θα πρέπει συνολικά να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.
2: Αυτό που γίνεται φέτος με Ηρακλή και Καλαμάτα, που έχουν κερδίσει την άνοδο τους από τον Μάρτιο και Οκτώβριο δεν έχουν γήπεδο,
0: ναι,
2: είναι αδιανόητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να στέκεται.
0: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα του Ηρακλή ειδικά, ακουμπάει, είναι ακόμα πιο ευαίσθητο, γιατί το κυνηγάει και ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό.
2: Όλη η πόλη.
0: Έτσι, όλη πόλη, ναι.
2: Είναι το εθνικό στάδιο,
0: ναι,
2: το οποίο είναι ανέτοιμο εδώ και τόσα χρόνια.
0: Ναι.
2: Και φυσικά ο ΠΑΟΚ βλέπει μπροστά και ανησυχεί. Γιατί έχουν εγκριθεί 11 εκατομμύρια, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι του φωτιά, κανείς δεν εγγυάται ότι του χρόνου το καλοκαίρι το Καθατζόγλου θα είναι έτοιμο από όλες τις πλευρές με όλα τα έργα τα οποία χρειάζονται. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ ήδη πιέζει, έτσι ώστε να είναι όλοι σε γρήγορηση.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα για τα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε ότι δεν κρύβεται μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τον Παβλένκα και τον Ταχάλη.
0: Οπα.
2: Είναι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις εξαρθρώσεις ή εξαρτρήματα, όπως τα λένε οι γιατροί, όμου, που αγγίζουν δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
1: Μα είναι πολύ φυσιολογικό, εσύ Δημήτρη, ο ένας είναι τερματοφύλακας που
2: μπράβο,
1: πέφτει
2: ναι,
1: συνέχεια με τον όμο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα εδώ πρέπει να είναι 100% βέβαιοι ότι η αποκατάσταση είναι απόλυτη,
0: 100%,
1: στον απόλυτο, ναι, και ο άλλος αποδεικνύεται ο Ταχάλη ότι έχει ευπάθεια. Άρα επίσης, και
2: έτσι
1: δεν είναι ευπάθεια, δεν είναι ότι είχαμε και μια φοβερή σύγκρουση, ήταν και άτυχος. Το παιδί πήγε να πανηγυρίσει, έγινε λίγο τον νόμο του στο χορτάρι και αμέσως βγήκε. Άρα ευπάθεια. Οπότε είναι.
2: Έτσι είναι. Ευπάθεια που αποκτήθηκε στην αρχή τη σεζόν από το πρώτο ματς. Φαίνεται ότι σε αρκετές κινήσεις, σε τζαρτζαρίσματα, σε πτώσεις κλπ. Τον ενοχλεί και πλέον πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Περιμένουμε την οριστική διάγνωση και την απόφαση για την αντιμετώπιση των δύο περιπτώσεων. Δύο περιπτώσεις με όμους, αλλά είναι μεγάλη ανησυχία. Είναι μεγάλη ανησυχία και ίσως μιλάμε για άλλους δύο που θα χρειαστεί να παραμείνουν για καιρό έξω. Ας το περιμένουμε να υπάρξει σήμερα προφανώς επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Ελουστόντο μάλλον δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό στα πλευρά.
0: Θα πονέσει λίγο, θα υποφέρει λίγο. Κάποια κάκωση είναι εκεί, έτσι.
2: Ναι, ναι. Το ξεκινάω από κάτι χθεσινό που προκάλεσε αίσθηση, οι 6 μέρες άδειας που έδωσε η ομάδα. Από τη μία είπαμε ότι είναι 2 μέρες που κέρδισαν οι παίκτες ως επιβράβευση για τις 3 νίκες, μια και το συμφώνησαν, και φυσικά αυτό δεν ανακαλείται όταν χτίζει σχέσεις.
0: Σωστό.
2: Απ' την άλλη όμως, αυτή την εβδομάδα αν δούλευε ο ΠΑΟΚ θα είχε προπονητής 18 απουσίες, 10 τραυματίες και 8 διεθνείς.
0: Είναι και λίγο δώρο-άδωρο να τους μαζέψεις.
2: Ναι, δεν είχε νόημα. Προτιμήθηκε, ας πούμε, η πνευματική ξεκούραση, η σωματική ξεκούραση και φυσικά η αποθεραπεία των 10 που παραμένουν έξω. Λουσέ, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος λογικά τελειώνουν την αποθεραπεία τους από Κυριακή που επιστρέφει η ομάδα, αναμένεται να μπουν. Μεγάλη αγωνία για τον Ντεσπότοφ. Τι θα καταφέρει και πότε δεν είναι δεδομένο, παρά το ότι τον προηγούμενο μήνα φαινόταν ότι τώρα θα μπει, δεν τα καταφέρνει τόσο καλά και παραμένουν έξω αρκετό καιρό με ΜΕΙΤΕ, ο Σαρίς και ο Τσάλοκ. Μια καλή είδηση από τους διεθνείς, γιατί καλή είναι η είδηση, να μην πάει ο Μπάμπα με την εθνική του, είχε το γύρο του κόσμου θα έκανε, δεν πηγαίνει ο Μπάμπα, το γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, φυσικά πάντα με τη δική του απόφαση. Και από εκεί πέρα λείπει ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης με την δική μας εθνική, ο Ζίφκοβιτς, τους άντρες της Σερβίας, ο Γιάκιτς, ο Μπάνζα που ευτυχώς έχει μόνο 2 μάτς και 28-9 τελειώνει, άρα γυρίζει
0: νωρίτερα
2: στις 2 του μηνός, όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα φιλικό, μάλλον θα παίξει και νομίζω ότι και η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία, γιατί ο Μπάνζα είναι ένα μεγάλο στίχημα αυτής της περίοδου πώς θα μπει στον ΠΑΟΚ. Και λείπει και ο Ούγκρεσιτς, ο νεαρός, μαζί με Χατσίδη Μύθου και τον Μοναστριλή. Με αυτά και με αυτά, η πρώτη εβδομάδα περνάει έτσι. Η δεύτερη εβδομάδα θα περάσει λογικά με κάποιες επιστροφές τραυματιών και η δουλειά θα γίνει την τρίτη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι γίνεται. Τώρα, τι περιμένουμε, τι θα αλλάξει, τι θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ διαφορετικό σε σχηματισμό ή σε οτιδήποτε. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ, πώς το σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με αυτά τα δεδομένα. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ, πώς το σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με αυτά τα δεδομένα.

0: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: λέει ο Μπαπέ για τη χρυσή μπάλα, ήμουν ο καλύτερος. Λέει, κανά την μπορούσα τώρα, περιμένω. Φίλε, συγγνώμη, δεν πήρες τίποτα.
1: Ναι, μωρέ, ποιος δεν πάρει. Ο Ροδρή. Ας πούμε.
0: Πήρε Μουντιάλ. Ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Περίμενε, ρε φίλε.
1: 6 μήνες ήταν τραυματίας.
0: Ναι.
1: Μετά το Μουντιάλ τώρα πάλι δεν πολύ παίζει μέχρι να συνέλθει. Δηλαδή, είναι μόνο οι 20-25
0: μέρες. Κάποιος θα την πάρει, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Hey, ο Μπαπέ τι πήρε.
1: Τίποτα. Πήγε τελικό βέβαια. Βγήκε πρώτος χώρος στο Μουντιάλ.
0: Τη συμπάθειά μας.
1: Πήγε τελικό, βγήκε πρώτος χώρος στο Μουντιάλ.
0: Πήγε τελικό, ναι, εντάξει. Okay. Τελικό πήγε και ο Ντεμπελέ.
1: Δεν πήγε τελικό. Μην τελικό πήγε. Τελικό πήγε
0: ο Μέση. Από φύγανε άμα κριτήριο τελικός.
1: Τελικό πήγε ο Μέση.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία τι άλλο, δεν ήταν για μάλλον. Η
0: Μπαρτσελόνα ήταν μηχανή, φίλε, πέρσι. Το πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα.
1: Ναι. Τι είναι η βασική μου ψήφη.
0: Τώρα ξέρω. Πάντως για μένα.
1: Τι λένε οι στοιχηματικές, άμα δεις τι λένε οι στοιχηματικές θα καταλάβεις.
0: Δεν έχω μπει να δω. Δεν έχω μπει να δω.
1: Έτσι. Είναι ο Γιαμάλ, ας πούμε, ο άλλος. Υπάρχει Μέση.
0: Εντάξει, ήταν λίγο αστείο να υπάρχει Μέση.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Αλλά. Δεν πρέπει να είναι και κριτήριο το τι πετυχαίνει, ας πούμε, μέσα στη ρημάδα τη χρονιά για να πάρει χρυσή μπάλα. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, ας πούμε.
1: Να.
0: Δεν πήρε το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Να.
0: Α, βγάλουμε και τον Μλαντένοβιτς, άμα είναι στη λίστα.
1: Τον
0: Μλαντένοβιτς. Το παλιό αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού.

0: Πώς είναι το δρόμο.
1: Θα βάλουμε τον Ορτέγκα, τον Ολυμπιακό, ορίστε. Να πιο πήρε, το πρωτάθλημα, τον Πίγιο, Τσάικ. Τον Πίγιο, Τσάικ. Το Γιώβιτς, γιατί δεν
0: βάλουμε. Χάρη Κέιν, τα ακούω.
1: Ναι.
0: Χάρη Κέιν, Γιαμάλ.
1: Εμπαπέ.
0: Ναι. Ποιος είναι ο τελευταίος?
1: Μέση.
0: Χάρη Κέιν, το ακούω. Από όλους αυτούς που άκουσα. Ρόδρυ, Γιαμάλ, Ντεμπελέ, Χάρη Κέιν. Το ακούω, Χάρη Κέιν.
1: Τα σπάσε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Καλά πήγε με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πήρε κάτι. Είδαμε μας χαλίτσα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Είδαμε. Κάτι σήκωσε.
0: Ο Ισπανός κάποιος πάρει, όχι. Αν είναι να τον πάρει ο Βιτίνια. Αλλά δεν είναι καν. Δεν υπάρχει παίκτης πάρει, ε.
1: Ναι, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου δεν υπάρχει, ας πούμε. Για μένα ήταν ο Βιτίνια πέρσι. Μόνο Ντεμπελέ.
0: Α, ναι, ο Ντεμπελέ.
1: Μόνο Ντεμπελέ.
0: Ναι. Αλλά δεύτερο εγχόμενο μετά για Ντεμπελέ.
1: Back to back Ντεμπελέ.
0: Ναι. Το ακούω, Χάρη Κέιν.
1: Ακούσε. Μάλιστα. Πάντως, Κιλιάν, με όλη τη συμπάθεια που σου έχουμε, έτσι. Δεν το αξίζει φέτος. Βαρατσχέλια δεν θα μπορούσε. Όχι. Βαρατσχέλια δεν είναι στη λίστα καν. Δεν είναι στη shortlist.

0: και από Arsenal κάποιος θα μπορούσε να το πάρει, να το διεκδικήσει.
1: Ε.
0: Θέλει πρωτάθλημα στην Αγγλία με την ομάδα που το είχαν με όλους τους τρόπους.
1: Εντάξει, τα κορυφαίοι παίκτες μας ήταν. Έγινε μια κουβέντα γιατί δεν είναι ο Ντέκλαν Ράις υποψήφιος τώρα, το θυμάμαι.
0: Δεν πρέπει να είναι ο Ντέκλαν Ράις, ας πούμε, υποψήφιος.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
1: Έπαιξε τελικό Champions League, έπαιξε ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πού πήγε. Στο 4 πήγε η Αγγλία.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πού δεν θυμάμαι εγώ. Πάμε, έχουμε κάψει όλα τα.
0: Έχουμε κάποιες πλάτζα.
1: Πριν δύο μήνες γίνανε αυτά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Χαίρομαι πολύ.
1: Ισπανία, Γαλλία ήταν και η Αργεντινή, η Αγγλία. Ναι, πήγε. Είναι τελικό, ρε.
0: Ορίστε. Πήρε πρωτάθλημα με την Arsenal.
1: Έπαιξε τελικό Champions League και μη τελικό Μουντιάλ.
0: Ποιο
1: ναι, γι' αυτό υπήρξε κρίνια μάλλον από την Arsenal, γιατί δεν είναι σίγουρο.
0: Ποιο κύριε.
1: Αλλά τέλος πάντων δεν είναι για να πάρει χρυσή μπάλα.
0: Γιατί? Επειδή δεν είναι επιθετικός.
1: Όχι, ρε.
0: Τότε...
1: Ο Ρόδρυ είναι επιθετικός, είναι.
0: Τότε.
1: Ποιο Μερίνο, ρε.
0: Όχι, ο Μερίνο εντάξει, επειδή πήρε και Μουντιάλ. Αλλά ήταν τραυματίας μεγάλη χρονιά.
1: Όχι. Εγώ...
0: Αν υπήρχε ας πούμε 12ος παίκτης της χρονιάς, εύκολα θα βγει ο Μερίνο.
1: Ναι. Από τους υποψήφιους, εγώ ψηφίζω Χάρι Κέιν.
0: Ναι. Όχι, εγώ λέω ότι ο Ντέκλαν Ράις θα πρέπει να είναι μέσα. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: 100% Ντέκλαν Ράις. Και βλέπουμε. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα το να παίρνει πρωτάθλημα από την Arsenal. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη.
1: Εγώ ξαναλέω, από αυτούς τους υποψήφιους θα την έδωσα στο Χάρι Κέιν.
0: Ναι.
1: Τώρα ας δούμε ποιοι δεν είναι υποψήφοι και θα πρέπει να είναι, αλλά από τους υποψήφιους σε σχέση με Μπαπέ, Γιαμάλ, Ντεμπελέ, Μέση, Ρόδρυ που έπαιξε πολύ λίγο μέσα στη χρονιά.
0: Ναι, του Μέση είναι λίγο αστείο. Κοίταξε, αν ας πούμε έχει ένα κενό στο τζάκι πάνω και θέλει μια ακόμα χρυσή μπάλα, να του τη δώσουμε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι. Okay.
1: Ναι, η Αγγλία βγήκε τρίτη. Χάρι Κέιν.
0: Πάμε να την κάνουμε την απονομή, δεν χρειάζεται τίποτα τώρα, ούτε λεκί, ούτε τίποτα.
1: Μάνο Σταραμόπουλο, αν ακούσει, Χάρι Κέιν ψήφισε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει ψήφισει ο Μάνο.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι... Τον έχω για Μέση όμω το Μάνο.
1: Λες,
0: επειδή είναι Λατίνο και λάτρη του λατινικού ποδοσφαίρου.
1: Okay.
0: Πιστεύω ότι είναι προ τα εκεί. Κλείνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στείλει επιβεβαίω άμα θέλει, δεν θα το αποκαλύψουμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Έχει τα τρει Καρπετόπουλο εδώ στον πίνδυνο τη Πορεφέμα 4,6. Εμεί τα λέμε του Μωρού.

0: 94,6.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ανοιχτό να κινηθεί για την απόκτηση δεξιού μπακ ΑΕΚ από την αγορά των ελεύθερων. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ, χωρίς όμως να κατονομάζει κάποιον. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του περσινού Ουγγρικού Πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Βιτάλης έτοιμος μετά τη διακοπή. Ο Ρώτα. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται σήμερα η Ενελλάδη προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της 5ης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης για το Βελιγράδι. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας, δίλημα Βλαχοδήμος ή Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 13 διεθνείς. Μένει η Ελλάδα και δεν πάει Τζαμάικα ο Μπέιλι. Σενάριο από την Τουρκία για τον 32χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. 5 ημέρες άδεια έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μεγάλη ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους Άλλη και Παυλένκα, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και εκφράζονται φόβοι για μακροχρόνια απουσία τους. Ανακούφιση με Ελουστόνδο. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, που στις 2 Οκτωβρίου θα δώσουν φιλικό, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο αντίπαλος. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό άκτορο Ρογκαβόπουλος και έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας απέναντι στην Παρή. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ναν. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τωμά Ερτέλ για λογαριασμό της ΑΕΚ με τον πολύπειρο Γάλλο Γκάρντ να αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα. Θέμα ορών το sold out στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Euro Cup κόντρα στη Μανρέσα, που είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου στο Παλατάκι. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Σερβίας με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε στο πρόσφατο μάτς με την Μπεσίκτας και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τον τύπο της χώρας δύσκολα θα προλάβει και κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία. Την επιστροφή του Ρίκι Ρούμπιο στην εθνική ομάδα της Ισπανίας εν ώψη του παραθύρου του Νοεμβρίου, που περιλαμβάνει και τον αγώνα με την Ελλάδα κατά προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιθυμεί ο Τσούς Ματέο. Ελπίζω να τον πείσουμε και να βασιστούμε ξανά πάνω του, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρόχα για τον έμπειρο Γκαρτής Μπανταλώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι την 22η μέρα του Σεπτέμβρη του 2026 είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα και πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Χάρης Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Κύριος Πετρίδης στην παραγωγή. Ο Σωτήρης ακολουθεί την εθνική. Σωτήρης Σταμπάκος, οπότε δεν τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Όχι, γιατί έχει πάρει τα όρια και τα βουνά. Απλά θέλω να πω ότι είναι δίπλα στην ομάδα με το μυαλό του. Λοιπόν, στο μικρόφωνο μόνος του και σήμερα ο Άντων Σκαρπετόπουλος, ο κ. Πάντσος δεν θα έρθει, οπότε μου κάνετε παρέα εσείς. Ο κ. Πάντσος δίνει τη μάχη του, όταν έχουμε νεότερα θα σας πούμε τι συμβαίνει με την κατάσταση. Το ξαναλέω ότι σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, για τη θετική σας ενέργεια. Δεν τα λέμε όμως από μικρόφωνο αυτά τώρα, όταν και εφόσον θα μάθετε. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365, το θυμίζω. Μαζί μας και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι η εξυπηρέτηση πελατών πλέον από το τηλεφωνικό της κέντρο έχει πάει σε άλλο επίπεδο, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε φορά που πρέπει να πάρετε τον τηλεφωνικό σας πάροχο για να σας εξυπηρετήσει, σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή και θα ακούτε το κεντρί και άλλα διάφορα τα οποία υπάρχουν στα τηλεφωνικά κέντρα. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και όχι μόνο, υπάρχει χάρη στο Nova App και η υπηρεσία Call Me Back, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να βρεθεί κάποιος να σου λύσει το πρόβλημα, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας στην προκειμένη περίπτωση, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν μάλιστα είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Και όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Θυμίζω ότι όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, με όρους και προϋποθέσεις που θα βρεις στο nova.gr. Μάλιστα. Στους τίτλους της αρχής συνηθίζω να υπενθυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-95-79-283-84-85, αν κάτι μας χρειάζεστε, στη διάθεσή σας. Και βέβαια η δυνατότητα που έχετε πάντα να μας στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, έτσι κι αλλιώς όλοι είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Για να μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, χρειάζεται ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr. Το κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα για να δω τις ειδήσεις της ημέρας. Και αφού συμβούν όλα αυτά, πρέπει να πω ότι κλικάροντας στο Big Wings Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα διαδικτυακά και μέσω αυτής μας στέλνετε και μηνύματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Απαντάμε, θέλω να πω, προβληματιζόμαστε, εν πάση περιπτώσει τα διαβάζουμε, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τα χρησιμοποιούμε γενικότερα και καλά κάνετε και τα στέλνετε. Μάλιστα. Συνηθίζω να, όταν ξεκινάω, να κάνω μια αναφορά στην ατζέντα της ημέρας, δηλαδή το τι έχουμε σήμερα να δούμε. Γενικώς δεν έχουμε και πολλά, είναι αλήθεια. Τίποτα, θα έλεγα σήμερα από αυτά που συνήθως παρακολουθούμε. Έχει ένα παιχνίδι Μαρία Σάκαρη, από ό,τι βλέπω. Στο τουρνά της Σιγκαπούρης για τους πολυμερακλήδες, το τένις. Κατά τα άλλα, είμαστε σε αναμονή των παιχνιδιών της Εθνικής για το Nations League, τα οποία θα είναι πολλά αυτά που θα γίνουν τις περίπου 20 μέρες που δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Είναι δύσκολες αυτές οι 20 μέρες για μας εδώ πέρα, δηλαδή χρειάζεται κάτι να κάνετε. Η ΑΕΚ έβγαλε μια ανακοίνωση απαντώντας στα όσα είπαν οι άλλοι για την διαιτησία. Πρώτα απ' όλα ο Αχιλλέας Μπέος, νομίζω, αλλά και οι υπόλοιποι, γιατί όλοι κάνανε, όλοι, όχι όλοι, οι πιο πολλοί κάνανε κάποια σχόλια, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, έκανε μια διαρροή που χαρακτήρισε το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο Βόλο πέναλτι ουρακοτάγκο, πηγαίνοντας το πράγμα λίγο πιο μακριά από το μαϊμού που λέμε συνήθως. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ έκανε μια ανακοίνωση. Ελπίζω να απαντήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι, για να γίνει να ζεσταθεί λίγο το πράγμα, να έχουμε πράγματα να λέμε και να συζητάμε. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει σήμερα και μια συζήτηση στη Super League για τα τηλεοπτικά, και μια ευκαιρία δηλαδή που τσακωθούν λίγο και μείνει ρε παιδί μου λίγο ένταση ας πούμε στην επικαιρότητα. Διότι κατά τα άλλα οι παίχτες έχουν πάρει άδειες, οι προπονητές συσκέπτονται για να δουν τι θα γίνει ή έχουν πάει και αυτοί διακοπές. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία σοβαρή αγωνιστική επικαιρότητα πέραν αυτό που συμβαίνει με τον μάτς που έχει μπροστά της Εθνική. Αυτό που συμβαίνει. Το μάτς που έχει μπροστά της Εθνική. Κάνα break να πούμε δύο κουβέντες και για αυτά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η Winsport FM 94,6.

Έλεγα για την Εθνική, θέλω να θυμίσω λίγο και το πρόγραμμά της, γιατί μπερδεύει το κόσμος. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σύνθετο, δεν ντρομάζεται. Δηλαδή, έχει 4 παιχνίδια να δώσει στη σειρά η Εθνική, ξεκινώντας από το μάτς που έχει την Πέμπτη με τη Σερβία, ακολουθεί την Κυριακή το παιχνίδι με τη Γερμανία εκτός έδρας, τη Γερμανία του Κλοπ. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η Εθνική για να παίξει με την Ολλανδία την επόμενη Πέμπτη και την μεθεπόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 4 Οκτωβρίου κλείνει αυτή η τετράδα των αγώνων, επίσης με μάτς με τη Γερμανία στην περίφημη συμπρωτεύουσα. Για όσα ανησυχούν, η επόμενη διακοπή είναι μέσα Νοεμβρίου. Όχι μέσα Νοεμβρίου, εκεί θα παίξουν, νομίζω έχει αγωνιστική 7 Νοεμβρίου κάπου εκεί, και μετά σταματάνε για την Εθνική και θα έχει τότε να δώσει παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας και με την Σερβία στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε αυτή η φόρμουλα και γιατί αυτή η μεγάλη διακοπή, νομίζω είναι απλό, γιατί έχει προηγηθεί το Μουντιάλ, οι λιπέστατες προετοιμασίες, και σκεφτήκαν στην UEFA ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, λίγο το πρόγραμμα, ας πούμε, των παικτών μαλακώνει. Διότι πρώτα απ' όλα δεν είναι όλοι διεθνείς, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεύτερον, και αυτοί που είναι διεθνείς δεν θα παίξουν όλα τα παιχνίδια, θα γίνει λίγο, με 4 παιχνίδια θέλω να πω σε 2 εβδομάδες, θα γίνει λίγο rotation. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρχει, ας πούμε, η επιβάρυνση συνηθισμένη. Έτσι τουλάχιστον ελπίζουν, γιατί δεν είμαι και τόσο βέβαιος. Επίσης, αυτού του είδους το πρόγραμμα οδηγεί σε κάτι το οποίο το επισήμανε ο Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις που έκανε πριν να φύγει η Ελλάδα για το Βελιγράδι. Είπε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν επιτρέπει πολλές προπονήσεις. Είπε, θα ασχοληθούμε λίγο με την ανάλυση των αντιπάλων, σε αυτό θα ρίξουμε βάρος και δεν υπάρχει δυνατότητα για πολλά άλλα. Και έτσι είναι. Δηλαδή, σκεφτείτε, η Ελλάδα έχει σήμερα ταξίδι, θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση αύριο για να παίξουν την Πέμπτη, θα γυρίσουν την Παρασκευή, θα φύγουν για τη Γερμανία μάλλον την Παρασκευή, θα γίνει μια χαλαρή προπόνηση το Σάββατο και θα παίξουν με την Γερμανία. Δηλαδή, σημαίνει ότι σε μια εβδομάδα θα κάνουν μια προπόνηση κανονική, παίζεται. Και το ίδιο προφανώς θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε επιστροφή από τη Γερμανία, δύο προπονήσεις, μια καλή και μια έτσι και έτσι, μάτς με την Ολλανδία και πάμε παρακάτω, που σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρξει φοβερή και τρομερή επιβάρυνση, αλλά μπορεί να γυρίσουν και με κανένα τραυματία, θέλω να πω, όχι η εθνική μας, όλες οι ομάδες, γιατί τα συνεχόμενα παιχνίδια έχουν και αυτού του τύπου τα αποτελέσματα. Πρέπει επίσης να πω ότι σήμερα εδέησα να ρίξω μια ματιά στις κλήσεις, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι σε σχέση με τις προηγούμενες, τις κλήσεις δηλαδή που είχαν γίνει Μάιο-Ιούνιο, είναι εκτός ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας, γιατί ο Μπακασέτας δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι. Είναι έξω ο Σωτήρης Κοντούρης, που προφανώς κρίθηκε ότι από τη στιγμή που δεν παίρνει παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δύσκολα μπορεί να βοηθήσει. Και βέβαια λείπουν και οι γνωστοί τραυματίες, δηλαδή ο Λάζαρος Ρώτα, που τραυματίστηκε την τελευταία στιγμή, ο Γιαννούλης που λείπει καιρό τώρα, όπως και ο Χατζηδιάκος, και βέβαια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε πει δεν πάω στην Εθνική. Θα είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια βέβαια να τον μεταπίσουν και μπορεί και να τον είχαμε, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τώρα με τη ρήξη αστών αυτό δεν τίθεται σε συζήτηση. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Να πω ότι κλήθηκαν ο Σάλιακας, δεν θυμάμαι αν είχε ξανακληθεί, νομίζω πρέπει να έχει περάσει μια φορά, αλλά δεν παίρνουν ο Κιόρκο. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης επίσης από τα σπάνια. Και βέβαια επέστρεψε ο Φώτης Ιωαννίδης, που τώρα είναι μια χαρά. Είχε χάσει τις προηγούμενες κλήσεις γιατί είχε έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Και είναι και παρόν ο Καρέτσας, που μετά τη γνωστή ιστορία έπαιξε με την Ντόρτμουντ, ήταν και πολύ καλός. Και θα βρίσκεται στην Εθνική. Και στην Εθνική θα βρίσκεται και ο Δουβίκας, που αρχικά ήταν να πάει με την Εθνική Ελπίδων, που κάτι κυνηγά. Ο Κοστούλας. Ο Δουβίκας ήταν έτσι κι ο Κοστούλας ήταν να πάει με την Εθνική Ελπίδων και τελικά μπήκε στην Εθνική των Ανδρών. Την Εθνική των Ανδρών που έχει διάφορα περίεργα, θέλω να πω. Δηλαδή έχει 5 center 4, τον Ιωαννίδη, τον Παυλίδη,
το Δουβίκα, τον Τετέ και τον Κοστούλα. Γιατί και ο Κοστούλα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να παίξει και πίσω, ας πούμε, από τα center four, αλλά εκεί ψηλά στην επίθεση βρίσκεται και αυτός. Σε αυτό, με τον τρόπο που παίζει ο Γιωβάνοβιτς, πιο πολύ μπορώ να τον δω center four παρά σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Και έχει βέβαια μετρημένες, ας πούμε, έτσι, επιλογές ο Γιωβάνοβιτς ότι έχει να κάνει με τα half. Υπάρχουν ο Ζαφίρης, ο Τριάντης, ο Κουρμπέλης και ο Μουζακίτης. Παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μόνο ο Κουρμπέλης είναι κανονικός κόφτης. Και για να μπορέσει να φτιάξει μια πολύ μπροστόβαρη ομάδα, δεν έχει δύο, ας πούμε, παίχτες να φάνε το γήπεδο, που είναι πάντα χρήσιμη για να μπορεί να βάλει σε μια ομάδα, ας πούμε, πολλούς κυνηγούς. Είτε είναι η δική μας εθνική, είτε είναι η εθνική Γαλλία, ας πούμε, ο λόγος. Είναι μια περίεργη ομάδα αυτή. Έχει πολύ ταλέντο, είναι δεδομένο. Και έχει και πολλούς παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό και κάνουν ωραία πράγματα. Και έχει και πολλούς κυνηγούς πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πέρα από αυτούς τους πέντε που center four παίζουν όλοι, υπάρχουν ο Τζόλης, ο Καρέτσας, που και αυτοί διεκδικούν και συνήθως παίζουν βασικοί. Υπάρχει ο Κιζερίδης που κάνει ωραία πράγματα και περιμένει την ευκαιρία του. Υπάρχει πάντα ο Μασούρας που δεν λείπει ποτέ. Πολύ μπροστά, λίγη πίσω. Δηλαδή, οι θέσεις στα χάφη είναι μετρημένες, γι' αυτό νομίζω ότι κάλεσε και τον Ντόι πάλι για να έχει ένα παίχτη εκεί. Υπάρχει ο Τριάντης που όμως είναι ένα μυστήριο. Θέλω να πω, δεν τον έχουμε δει πάρα πολύ με την εθνική. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι έτσι απολύτως έτοιμος να ξεκινήσει. Μάλλον το βάρος θα πάει στο Ζαφίρι και στον Κουρμπέλη, λέω αρχικά. Θα δούμε. Κλήθηκε και ο Ανδρούτσος, υπάρχει στο γκρουπ. Αν κάποιος αδικήθηκε, νομίζω είναι Αθανασίου. Ο Αθανασίου θα μπορούσε να έχει κληθεί, αλλά είναι πιο εύκολο για τους προπονητές να καλούν center four παρά να πάρουν ένα αριστερό μπακ ακόμα, θέλω να πω. Εγώ περίμενα να τον καλέσει γιατί λείπει ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι τραυματίας. Πήρε θέση του τον Κυριακόπουλο, που και αυτός κάνει, είναι αλήθεια, πολύ καλή σεζόν. Δεν τον αδικούμε. Αλλά θα ήταν έτσι καλό να κληθεί ο Αθανασίου. Θα ήταν και ένα σημάδι ότι γενικώς ο coach παρακολουθεί το εθνικό μας πρωτάθλημα και άλλες ομάδες πέρα από αυτές που συνήθως πρωταγωνιστούν και είναι έτοιμος κάποιον να φωνάξει. Το έκανε στην περίπτωση του Ανδρούτσου, αλλά τον Ανδρούτσου τον είχε πάρει και την προηγούμενη φορά. Τον είχε καλέσει και τον Μάιο γιατί έλειπε τότε ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, τότε έλειπε και ο Καρέτσας. Πας πως κάποιος ακόμα έλειπε. Και έμεινε ο Ανδρούτσος. Για τον Αθανασίου δεν υπήρχε χώρος σε αυτή την κατά τα άλλα πολυπληθέστατη εθνική, γιατί τα παιχνίδια είναι τέσσερα και θα χρειαστούν πολλοί κόσμος. Το άλλο που χτυπάει στο μάτι στις κλήσεις είναι ότι υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες, κατά τη γνώμη μου, έτοιμοι να παίξουν οι βασικοί. Ο Βλαχοδήμος είναι ο βασικός αυτής της εθνικής. Το ξέρουμε, παίζει χρόνια τώρα, είναι αξιόπιστος, σοβαρός, καλός. Στη Σεβίλη ζορίζεται φέτος, γιατί δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει εύκολα πράγματα μπροστά της. Και χάνει λίγο τις εντυπώσεις από τον Τζολάκη που έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με την Χαλ. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Ακόμα και σε παιχνίδια που δέχεται γκολ, όπως το τελευταίο, πιάνει πέναλτι, ας πούμε. Και γι' αυτό και μόνο το λόγο, ένα τερματοφύλακας είναι πάντα ανάμεσα στους διακριθέντες. Και υπάρχει βέβαια και ο τρομερός Χρήστος Μανδάς, ο οποίος κάνει με τη Λάτσιο πράγματα και θάματα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που μια ομάδα που παίζει σε άδειο γήπεδο, γιατί ο κόσμος της διαμαρτύρεται, είναι τόσο ψηλά στην βαθμολογία. Δίνει πόντους ο Μανδάς, δίνει βαθμούς και με εμφανίσεις που δείχνουν, ας πούμε, προσωπικότητα, αλλά και με σπουδαίες επεμβάσεις, όπως αυτές που έκανε στη Βενετία, όπου έπιασε επίσης πέναλτι με τη Βενέτσια και σταμάτησε για την ομάδα του Στρόπα σε διάφορες φάσεις το πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει προφανώς μεγάλη αναμονή, υπάρχει ελπίδα ότι θα δούμε από αυτήν την ομάδα φοβερά και τρομερά πράγματα. Δεν σνομπάρουμε το Nations League που δεν είναι, για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί θα σας πω κάτι. Η ομάδα αυτή κέρδισε το ενδιαφέρον του κόσμου και τα καλά λόγια που την συνοδεύουν,
χάρη σε παιχνίδια που έκανε στο Nations League και όχι σε παιχνίδια που έκανε, ας πούμε, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή στα προκριματικά του Πανευρωπαϊκού. Στο Nations League είχε κερδίσει στην Αγγλία στο Wembley. Στο Nations League είχε κάνει και το καταπληκτικό παιχνίδι με τη Σκωτία εκτός έδρας. Και κάπου εκεί γεννήθηκαν και οι προσδοκίες. Να δούμε τι θα δούμε τώρα. Ο Γιωβάνοβιτς είπε ότι ο στόχος είναι να μείνουμε στην ελίτ, στην μεγάλη κατηγορία. Δεν θα είναι απλό, είναι πολύ δύσκολος όμιλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οφείλουν όλοι να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και είναι και παιχνίδια αυτά, στα οποία αν κάνεις αποτέλεσμα, δένεσαι με την ομάδα και την θεωρείς και κομμάτι δική σου. Και αυτό ήταν το μυστικό των καλών ομάδων της εθνικής που είχαμε κατά καιρός. Όχι μόνο της ομάδας του 4, αλλά γενικώς. Όταν η ομάδα πήγαινε καλά, είχε παίκτες που τη θεωρούσαν την εθνική κάτι περισσότερο από τους συλλόγους τους. Πάμε στο Χάρη να ακούσουμε το δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού ανάμεσα στο Εγάλαιο και τη Μεταμόρφωση. 5 περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, οι αυξημένες γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές οφείλονται κυρίως στη ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στον πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, καταγράφεται δραματική μείωση των γεννήσεων σε όλη τη χώρα κατά 42% από το 2009 μέχρι το 2024. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις και ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε σήμερα μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων παρουσίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Πολύτιμο φίλο χαρακτήρισε ο Ταγί Περντογάν τον Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους παραδοσιακά ισχυρότερους τομείς της εταιρικής μας σχέσης, η αμυντική βιομηχανία, πρέπει να αναπτυχθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια και να αποκτήσουμε νέα δυναμική, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Να ο Τόμας και να η ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία. Ο Τόμας το 2-0 και η Arsenal είναι αγκαλιά με ολόκληρο, το 2-0. Να το λοιπόν, να η μεγάλη έκπληξη. Να η σούπερ έκπληξη.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να δω λίγο γιατί ρωτάτε, πριν να πάμε στο Διονύση Δεσίλα. Αυτό είναι τέταρτο επικοινωνίας με τους ακροατές. Ξέρουμε πότε θα βγουν, Ραντώνη, λέει, εισιτήρια για, το μάτς εθνικής, για τα μάτς εθνικής στη Θεσσαλονίκη, νομίζω σύντομα. Άρτουσουμε το Σωτήρι μόλις τον βρούμε. Αλλά πολύ σύντομα. Ποιος θα είναι αρχηγός εθνικής τώρα, ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Από τους του Μπακασέτα, ποιος παίρνει τώρα περιβραχιόνιο. Νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με την παλαιότητα, ο Βλαχοδήμος πρέπει να είναι σε αυτή την ομάδα από τους πιο παλιούς. Έτσι. Αλλά είναι τερματοφύλακας και σπανίως παίρνει το περιβραχιόνιο ο τερματοφύλακας. Από παρουσία στυλ. Σίγουρα τώρα μη συζητάμε. Ο Κουρμπέλης, αν παίξει, αυτός θα είναι αρχηγός. Αυτός είναι ο πιο παλιός, μακράν. Αλλά και από στυλ, εγώ θα τον έλειπα το Μαυροπάνο με το περιβραχιόνιο. Πολύ ωραία. Ο Τσιμίκας είναι από τους πιο παλιούς σε αυτήν την ομάδα, μην το ξεχνάμε. Και θα παίξει και σίγουρα, γιατί λείπει ο Γιαννούλης, δεν εντίθεται θέμα ανταγωνισμού με προκειμένα, σε που καμιά φορά έχουν παίξει και οι δύο. Αυτοί νομίζω ότι είναι οι επικρατέστεροι. Η ομάδα είναι η Σερβία, λέει ένας φίλος. Νομίζω ότι η Σερβία δεν έχει ιδέα κανείς τι ομάδα είναι. Γιατί δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Και όταν μια ομάδα όπως η Σερβία αποκλείεται στο παγκόσμιο κύπελο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα. Να δούμε τώρα τι ξεκίνημα θα κάνει με την εθνική μας. Είναι πάντως ένα μυστήριο η Σερβία. Δηλαδή, εντάξει, δεν σημαίνει ότι αυτοί που δεν κατάφεραν να προκριθούν αποκλείστηκαν από την αποστολή. Έτσι, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αλλά κάτι μου λέει ότι μόλον ότι είναι σαν ένα δύσκολο όμιλο, μια κάποια ανανέωση, ας πούμε, θα την επιχειρήσει. Υπάρχει και ο Μασούρας, λέει, αρχηγός. Ναι, αλλά ο Μασούρας δεν ξεκινάει τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, δεν ξεκινάει τον τελευταίο καιρό ο Μασούρας. Ο Νικοπολίδης ήταν αρχηγός. Ναι, έχουν υπάρξει τερματοφύλακες που ήταν αρχηγοί. Έτσι, πολύ. Η διασημότερη περίπτωση είναι ο Ντζοφ. Το λέω για τους παλιούς που τον θυμούνται. Οι μικροί μπορεί να μην ξέρουν ποιος είναι. Αλλά ο Ντζοφ, ας πούμε, ήταν καμιά δεκαετία χρόνια αρχηγός στην Εθνική Ιταλία. Μπορεί και περισσότερα, που λέει ο λόγος. Αλλά δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Για τον απλούστο το λόγο ότι, όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, ο αρχηγός είναι και από τους λίγους που έχει δικαίωμα να μιλάει με τον διαιτητή, να λέει και μια κουβέντα παραπάνω, ξέρω εγώ, να φωνάζει και λίγο. Ο τερματοφύλακας είναι πολύ μακριά για να τα κάνει αυτά. Ωραία ερώτηση είναι αυτή που στέλνει ένας φίλος που λέει: η Σαχτάρ έχει διεθνείς. Η Σαχτάρ δεν πρέπει να έχει πολλούς διεθνείς, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους, από όσο θυμάμαι. Και έχει και πολλούς Λατινοαμερικάνους η Σαχτάρ. Παραδοσιακά τώρα δεν ξέρω ότι εδώ, έτσι μου φαίνεται, την τελευταία φορά που την είχα δει, με αυτή την εντύπωση έμεινα, ότι είχε πάρα πολλούς ξένους. Τώρα θα έχει και διεθνείς, δεν γίνεται. Αλλά οι καλοί της παίκτες ήταν στο παιχνίδι που είχα δει, ήταν όλοι ξένοι. Και ο Σιλαβέρτ βέβαια ήταν αρχηγός, και ο Κάν ήταν αρχηγός, έχετε δίκιο, και ο Μπουφόν που λέει ένας φίλος ήταν αρχηγός. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλες προσωπικότητες όμως. Δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι τόσο πολύ συνηθισμένο, λοιπόν. Αν πάει, λέει, ο Αθανασίος στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, μια χαρά θα καλείται, πιστεύω. Μπορεί. Πρέπει να πάει, να παίξει, να παίζει καλά. Πολλά χρειάζεται να γίνουν στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν θα μου άρεσε να κληθεί ο Αθανασίου επειδή πήγε στον Ολυμπιακό. Θα μου άρεσε να κληθεί ο Αθανασίου γιατί παίζει καλά. Και παίζει καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Όφη. Το που παίζει είναι άλλη ιστορία όταν βρίσκεσαι στην Εθνική. Στην Τουρκία, λέει, γίνεται ένα μικρό θαύμα. Πρώτη στο πρωτάθλημα είναι η ομάδα των Κούρδων. Ναι. Αλλά θα το πάρει Γαλατασαράι, να ξέρεις. Η πολύ καλή μπάλα λένε ότι παίζει Μπεσίκτας. Εγώ γενικά το ψιλοπαρακολουθώ το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Έχει πλάκα και στοιχηματικά έχει πλάκα. Έχει πολλά γκολ το πρωτάθλημα της Τουρκίας παραδοσιακά. Αλλά στο τέλος θα το πάρει Γαλατά.

0: Μα γιατί όχι, λέει ο Κοστούλας ως αντιμπακασέτας Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι μια ωραία απορία. Θέλω να πω ότι το ακούω πολύ. Αλλά ο Κοστούλας, πρώτα απ' όλα, δεν είναι ακριβώς δεκάρι ο Κοστούλας. Είναι ένας παίχτης, ένας περιφερειακός επιθετικός, πολύ καλός σε σχήματα που προβλέπουν δύο κυνηγούς στην επίθεση, σε ομάδες δηλαδή σχεδιασμένες να σηκώσουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι απλό. Και σίγουρα δεν είναι απλό να παίξει ο Κοστούλας, ένα center for, ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Και να παίζουμε με αντιπάλους τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία στο Βελιγράδι. Πολύ δύσκολο. Εάν υπήρχαν δύο σκυλιά του πολέμου, παίχτες που, όπως είχε κάποτε η Εθνική, δηλαδή ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Κατσουράνης, έτσι, αυτοί, αν υπήρχαν τέτοιου τύπου παίχτες, μπορούσαν να δοκιμάσουν και σχήματα λίγο περισσότερο επιθετικά. Αλλά όπως είναι τώρα η Εθνική, περισσότερο από τρεις κυνηγούς στην εντεκάδα μου φαίνεται δύσκολο να μπορεί να σηκώσει, και οι τρεις μου φαίνονται πολύ εμένα, και ήταν και ένας από τους λόγους που η ομάδα αυτή δεν τα πήγε πολύ καλά στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Γιατί με την Εθνική έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που παίζουν στην επίθεση με ταλέντο, με παρουσία κάθε Σαββατοκύριακο σε μεγάλα πρωταθλήματα, που τραβάνε την προσοχή μας, που τους γουστάρουμε, ρε παιδί μου, και νομίζουμε ότι όλοι αυτοί μπορούν να παίξουν μαζί, ενώ δεν ισχύει. Λοιπόν, ο Κοστούλας είναι ο καλύτερος φουστέρ του κόσμου. Έχεις ένα δίκιο. Έχουμε break, χάρη, να το κάνουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
12: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Ένας φίλος λέει ότι δεν είπε στο πιο μεγάλο σκύλο του πολέμου που λείπει, δηλαδή ένας καραγκούνης. Ξέρεις, το Γιώργαρο τον έχω εγώ για πιο επιθετικούς ρόλους στο μυαλό μου. Όντως, μεγάλος μαχητής, δεν το συζητάω. Αλλά, δηλαδή, ας πούμε σε αυτή την εθνική. Ο καραγκούνης λείπει από όλες τις εθνικές Ελλάδος από τη στιγμή που σταμάτησε. Είναι δεδομένο. Αλλά σε αυτή την εθνική θα ήταν δύσκολο να έχουμε και τον Καραγκούνη και τον Κοστούλα, για παράδειγμα, και κάποιον ακόμα πίσω τους. Θα ήταν λίγο δύσκολο. Όχι, δεν γίνεται. Αλλά λέμε τώρα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να γίνει με τον Ζαφίρη και τον Κουρμπέλη, ας πούμε, πίσω από τον Κοστούλα. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν συζητάω τώρα για τον Μουζακίτη, ας πούμε, για τον Τριάντι ή για άλλους παίκτες που έχουν άλλα χαρακτηριστικά, που είναι καλοί με την μπάλα περισσότερο και λιγότερο καλοί στις απαραίτητες, ας πούμε, ανακτήσεις και στο κινητό της δεύτερης μπάλας και σε όλα αυτά. Έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ και ξαφνικά τον θυμήθηκαν όλοι. Όχι, ρε φίλε, δεν έχεις δίκιο. Δηλαδή, τον Κωνσταντέλια πάντα τον αγαπούσε ο κόσμος και πάντα έφυγε από γήπεδα καταχειροκροτούμενος. Έτσι, δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας είναι από τους. Όχι, ρε φίλε, δεν έχεις δίκιο. Δηλαδή, τον Κωνσταντέλια πάντα τον αγαπούσε ο κόσμος και πάντα έφυγε από γήπεδα καταχειροκροτούμενος. Έτσι, δηλαδή, ο.

0: Ειδικά σε αυτό που είπε για τον Κωνσταντέλια, βρίσκεται τώρα μάτς τηλεοφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1
1: πέρσι. Πέρσι, ναι.
0: Ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ. Έχει χειροκροτηθεί. Μάτς το οποίο ξέρει, μειώνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Και άγχος στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά χειροκροτήθηκε.
1: Στο Καραϊσκάκι έχει φύγει χειροκροτούμενο σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 4-1, έτσι.
0: Που είχε κάνει το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμφάνιση με τα κουνάκια και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν
1: στην ΑΕΚ τον έχουν χειροκροτήσει στο 0-2 της ΑΕΚ πέρσι στο ξεκίνημα της περίοδου. Που πάλι είχε βάλει ένα ωραίο γκολ. Δηλαδή, γενικά τον αγαπούσαν και τον χειροκροτήσαν. Σε αυτό ο Κωνσταντέλλες, σε αυτό όχι στο στυλ του παιχνιδιού, μοιάζει πάρα πολύ με τον Χατζηπαναγή, ξέρεις. Το Χατζηπαναγή γινόταν, σε μικρός δεν θυμάσαι. Ο Χατζηπαναγής όταν κατέβαινε με το Ερακλή στην Αθήνα, πήγαινε κόσμος να δει τον Χατζηπαναγή. Γενικώς. Δηλαδή υπήρχαν προσωπικοί του φάνα, ας πούμε, που πηγαίνανε στο γήπεδο, ξέρω εγώ, του Πανιωνίου. Όποια ομάδα έπαιζε στην πρώτη εθνική και κατέβαινε ο Χατζηπαναγής, είχε 500 εισιτήρια παραπάνω από αυτόν που λέει ο λόγος.
0: Λόγω.
1: Ναι,
0: για να το
1: ναι,
0: δω.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα, ναι.
0: Εντάξει, τον Παναθηναϊκό προφανώς όπως όλες τις ομάδες υπάρχει τώρα είναι ήρεμα τα πράγματα. Έγινε μια προπόνηση. Υπάρχει άδεια μέχρι την Κυριακή. Κυριακή απόγευμα θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Είναι πιθανό να γίνει κάποιο φιλικό ή φιλικά. Μέσα στη, γιατί είναι και πολλές μέρες. Το πιθανότερο να γίνει, δηλαδή θα το δούμε επόμενες μέρες και να αρχίσει να παίρνει και κάποια λεπτά. Σιγά σιγά αρχίσει να μπαίνει και ο Κρίστιανσεν, για τον οποίο έχουμε πει ότι το είπε και ο Ευρωπονδύς. Δηλαδή θα μπει μετά την. Θα είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή. Μέχρι τότε λείπουν διεθνείς. Από Κυριακή θα αρχίσει να δουλεύει ο Νίστρουπ σε κάποια πράγματα ενώ στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει αυτό το 5-5 στο πρωτάθλημα. Έχει αυτό το. Αίτητο 13 αγώνων. Έχει κάποια πράγματα τα οποία κρατάει, όπως για παράδειγμα ότι πέρα τις νίκες θα αρχίσει να χτίζει χαρακτήρα νικητή, τα λέγαμε και χθες. Έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μετά την ΑΕΚ. Έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι ότι είναι στο 10. Είναι ο Ολυμπιακός που ήταν κάνοντας στο 2, τα χρυσά έχει βάλει. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Οπότε αγωνιστικά τώρα δεν γίνονται πολλά πράγματα. Πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Γίνονται πράγματα στο κομμάτι του γηπέδου που αξίζει να τα μεταφέρουμε. Υπάρχει προχθές, ναι, πριν από τρεις μέρες, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας με δηλώσεις του στο Big One Sport FM είπε ότι θέλουν να είναι έτοιμο το γήπεδο του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι 39, μέχρι 39 πρέπει να έχει παραδοθεί βάση σύμβαση στο ερασιτέχνη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό. Έχει καθυστερήσει το ποδοσφαιρικό για διάφορους λόγους. Κανονικά δηλαδή για να ήταν έτοιμο το καλοκαίρι αρχικά που λέγανε έπρεπε τώρα ήδη να μπαίνει το στέγαστρο. Τρέχουν τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ, δηλαδή όποιος περάσει και σήμερα όποιος πέρναγε από το εργοτάξιο στο Βοτανικό θα βλέπει μια έντονη κινητικότητα, η οποία έντονη κινητικότητα αφορά πρώτον εργασίες για την κατασκευή του ποδοσφαιρικού.
1: Ναι.
0: Το οποίο που βρισκόμαστε ανεβαίνουν και τα πέταλα, ανεβαίνουν τα πέταλα και ήδη ήρθαν, ήδη έχουν έρθει οι Ιταλοί για το στέγαστρο. Το οποίο φαίνεται ότι κάποια πρώτα κομμάτια θα αρχίσουν να μπαίνουν ταυτόχρονα με τις εργασίες για να ολοκληρωθεί ο σκελετός του γηπέδου. Δηλαδή σε κάποιες κερκίδες, για παράδειγμα μπορεί να σηκώνεται το ένα πέταλο ή και τα δύο πέταλα, η Ανατολική Κερκίδα να είναι έτοιμη και να αρχίσει να μπαίνει το στέγαστρο εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό θα μπει σε κομμάτια.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν έρθει οι Ιταλοί, έρχεται από Ιταλία αυτό, έχουν έρθει ήδη οι Ιταλοί εδώ για το στέγαστρο. Επίσης υπάρχει έντονη κινητικότητα εκεί στο εργοτάξιο τις τελευταίες ημέρες με καθαρισμό συνολικά του οικοπαίδου, μάλλον κάποιες κατεδαφίσεις ακόμα που έπρεπε με κάποια κτίρια να κατεδαφιστούν, κυρίως στην πλευρά του ερασιτέχνη, του γηπέδου ερασιτέχνη που εκεί έχουν αρχίσει να πέφτουν τα μπετά. Και μπήκαν για καθαρισμό στο διπλανό οικόπεδο του εμπορικού.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσω ότι το εμπορικό κέντρο που ήταν να το κάνει ο Βοβός τότε,
1: ναι,
0: και το πήρα και τράπεζε, δεν είναι μέσα στο οικόπεδο της διπλής ανάπλασης.
1: Όχι,
0: είναι ακριβώς δίπλα.
1: Ναι, ναι. Όποιος έχει πάει εκεί το ξέρει. Είναι στο βάθος, ας πούμε, όπως το βλέπεις από το δρόμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, πιθανότητα θα υπάρχει άλλος δρόμος από κάτω. Αλλά είναι ναι. στο βάθος, είναι αρκετά μετά το γήπεδο. Κοντά, αλλά αρκετά μετά.
0: Δίπλα έχουν βάλει μια μάντρα και το έχουν χωρίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχικά
1: ναι.
0: ήταν να είναι μέσα στο ίδιο.
1: Θα έπρεπε να είναι στον περιβάλλοντα χώρο. Ναι, ναι.

0: Ναι, που ναι. έχουν βγάλει μια μάδρα. Τώρα υπήρχε μια συζήτηση για το τι θα γίνει εκεί, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, είναι δίπλα και στο ποδοσφαιρικό και στο αεραστέχνη. Η καθυστέρηση που υπήρχε σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν είχαν αποφασίσει τι τράπεζες θα το κάνουν. Εμπορικό το πιθανότερο θα το κάνουν.
1: Υπάρχει, για να το πω, Διονύση, υπάρχει ο σκελετός του. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο σκελετός δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή. Υπάρχει μόνο.
0: Μέχρι πριν από ένα διάστημα που
1: ναι.
0: όταν δεν υπήρχε στον ορίζοντα η διπλή ανάπλαση, λέγαμε το κουφάρι του.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Γιατί κατασκευάστηκε μέχρι ένα σημείο και τότε με τις προσφυγές σταμάτησε. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται εκεί. Το πιθανότερο είναι εμπορικό να το κάνουν, γιατί και αυτό δεν το κάνανε και γραφεία κτλ. Και θα πάρει την από κάτω. Έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός εκεί και έχουν αρχίσει να παίρνουν, να μαζεύουν υπόγεια ύδατα. Εκεί τι έγινε τώρα, επειδή η περιοχή εκεί έχει υπόγεια ύδατα, με τον καιρό, με την πάροδο του χρόνου και όταν άρχισαν να καθαρίζουν, να βγάζουν και τα ύδατα από το οικόπεδο για να γίνει το γήπεδο, πλημμύρισαν τα υπόγεια του εμπορικού. Οπότε αυτό τώρα ήθελε έλεγχο στατικότητα, ήθελε τέτοια πράγματα. Υπάρχει λοιπόν και κινητικότητα εκεί για να δούμε τι θα το κάνουν. Το πιθανότερο εμπορικό είναι να γίνει. Ο στόχος είναι σύμφωνα με τα λεγόμενα που ξαναλέγω του κυρίου Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων, το Σεπτέμβρη του 27 να είναι έτοιμα τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμα τα πάντα το 27, ο στόχος είναι πάντως το τρέχουν ακόμη περισσότερο. Γιατί υπήρχαν οι καθυστερήσεις με το τραγικό συμβάν που έγινε με το θάνατο εργάτη. Υπήρχαν οι καθυστερήσεις, άργησε εδώ ένα πέταλο να σηκωθεί γιατί βρέθηκε ένα αρχαίο πηγάδι. Όλα αυτά πήγαν λίγο πίσω την όλη φάση, την όλη κατάσταση. Στην κάποια κτίρια τα οποία μέχρι να πάρθει δικαστική απόφαση για να γίνουν απαλατριώσεις, όλα αυτά δεν είναι απλά πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει και Οκτώβριο, Νοέμβρη, κάπου εκεί το 27. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα για το γήπεδο. Υπάρχει, ξαναλέω, δηλαδή οι εργάτες έχουν αυξηθεί και τρέχει πάρα πολύ το όλο θέμα, προκειμένου να είναι σε ένα χρόνο από τώρα έτοιμο. Θα το δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Πρέπει να πω πάντως ότι σε σχέση, ας πούμε, με τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στη Νέα Φιλαδέλφια, εδώ υπάρχει ένα βαντάζ ότι δεν υπάρχει ανάγκη για να γίνουν οι περιφερειακοί δρόμοι, υπογειοποιήσεις και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι για μένα.
0: Έχει ένα δρόμο που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Υπογειοποίησαν ένα κομμάτι στην ΑΕΚ που την ταλαιπώρησε.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Εδώ όμως έχει αρχίσει ο δρόμος αυτό και φτιάχνεται. Θα είναι μια νέα λεωφόρος,
1: ναι.
0: η οποία θα είναι θα ξεκινάει από την Καβάλας, την Αθηνάς.
1: Ναι.
0: Αθηνών, συγγνώμη. Καβάλας, την Εθνική Οδό. Και θα φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλι.
1: Μάλιστα.
0: Το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό φτιάχνεται κανονικά. Είναι ένας μεγάλος δρόμος.
1: Και φτιάχνεται.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχει και πρόβλημα, Διονύση, να πάει γραμμή του μετρό, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ήδη τώρα. Υπάρχει ήδη.
0: Υπάρχει ήδη η στάση Ελαιώνα.
1: Μάλιστα. Μια χαρά.
0: Περίπου σαν να είναι σαν την απόσταση περίπου αμπελόκηπη γήπεδο Παναθηναϊκού τηλεοφόρο.
1: Αυτό το θυμάμαι, ξέρεις, πριν από 5 χρόνια που είχε να συζητιέται. Στο μεταξύ έγινε η στάση του μετρό, α πούμε. Ναι, ναι.
0: Έχει γίνει, έχει.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία. Τα λέμε.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής ενόψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι η αποστολή. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκαριά. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελευθέρων η Ένωση. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 13 διεθνείς. Σενάριο από την Τουρκία για τον 32χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή προκειμένου να δουλέψει ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τους παίκτες που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές και έχουν μείνει στο Κοροπή. Πιθανότατα εντός της ημέρας τα νεότερα στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση των Τάχα Άλλη και Παυλένκα, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου. Άδεια μέχρι την Κυριακή έχουν οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά που δεν έχουν κληθεί στις εθνικές ομάδες. Πρωινή προπόνηση είχε σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Παυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό άκτορο Ρογκαβόπουλος που έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρίς στο Telecom Center. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Ναάν, ο οποίος θα επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Τριφυλιού. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την 21χρονη Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς περίπου στις 3.30 μετάδοση από Nova Sports 6. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Σερβίας με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε στο πρόσφατο μάτς με την Μπεσίκτας και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στην Ελλάδα. Ενώ σύμφωνα με τον τύπο της χώρας δύσκολα θα προλάβει και κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία. Την επιστροφή του Ρίκη Ρούμπιου στην Εθνική Ισπανία εν ώψη του παραθύρου του Νοεμβρίου που περιλαμβάνει και τον αγώνα με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επιθυμεί ο Τσούς Ματέο. Ελπίζω να τον πείσουμε και να βασιστούμε ξανά πάνω του, τόνισε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πηγαίνοντας σιγά σιγά για να συζητήσουμε τα του Ολυμπιακού με τον Νικολακό, θέλω να πω κάτι ότι μου φάνηκε ότι δεν δόθηκε, ας πούμε, η πρέπουσα προβολή στην είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα. Είναι αλήθεια ότι γίνεται πολύ μεγαλύτερη προβολή σε αυτού του τύπου των δυσάρεστων ειδήσεων όταν φεύγει κάποιος ο οποίος πρωταγωνιστούσε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, και τη δεκαετία του 80 έχουν πάρει πολλά χρόνια, έτσι, δεν είναι και χθες, θέλω να πω. Εντάξει, η δεκαετία του 90 δεν συζητάμε. Λοιπόν, θα έχει φύγει νέος άνθρωπος, θέλω να πω. Για τους ήρωες της δεκαετίας του 70 υπάρχει πολύ μικρότερη αναφορά όταν τους χάνουμε. Το βλέπα και στην Ιταλία με τον Σάντρο Ματσόλα, που ο Ματσόλα, ας πούμε, είναι ένας Ιταλός εθνικός ήρωας. Δεν λέω ότι δεν τον θρηνήσανε όπως έπρεπε και δεν τον αποχαιρέτησαν όπως έπρεπε, αλλά ήταν, ας πούμε, πολύ μικρότερες, πολύ λιγότερες οι αναφορές και η γενικότερη, έτσι, προσοχή, ας πούμε, στην αφήγηση του μύθου του από ότι όταν έχασαν τον Φράγκο Μπαρέζι, έτσι. Ήταν μια ανάλογη μεγάλη προσωπικότητα. Μάλιστα, με τον Ματσόλα η φασαρία που έγινε, δηλαδή εκεί καταλάβανε, θέλω να πω, όλοι οι Ιταλοί ότι έφυγε ένας μεγάλος, έγινε γιατί στο παιχνίδι της Γιουβέντους, στο ενός λεπτός σιγή που ζήτησε η Ιταλική Ομοσπονδία να κρατηθεί στη μνήμη του, οι οπαδοί της Γιουβέντους φώναξαν συνθήματα εναντίον του. Εντάξει, μη σας κάνει εντύπωση, η μάνα του Κάφρου είναι πάντα έγκυος. Δηλαδή, θέλω να πω, παράγουμε πολύ περισσότερη καφρίλα γενικώς στον κόσμο από αυτή που μπορούμε να αντέξουμε. Αλλά αυτό ήταν το γεγονός που σημάδεψε το αντίο του συγκεκριμένου μύθου, ας πούμε, του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Και λέω μύθου του Ιταλικού ποδοσφαίρου γιατί οι Ιταλοί, εκτός των σπουδαίων που έκανε ο Ματσόλα με την Ίντερ, είχαν και ως θέμα συζήτηση το αν χωράει αυτός και ο Ριβέρα στην ίδια εντεκάδα καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Ήταν μόνιμη αυτή η συζήτηση και πρέπει να πω ότι, επειδή έχω δει, ας πούμε, τα παιχνίδια της Εθνικής Ιταλίας στο Μουντιάλ του 70 και τα έχω δει γνωρίζοντας τα αποτελέσματα πολλά χρόνια αργότερα από τη στιγμή που γίνανε. Αλλά έχω δει και άλλα παιχνίδια των Ιταλών εκείνο τον καιρό. Μια χαρά μπορούσαν αυτοί οι δύο να παίξουν μαζί. Γιατί ο Ματσόλα ήταν ένα δεκάρι που προηγήθηκε της εποχής του. Ένας πολύ μοντέρνος παίκτης. Ένας παίκτης που γυρνούσε πολύ, έπαιρνε πάρα πολύ την μπάλα. Δεν ήταν ο τύπος που περίμενε, ας πούμε, στο ύψος μεγάλης περιοχής για να κάνει ένα κόλπο. Αυτό ήταν ο Ριβέρα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, golden boy, σαν ηθοποιός έμοιαζε εκείνης της εποχής, αλλά δεν ήταν σκύλι του πολέμου, δεν γυρνούσε πολύ, δεν έτρωγε το γήπεδο, δεν ήταν παίχτης που περίμενε την μπάλα μπροστά για να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω που ξέρουν να κάνουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί δεν χωρούσαν μαζί? Δεν χωρούσαν μαζί γιατί οι Ιταλοί έπρεπε να βάζουν πάντα ένα μπακ παραπάνω, ένα κόφτη παραπάνω, γιατί δεν είχαν ποτέ καμιά ιδιαίτερη, ας πούμε, τρέλα να εμφανίσουν δεκάδες με πολλούς κυνηγούς. Κανα δυο φτάνανε. Αν είχαν και κανέναν από τα δεξιά να κάνει καμιά σέντρα και καμιά τρίπλα, ήταν σούπερ ευχαριστημένοι. Μία τέτοια περίπτωση δεκαριού που προηγήθηκε της εποχής του ήταν πάντα στα μάτια μου και ο Βιέρα που έφυγε από τη ζωή. Χίλιες κινήσεις στο γήπεδο. Τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Τέριαξε πάρα πολύ ακριβώς γιατί είχε αυτή τη διάθεση να γυρίζει πολύ, να πάρει την μπάλα, να μαρκάρει, να κυνηγήσει με τον Γιώργο Δελικάρη, με τον οποίο έπαιξαν και μαζί, αν θυμάμαι καλά, στη Μεικτή Κόσμο, που τότε είχε νόημα η κλίση γιατί υπήρχαν εκεί παίκτες τεράστιες. Ήταν η κερία, ας πούμε, που στη Μεικτή Κόσμο καλούσαν τον Κρόεφ, τον Μπελέ, τέτοιους παίκτες. Ο Βιέρα ήταν από την Ουρουγουάη, αλλά είχε γεννηθεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και είχε κάτι στο βραζιλιάνικο, πρέπει να πω. Έπαιξε και στην ΑΕΚ, μεγάλος. Γενικά ένας ποδοσφαιριστής, όχι μεγάλος σκόρερ. Δεν θυμάμαι τα γκολ του, δεν ήταν πολλά σε σχέση με τις εμφανίσεις του, αλλά δημιουργικός, χρήσιμος και μπροστά από την εποχή του γενικότερα. Και πολυτεχνίτης και γενικώς, έτσι, τον περιγράφουν αυτοί που τον ήξεραν τότε ως έναν τύπο που μπορούσε να πάει οπουδήποτε για να παίξει ποδόσφαιρο. Έχει παίξει πολύ λίγο στην πατρίδα του, πολύ λίγο, αναλογικά δηλαδή λίγο, έτσι, στην Ουρουγουάη. Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν είχα προετοιμαστεί για να του κάνω αφιέρωμα, μου ήρθε τώρα βλέποντας έτσι διάφορα, πρέπει να τελείωσε την καριέρα του στην Αργεντινή, παίζοντας σε μία από αυτές τις μεγάλες ομάδες της Αργεντινής, ξέρω εγώ, στην Boca, στη River, κάτι τέτοιο. Βασικός στον Ολυμπιακό εκείνο του Γουλανδρή, που έγραψε την ιστορία του. Γενικά ένας παίκτης τον οποίο όποιος τον έζησε στα ντουζένια του τον θυμότανε και τον μελετούσε πάντα, μαζί με τον Λοσάντα βέβαια και τους υπόλοιπους. Τον χάσαμε, θέλω να πω, μετά έφυγε, θα έλεγα, εντάξει, πλήρης ημερών. Πρέπει να ήταν 80 και πάνω ο Βιέρα, αν θυμάμαι καλά. Γενικά όμως μου έχει μείνει αυτό και θέλω να το γράψω κιόλας και να το αναπτύξω και λίγο, ότι με τους ήρωες της δεκαετίας του 70 έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή εμείς που είμαστε μεγαλούτσικοι και πρέπει να διηγούμαστε ιστορίες, δεν τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν τους έχουμε ζήσει πάρα πολύ καλά. Όσοι τους έχουν ζήσει πάρα πολύ καλά είναι πολύ μεγάλοι για να κάθονται να μας λένε τα κατορθώματά τους και περνάνε λίγο τα αντίο τους έτσι, όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, ας πούμε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το χαμό που είχε γίνει στην Ιταλία για τον Μπαρέζι, παραδείγματος χάρη, τον είχα ζηλέψει καλοκαιριάτικα. Δηλαδή το αποδώσανε τιμές φοβερές. Ένας φίλος που ξέρει μου λέει εδώ πέρα ότι ήταν καταπληκτικό στην περίπτωσή του, ότι ενώ ήταν ένας τεχνίτης ο Βιέρα και καλός με την μπάλα και πολύ δημιουργικός και αυτά, αναλάμβανε το μαρκάρισμα του Μίμη Δωμάζου στα ντέρμπι. Πράγμα που σημαίνει πολλά και για την καταγωγή του από την Ουρουγουάη. Ότι πήγε στην ΑΕΚ, σας το είπα, πρέπει να τον είχε πάει στην ΑΕΚ ο Λουκάς Μπάρλος, τον Βιέρα, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Πάμε να κάνουμε ένα break και να ακούσουμε τον Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Κάρπε, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εδώ. Σε περιμένω να ακούσω τι έχεις να μου πεις.
1: Είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε λίγο σε τη φυλακή για...
0: Μεταγραφές.
1: Ακόμα, πώς έχουμε 8 μέρες. Είναι ο Ολυμπιακός, όπως ξέρεις, Αντώνη, δεν σταματάει να κάνει μεταγραφές ακόμα και όταν δεν υπάρχουν. Δηλαδή...
0: Όταν δεν υπάρχει περίοδος.
1: Ναι, βέβαια. Οκτώβριο, Νοέμβριο, πόσους παίχτες έχει κλείσει για χειμώνα, για παράδειγμα. Οπότε πόσο δε μάλλον τώρα που υπάρχουν ακόμα μεταγραφές ελεύθερο. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα γίνει κάποια μεταγραφή, αλλά είμαι βέβαιος ότι στον Ολυμπιακό θα ψάχνονται μέχρι το τέλος αν να παρουσιαστεί κάτι, ξέρεις...
0: Σε ποιες θέσεις τώρα, ας πούμε, για να καταλάβω.
1: Δεν μπορώ να σου πω πιο συγκεκριμένα.
0: Θα πάρει και άλλο σεντερφόρ δύσκολο, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι έχει τέσσερις, χωρίς τον Ελκαμπή. Έχει τέσσερις.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς σε επιφυλακή με τον Ολυμπιακό πάντα, όταν υπάρχουν μεταγραφές, Αντώνη. Πρέπει να περιμένουμε τώρα για τον προπονητή κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος τώρα έχει δει την ομάδα σε 3 παιχνίδια υπό την καθοδήγησή του. Έχει διαφορά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να βλέπεις στο λάπτοπ τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον άλλο προπονητή, με τον προηγούμενο, με τη Λίμπαρ, τον όποιο προηγούμενο. Ναι. Είναι διαφορετικό να βλέπεις την ομάδα με αυτά τα οποία εσύ έχεις ζητήσει.
0: Κοίτα, θα είναι πολύ τυχερός ο Ολυμπιακός να έχει δει κάτι ο προπονητής, να θέλει ένα παίκτη και να ξέρει και ποιον παίκτη θέλει και να είναι και διαθέσιμος.
1: Σωστά το λέει.
0: Στις 22 Σεπτεμβρίου. Αν συμβούν όλα αυτά μαζί, μιλάμε για λαχείο, παρακανονικό, ας πούμε.
1: Σωστά το λες και η αλήθεια είναι επίσης ότι υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες στην αγορά ελεύθερη. Υπερβολικά θα έλεγα πολύ και υπερβολικά καλοί. Mm-hmm. Σε τι κατάσταση όμως είναι ο καθένας, είναι μια διαφορετική ιστορία αυτό, σε τι κατάσταση είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι προφανέστατο ότι είναι όλοι αυτοί οι παίκτες 4 μήνες χωρίς προπόνηση.
0: Ναι. Όσο καλή επαγγελματίες και να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, το χωρίς προπόνηση.
1: Είναι καλό, όπως σου έλεγα χθες, πότε ήταν την Κυριακή, δεν θυμάμαι, για τον Μπέιλι, που μένει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν λίγο καταστροφή, ας πούμε, να έφευγε ο Μπέιλι.
0: Με δική του λέει, αυτός το ζήτησε. Γιατί ήταν στην προεπιλογή και κανονικά η διαδικασία προβλέπει να πας εκεί και να πούνε ότι σε βλέπουν οι γιατροί, δεν είσαι καλά, γύρνα πίσω. Τρεχαγύρευε δηλαδή, αν πεις στην Τζαμάικα, καληνύχτα.
1: Δεν ήταν απλά προεπιλογή, έφτασε μετά και κλείσει κανονική.
0: Ναι, κλείσει κανονική.
1: Αλλά συνεννοήθηκαν οι δύο ομάδες.
0: Και είχαν και 4 παιχνίδια να παίξουν, έτσι.
1: Σωστά. Επίσημα παιχνίδια. Και εξήγησαν από τον Ολυμπιακό και ο παίκτης, βέβαια, στους ανθρώπους εκεί ότι είναι ανέτοιμο.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει ίσα-ίσα κάτι 2-20 λεπτά, ας πούμε. Είχε και ενοχλήσεις το τελευταίο 20 λεπτό που έπαιξε με τη Γιαγκελόνια, πότε ήταν. Mm-hmm. Οπότε... έτσι έγινε και είναι καλό τουλάχιστον να είναι εδώ, να δουλέψει αυτές τις μέρες που θα δουλέψουν. Αυτός φαντάζομαι πρέπει να δουλέψει και όλες τις μέρες, τέλος πάντων, ακόμα και στα ρεπό που λέει ο λόγος. Γιατί πολύ απλά έχει μείνει πολύ πίσω. Είχε μια βαριά θλάση το τελευταίο φιλικό που έπαιξε 25 Ιουλίου. Μια θλάση με την οποία ανέμεινε έξω 40 μέρες περίπου.
0: Ναι, και έρχεται και από μια χρονιά που είχε παίξει ελάχιστα, έτσι, δηλαδή κάτι τέταρτα.
1: Και έρχεται από μια χρονιά που είχε ταλαιπωρηθεί το παιδί, οπότε πρέπει να κάτσει, να δουλέψει, ήδη δουλεύει καλά στον Ολυμπιακό, για να δώσει πράγματα, γιατί είναι κάποιες μεταγραφές που θεωρητικά λες ότι είναι κομβικές.
0: Όχι, δηλαδή, αυτή είναι σίγουρα.
1: Ναι, γιατί είναι ένας εξτρέμ που υποτίθεται στην καριέρα του έχει γκολ και ασίστ, έχει νούμερα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι καλός παίχτης πάνω απ' όλα γενικά. Είναι ο Πουέρτα, ξέρω εγώ, στη μεσαία γραμμή που τον είδαμε στο Μουντιάλ και όπως έλεγα το 70% να παίξει από ό,τι στο Μουντιάλ εδώ θα έχουμε το καλύτερο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος. Το 70, όχι το 100%.
0: Ναι.
1: Είναι ο... Και προχθές ήταν καλός ο Πουέρτα, αν κάποιος... Γιατί η χαφ... για να προσέξεις ένα χαφ στην απόδοσή του πρέπει να κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Αυτός δεν έκανε εντυπωσιακά, αλλά έκανε πολλά καλά πράγματα ο Πουέρτα προχθές.
0: Ο Πουέρτα παίζει πολύ, δηλαδή ακούμπησε την μπάλα πάνω από 100 φορές, λέει, στο παιχνίδι.
1: Εντάξει. Κανείς δεν τον είχε μετά το μάτς διακριθέντα, όμως το παιδί ήταν,
0: ναι.
1: Έκανε καλό παιχνίδι, ουσιώδες παιχνίδι κλπ. Εγώ μετά το μάτς με τον Όφη θυμάμαι, mm-hmm. που όλοι έλεγαν δεν είναι όλοι ικανοί παρτιδικά κλπ. Και είχα πει εδώ στο ΡΕΦΕΜ, παιδιά, είσαι ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Και μου λέγανε, μα ποιος, λέει ο Φρόιλερ. Και έκανε λάθος ο προπονητής, τον έβγαλε κιόλας το 60. Λοιπόν, και είδαμε ότι έχει νέα ενδεκάδα από το Φρόιλερ. Τέλος πάντων, ο Πουέρτα δυστυχώς έφυγε.
0: Αυτό, αυτό λέω. Είναι δηλαδή και ο Φρόιλερ, και ο Φρόιλερ έφυγε, έτσι.
1: Το Φρόιλερ είναι και κοντά σχετικά. Είναι Ελβετία, λες, άντε πάει στο καλό,
0: εδώ,
1: ας πούμε.
0: Δεν θα είναι εδώ.
1: Δηλαδή... δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι. Για μένα κακό ήταν και ο Σάλιακας που έφυγε, γιατί δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία και τον βλέπεις ότι δεν βγάζει 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τώρα έσπασε το διάολος το ποτάρι του, δεν αποσύρθηκε ο Ρώτα και έπρεπε να βρουν δεξιμπά και πήραν το Σάλιακας. Ας τον άνθρωπο να είναι εδώ να δουλέψει και αυτά. Ο Σάλιακας, όπως αποδεικνύεται, είναι ένας παίχτης που καταρχάς ο Ολυμπιακός δεν έχει Έλληνες παίχτες. Δεν έχει Έλληνες παίχτες, μόνο το Ρέτσο έχει το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Ο τρίτος είναι ο Σάλιακας.
0: Και ήρθε με τα χίλια ζόρια ο Σάλιακας, έτσι. Να τα λέμε όλα.
1: Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Οι εισηγήσεις. Όχι του Μεντιλίμπαρ, μην μπερδευόμαστε, μην τα ρίχνουμε άλλο στο Μεντιλίμπαρ. Οι εισηγήσεις.
1: Του άρεσε, πρέπει να πω.
0: Του Μεντιλίμπαρ του άρεσε.
1: Ναι. Όταν τον, δεν τον ήξερε, αλλά του είπαν ότι επειδή πρέπει να πάρουμε Έλληνες και δεν γίνεται. Και του είπαν ποιοι είναι διαθέσιμοι, ας πούμε. Και όταν είδε το Σάλιακα, του άρεσε πολύ που έβγαζε καλές έντρες.
0: Άλλοι σοφοί λέγανε ότι δεν κάνει ο Σάλιαγκας γιατί παίζει μόνο σε ομάδα με 5 μπακ. Τα χίλια ζόρια ήρθε ο Σάλιαγκας.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, καλά, ρίχνει καρέκλες έξω εδώ που είναι.
0: Καρέκλες.
1: Ο Σάλιαγκας είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε, Αντώνη, όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο Φτάιτ. Ο Σάλιαγκας μένει πίσω πολύ τακτικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δουλέψει πάρα πολύ αυτό, γιατί το παιδί δεν έπαιζε με offside, αφού ήταν, έπαιζαν με τρεις, οι τρεις έπαιζαν το offside στην Πάουλη, mm-hmm. που έπαιζε, ξέρω εγώ, δεν είναι στην Πάουλη, δεν ήταν εκεί, ήταν, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Βεβαίως, μια χαρά, άψογα.
1: Α, ωραία.
0: Παρότι
1: βρέχει. Έχει ένα θέμα με το offside, πρέπει να το δουλέψει, γενικά ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά τώρα, Κάρπε, τα έχουμε πει αυτά, εγώ τα έλεγα...
0: Με παιδί μου δουλειά ήταν... θέλει, παίχτες δεν έχει να δουλέψει ο προπονητής προκειμένου. Δηλαδή αυτή είναι μια διακοπή που είναι μεγάλη, αλλά έχει δύο προβλήματα. Το ένα ότι δεν έχει παίχτες και το άλλο ότι οι παίχτες οι οποίοι φεγάνε δεν πρόκειται να δουλέψουν εκεί που θα πάνε. Γιατί με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες δεν υπάρχει πιθανότητα... πώς το λένε, δύο προπονήσεις, δεν είναι,
1: αυτοί οι 15 που είναι εδώ, είναι και ο Σά δυστυχώς τραυματίας, την πρώτη εβδομάδα τώρα δεν μπορεί να προπονηθεί κανονικά με τίποτα, και θλάσσιο Σά έπαθε, και εκείνο το μάτι με τη Γιαγκελόνια που έπαιξε λίγο, δυστυχώς έτσι, ατυχώς έτσι είναι η κατάσταση, αλλά ακόμα και αυτή έχει σημασία, έχει πολλά πράγματα να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ένας κακός προπονητής, το αντίθετο, δηλαδή όποιος το πει θα είναι χώρια της αναχάριστος, είναι και αφελής, ας πούμε, ποδοσφαιρικά να πεις ότι δεν... Απλά ο Μεντιλίμπαρ είχε ένα τρόπο συγκεκριμένο που έλεγε ότι εγώ έχω ένα τρόπο παιχνιδιού και αν τον κάνω καλά αυτόν τον τρόπο, εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα κερδίσω.
0: Και αν τον κάνω καλά οι παίχτες, όχι.
1: Οι παίχτες, εννοείται, οι παίχτες. Και πράγματι όταν το έκανε ο Ολυμπιακός καλά και έβγαζε 100% ενέργεια και ένταση, ήταν πάρα πολύ δύσκολος και στην Ευρώπη να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή δεν μπορούσε να βγάζει η ομάδα αυτή την ενέργεια, την ένταση κλπ. Σίγουρα υπήρχαν και ελλείμματα σε ποιοτικό επίπεδο κάποιων παιχτών. Αυτό λοιπόν που δεν είχε ο Μέντι ήταν ότι δεν ασχολούνταν πολύ με άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν δούλευε πολύ με άλλα πράγματα. Δεν ήταν το στυλ του, ρε παιδί μου, τέτοιο. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βελτιωθεί, ας πούμε, τις στημένες φάσεις, το πώς θα παίζει το offside, το πώς... και διάφορα άλλα τα οποία είναι πιο λιγότερο εύκολα αντιληπτά από ένα που δεν είναι προπονητής, ας πούμε, όπως εμείς, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό και, είναι το.
0: Και είναι για να το κλείσω όπως αρχίσαμε, χρειάζεται και να έχει έναν προπονητή ο οποίος να λέει: θέλω τον κύριο Νικολακόπουλο, γιατί έχω στο μυαλό μου το πώς θα τον χρησιμοποιήσω, το τι θα μου δώσει κτλ. Κτλ. Πράγματα που τα δεν γινόταν, ας πούμε. Δηλαδή, καλός χρυσός ο Μέντι, δύο παίκτες πρότεινε, τρεις παίκτες πρότεινε τρία χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ήταν δύσκολο σε επιλογές. Δηλαδή, ναι. Αυτούς τους παίκτες που ήθελε, Αντώνη,
0: ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο. Καταρχάς δεν έρχονταν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση το Μίγια που έρχονταν το παιδί το πρώτο καλοκαίρι που τον ζήτησε, το δεύτερο τώρα δεν ούτε το συζητούσε. Mm-hmm. Δηλαδή οι άλλοι παίχτες, ο Τσαλαβές το εξάρι, πώς το λένε, ο Στόπερ που πήγε στη Φέγενορντ, δεν ήταν η τελευταία τους επιλογή, ας πούμε, Ελλάδα. Είναι ισπανικό πρωτάθλημα, ε.
0: Σ' αφήνω.
1: Ισπανικό πρωτάθλημα ήταν.
0: Τα λέμε.
1: Yeah. Άντε, να είστε καλά.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenic Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenic Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenic Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenic Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenic. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο ροζ Helen V Anti Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen V Anti Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή με
13: ημερησίως.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

Για να έχετε μια εικόνα, γιατί αυτό που λέγαμε με τον Κώστα για τους παίχτες που λείπουν δεν είναι. Δεν το λέμε για να το λέμε. Εντάξει. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Έχει φύγει ο Πόποβιτς. Τα παίρνω με τη σειρά, έτσι, δηλαδή τερματοφύλακες. Έχει φύγει ο Πόποβιτς. Εντάξει, θα πει κάποιος είναι εδώ ο Ορτέγκα, κάτι θα κάνει. Ξέρω, και ο Στουρνάρας που μπορεί στη διάρκεια της χρονιάς να είναι χρήσιμος. Από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει κανείς από τους τρεις δεξιούς μπακ. Δηλαδή ούτε ο Σάλιαγκας, ούτε ο Πέτερσεν, αλλά ούτε και ο Κουτσογούλας που έχει πάει στην Ελπίδων. Δεν υπάρχει κανείς από τους αριστερούς μπακ. Δηλαδή ο Τικνησγιάννη και ο Μπρούνο έχουν πάει στις εθνικές τους. Και λείπουν οι τρεις από τους τέσσερις στόπερ. Δηλαδή ο Ρέτσος, ο Κάρμο και ο Σμάιλοβιτς. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, ο μόνος από την άμυνα, ας πούμε, που στην πραγματικότητα είναι εδώ και συνεχίζει, είναι ο Πιρόλα. Λοιπόν, τώρα στα χαφ, θα λείπουν για όλο αυτό τον καιρό και ο Φρόλ και ο Πουέρτα, το λέγαμε. Έχει φύγει και ο Μπακούλας, ο οποίος έχει βρεθεί στην Εθνική Ελπίδων. Και εδώ θέλω να πω ότι η δυνατότητα, ας πούμε, να γίνει κάποια δουλειά είναι μικρή. Δεν συζητάμε για τα σεντερφόρ, γιατί έφυγε ο Γιάρεμτσουκ. Από ό,τι διαβάζω, έφυγε και ο Γκονζάλες, που δεν του το είχα. Εντάξει, έχει μείνει ο Μάριος και έχει μείνει και ο Κλέιτον, βέβαια. Για τον Μάριος, κάτι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, το παιδί να εγκληματιστεί. Αλλά χωρίς, θέλω να πω, όλους αυτούς, δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος από τον Ιμάνουελ. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και ο ΣΑ έξω, αλλά θα έχει επιστρέψει ο ΣΑ, δεν θα λείπει όλο αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και κανείς άλλος, ας πούμε, τον οποίο δεν τον έχω βρει, κοιτάζοντας εδώ πέρα τη λίστα των απόντων. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Αυτό βέβαια ισχύει και με τους υπόλοιπους, έτσι. Δηλαδή και η ΑΕΚ βλέπω ότι έχει, ξέρω εγώ, 14-15 παίχτες, αλλά η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με όποιες ατέλειες, μια ομάδα αρκετά δεμένη, έτσι, η οποία δεν έχει ανάγκες, ας πούμε, δουλειάς, έτσι, δεν έχει αλλάξει προπονητή. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για την περίπτωση, ας πούμε, όχι το ίδιο, είναι λίγο διαφορετικές οι περιπτώσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί έχουν νέους προπονητές και θα ήθελαν αυτοί οι προπονητές, πιστεύω, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το χρόνο, αλλά είναι λίγο διαφορετικό και το πράγμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα δεν έχει Ευρώπη. Οπότε και η δουλειά του λύση είναι πιο εύκολη, γιατί έχει καθαρές εβδομάδες εντός της σεζόν. Μπορεί να δουλέψει μια εβδομάδα, ας πούμε, κανονικά για να προετοιμάσει τον επόμενο παιχνίδι. Δεν είναι πάντα καλό αυτό. Θέλω να πω ότι η Ευρώπη δημιουργεί και αποσυμπίεση, σε βάζει και σε άλλου τύπου διαδικασίες, σου δίνει ρυθμό γιατί τα μάτς είναι συνεχόμενα. Έχει και τα καλά του το πράγμα. Αλλά όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καινούργια ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 5-6 μεταγραφές μετά το τέλος Αυγούστου, που λέει ο λόγος. Και μεταγραφές παικτών οι οποίοι αναμένουν την έννοια και βασική, δηλαδή ο Κώστα, ο Γιάκιτς, δεν ήρθαν για να είναι αναπληρωματική πολυτελεία. Λοιπόν, ο Λύση, ναι, θα τους ήθελε τους παίχτες που λείπουν για να δουλέψει και αυτός όπως όλοι οι προπονητές σε αυτό το μεγάλο διάστημα της διακοπής, αλλά δεν τραβάει και κανένα ζόρι σε ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο που έχει μπροστά του. Έχει, το ξαναλέω, καθαρές εβδομάδες για να κάνει μια δουλειά και φαίνεται ότι την κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία από το ξεκίνημα της χρονιάς έχει αλλάξει 2-3 φορές. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ στα μέτρα του Κωνσταντέλια, είδαμε ένα ΠΑΟΚ στα μέτρα διάφορων Ελλήνων διεθνών, στους οποίους στηρίχτηκε μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια πολύ ο Ιταλός, ο Χατζηδιάκος, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, πήραν πρωταγωνιστικούς ρόλους μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, μαζί με τους παλιούς του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον Ζίφκοβιτς σίγουρα. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον νέο ΠΑΟΚ, αυτόν ο οποίος θα προκύψει στην πορεία. Είδαμε ένα δείγμα γράφης στο Αγρίνιο με παίκτες που οι οποίοι τώρα μπήκαν, σιγά σιγά παίρνουν παιχνίδια, σιγά σιγά ενσωματώνονται και σιγά σιγά δείχνουν και τι ξέρουν, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί που, το ξαναλέω, που ήρθαν τελευταία, είναι και ο Ταχάλη που ήρθε, τραυματίστηκε, έμεινε έξω. Τώρα αρχίζει να παίζει, χτύπησε βέβαια το παιδί, σε αυτόν η διακοπή θα κάνει σίγουρα καλό. Και είναι και τελείως διαφορετική περίπτωση του Παναθηναϊκού και του Νίστρο. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Παναθηναϊκός είναι, νομίζω, η ομάδα η οποία δεν ήθελε με τίποτα τη διακοπή. Νομίζω ο Νίστρο που θα ήθελε με τον Ολυμπιακό να παίξει την Τετάρτη. Αύριο, που λέει ο λόγος, όχι μετά από 20 μέρες. Γιατί έχει 5 νίκες στη σειρά, έχει momentum, έχει βρει έναν τρόπο να διαχειρίζεται τους πάρα πολλούς παίκτες που έχει στην διάθεσή του, δίνοντας στους μεσοεπιθετικούς
πολύ χρόνο συμμετοχής ο Δανός, είτε ξεκινώντας τους, είτε βάζοντας τους στο παιχνίδι. Σχεδόν όλες οι αλλαγές που κάνει σε κάθε μάτς αφορούν, ας πούμε, μεσοεπιθετικούς, ακριβώς γιατί έχει πολλούς και γιατί πρέπει να τους έχει ευχαριστημένους. Εδώ δεν τίθεται θέμα ποιοι φύγανε, ποιοι μείνανε κτλ. Κτλ. Γιατί υπάρχει ένας τρόπος που είναι και πολύ κατανοητός και που τον έχει βρει ο προπονητής. Εδώ θα δούμε αν η διακοπή του κάνει κακό του Παναθηναϊκού, χαλώντας το momentum. Έχει συμβεί. Θυμάμαι για παράδειγμα τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς που διεκδίκησε το πρωτάθλημα, τη δεύτερη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, το 22-23 ήταν κάπου εκεί. Μια διακοπή του είχε κάνει μεγάλο κακό του Παναθηναϊκού. Μια προβλεπόμενη όμως διακοπή τότε, που ήταν η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε. Τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στο Μουντιάλ του Κατάρ. Όχι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες για να παίξουν η Nations League. Λοιπόν, οι προκριματικά άλλου τύπου. Αλλά τότε είχε διακοπεί το πρωτάθλημα για ένα μήνα, λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ. Και εκείνη η διακοπή του Παναθηναϊκού που είχε ξεκινήσει με 12 νίκες σε 13 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, έχει μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, με το πέναλτι τότε του Άβυλα στον Ιωαννίδη στο τέλος. Λοιπόν, αυτή η διακοπή τον είχε μπλέξει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, που είχε κάνει τότε και ένα είδος μίνι προετοιμασία στην Κύπρο. Πολλά δεν είχαν πάει καλά εκεί γενικώς, και χάθηκε τότε ο ρυθμός, ας πούμε, που είχε βρει ο Παναθηναϊκός. Και θυμάμαι μάλιστα ότι μετά την διακοπή είχε αρχίσει να πετά και βαθμούς σε παιχνίδια στα οποία περίμενες ότι θα τα καταφέρει, όχι δύσκολα αλλά εύκολα. Δεν είναι βέβαια ίδιες όλες οι ιστορίες. Δεν σημαίνει ότι κάθε διακοπή σε βγάζει από τα γράδα σου. Μπορεί να είναι και ευεργετική. Μπορεί να είναι και να βοηθήσει, γιατί κάθε διακοπή, θέλω να πω, ότι φέρνει και λίγο από συμπίεση γενικότερα. Αλλά όταν σου πάνε όλα καλά, όταν έχεις 5 νίκες σε 5 μάτς, δεν θέλεις διακοπές. Τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου λογική.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει κέντρο έχει. Λέει αίσθηση ποιο είναι οι φίλοι Τσικίνιο, Σαφορτούνι, Μαρτίνς μάλιστα. Ναι ρε φίλε, αλλά δηλαδή θα παίξει με το Φίλι και τον Έση και το Σιπιόνι τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει μετά τη διακοπή, το βλέπω λίγο δύσκολο. Μάλλον τον Φρόιλερ θέλει, μάλλον τον Μπουέρτα θέλει για αυτά τα μάτς, έτσι, δεν ξέρω. Πάντως γενικά δεν είναι, θέλω να πω, η διακοπή τόσο ευχάριστο πράγμα όσο περιγράφεται. Μπορεί να είναι καλή για άλλα πράγματα, θέλω να πω, για να γνωριστεί λίγο καλύτερα ο προπονητής με τους παίκτες που θα μείνουν εδώ πέρα, να αποκτήσει καλύτερες σχέσεις, να καταλάβει και καλύτερα την ομάδα, θέλω να πω γενικότερα, να προσαρμοστεί στην Αθήνα. Όλα χρήσιμα είναι, αλλά μη συζητάμε τώρα για δουλειά που μπορεί να γίνει με ποδοσφαιριστές, όταν 15 από αυτούς και μάλιστα 7-8 βασικοί, μην πω περισσότεροι, λείπουν κιόλας. Λοιπόν, πώς λέει το τραγούδι, λέει, δεν ξέρω ποιο, πρέπει να πέρασε, πρέπει να ήταν προηγουμένος. Αν γινόταν ένα παγκόσμιο δημοψήφισμα για την κατάρριξη των εθνικών ομάδων, τι πιστεύεις ότι θα γινόταν? Θα το είχαν όποιος το βάζει. Γιατί το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων αρέσει πάρα πολύ. Το Μουντιάλ έκανε υπερκέρδη και καταπληκτικές τηλεθεάσεις σε όλο τον κόσμο παρά τις περίεργες ώρες. Και ήταν και θέμα συζήτησης παγκοσμίως για ένα ολόκληρο μήνα του Μουντιάλ το τελευταίο. Και γι' αυτό και συζητάνε να το μεγαλώσουν κιόλας και να βάλουν περισσότερες εθνικές και να γίνεται ακόμα μεγαλύτερος ντόρος. Γενικώς οι εθνικές έχουν την γοητεία τους, όσο και αν καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον, ας πούμε, των οπαδών, ειδικά των Ελλήνων, είναι για τις ομάδες τους και όχι τόσο για την εθνική μας.

Έχουμε break. Όχι, δεν έχουμε. Σιγά σιγά θα πάμε στο Γιώργο Τσακίρη και μπορούμε να κλείσουμε και λίγο πιο νωρίς με τον Γιώργο και να πούμε τα δικά μας στο φινάλε, αν ήταν και ωραία.

0: Λοιπόν, αυτό ισχύει για τις περισσότερες ομάδες. Όλοι έχουν αποσύρει, έτσι είναι, το είπα και εγώ. Αλλά δεν έχουν όλες οι ομάδες καινούργιο προπονητή, όπως ο Ολυμπιακός που είναι 10 μέρες στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό είναι η διαφορά και γι' αυτό και το συζητάμε. Ας πω μια ιδέα για το Μουντιάλ. Όλοι ένα μήνα προγραμματικά το Μάιο και μετά τελική φάση Μουντιάλ τον Ιούνιο. Και μετά που λέει και ο Γονσότο να πάμε όλοι διακοπές. Παρεπιπτόντως τον Γονσότο τον είδα σε ένα βίντεο, είναι κούκλος. Ωραίος, πραγματικά. Κάπου τον πέτυχα και έλεγε, τον ρωτάγανε αν ήταν πέναλτι, δεν ξέρω τώρα για ποιο πέναλτι ακριβώς, αλλά έκανε και πλάκα στον εαυτό του Γκουνσότο, από τους ωραιότερους τύπους που έχουν περάσει από την Ελλάδα γενικά. Έχουμε τον Γιώργαρο και μονολογό, καλώς τον.
1: Και βέβαια. Ποιο νομίζαμε από τέτοιο, τι άλλο θες.
0: Ναι. Αλλά δεν έχω παράπονο από σένα, είσαι πάντα στις επάλξεις. Άλλους ψάχνουμε.
1: Έτσι, ισχύει αυτό. Ναι, στην ΑΕΚ όπως αντιλαμβάνεις υπάρχει αυτό το τελικό, να πω, θέλω να πιστεύω, ήταν ΑΕΚ με ξεκαθαρίσματα, όχι με ουσιαστικά με μέσα, αλλά και ξεκαθαρίσματα.
0: Εννοείς την ανακοίνωση.
1: Αφενός εννοώ την διευκρίνηση από τον διευθυντή επικοινωνίας ΠΑΕΚ, τον Τζατάλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο, με ανάρτησή του στα social media, στο γεγονός ότι δεν υπόθηκε ποτέ η ΑΤΑΚΑ. Βέβαια το διευκρίνησε και από τον Βόλο και τον Μπέο, να είμαι ειλικρινής, ότι δεν υπόθηκε ποτέ ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ωστόσο, από τον Νίκολιτς δηλαδή στον Μπέο, σε σύντομη συνομιλία του, που είχαν οι δύο άνδρες, λίγο πριν πάει στο συνέντευξη τύπου γίνεται αυτό το σκηνή που λέει ο Μπέο με τον Νίκολιτς. Και βέβαια δεν υπάρχει, είναι ανακριβές εντελώς και ψευδές αυτό που είπε, ότι είπε ότι είδε τη φάση και ότι δεν ήταν απέναντι. Αντιθέτως, ο coach, όπως το είπε και όλα στη συνέντευξη τύπου...
0: Αφού μετά αυτό ξεκίνησε στη συνέντευξη τύπου λέγοντας ότι το είδα στο αποδυτήριο και ήταν απέναντι.
1: Ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί το υποστήριξε και ο ίδιος και ο Μπέος. Αυτό το κομμάτι ξαναλέω, γιατί δεν υπάρχει αναφορά του στο Μέτροσπορ, αν δεν κάνω λάθος, για να μην να αποδείξουμε και που τα λένε οι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι του είπε, φέρεται να του είπε ο coach, ότι δεν το είδε.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δει ακόμα. Οπότε αυτό δεν ισχύει, το είχε δει και γι' αυτό και άλλωστε το είπε στην συνέντευξη. Από εκεί πέρα υπήρξε και αυτή η ανακοίνωση που αφορά νομίζω και το Μπέο και τις τα κρέα.
0: Νομίζω αφορά λίγο πολύ όλους από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλλά και όλο δηλαδή, το ναι. σύστημα, ναι, το οποίο έκανε ένα... Έκανε μια επίθεση πρωτοφανή, θα πω εγώ, γιατί εντάξει δεν είναι η πρώτη ομάδα που για κάποιους μπορεί να πήρε κάποιο σφύριγμα, για μένα δεν, αλλά οκ, αυτό είναι απόψη και οι απόψεις είναι σεβαστές όλων. Αλλά τέτοια αντιμετώπιση είναι αλήθεια ότι είναι σε πρώτη φορά που το διαπιστώνουμε φέτος, ενώ έχουν υπάρξει...
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό έκανε μεγάλη φασαρία. Ο ΠΑΟΚ πήρε τις, ζήτησε και πήρε τα ηχογραφημένα των συνομιλιών.
1: Μόνο ΠΑΟΚ τα έκανε επισήμως. Ναι. Επισήμως. Η ΑΕΚ δεν αναφέρεται επίσημα σε κάποιον. Ξέρεις, ομάδα, ας πούμε, να αντέδρασε ο Βόλος. Είναι λογικό να αντέδρασε ο Μπέος, για παράδειγμα. Είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως είχε μια θύελα επικοινωνιακής
0: προπαγάνδας
1: για μένα.
0: Συντάσσονται όλοι στην...
1: Εγώ το ξαναπεί, Αντώνη, η ΑΕΚ δεν έχει τη δυναμική από την ΑΕΚ και το ξέρουμε, έτσι είναι πασφανές αυτό. Ειδικά στα ΜΜΕ εννοώ. Δεν ελέγχει κάποιο και δεν μπορεί να έχει την ίδια κοινωνιακή αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν γίνεται κάτι στην ΑΕΚ γίνεται επί 10 και όταν γίνεται στους άλλους... Δηλαδή...
0: Εγώ νομίζω ότι τώρα φούσκωσε λίγο η ιστορία, γιατί και όσοι κάνουν κριτικές καθηγητές διετησίας και τα λοιπά, όλοι αυτοί, άλλοι δεν είναι και όλοι καθηγητές έτσι. Μάλλον κανένας καθηγητής πια. Κανένας δεν είναι καθηγητής πια. Κάποτε ήταν καθηγητές. Λοιπόν, όλοι είπαν ότι δεν είναι πέναλτι. Αυτό δημιούργησε μετά ένα, ξέρεις, ένα ντόμινο effect, ας πούμε, ότι όλοι πατήσαμε πάνω σε αυτό.
1: Ναι, απλά, παιδί μου, επειδή έχω διαβάσει όλους, σε όλες τις συνθήκες, ξέρεις πολύ καλά, γι' αυτό εγώ ποτέ δεν αναφέρομαι στους καθηγητές διαιτητές, τι λένε, το έχουμε κάνει πολλά χρόνια μαζί και το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το κάνω γι' αυτό ακριβώς, γιατί όποτε με βολεύει θα λέω αν είπε είναι πέναλτι, οπότε δεν με βολεύει θα λέω δεν με ενδιαφέρει τι είπε.
0: Σωστό.
1: Όπως και γίνεται κατά κόρον και γελάω, δηλαδή δύο εβδομάδες μετά όλοι
0: απλά
1: λένε
0: είναι,
1: τα είπαν όλοι.
0: Είναι από τις περιπτώσεις...
1: Και λέγατε ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο Τάδε ή ο Δίνα, τι βλέπουν τα μάτια μου, έτσι λένε.
0: Ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις που όλοι συμφωνήσανε, ενώ δεν συμφωνήσανε στη φάση του Μάνταλου.
1: Κατάλαβες. Με το χέρι, με γιατί το χέρι, δεν μπορεί να
0: βγάλει άκρη.
1: Είναι πασφανές για μένα, αλλά και πάλι σε λέω και αυτό μου δείχνει διάθεση και πρόθεση.
0: Και υπάρχει δημοσιά. Και κάτι άλλο, μωρέ, ότι τα μέσα γενικά προβάλλουν πάρα πολύ, ξέρεις, απόψεις οι οποίες σηκώνουν κουβέντα. Δηλαδή τώρα βλέπω παντού Τι είπε ο Ντέμις για την φάση αυτή. Ο Ντέμις δεν έχει μιλήσει μόνο για τη φάση αυτή, έχει μιλήσει και τη φάση του Μένταλου και λέει ότι είναι χέρι.
1: Το πρώτο που είπε είναι ότι έχει προηγηθεί χέρι που καθαρό στο πέναλτι. Αλλά δεν το είχε πάρει και κακό δεν το πήρε. Αυτό λέει το πρώτο.
0: Αλλά δεν στέκονται στο τύπο για τον Μένταλο, στέκονται στο τι λέει για τη φάση.
1: Ενώ και σε αυτή τη φάση που είπε για τον Γιώβιτς, δεν είπε ότι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, τέτοια έχουν δοθεί.
0: Είπε ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πέναλτι.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν. Ναι, αλλά έχουν δοθεί σε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, απομονώνουμε πάντα τάκες. Εντάξει, ναι, είναι και λίγο. Το ξέρεις το έργο.
0: Εντάξει, μωρέ, απομονώνουμε σίγουρα, αλλά και το δεν μου αρέσει γιατί έχουν δοθεί. Κατά βάση σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι, νομίζω, όταν το λέει κάποιος. Δηλαδή,
1: δεν θα το δει αυτός. Το καταλαβαίνω και αυτό. Εγώ μα είπα και πριν.
0: Και ο Ντέμις, δηλαδή, γιατί να πει δεν είναι πέναλτι. Αφού το ξεφωνητό μετά τον βρίζει όλη η γη, να πούμε. Δηλαδή, ό,τι λες χρησιμοποιείται εναντίον σου. Ψάχνεις μια ωραία φράση.
1: Εγώ μα είπα και πριν.
0: Και ο Ντέμις, δηλαδή, γιατί να πει δεν είναι πέναλτι. Αφού το ξεφωνητό μετά τον βρίζει όλη η γη, να πούμε. Δηλαδή, ό,τι λες χρησιμοποιείται εναντίον σου.

0: Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε ότι παραποιήθηκαν τα λόγια του.
1: Ναι, αυτό είναι ψήφαγο. Ανάρτηση η οποία παραποιήθηκε, έγινε. Παραποιήθηκε, είπε, αυτό που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά το κομμάτι του είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί το πήραν αυτό χθες μέσα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, και το έκαναν. Μπέος μου είπε ο Νίκολιτς, δεν είναι πέναλτι. Δεν έχει υποθεί αυτό και το ξεκαθάρισε, γι' αυτό το είπα πριν, η πλευρά του Βόρειου και ο Μπέος, το ξεκαθάρισε και είπε ότι δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα, αυτό που είπα εγώ είναι μπλα μπλα μπλα το συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι μου είπε ότι δεν έχω δει τη φάση. Όμως, επαναλαμβάνω, τη φάση και την είχε δει και ήταν πριν πάει στη συνέντευξή του και του μίλησε. Γι' αυτό και πολύ σωστά τοποθετήθηκε και ο Τάσος Τσατάλης, που επίσης φαίνεται και στο πλάνο είναι ακριβώς
0: δίπλα
1: και
0: ακούει
1: τα πάντα. Ναι, ακούει τα πάντα. Από εκεί πέρα να πούμε για το ότι ολοκληρώθηκε το τυπικό. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν μείνει τα τυπικά. Τώρα βγήκε κιόλας από τον Καζέτα, αν δεν κάνω λάθος, για την συμφωνία ΤΣΑΕΚ. 4 χρόνια θα είναι την per capita για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 48 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο deal, αλλά είμαστε σε αυτή την εποχή των μεγαλύτερων deal στα τηλεοπτικά, όπως ξέρεις, για όλες τις ομάδες, δεν θα είναι μόνο για την ΑΕΚ, τετραετούς διάρκειας.
0: Πάρτε τα τώρα που γυρίζει, λέω εγώ. Γιατί αυτές οι εποχές έρχονται και παρέρχονται.
1: Δηλαδή, ναι, το έχουμε ξαναζήσει
0: ακριβώς πολλές
1: φορές. Το έχουμε ξαναζήσει με αλφα digital και τέτοια.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Με πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι ναι. Εκτιμώ όμως ότι εντάξει, σωστά ανεβαίνει η πίτα, γιατί δεν ήταν. Αν συγκρίνουμε δηλαδή με τα τοπικά μας, γύρω μας. Δεν λέω να πας να δεις Premier League, που είναι τρελά τα ποσά. Αν δούμε γύρω-γύρω και σε αυτή την πρώτη δεκάδα, να το πω, των ομάδων στο ranking, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει σημαντική αύξηση των εσόδων στις ομάδες από το τηλεοπτικό τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: αν δει κανείς και τις αγροματικότητες που κάνει ο Sky που μεταδίδει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού live, θα το καταλάβει αυτό.
1: Θα το καταλάβει, θα το μπερδώσει 100% ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε είναι μια καλή στιγμή
1: για
0: τις
1: ομάδες.
0: Είναι
1: και καλό να υπάρχει.
0: Φυσικά
1: καλό είναι να υπάρχει.
0: Καλό είναι. Και για εμάς, για όλους είναι καλό.
1: Και αυτό αναδεικνύει και το πόσο πιο ανταγωνιστικό έχει γίνει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχει πολύ σημασία και αυτό. Και τέλος να πω ότι βρέθηκε στην Σερβία ο coach και έδωσε και έκανε ένα podcast. Θα μιλήσει και εκεί σε ένα ξενοδοχείο. Θυμίζω ότι μέχρι την Παρασκευή, και την Παρασκευή εκεί, ο ΦΙΑΕΚ. Θα πάνε Σαββάτο για προπόνηση και την Ομαύρη. Έχει να κάνει και μια διάλεξη ένα σεμινάριο ο coach από ό,τι ξέρω στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Μίλησε εκεί και αναφέρθηκε και στην Άξονα Ριάγκα, για παράδειγμα. Αναφέρθηκε και στον Κόιζεκ και μένουμε σε αυτό, γιατί είπε ότι αν θα έπαιρνε ένα παίχτη, ας πούμε, από την Παρτίζαν και έπαιρνε από κάποιον, είπε ένα νεαρό, σκοπίμως βέβαια, για να μην δημιουργήσει εντυπώσεις, έναν 20χρονο επιθετικό από την Αυστρία με ύψος 1,95. Ο οποίος όντως έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και στοιχεία, αλλά δεν είναι ότι η ΑΕΚ πηγαίνει για αυτόν τον παίκτη, έτσι το λέω, γιατί είναι λογικό όταν ο προπονητής αναφέρεται να νομίζουμε ότι έχει κάνει αυτή τη στόχευση. Όπως είναι λογικό να θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις, το είπαμε και χθες μαζί, είναι πιθανό ή ανοιχτό να γίνει μια ακόμα, ας πούμε, αναζήτηση για δεξιμπάκ. Επειδή όμως ξέρουμε τις λίστες, εγώ λέω ότι δύσκολο είναι, το αφήνουμε ανοιχτό επειδή το είπε ο κότς, αλλά δεν το βλέπω πολύ εφικτό.
0: Μια ερώτηση
1: ψιλοάσχετη
0: με ό,τι συζητάγαμε, αλλά εγώ αυτά σέβομαι, γιατί ρωτάει ένας κάτοχος διαρκές εισιτήριου. Αν έχουν προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παρόλο που δεν έχουν πάρει το ευρωπαϊκό πακέτο εισιτήριων, οι κάτοχοι των διαρκές για το πρωτάθλημα.
1: Αυτό θα βγει, θα το γνωστοποιήσει με ανακοίνωση στη διάθεση των τελευταίων εισιτήριων. Νομίζω ότι είχαν μια μέρα. Δεν θυμάμαι 100%.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό πρέπει να το δει όταν θα βγουν και τις City.
0: Έγινε.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα το έχουν αυτοί που έχουν παρουσία περισσότερη στα εκτός έδρας μάτς ευρωπαϊκά ΤΣΑΕΚ.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία, καλημέρα.
1: Γιατί είναι πολύ σωστό κριτήριο αυτό, έτσι. Όταν
0: είναι ένα κριτήριο.
1: Όταν πρέπει να ανταμείβεσαι τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αν έχεις πάει, ας πούμε, σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς ΤΣΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια, είναι δυνατόν να μην έχεις προτεραιότητα. Για μένα δεν απαγορεύεται να μην έχεις.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, αυτό κρατάνε λίστες τώρα, πώς μπορεί να το αποδείξεις. Αλλά προφανώς.
1: Ναι, καλά, το έχουν. Απλά έχουν τα εισιτήρια. Έχουν τα mail και τα εισιτήρια όλα. Δεν διαγράφονται αυτά.
0: Όχι, το λέω γιατί έχω κάτι φίλους που είχαν πάει στο Τσέλι, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν είχαν πάρει από την ΑΕΚ. Είχαν πάρει εισιτήρια από εκεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά αυτοί είμαι σίγουροι ότι έχουν και ευρωπαϊκό πακέτο εισιτηρίων και πακέτο κανονικό.
1: Και πακέτο κανονικό και προτεραιότητα και κονέξι για να βρουν.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω τα βασικά του φινάλε. Ότι αν είσαι στην Όβα κερδίζεις 1-1 καφέ, ρόφημα, τσάι, οτιδήποτε, στο Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Μπορεί να το απολαύσεις αυτό το 1-1 κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr.

0: εν προκειμένου. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Χονδροθύμης, ο κύριος Αντύπας και ο κύριος Δεσύλας, φυσικά με τους ακροατές και τις τοποθετήσεις με ανοιχτές γραμμές. Θα σας πω αύριο για καμιά σειρά που με ρωτάτε εδώ πέρα. Σήμερα είχαμε ποδοσφαιρικά, αύριο θα έχουμε πώς το λένε, ελεύθερο θέμα. Την Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή, θα έχει επίθεση από τα μπακ γενικότερα. Έχω ρεπό. Είμαι και εγώ σαν τις ομάδες. Φεύγω για πώς το λένε. Για πώς το λένε ακριβώς. Δεν το λένε διακοπές, κάπως αλλιώς το λένε. Άδεια από τη σημαία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Για τον κύριο Πανούτσο παίρνω καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα. Με συγκινείτε. Του στεκόμαστε, του συμπαραστακόμαστε, του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Όταν έχουμε κάτι καλό θα σας το πω γενικώς, αλλά δεν θέλω να συζητάμε αυτό στον αέρα, δεν είναι, καταλαβαίνετε, και για τους ανθρώπους του και τα λοιπά, ότι καλύτερο να λέγονται δημόσια λεπτομέρειες για τη μάχη που δίνει στον Ευαγγελισμό που βρίσκεται εδώ και 2 μήνες. Πάμε παρακάτω, καλή ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, φανούλα μου.
11: Σίγουρα.
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικολάς Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ενόψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο Ίτζολα και κάτω από τα δοκάρια ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή, η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωση ΠΑΕΑ. Εκώσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα. Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκα από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη έως τις 29 του μήνα που λήγει η σχετική διορία. Ο Νταβίτ Ροντρίγκεθ υπέγραψε και αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟ Κορασμά Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Έπρεπε να προχωρήσουν στο δρόμο τους και εγώ στο δικό μου, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παβλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Πρωινή προπόνηση είχε σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό άκτορο ο Ρογκαβόπουλος που έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρίς στο Telecom Center. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Νάν, ο οποίος θα επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Τριφυλιού. Παυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον, κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την 21χρονη Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς περίπου στις 3.30 μετάδοση από Nova Sports 6. Η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της EuroLeague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαχτσε, μεγαλύτερη έκπληξη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές και προστίκη που μπορεί να αποδειχθεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Κοντά στον Ντάνι Καρβαχάλ φέρεται να βρίσκεται η PSV Eindhoven. Όπως γράφουν στην Ολλανδία, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο ηλικίας 34 ετών ακραίος αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λας, Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης.
2: Έχουμε πολύ καιρό, Διονύση, έχουμε πολύ καιρό.
0: Όντως, Γιώργος Πετρίδης.
2: Βράδυ, το βλέπαμε περισσότερο.
0: Στην παραγωγή, ανοιχτές οι γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Το νου σας με τη βροχή.
1: Μπράβο. Το ντάλα μεσημέρι.
0: Την μπάλα.
1: Την μπάλα μεσημέρι, αφήστε τον ντάλα. Μόνο τον μπάλα πια.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: το νου σας με τη βροχή. Στους δρόμους γίνεται ένας χαμός.
2: Έριξε πολύ, ναι, και μόνο που σκέφτομαι.
0: Το γύρνα, ε.
2: Την Οδύσσια στο Κηφισό. Δεν έχει ένα δωματιάκι εδώ να την πέφτει δύο ώρες, τρεις.
1: Φίλε, υπάρχουν δίπλα ξενοδοχεία.
2: Τα έχουμε ξανασυστήσει. Δεν θα πάω στο. Μα τι θα πάω να πάω στον Πρίαμο να κάνω τι.
1: Φίλε, να κοιμηθεί δύο ώρες, τρεις.
2: Μπα θα μου πάρουν τα αυτιά. Δεν νομίζω. Έχει λοιπόν, φασαρία, αυτό λέω ρε παιδί.
1: Θα υπάρχει, έχω μόνο εσύ υποθέτω.
2: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν τον έχω επισκεφθεί.
0: Μεσημέρι αλήθειας.
2: Σκληρής.
1: Ναι, όχι ότι δύο συζητάμε. Ο τρίτος αγνοείται.
0: Τίποτα, εγώ τα λέω.
2: Ο τρίτος κάνει την πάπια.
1: Όχι, και καλά κάνει την πάπια. Μας τη λέει και μετά, μας τη λέει και μετά.
0: Ναι, πάντων, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά.
1: Εμένα δεν με πιέσε βροχή με το που πάρκαρα ξαναβρέχει. Δηλαδή με το που πήγα.
0: Και εγώ με το που πάρκαρα εδώ. Ναι, αλλά περίμενα. Εδώ. Όχι, πάρκαρα ήμουν στο αμάξι.
1: Α, και σε πιέσε βροχή.
0: Όταν βγήκα στο κάρπετ, ναι. Ήμουν από το αμάξι με βροχή.
1: Όχι, εγώ επειδή ήταν νωρίτερα, έχουν αρχίσει οι στραπές και βροντές όσο είμαι στη διαδρομή. Παρκάρω και με το που μπαίνω εδώ στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Βλέπω έξω το παράθυρο τη πρώτη σταγόνα. Οπότε μια χαρά.
2: Με έπιασε στην Αθηνά. Έχω, όχι, όλο.
1: Ναι, αυτό λέω, οπότε δεν είναι δύσκολο.
2: Έχω στεγνώσει πάνω μου. 8 μέρες άδεια βλέπω.
0: Ναι.
1: Να το κάνει. Κάνει κάτι ψεύτο τέτοια.
0: Ναι.
1: Ψεύτο την άγνοια. Όχι, δεν έχει ρίγκο τώρα και τέτοια.
2: Αυτό δεν είναι ψεύτο τέτοιο.
1: Να ξέρεις. Γίνεται.
0: Λοιπόν, δηλαδή θα πρέπει να πούμε.
2: Μέγα ηθοποιό.
1: Μην λάθη μα. Ναι.
2: Τα ξέρω, τα ξέρω τα τηλέφωνα, ρε.
0: Εντάξει, να μην τα πούμε κάτι.
2: Πέστα.
0: Μην τα θυμούνται. Θα τα ζητήσουμε όλα, εντάξει, ήρεμα πράγματα.
2: 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Τα ξέρω τα τηλέφωνα, Ηρακλή.
2: Εντάξει,
0: πρωτάθλημα δεν έχει.
1: Ναι, δεν έχει πολλά τώρα. Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα.
0: Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα, εθνική ομάδα, μπαίνουμε σε Ευρωλίγκα.
1: Με διεθνική ομάδα.
0: Στα τηλεοπτικά περιμένουμε να θα γίνει.
2: Α,
0: συζήτηση.
2: Μισό λεπτό να ευλογήσω και τα γένια που έχω ξυρίσει.
0: Ναι.
2: Δεν σας άρεσαν οι Σουηδίες.
1: Τι ήρθαν, δεν τα κοίταξα καν.
0: Δεν είδα και εγώ καθόλου.
1: Τι ήρθαν,
0: μετά από το πρωί.
2: Δεν σας άρεσαν.
1: Είπαμε ότι δεν μας άρεσαν. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε εμείς.
2: Ήθελε τα άλλα τα πρωταθλήματα, τα κυριλέ.
1: Ναι, 2 στα 3 στα ελληνικά. Απόδοση πάνω από 2.
2: Απέναντι δεν ήταν πάρα πολύ, ήταν έβγαινε 6 κάτι.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Ωραία,
1: δεν κατάλαβα. Ωραία, τι δεν κατάλαβα. Μπράβο.
2: Και μάλιστα και τα over 2,5 ήταν over 4,5. Όχι.
1: Αέρα, να μην έχουμε και κανένα άγχο.
2: Βροχή τα γκολ.
0: Ναι.
1: Έχει και μελετήσει και για σήμερα.
2: Σήμερα έχει πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Τι έχει?
2: Λικ τρόφι.
1: Oh.
2: Αυτά δεν τα ξέρω.
1: Τα ξέρω, Αγγλία.
2: Ναι, Λικ τρόφι. Και πάντα παίζουμε. Τη Σάντερ 21 των μεγάλων ομάδων.
1: Συνήθως αυτές κάνουν όμως. Αλλά δεν έχω δει γκολ πολλά.
2: Δεν με απασχολεί.
1: Αυτό λέω.
2: Θα κάνουν περήφανοι.
1: Είδες ότι τα ξέρω.
2: Ναι. Απλά αυτό είναι μη κολλήσει. Άμα κολλήσει, κόλλησε. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ανοίξει.
0: Ναι.
1: Και Σκωτία έχει αρκετά. Οπα. Μόνο Βρετανία θα κινηθεί λίγο το πραγματάκι.
2: Αύριο δεν θα έχει τίποτα, το λέω εγώ.
1: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε τώρα εβδομάδα αθλητικών κτλ. Τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Είναι θελκτικά τα παιχνίδια που ακολουθούν για την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλο να παίζει τώρα με Σερβία, με Γερμανία, μετά με Ολλανδία κτλ. Και άλλο να παίζει.
0: Είναι ματσάρες.
1: Ναι, με Μολδαβίες, με Λεχνεστάιν. Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία.
0: Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να το δει, δεν πάει να παίζουμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν μιλάω τώρα.
2: Μπορεί
1: για
2: να το δω.
1: Κάποια. Γενικά μιλάμε.
0: Δεν βλέπει ο Ηρακλής.
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν τον απασχολεί. Το έχει πει ο άνθρωπος, το έχει δηλώσει. Δεν.
2: Ναι, ας πω. Είμαι της γενιάς,
1: ναι,
2: που η Παναθηναϊκή ήθελε να βάζει γκολ ο Σαραβάκος, οι Αεξίδες ο Μαύρος και ο Αναστόπουλος.
1: Αυτό.
2: Συγχαρητήρια. Αυτή της γενιάς.
1: Όχι, δεν είναι γενιάς, αυτή της νοοτροπίας.
2: Νοοτροπίας και γενιάς.
1: Ίδια γενιά. Είμαστε σχεδόν και εγώ δεν είχα.
0: Δεν ήταν νόημα. Ωραία, καλά σου λέει. Ήταν κάποιοι. Θυμάμαι εγώ πιο μετά έπαιζε.
2: Και ξέρεις τι κοίταζα πιτσιρικά.
1: Πόσους πήρε από τον ένα,
2: ότι έχουμε να είχαμε ένα περισσότερο.
1: Πόσο σίγουρα. Το έβλεπε και ανταγωνιστικά, όχι απλά για να, για να σχολιάσει.
2: Ήθελα να έχουμε ένα περισσότερο. Τι θε να σου πω ψέματα.
1: Όχι, μην πει ψέματα. Εμεί δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, να κρίνουμε αυτή τη στάση.
0: Μου θυμίζει όταν έπαιζε μια φορά εθνική τέλη 90 στο Χαριλάου.
2: Στο Χαριλάου.
0: Ναι. Και είχαν μαζευτεί Αριανοί. Σουπεράδε εκεί στο πέταλο. Και δεν φωνάζανε Λαδάρα βάλει ένα γκολ. Φωνάζανε Χαριστέα βάλει ένα γκολ. Αυτό μου θυμίζει.
2: Αυτό ήταν σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Τέλη 90.
0: Τέλη 90, ναι.
2: Και έπαιζε ο Χαριστέα.
1: Στα αρχέ προφανώ.
0: Ναι, όταν ήταν στον Άρη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Να πω εγώ. Πριν πάμε στο διάλειμμα μα. Ότι ο ήλιο κάνει καλό στη διάθεση. Στα μονωτικά υλικά. Εντάξει, φίλε.
0: Ναι, γενικώ.
1: Όχι, θα πω άλλο. Επειδή με.
0: Λοιπόν. Επειδή βρήκε μέρα τη τώρα με τον ήλιο.
1: Αυτό ήταν. Ωραία. Λοιπόν. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται. Δεν χρειάζεται το ΚΟΑΤ. Γενικά το Elastoflex ST από την Elastotet για μόνο στη ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων, σπάνιο προσόν και προϊόν.
0: Μάστε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες αν θες για όλους εσάς. Πάμε σε εσάς λοιπόν.
1: Χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έλα, Ημιτός.
2: Τι έγινε, παλικάρια, που καταλάβατε. Ρε, Ηρακλή, είσαι τρελό, αγόρι.
3: Τρελό και τρυφερό.
2: Αγόρι. Τι έγινε, παιδιά, καλά είστε. Ναι.
1: Καλά, φίλε.
2: Τώρα παίζω, έχω πάρει τη Ρώμα.
3: Έτσι.
2: Έχω πάρει τη Ρώμα, λέω.
3: Ναι, ναι.
2: Τι άρρωση ομάδα είναι αυτή, φίλε.
3: Σε FIFA ή σε football manager.
1: FIFA παίζει.
2: Για FIFA, για FIFA.
3: Α, για FIFA, εντάξει, συγγνώμη.
2: Είναι, δηλαδή, αυτές οι εμφανίσεις που έχει, ρε παιδί μου, ανέκαθεν, μου άρεσαν πάντα.
3: Ναι.
2: Αυτό το πορτοκαλί, το τρελό, ξέρεις, ωραίο, το... Είναι ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Όπως και τσάκ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις, τσάκ μου άρεσε το με τον Αϊτό, πλάγια.
1: Ναι.
0: Καλά, και είναι το Φανελάρα. Ίσως η ωραίτερη είναι η Φανελάρα ελληνικής ομάδας.
1: Μέσα 90.
2: Θα βάλετε ένα quiz μια φορά. Τις φανέλες που αρέσουν στο καθένα μας.
1: Τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει.
3: Τα έχουμε κάνει.
2: Α, τα έχετε κάνει.
1: Ναι, με.
3: Με φανέλες.
2: Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα. Τι θέλω να πω. Διονύση, επειδή δεν τα είπαμε τώρα μέσα στην εβδομάδα που είναι για τον Παναθηναϊκό, καλά πάμε, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής καλά πάμε. Μετά τώρα που, μετά τη διακοπή που έχουμε τον Ολυμπιακό, τι να πω, άμα περάσουμε και τον Ολυμπιακό, φίλε.
1: Δεν είναι αυτό άλλο παιχνίδι, τελείως.
2: Ναι, είναι άλλο παιχνίδι. Δηλαδή όλα μπορεί να γίνει. Από χ μέχρι διπλό και από διπλό μέχρι και εγώ δεν ξέρω. Είναι παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο. Ας κερδίσω καλύτερο. Τι λες εσύ, Ηρακλή.
3: Σε τι πράγμα, ρε φε.
2: Όχι.
3: Πού στο ντέρμπι μετά.
2: Ναι, ναι.
3: Να κερδίσω. Ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κρύβουμε.
3: Πολύ Μονακό την έχουμε δει, βλέπω.
0: Φίλε, σήμερα. Έχουμε επίπεδο, ναι, έδωσαν εκπομπή. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παιδιά. Καλά,
0: πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
3: Ναι.
4: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου.
4: Εσείς να είστε καλά, Γιώργο με λένε. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει και είμαι οδηγός και αυτό σας ακούω καθημερινά από την εκπομπή του κυρίου Τσουβέλα μέχρι και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
4: Απλά θέλω να κάνω δύο ερωτησούλες και θα σας κλείσω γρήγορα.
3: Ναι.
4: Για να μην σας καθυστερώ κιόλας και τρώω χρόνο. Πρώτα απ' όλα, τον Μάνταλο τον έχουν καλέσει στην Εθνική.
3: Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν,
4: α, δεν τον έχει καλέσει.
3: Θα το δούμε κιόλας άμα σύντομα.
4: Δεν τον έχει καλέσει,
3: Ένα λεπτάκι, να το...
1: Ποιο λες, το Μάνταλο.
3: Καλά, ναι.
4: Ναι.
1: Για δείτε λίγο τις κλήσεις έχουμε μπροστά μας.
3: Α, μπροστά μας δεν τις έχουμε.
0: Εντάξει, βρώμα. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
3: Πάμε στη δεύτερη.
4: Επειδή δεν άκουσα καλά, τον έχουν καλέσει.
1: Τώρα θα το βρω. Άσο, το βρω εγώ. Κλήσεις,
4: α, η δεύτερη ερώτηση είναι αν τον έχουν καλέσει, γιατί δεν τα γνωρίζω πολύ καλά τα δημοσιογραφικά, ούτε μέσα από την κίνητη της ομάδας. Το πρωί και ο κύριος Καρπετόπουλος και ο κύριος Τσόχος τρογόντουσαν εκεί, λέγανε ποιος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
4: Και πώς και ο Κοστούλας και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή ο Μάνταλος τόσες μέρες βγήκαν ξαφνικά και λέγανε ότι είναι ο Μαραντόνα, τι έκανε, τι έρανε.
1: Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι είναι ο Μαραντόνα. Δηλαδή για τι
3: δεν ακούμε. Ξέρω τι έχεις ακούσει τώρα σε
1: εμάς. Ποιος είπε για Μαραντόνα.
3: Εμείς δεν λέμε.
1: Δεύτερον δεν είναι στις κλήσεις.
4: Δεν είναι στη κλίση της Εθνικής.
3: Όχι. Όχι.
4: Οπότε πάρα πολύ καλά δεν τον αναφέραν, δεν το γνώριζα, γι' αυτό το ρώτησα. Mm-hmm. Γιατί ναι. Αν ήταν στη κλίση και δεν λέγανε ότι μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος πίσω από τους επιθετικούς.
1: Ναι, προφανώς και μπορεί.
4: Είναι και το θέμα ότι είπα και ο κύριος Καρπετόπουλος το πρωί, έλεγε ποιος θα είναι ο αρχηγός, είπε το Τζολάκι, είπε το Τσιμίκα, είπε το Κουρμπέλι. Και λέγανε, ρε παιδιά, ο Μάνταλος δεν είναι αρχηγός της Εθνικής, τι γίνεται.
0: Ακριβώς.
4: Μάλλον, τον είχα καλέσει,
0: ακριβώς.
4: Γι' αυτό.
0: Άκουσε με λίγο. Έχει δηλώσει ο Μάνταλος
1: ότι
0: ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα επιλογής μόνο ο Γιωβάνοβιτς ή όχι. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι έκλεισε ο κύκλος του στην εθνική.
4: Α, έχει τελειώσει γενικά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να το μάθω. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά εδώ και καιρό πάντως. Όχι δηλαδή πριν από 5 ή 10 μέρες.
3: Το Μάρτιο.
4: Α, δεν το ήξερα γι' αυτό. Ναι. Χίλια συγγνώμη παιδιά, γίνονται και λάθη.
3: Σιγά ρε αδερφέ. Πού είσαι τώρα εσύ που είσαι και φορτηγό. Κίνηση και
4: πού. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
3: Λοιπόν, άντε να τις πούμε και τις κλήσεις τώρα μιας και... Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας Ανδρούτσος, Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κιζηρίδης Ιωαννίδης, Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.
0: Και μπροστά... Πολύ γεμάτο ρόστερ μπροστά. Ρόστερ, τέλος πάντων. Πολύ γεμάτη αποστολή.
3: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα αμυντικά εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Θα δούμε.
1: Για πάμε για παρακάτω, καλησπέρα.
3: Γιαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
0: Αυτό είναι μπροστά, σούπερ.
3: Και Παναγία.
0: Μέσα αμυντικά σου λένε το ζήτημα.
3: Καλά, Παυλίδης θα πει στην κορυφή. Mm-hmm. Μπορεί να βάλει τον Κοστούλα από πίσω.
0: Μπορεί, όντως. Mm. Δηλαδή από τους υπόλοιπους επιθετικούς, αυτός που κουμπώνει καλύτερα για πίσω από τον επιθετικό είναι ο Κοστούλας. Χαίρετε.
3: Ποιο Τετέι μπορεί να το κάνει.
0: Πιο πλάγια νομίζω, όσο ξέρω, όχι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
3: Βεβαίως. Ναι.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε παιδιά, καλά είστε.
0: Μια χαρούλα.
4: Λοιπόν, πάντως να απαντήσω στο φίλο προηγουμένως που είχε τη φανέλα αυτή με τον Αετό. Προσπάθησε η ΑΕΚ επί Μελισανίδη να ξανακάνει κάτι παρομοιότυπο και το απαγορεύσε η UEFA, γιατί δεν αφήνει πλέον ολόκληρη τη φανέλα με το σήμα, κάτι για διαφημιστικούς λόγους, κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται γενικά, όχι μόνο στην ΑΕΚ, έτσι, άρα δεν θα ξαναβγεί. Απλώς το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνετε κι εσείς, δεν είναι για τις φανέλες, θα σας βάλω ένα λίγο πιο δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να το κάνω.
3: Εξαρτάται, όχι.
4: Λοιπόν, το δίλημα θα είναι ποιος θα φύγει πιο γρήγορα και από ποιον. Τι εννοώ, Μονεμβασιώτης θα διώξει τον Ιταλό ή ο Φεραίρο το Σπαλέτη. Αυτά είναι, παιδιά, τα δύσκολα ερωτήματα.
3: Το έκανε δηλώσεις πάντως που το στήριξε. Που είπε ότι είναι ο καλύτερος
4: προπονητής. Ποιος, τον Σπαλέτη ή τον άλλον τον Ιταλό.
0: Τον Ματσάρι.
3: Τον Ματσάρι, είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής.
4: Τον Ματσάρι.
0: Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να ρίξω το λάδι στη φωτιά, γιατί ο Διονύσης κάθε φορά με εγκαλεί στην τάξη.
1: Ναι. Αφού τον έχεις φάει.
0: Στην Ελλάδα, όταν οι διοικήσεις βγαίνουν δημόσια και δεν στηρίζουν τον
1: προπονητή.
3: Δημιουργεί.
1: Κάτι έχεις με τον Ηρακλή, κλίμα κατά Ματσάρι.
0: Είστε έσα. Μου είναι αρκετά...
3: Μια χαρά τον έχει πάει τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, δεν είναι
1: δύσκολο. Άλλο λέω. Δημιουργεί κλίμα.
0: Στην Ελλάδα, όταν βγαίνουν οι διοικήσεις και λένε στηρίζουμε προπονητή. Τις περισσότερες φορές...
1: Δηλαδή όταν βγήκε ο Μαρινάκης και στήριξε τον Μπεντλίμπαρ, τι έλεγες.
0: Μετά από λίγες μέρες.
1: Έλεγες ότι αφού το στηρίζει ο Μαρινάκης θα τον φάει.
3: Όχι.
1: Εσύ... Τώρα στον Ηρακλή γιατί δημιουργείς κλίμα, ρε φίλε.
0: Πώς θα πολέμουν σε άδεια τότε. Εσύ τι έλεγες.
1: Εγώ άσε τι έλεγα. Έλεγα από το καλοκαίρι ότι δεν τα βλέπω καλά.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω, το ότι κάποιος δηλώνει ότι στηρίζει τον προπονητή, καλά κάνει για να διατηρήσει την ηρεμία της τάξης ομάδας.
3: Άλλες φορές γίνεται αυτό. Δεν είπε ότι ο στηρίζει, είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα.
4: Ηρακλή.
3: Έλα, θύμισε μόνο μου, αδερφέ, γιατί έχω κολλήσει.
4: Βασίλης, να σου πω, Ηρακλή.
3: Έλα, Βασίλη.
4: Δεν την ακουμπάμε τη Γιούβε φέτος, έτσι είναι αλλοπρόσαλη. Δεν ξέρω τι φταίει τώρα και τι γίνεται εκεί.
3: Αυτά μόλις τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα στις Σκανδιναβίες, τότε θα δούμε και πώς θα πάνε η Ιταλία, η Ισπανία και...
4: Θα αναλάβουμε το φάκελο Γιουβέντους. Έγινε. Χαιρετώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Για πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
5: Διαμαντής, Παζδράγκρα, τον δρόμο.
3: Ο δρόμο.
1: Διαμαντής.
5: Ναι.
1: Γεια σου, Διαμαντή.
0: Σε ποιο δρόμο είσαι,
5: Τώρα αυτή τη στιγμή μόλις πέρασα το πέδωμα.
1: Φτιάξε λίγο τα κουμπιά.
0: Γίνεται χαμούληση, αποκίνηση ή είμαστε εντάξει.
5: Εντάξει, καλά σχετικά. Για βροχή. Για βροχή. Καλά είμαστε. Καλά
0: είμαστε. Σ' ακούμε.
5: Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω με τον γιατί ακόμα δεν έχει.
1: Φτιάξε λίγο τα ακουστικό σου.
0: Μιλάς πάρα πολύ κοντά πάνω στο ακουστικό σου στο χαντσουφρί και μπουκάνω.
5: Οκ. Κάτσε το μακρύνω λίγο. Λοιπόν, Ηρακλή, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Άμα μπορεί, θα απαντήσω βέβαια.
5: Ναι, όταν είσαι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό,
3: ναι.
5: Η διοίκηση άφησε στο προπονητικό team τον Σελαϊδόπουλο.
3: Ναι, ήταν.
5: Ο Σελαϊδόπουλος ήταν ένας γνώστης, ρε παιδί μου, της ελληνικής πραγματικότητας, ήξερε τους αντιπάλους μας, ήξερε τους παίκτες, γιατί τότε, τώρα και να έκανε και κάτι τέτοιο η διοίκηση, οι παίκτες είναι όλοι καινούργιοι.
3: Ο Σελαϊδόπουλος είχε μπει και είχε καθίσει και στον πάγκο, στο μας με τον Όφη που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ. Και ήταν μια νίκη που είχαμε κάνει 4-0, αν θυμάμαι καλά και το σκορ. Και μετά ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ και είχε βοηθό τον Σιλαϊδόπουλο. Ο οποίος Σιλαϊδόπουλος ήταν στην ομάδα νέων και έγινε και βοηθός γιατί το Σιλαϊδόπουλο τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και γι' αυτό είναι και προπονητής στη Ριοάβε. Και παρά το γεγονός ότι ενώ πέρυσι τα πήγε αρκετά καλά, φέτος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα η Ριοάβε. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, είναι ένα project το οποίο το έχουν υψηλά στον Ολυμπιακό. Το Σιλαϊδόπουλο.
5: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Ναι.
5: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω.
3: Ναι.
5: Φέτος. υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη...
3: Όχι.
5: Στο προπονητικό team. Δηλαδή κάποιος παιδί μου που να ήταν εξωγνώστης, ναι. Να βάλουμε, ας πούμε το Μαυρογεννίδη, να βάλουμε κάποιον, καταλαβαίνεις τι λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή για παράδειγμα παίζουμε με τον Όφη. Ακούω πάρα πολλούς φίλους εδώ πέρα του Ολυμπιακού και λένε για τον Αθανασίου, ας πούμε, το αριστερό μπακ του Όφη. Ο Αθανασίου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Βεβαίως.
5: Αλλά εγώ σε όσα παιχνίδια έχω δει τον Όφη με μεγάλες ομάδες, έχει τεράστιο πρόβλημα στο ένα εναντίον ενός. Το είχαμε δει και στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Που όλα ο ΠΑΟΚ, αν το θυμόσαστε στο παιχνίδι, ό,τι προσπαθούσε να το δημιουργήσει, προσπαθούσε να το δημιουργήσει μονίμως από την αριστερή μεριά του Όφη. Το είδαμε στο τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, με τον Φιππού και ο Ζήνη.
3: Ο Όφη παίζει πρώτα απ' όλα διαφορετικά γιατί...
5: Παίζει με τριάδα.
0: Έχει όλη την πλευρά.
3: Και ο Αθανασίου, το αριστερό μπακ, όπως και ο παίκτης παίζει από δεξιά, έχουν όλη την πλευρά. Δηλαδή ξέρεις θέμα ότι δεν έχει γυρίσει πίσω να παρκάρει ο Αθανασίου. Όταν παίζει με τριάδα πρέπει να γυρίσουν και τα χάφα εκεί να βοηθήσουν πολύ.
5: Ήταν πίσω. Δηλαδή, εγώ στα μάτια που τον είχα δει τον Αθανασίου, ήταν ο άνθρωπος πίσω. Αλλά ρε παιδί μου, είχε πρόβλημα. Δηλαδή, στερούσε και πιστεύω γι' αυτό και ο Παππούς δεν τον είχε πάρει.
3: Ο Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη χρονιά, όχι τη φετινή προετοιμασία, στην προηγούμενη είχε πει όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Αθανασίου ότι υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οπότε δεν μπορώ να κάνω προετοιμασία με τρία αριστερά μπακ. Και φέτος που είχε τεθεί και πάλι το ζήτημα, είχε εκφράσει και στην απορία ότι έχει συνηθίσει να παίζει με τριάδα. Με τρία στόπερ και να παίρνει όλη την πλευρά. Και αυτό έπαιζε και στη Ρίο Αβε από ένα σημείο και μετά, γιατί είχα δύο παιχνίδια τη Ρίο Αβε. Όταν ήταν στη Ρίο Αβε, θα ανασύρει στο πρώτο εξάμεινο. Και θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογή. Και αυτό γινόταν η κουβέντα, γιατί κακά τα ψέματα ήταν και το πότε θα φύγει ο Ορτέγκα. Αλλιώς και είχε και φέτος πάλι δύο αριστερά μπακ.
5: Εμένα η ερώτηση μου τώρα δεν έχει να κάνει με τον Αθανασίου. Εμένα η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που θέλω και που θέλω να καταλήξω είναι ότι είχαμε το παιδί μου στο μάτσο με τον Όφη. Δεν έβαλε, ας πούμε, ο προπονητής μας, ο οποίος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε τον Όφη.
3: Πρώτο...
5: Να βάλει ένα εξτρέμ πάνω στον Αθανασίου, να τον χτυπήσει εκεί στα αμυντικά του προβλήματα. Καλά, σου το λέω. Το ίδιο είδαμε και στο Λεβαδιακό. Παράδειγμα του Σουάρε Μαρτίνς.
3: Μα ξεκίνησε και τα δύο
1: και πάμε γρήγορα, πάμε διάλειμμα.
3: Ξεκίνησε και τα δύο παιχνίδια χωρίς εξτρέμ. Και τα πώς να πατήσω και τα έκλεισε με εξτρέμ. Και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή έπαιξε και ο Ρόκα και Ζέλσον. Είναι ένας προπονητής, αδερφέ, που είναι 12 μέρες στον Ολυμπιακό. Θέλει χρόνο να μάθει την ομάδα.
5: Θέλει χρόνο.
3: Ωραία. Θα τα πούμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι. επίθεση με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
1: Πάμε στο φίλο.
2: Για πάμε.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλώς το να.
2: Καλώς.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, εσύ. Καλά.
3: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, το ξέχασα και χθες. Κάποιος Σταυρόπουλος που ήταν στο Sport FM έχει φύγει.
2: Έχει φύγει.
3: Ήτανε πολύ καλός. Αυτός μετά τους αγώνες έβγαινε.
0: Πάρα πολύ καλός. Γιάννης, ναι. Διάλεξε να...
2: Έχει ακολουθήσει άλλο επαγγελματικό.
0: Άλλο δρόμο, ναι.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχασα συνέχεια. Ήταν πολύ καλός, μπράβο. Λοιπόν, να πω κάτι εσύ, Γιονίση. Λένε όλοι ότι, πολλοί δηλαδή, όχι όλοι, ότι ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που βολεύεται και αυτός με τη διακοπή. Εγώ πιστεύω με τις αντίθετες άποψεις ότι ο Παναθηναϊκός με το momentum που είχε και το 5 στα 5 και ότι η ομάδα δεν είναι τόσο κουρασμένη αν εξαιρέσουμε 2-3 παίχτες, δηλαδή τον Κυριακόπουλο π.χ. Έχουμε τόσες αλλαγές που πιστεύω ότι είναι εξίσου καλή όλη. Και παίζουν, μοιράζεται το χρόνο.
2: Κοίτα,
3: δεν νομίζω
2: δεις
3: ότι μας συμφέρει.
2: Είναι λίγο, αυτή η κουβέντα είναι πάντα υποθετική και όλα είναι σχετικά. Τι θέλω να πω. Από τη μία, μια ομάδα η οποία παίρνει συνεχώς νίκες θέλει να συνεχίζει, να μην έχει διακοπή. Να. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει και 13 μάτσα από την αρχή τη σεζόν. Δηλαδή, η ξέρει παιχνίδια θέλει μια ξεκούραση. Αλλά...
3: Εντάξει, όλες οι ομάδες χρειάζονται ξεκούραση.
2: Όλες, ναι.
3: Αλλά τώρα παίζουμε εσύ. Δεν θα προτιμούσα στον Ολυμπιακό την Κυριακή.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν μπαίνω εγώ σαν διαδικασία, σου πω γιατί. Γιατί ήξερε εξ αρχή ότι έχει διακοπή. Το ξέρεις αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
3: Ναι, να μου πεις τη γνώμη σου. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μας συμφέρει.
2: Όλα σχετικά είναι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή την κουβέντα. Επειδή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε κατά καιρούς για όλες τις ομάδες.
3: Ναι. Τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, ρε Διονύση, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός, όχι για τους άλλους.
2: Παίζουμε.
3: Τους συναδέλφους τους υπολογίζω. Να είστε και ευχαριστώ Σταυράκο που απάντησε σε χθες για μένα για τον πέναλτι. Θα βγει, θα πει με τον Πάουκ ήταν καθαρό πέναλτι Παναθηναϊκός.
2: Ωραία, πάμε.
3: Λοιπόν. Θέλω τώρα να πω κάτι για τον Γιωβάνοβιτς. Κλέγαμε για τον Γιωβάνοβιτς σε παρένθεση ότι έφυγε ο Γιωβάνοβιτς και ένα μήνα παίρναμε τηλέφωνα και λέγαμε ξέρω σε εκπομπές γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, είσαι σε έναν όμιλο που θέλεις να κρατηθεί στην κατηγορία. Έτσι είπε και ο Γιωβάνοβιτς. Ο στόχος μας είναι να κρατηθούμε στην κατηγορία σαν εθνική. Πώς παίρνεις 7 σεντερφόρ και άδεια άμυνα? Ερώτησε.
2: Ποιος να πάρει?
3: Είναι προπονητής αυτός που βλέπει μακριά ανοιχτό μάτι? Είναι ένας καλός προπονητής που από το Α μπορεί να σε πάει στο Β. Μέχρι εκεί όμως.
2: Ναι,
3: γιατί
2: λέω,
3: τόσο κλάμα τότε με τον Γιωβάνοβιτς.
2: Ρε παιδί μου, άστο τώρα τι έγινε με τον Γιωβάνοβιτς. Τότε έχουμε εξαντλήσει 100 φορές.
0: Έχει πάρει 4 στόπερ.
3: Εμείς οι Παναθηναϊκοί το πάρει, σύνολο.
0: 4 σε γύρω.
3: Έχει 7 σεντερφόρ, φίλε, το ξέρεις αυτή τη στιγμή, αντί στους παίκτες.
2: Ναι, πόσα στόπερ να πάρει όμως.
0: 5 είναι.
2: 5 σεντερφόρ, 4 στόπερ.
3: Δουβίκας, Κοστούλας.
0: Ναι, 5.
3: Έχει κι άλλους διάδεσης, έχει καλέσει, τους
0: ξεχνάω. Ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης και ο Καρέτσας παίζουν στα
2: Ριφεραχή.
3: Τέλος πάντων, παίζουμε σε έναν όμιλο να κρατηθούμε όμως. Όχι να
2: βγάλουμε. Σου λέω, περίμενε φίλε, 5 center four έχει πάρει και 4 στόπερ, καλά τα λέω.
0: Έχει το Μαυροπάνο, το Μιχαλίδη, το Ρίτσο και
3: το
0: Κουλιαράκι.
3: Έχει και
0: πέμπτο που μπορεί να παίξει εκεί. Έχει και πέμπτο που μπορεί να παίξει. Ο Ντόι, ο οποίος τον έχει και για εξάρι.
2: Γι' αυτό περισσότερο.
3: Για συγγνώμη, είναι κέντρο αυτό που έχει πάρει. Το Κουρμπέλι, και κέντρο.
2: Ποιο να πάρει?
3: Το Μπουχαλάκι. Ποιος δεν έχει
2: το Μπουχαλάκι. Θα μπορούσε να τον πάρει. Ποιο άλλο να πάρει? Δεν υπάρχουν εξάρτητα.
3: Έχει
2: κάνεις...
3: τον Τριάντι, τον ξέρει τον Τριάντι.
2: Στην
3: δεν
2: εθνική δεν κάνει μεταγραφές. Και το μεγάλο πρόβλημα τη εθνική είναι τα εξάρια.
3: Τέλο πάντων, είναι γνώμε. Εγώ βλέπω ότι είναι όπω είπε ο Σταύρο, συμφωνώ μαζί του. Είναι μισογεμάτο από τη μέση και πάνω και άδειο από πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει και δεν του πήρε.
2: Να πάρει, ναι, δηλαδή ποιο να πάρει, για πείτε μου.
0: Δηλαδή στον άξονα να έχει τον Ανδρούτσο, τον Σαφίρι, τον Τριάντι, τον Κουρμπέλι και τον Μουσακίδη.
3: Ναι.
2: Ποιους άλλους να πάρει?
3: Είναι καλό κέντρο.
2: Ποιους άλλους, ναι, αλλά ποιοι άλλοι?
0: Πες μου ποιοι είναι καλύτεροι από αυτούς.
3: Ξέρω, εγώ βλέπω ότι και στην άμυνα αδίκησε τον Αθανασίου και στο κέντρο αδίκησε τον Μπουχαλάκη. Δηλαδή γιατί να παίξει ο Κουρμπέλι και να παίξει ο Μπουχαλάκη?
2: Βρε, εκεί να το συζητήσουμε για τον Μπουχαλάκη, αλλά ποιους άλλους έχει να πάρει?
3: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ αυτό. Έχει όμως η εθνική. Έχει επιλογές να κάνει, έχει τόσο
2: στα χαφ έχουμε πρόβλημα.
0: Εκεί που είχαμε μόνο αμυντικά χαφ.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως ότι πρέπει δηλαδή όταν είσαι σε έναν όμιλο τόσο δύσκολο, κοιτάς ας πούμε να είσαι πιο καλά πίσω παρά μπροστά.
2: Okay.
3: Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
2: Έγινε, έγινε.
3: Τι να κάνεις επιθετικού, να βάλεις δηλαδή πόσα γκολ, να παίξεις με τη Γερμανία, να βάλεις πόσα γκολ δηλαδή.
0: Είπαμε, αναλόγως το ρόλο που έχεις διαμορφώσει και την τακτική σου. Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ,
0: καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρθο.
2: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου.
1: Σταύρο, η ομάδα μας φέτος δεν την γλιτώσει.
0: Άμα πέσουμε γιατί... Εδώ την γλιτώσαμε πέρσι. Λες να μην την γλιτώσουμε φέτος, ξέρω εγώ.
1: Εννοώ για την τότε να.
0: Το κατάλαβα.
1: Γιατί ρε γάμο το έτσι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει.
4: Το νέο γήπεδο.
0: Κάμε το νέο γήπεδο, έχουν πάθει οι καθίσεις. Γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό το οποίο έδρα δεν είναι.
4: Δεν σας άρεσε το White Hart Lane.
0: Εμένα μου άρεσε, αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στα δυο, το τελευταίο μάτσο το είδα. Αλλά και με τη Liverpool και ένα τέτοιο, τουλάχιστον έχουμε αρχίσει και παίζουμε. Γιατί μέχρι πρώτη δεν παίζαμε καν. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την περιοχή και τα λοιπά, δεν. Άρα σιγά σιγά. Αλλά και εγώ περίμενα πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
4: Μέχρι το Δεκέμβρη θα φτάσετε και
0: στην περιοχή. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε πέσει ήδη. Εσύ πώς θα βλέπεις?
1: Με το Τσάμπιτσον τι έχει υπαχθεί τώρα, δεν τον θέλει η διοίκηση?
0: Ναι, διότι έκανε, κοίταξε. Ήθελε η διοίκηση, όχι, ήθελε και η διοίκηση και ο Τσάμπιτσον να χωρίσουν οι δρόμοι. Εκεί που έβρισκε προτάσεις τότε να με αυτός έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και στο τέλος που ήρθε μια πρόταση. Ξέρω 50% κάτω από αυτές που είχε μέχρι τότε. Τότε να δεν θέλω να φύγω να πάω στην Everton. Ξέρω τότε να μην είχε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, προτάσεις 60 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων του Τσάρλσον, έλεγε συνέχεια όχι, και έρθει μια πρόταση για την Everton που ήρθε με 20 και σου λέει θέλω να φύγω. Οπότε μου λάρωσαν κιόλας λίγο και οι μεν, και δικαίως αν με ρωτάς, άσε που πλέον έχει και παίκτες αρκετούς μπροστά. Έχει πάρει, δεν είναι και τόσο ανάγκη η συμμετοχή του Τσάρλσον, ο οποίος δεν μας έχει εντυπωσιάσει κιόλας. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε πάρει βασικό center forward της Εθνικής Βραζιλίας και έχει βάλει 10 γκολ σε 5 χρόνια.
4: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα όμως, φίλε, είναι ότι.
0: Δεν έχει εθνική Βραζιλία. Είναι η κατάδεια της Εθνικής Βραζιλίας αυτή. Ναι. Συμφωνώ.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, από τη Βραζιλία, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν τα
0: δεκάρια και επιθετικό.
4: Τι έχει μπροστά.
0: Ναι. Καλά, τώρα πραγματικά υπάρχει φτώχεια στη Βραζιλία. Αυτό λέω ότι. Το γεγονός ότι έπαιζε βασικό ο Ριτσάρλσον κάτι δείχνει.
4: Καλά, εδώ σου θυμίζω ότι στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία, center forward ήταν ο Φρεντ.
0: Τι. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Δηλαδή και έχουν περάσει χρόνια από τότε.
1: Να πω κάτι. Βεβαίως. Τώρα επειδή έχουμε αυτή τη διακοπή, πάντως από ό,τι έχω δει τώρα όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έξω, βλέπω πραγματικά την Μπαρτσελόνα να κάνει ντρέπ, να τα παίρνει όλα φέτος. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα φέτος δεν παίζεται. Να πάει και το Champions League.
0: Καλά, η Μπαρτσελόνα έχει κάνει φοβερή δήλωση χθες ο Σιμεώνε. Και λέει. Δεν το βρίσκει τώρα από αντίπαλο προπονητή και ειδικά το Σιμεώνε που δεν είναι και γλυκομίλητος. Και λέει: παιδιά, λέει η Μπαρσελόνα παίζει άλλο άθλημα πλέον. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, λέει, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, Σταύρο, δε. Εντάξει τώρα.
0: Είναι αυτό το γήπεδο του Σιμεώνε, έτσι.
1: Είναι από άλλο πλανήτη τώρα αυτή η ομάδα τώρα. Τώρα πάει μέσα στη Σεβίλη και ρίχνει τώρα τρία γκολ για πλάκα τώρα. Μιλάνε.
0: Κάποιος εδώ λέει ότι η φωνή μοιάζει πολύ με τον Νίκο του Αθανασίου.
2: Ναι, όντως. Κάποιες φορές, ναι.
1: Και έχω και... Μία με τον Παναγιώτη, μία με τον Νίκο.
0: Δεν ξέρω. Και έχω και μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννη Καρατσαφέρη. Λέει: τρελαίνομαι να σε καλούν οι ακροατές που είναι τότε και να κλαίτε μαζί στον αέρα. Είναι γνωστός φίλος της Άρσεναλ.
1: Θα σου πω: εμείς πάντως, Σταύρο, σαν τότε να θέλουμε να κερδίσουμε την Άρσεναλ και μετά να πέσουμε.
0: Ωραία, όχι, δεν πέφτουμε. Και να κερδίσουμε την Άρσεναλ και να μην πέσουμε. Τι διλήμματα είναι αυτά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
4: Επίσης. Το ξέρεις τι μου είχε κάνει ένα ταξιτζή στο Λονδίνο? Έχω πει παλιότερα την ιστορία. Τότε χρυσές εποχές έχουμε πάει η αποστολή φιλικό τότε να Ολυμπιακός και Τσπάγια.
0: Mm-hmm.
4: Και μπαίνουμε σε ένα ταξί. Μου λέγανε έλα πάρουμε το μετρό και αυτός λέω κάτσε να πάρουμε ένα ταξί να μας πάει να τελειώνουμε. John Taxi London τον είχα στις επαφές γιατί ήταν μορφή με περίμενα να τον πάω και να με πάει και αεροδρόμιο γιατί φεύγαμε μετά το μάτς. Και περνάμε από το Χάιμπουργκ από την περιοχή. Αυτός τότε να. Και μας λέει κλείστε τις μύτες σας. Τι έγινε.
0: Έτσι.
4: Μου λέει από εδώ.
2: Δεν το θυμάμαι το έχεις πει.
4: Ναι, ότι εδώ μυρίζει, λέει. Δηλαδή είναι το Χάιμπουργκ. Λέω, μπράβο. John Taxi London. Καλά, να
0: μην ξέρω. Έχω αντίστοιχο περιστατικό στη Μαδρίτη. Είμαστε όλοι παρά, οι περισσότεροι είμαστε μαζί με Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα κτλ. Και τελικά δεν έχουμε πετύχει άνθρωπο στο Αθλέτικο. Ενώ είμαστε ταξί, σε κάποιον στο ρεσεψιονίστη. Κανένα, ρε παιδί μου. Και πάμε, κάνουμε το tour στο Περναμπέου. Την Μπαρσελόνα, να σε πας, το βλέπεις τώρα, το γήπεδο, το μουσείο. Πάμε στην μπουτίκ, παίρνουμε και είναι η μοναδική φορά που κρατάμε σακούλες από ράλμα, δεν ξέρω τι λοιπά. Μπαίνουμε στην ταξιτζή και ένα αθλητικό και έχει το λάβαρο μπροστά στο τέτοιο. Και μόνο που δεν μας έβρεσε ο τύπος. Λέμε, ένα πετύχαμε και το πετύχαμε εκεί.
4: Γιατί μπορεί να μην. Πάτε στα μουσεία, εσύ. Εγώ εντάξει, μόνο στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει τόσο ταξιδιό όσο εσύ έξω. Αλλά τώρα τη Ρεάλ.
2: Δεν είναι.
0: Μιλάμε για μουσείο τώρα με πόσα τρόπια, με πούσκα, με. Είναι άλλο το μουσείο τη Άνω Παναγιά, ναι. Να μην πει θέση ομάδα. Ήταν πραγματικά από τη Ρεάλ έχουν περάσει.
4: Δηλαδή, ούτε και σε μπουτίκ δεν μπαίνω.
0: Σε μπουτίκ μπορεί να μην πω.
4: Μόνο να μου ζητήσει κάποιο. Δηλαδή,
0: είναι τώρα το μουσείο τη Ρεάλ, σκέψου. Μιλάμε τώρα το μισό παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει πέρασει από εκεί.
4: Στην Μπαρτσελόνα είχα πάει.
2: Είναι ανάλογα για τι ομάδε, αυτό που λέει και για μπουτίκ. Δηλαδή, άλλο να πα στο Anfield, δεν πα στην μπουτίκ τη Λίβερπουλ. Και άλλο να πα τώρα στη New Sense. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Θα μου πει και στη New Sense.
0: Πάλι θα βρει.
2: Ναι. Να πα στη Λεβάντε. Δεν θα με συγκινήσει να πα στη Λεβάντε σε μπουτίκ. Στο Anfield, αν πήγαινα, θα πήγαινα.
0: Αυτό που λέω. Ή πολύ σπουδαίο. Ή κάτι πολύ χαμηλό και που είναι ιδιαίτερο.
2: Πολύ ιδιαίτερο που δεν θα το ξαναβρει ποτέ.
0: Τώρα τα διάφορα, ναι, δεν.
4: Στο Πλιζέν, όταν είχαμε παίξει με τη Βικτόρια.
2: Ναι.
0: Εκεί παράδειγμα δεν πήγαινα.
2: Ούτε εγώ.
4: Εσύ δεν πήγες, Γιονίσου, γιατί πήγες.
0: Δηλαδή σε μια μεγάλη ομάδα πήγαινα, αν ήμουν σε ένα χωριό τη Τσεχία, μια πολύ μικρή ομάδα, να πει από κάτι που ξέρει είναι σπάνιο. Πρέπει ποιο να έχει πάει τώρα στο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λογικό λέει, ένας αντίπας δεν μπαίνει σε μετρό, παίρνει ταξί. Εντάξει, το Λονδίνο τώρα είναι ακριβώς σπορ.
1: Όχι, ήταν ακριβώς σπορ. Μου είχε πάρει 100 τόσες λίγες για να με πάει από το White Hart Lane αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, ναι. Προκλητικός.
1: Αλλά ήταν τόσο ελληνάρας ο Τζόνταν που μας άφησε να καπνίσουμε και μέσα.
2: Μέσα στο ταξί.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ταξί αυτά τα μαύρα.
0: Ναι, ναι, με 120 ναι. λιδάκια θα σ' άφηνα κι εγώ. Ναι. Και τρίμα το φίλο μας τον Πάνο, εκεί στη Βαρή που έχει την κάβα. Πάμε, πάμε παρακαλώ, παρακάτω.
2: Γεια σας.
3: Παρακάτω εγκρεμός.
0: Και πίσω ρέμα.
1: Όχι εγκρεμός, όχι εγκρεμός.
3: Χαίρετε. Τι κάνετε.
2: Καλά.
3: Επιτέλους, την κατάλληλη μέρα που δεν έχει πολύ πελατεία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε αγώνες τα λοιπά, θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Αλλά πριν κάνουμε πλάκα, με το τελευταίο πράγμα που σας είχα πει την... έχουμε να μιλήσουμε 10 μέρες περίπου, αμέσως είχε βγει την επομένη ότι ο Αλαφούζος ενδιαφέρεται για το αθλητικό τμήμα της Νόβα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το κομμάτι και να ανεβάσει εκεί τη δικιά του την, με μια έξτρα χρέωση τη δικιά του την πλατφόρμα.
2: Ναι.
3: Και πριν από λίγο ανέβηκε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει θα κάνει δικιά του πλατφόρμα. Δικό του κανάλι. Εντάξει, νομίζουν μάλλον ότι είμαστε κάτι μεταξύ Γερμανίας των 80 εκατομμυρίων, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει από όλο τον κόσμο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Δεν το ξέρω, τώρα με τα συνδρομητικά θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Καλά, εντάξει, θα έχει γέλιο τώρα. Αυτό είναι αστείο, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν που νομίζουν, που απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο
1: πάνω σε... πάνω σε αυτό, το μόνο που σου λέω, είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε κάνει η Κοσμοτέ με την Νόβα, που παίζανε τα αθλητικά και στα δύο, βόλευσε.
0: Ναι.
1: Βόλευσε πολύ κόσμο.
3: Φυσικά.
1: Βόλεψε.
3: Φυσικά. Έχουμε πληρώνουμε 80-90 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύο που είναι πιο χαλαρά. Καταρχάς, θέλω να σας μιλήσω για την Tottenham από την ημέρα που πιάσατε την κουβέντα, γιατί φυσικά και εγώ είμαι φανατικός οπαδός.
0: Έτσι.
3: Αλλά ήθελα πρώτα να απευθυνθώ.
0: Σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε, συγγνώμη.
3: Αλλά...
1: Εποχές αρτίλες θα πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ λίγο αρτίλες, κυρίως γκρεμπάνε.
3: Όπου πήγανε άτομα της Εθνικής Αργεντινής του Μουντιάλ το 78, εγώ από πίσω έγινε αυτή η ομάδα.
1: Εντάξει, Βαλένθια. Εντάξει, αυτό το 78.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κέρδισα 5 στοιχήματα με 5 διαφορετικούς που το παίζανε με την Ολλανδία, αλλά για πολιτικούς λόγους. Εκείνοι κόντεψαν να πάθω κάτι εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά πρώτα λοιπόν πριν πω γι' αυτό, θέλω να πω κάτι στο Σταύρο, έτσι λίγο να γελάσουμε. Σταύρο, εσύ που είσαι καινούριος στο σταθμό και στις εκπομπές και τα λοιπά, να πρέπει να λες στον κόσμο, είδες τους ρωτήσανε τι ομάδα είσαι, γιατί αν δεν λες τι ομάδα είσαι, ναι. Θα σε κάνουν εντά. Πρέπει να ξέρουν πώς να σε αντιμετωπίζουν. Να ξέρουν ότι παίρνουν έναν και είναι αυτό το χρώμα. Σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε την Tottenham. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη, την οποία θα σας παρακαλούσα να κάτσετε να την ακούσετε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής και ο Διονύσης δεν... Πάμε τώρα σε την Tottenham. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη, την οποία θα σας παρακαλούσα να κάτσετε να την ακούσετε. Νομίζω

0: Δηλαδή, μα τρελάνε.
1: Το άκουσα και εγώ, αλλά λέω μάλλον δεν άκουσα καλά.
2: Περίμενε, παιδί μου.
0: Δηλαδή, είσαι μια Ιταλίδα, μια Γαλλίδα. Κάτσε. Μια Ολλανδέζα, μια Αγγλίδα.
3: Είχα την. Κύριε, να πάω.
0: Από εδώ η Αγγλίδα μου.
1: Κοιτάω και από εδώ η Γαλλίδα.
2: Ήταν η Τζέιν, η οποία το σπίτι τη ήταν στο Άνφιλντ.
0: Ποια είναι η Τζέιν, ρε.
1: Η Αγγλίδα του.
3: Η Τζέιν, η κοπέλα.
2: Όχι, βρε, δεν είναι κοπέλα.
0: Βλέπει, είπε η Αγγλίδα μου.
2: Η Τζέιν, την είχαν.
1: Σου έκανε μαθήματα αγγλικών.
2: Προφορά.
1: Προφορά στα.
0: Τι σου κάνει μαθήματα.
1: Άμα ακούσει Λιβερπούλιαν.
0: Συγγνώμη,
1: περίμενε. Εγώ θα πω το άλλο. Έχει πετύχει άνθρωπο από το χειρότερο μέρο για προφορά στα αγγλικά.
2: Μισό.
0: Μισό. Άλκη, θα σου δώσουμε παραπάνω. Μισό. Στείλτε μηνύματα. Ένα το. Στείλτε μηνύματα και πείτε μου μόνο. Όλοι είχαμε δασκάλα αγγλικών. Άλκη, γαλλικά. Περίμενε. Αν υπήρχε ένα άνθρωπο. Ένα να στείλει, ρε παιδιά, ένα που να είχε καθηγήτρια προφορά. Εγώ έρχεται από κάτω και το δίνω ένα πενιντάρι. Τώρα εγώ το δίνω ένα πενιντάρι.
1: Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις.
0: Έχεις ακούσει ποτέ.
1: Όχι, αλλά πρέπει να.
2: Έγινε στην Ερυθρέα.
0: Παπαγιανόπουλος στην ταινία.
1: Μα είναι σύνδεσ. Πρέπει να καταλάβεις. Πως κάνεις εκπομπή.
2: Έχει λονδίνει καλά.
1: Κάνεις εκπομπή με έναν άνθρωπο που δεν έχει μεγαλώσει όπως το υπόλοιπο 95% του ελληνικού
0: πληθυσμού. Ωραία. Ξαναλέω. Αν κάποιο είχε στη ζωή του καθηγήτρια προφορά. Μην είστε από το Σαμονή ή από το. Να είστε εδώ, κανονική. Νορμάλ.
1: Λοιπόν, μου μήνυμα. Έλα, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, οι άνθρωποι από το Λίβερπουλ έχουν τη χειρότερη προφορά στα αγγλικά.
2: Ξέρω, Ντάρμπι.
1: Ναι, είναι βαριά και δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Τέλος πάντων, συνέχισε.
3: Λοιπόν, Σταύρο, άκουμε με προσοχή και κράτα και τους άλλους δύο σε σοβαρότητα, γιατί αυτό που έχω να πω είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η κατρακύλα της Τότεναμ, εάν το δείτε σωστά. Υπέραν της πλάκας που κάνω, ξεκίνησε από την εποχή που κούνησε την ουρά της η κυρία Έριξεν στον Αλντεβάιβερ ή στον Βερτόχεν, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Λοιπόν, από τότε λοιπόν χάλασε το.
1: Ισχύει αυτό. Αλλά
3: ναι, θα σας αναλύσω μισό λεπτό. Χάλασε το γλυκό. Λοιπόν, τι έγινε. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είδα στην αρχή να λένε όλη την κοπέλα και το αυτό και το εκείνο. Ρε μάγκες, την ίδια ώρα προπονούνται. Την ίδια ώρα παίζουν μπάλα, την ίδια ώρα ξεκουράζονται. Άρα, η τύπισσα που δεν το έκανε μία φορά μαζί του, το έκανε και δύο και τρεις, έφταιγε εξίσου. Γιατί ρε Κέιν μπαίνει στα ποδητήρια και τον πλακώνει στις μπουνιές και του μαυρίσανε το μάτι. Αυτός φταίει μόνο. Αυτή δεν φταίει. Λοιπόν, ένα
2: δεν
3: το κρατούμε.
2: Και είναι η σύντροφος.
0: Την έχω χάσει την ιστορία αυτή.
3: Όχι, ο Κέιν σαν αρχηγός μπήκε στα ποδητήρια.
1: Λοιπόν, να σου πω, διόμαστε στα γρήγορα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φημολογία, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσουμε κάποιοι,
0: ναι.
1: Ότι ο Βερτόχεν, νομίζω ο Βερτόχεν.
3: Ο Βερτόχεν,
1: ναι. Λοιπόν, ήρθε σε πολύ κοντινή επαφή.
3: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Δεν είμαστε την μπροστά, ναι.
1: Με του έριξε νομίζω, σωστά.
3: Αλήθεια είναι, δεν είναι
1: θέματα.
3: Λοιπόν, εγώ μπήκα και στις
1: φωτογραφίες. Και εκεί λοιπόν έχει αρχίσει μετά όλο η φάση του ποδητήρια.
3: Λοιπόν, εγώ μπήκα και στις φωτογραφίες του γάμου τους. Γιατί εδώ στην Ελλάδα βάλανε μια φωτογραφία με μαγιό και γυαλιά ηλίου. Η τύπισσα, αν ο Έριξεν ήταν κοντός, η τύπισσα ήταν τάπα για Σκανδιναβή. Λοιπόν, ο άλλος έκανε την πλάκα του και τι γίνεται λοιπόν, αυτομάτως. Φεύγει ο Έριξεν, πάει στην Ίντερ. Φεύγει ο προπονητής, φεύγει ο Κέιν, φεύγουν Αλντεβάιβερ, Βερτόχεν. Φεύγει, μένει και μεγάλο σε ηλικία ο Σον μόνος του και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο της 100, βάλτε πόσο της 100 μπορεί να είναι αυτό, είναι τα λάθη της διοίκησης με τους παίκτες. Δηλαδή δεν τις βγήκανε παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους ήταν πρώτα βιολιά. Έρχεται ο Ντομπελέ τίποτα από τη Λιόν. Έρχεται ο Μπισουμά από την Brighton που ήταν τα πάντα στη μεσαία γραμμή τίποτα. Έρχεται ακόμη και το Ριτσάρλισον που λέγατε την ώρα που σας περίμενα. Έτσι δεν ήταν στην Everton καλός. Λοιπόν, υπάρχει μια από εκείνο το σημείο και μετά, λες και κάποιος καταράστηκε την ομάδα. Υπάρχει, και το ίδιο πράγμα έγινε και με τους coach, αν παρατηρήσατε. Δηλαδή, Αντώνιο Κόντε, σχεδόν όπου πήγε καλά. Εδώ, μηδέν.
1: Δεν συμφωνούμε. Είναι εσύ λοιπόν, καθόλου κάτι... κατουρίσεις στις γονείς του γηπέδου να πούμε και έχει έρθει στην κατάσταση.
3: Ναι, μήπως έκανε βουντού ο Έριξεν, να πούμε, τον οποίο τον έκανε αυτή, με έπαθε και την καρδιά του στην Ίντερ. Λοιπόν, αυτή φταίει για όλα. Σοβαρά τώρα.
1: Και πάλι πέρασαν τόσα χρόνια. Πρέπει να ξορκίσουμε το κακό τέλος πάντων.
3: Εγώ επειδή την παρακολουθώ πάρα πολύ την ομάδα, εγώ θα έκανα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο κινήσεις. Πόσα θέλεις, Μπενφίκα, εγώ έχω το δικαίωμα.
1: Μας το πήρε, μας το έκλεψε τότε, ναι.
3: 60-70 θες Μπενφίκα, δώσε μου τον Παυλίδη. Mm. Γιατί δεν έχει άνθρωπο να παστελώνει.
1: Συμφωνώ ότι δεν έχουμε
3: εκεί. Πόσα... βέβαια. Πόσα θες Παναθηναϊκέ.
1: Και 100 εδώ δώσαμε 100 για τον άλλη.
3: Ναι, θέλει 45 για τον Τέτε στον Παναθηναϊκό, αλλά αφού ζω πάρτα. Και μετά να πάρει και ένα χαφ.

0: ένα γκουμανταδόρο.
1: Πήρε 10. Και πάλι κανένα δεν κάνει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εμένα hey, αυτή είναι η άποψή μου, τώρα που υπάρχει ηρεμία και σας ακούω καιρό για την Τότεναμ, γιατί και εγώ, η καρδιά μου δηλαδή, είναι η δεύτερη μου ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό, με τρελός για την Τότεναμ.
1: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Άλκη.
0: Το βράδυ που αποκλείσαμε τη City, πήδηξα στο ταβάνι και στραμπούληξα το πόδι μου. Από την
2: χαρά. Γεια σου, Άλκη, γεια σου.
1: Λοιπόν, λοιπόν, ένα από πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να δεχτώ, Διονύση μου, ότι δεν είσαι για εμάς τους ποπολάρους και τους πλεμπαίους. Είχε ειδική καθηγήτρια για προφορά. Εσύ που τον έχει να σταθεί περισσότερο.
2: Ναι.
1: Η προφορά του στα αγγλικά είναι η αρμόσα ή η το πετούσα.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν μιλάμε στα αγγλικά με τον Διονύση.
2: Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Hello, Dennis. Δηλαδή.
3: Εντάξει. Και ήμουν πιτσιρικά, ρε. Τότε. Μικρό.
2: Δεν το έχω αυτό. Πρώτη φορά τα ακούω. Προφορικά να κάνει με την καθηγήτρια. Γραπτά προφορά μόνο ακούω.
1: Και πάλι εσύ είσαι δύο καθηγητέ ή καθηγήτρε. Ένα
2: είναι,
1: για προφορικά, ένα
2: όχι,
1: για
2: ρε, είναι να είσαι σε. Πώ να το πω τώρα. Να είσαι ένα παιδί το οποίο μένει σε κάποια βίλα στην Εκάλη και σου έχουν να μάθει τρόπου, το πυρούνι, το μαχαίρι. Πάρε και μια καθηγήτρια προφορά.
1: Ή να θέλει παράδειγμα να είσαι ξέρω από την Αυστραλία που είσαι μια άρθα προφορά. Να είσαι.
2: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Να είσαι ένα ηθοποιό, ρε παιδί μου, πολύ γνωστό.
2: Να φτιάξει την,
1: την προφορά μου και να παίξω τον Άγγλο Βασιλιά.
2: Μπράβο.
1: Κατάλαβε δηλαδή.
2: Τώρα ο Ηρακλής.
3: Και μου έλεγε τι ιστορίε ότι παλιά όταν δεν είχε. Δεν, μπορούσα, δεν υπήρχε ταμπλό στο Άνφιλντ. Ότι όταν έβαζε τον γκολ η Λίβερπουλ, το ένα το πέταλο δεν είχε δει ποιο το είχε βάλει. Και τραγουδούσε το πέταλο ποιο έβαλε τον γκολ. Και παντούσαν οι άλλοι. Ο Τζον έβαλε τον γκολ. Αυτά μου έχουν μείνει τα ποδοσφαιρικά, να ξέρει.
1: Τέλο πάντων. Πάμε αθλητικό δελτίο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ενόψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκαριά. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με αιχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκα από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της K19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης, της επίσημης διάγνωσης, με συγχωρείτε, για τους τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι, βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστοκλου, που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα, ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονίκοι. Πρωινή προπόνηση για σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε από το πρόσφατο μάτς των Κίτρινων με τον Ηρακλή. Ανεβάζει στροφές στο Μαραθναϊκό Άκτορο ο Ρογκαβόπουλος που έχει ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρίς στο Telecom Center. Πιθανότατα αύριο έρχεται από τις ΗΠΑ ο Νάν, ο οποίος θα επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Τριφυλιού. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Τωμά Ερτέλ. Θα βλέπει σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέσεχιρ, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την ηλικία 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς περίπου στις 3.30 μετάδοση από Nova Sports 6. Η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της EuroLeague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαχτσε, μεγαλύτερη έκπληξη η μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές και προσθήκη που μπορεί να αποδειχθεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέχρι το 2029 επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Κοντά στον Ντάνι Καρβαχάλ φέρεται να βρίσκεται η PSV Eindhoven. Όπως γράφουν στην Ολλανδία, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ο ηλικίας 34 ετών ακραίος αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τη Real Madrid θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο Καρεμπέ στην περιοχή απέναντι από τον Κλοπ το 2-0. Ο Καρεμπέ επιβραβεύεται απόψε με την εμφάνισή του με αυτό το καταπληκτικό γκολ.

0: Εδώ μας επιστρέψουμε με Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Καλησπέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά.
1: Για πάμε στο φίλο που περιμένει.
0: Πριν από αυτό να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει σταλεί ούτε ένα μήνυμα.
1: Ο Τάσος με στείλε.
0: Όχι, ενώ από αυτό. Ο Τάσος είχε και αυτό.
1: Είχε καθηγήτρια δορυφορά.
0: Κάνετε πλάκα
2: τώρα. Αυτό λέει. Ένα φίλο. Ότι. Στην Κρήτη.
1: Αυτό ήταν μυθικό μήνυμα. Πες το, διάβασε το.
0: Πού δεν το είδα.
1: Λοιπόν,
2: λέει η μητέρα από την Κρήτη πλήρωνε το φίλο 1200 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
2: για,
0: ναι,
2: να μην έχει κριτική προφορά η κόρη της 14 ετών.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάκι.
0: Να μην έχει, ναι, στα αγγλικά κριτική προφορά ή γενικά.
2: Όχι, γενικά μάλλον.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάκι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, Ριλία.
1: Γεια σου, Ηλία.
3: Φαίνεται από την βροχερή Νέα Σμύρνη.
0: Α, βρέχει τη γειτονιά.
3: Εντάξει, το έχει κόψει κάπως.
0: Δεν έχω απλωμένα.
3: Και είναι και ωραία μέρα για μπάλα σήμερα. Εγώ μπορώ να πάω να ρίξω ένα σουτάκι στο Τροκαντερό πιο αργά. Εμένα μου αρέσει να παίζω μπάλα με τέτοιο καιρό.
1: Ναι, είναι ωραία.
3: Και τώρα Διονύση παρεμπιπτόντος, τώρα που είναι και μια διακοπή, έτσι, καλό θα είναι να κάνουμε κανένα... Να οργανώσουμε κανένα τέτοιο. Καλά θα ήταν.
2: Να το οργανώσεις με τον Διονύση και να πάμε. Να γίνει δηλαδή 100%. Δηλαδή, και ό,τι έγινε.
0: Συγγνώμη, εγώ επειδή δεν ξέρω να οργανωθεί τι.
2: Τα πάντα.
1: Φαντάζομαι μπάλα. Ναι.
2: Έχει πει τουρνουά να κάνουμε μπάλα μουτσάτσου, να κάνουμε πάρτι.
1: Δεν έχω πει για πάει.
2: Για πάρτι. Είχα
1: πει για πάρτι, αλλά δεν κάναμε ποτέ.
0: Εσύ τα έχεις πει όφιλος ο Κράτης.
1: Μιλάγαμε για αυτεράδιο να κάναμε αυτεράδιο πάρτι.
2: Μουτσάζος να κάνω, είχαμε πει.
3: Το καλοκαίρι για στη διακοπή εκεί που θα είχατε και εσείς λίγο χρόνο στις προετοιμασίες και αυτά να μαζευόμαστε.
0: Δεν δίνουμε και πλούσια δώρα. Ναι. Καθηγήτρια αγγλικών με προφορά.
1: Έτσι.
0: Για προφορά μάλλον.
2: Βρίσκεται με μικρό και με δουλεύετε.
3: Θα βάζα τη στολή του Τάσου του Πάντου, έτσι είμαι ο Τάσος Πάντος Νορθοφών, έτσι. λοιπόν, τώρα ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά, αλλά τώρα και με αυτά που λέτε, Ηρακλή, αυτή την καθηγήτρια προφορά την είχε σε αυτή τη σχολή που έλεγε στην Τον Αντώνη, πώς τη λέγανε εκεί στην.
0: Ποιο Τον Αντώνη και.
1: Τι.
0: Ποιο τον παρέζει.
1: Τι είναι αυτό, άλλο δεν είναι τώρα αυτό.
2: Όχι, σχολή.
3: Μοντεσόρι.
2: Μοντεσοριανή αγωγή.
0: Α, Μοντεσόρι. Όχι τον Αντώνη, ρε. Μοντεσόρι είναι γνωστή η σχολή τώρα και φοβερό τρόπο διδασκαλία.
2: Δημοτικό.
0: Να τα πούμε, να τα λέμε όλα. Εντάξει, μην κάνουμε μόνο καλαμπούρα.
2: Τίποτα, έκανε και μελέτη κιόλα. Δηλαδή πήγαινα στο σχολείο και έπρεπε να μελετήσω εκεί 3 ώρες.
1: Στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Ωραίος.
2: 5 ώρα πήγαινα σπίτι.
3: Δημοτικό.
2: Ναι, δημοτικό ήταν.
3: Ηρακλή, δημοτικό.
2: Είχε
0: να σου πω κάτι. Ο άνθρωπο άρχισε με σχολή Μοντεσόρι και καθηγήτρια ειδική μόνο για την προφορά και έχει καταλήξει να κάνει εκπομπή με εμά του.
1: Εμεί εδώ. Περίμενε.
0: Με εμά το Πόπολο.
1: Μοντεσόρι μέχρι 6 δημοτικού.
2: Ναι.
1: Καθηγήτρια προφορά πότε.
2: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί. Μετά γυμνάσιο, τι κάναμε. Που πήγαμε, είπαμε.
2: Δούκα.
1: Μετά λύκειο κανονικό.
2: Ερυθρέας, ναι, δεν ήταν η φίλη μου.
0: Μετά λε την Ελβετία.
2: Όχι, ρε. Πήγα Ερυθρέα, εκεί. Και κάναμε και χαβαλέ και το ονομάζαμε γιατί ήταν στο Καστρίτη.
0: Πήγε καλώ. Φέτανε νερό στο Δεσίλιο.
2: Ήταν στο Καστρίτη και το λέγαμε Καστρί College.
1: Πώ?
0: Καστρί College. Αλλά δεν είπε College. Δεν
1: είχε την προφορά.
0: Δεν είχε την προφορά, πώ το λέγατε.
2: Άντρε, φύγετε από εδώ τώρα.
1: Είχαμε και όπω έχουμε πει το.
0: Πού έπαιζε
1: μπάλα στο.
0: Μην πούμε. Είναι πολύ γνωστό ξενοδοχείο τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Έχει φτάσει.
0: Εμείς παράδειγμα, συγγνώμη, είχαμε μια Αλάνα και τη λέγαμε Περναμπέου, Μαρακανά και τα λοιπά την Αλάνα. Αλλά κατεφημισμό, όχι.
2: Καλά, και εκεί που πηγαίνει η έξω Καστρί.
3: Εγώ που τον έχω δει και στο γήπεδο τον Ηρακλή και μάλιστα το έχω και πρόσφατα από προχθές. Μιλάμε για την Καστρί Γαβρίλα. Έτσι, πια Μοντεσόρι τώρα και Ερυθρέα τώρα και Καστρί. Εδώ πέρα είναι. Το ίδιο το λιμάνι ο άνθρωπος την ώρα του αγώνα.
2: Τη βγάζω πια Γαβρίλα, τη βγάζω αυτό.
3: Από να λέγεται. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω, και για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. ας πούμε, αυτό ακούγεται, αρχικά ακούγεται ωραίο, γιατί το είπες και στην πρωινή εκπομπή, για την ισόπωση μοιρασιά. Όμως, ποιος εγγυάται ότι, ας πούμε, μιας και το έχουμε πρόσφατο λόγω του Ολυμπιακού προχθές, το γήπεδο του Λεβαδιακού, ότι η ΠΑΕ Λεβαδιακός, ας πούμε, θα πάρει ένα ποσό και θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, λοιπόν, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μην έχει ακούσει.
2: Α, το πρωί που λέγαμε, που συζητήσαμε.
1: Είναι ότι, ρε παιδί μου, θέσεις το ποσό, ωραία. Βάλε.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Okay. Βάλε ρυθμίσεις, βάλε υποχρεώσεις. Η κάθε ΠΑΕ να φτιάξει τα γήπεδα.
2: Δεν
1: μπορεί να έχουμε
2: το
1: τώρα γήπεδα 2026.
2: Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι τα προπονητικά, είναι πολλά.
1: Ναι, εγώ σου λέω για τα γήπεδα, να ξεκινήσουμε τα γήπεδα. Δεν μπορεί να μην έχουμε, να έχουμε γήπεδα τα οποία είναι. Καλώς κακώς, παιδιά, έχουμε 5-6 γήπεδα, δεν έχουμε παραπάνω. Τα υπόλοιπα είναι επιρικώς απαράδεκτα. Επιρικώς. Τώρα πήγες Λιβαδιά, εσύ που πήγες. Ή αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, στη Λαμία.
3: Δηλαδή, από 20 μέρες είχες πάει και εσύ, Λιβαδιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλουν τα γήπεδα φτιάξιμο τώρα. Δεν είναι τώρα.
3: Λέω όμως το σκεπτικό μου το εξής, και το συζητήσατε και το πρωί, τρεις σας, με τον Άκη. Ότι, ωραία, ας πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Ποιος εγγυάται ότι το ποσό που
1: πρέπει να βάλεις υπογραφές. Αλλιώς δεν θα πάρεις ή θα έχεις μπαν. Ξέρω εγώ τώρα, κάπως.
3: Λέγεται, ας πούμε, φτιάχνεις για τα αμαία που είπατε πολύ σωστά, και τουαλέτες, όλα αυτά.
1: Τα καθίσματα, το χορτάρι σου.
2: Αλλά αυτά έπρεπε να τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, δεν είναι όμως.
3: Μην πάμε μακριά, ακόμα και γήπεδα που είναι μεγαλύτερα σε χωρητικότητα, λόγω ότι είμαι και στο περιβάλλον του Πανιωνίου και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Πανιώνιος, ας πούμε, έχει πρόβλημα στον ηλεκτροφωτισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Βλέπεις τώρα, δηλαδή είναι τώρα η εικόνα αυτή.
2: Είχε και ένα Πανιούλιος Κέρκυρα, δεν είχε σταματήσει το μάτς. Είχαν πέσει τα φώτα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Καλά, παλιά πέφτανε τα φώτα συχνά. Όχι μόνο
3: με τον Αθηναϊκό είχε γίνει αυτό το 96.
2: Όχι. Και Πανιούλιος Κέρκυρα είχε γίνει.
1: Βλέπετε τώρα τι συζητάμε.
2: 2003 το 3.
1: Τι συζητάμε.
3: Έχουν γίνει κατά καιρούς. Αυτό όμως, δηλαδή, ενώ ακούγεται ωραίο, στην πράξη δεν ξέρουμε κατά πόσο. Επίσης είναι και τα τηλεοπτικά τους. Δηλαδή. Το Λεβαδιακός Τρίπολη, παράδειγμα, δεν θα το δει ο ίδιος κόσμος που θα δει, ας πούμε, το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το Λεβαδιακός ΑΕΚ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Καταλάβατε. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει βάση αυτό το ισόποσο που...
0: καλά, θεωρητικά πρέπει να μπουν και δικλείδες και να υπάρχει, δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι, δεν είναι...
0: τσαπλά.
2: Δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια δυναμική.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι, να είστε καλά, θα σας ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, λέει, εάν μαζευτούμε για μπάλα, διαθέτω δωρεάν γήπεδα 7x7.
1: Ναι.
0: Να πάτε να παίξετε, παιδιά. Θα έρθω και εγώ να πιω καμιά μπύρα, κάτι θα γίνει.
2: Να παίξεις.
0: Πόσα χειρουργία να κάνω ακόμα.
1: Δεν μπορεί, έχει πρόβλημα.
2: Και εγώ έχω, αλλά τι να κάνω.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Ένας κύρος που μιλάει.
8: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6.
1: Είναι 75-79, 283-85. Αφού ήθελες να πούμε κάτι.
2: Για πάμε, για πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, φίλε, σε καταλαβαίνω, αλλά τώρα πρέπει να πίνακες να πες τα ορφανά γεμιστά. Δηλαδή.
0: Βέβαια, εγώ είμαι από τους τύπους που τα γεμιστά τα θέλω ορφανά.
2: Άλλο λέει, αλλά.
0: Το ξέρω, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δοθεί ευκαιρία.
1: Κοίτα τα. Με κοιμά. Ωραία είναι και με κοιμά.
0: Είναι άλλο φαγητό. Δεν είναι άσχημα, αλλά τα προτιμώ χωρίς κοιμά.
1: Κατεβαίνουν.
0: Τα προτιμώ να είναι με τα μυρωδικά του και τα λοιπά, όπως και τα τολμαδάκια.
1: Τα τολμαδάκια, ναι.
0: Χωρίς κοιμά.
1: Ναι, τα τολμαδάκια.
0: Αλλοιώνεται όλο το πράγμα. Θα γίνει τα.
1: Ή σαρμαδάκια.
0: Μπράβο. Ναι. Τα τολμαδάκια χωρίς κοιμά είναι μεζεδάκι. Με κοιμά μέχρι και φαγητό.
1: Κοίτα, εγώ γενικά όλα τα λαχανικά τα γουστάρω.
0: Και εγώ
1: μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει και το μπρόκολο και το κουνουπίδι και αυτά. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Αγκινάρες. Νωρίς αγκινάρες.
0: Μια χαρά. Μπάμιες δεν τρώω, μόνο όλα τα άλλα.
1: Ε, και μπάμιες, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς κοτόπουλο.
0: Πάμε, σε γραμμή. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με λένε Βασίλη.
1: Γεια σου,
3: είμαι Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται η χρονιά φέτος πάει καλά. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, αν γίνει πολύ νωρίς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να σας κάνω μία μικρή παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
3: Όχι αποκλειστικά σε εσάς τους τρεις που είστε εκεί, σε όσοι κάνετε μεταδόσεις από τους αγωνιστικούς χώρους. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να ξανακούσω τη λέξη το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
3: Είναι. Ξέρετε το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως δεν λέμε τον Νικολαίδη, όπως δεν λέμε τον Μπούμα, δεν μπορούμε να λέμε τον Καραϊσκάκι. Σας το λέω λίγο, μπορεί να σας φανεί παράξενο.
1: Όχι,
3: αλλά
1: σωστό είναι αυτό που λες.
3: Δεν είναι, είναι το Καραϊσκάκι. Δηλαδή λέμε το Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι, λες και είναι κανένα παιδάκι.
1: Ναι.
3: Σας το λέω έτσι, παρόλο που είμαι βαθμαϊκός, δεν μπορώ να ακούω το Καραϊσκάκι. Και δεύτερον, όταν κάνετε μια μετάδοση και λέτε η ομάδα, ας πούμε, προηγείται, παίζει εκτός έδρας. Και λέτε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2.
1: Όχι,
3: δεν μπορεί
1: 2,
3: να προηγείται 0-2.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι.
3: Για πείτε μου.
0: Που λέει το σκορ πάντα στο 2-0. Τι δεν πει πάντα, ρε παιδιά.
3: Πάντα
0: είναι μόνο το 0-0.
3: Δεν
0: είναι
3: ποτέ.
0: Πολλές φορές το λέω, κόσμο. Πάντα στο 2-0 εδώ στο.
3: Ναι, πάντα
0: είναι μόνο αν είναι 0-0.
3: Συνεχίζει να είναι 2-0.
1: Και δεν είναι και εύστοχο χτύπημα απέναντι.
0: Καλά, ναι. Πολλά τέτοια έχουν πέρασει.
1: Το εύστοχο χτύπημα απέναντι δεν υπάρχει.
2: Όχι, λάθος.
3: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σας
1: κουράζω
3: να αφήνω το χρόνο από τους υπόλοιπους. Απλά επειδή αυτά τα δύο μου χτυπάνε στα αυτιά.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά. Το άλλο με τα ακροδάχτυλα που λέει. Λες και είναι τα ακραία δάχτυλα. Είναι τις άκρες του δαχτύλου.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλά.
0: Γι' αυτό λέω, έχουν περάσει όμως πάρα πολλά. Να είστε καλά.
1: Και, έχει, έχει, έχει, έχει, και το Καραϊσκάκι έχει περάσει. Πού πας στο Καραϊσκάκι.
0: Μα εδώ πολύ έχει κόσμο το λέει.
2: Έχει μείνει επειδή από το στάδιο Καραϊσκάκι.
0: Που δεν κάνει τώρα είναι γήπεδο, δεν είναι στάδιο.
2: Έχει μείνει έτσι.
0: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Ισχύει, αλλά γίνονται. Πάμε. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
4: Γεια σας, Μιχάλη. Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Ευχαριστήσεις για την κουμπή.
1: Να είσαι καλά.
4: Προσωπικά μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα λόγω εργασίας. Είμαι στον δρόμο και σας ακούω συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι περισσότερο εσωτερικής αναζήτησης δική σας. Δηλαδή για όσοι είστε τότε να.
1: Ναι.
4: Γιατί τυχαίνει να ζω στην Αγγλία. Γιατί
0: είμαστε το Τενάμ.
4: Ναι.
0: Εγώ λάτρεψα Γκλεν Χόντλ.
1: Ας προλάβει η Χόντλ.
0: Όχι, ναι. Αυτός με έκανε το Τενάμ. Ναι. Αλλά τίλες τα τελειώματα πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Λάτρεψα Γκλεν Χόντλ και γι' αυτό τον λόγο έγινε το Τενάμ.
1: Σκέψω,
0: ο πατέρας μου Λίβερπουλ, ο μεγάλος μου αδερφός Λίβερπουλ, βλέπω Χόντλ, λέω όπα.
1: Μερακλής.
0: Ναι. Το ίδιο τότε.
1: Το δίνω.
0: Το ίδιο τότε και με Ιταλία που πλέον δεν ασχολούμαι. Ο παπάς Μίλαν. Ο μεγάλος αδερφός ότι ο παπάς.
1: Ναι.
0: Μίλαν, βλέπω Πλατινή, λέω Γιουβέντους. Σταμάτησε ο Πλατινή βέβαια από τη Γιουβέντους, μετά σταμάτησε να μην Γιουβέντους δεν.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά θέλω να σου πω, πήγαινα, έπαιρνα παίχτες τότε πιτσιρικά. Μου άρεσε και έτσι γινόμουν. Και το καλό είναι μισό, ότι ακόμα και όταν η Τότεναμ δεν ήταν στα πάντα που ήταν τα τελευταία χρόνια, μην κάνουμε τώρα την πλακίτσα που κάνουμε τις τελευταίες δύο χρονιές. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν συνεχώς, Champions League, Ευρώπη κτλ. Είχαμε πάντα ακόμα και σε περιόδους που είχαμε κακή ομάδα, πάντα ένα-δύο παίχτες αναφοράς. Για να αγαπήσει ο κόσμος. Είχα τον Κλίσμαν, είχα τον Ζινολά, είχα τον Σέιχαμ, είχα τον Κασκόιν, είχα τον Λίνεκερ. Πάντα είχες ένα να πεις ότι.
2: Ναι.
0: Να ταυτείς τώρα, παιδί μου.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πες μου.
4: Σε εισαγωγικά και χωρίς παρεξήγηση αυτό, ήσουν το πουλιτάρι της οικογένειας δηλαδή.
0: Τι πουλιτάρι, είσαι αέσα, δεν ήμουν πρόβατο. Ό,τι έλεγε ο παπάς, θα ακολουθήσω. Είναι θέμα οπτικής.
4: Εντάξει, εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Τι ηλικία έχεις, ρε Μιχαλή?
4: Εγώ είμαι 44.
1: Α, 44, οπότε και εντάξει, κοντά, κοντά μας. Γιατί εμείς, ας πούμε, που δεν είχαμε τη δυνατότητα, κολλούσαμε πολύ εύκολα με παίχτες. Γιατί δεν βλέπαμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε, τα βλέπουμε τώρα, ας πούμε, πιτσιρικά.
0: Δεν βλέπεις όλα τα παιχνίδια.
1: Ό,τι θέλεις, βλέπεις. Άμα γουστάρεις, θα δεις το Χετάφε Βαλένθια. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε αυτά. Περιμέναμε πώς και πώς ένα Σάββατο να δούμε το αγγλικό. Περιμέναμε αν θα δείξει κάποιο ευρωπαϊκό. Οπότε έπεφτε το μάτι σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, εγώ όντω στη United, θα σα αφήσουμε την Τζέιν έξω. Ήταν το θέμα. Τρελνόμενα με τον Γουέτσα και τον Μπέιλι. Γιατί ο Μπέιλι όμω.
0: Εγώ με τον Νόρμαν Γουέτσα.
1: Γιατί δεν φορούσε γάτια.
0: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο τότε.
1: Ναι, ήταν, έπαιζε χωρί γάτια.
0: Και αντίπαλα, δε ω τότε Κρόμπελα στη Λίβερπουλ. Μιλάμε για σαν την πάγκο. Εσύ τι ομάδα στην Αγγλία.
4: Κοίτα, θα σου πω,
0: πει τίποτα τώρα. Μίλγουολ και τίποτα. Στρούσμπεργκ και τέτοια.
4: Όχι, όχι, Άρσεναλ. Δηλαδή, ναι.
0: Τώρα κατάλαβα το αρχικό σου ερώτημα.
4: Και το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ πέρα είναι Λίβερπουλ, έτσι. Δηλαδή ούτε καν.
0: Εγώ δεν ντρέπομαι που θα το πω, αλλά την Άρσεναλ του Άνδρεϊ τη χάζευα.
2: Εγώ μαδέρα, ρε.
0: Ναι, εγώ αποτείτε, είμαστε
1: και τότε τα μάτς με τη United ήταν ματσάρες.
2: Ναι.
1: Με United τώρα με Giggs, Beckham, Scholes, Φανίστερλο, η χάμος γινόταν.
4: Όσον αφορά αυτό που είπες σχετικά με πρόβατα που είπες πριν. Είμαι επιθυρικά στην εποχή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις μαύρες εποχές, έτσι. Τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια.
2: Ναι.
4: Και όλοι μου οι φίλοι, γιατί εγώ μεγάλωσα ζωγράφου. Όλοι μου λοιπόν οι φίλοι καταλαβαίνουν τα Παναθηναϊκοί.
2: Ναι.
4: Και ένα μεσημέρι όπως καθόμαστε τραπέζι με τον πατέρα και τη μάνα να πούμε, γυρνάω και του λέω από το πουθενά, Ολυμπιακός ο πατέρας, έτσι. Γυρνάω και του λέω από το πουθενά, εγώ από σήμερα αλλάζω ομάδα και γίνομαι Παναθηναϊκός.
0: Άρα πολύ καλά κατά τα λεγόμενά σου.
4: Έλα.
1: Και πού κοιμήθηκες, στο μπαλκόνι.
4: Λοιπόν, σηκώνεται, με πιάνει από το γιακά, με σηκώνεται το τραπέζι, με πάει στην πόρτα, την ανοίγει, με πετά έξω και την κλείνει.
2: Στο σηκώνεται.
4: Χωρίς να έχω καταλάβει τι γίνει, χτυπάω. Λέω τι έγινε. Εδώ μέσα μου λέει σε αυτό το σπίτι Παναθηναϊκοί δεν μένουν. Όπα λέω, περίμενε, είναι θέμα επιβίωσης. Και έξω το Ολυμπιακός.
0: Με δημοκρατική διαδικασία.
4: Με δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται. Πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλές επιτυχίες να έχετε, κρατάτε παρέα φοβερή.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, γόρι μου.
0: Άρα, και αυτός πουλιτάρ πήγε να γίνει. Που έκραξε με μένα.
1: Ήταν φίλοι του και τέτοια. Ναι.
0: Πάμε σε έναν ακόμα ή δεν θα έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο λεπτά και τα έχουμε. Χαίρετε.
5: Good afternoon, sir. Hello, gentlemen.
0: Ούτε πάω από την Liverpool, δεν θυμάμαι διαφήμιση.
5: Because I have one guy, he can speak very well in English language.
2: Ελά, κύριε
0: Χαίρετε. Μήπως είχατε καθηγήτρια κάποια από το Liverpool για την προφορά σας, κύριε.
1: Τη Τζέιν.
5: Τη Τζέιν. This time exactly, and I want to service my tea with a cookies mountain. It's a lovely, lovely afternoon with rain, and I remember my place in London. Of course, it's Oxford English, and different from London English, of course.
0: Oxford, γιατί νομίζω ότι ο Ηρακλής έκανε το Cambridge.
1: BBC, ακούτε,
5: I don't think
1: καταλάβει.
5: So. Ναι. This may be pasticcio English, maybe, almost Sakavi English. You know, also can say everything about this.
0: Θέλω να πάρει και ο Σπύρος που είναι σεφ στο Λονδίνο τώρα να λες το γλυκό. Να μας πει τη συνταγή που φτιάχνει σήμερα στα αγγλικά.
1: Το Σολομό.
0: Δεν κάνει κάθε μέρα Σολομό, φαντάζομαι. Λοιπόν.
5: Παιδιά, όσο γιατί τα εκφραστικά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, όπως είναι το ραδιόφωνο, δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα, έτσι υπάρχουν ραδιοφωνικές σταθμοί ή τηλεόραση, δεν υπάρχει, υπάρχει ή τηλεόραση. Πολλά τέτοια, άμα ψαχτούμε, δηλαδή τα ελληνικά.
2: Το Κοσμοτέ που είπε ο Μπέος προχθές. Και πρώτα απ' όλα το Κοσμοτέ λέει.
0: Το κανάλι. Υπάρχει το καλή επιτυχία.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Που το χρησιμοποιούμε όλοι. Υπάρχει και άλλη κακή επιτυχία. Δηλαδή. Τι καλή επιτυχία.
5: Έλατε. Ο καιρός άλλαξε. Έρχεται. Ή άλλαξε. Δεν υπάρχει.
0: Άκου, να σου πω το καλύτερο και να κλείσουμε έτσι. Ρωτάει κάποιος. υπάρχει κανένας να πάμε πουθενά, να φάμε τίποτα.
2: Ναι,
0: εντάξει, είναι κανένας πουθενά, τίποτα και βγάζουμε νόημα.
2: Είσαι για τίποτα.
5: Λοιπόν, άντε καλά,
0: πάμε πολιτική ενημέρωση και φρόγμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο κατά την επιχείρηση προσέγγισης αναρριχητών που είχαν καλέσει σε βοήθεια. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε, από ντρόν ήταν πλέον αργά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνο, στο ύψος της Παναγίας Αλδάρης στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Ρόζα Συμπριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Σχιστού. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στον ανακριτή 28χρονη γραμματέα του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εκεί, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού και παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. 48χρονος οδηγός επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Κεσαριανή, όταν τον σταμάτησαν επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις διαφορετικές πηγές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.
19: Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
22: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
23: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: 10. Θα σηκωθούν όλοι πάρα 2-1. Η γνώμη είναι ο Κόλτσια. Ενώ δεν μπορούν οι της Βάγια να πιστέψουν από πήγαινε. Αυτό που έχει συμβεί στις αυστερήσεις

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM στους 94,6 για λίγο ακόμα. Λοιπόν, έστειλε ο Σπύρος ο Σέφ από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, λέει, καλησπέρα από το ηλιόλου του Λονδίνου.
1: Έλα,
0: όταν ήρθα, λέει, Λονδίνο, δεν ήξερα, λέει, να μιλάω καλά αγγλικά. Αν και είχα lower. Λοιπόν, το θέμα είναι να μας τα πεις τώρα και τι ετοιμάζεις στα αγγλικά. Επίσης, έχουμε καταγγελία. Ναι. Θα έλεγα κανονικά, έχουμε νικητή. Διότι είπε ο Διονύσης.
1: Όποιος είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Να στείλει ένα μήνυμα, να δώσει ένα πεντάρικο.
2: Τις αποδείξεις.
1: Ναι.
0: Έστειλε λοιπόν μήνυμα φίλο μας ο Τάσος ο Νικολογιάννης.
1: Και ήρθε εδώ και μου λέει.
0: Πού είναι το πεντάρικο.
1: Πού είναι το πεντάρικο, του λέω.
0: Και καταγγέλει ο Τάσος ότι δεν έχει πάρει το πεντάρικο.
1: Του λέω, θα μπεις μέσα, θα μιλήσεις αγγλικά, να ακούσουμε προφορά και αν έχεις αγγλική προφορά, σημαίνει ότι είχες καθηγητή. Έχεις από ένα πεντάρικο. Ναι. Και την επόμενη φορά που θα πάμε στο εξωτερικό.
0: Περίμενε.
1: Την επόμενη φορά που θα πάμε ταξίδι στο εξωτερικό. Με τον Παναθηναϊκό. Στο Αλμάτι, κάνα να είμαστε.
0: Αλμάτιδικά.
1: Ναι.
0: Θα την εκτιμήσω την προφορά.
2: Και βρήκε εσύ την περιοχή.
1: Θα αφήνω εσένα να συνοήσεις.
0: Λοιπόν,
1: φαγητά, ξενοδοχεία, αυτά. Αλλά να έρθει να μου το αποδείξει.
0: Έχω πολλές αισθάσεις εγώ.
1: Ναι.
2: Πολλές αισθάσεις έχετε.
0: Περίμενε. Ναι. Δεν είπε ότι θέλει αποδείξεις.
2: Δεν είπε.
0: Δεύτερον.
1: Επειδή τον Τάσο.
0: Όχι, να μην με διακόπτει.
2: Μπορεί να έρθει ένα φίλο από κάτω.
0: Δεύτερον. Η προφορά του Τάσου που για σένα μπορεί να μην είναι καλή. Μπορεί...
1: Θα την ψηφίσει ο κόσμος.
0: Μπορεί αυτή να έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί την προφορά του Τάσου.
2: Σα έκανε τόσο εντύπωση αυτό. Έχω καταλάβει. Έχει γίνει καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, εσύ δεν έχει διδαχθεί τη συγκεκριμένη προφορά. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει αν είναι σωστή προφορά.
1: Θα ψηφίσει ο
0: κόσμος. Και τρίτον, έχουν περάσει και λίγα χρόνια από τότε. Άμα δεν το εξασκεί,
2: χάνεται.
0: Και
2: εγώ έχω ξεχάσει.
1: Θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Τελικά με το πεντάρκι τι θα γίνει με τη μεταβακιά.
2: Θα παίξουμε μονά σιγά να τελειώνει.
1: Άμα μου το αποδείξει. Για πάμε παρακάτω, ναι.
2: Σε 9 τελειώνει η Διονύση. Το πεντάρκι.
0: Έλα, πάμε στη γραμμή.
2: Αυτό που έβγαλε τελειώνει σε 9.
0: Δεν έχει καν μαζί του, Άιρις.
2: Έχει βρε. Έβγαλε χαρταδούρα.
0: Χτυπάνε το τηλέφωνο, το ψάχνουν οι τράπεζες.
1: Λοιπόν, όχι, ποιες τράπεζες.
2: Το γεγονός ότι έχει χαρτονόμισμα ο Δεσίλας μου προκαλεί τεράστια.
0: Και εμένα, το αποκλείω.
2: Έχει δύο σου λέει, τα έβγαλε.
0: Ποια τράπεζα λέει, μάνα μου είναι, θα δώσω τώρα στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν την έχει αποθηκευμένη. Βλέπω ένα νούμερο απλό.
1: Με πήρε από το καινούργιο το σταθερό. Για να σα πω και λεπτομέρειες τι κάνουμε. Χαίρετε.
3: Hello.
0: My name is Deborah. Που έλεγα και στο παράδεκτος.
3: How do you
0: do? Do boo.
3: Προς το παρόν νόμιζα ότι ακούγοντας τον προηγούμενο φίλο ότι είχα πάρει στο BBC.
0: Ναι. Το επίπεδό μας για να είναι να ξέρετε.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παύλος.
2: Γεια σας, Παύλο.
3: Από το κυτρινό μαύρο Πασαλιμάνι.
1: Να τα.
3: Οπότε βαστάω θερμοπύλες.
2: Ξέρεις πως μου αρέσουν αυτά. Ο καταπράσινο πέρα μας πούμε ή το...
3: Καλά το Πασαλιμάνι έχει πάρα πολλούς έξιδες. Έτσι η προσφυγή του νέα.
0: Και να έχει, δεν το λες κυτρινό μαύρο.
3: Γεμίζαμε κάποτε δύο βαγόνια όλοι μαζί, το μαζευόμαστε. Πηγαίναμε Φιλαδέλφια με τρενάκι.
2: Άλλες εποχές ωραίες αυτές με το τρένο.
3: Ναι, ναι, ήταν και η κυρία Όλγα μέσα.
2: Η κυρία Όλγα.
3: Η γλου γλου γλου που λέγαμε. Την πετυχαίναμε στο τρένο.
2: Είναι η κυρία Όλγα, η Όλγα, η Γούλα.
3: Ήταν μια κυρία που φορούσε τα κασκόλ της Άρη για όσους θυμούνται.
0: Εμένα γιατί με κοιτάζει δεν είσαι.
1: Α, ο Άκης την είχε πει αυτή.
0: Έχω μεγαλώσει
2: και γλου γλου. Ναι,
3: η κυρία Όλγα και ήταν αρκετά χρόνια τώρα που ήταν συσκεπαστή μέσα κάτω στα κάγκελα και έκανε συνέχεια.
1: Αρέσει ένας παλιά εκτζής που έλεγε την ιστορία με το Σάλι. Στα ταξίδια της ΑΕΚ τον έχετε δει αυτόν. Ο Θέμης.
0: Έχουμε παλέμαστε μια όλη.
2: Τι είναι το Σάλι.
1: Μεγάλη ιστορία. Ήταν πάντα, έλεγε στα ταξίδια της ΑΕΚ, υπάρχει και στο YouTube. Την ιστορία με το Σάλι. Και ακολουθούσε ο κόσμος. Πες το Σάλι Θέμη και αυτό και εκείνο. Ωραία, ωραία φάση.
0: Δεν κατάλαβα ότι. Τίποτα άλλο.
1: Αν πατήσετε Σάλι ΑΕΚ ή Θέμη.
0: Πέσαμε μα τώρα τα έχει να καταλάβουμε.
1: Στο εξωτερικό υπήρχε ένας κύριος. Υπήρχε ο Θέμης ο Αιγτζής, ο οποίος. Ήταν στο αεροπλάνο, ήταν στο γήπεδο, ήταν οπουδήποτε, στα ταξίδια της ΑΕΚ. Και οι υπόλοιποι αγκζίδες του λέγανε πες την ιστορία με το Σάλι. Και σηκωνόταν και έλεγε μια ιστορία, στην οποία ήταν ακολουθούσε και ο κόσμος. Ήταν διαδραστική ιστορία. Λες και έπαιζε θέατρο.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Φοβερό.
2: Μπαίνω μια όλη.
1: Σήμερα η εκπομπή έχει.
0: Η διάδραση.
1: Ο οποίος μια όλη έχει ζακέτα. Μισό. Ο οποίος μια όλη, συγγνώμη φίλε μου, ο οποίος μια όλη έχει ντυθεί λοκατζής 1993. Χακί. Από πάνω φλήσει από κάτω βερμούδα. Συνάσπο,
4: είμαι υπηρετικός όπως αυτή η παίχτης που έχει ΑΕΚ.
1: Να τα. Εσύ το Σάλι το θυμάσαι.
4: Ναι, είδες. Εγώ το έχω ζήσει, τα έχω ζήσει εγώ.
1: Είδες, σούπα.
2: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Την Όλγα τη θυμάται, την κυρία Όλγα.
0: Την κυρία Όλγα. Γλου γλου.
4: Ναι, γιαγιά γλου γλου.
1: Γιαγιά γλου γλου. Είναι ωραία αυτά τα γυμνάσια.
4: Είχαμε
3: μορφές
4: στη
3: σκεπαστή.
2: Τι είναι το Σάλι όμως τα παιδιά που καταλάβει.
1: Άμα πατήσει το YouTube.
4: Το οποίο απήγγειλε
1: ο Θέμης.
4: Ο Θέμης. και οι άλλοι, ανάλογα με το, την εξέλιξη της ιστορίας που έλεγε στο ποίημα, λέγανε και τα ανάλογα συνθήματα.
2: Από ναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
4: Λέει, π.χ. από τότε άλλη γυναίκα σαν φίλη δεν ξαναχύλησα και του λέγανε έγινες αυτό.
1: Ναι, έγινες.
0: Ναι, ναι, ήταν άλλο. Είναι μεσημέρι, ας μην προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, δεν είπα ότι είπες, αυτό λέω.
2: Εντάξει, δεν είπε και τίποτα, για να σ' άλλη.
0: Δεν είπα ότι είπα να μην προχωρήσουμε παραπέρα.
1: Ναι.
3: Πριν 20 μέρες ήμουν Λονδίνο για διακοπές με τα μωρά μου και έχω έτσι ένα βίτσιο στις πόλεις που πηγαίνω, πηγαίνω να βλέπω τα γήπεδα.
0: Ναι. Ελπίζω να μιλάς για
1: παιδιά,
0: για παιδιά.
1: Σταμάτα ρε, αν το έχετε κάνει σήμερα,
0: να
1: πάρνει κομπή ρε.
3: Μικρά είναι τα μωρά. Και επέλεξα να πάω στο Emirates που δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και πήγα και στη Στότεναμ.
2: Τη Στότεναμ πρέπει να σου έκανε.
3: Τι δύο περίεργα έχει το γήπεδο της Τότεναμ που δεν τα έχει άλλο γήπεδο.
0: Πρώτα απ' όλα έχει νομίζω τη μεγαλύτερη μπάρα στον πλανήτη.
1: Μπάρα.
3: Σωστό, εσωτερική.
0: Όχι έχει σε γήπεδο.
1: Τι μπάρα.
0: Εσωτερική. Μπάρα. Παγκόσμιο ρεκόρ στον Guinness. Είναι 100 τόσα μέτρα. Ενία μπάρα.
1: Σόπα.
3: Είναι η πλευρά από corner σε corner μου είπαν. Μας είπε ο ξεναγός. Στο πλάτος δηλαδή, όχι στο μήκος. Από το ένα corner στο άλλο. Όσο είναι το corner από το corner. Είναι η μπάρα τώρα από όσες
0: τελειώσεις
3: και σαρανταριά.
2: Καλά ναι.
0: Παραπάνω τι.
2: Δεν πήγα εγώ.
0: Ούτε εγώ
3: στο γήπεδο. Τι άλλο έχει μέσα στο γήπεδο.
0: Έχει το κοκόρι πάνω το χρυσό.
3: Το πιο περίεργο, ότι πιο δίπλα στην μπάρα έχει δικιά τους ηθοποία που φτιάχνουν την μπύρα εκεί μέσα και την πηγαίνουν κατευθείαν στο μπαρ. Για να μην φέρουν μπύρες απ' έξω.
0: Να πίνουμε να ξεχνάμε αυτά που βλέπουμε.
3: Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αυτά ήθελα
0: να πω. Να σε καλά.
3: Καλή σας σπέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Το Σάλι είναι πείμα και Θέμης μας έχει αφήσει χρόνια, λέει ο φίλος.
2: Μου το στείλανε.
1: Το Σάλι. Όχι, γιατί έχει. Τι, όχι, έχει.
0: Ας το αμυντικό στον αέρα. Ας πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να το ακούσουμε εμείς εκτός αέρα, να τσεκάρουμε ότι περνάει.
1: Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι. Εγώ εμπιστεύομαι.
0: Δεν είναι ώρα για πρέπει.
5: 94,6.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης Α1. ΕΕ με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση. Lastoflex ST από την Elastotet. Η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές λιτίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει: αν έχουμε παρατηρήσει ή ακούσει από άλλους να έρχονται αυτήν την εποχή έντυπα επιστράτευσης. Φίλε μου.
0: Όχι.
1: Τι άλλο τώρα, καινούργιο αυτό. Όχι. Λοιπόν,
0: τι δεν έχουμε άλλες γνώσεις. Φαντάζομαι ότι έρχονται και όλα μέσω.
1: Δεν ξέρω.
2: Καλά, είναι και δεν λόγω ηλικία. Ο Διονύσης μπορεί να έχει να του.
1: Γιατί έχουμε κάτι.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι. Μούστε. Το έχει. Είσαι.
1: Άλλο λέω.
2: Τα πάρουν εμένα για το Σταύρο, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε
0: με το Διονύση Μάκημος.
2: Όχι, όχι, σε αυτά θα είναι σκύλος.
1: Ναι, ρε,
0: έχει και το κομμάτι. Γι' αυτό είναι σε χρώματα παραλλαγής
1: ο Μιαουλής.
0: Ναι, δημοπόλεμος.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, Διονύση λέω. Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής το έχει το.
0: Πάρ' το πάνω σου τώρα γιατί είναι.
2: Ναι, το πάρω. Χθες σας λέω. Βέβαια το μεταξύ.
1: Γι' αυτό πάρ' το πάνω σου.
2: Όλη η γάμα Σουηδίας. Η 4-5 μέρα. Γάμα, ρε αδερφέ, έτσι τα έχουμε βαθυλαϊκά τώρα σε προποντζήτικο γάμα τη λέμε.
1: Το ίδιο είναι. Γάμα εθνική τα λέγαμε.
2: Ναι. Τρίτη Σουηδία τώρα θέλει. Η ΕΤΑΝ. Δεν σα λέω η ΕΤΑΝ.
1: Για πάμε να μα πει.
2: Αφού θέλει την ΕΤΑΝ. Όλα over 3,5 ακόμα και αυτό που ήταν 0-0 ημίχρονο έγινε 0-4-60. Μπαλάρα. Στα γήπεδα τη Σουηδία. Τα οποία τα σνομπάρετε, κυρία.
0: Δεν τα σνομπάρουμε, ρε φίλε. Δεν τα γνωρίζει. Να σου πω τώρα να πουλήσω παπά ότι τα ξέρω και τα παρακολουθώ.
1: Ο Ηρακλής λοιπόν, πάμε.
2: Ένα λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Τίποτα δεν είναι έτσι.
0: Έχεις και σημειώσεις.
2: Φυσικά ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει δει πολλά πράγματα γιατί μπαίνουμε στην πολύ άσχημη περίοδο του στοιχήματος γιατί αρχίζουν οι εθνικές ομάδες. Άντε πιάσα κουβουκό και κούρευτο σε τι κατάσταση ήταν η Δανία, η Σερβία για αυτές. Άστα.
0: Αυτά εκεί σας λέω στα δύσκολα.
2: Δεν θέλω και δεν χρειάζεται. Πάλι καλό, θα υπάρχει λίγο το Σάββατο, θα υπάρχουν οι μικρές Αγγλίες. Αλλά σήμερα λοιπόν υπάρχει λίγο τρόφι.
0: Το λες με ένα ύφος.
2: Ρε φίλε. Και πάντα όπως έχουμε πει, οι Άντερ 21 έρχονται.
0: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια που είναι για το σλόγγαν.
2: Πορπογκόλ.
0: Ναι.
2: Ναι, συχνά πυκνά εμφανίζονται.
0: Λοιπόν, θα σημειώσω, ρε φίλε.
2: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
2: Μία τίμια τριάδουλα.
0: Ναι.
2: Okay. Κρού.
0: Άστον Βίλα.
2: Ναι, ναι. Over 3,5-1,80.
0: Ναι.
2: Ο Άσος είναι πάρα πολύ μικρός σε απόδοση.
0: 1,35-1,36.
2: Μία δεν στο παγό. Πλήμουθ Κρίσταλ Πάλας Άντερ 21, επίσης ο Άσος είναι νομίζω και πιο μικρός από το 1,35. Over 3,5 στο 1,75. Ναι. Δεν μου αρέσει το 1,75, αλλά τι να κάνω, δεν βγάζω εγώ τις αποδόσεις. Ναι. Και με λίγο ρίσκο, Άγκρικτον Σάντερλαντ.
0: Λίγο ρίσκο εδώ, Διονύση, δεν καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Και χθες είπα κάποιο.
1: Για πες, για πες.
2: Over 3,5-1,92.
1: Μάλιστα.
2: 9 η ώρα όλα αρχίζουν.
1: Πόσο βγάζει όλο αυτό,
2: με 6,60. Όχι, 6.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Έξι φορές θα λεφτάσω.
1: Μια χαρά.
0: Γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια βέβαια για το.
2: Λίκ τρόφι.
0: Ναι.
2: Άξι.
0: Μπορεί να κάνει μια δεκάδα λέω τώρα με over 2,5.
2: Πώς το κάνετε αυτό με τη δεκάδα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε, εσύ στα βρήκε.
0: Με ζητούμε να ρε.
1: Το έχω ξαναπεί.
2: Με τι ζητά, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ανάλογο. Όχι, εδώ θα είναι μικρέ. Η υποδόση θα ζητήσει 8, 9, 10 ξέρω. Ναι. Σε over 2,5. Που θα δίνει ένα 30, 40 ξέρω πώς θα δίνουν αυτά.
2: Μα να βάλει σε ζητούμενα απόδοση ένα 30.
0: Με να χάσει ένα, με ένα λάθος, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτό λέω. Έτσι, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, για να, όπως λες, για να πανηγυρίζεις κάθε γκόλ, παιδί μου. Fan bet, δεν σου λέω τώρα να ρίξεις κανένα μεγάλο ποσό.
1: Ναι.
0: Όπου βλέπεις ότι ανάβει γκόλ, να πανηγυρίζεις, να μην σε νοιάζει.
2: Αυτό είναι το μυστικό του Σαββάτου.
0: Ναι, και σήμερα είναι ένα μικρό Σάββατο, μα καμιά 20αριά
2: παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι, ηλεκτρόφινε.
0: Για γκόλ λέμε, δεν λέμε αποτελέσματα, δηλαδή εγώ που γενικά κυνηγά αποτελέσματα, εδώ δεν θα πάξω οβεράκια.
2: Να παίξω, βέβαια.
0: Αυτό λέω.
2: Αλλά δεν τα, όταν βλέπει over 3,5-1,75, φαντάζεσαι πω είναι το over.
0: Παράδειγμα.
2: Και δεν παίζω ποτέ over, α πούμε, στο 1,40 και στο 1,30.
0: Ποτέ. Ναι. Λοιπόν, το Άκρινγκτον παράδειγμα, Σάντερλαντ που είπε, το over δίνει 1,40. Βέβαια, το over 3,5-1,90 στο.
2: Ναι, δεν στο πω.
0: Ναι.
2: Μα γι' αυτό σου είπα ότι έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Θέλω να, μου επιτρέπει να τα αναγνώσω. Τι έχει παίξει.
2: Ναι, δεν στο πω.
0: Ναι.
2: Μα γι' αυτό σου είπα ότι έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Θέλω να, μου επιτρέπεις να τα αναγνώσω. Τι έχεις παίξει.

0: Και ο Βέρα το έχει πιάσει. Άρα πάμε καλά.
1: Μπαγκόγκ.
0: Λοιπόν, η Μπαγκόγκ είναι καλά, το πρώτο είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και μετά για βράδυ έχει Νότς Κάουντι, Γκρίσμπι, Άσο. Πίτερμπροκ, Κόλτσεστερ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έχει Λέστερ, Φούλαμ, διπλό.
2: Διπλό.
0: Όχι, όχι, κάτι έχει σύνολα γκολ. Over 4,5.
2: Πολύ ψυχομένο. Έδινε λοιπόν, λίγο το over.
0: Over 2,5 το Bromley, Bradford.
1: Ναι.
0: Over 1,5 το Wigan, Blackpool. Και over 1,5 το Walsall, Steven Aids. Το ένα.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο. Λοιπόν, Rochdale, Liverpool. Κάτω των 21 στο Liverpool, έτσι μην ψαρώνετε. Over 3,5. Walsall, Steven Aids, over 2,5. Δύο απόδοση αυτό το over.
2: Ψυχομένο.
0: Salford, Sheffield Wednesday, over 2,5.
3: Για
0: στάνταρ. Για στάνταρ, μπετό. Κολόνα.
2: Παίζει αυτά τα βάζει.
0: Gillingham, Cambridge, over 2,5. Queen of South.
1: Πόσο Άνων Athletic.
0: Πήγαμε στη Σκωτία τώρα. Άλλο είναι αυτό, δεύτερο κουπόνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, over 2,5. Άκρινγκτον, Σάδερλαν. Όπα, τι είναι αυτό. Ισοπαλία και over.
3: Ισοπαλία και over
0: 3,5.
3: Όχι.
0: Ισοπαλία. Άσοχη. Άσοχη και over, λοιπόν, 3,5-2-22.
2: Έπαιζε 2-2-3-3.
0: Και Λούτον. Όχι, όχι, όχι.
2: Άσοχη,
0: άσοχη, άσοχη. Είπα άσοχη. Λοιπόν, και Λούτον Ipswich, over 4,5. Αν έρθουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα ξεχάσουμε την φάτσα του Μιαόλη για κανένα δίμηνο.
2: Μακάρι, εγώ του το έχω.
1: Κύριε,
2: εσύ θα τα πληρώσεις.
0: Είπα εγώ όχι. Μακάρι.
1: Κύριε.
2: Στο Βιετνάμ λέει.
1: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος
0: Μαρτυρίδης.
1: Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου ήταν στον ήχο. Ο κύριος Πετρίδης ήταν στην οργάνωση παραγωγής.
0: Ναι.
1: Ποιοι έρχονται τώρα κανονικά και ο.
0: Κύριος Νικολογιάννης, ο οποίος περιμένει και το πεντάρικο του. Ο κύριος Τανάκας και ο κύριος Χριστόγλου.
1: Και ο κύριος Χριστόγλου.
2: Ποιος Τανάκας ο οποίος το περιμένει ένα πεντάρικο.
1: Γιατί αυτός.
0: Ήταν και αυτός το.
1: Όλοι εδώ μέσα έχετε γίνει της Οξφόρδης. Τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Μπείτε όλοι στην ουρά.
2: Εγώ θέλω να είναι κανείς από κάτω και να σε περιμένει.
1: Φαντάζεσαι.
0: Με αποθηκευτικά στοιχεία και να έχει μια συνταγική επιστολή από την Miss Jane.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Τα λέμε ξανά αύριο.
1: Αύριο. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ενόψη του μάτς της 5ης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο Ιτζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή, η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με αιχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟ Κορασμά Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Πρωινή προπόνηση για σήμερα το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η κατάκτηση της EuroLeague αποτελεί τεράστιο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ίζακ Μπόγκα. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Μας ανεβάζει επίπεδο, ο Μπράντοβιτς τόνισε. Ελπίδες να προλάβει την πρεμιέρα κόντρα στην Παρί έχει ο Ρογκαβόπουλος, πιθανότατα αύριο στην Ελλάδα ο Ναν που θα εξεταστεί από τους γιατρούς της ομάδας. Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας έστειλε ο Εμπάι Γκεντζάι. Ελάτε να μας υποστηρίξει. Να μας υποστηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, τονίζει στο μήνυμά του ο Σενεγαλέζος Forward. Αυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Το πρόγραμμα άνοιξε με την αναμέτρηση Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ πριν λίγα λεπτά, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky Hybrid. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την ηλικία 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4 και 4 μετάδοση από Nova Sports 6. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως αναφέρουν αγγλικά μέσα. Το ρεπορτάζ δεν τονίζει την χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά κάνει λόγο για ετήσιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό ψηφίστηκε από τους GM της EuroLeague μεταγραφή της σεζόν σε ψηφοφορία του Basket News. Πιο ενισχυμένη ομάδα η Φενέρμπαχτσε, μεγαλύτερη έκπληξη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές. στη Φενέρμπαχτσε, με συγχωρείτε, και προστίκη που μπορεί να αποδειχτεί η πιο κομβική αυτή του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέχρι το 2029 επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νάιτζελ Γουίλιαμ Κος με τη Ζάλγκηρη Κάουνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερ.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια σας, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Κιζιτζόγλου, τον Γιώργο Τσανά και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Μιαούλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μια από τις έκτακτες εμφανίσεις του Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή.
1: Γκεστάρ.
0: Κέτσε, τι κάνεις, ρε φίλε. Κέτσε.
2: Μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε, τι γίνεται?
2: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικολαγιάννη.
0: Δεν άκουσα.
1: Τρία εμφυτεύματα.
2: Τρία εμφυτεύματα. Τρία σε ένα, κύριε Τάσο. Τρία σε ένα.
1: Καινούριο θα μας έρθει πίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Και νόμιζα.
2: Είμαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, πριν που μίλησα με το Χοντροθύμιο, ήμουνα σε λίγο τραγική κατάσταση. Τώρα είμαι πιο καλά.
0: Έλα, ρε.
2: Όσο περνάει η ώρα. Αλλά είναι οκ, είναι οκ. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι μπήκαν τρεις βίδες μέσα στα δόντια, μέσα στα ουλά, συγγνώμη, είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Αυτό το έχεις προγραμματίσει, ναι.
2: Ναι, ναι. Αυτό θέλει πολύ προγραμματισμό. Γίνεται προεργασία και τώρα σε τρεις μήνες θα μπουν τα νέα, ας πούμε.
0: Να σου πω, με παυσίπονα είσαι.
2: Ναι, ναι. Αλκοφρέν.
1: Αλκοφρέν, πάντα, ναι, ναι.
0: Κατά, μου ήρθε τελείως αθόρμητα τώρα. Εντάξει, θα αρχίσω τα μηνύματα εδώ, θα έρθουν τώρα. Ωραία το πήγες, μια χαρά. Έχουμε και διακοπή να ανέβει και λίγο. Έτσι γίνεται. Εύχομαι, φίλε μου, να περάσει ο πόνος.
2: Εύκολα. Εντάξει, μια χαρά είναι τώρα, μια χαρά είναι τώρα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αν έχεις κανένα θέμα, πες μας, ναι, μην συνεχίσεις, αν δεν μπορείς.
2: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι, εντάξει, αν έχω θα το πω, εννοείται. Αλλά τώρα είναι μια χαρά.
1: Και αγχώθηκα, γιατί στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα ότι έρχονται, λέει, φύλλα πορείας για επιστράτευση και τέτοια. Ναι. Και λέω, μην το μαζέψανε και τον Κέτσε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
2: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα περιμένουμε και από εκεί, μήπως βγουν τίποτα πράγματα από την...
0: Ναι, από τις, ναι, ναι, ναι, ναι. Την πρόταση για τα τηλεοπτικά. Τι ώρα θα βγει?
1: Αν βγει άκρη.
0: Τι να σου πω. Εγώ αυτό που ξέρω πλευράς Αλαφούς μπορώ να πω είναι ότι με κάθε τρόπο θέλει οι μικρομεσαίες ομάδες να γίνει με κάποιο τρόπο να βελτιώσουν τα οικονομικά τους.
2: Με ένα τρόπο να ενισχυθούν.
0: Να ενισχυθούν. Και νομίζω αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει και αν θα γίνει δεν το ξέρω. Επίσης στη σωστή κατεύθυνση θα είναι να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρομεσαίες ομάδες, αλλά τα λεφτά να πιάσουν τόπο. Δηλαδή.
2: Ναι. Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ρήτρες, γιατί υπάρχουν.
1: Ρήτρες, δικλείδες ασφαλείας.
0: Βέβαια, για τα γήπεδα.
2: Ρήτρες και δικλείδες ασφαλείας. Γιατί.
0: Ναι.
2: Οι μεγάλες ομάδες ξέρουμε τι ξοδεύουν. Ενώ υπάρχουν και ιδιοκτήτες που. Ναι. Κάτω παρελθόν τουλάχιστον, να μην δείξω αυτούς που είναι τώρα.
0: Τέλος πάντων. Καλά κάνεις, αλλά δίκιο έχεις. Ξέρω τι πάει να πεις.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο και
2: να
0: γι' αυτό.
2: Να γίνει κάτι, να πιάσει τόπο, να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος και θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα θα υπάρξουν διαφωνίες σήμερα. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση.
1: Πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται το πρωτάθλημα και υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός, θα πρέπει σιγά σιγά και να δυναμώσουν οι μικροί, να έχουν όλοι γήπεδα.
0: Προς όφελος το μεγάλο να μεγάλο.
1: Ναι, εννοείται. Να έχουν όλοι γήπεδα, να αρχίσει δηλαδή να γίνεται όλο. Να έχουν τα προπονητικά τους η κάθε ομάδα, έτσι.
0: Βέβαια,
1: όλα, όλα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τελευταία γίνονται, ακόμα και οι μικροί, βλέπουμε λίγο ότι προσπαθούν κάπως να κλείσουν την ψαλίδα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Και πρέπει να βρεθεί και μια λύση με τις έδρες των ομάδων. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι άσχετο με το σημερινό. Θα πρέπει τέλος πάντων να μπει μια δικλίδα, ρε παιδιά.
1: Είναι στο γενικότερο πλαίσιο.
0: Να παίζει Super League εφόσον έχει έδρα. Αλλιώς δεν μπορεί, είναι μια προϋπόθεση. Έχω άδικο αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πρέπει να έχει μια προϋπόθεση. Η βασική σου προϋπόθεση είναι να έχει έδρα που να αγωνίζει, να πληρεί τις προϋποθέσεις για να αγωνίζει. Αλλιώς δεν μπορεί. Θα περάσει ο δεύτερος στη Super League 2.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί ο δεύτερος.
2: Και να είναι έδρα. Που να είναι και στον τόπο που είναι η ομάδα.
0: Καλά.
2: Γιατί αλλιώς. Ναι. Παιδί μου, δεν σου λέω τώρα έτυχε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ναι. Γιατί και η ΑΕΚ από ό,τι γνωρίζω θα παίξει. Δηλαδή, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, ας πω για την ΑΕΚ για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Η ΑΕΚ θα παίξει, ας πούμε, με την Καλαμάτα στη Νίκαια και ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Καλαμάτα. Δεν είναι δίκαιο.
1: Ναι, αν είναι δίκαιο το γήπεδο.
2: Και αυτό.
0: Ναι.
2: Το ίδιο βέβαια συμβαίνει, μπορεί να συμβεί και ανάποδα. Είναι θέμα κλήρωσης, έτσι. Δεν το λέω για να πω ότι η ΑΕΚ έριξε τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ωραίο για το πρωτάθλημα. Παρότι η Καλαμάτα, εντάξει, μια χαρά έπαιξε τον Παναθηναϊκό, ό,τι μπορούσε έκανε και τα λοιπά, μπορούσε ίσως να κάνει και κάτι καλύτερο τέλος πάντων. Όλες οι ομάδες θα παίζουν τα παιχνίδια, δεν υπονοώ τίποτα.
1: Πάντως και έτσι.
2: Η Κηφισιά, ας πούμε, έχει ανέβει ρε παιδιά τόσα χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Θα έπρεπε να,
0: και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Και
0: αυτό δεν
2: έτσι,
0: σωστό.
2: Είναι.
1: Έτσι. Και έτσι δεν ξέρω. Επειδή
0: αυτό,
1: είχες,
0: όλοι μπαίνουν μέσα στο.
1: Επειδή είχε πει Τάσο και έτσι ότι έχει κλείσει εισιτήρια για την Καλαμάτα πάντως.
0: Ναι.
1: Είχε πει χθες προχθές ο Δήμαρχος με ξενοδοχείο ότι 22 που είναι το μάτς με την ΑΕΚ, ότι ευελπιστεί ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Άρα κύριε, κάτσε να δούμε
1: άρα, βέβαια.
2: Άρα μόνο ο Παναθηναϊκός ευνοημένος.
0: Ευνοημένος πάλι ο Παναθηναϊκός, είδατε.
1: Πάλι ο Παναθηναϊκός. Και έτσι, 5 στα 5 έχει με 5 μάτς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Οπότε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα κύριε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Τι άλλο έχουμε να σχολιάσουμε, κύριε Κέτσε? Έχουμε τίποτα επί σχολείου?
1: Νομίζω όχι αυτή τη στιγμή.
2: Έχουμε ένα καλό μαντάτο έχουμε για την εθνική. Δεν παίζει ο Βλάχοβιτς.
0: Παίζει όμως ο Γιώβιτς, βασικός.
2: Εντάξει, και το λέω. Okay.
1: Γιώργο.
2: Δεν το είπα υποτιμητικά, Κέτσε.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Περίμενε, να σου πω κάτι. Ο Γιώβιτς έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε εθνική ή λόγω Βλάχοβιτς?
2: Ναι, ναι, θα πήγαινε.
0: Α, έτσι κι αλλιώς. Εγώ λέω.
1: Όχι, ο Γιώβιτς είναι, ναι. Συνήθως παίζουν και μαζί.
0: Ναι, όχι, έλεγα ρε παιδί μου, μήπως ξέρεις γιατί οι ομάδες θέλουν να έχουν πολλούς παίκτες τώρα οι προπονητές. Μήπως δεν ήταν και λόγω Βλάχοβιτς πήγε, αλλά. Και εγώ θυμάμαι ήταν, απλά δεν. Ναι, ναι. Και... Πότε θα παίξει βασικός?
2: Και τέτοιο. Και
1: 15 έχει η ΑΕΚ διεθνής. 15. Οι 13 φύγαν, οι 2 τραυματίες.
2: Α, έχει τόσο πολλούς, ε.
1: Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός έχει 12.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
2: Θα είχε 13, αλλά δεν πήγε ο Μπέιλι. Πάλι καλά.
1: Α, δεν πήγε ο Μπέιλι.
2: Όχι, όχι, είναι, όχι. Καλό, ναι. Είναι ανέτοιμος μόνο τώρα. Πού να πάει να κάνει ταξίδι στην
1: Τζάκη. Ο Λιβάη πήγε, Τάσο.
0: Ο Λιβάη πήγε, ναι.
2: Πω από αυτό το ταξίδι.
0: Το θυμάσαι και από σένα, ε.
1: Καλώς ήρθες στον κόσμο του Τρίμπερ και τον Πάτο.
0: Κατάλαβα, ναι, έχεις δίκιο. Και πότε παίζουν αυτοί, δεν ξέρω. Πρέπει να κάτσω λίγο να δω τα παιχνίδια πότε είναι.
1: Ακριβώς. Εγώ καθόμουν και έβλεπα και highlights. Μιλάμε τώρα.
0: Σοβαρά, ε.
2: Παιδιά, εδώ είχαμε το Στάμενιτς, δεν θυμάστε. Νέα Ζηλανδία βγαίνει. Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή τώρα φοβερά πράγματα. Στην άλλη άκρη της γης.
1: Ναι, ναι.
2: Πάλι καλά δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν ήταν επιβάλλον.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Κάνουμε πλάκα. Είπε κάτι ο Γιώργος. Δηλαδή, ναι, γελάω ρε φίλε. Γιατί θέλω να κάνω και λίγο πλάκα. Δεν μπορώ να αυτή τη φυσικότητα. Εντάξει, η Λιβαδιά δεν είναι στην Αθήνα. Okay. Πήγε και στη Λιβαδιά. Okay. Πλάκα έκανε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή να έχετε και λίγο χιούμορ, να γελάτε. Δεν είναι όλα τα πράγματα σοβαρά. Να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε για κάποια θέματα. Αλλά πρέπει να χαμογελάτε, ρε παιδιά. Εγώ το λέω για εσάς που μας βλέπετε, που μας ακούτε.
2: Όχι, ναι, μόλις, δηλαδή κάναμε. Ναι. Χαβαλέ, εγώ με τον Κέτσε.
0: Μπράβο, και εγώ γέλασα. Μάλιστα, ο Χαβαλές. Γιατί χωρίς Χαβαλέ δεν θα έχουμε πολλά χρόνια ζωής. Σας το λέω να το ξέρετε. Όσο λιγότερο χαμογελάτε, τόσο λιγότερα χρόνια ζωής θα έχετε. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι γιατροί και οι ψυχολόγοι.
1: Θα υπάρξουν και συγκρούσεις. Άρα αυτό θα σημαίνει ότι οι ομάδες θα πηγαίνουν καλά και θα είναι όλοι
0: καλά. Κέτσε. Εδώ έχουμε έναν τύπο ο οποίος παρακαλάει εδώ και 3 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λέγεται Μαραθιανός. Εχθές δαγκωνόταν, είχε τρελαθεί, δεν το πίστευε αυτό που άκουγε. Σου λέει διαφώνησαν και δεν τσακωθήκαν, είναι δυνατόν. Και περιμένει στη γωνία.
1: Εν τω μεταξύ, ρε Τάσο, ναι. Όπου πάω το βρίσκω μπροστά μου. Ακόμη και εκεί που πήγα στον οδοντίατρο, ο βοηθός του ανθρώπου που μου έκανε τα φυτεύματα,
0: ναι.
1: Είναι από την Κρήτη και ήταν πολιτός με εξάδελφο του Παραθιανού.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Ο οποίος ήταν και ποδοσφαιριστής, λέει και πολύ καλός.
0: Ρε τι γίνεται.
2: Ο ξάδερφος, ναι. Όχι ο Μαραθιανός.
1: Άρα υπήρχε κάποιος στην οικογένεια που ήξερε πάντα.
0: Επίσης, για να μην λέμε μόνο για το Μαραθιανό, περίμενε να πούμε για την προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, ναι. Η οποία είχε ένα παπατζή. Λέγεται Διονύσης Δεσύλλας. Στον κύριο Ραντίπα και στον κύριο Χοδροθύμη έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Θα σας πω γιατί. Θα μου πείτε την άποψή σας. Λέει ο Διονύσης Δεσύλλας, ο Ηρακλής είχε μια καθηγήτρια προφοράς αγγλικών. Μικρός. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δεσύλλας το παίρνει στο γαβάλε και του λέει. Καθηγήτρια προφοράς. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε, εάν ένας είχε καθηγήτρια προφοράς, να μου το πει και να του δώσω ένα πεντάρικο. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Και του στέλνω μήνυμα εγώ, είχα καθηγήτρια προφοράς. Μα πότε έχεις εσύ, δεν ξέρεις καλά αγγλικά. Ρε τι είπες αποδείξεις στον αέρα, όχι. Το πεντάρικο του λέω, πού το.
2: Ναι, περίμενε.
0: Μιλάμε για παπατζή μεγάλο, έτσι.
2: Ποιο πενιντάρικο, δώσε τα γυαλιά του και έφυγε. Πάλι καλά που βρέχει σήμερα.
0: Διονύση, τα γυαλιά σου είναι εδώ. Άμα τα ψάχνεις και να τα πάρεις, αν έχεις βρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να φύγεις.
1: Και αν έχει βρει και το αυτοκίνητο.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Ένα βράδυ είχε έρθει μεταξύ. Όταν κάναμε βράδυ, είχε έρθει μεταξύ. Του λέω τι έγινε, Διονύση, και αυτά μου λέει. Κάπου έχω παρκάρει, μου λέει, αλλά δεν το βρήκα.
0: Ναι.
1: Όπως το λέω τώρα, ε. 12 μεσάνυχτα τώρα. Και μετά έφυγε. Πάλι μεταξύ, πήγε εκεί, πήγε στο σημείο που πίστευε ότι ήταν μάτι τέλος πάντων, έψαχνε μέχρι 4 η ώρα, δεν το βρήκε, πήρε άλλο ταξί, πήγε για ύπνο, όπως τα λέω παιδιά, και φοβερά το βρήκε τελικά την άλλη μέρα, έτσι.
2: Ναι. Φοβερά πράγματα.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, επειδή όσοι έχετε ζήσει Λιβάη Γκαρσία, έχετε άμεσα ανταπόκριση, ήρθε ο γίγαντας Κώστας Μιαούλης, ποιος άλλος, και μου έδωσε, φίλε μου, μου έγραψε όλο το πρόγραμμα της εθνικής του
1: Τρινιντάδ.
0: 25 Σεπτεμβρίου, 3:20 το πρωί, με την IT.
2: Ω, με πιερό αντίπαλος, χαμός.
0: Σωστό. 28 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα πάλι, έτσι. Με την Δομινικανή Δημοκρατία, ξημερώματα.
2: Survivor.
0: Ναι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 1 το πρωί, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα, Κουρασάο, Τρινιντάτ, έτσι. Και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τα ξημερώματα Τρινιντάτ Κουρασάο. Σε όλα αυτά που βλέπω εγώ, το μόνο.
1: Άρα με μουντιαλικέ ομάδε θα πρέπει.
0: Ναι, αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι το μάτι είναι Δευτέρα και δεν είναι Τρίτη Τετάρτη. Άρα θα γυρίσει σχετικά.
2: Καλά, έχει και μια μέρα να γυρίσει από εκεί. Δηλαδή,
0: αυτό σου λέω. Φαντάζεσαι να τον το μάτι Τρίτη Τετάρτη.
2: Ναι. Ισχύει.
1: Και είναι όχι, και αυτό, αυτό ήταν και το πρώτο που κοιτάζαμε και εμείς τέσσερα.
0: Γι' αυτό, επειδή ο Κώστας το έχει περάσει, μου το έγραψε τα ματσάκια και μου τα έφερε.
2: Ο Κέτσε είχαν με τον Πινέδα τέτοιο θέμα, που ερχόταν πάντα τελευταίο σχεδόν.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Ο Πινέδα ερχόταν.
2: Πινέδα.
0: Θυμάμαι.
1: Απλά ξέρεις, ρε παιδί μου, στο Τρινιντάτ έχεις πιο ανησυχία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ξέρεις, λες τι θα γίνει, πώς θα γυρίσει από εκεί, τι τέτοιο. Το Μεξικό είναι πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι εντάξει, το Μεξικό είναι μεγάλη.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως με τον Πινέδα, γινόταν ολόκληρη κουβέντα. Εδώ ερχόντουσαν μηνύματα και εσύ, γιατί δεν το βάζω Αλμέδα, γιατί δεν το βάζω ένα σοβαρό. Και εξηγούσαν.
1: Ναι, μια-δυο φορές δεν τον είχε βάλει και μία ο Νίκολη δεν τον είχε βάλει.
0: Μα πώς θα το βάλω, ρε παιδιά, με μία προπόνηση, δηλαδή.
1: Είναι επικίνδυνο. Ανάλογα με τις μετρήσεις. Πολλές φορές είχε παίξει κιόλα.
0: Εντάξει, αλλά είναι επικίνδυνο.
1: Αλλά κάθε ταξίδι δεν είναι ίδιο και κάθε ταλαιπωρία.
2: Να τώρα επειδή είπαμε Μεξικό. Ο Ολυμπιακός έχει τον Πουέρτα και παίζει, παιδιά, ο Πουέρτα 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
1: Καλά,
2: και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό μετά.
0: Αυτό είναι θέμα.
2: Τετάρτη.
1: Ωραία, φίλε,
2: θα, γυρίσει, θα γυρίσει να προπονηθεί Παρασκευή. Ή Σάββατο μια προπόνηση.
0: Μια προπόνηση Σάββατο και ξενοδοχείο.
2: Ναι. Αυτό είναι ζούρι.
1: Και μια μέρα θα πλάνε.
2: Ο Πουέρτα, λέω. Ο Γκονζάλες είναι, ο Σεντερφόρ. Και, και η Κολομβία πάλι. Και αυτή έχει μάτς μέχρι αργά. Δηλαδή είναι ζόρι. Είναι ζόρι.
1: Ναι, υπάρχουν αυτά τα θέματα.
2: Ναι, και ο Πουέρτα παίζει 7-10 του και αυτός. Δηλαδή αυτά τα θέματα είναι.
1: Εκεί θα έπρεπε και η FIFA να λέει μέχρι 6, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
2: Θα έπρεπε να δίνεις ομάδες μια εβδομάδα.
1: Ναι,
2: κοντά
1: ναι.
2: Η FIFA.
1: Δηλαδή όπως δίνεις εθνικές. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν βγαίνουν τώρα. Τα κάνανε και τόσο στενό το πρόγραμμα τώρα. 4 μάτσε. Θα είναι και μεγάλη επιβάρηση και για τους παίχτες,
0: Βέβαια,
1: πραγματικά πολύ μεγάλη.
0: Εγώ γιατί θα παίξει ρόλο στα μεγάλα παιχνίδια. Sorry, Κώστα, που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό επιλογές των προπονητών θα παίξει ρόλο τα.
2: Η κούραση.
0: Ναι. Και το αν τελικά δουν οι προπονητές ότι κάποιοι παίκτες είναι επιβεβαιωμένοι από τις εθνικές για ταξίδια, μπορεί να μην τους βάλουν εντεκάδα και να τους βάλουν. Δηλαδή ο Πουέρτα π.χ. λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες είναι δύο παίχτες που είναι τώρα.
0: Μπορεί να έρθουν και να είναι ταλαιπωρημένοι.
2: Ναι, και να τους αφήσει πάγκο.
0: Και να τους βάλει στη διάρκεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και είναι σημαντικό ποιοι παίχτες θα σου λείψουν κιόλα. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Εντάξει τώρα, ας πούμε, όπως θα σκέφτομαι έτσι λίγο για το Παναθηναϊκό, ας πούμε είναι πολύ καλό που οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο τερματοφύλακας.
0: Φίλε, είναι εδώ, πάρα πολύ καλό αυτό. Συμφωνώ
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Ο Τεφρά δεν καλείται πλέον.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, δεν καλείται.
0: Δεν καλείται. Τεφρά ήταν να πάει το καλοκαίρι, δεν πήγε.
2: Ήταν προεπιλογή εδώ.
0: Ήταν προεπιλογή, δεν πήγε και δεν έχει κληθεί. Αλλά σίγουρα ναι, είναι καλό για τους κεντρικούς αμυντικούς και για τον Πένια που τους έχει εδώ. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ας πούμε τώρα τους βλέπω. Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν. Το Ουναΐ που θα λείπει στο Μαρόκο είναι θέμα. Ο Πελίστε, μην το συζητήσουμε. Θυμόμαστε πέρσι τι γινόταν. Οπότε πήγαινε ο Ρουγάη, κάναμε το σταυρό μας πώς θα γυρίσει. Και γίναγε δραματίας. Λιβάη τα έχει περάσει η Κώστα και εσύ. Εντάξει, θέλω για τους Έλληνες.
1: Ο Ντέσσερ ότι δεν πήγε.
0: Επίσης είναι πολύ καλό.
1: Κατέστρεψε η εθνική.
0: Που είναι και δική του πρωτοβουλία.
2: Πάντως οι Μαροκινοί, σε αυτό είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός, γιατί τελευταίο μάτς παίζουν Κυριακή 4. Δηλαδή έχουν μια εβδομάδα γύρω.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Αυτό κοίταζα τώρα.
0: Αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, πήγαμε με τους διεθνείς. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και ερχόμαστε με τα ρεπορτάζ.
1: Ωραία.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνο στο ύψος της Παναγίτσα Αλδάρη στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέας του 58χρονου γιατρού μετά από αίτημα του κατηγορούμενου. Ανακλήθηκε το ένταμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργκέιτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Κεζόγλου, τον Γιώργο Σανάκη, τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε Κώστα Μιαούλη. Άλλον έχουμε.
1: Και Βαλεντίνα.
0: Και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, βεβαίως, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Κέσσε, δεν ξεκινάς γιατί βλέπω εδώ κάτι ανακοινώσεις κλπ.
1: Μην κάνει για μεταγραφή έξω.
0: Α, ναι, είναι και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Έτσι όπως μας τα λέει τελευταία.
0: Είναι και αυτό.
2: Όχι, δεν τα λέω εγώ, παιδιά. Ο Νίκος το είπε την Κυριακή.
0: Ο Νίκος θα έψει ανοιχτό, ναι.
1: Κάτσε να βάλουμε και έτσι λίγο φωτιά στα μηνύματα.
2: Ότι πιθανόν θα να κοιτάξουμε, λέει, μακροπρόθεσμα για ένα δεξιμπακ. Αλλά λέει και άμεσα. Λέει, αν βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής που μας κάνει τώρα τους ελεύθερους, θα πω στο Χαβιέ να τον πάρει. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε τι έκανε η ανακοίνωση. Πιστεύω ότι την έχετε δει όλοι τώρα, μην την διαβάζω πάλι. Την έχετε δει, την έχετε ακούσει. Πιστεύω έχει σχέση με όσα υπόθηκαν μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, για το πέναλτι της ΑΕΚ, για το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ που δεν δόθηκε, για τον γκολ του Βόλου που δεν είδαμε αν το έλεψαν για outside οι διαιτητές. Κάποιους φωτογραφίζει, αλλά προσωπικά δεν καταλαβαίνω ποιους εννοεί και δεν θέλω και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που η ΑΕΚ ίδια δεν λέει, γιατί να κάνουμε, ας πούμε, συγκεκριμένες, πώς να το πω, να μαρκοσωθούμε εμείς, να μαντέψουμε, όποιος καταλαβαίνει. Απ' την άλλη έχουμε τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι η ΑΕΚ έχει νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο με την Περκάπιτα για τη σειρά ετών. Λέω, ανανέωσε δηλαδή, γιατί και το χρόνο που μας πέρασε ήταν πάλι εκεί, σε αυτή την εταιρεία. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει η ΑΕΚ ποτέ. Από τότε που ξεκίνησαν τα τηλεοπτικά, είναι μια συμφωνία που έγινε μέσα στο καλοκαίρι και είμαι πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ με αυτή τη συμφωνία, η οποία πιστεύω από τη στιγμή θα ανακοινωθεί και επίσημα. Περιμένουμε από τη Super League, μπορεί να υπάρξουν κάποια θέματα από εκεί που να μας ενδιαφέρουν όλους, όχι μόνο την ΑΕΚ. Θα πούμε ότι η ομάδα έχει 5 μέρες ρεπό, γιατί εντάξει, λείπουν, όπως είπα, 15 παίκτες, 13 είναι διεθνείς και άλλοι 2 διεθνείς που είναι τραυματίες και κάνουν θεραπεία, ο Ρώτα με τον Βάρντε. Θα γυρίσουν στις προπονήσεις την Παρασκευή οι ποδοσφαιριστές και ο Νίκολας, ο οποίος είναι στη Σερβία, έχει δώσει το παρόν σε εκδηλώσεις, έδωσε και μια συνέντευξη που έτσι και για την Παρτιζάν. Απάντησε μάλιστα ποιο παίκτη θα έπαιρνε από την Παρτιζάν, ένα νεαρό σεντερφόρ που έχει πάρει φέτος η ομάδα της Σερβίας. Μίλησε για τον Αριάγκα και είπε ότι τον είχε δει και στην Παρτιζάν, και λέει ότι είναι ένας ακριβός παίκτης για την Παρτιζάν, ο συγκεκριμένος, και δικαιολογημένα η ομάδα τον πούλησε. Αυτά, παιδιά, από ΑΕΚ. Βλέπω και αρκετά μηνύματα, οπότε θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσες μέρες ρεπό. Θα προσπαθήσει τώρα, νομίζω, η Μανώλη να δουλέψει αρκετά στη διακοπή με τους 14-15 παίκτες που έχουν μείνει πίσω. Έχει ρεπό ο Ολυμπιακός Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, την εβδομάδα, και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα πάλι μετά. Και θα πάει σέρι μετά για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το καλό είναι πως έμεινε ο Μπέιλι εδώ, είναι κάτι θετικό, γιατί δεν είναι έτοιμος, και πόσο μάλλον ένα ταξίδι στην Τζαμάικα, αν έπαιζε και εκεί λίγο, μπορεί, μόνο κακό πιστεύω θα το έκανε, στιγμή που ακόμα δεν είναι ο Μπέιλι στην κατάσταση που θέλουν όλοι στο Ολυμπιακό, και αυτή η διακοπή είναι, νομίζω, η σημαντικότερη για τον Τζαμαϊκανό. Χρειάζεται προπονής, χρειάζεται μάτς για να βρεθεί στο επιθυμητό στάδιο ετοιμότητας. Θα του δώσει το χρόνο αυτό το διάστημα που έχει ανάγκη να δουλέψει και ατομικά αλλά και με την ομάδα. Για κάποιους η διακοπή είναι καλή, εγώ θα πω, και ο Ορτέγκα, νομίζω, ο τερματοφύλακας με βασικό σπορτιέρε, χρειάζεται για αυτό λίγο δουλειά ακόμα. Ο Ρόκα και ο Σιπιόνι που είχαν χάσει λίγο έδαφος με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Ο Μάριος ο Μουαντιλματζή, αν το λέω σωστά, δεν είναι στην εθνική ομάδα του Τσάντ. Θα είναι στο Ρέντι και κυρίως αυτός για λόγους προσαρμογής να μείνει εδώ τρεις εβδομάδες να μάθει καλά το τι ζητά ο Ιμανόλ. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιοι που είναι χαμένοι, δηλαδή και ο Σάγιακας και ο Φρόιλερ είναι στην Ελλάδα και στην Ελβετία αντίστοιχα, αλλά νομίζω θα ήθελαν λίγο, θα ήταν καλό να μπορούσαν να δουλέψουν και λίγο ατομικά για να βρεθούν στο 100%. Ο Πουέρτα το πολύ μεγάλο ταξίδι που έχει ο Γκονζάλες. Έχει πολλούς διεθνείς Ολυμπιακούς. Στους χαμένους εγώ βάζω και τον Γκουστάβο Σά, γιατί παρότι θα μείνει εδώ, έχει έναν τραυματισμό και σου χάσει τις μισές μέρες. Μπορεί να χάσει από τις 15 προπονήσεις που λέει ο λόγος, να χάσει τις 7-8 λόγω της θλάσης που είχε υποστεί. Θα προσπαθήσει να δουλέψει ο προπονητής με τους παίχτες που έχει εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί και κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας και στη διάσπαση μιας καλά οργανωμένης άμυνας, όπως ήταν αυτή του Λεβαδιακού της προάλλης που ο Ολυμπιακός έκανε πάλι 50-51 σέντρες. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του ο νέος προπονητής. Σίγουρα δεν μπορούν να ανέβουν και πολλά παιδιά από τη Β' ομάδα, γιατί η Super Pet League 2 γίνεται κανονικά, διεξάγεται κανονικά, δεν έχει διακοπή, οπότε δεν νομίζω ότι θα ανεβαίνουν τόσο πολύ. Ναι, έχει κανονικά αγωνιστικές, οπότε δεν σταματάνε και δεν θα μπορούν αυτά τα παιδιά να ανέβουν. Και από την ΚΑΠΑ 19, μήπως ανέβουν κάποια παιδιά λίγο να συμπληρώνεται, να το δούμε. Για φιλικό δεν ξέρω κάτι αν θα κάνει ο Ολυμπιακός, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ακούγονται πολλά επίσης για μήπως ο Ολυμπιακός πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές, αν πάρει back, αν πάρει extreme. Μόνο αν έπαιρνε extreme θα το βλέπα εγώ περισσότερο, για back δεν θα το βλέπα τόσο πιθανό. Αν έπαιρνε κάποιον extreme, ξέρω εγώ έναν παίχτη όπως έχει γραφτεί ότι προτάθηκε για τον Ολυμπιακό στο Γιαννουζάη, νομίζω έχει γραφτεί αρκετά επειδή τον είχε και σε 150-140 μάτσο ο Ιμανόλ Σοσιεδάδ. Πάντα υπάρχει το ρίσκο με τους ελεύθερους. Θα αποφασίσει ο προπονητής αν θα γίνει κάτι ακόμα στην μεταγραφική περίοδο. Γράφηκε στην Τουρκία και ότι ο Γκερέιρο προτάθηκε στον Ολυμπιακό αριστερός μπακ που έπαιζε στην Μπάγκερ, στην Ντόρτμουντ πάρα πολλά χρόνια. Έχει ζητηματάκια ο Ολυμπιακός, ζητήματα αρκετά βασικά. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά ασφαλώς να τα δουλέψει. Έχει βγάλει επίσης ο Ολυμπιακός μια ανακοίνωση για τις οδηγίες προς φυλάδους που θα πάνε στη Μασσαλία. Είναι ένα ταξίδι και ένα εκτός έδρας παιχνίδι που έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και δίνει ενημερώνει ο Ολυμπιακός για όλες τις οδηγίες που υπάρχουν από την γαλλική αστυνομία. Θα πάρει 3.500 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για τη Μασσαλία. Θα βγουν σύντομα τα επόμενα 24 ώρα και νομίζω θα εξαντληθούν. Πάει πάρα πολλοί κόσμος. Άλλαξε και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 ο Ολυμπιακός. Είχε παραιτηθεί πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Σίμος και είναι ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, Ισπανός 34 ετών, ο νέος προπονητής. Στη Μόντενα ήταν, στη Μίλαν, στη Χετάφε και στην Αλκορκόν, στην ΚΑΠΑ 19 όλων των αυτών των ομάδων που προανέφερα. Αυτά προς το παρόν.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφω να πούμε και δύο λόγια για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, περιμένουμε την εξέλιξη στα τηλεοπτικά. Ξαναλέμε ότι η πρόταση, τουλάχιστον η πρόθεση του Γιάννα Λαφούζου είναι να αυξηθούν τα έσοδα για όλες τις μικρομεσαίες ομάδες για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική πρόταση, εάν θα ψηφιστεί ή όχι, και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα σε λίγες ώρες όταν θα ενημερωθείτε. Στο Κοροπή έχουν άδεια από χθες. Πήραν μια γερή άδεια και την είχαν ανάγκη, διότι η ομάδα παίζει από τον Ιούλιο ασταμάτητα κάθε εβδομάδα πάρα πολλά παιχνίδια, με πολλά πρέπει, με την Ευρώπη να πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να περάσει τη League Fest, το έκανε. Στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα έπρεπε να κάνει το 5-5, το έκανε. Στο κύπελλο έπρεπε να κάνει το 2-2, το έκανε. Όλα αυτά κάτω από συνθήκες όπου η ομάδα είναι καινούρια, παίκτες έχουν φύγει, παίκτες έχουν έρθει. Στη διάρκεια του καλοκαιριού ερχόντουσαν παίκτες και εκεί δεν μπορούσε να υπήρχε συνοχή. Έχουν πλέον τελειώσει μεταγραφές και ο προπονητής το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να δέσει την ομάδα. Σε κάποια παιχνίδια έχει φανεί πάρα πολύ αυτό. Και τώρα τους έδωσε μια άδεια μέχρι την Κυριακή να ξεκουραστούν, να φύγει λίγο το μυαλό και να επιστρέψουν μετά για να αρχίσουν προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που είναι αμέσως μετά την επιστροφή της 11 Οκτωβρίου. Λείπουν πάρα πολύ διεθνείς. Να τους επαναλάβω για τον κόσμο που μπορεί να μην θυμάται ποιοι είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, ότι είναι ο Ουναΐος Αλάχεντίν με το Μαρόκο, ο Πελίστη με, την Ουρουγουάη, Λιβάη Γκαρσία την Εντάτ και τον Μπάκο, Τετέ Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδα, Ζαστόντερ στα Σκόπια, Γιάγκουση στην ΚΑΠΑ 21 Κροατία, Κάτσι Κοντούρη στην ΚΑΠΑ 21 στην Ελλάδα και φυσικά στην ΚΑΠΑ 17 ο Μπινιάς, ο γείτονος, ο Λάδος, ο Νεμπίσης, και υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15. Εμείς λέμε για τους παίκτες που θεωρούνται βασικοί, είναι στο βασικό κορμό της ομάδας, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 παίκτες του βασικού κορμού που λείπουν και θα επιστρέψουν ανάλογα πότε θα ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Από εκεί πέρα, μετά από κάποιους αριθμούς που έχουν βγει, θέλω να σταθώ στους αριθμούς του Καμαρά, ο οποίος έκανε ένα πολύ αθόρυβο αλλά πολύ καλό παιχνίδι στο παιχνίδι, στο μάτς με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι εύστοχες πάσεις του ήταν 66-69, 96%. Εύστοχες πάσεις το τελευταίο τρίτο, που αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο, 16-17, 94%. Προοδευτικές πάσεις 8-8, 100%. Εύστοχες μακρινές πάσεις 2-2, 100%. Και η πάση, δηλαδή μία πάση η οποία ήταν προϋπόθεση για να μπει κάποιο γκολ, για να είναι μια ευκαιρία για γκολ, μία πάσα. Κερδισμένες μονομαχίες 10-14, το 71%. Κερδισμένα τάκλινγκ 5-8, 63%. Ανακτήσεις κατοχής 9, που είναι πολύ σημαντικό νούμερο. Και επαφές με την μπάλα 86. Μας αποδεικνύει ο συγκεκριμένος παίκτης ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής το καλοκαίρι, γιατί τον είχε ξεχωρίσει ο Στέφανος Κοτσόλης από τον Γενάρη και γιατί θα πρέπει να έχουμε υπομονή ιδίως με τους παίκτες που έχουν βαριά κορμιά, διότι ο Καμαρά δεν ήταν έτοιμος το καλοκαίρι και μπήκε κατευθείαν να παίξει σε μάτς πρόκριση στην Ευρώπη, που όντως δεν είχε τη σημερινή απόδοση, δεν ήταν τόσο καλός, όμως ήταν το κορμί του βαρύ τότε, κάπως είναι λυμμένος τώρα και τώρα έχει βρει και μια χημεία, γιατί τότε παίζει με τον Τζιριβέγια που δεν ταιρίαζαν, έβγει και μια χημεία είτε με τον Κάγκουα είτε με τον Λούζα. Και υπάρχουν και παιχνίδια που ο Κάγκουα π.χ. στο μάζι την Καλαμάτα δεν ήταν τόσο καλός, που ο Καμαρά δεν επηρεάστηκε από αυτό και κράτησε τη θέση του. Μπορεί κάποιος να μου πει για τη φάση της καθυστερήσης, που θα συμφωνήσω ότι και αν δεχόταν τον κόλλο ο Παναθηναϊκός εκεί που έχει κόψει ο Ντεφράι με έναν τρομερό τρόπο, θα κάνουμε άλλη κουβέντα σήμερα, γιατί έχει περάσει και από Καλάμπρια και από Καμαρά και δεν το έχουν κάνει φάουλ. Εκεί θα συμφωνήσω. Απλά θα θυμηθούμε ένα φάουλ που έκανε, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ίδιο σημείο με την Χράντετς στο ΆΚΑ, που τότε πολλοί του κατηγορούσαν γιατί έκανε το φάουλ. Εγώ τότε έλεγα ότι έκανε σωστά το φάουλ και τώρα λέω ότι έπρεπε να κάνει το φάουλ που δεν έκανε. Διότι όταν, εντάξει, στη συνέχεια εδώ δεν έγινε φάση, διότι έκοψε τον Ντεφράι. Εκεί όμως δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και είναι πάλι τα τελευταία λεπτά. Είναι σχεδόν η ίδια φάση. Εκεί μπήκε το, εκτελέστηκε το φάουλ, μπήκε το γκολ. Και μετά έλεγαν πολύ γιατί έκανε το φάουλ ο Καμαρά. Εδώ δεν έγινε το φάουλ, δεν έγινε το γκολ, αλλά το φυσιολογικό και ένας παίκτης, είτε ένα αμυντικός μέσος είτε οτιδήποτε άλλο, είναι να μην τον αφήσει τον παίκτη να προωθηθεί τόσο, να φτάσει τόσο κοντά στην περιοχή. Αυτά εν ολίγης, τα υπόλοιπα μέσα από τα μηνύματα, παιδιά. Και ξεκινάει ο κύριος Κέτσε.
1: Ο κύριος Κέτσε.
2: Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματα. Καλησπέρα Κέτσε, έχεις πει ότι μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια της Αχτάρ για το μάτς του Λονδίνου, αλλά δεν με αφήνει λόγω χώρα, ξέρουμε θα βγουν άλλα. Το είχα πει αυτό για αυτούς που μένουν στην Αγγλία, δεν είχα πει εδώ ότι σίγουρα θα επιτρέπουν. Αντιθέτως, είχα πει ότι κάποιες ομάδες δεν επιτρέπουν να αγοράζονται εισιτήρια. Τώρα, το αν θα πάρει άλλα εισιτήρια η ΑΕΚ, έχουν ήδη εξαντληθεί. Είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ κάνει προσπάθειες να εξασφαλίσει περισσότερα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, έχουμε μέρες μπροστά μας, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμη 22 μέρες, τους τρεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι παίχτες της ΑΕΚ δεν έχουν την περσινή σπίθα και δίψα για το πρωτάθλημα. Μάλλον θα δώσουμε μάχη με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση σε βάση 21. Κοίτα, θα μπορούσα να το πω αυτό, να συμφωνήσω με αυτό που λες. Σε κάθε ομάδα που η αλήθεια είναι ότι λίγο όταν έρχεται μετά το πρωτάθλημα δεν είναι ότι τόσες. Σε κάθε ομάδα που η αλήθεια είναι ότι λίγο όταν έρχεται μετά το πρωτάθλημα δεν είναι ότι τόσες.

0: Γιατί λόγω των ποιών σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το πέναλτι. Αδελφός ο Τζον Πάτος. Και πάμε στο επόμενο. Πώς κρίνεις ότι δώσαμε τηλεοπτικά δικαιώματα για 4 χρόνια στην Περκάπιτα που έχει το 1/3 Μαρινάκης? Και μάλιστα αν αληθεύει με λιγότερα λεφτά θα πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Αναφούζο. Δεν ξέρω πόσα λεφτά πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Αναφούζο, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι έκπαιρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε. Επίσης ξέρω ότι στην Περκάπιτα ήταν και πέρυσι. Δεν θυμάμαι να έχει. Και πέρυσι είχε το 1/3 Μαρινάκης, ίδια. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Είναι Μαρινάκης, Κυριακού και οικογένεια Βαρμογιάννη. Επίσης, από ό,τι γνωρίζω, όλη τη διαπραγμάτευση τη χειρίστηκε ο κύριος Γόντικας, ο οποίος το γνωρίζουμε, είναι άνθρωπος οικογένειας Βαρμογιάννη, κάποτε ήταν και πρόεδρος του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος, Τάσο, έτσι για ένα διάστημα. Μπράβο, μετά τη διάλυση της πολυμεχειδοχικότητας. Είναι στην Περκάπιτα από πέρυσι διευθύνων σύμβουλος, με αυτόν έγινε το συγκεκριμένο deal, φίλε μου. Μια ερώτηση για τους τρεις, γιατί μια μεγάλη ομάδα να μην θέλει να ανέβουν οι μικρότερες, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, ο Μάριος, περαστικά και έτσι ευχαριστώ. Όχι περαστικά, δεν έχω κάτι, απλά μια επέμβαση. Ήταν να σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση, να είσαι καλά φίλο μου.
1: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που βγαίνει μια ενημέρωση τώρα για τον Ολυμπιακό από την σύσκεψη που υπήρχε.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Ότι έχει περάσει η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχει απορριφθεί η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών δια 14 από ΠΑΟ ΚΑ και Ολυμπιακό και ότι δεν έχει μπει σε ψηφοφορία και ότι όλες οι ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά του συμβόλαια. Αυτό είναι. Οπότε να περιμένουμε έτσι για περισσότερες πληροφορίες.
0: Η Deloitte τι θα εξετάσει?
1: Είναι η πρόταση, η σχετική πρόταση που υπάρχει τον κύριο Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Έχουμε και ασβεστά. Ναι, οπότε θα μας τα πει.
2: Γεια σου, Άρη.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι όλοι τέλος πάντων συμφωνούν στο να γίνει η κεντρική διαχείριση ή τέλος πάντων μια ενίσχυση των μικρότερων μέσω αναδιανομής εσόδων, απόφαση δεν πάθηκε ουσιαστικά σήμερα. Αυτό που αποφάσισαν, γιατί άκρη δεν έβγαλαν, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στην πραγματικότητα είναι αρνητικοί στο να δοθεί ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματά τους, είναι αρνητικοί στο να μοιράσουν τα χρήματά τους. Θα το συζήταγαν όμως εάν υπήρχε κάτι πιο εξειδικευμένο, πιο συγκεκριμένο. Αυτό που αποφάσισαν είναι να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας που θα βάλει τους όρους διανομής των τηλεοπτικών εσόδων και θα τα δώσουν στην Deloitte, θα τα δώσουν σε ένα διεθνή οίκο, σε μια συμβουλευτική εταιρεία και η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει εκείνη να γίνει η αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Η Deloitte είναι αυτή που ουσιαστικά θα βάλει εν τέλει τα κριτήρια για να θα δημιουργήσει μια πρόταση ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά Άρη θα κάνει την έρευνα, τη σχετική έρευνα, τη μελέτη και θα κάνει την πρότασή της για το πώς να γίνει τηλεοπτική, η κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Έτσι,
3: έτσι ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το στοίχημα, γιατί αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε στη συνεδρίαση αυτή των ιδιοκτητών ότι έχει πάρει μία δέσμευση από την κυβέρνηση η οποία δεν είναι επίσημη, είναι τύπου προφορική δέσμευση, να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Από όσα παίρνουν τώρα, που παίρνουν πάρα πολλά χρήματα, παίρνουν δεκάδες εκατομμύρια οι ομάδες, συνολικά έτσι, όχι κάθε ομάδα, να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια από το στοίχημα. Έχει πάρει μία δέσμευση ο Γιάννης Αλαφούζος από την κυβέρνηση. Πρότεινε όμως ταυτόχρονα να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους. Να μην παίρνουν αυτοί που παίζουν σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη. Εκεί αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, είπε όχι σε αυτό, είπε να πάρουμε και εμείς και ας παίζουμε league phase, να μην παίρνει μόνο το big four, είπε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρέπει να σας πω ότι παρενέβη και είπε ότι τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός, το να τα μοιράσει αυτά τα χρήματα, είτε από τα τηλεοπτικά είτε από το στοίχημα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.

0: Λοιπόν, και εκεί ήταν που πρότεινε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τη λύση της Deloitte και τη δέχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν δηλαδή του Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση για την Deloitte. Και έγινε δεκτή και από όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, όλοι οι μικροί είναι υπέρ, εννοείται, στο να γίνει η αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά, γιατί εκείνοι θα επωφεληθούν και κανένας άλλος, οι μεγάλοι θα ζημιωθούν. Λοιπόν, και οι μεγάλοι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Και θα περιμένουν, γι' αυτό το έδωσαν και στην Deloitte, να δώσει εκείνη, ας πούμε, μια λύση, μια πρόταση. Αυτά έχουμε μάθει προς το παρόν. Πριν από λίγο τελείωσαν, θα μάθουμε και περισσότερα στη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Okay. Οκ, έγινε, Άρη.
2: Να είστε καλά, Άρη.
0: Yeah. Να είστε καλά εσείς.
2: Και έτσι σε διακόψαμε απότομα, αλλά θα σε διακόψουμε και πάλι, γιατί να πάμε και για δελτίο,
1: Ναι, ωραία, έχουμε δελτίο. Τα λέμε μετά.
3: Έχουμε δελτίο. Ναι, παιδιά, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η δημιουργία ομάδας εργασίας αποφάσισαν οι ΠΑΕ της Τίχημαν Super League προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν στοιχεία ώστε να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Στην αποκάλυψη ότι έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν 10 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από το στοίχημα στις ομάδες, προχώρησε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι, η αποστολή θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή, η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπάκα από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκεθ αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμο στην τεχνική ηγεσία της K19 όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Εν αναμονή της επίσημης διάγνωσης για τους τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕ Άρης με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων των Ερυθρολεύκων έστειλε ο Εμπάιχ Εντζάι. Ελάτε να μας υποστηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, τονίζει στο μήνυμά του ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ, ο οποίος χαρακτήρισε κορυφαίο θρύλο της ομάδας τον Εβάν Φουρνιέ. Παυλαία σήμερα στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο στο ημίχρονο Άρης Μπαχτσέσεχιρ 39-43, ενώ στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Sky Hybrid. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως υποστηρίζουν αγγλικά μέσα. Το ρεπορτάζ δεν αναφέρει τη χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά γίνεται λόγος για ετήσιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής οι ρεπόρτερς. Με Κώστα Κεζόλου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδος, στον πήγον Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και Κώστας Μιαόλης είναι ακόμα.
1: Ναι, βέβαια. Δημοσιογραφική
0: υποστήριξη.
1: Και το γυαλί.
0: Δημοσιογραφική υποστήριξη και συνεχίζουμε. Πάμε. Και έτσι εσύ μίλαγες, εκεί σου κόψαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μίλαγες. Πάρε μηνύματα.
2: Κώστα, τι γίνεται με το συμβόλαιο του Ζουγιώβιτς, γιατί πάγωσε συζήτηση. Από ό,τι γνωρίζω, συζήτηση πάγωσε επειδή ολοκληρώθηκε. Υπάρχει συμφωνία προφορική. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Υπομονή να κάνουμε, λέει, πρέπει να αφήσουμε αεροπορικό πριν πάνω στο Θεό, πίεσε την ΠΑΕΣΟΣ. Ρε παιδιά, δεν είναι να πιέσω εγώ, ούτε η ΑΕΚ είναι, δεν διοργανώνει η ΑΕΚ το μάτς. Η ΣΑΦΚΑ το διοργανώνει. Τα εισιτήρια θυμάστε, πουλήθηκαν μέσα στα 10 ώρες, οπότε σίγουρα η ΑΕΚ ξέρει ότι θέλει περισσότερος κόσμος να πάει και κάνει, φαντάζομαι κάνουν ό,τι μπορεί. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα της γηπεδού ομάδας, δεν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει τίποτα, πόσο περισσότερο εγώ βέβαια. Γιατί δεν κινείται η ΑΕΚ για τον Ρικάρντο Περέιρα, εξαιρετικός ελεύθερος δεξιός μπακ. Δεν ξέρω, φίλε, προφανώς θα έχει κινηθεί. Τώρα τι να σου πω. Αν εδώ το παιχνίδι της Κυριακής, τα λεγόμενα του Νίκολιτς, πώς να το πω, δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει, θα το δούμε μέχρι τις 30 του μήνα που τελειώνουν οι μεταγραφές. Ο Τζίγκε λέει που είναι φίλος στην Λόπουλη και του έδωσε λευκή επιταγή. Τηλεοπτικά δίνει μικρότερο, δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα ποιος δίνει μικρότερο και μεγαλύτερο, δεν, ειλικρινά. Τι να σας πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ πήρε το συμβόλαιο που ήθελε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Τώρα από εκεί πέρα νομίζετε ότι ο Ελαιόπουλος ας πούμε είναι, φαίνεται κάποιο κορόιδο, ξέρω εγώ που τον εκμεταλλεύονται, τι να σας πω. Οκ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε και στο υπόλοιπο που είχα από πριν. Μου άρεσε λέει γιατί, μια μεγάλη ομάδα να μην θέλει να ανέβουν οι μικρότερες, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος, Μάριος, περαστικά. Λέω και πάλι ότι δεν πιστεύω ότι όλοι θέλουν, αλλά θέλουν και τα συμφέροντά τους. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξασφαλιστούν και τα δύο. Δηλαδή και οι μικρές ομάδες να πάρουν κάτι παραπάνω, που ήδη τα τελευταία χρόνια παίρνουν και αυτό το, πιστεύω και το επιμένω σε αυτό, το βλέπουμε και στα γήπεδα και βλέπουμε πόσο πολύ δυσκολεύονται όλοι να κερδίσουν τις ομάδες που είναι κάτω από την 5η-6η θέση, χωρίς να βέβαια να μειωθούν ή να... όχι χωρίς να μειωθούν δεν γίνεται, αλλά χωρίς να βλαπτούν τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο και οι ομάδες αυτές που σαφώς δίνουν και τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα χρήματα και έχουν και τα περισσότερα έξοδα. Ψάχνω τρόπο επικοινωνίας με το κλαμπ Λονδίνου για να εξασφαλίσουν στήρια μεσίτη, δεν μπορώ να στείλω mail και καμία... δεν μπορώ, τους στέλνω mail, καμία απάντηση. Φίλε μου, τι να σου πω, περίμενα να απαντήσω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα εγώ για το παιδί από το Λονδίνο. Γιατί η στήρια με τις Αφτάρες έχω, είπα πριν, θα κάνω και μια ερώτηση για πιο επίσημα και θα απαντήσω και αύριο. Αν θα είχε παντούσει η ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νίκαια, στη Νίκαια όχι, γιατί όπως έχουμε ενημερωθεί και είδαμε και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, δεν δίνονται στήρια σε φιλοξενούμενους. Είναι συμφωνημένο στη σύμβαση παραχώρησης του γηπέδου της Νίκαιας στην Καλαμάτα. Τώρα, αν η ΑΕΚ παίξει στην Καλαμάτα, δεν ξέρω, εκεί μπορεί να αλλάξει το πράγμα και να έχει άτομο κόσμο. Μπορεί η Καλαμάτα να μην και να μετά να φέρει και αυτή ο παδός στη Φιλάδελφια. Όπως έγινε, ας πούμε, με τον Ηρακλή, φέτος και πέρυσι με αρκετές ομάδες, Παντελικό, Λάρισα κτλ.
1: Νομίζω πάντως όποιος παίξει στην Καλαμάτα, όλοι θα πάρουν.
2: Όλοι
1: φιλοξενούμενοι αυτό.
2: Ναι. Η ΑΕΚ παντού ζητά εισιτήρια και όποιος του δίνει εισιτήρια, του δίνει.
0: Πριν συνεχίσει και εσύ, επειδή εδώ κάποιος άνοιξε το ραδιόφωνο του 5 και 10 και επειδή το άνοιξε 5 και 10 θέλει να ακούσει εκείνη την ώρα αυτό που θέλει, να ξυπνήσει και να βάλει την εκπομπή και πριν τις 5 που βγήκε ο Άρης είπε αναλυτικά το ρεπορτάζ το τηλεοπτικό και ο Γιώργος ο Τσανάκας το τηλεένα από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
2: Έλα. Εμείς σκοτωνόμαστε για τις ομάδες και έτσι βλέπεις φόνους φυλακής και τα λοιπά και αυτοί κάνουν business Μαρινάκης, Ζηλόπουλος, Τζίγκερ, περαστικά μας. Καταρχάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία, συγγνώμη για την έκφραση, από το να σκοτώνονται άνθρωποι για τις ομάδες. Okay. Δεν υπάρχει. Και όταν είναι όλοι σε ένα προϊόν, σε ένα πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ καλό όσο γίνεται να συνεργάζονται για το καλό του ποδοσφαίρου και του προϊόντος και του πρωταθλήματος και όλων. όταν λέω συνεργάζεται, δεν λέω να δίνει το, να κάθεται να χάνει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό ή ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Να συνεργάζονται για να φέρουν περισσότερα έσοδα, να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Το άλλο που ανέφερε στην αρχή, σε κάθε περίπτωση είναι... Δεν θέλω να ξαναπώ τη λέξη. Σε ποιον πάροχο θα είναι η άκρη του χρόνου. Δεν ξέρουμε ποιος θα το δείχνει, αν θα είναι πάλι Κοσμοτέ και τα λοιπά. Αυτά θα το κάνει η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα. Αυτά, παιδιά.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αρχικά ένα διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking. Break και συνεχίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα, Γεωργοσύ,
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένας φίλος, το τελευταίο θα πιάσω που μου στέλνει. Κύριε Τσανάκα, όλα καλά με διαιτησία φέτος. Φοβάσαι να το κάνεις θέμα? Ευχαριστώ, Νικίδας. Τι να φοβάμαι? Τη γνώμη μου τη λέω κάθε φορά που θέλω. Τι εννοείς? Τι να φοβάμαι? Παιδιά, μην βλέπετε φαντάσματα. Φαντάσματα παντού. Κανένα νέο αν αναμένεται, λέει, για την ψήφιση, λέει, της τροπολογίας για τον νέο Καραϊσκάκη σύντομα. Παιδιά, περιμένουμε να δούμε. Το όλο θέμα είναι η τροπολογία πρέπει να πάει στη Βουλή και να ψηφιστεί. Ακόμα δεν έχει.
0: Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Έχει ένα φίλο τα νέα, λέει, του Παναγικού, τα ακούσουμε ποτέ. Φίλε, τα έχουμε πει πριν τις 5. Τι να κάνουμε τώρα. Η εκπομπή είναι 4 μέξι, δεν είναι 5 μέξι. Επειδή εσείς τώρα ανοίγετε το ραδιόφωνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να λέμε αυτό που θέλετε εσείς τώρα. Τα έχουμε πει με τη σειρά που τα είπαμε πριν τις 5. Και τώρα λέμε μηνύματα, αλλά Γιώργο, συνέχισε.
1: Οπότε όταν πάει η τροπολογία για τον νέο Καραϊσκάκη στη Βουλή, τότε και θα ψηφιστεί. Λοιπόν, τα δύο ονόματα που είπες από ελεύθερους, λέει, προκαλούν ακριβώς την ίδια σκέψη. Παίζει ακόμα αυτός. Οκ, παιδιά, ο Γκερέιρο παίζει ακόμα αυτός. Εντάξει. Και από τους ελεύθερους παίρνεις παίχτες που είναι ρίσκο, αλλά μπορεί να σου βγούνε, αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη. Και ο Φρόλερ ελεύθερος ήρθε, βέβαια, έτσι. Και σας λέω το καλοκαίρι που λέγατε πάλι τσάμπα τη βγάζουν στον Ολυμπιακό και όλα αυτά, σας έλεγα ότι θα είναι ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όποιος είχε. Δεν ξέρω, δεν βλέπετε κανένα άλλο πρωτάθλημα, δεν ξέρετε κάποιους παίχτες. Δεν σας λέω εγώ να ξέρετε τον καθέναν, ούτε εγώ ήξερα τον Γκονζάλες όταν ήρθε. Κάθισα, ρώτησα για να μάθω κάποια πράγματα και είδα κάποια πράγματα. Αλλά το Φρόιλερ τώρα, δηλαδή, ποιος δεν το ξέρει. Βαγγέλης Καρδίτσα, Γιώργος Ουδέτερος, λέει: δεν έχω καταλάβει αν ο Μεντιλίμπαρ έφυγε ως πετυχημένος ή αποτυχημένος. Θα μου πεις, δεν έκατσα πολλές σεζόν για να το πούμε ξεκάθαρα. Επιτυχημένος, παιδιά, ξεκάθαρα. Τι αποτυχημένος. Δηλαδή, προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό και double. Ευρωπαϊκό στα 99 χρόνια του Ολυμπιακού, double στα 100 χρόνια. Και έφυγε αποτυχημένος. Που πήγε στο Europa League, στη League Phase, μπήκε στην πρώτη εφτάδα με την καλύτερη άμυνα και παίξε στους 16. Στη League Phase του Champions League προκρίθηκε με 11 βαθμούς σαν 18ος και πήγε στα νοκάουτ. Αποτυχημένος από πού και σπου. Πραγματικά, δηλαδή, δεν την καταλαβαίνω, Ευαγγέλη, την ερώτηση αυτή. Άκουγα τον Νικολακό, λέει, πριν στον Γαλάκτος να λέει για το Βιέρα και ότι ήταν ο πρώτος ξένος και σχετικά δεν είπε όμως ότι το θυμόταν, λέει, από το quiz που του έβαλα, λέει, με στεναχώρησε. Εντάξει, φίλε μου, τι να σου πω τώρα. Αλλά ναι, ο πρώτος νομίζω ήταν ο Ουρουγουανός που έφυγε από την ζωή χθες. Είχε παίξει, νομίζω, και 2-3 χρόνια στην ΑΕΚ μετά την πενταετία του στον Ολυμπιακό, Μίλτον Βιέρα. Και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Κάποιος πρέπει να φρενάρει, λέει, τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κερδίσουμε στο Καραϊσκάκη, θα έχει αυξηθεί κατά πολύ απόσταση την κορυφή. Και άντε πιάστον μετά, λέει ο φίλος ο Μικές. Φίλε μου, αν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έρθει διπλό, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά μετά πάει στους. Κάτσε πώς πάει. Στους 8. Ναι, στους 5 πάει στους 8. Είναι μεγάλη διαφορά. Παρότι θα είναι έκτη αγωνιστική. Και είναι και ψυχολογικό μετά το προβάδισμα αυτό που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Και ψυχολογικό, από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το μειονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός. Αν έρθει άσος, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε βλέπετε η διαφορά ότι πώς σε εισαγωγικά εξανεμίζεται, πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γι' αυτό ψυχραιμία από όλους. Και δεν το λέω μόνο τώρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, για όλους, γιατί είναι 5η αγωνιστική. Έχουν περάσει 5 αγωνιστικές. Ποια μεταγραφή είναι σε καριά, λέει, και πόσα εκατομμύρια έχει ξοδέψει μέχρι τώρα πρώτος διευθυντή ομάδα, λέει ο φίλος του Χατζη Κυριάκιο. Γύρω στα 70-73 εκατομμύρια, νομίζω, είναι που έχουν κοστίσει οι μεταγραφές. Τώρα, αν κάποια μεταγραφή είναι σε καριά, δεν την γνωρίζω. Το ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά, αν θα αποφασίσει ο Εμανόλ, αν θα πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο παίχτη, εκεί θα έβλεπα μόνο extreme ή back. Αριστερό μπακ, μη σου πω κύριος. Ή ένα παίχτη να παίζει και δεξιά και αριστερά. Όπως ήταν το καλοκαίρι ο Μέλε. Αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία. Πάμε στα μηνύματα. Ισχύει ότι έχουμε συμφωνήσει με Κασαμάγιο το Γενάρη ή θα πάμε σε Λίσσα, Πλωτανική, Αμερική και Σκανδιναβία. Μου έχει πει τρία πράγματα, ρε Μικέλ. Πού έχουν γραφτεί όλα αυτά, δηλαδή. Ότι πάει σε Λίσσα, Πλωτανική, Αμερική και Σκανδιναβία. Παναγικώς δεν έχω διαβάσει πουθενά. Για το Κασαμά, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Ζήταγε ένα πολύ μεγάλο ποσό η ομάδα του. Δεν ήταν και ένας παίκτης που και εγώ ήταν ο προπονητής. Και δεν προχώρησε. Τώρα, αν θα προχώρησε το Γενάρη, θα το δούμε. Πότε ενεργοποιεί το Sport FM TV. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Πιστεύω μες τον Οκτώβριο. Υπάρχει περίπτωση του χρόνου να παίξουν λεωφόρο μέχρι να μπουν στο Βοτανικό. Ευχαριστώ, Γιάννης από Χανιά. Γιάννη μου, ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ έχω πει από την αρχή για το Βοτανικό ότι δεν το βλέπω Αύγουστο, Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο. Έχω πει ότι το βλέπω και γύρω στο Οκτώβριο, Νοέμβριο του 27. Άρα θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να παίξει κάποια παιχνίδια σε άλλο γήπεδο. Αυτή ήταν η άποψή μου από πέρσι, όχι τώρα. Εκεί δεν αποκλειώ. Βέβαια θα είναι δύσκολο για τη Λεωφόρο. Θα έχει πουλήσει ο Παναθηναϊκός 20.000 διαρκείας. Δεν θα μπορούν να αγοράσουν τη Λεωφόρο και εκεί είναι ένα θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν το αποκλείω. Δεν λέω αποκλείεται. Δεν το θεωρώ και το πιο πιθανό όμως. Καλησπέρα Τάσο, πρωτάθλημα με 18 ομάδες, με φουλ επαρχία και χωρίς play-off. Και όπως είπε ο Αντωνιάδης, 5 Έλληνες κάθε ομάδα μέσα. Γιώργος Βοβόλο, Πανάθα, χαίρετε την ομάδα. Γεια σου Γιώργαρα. Εντάξει, αυτό που είπε ο Αντώνης Αντωνιάδης, οι 18 ομάδες νομίζω ότι είναι πολλές για την εποχή, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν πολλές ομάδες που να πληρώνουν τις προποθέσεις να παίξει Super League. Τα play-off νομίζω ότι βγάζουν ένα πρωταλλητή που είναι πιο αξιόπιστος σε σχέση με να παίξει ένα πρωτάθλημα και τέλος. Αυτό βλέπω εγώ. Το 5 Έλληνες κάθε ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ισχύει και στο εξωτερικό αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχουν αγγλικές ομάδες που έχουν 5 Άγγλους στην 11η τους ή γαλλικές που έχουν 5 Γάλλους. Είναι πολύ ωραία η ιδέα αυτή, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δεν υπάρχουν και Έλληνες παίκτες για να πεις ότι παίζεις με 5 Έλληνες στην 11η. Πολύ δύσκολο. Έτσι. Για σέντρο στον μπάσκετ που ρωτάτε, ρε παιδιά, Γιώργος Πετρίδης. Δεν το ξέρω. Αν τα είδες, λέει, πες κάτι για τα στατιστικά του Καμαρά στο ακόμα την Καλαμάτα, για τους βιαστικούς που βγάζουν περάσματα, για τους παίκτες του προετοιμασία. Τα είπα πριν, φίλε μου. Αν υπάρχει ο Τάσο του Μπενέρο, αν υπάρξει κάποιο ελεύθερο, θα εξτρέψει σε καλή τιμή με σχετικά καλή ποιότητα. Μπορεί να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό ελεύθερο, όχι. Δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκό. Εάν προκύψει κάποια ανάγκη, θα γίνει το Γενάρη. Αυτή τη στιγμή όμω δεν υπάρχει στο σχέδιο να γίνει μεταγραφή. Δεδομένου του Παντελή τη κάνει χρονιά, ο Ζαωρή δόθηκε δανεικό. Ο Παντελή πρέπει να σα πω ότι δεν χάνει τη χρονιά. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, αρχέ Γενάρη θα μπει με την ομάδα κανονικά. Και μπορεί να είναι έτοιμος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα προλάβει να παίξει παιχνίδια πολύ πριν τελειώσει η χρονιά. Ο Ζαωρή δόθηκε δανεικός διότι δεν υπολογίζεται. Δεν έχει σχέση με τον Παντουλίδη. Δεν έκανε με αυτά που είδε και ο προπονητής το καλοκαίρι, δεν τον κάλυπταν αυτά που είδε. Τάσο Τετήση, κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ. Συμφωνώ. Ειδικά στην Ευρώπη. Νομίζω επειδή είναι καλό στενασμένο μπορεί να κάνει διαφορά εκεί και να χωρίσει μάλλον στα φόρμα. Συμφωνώ απόλυτα με το Τετήση στα εξτρέμ. Έχει τα στοιχεία αυτά, ειδικά σε ένα 4-3-3. Και στην Ευρώπη που έχει χώρου στα περισσότερα παιχνίδια, όχι σε όλα βέβαια, για να αντιμετωπίσει και ομάδε που είναι μικρέ σε δυναμικότητα και δεν θα έχει του χώρου. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα αυτό και ο Ντετέιτ μπορεί να αξιοποιηθεί και εκεί. Ο Λούσα δεν πήγε Μαρόκο, διότι δεν κλήθηκε. Γι' αυτό είπα Σαλάχ Εντίν και ο Νάι, φίλε μου. Τάσο πάλι ο Πέλη στην Εθνική, το έχει κλωστήσει και κάτω. Μιχάλη μου, το ξέρω, το είπα κι εγώ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο όμω. Α ελπίσουμε να γυρίσει μια χαρά. Στο γήπεδο προχωράει ο καθαρισμός του κτίριου Βοβού και μπαίνουν σύντομα τα μπλοκ για το πέταλο της θέας 13. Προχωράνε τα πράγματα. Ισχύει για το γήπεδο και ένας δρόμος που είναι έξω από το γήπεδο φτιάχνεται. Γενικά και η εγκαταστάσεις του ρεσιτέχνη. Και ο Πένιαλα και ο Καμαρά παίζουν και είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην αρχή στα προκριματικά. Φαίνεται ότι ήθελαν ένα διάστημα προσαρμογή μέχρι κάτι να συνεχίσουν έτσι. Ήταν πολύ λογικό να θέλουν ένα διάστημα προσαρμογής και επειδή μιλάμε για δύο κομβικούς παίκτες και στο κτίσιμο αλλά και στην αμυντική λειτουργία, όλα αυτά για να περάσουν την ομάδα θέλουν χρόνο, παιδιά. Και ο προπονητής ήταν καινούριος, αλλά στη διάρκεια φάνηκε ότι ο Πένια πιο νωρίς το έδειξε από τα προκριματικά ότι είναι ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας με σωστές τοποθετήσεις κάτω από τα δοκάρια, με προσωπικότητα. Και για τις αποκρούσεις λέω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω αυτό δεν υπήρχε καμία αμφιβολία από την αρχή. Και ο Καμαρά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει αθόρυβη δουλειά στο γήπεδο. Αυτό που νομίζω εγώ ενοχλεί αρκετούς είναι το στυλ του. Δηλαδή δεν σου δίνει ένας παίκτης ο οποίος που λέμε θα πάει να φάει τον αντίπαλο κλπ. Ή θα είναι aggressive. Και ίσως αυτό ενοχλεί. Το έχω καταλάβει και από το παρελθόν με άλλους παίκτες που είχαν αυτό το στυλ. Το θέμα είναι όμως, άμα δεις τι δουλειά κάνει στο γήπεδο, η ανακτήση που έχει, το πώς κατευθύνει την ομάδα όταν έχει ο Παναθηναϊκός την μπάλα, είναι ένας παίκτης απαραίτητος για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Φέτος το ότι δεν παίζουμε λεωφόρο και παίζουμε ο ΆΚΑ είναι καλύτερα. Στο ΆΚΑ τα τελευταία χρόνια παίζουμε καλύτερα από εδώ στη φυσική μας έδρα. Εγώ νομίζω, φίλε μου, ότι είναι όλα σε σχέση με τι ομάδα έχεις. Έχουμε δει και στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός να μην βλέπετε και στη λεωφόρο να είναι μια χαρά ομάδα. Έχουμε δει και το αντίθετο. Έχει να κάνει με το τι ομάδα έχεις. Τα γήπεδα δεν φτιάχνουν τις ομάδες. Οι ομάδες φτιάχνουν τις έδρες. Θέλω να πω δηλαδή, όταν έχεις μια ομάδα καλά, θα πάει και ο κόσμος στο γήπεδο και θα φωνάξει και πιο πολύ. Έτσι. Για τα διαρκές μου ρωτάτε για τον μπάσκετ, παιδιά, ένας φίλος εδώ δεν ξέρω καθόλου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, φίλε μου. Δεν ξέρω. Πρόταση λέει, το νέο γήπεδο στο Βοτανικό να λέγεται Νέα Λεωφόρος. Το κλειστό. Ποιο κλειστό? Α, του Ερεστέχνη. Απόστολος Νικολαίδης. Η Νέα Λεωφόρος που κατασκευάζεται δίπλα Λεωφόρος Παναθηναϊκού και το σύνολο του χώρου Καλαφάτιο Αθλητικό Κέντρο. Καλαφάτιο Αθλητικό Κέντρο είναι το προπονητικό, φίλε μου. Έτσι. Αυτά. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, ενώ παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού μετά από την πρόσκληση φορτηγού σε γέφυρα. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν ήταν αναγκαίος για την εξάλληψη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρριχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέα του 58χρονου γιατρού στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες οι συνάδελφοί της. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον Sky. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Κάτεργκέιτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές αργότερα. Σήμερα δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε, πάμε τελευταία σχεδόν μισή ώρα. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιτζετζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Κοινότητας του Big Sport FM. Στέφανος Αραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Μιαούλης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο κύριος Κιτζετζόλου έχει υπόψη σου Μαραθιανός. Ετοιμάζεται μετά για γλίτι, έτσι το λέω από τώρα.
1: Γιατί?
0: Για αυτά που έλεγε για τον Πονόδοτο και όλα αυτά, να ξέρει.
1: Πέχασα πάντως να πω ότι ήρθε μήνυμα πριν, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν το διάβασα.
0: Ναι. Γι' αυτό στα λέω εγώ, για να πάρεις τα μέτρα σου.
1: Το οποίο είπε ότι ο Μαραθιανός, ο Γιώργος, για να κάνει κοντρόλ χρειάζεται ολόκληρη την Πελοπόννησο.
0: Καταρχάς...
1: για να αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλα και τέτοιο μου.
0: Καταρχάς είχε πάει σε αυτήν...
1: Δηλαδή του έρχεται την μπάλα στην Κόρινθο και την κοντρολάρει στη... κάτω, στο κάπο, πώς το λένε, στη Λακωνία.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
2: Στην Ελαφώνησο.
0: Δεν το έχω αφήσει. Δεν το υιοθετώ, αλλά από την στιγμή που το λέει ο φίλος, εσύ Γιώργο, δεν πάνε το για το μυαλό του. Αυτό που μπορώ να πω όμως εγώ,
2: όσοι τον έχουν δει να πει,
0: μου έχουν πει, είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι από τη γιορτή του ψάπ στο Σύνταγμα.
2: Ναι.
0: Που σουτάρει και σε έναν τοίχο απέναντι και την μπάλα. Έχει στόχο. Ότι έχει βρει όλους τους στόχους. Μου είπαν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι προσπαθούσε επί μια μισή ώρα να πετύχει τους στόχους. Και τα βίντεο είναι, έχουν τραβηχθεί μέσα σε μία μισή ώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι έγινε τώρα, έτσι. Ναι, έχει τραβήξει ένα βίντεο το οποίο είναι 30 δεύτερα, έτσι, τα έχουν ενώσει και έχει φανεί ότι είναι μπαλαδόφασα.
1: Πήγε και αγόρασε άλλο κινητό μετά, έχει γεμίσει.
2: Να το πούμε μπράβο του πάντως για την προσπάθεια. Πήγε και ζέστη το Σάββατο.
0: Βέβαια. Μία μισή ώρα δεν είναι λίγο.
1: Ήταν πάρα πολύ. Αν εξαιρέσεις... Ένα 20 λεπτό που είχε το καλώδιο, είχε ξεσυνδεθεί και μίλαγε χωρίς να τον ακούει κανένας. Ναι. Το υπόλοιπο ήταν άριστος πάντως.
0: Έκανε και πολύ ωραίες μεταδόσεις.
1: Ναι.
0: Το ζούσε,
1: Ήταν πάντως πολύ ωραία εκδήλωση, πέρα από την πλάκα τώρα. Πραγματικά πολύ ωραία και συγχαρητήρια και στο ΨΑΠ και στο Sport FM.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα.
0: Ναι. Βεβαίως, κύριε Κέτσε.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω πολλά πράγματα.
0: Γιατί
1: η
0: βλέπω εγώ.
1: Deloitte, η πρόταση Deloitte βλέπω κέρδισε όλη την προσοχή.
2: Να σας δώσω τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε και μια ένα συμβούλιο.
0: Αν
1: όπως του κάνει η Καϊρίνα Ζίπκοφ, μιλάμε για την πιο αποτυχημένη μεταγραφική περίοδο, 9 μίλια πετάμε. Εντάξει, φίλε, Σεπτέμβριο είναι. Περίμενε.
0: Ρε τι γίνεται. Από Σεπτέμβριο έχουμε βγάλει άξιους τους παίκτες, παιδιά.
1: Υπομονή. Υπάρχουν. Και έτσι κι αλλιώς πάντως. Πάντα ένας-δύο παίχτες σε όλες τις ομάδες δεν θα βγουν. Η ΑΕΚ νομίζω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον είχε πάρα πολύ καλή ανταπόδοση, να το πω έτσι, από τις μεταγραφές που έκανε πέρυσι. Και το 22. Και το 22. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τη χρονιά, την πρώτη σεζόν του κυρίου Λιόπουλου που εκεί υπήρχε ένα μπέρδεμα, υπήρχαν και άλλοι τώρα με Μαρσιάν, με αυτά. Όλα τα άλλα είναι... Έχει πάει καλά το πράγμα και γι' αυτό και έρχεται τις επιτυχίες που έχει. Παιδιά, να πω μια μικρή θέση και της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Λέει ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδο άμβλησης και διαχείρισης νέων εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα των δηλωτικών δικαιωμάτων. Προτείνει επίσης να ξεκινήσει από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big Four.
0: Αυτό ήταν μια πρόταση αρχική. Αυτό το τελευταίο που λέει η ΑΕΚ, νομίζω ήταν μια πρόταση αρχική του Αλαφούζου που είχε πει να βάζουν οι μεγάλοι. Δεν είχαμε πει σε ένα κοινό ταμείο και να τα μοιράζουν. Αλλά δεν πέρασε αυτό.
1: Ωραία. Ναι. Αν το είχε πει, οκ. Okay. Είναι από την ΑΕΚ. Οπότε μπορεί να το. Τέλο πάντων, ελπίζουμε να βρούμε μια λύση για το καλύτερο.
0: Το βασικό στην περίπτωση αυτή, θα πω την άποψή μου. Επειδή εδώ στην Ελλάδα όλα τα βλέπουμε επικοινωνιακά. Α, το είπε ο Αλαφούζος, α, το είπε ο Μαρινάκης, α, το είπε ο Λιόπουλος, α, το είπε ο Σαββίδης. Το βασικό ποιο είναι. Από όλη αυτή τη συζήτηση που θα γίνει, να βγει ένα κάτι θετικό.
1: Να βγει κάτι, ρε,
0: μπράβο, για τις μικρομεσαίες ομάδες να ενισχυθούν οικονομικά, αλλά με μία προϋπόθεση. Τα λεφτά να πιάσουν τόπο. Τι εννοώ. Να υπάρξει μια ρήτρα, αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό που λέγαμε και πριν.
2: Αυτό που λέγαμε
0: να βελτιωθούν οι παιδικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε αν αυτό συμβεί, θα έχουν πετύχει όλοι. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουν αποτύχει όλοι. Δεν είναι θέμα δικό μου, δικό σου, δικό του. Αυτό επικοινωνιακό πρέπει να σταματήσει. Μιλάμε για τη Super League. Η Super League είναι όλες οι ομάδες, δεν είναι μία. Έτσι. Απλά αυτό το σχολείο ήθελα να κάνω. Πάμε παρακάτω.
1: Λέει ένας φίλος, έχει γίνει χαμός με το πέναλτι του Γιώβης, για το πέναλτι του Μάντα λέτε κουβέντα. Γιατί έχει γίνει η ανάλογη κουβέντα για το πέναλτι του Μάντα και μάλιστα αρκετοί κάποιοι τέλος πάντων τηλεδιαιτητές, που εγώ έτσι αλλιώς δεν, ποτέ δεν αναμεταδίδω αυτά που λένε, μόνο του μεγάλου Σπάσα. Είπαν ότι είναι πέναλτι.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι μου θύμισε Γιώργο τώρα, sorry, δεν το λέω για σένα, απλά μου το θύμισε χθες κάποιος. Ένα από τα κορυφαία που είχε πει η Τάσο είναι όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Μπρουσάη στο Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι.
0: Που είναι το offside του Άμραμπατ. Του, συγγνώμη, του Ελαραμπή. Ναι.
1: Που είχε πει ότι επειδή είναι στον αέρα δεν θεωρείται μονομαχία.
0: Έχει πει τέτοιο.
1: Είναι ανεξάρτητος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω, και πάλι δεν το λέω, ειλικρινά δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι ανεξάρτητος. Όπως και το περσινό με το πήδημα κατά αντιπάλου που είχε κάνει ο Πάρκα στο Βόλιο. Λοιπόν, υπέθεσαι μια χαρά, καλό δεν ήταν, μην είμαστε άδικοι. Ο πρόεδρος, το πρόβλημα είναι ο προπονητής, λέει ποτέ δεν θα τους κάνει γιατί πάσχει σε κάποια πράγματα. Τι πάσχει δηλαδή, ρε παιδιά, ο Δικόλτης, τι πάσχει ο Δικόλτης δηλαδή. Χαζός είναι δηλαδή, άμα υπέθεσαι είναι στην κατάσταση που θέλει, δεν θα τους βάλει να παίξουν, για ποιο λόγο. Και λέω και πάλι, κάντε υπομονή, γιατί είναι ένας προπονητής ο Νικολίτς που όχι μόνο στην ΑΕΚ πέρυσι, αλλά και γενικά στην καριέρα του, οι ομάδες του ξεκινάνε και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Αυτό το είχε, αν θυμάστε, και ο Ντουτσέσκου. Το λέω έτσι σαν παράδειγμα. Είναι τέτοιου τύπου προπονητής. Εγώ πιστεύω θα την βρει την άκρη, αλλά ας περιμένουμε. Δεν είναι και τραγική η κατάσταση τώρα, μην τρελαθούμε. Okay. Έχασε 2-4 βαθμούς. Συμβαίνουν αυτά. Είναι και δύο παίχτες που έχουν αποκτηθεί που ακόμη δεν έχουν μπει στην δεκάδα. Δεν είναι τώρα προβλήματα αυτά. Στην πορεία πιστεύω μπορούν να λεφθούν. Δηλαδή ο Καρβαχάλη, όλη η ρόλα είναι πες που μας χαλάνε επειδή είναι, ας πούμε, χωρίς ομάδα τον Ιούνιο. Καταρχάς ο Καρβαχάλη, φίλε, είναι πολύ μεγάλος.
2: Καρβαχάλη έκλεισε.
1: Θα πάει στην Αϊτχόβεν. Πιστεύω ότι μετά από λίγο θα παίζει κιόλας. Απλά η ΑΕΚ δεν είχε σκοπό. Στην Αϊτχόβεν θα πάει, Γιώργο.
2: Ναι, έκλεισε.
1: Ναι. Δεν είχε σκοπό να κάνει τέτοιου είδους μεταγραφή για να παίζει κάποιος που έχει 10-15 μάτς στη θέση του Ρότα. Όταν βγαίνει τα εστήρια για City και σε ποιες εστήρες θα πάρουμε. Μήπως πάρουμε μόνος μου σε διπλανού. Φίλε μου, αυτό εξαρτάται μόνο από τη City. Όταν τα βγάλει η City, αμέσως θα τα πάρει και η ΑΕΚ. Οπότε μείνει συντονισμένος και θα μάθεις σίγουρα πότε θα γίνει αυτό. Εμείς χωρινόμαστε. Οκ. Δεν έχω άλλο, παιδιά.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, κύριοι, League Face Champions League πρεμιέρα γυναικών. Bayern Μονάχου Manchester City. Και αφού χθες ο Κώστας Κιτζόπουλος ήταν ο μόνος που πήρε κόσμο με τον γκολ που έδωσε στο 1-1 της Πόρτο.
0: Θα γίνω και έτσι και θα πω γκολ εγώ σήμερα.
2: Εγώ θα πω όχι 2, City.
0: Κύριε Κέτσε.
1: Είναι πολύ δυνατή η City, νομίζω.
2: Πάντως, είναι φαβορή η Bayern στο μάτς.
1: Οριακά η Bayern, ναι. Θα ξαναπώ και εγώ με γκολ και σήμερα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
16: Τα Master χρώματα. Πού είναι?
17: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
18: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
19: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
21: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
22: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
19: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
23: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
19: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε. Γιώργο, εσύ.
1: Ναι, αν και δεν βλέπω τώρα. Τρία μηνύματα έχω. Μας βλέπουν να ασχολούμαστε με Super League 2 και με τους προπονητές που φεύγουν εκεί μαζί με τον Άδωνη.
0: Έπειγε ο. Κάτσε, σήμερα έχουμε αλλαγή. Περίμενε.
1: Φεύγει ο Βοσνιάδες ο Παντσαραϊκό.
0: Έφυγε. Πήγε στην Νίκη Βόλου.
1: Και θα πάει, μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Δεν πήγε ακόμα
1: αλλά,
0: στην Νίκη Βόλου.
1: Αλλά μάλλον θα πάει Νίκη Βόλου. Χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Παντσαραϊκός ξεκίνησε αφαβορή, υποτίθεται.
0: Και η Νίκη Βόλου, υποτίθεται. Αλλά...
1: Τρεις ήττες η Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Φρόιλερ λέει ήρθε μέσα Αυγούστου, όχι τέλος Σεπτέμβρη. Καλή ψευδή εξίσου Τσανάκα, αλλά δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματική επιχειρηματολογία. Εσείς είπατε για τελειωμένο. Εσύ, φίλε μου, μάλλον είπες για ξεχασμένους παίχτες και τελειωμένους και οτιδήποτε άλλο τους είπες. Ήρθε μέσα Αυγούστου, ναι, και όχι τέλος Σεπτέμβρη. Άρα, δηλαδή, αυτός που ήρθε μέσα Αυγούστου και άλλος που ήρθε τέλος Σεπτέμβρη, ο Γκερέιρο είναι μικρότερος. Είναι 33. Φρόιλερ είναι 34. Λοιπόν, ο Ιμανόλη ήρθε για να φύγει, λέει ένας φίλος. Προτάσμα αυτός για τον Ολυμπιακό δεν φαίνεται και θα έχουμε πάλι αλλαγές. Γιατί ήρθε για να φύγει? Δεν νομίζω πως ήρθε πάντως για να φύγει. Δεν νομίζω. Παιδιά, ο Ιμανόλη είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής και η Σοσιεδάδ που ήταν τα περισσότερα χρόνια έπαιξε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε πάρει και κύπελο μετά από 35 χρόνια. Πήρε ένα τίτλο η Σοσιεδάδ, γιατί η μεγάλη ομάδα. Στους Βάσκους είναι Μπιλμπάο, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, αλλά την ξανάβαλε στο χάρτη η Σοσιεδάδ. Από μια ομάδα που ήταν τη μέση βαθμολογία και κάτω, την έβαλε στις θέσεις στις πρώτες 5-6. Βγήκε Champions League, τερμάτισε όμιλο Champions League, πρώτος και άφησε δεύτερη την Ίντερ. Είναι πολύ καλός προπονητής ο Ιμανόλ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και πίστοση χρόνου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν πρέπει τώρα, εάν γίνεται μια γκελά ή αν δεν παίζει καλά η ομάδα ή οτιδήποτε, να πούμε δεν κάνει. Και ένα τελευταίο μήνυμα λέει ένα φίλο: αν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αναβολή, λέει το μάτι του Παναθηναϊκού. Γιατί να πάρει αναβολή, έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Να πάρει και αναβολή στο μάτι του Παναθηναϊκού.
0: Μήπως είναι μετά.
1: Μετά όχι, γιατί. Μετά παίζει με τον Πανετολικό. Έχει ο Ολυμπιακός μια εβδομάδα που παίζει Παναθηναϊκό, Μαρσέιγα εκτός και Πανετολικό εκτός. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω πως θα πάρει αναβολή. Τώρα για τον Παναθηναϊκό ειδικά με τίποτα. Δηλαδή και να βάζει να παίξει μετά και ευρωπαϊκό παιχνίδι χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Δύσκολο. Έως απίθανο όλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Συνεχίζω, και κλείνουμε. Τάσο, περιμένουμε από τις 5 να ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και εσείς διαβάζετε μηνύματα. Συγχαρητήρια. Φίλε μου, καλέ, η εκπομπή 4 με 5 λέει τα ρεπορτάζ συνήθως και μετά διαβάζουμε μηνύματα. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα, δεν το κάνουμε μόνο σήμερα. 3 χρόνια που είμαστε εδώ, αυτό κάνουμε. Άρα για να ακούς ρεπορτάζ πρέπει να ανοίξεις το ραδιόφωνο σου πριν τις 5. Μετά τις 5, μόνο αν συμβεί κάτι έκτακτο υπάρχει. Απλά σε ενημερώνω γιατί ίσως να μην γνωρίζεις, γι' αυτό το λέω. Τάσου, οι 5 Έλληνες σε κάθε ομάδα θα κόλλαγε και δικαστικά. Ξεχάσαμε την υπόθεση Μποσμάν. Τι θα κόλλαγε δικαστικά ή τι να κόλλαγε.
1: Τι είναι.
0: Μου όχι, δεν νομίζω, φίλε μου. Το υποχρεωτικό 5 Έλληνες λέει. Δεν νομίζω θα κόλλαγε δικαστικά, αλλά δεν μπορεί να. Δεν γίνεται, παιδιά. Εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες καλά-καλά σε θέσεις. Κέρυες θέσεις να παίξουν στις εθνικές ομάδες τώρα. Δεν είναι απλό πράγμα 5 Έλληνες πλέον. Γιατί δεν είναι απλό. Διότι οι καλοί Έλληνες πλέον πάνε στο εξωτερικό. Εδώ δηλαδή για να έχεις Έλληνες εσύ θα έχεις κάποιους από μικρομεσαίες ομάδες. Π.χ. Τετέλεο, εγώ ή Παντελίδη. Ή Ολυμπιακός ποιον έχει. Που πήρε από το εξωτερικό το Σάλιακα ή ποιον άλλον έχει.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, ας πούμε, που πήρε το Μπίλιο. Ή παίκτες που θα είναι. Από τις ακαδημίες, δεν πάει να γίνει κάτι άλλο.
1: Επίσης, άμα γινόταν αυτό, μετά ο καθένας θα είχε παράπονο γιατί είναι κακοί, ας πούμε, παίκτες οι Έλληνες οι μέτροι. Και στην Ευρώπη, επίσης, οι ομάδες θα ήταν αποδυναμωμένες.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν γίνεται. Πολύ ωραίο ακούγεται. 5 Έλληνες σε κάθε ομάδα, αλλά δεν είναι πλέον εφικτό στη σημερινή εποχή. Παλιά παίζαν μόνο Έλληνες και δύο ξένοι. Τάσο, η μόνη λύση για ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι η Super League 10 ομάδα με 4 γύρους και χωρίς play-off. Στη Σκωτία κάπως έτσι δεν είναι.
1: 12 είναι.
0: 12.
1: 12 ομάδες. Πώς και έχουν 3 γύρους, νομίζω.
0: Γύρους. Play-off έχουν εκεί.
1: Έχουν και play-off. Έχουν, είναι.
0: Ναι.
1: Φτάνουν κάθε φορά 90 βαθμούς τώρα ο πρωταθλητής.
0: Okay. Δεν ξέρω τώρα. Okay. Τάσο, αν του χρόνου έχει κλείσει ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια το ΆΚΑ για τη δική του ανακοίνωση και ο Βοτανικός δεν είναι έτοιμος, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Πολλά αν, φίλε μου, κάτσε να φτάσουμε εκεί και το βλέπουμε. Είναι και πολλά αν και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που λες σίγουρα. Οπότε
1: Επίσης για αυτό που λένε σώρια, ναι. Για την ανταγωνιστικότητα, για να γίνει και, πιο, και άλλο πιο ανταγωνιστικό, πρέπει να γίνουν και από κάτω κατηγορίες πιο ανταγωνιστικές. Να γίνει και η Super League 2 καλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ παίζουν γάμα εθνική, ξεκινάει τώρα. Mm. 120 ομάδες και ανεβαίνουν 4.
0: Ναι.
1: 120 ομάδες για να ανέβουν 4. Δηλαδή γίνονται αυτά πουθενά.
0: Όντως. Καλησπέρα, Τάσο φιλικό. Ακούω και με πιάνει η ψυχή μου. Εννοείς για την Ουρουγουάη τώρα ή ότι θα δώσει ένα φιλικό Παναθηναϊκός για να παίξει ο Κρίστιανς. Για την Ουρουγουάη, φαντάζομαι θα εννοείς. Λογικό είναι με αυτά που έχουν γίνει. Αλλά η Ουρουγουάη δεν παίζει φιλικό. Οπότε μάλλον για τον Παναθηναϊκό το εννοείς, επειδή έχει χτύψει ο Κρίστιανς. Για την Ουρουγουάη, φαντάζομαι θα εννοείς. Λογικό είναι με αυτά που έχουν γίνει. Αλλά η Ουρουγουάη δεν παίζει φιλικό. Οπότε μάλλον για τον Παναθηναϊκό το εννοείς.

0: προετοιμασία. Με πολύ μεγάλο στοιχείο για μένα το γεγονός στον γκολ που έχει. Πιστεύω ότι θα είναι και πάλι μια χαρά και θα βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα πάει πολύ καλά. Αν έκανε κάποια πρόβλημα με μεταγραφή για Γενάρη, θα έλειπε σε αριστερό και μέσα στο και κάτω από το Αντίνο. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει ο Πελίστρη. Να δούμε τι θα γίνει με τα στόπερ. Αν ο Πάλμερ θα βγάλει τραυματισμούς ή όχι. Εκεί βλέπω τώρα. Εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θεωρώ λέει, ότι ο Μαρινάκης θα λέει: ξέρω τι λέει ο Ελαφούζος. Έχει έναν κόσμο πίσω και θέλει να δείξει το κοντράρι. Το περιμένουμε. Έτσι είναι. Ο Κέντρινγκ Νάν που λέτε. Ναι, θα γυρίσει. Νομίζω να γυρίσει αυτές τις μέρες από ό,τι διαβάζω στην Αθήνα. Να ανεβαίνουν ομάδες με κριτήριο τα εισιτήρια που κόβουν, τότε ναι, να μοιράζονται και λεφτά. Αυτό είναι σχετικό, φίλε μου. Εγώ θα έλεγα τα γήπεδα που έχουν. Βασικό
1: κριτήριο. Και απ' την άλλη, δηλαδή, άμα μια ομάδα που δεν έχει κόσμο, δεν έχει μεγάλη ιστορία, ναι, φτιάξει καλή ομάδα και ανέβει, δεν πει, δεν παίζει.
0: Ωραία. Και αν μια ομάδα στη Super League 2 έχει 15.000 εισιτήρια και όταν ανέβει πάνω έχει 2.000 εισιτήρια, τι γίνεται εκεί? Γιατί συμβεί και στο παρελθόν.
1: Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να κόψει μια ομάδα, ναι, τώρα από τον ανέβει.
0: Ο γιο στο Μαϊάμι λέει: τάσο η ομάδα είναι πλήρη. Ακούω στην υγεία. Στόπερ έχουμε δύο παιχταράδε. Ο Πάλμερ που ήταν βασικό είναι τριτοτέρατο και έχουμε και τον Κάτι. Εκτό αν θέλουμε να τον κάψουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να τον κάψουμε τον Κάτι. Φίλε Γιώργο, δεν ισχύει αυτό. Απλά έχει πάει πιο πίσω στην. Τώρα επειδή είναι οι δύο Ολλανδοί. Λοιπόν, και ο γιο ο Μαραθιανό, ο οποίο έστειλε ένα μήνυμα από μέσα. Βρεάστε το Μαραθιανό, κούνια που σας κούναγε. Οι μεγάλοι παίκτες χρειάζονται απόσταση για να κοντρολάρουν και να ξεδιπλώσουν το παιχνίδι. Γατάκια. Άκουσες και έτσι. Η απάντηση του Μαραθιανού είναι αυτή.
2: Είναι ανάλογη της ποδοσφαιρικής του κλάσης.
0: Ετοιμάσου να σε περιλάβει, στο λέω. Έχει ετοιμάσει για μια ώρα πολλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και έτσι ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά σου ευχόμαστε.
2: Εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Γεια σας,
2: θα τα πούμε αύριο πρώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν,
2: γεια σας.
0: Ήταν η ρεπόρτ τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Χερετζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότας του Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Μιαούλης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί.
1: Ευτυχώς για μία ώρα.
0: Ευτυχώς για μία ώρα ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός με τον εργάτη της ενημέρωσης Νικόλα Κτύπη. Καλή ακρόαση, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση δειδή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πάμε στον Δημήτρη Ζορβατσόγλου για εξέλιξη που αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα Βαλεντίνα. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από τον ΠΑΟΚ ότι και ο Ταχάλη και ο Παυλένκα που τραυματίστηκαν το τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο και έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου θα πρέπει να χειρουργηθούν και οι δύο. Για τον άλλη θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί εκ νέου στην αρχή της χρονιάς, είχε κάνει συντηρητικό πρόγραμμα, αλλά υπάρχει πλέον μια ευπάθεια. Ο Παυλένκα είναι τραυματοφύλακας και πρέπει και εκείνος να το αντιμετωπίσει. Περιμένουμε να αποφασιστεί πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι δύο επεμβάσεις για να δούμε και το χρονικό περιθώριο αποκατάστασης. Πάντως ο ΠΑΟΚ θα χάσει και τους δύο παίκτες για σημαντικό χρονικό διάστημα.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσουν σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Τη δημιουργία ενός ταμείου ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big Four, πρότεινε η ΠΑΕΑΕΚ υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδο άντλησης και διαχείρισης εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, είναι η θέση της Ένωσης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας. Ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία της εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι η αποστολή. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας. Δίλημα για Βλαχοδήμο Ιτζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Ίμπερικ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο. Εξέδωση ΠΑΕΑΕΚ, όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά, άλογα αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Η υπέροχη ιστορία ζωή χαρακτήρισε τη θητεία του στον ΠΑΟ Κορασβάν Λουτσέσκου. Είχα δεθεί πολύ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, δήλωσε ο Ρουμάνος. Την απόκτηση από την Ντόρτμουντ του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη β' ομάδα ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕ με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας του ήρθε η Άρσεναλ, όπως υποστηρίζουν αγγλικά μέσα. Τα ρεπορτάζ δεν αναφέρουν τη χρονική διάρκεια του συμβολέου, αλλά κάνουν λόγο για αιτήσεις αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Βιολέρες Μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γιατσέ.
1: Μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε. Τι γίνεται.
1: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικολαγιάννη.
0: Δεν άκουσα.
2: Τρία εμφυτεύματα.
1: Τρία εμφυτεύματα. Τρία σε ένα, κύριε Τάσο. Τρία σε ένα.
3: Νάνι μωρό μου, νάνι παιδί μου, τι έφτασες.
4: Αχ, πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ, βρε γυναίκα, το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Σε ρωτώ, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Έτσι μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο.
3: Χριστός και Παναγιά, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο. Κάνε πονάκι έχει το μωρό μου. Να βγουνε τα δοντακιά του.
1: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικόλα.

0: Okay, τρία εμφυτεύματα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα είχε και μία σημασία και για την εκπομπή να μάθουμε για τι είδους δόντια μιλάμε. Δηλαδή, άλλο να είναι ένας γομφίος, ένας τραπεζίτης,
1: ένας κοινόδοντας.
0: Ένας κοινόδοντας, ναι, ναι. Ενδεχομένως.
1: Καταρχάς, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Είστε αλήτες και οι δύο, και εσύ και ο Παλιόπουλος.
0: Εγώ, εμένα, γιατί με βάζεις
1: δηλαδή, με τα θέματα υγείας αυτά, ναι, δεν παίζουν. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
0: Όχι, μα είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Πρόκειτο για, πώς το λένε, για τρία εμφυτεύματα, είπε.
0: Τρία εμφυτεύματα.
1: Λοιπόν,
0: τα οποία δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, μιλάμε.
1: Δεν μπορούσε να έρθει όμως.
0: Πόσα δόντια έχουμε.
1: Δεν
0: περίπου το 10% των δοντιών, άμα κάτσε να το σκεφτεί.
1: Όλοι ξέρουμε ότι με, άμα πονάνε τρία δοντάκια, δεν μπορεί να έρθει στη δουλειά σου.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Όλοι το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στο βάδισμα. Ο πόνος στα δόντια, καθοριστικό πόνος στην κίνηση.
0: Κανονικά θα πρέπει να μην μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι.
0: Το γεγονός όμως ότι βγήκε έστω και τηλεφωνικά.
1: Μας έκανε χάρη ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας, τον ευχαριστούμε δημοσίως, έτσι, σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα με τα τρία εμφυτεύματα. Κατάφερε και έδωσε το παρόν έστω και από το τηλέφωνο.
0: Μπράβο, άξιος.
1: Έτσι, αυτή η εκπομπή δουλεύει. Εγώ να σου πω κάτι. Το ήξερα ότι είναι μεγάλες κουφάλες. Και οι τρεις. Αλλά τώρα αποδεικνύεται.

0: Να ευχηθούμε περαστικά λοιπόν στον Κώστα μας, να είναι πάντα έτοιμος να ανταπεξέλθει στο καθήκον, έστω και με τρία καινούργια δοντάκια.
1: Και βεβαίως δεν ισχύει αυτό που λέει γέρον Φαφούτη ο Σοκέτσε. Και να είτο, Φαφούτης πλέον δεν είναι. Τρία εμφυτεύματα.
0: Μπράβο.
1: Τι Φαφούτη.
0: Ελπίζω τα παλιά να τα βάλε κάτω από το μαξιλάρι, να τα πάρει η νεράιδα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν κάνουνε.
1: Κοίτα, τα παλιά μπορεί να τα έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα εμφυτεύματα πας και βάζεις εκεί που δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει δηλαδή που χάθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες είναι το σημαντικό. Δηλαδή ήταν θέμα υγιεινής των δεδιών.
0: Ναι.
1: Δεν φρόντιζε λόγω των πολλών υποχρεώσεων με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και εμφανίστηκε κάποια τεριδόνα. Ήταν το αποτέλεσμα κάποιου.
0: Κάποιου μπουκέτου.
1: Ταβερνόξινου.
0: Κάποιου μπουκέτου.
1: Ακριβώς. Στο οποίο δεν θέλω καν να φαντάζομαι πως είναι ο άλλος. Σίγουρα ο Κέτσε τον έχει ισοπεδώσει.
0: Αν έχει τολμήσει να του ρίξει, πώς το λένε, μπουκέτο και να φάει τρία εμφυτεύματα.
1: Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ολόκληρο. Άσε το Τζανάκα. Ναι. Αλλά ολόκληρο Νικολογιάννης δεν έκανε ρεπορτάζ. Γιατί δεν μας το
0: είπε. Έβαλε πλάτη ο άνθρωπος. Γιατί...
1: Δεν ξέρω, άλλο έβαλε δόντι.
0: Έβαλε πλάτη γιατί σου λέει κάποιο πρέπει να δουλέψει σήμερα εδώ.
2: Τρία εμφυτεύματα, κύριε Νικολογιάννη. Βιολέρες μόνο.
1: Σε ενημερώνω ότι έχουμε περίπου 1,5 λεπτό πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μήπως θέλεις να εντάξεις στα επόμενα 90 δευτερόλεπτα την προκάτη εισαγωγή σου.
0: Θα εμφυτεύσω την εισαγωγή.
1: Τι πλάκα σου. Ευτυχώς σήμερα είναι μόνο μία ώρα.
0: Δηλαδή, θα σας πω ότι ακόμα και αν δεν το καταλάβατε από αυτό το μικρό τρολάρισμα στους συναδέλφους τους προηγούμενους, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική, πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλότολο, και αυτό το είχατε καταλάβει ούτως ή άλλως στα DEX, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίδεται την επιμέλεια της παραγωγής, και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 7, διότι Κυριάκος Θωμαίδης έχει έρθει ήδη.
1: Ναι. Πρόσε,
0: σε ένα ρεσιτάλ επαγγελματικής ευσυνειδησίας.
1: Κάποιος πρέπει να το κάνει τέτοια ώρα εδώ πέρα.
0: Δηλαδή, και μας κάνει, να σου πω κάτι, ξέρεις πώς μας κάνει να φαινόμαστε. Μας κάνει να φαινόμαστε εμείς τεμπελχανάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν χρήζει ιδιαίτερης προσπάθειας αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι εμφανές.
0: Ο άνθρωπος έρχεται πριν ξεκινήσει η προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
0: Έτσι, αυτό θα πει.
1: Το φαντάζεσαι να έπρεπε να σουν εδώ γύρω από τις 4.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είσαι.
0: Άμα τον δω, άμα το ξαναδούμε, μπορεί να τον εκμεταλλευτούμε. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, αφού έρχεται από νωρίς.
1: Ρεσί, να σου πω κάτι. Θες τώρα, βέβαια, μας ακούει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Θες να γυρίσουμε τα ρολόγια την επόμενη Τρίτη μία ώρα μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, να σκάσει μύτη 6
0: πάμε,
1: ώρα.
0: Περίμενε, πάμε. Αυτό τι είναι, καλοκαιρινή
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Με το που θα μπει μέσα, θα νομίζει παντού ότι είναι 7 η ώρα, ότι μπαίνει για εκπομπή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα φύγουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τα βρίσκουν αυτοί στις 8.
0: Το πολύ πολύ να βγω ως σπανέα στο τηλέφωνο. Θα δω.

0: Ναι, ναι. Okay. Να πάρει η νεράιδα κάποιο από τα τρία δόντια του και έτσι και να φέρει δεξιμπάκ. Πρέπει να ντρέπεσαι. Άφησα στη μέση την εισαγωγή, αλλά δεν πτωούμε. Κάνουμε μικρό διάλειμμα, ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Θα το θυμάσαι.
0: Θα πω μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω την αποδοκιμασία στο βλέμμα σου για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είδα. Τι σεξιστική αντιμετώπιση είναι αυτή. Δεν είδα να αντιδράσει έτσι όταν άκουγε It's Raining Men. Τότε μια χαρά. Τότε μια χαρά σα άρεσε. Τώρα αυτό γιατί δεν σε δηλαδή το υποτιμά.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να βρέξει λεφτά, ρε φίλε.
0: Να βρέχει λεφτά. Έβρεχε. Το πασό, εποχέ Πασόκ έβρεχε. Τώρα αν κάποιοι κατάλαβαν τον μπρέλα, δεν σα θέλουμε εμεί.
2: Μια γυναίκα φτάνει για να σε τρελάνει. Βάζει στην καρδιά σου πυρκάγια. Μόνο το φουστάνι.
0: Σας υπενθυμίζω λοιπόν, γιατί το άφησα στη μέση νωρίτερα, ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη μιλώντας για τις κουφάλες του Κέτσε, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη την υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν προγραμματισμένο όλο αυτό με τα εμφυτεύματα του Κέτσε. Σε περίπτωση πάντως που μιλάμε έτσι για μια, πώς να το πω, πιο έκτακτη υπόθεση, είμαι σίγουρος ότι τώρα που θα γυρίσει σπίτι του θα διαπιστώσει ότι πολλά από τα φαγιά, snacks και τα λοιπά που έχει στο σπίτι δεν μπορεί να τα καταναλώσει. Καταλαβαίνεις, αμέσως μετά βάζοντας τρία εμφυτεύματα.
0: Να φτιάξει κάτι άλλο.
1: Οπότε τι πρέπει να κάνει,
0: ένα
1: να μπει στο e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, που είναι ανοιχτό οποιαδήποτε ώρα και μέρα της ημέρας, να παραγγείλει πράγματα τα οποία μπορεί να μασουλήσει τώρα. Μπράβο. Και φυσικά μας ευχαριστεί και εμάς και το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food αργότερα.
0: Κάποιοι έχουν πιάσει και μια άλλη διάσταση του θέματος, όπως ο Δημήτρης που λέει τρία εμφυτεύματα με τη μία. Πόσα κονομάτε ρεαλίτες.
1: Ναι.
0: Τι σου λέει, εδώ ένα εμφύτευμα είναι μια, είναι μια, ένα ποσό συγκεκριμένο.
1: Από χιλιάρικο και πάνω.
0: Έτσι πάει τώρα.
1: Ε, βέβαια, ναι.
0: Αλήθεια. Mm. Δεν έχω κάνει ποτέ το, πιστεύεις.
1: Τι δεν έχεις κάνει. Πολλά πράγματα δεν έχεις κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχω κουφάλες, έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά είσαι αυτό θέλει σφράγισμα.
1: Είσαι συνδεδεμένος με αυτές.
0: Ναι, ένας από αυτούς τους λόγους. Ναι, αλλά εννοώ το η κουφάλα αντιμετωπίζεται με σφράγισμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή σε φάση εμφυτεύματος ακόμα.
1: Όχι, το εμφύτευμα να πει σου έχει φύγει. Τελείωσε εδώ.
0: Έχουμε χάσει πια.
1: Έχουμε χάσει, έχουμε χάσει. Ναι. Δηλαδή, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που δεν έχει δεύτερο δεξί μπακ,
0: ναι.
1: Τώρα ο άλλος έχει συν τρία δόντια σε σχέση με αυτά που είχε.
0: Backup, επίδειξη δύναμη
1: ναι,
0: ονομάζεται. Είναι
1: συγκλονιστικό. Ωστόσο, για να μην τώρα περάσει ο κόσμος τον Κέτσε για κάποιον μεγιστάνα. Από οικονομική άποψη δηλαδή, ναι. Να πούμε ότι αυτά τα έχει πληρώσει από το υστέρημά του ουσιαστικά μέσω των κρατήσεων, διότι έχει καθαρίσει το ταμείο των δημοσιογράφων εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πού το ξέρεις εσύ ήδη στη συνταγογράφηση?
1: Όχι, έχω βάλει και εγώ εμφύτευμα, ρε φίλε.
0: Όλοι δηλαδή.
1: Όπως και η Αναστασία Βοσνάκη.
0: Α, ναι. Αναγκά.
1: Και ξέρουμε και τις τιμές που υπάρχουν εκεί έξω.
0: Α, οπότε...
1: Και όλο αυτό το λέω για να μην νομίσει ο κόσμος ότι βγάζω τα κέρατά μου σε λεφτά. Με επαιτία μπήκε το εμφύτευμα.

0: ανάδειξη σε οδοντιάτρους ή οδοντογιατρούς. Αλλά δεν θα ήταν δίκιο.
1: Οδοντοτριάτρους.
0: Ό,τι είναι.
1: Κράτατο.
0: Δεν θα έπρεπε στα τρία δόντια, στην τρίτη εμπιστεύση να είναι μία δώρο.
1: Τουλάχιστον.
0: Να κάνουμε μια προσφορά.
1: Τουλάχιστον.
0: Για το δοκιμαζόμενο λαό της ΑΕΚ και όλων των ομάδων, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να. Για τρία έρχομαι. Δεν έρχομαι. Ακούστηκε κάπως.

0: Πάντα ευπρόσδεκτες ρουφιανιές.
1: Ναι, oh, okay.
0: Γιατί είχα ειδοποιηθεί για όλα αυτά πριν μπούμε στο στούντιο. Αλλά τώρα η Κωνσταντίνα με ενημερώνει για κάτι ακόμα. Γιώργο, και έτσι στην προηγούμενη.
1: Η Κωνσταντίνα, η Πανούτσου ή όχι, κάποια όχι. Κωνσταντίνα Ακροάτρια.
0: Ακροάτρια,
1: oh, ωραία, μπράβο της.
0: Στην προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή σε έκραξε άγρια μαζί με τους άλλους για το Σάββατο στην εκδήλωση του ΨΑΠ. Ότι έκανες, λέει, μια μισή ώρα να βρεις το στόχο σε κάτι σουτ που έκανες και κάτι τέτοια. Να πω ότι ο λόγος που δημοσίευσα αυτό το βίντεο με τα τρία σουτ που πήγανε τελείως κέντρο. Δηλαδή το επόμενο στάδιο ήταν η μία μπάλα να σκάσει πάνω στην άλλη.
1: Αυτά τα κάνεις εσύ και ο Ρομπέν των Δασών.
0: Επειδή κάθε φορά που έβαζα, δημοσίευα κάτι από το μπάσκετμπολ που έβαζα, έλεγε ο Νικολογιάννης ότι είναι προϊόν μοντάζ.
1: Ναι,
0: και σου λέει πόση ώρα σου έτερνες εκεί, έπιασε εσένα.
1: Εγώ να ξέρεις ψηφίζω Νικολογιάννη.
0: Μπράβο, το ξέρω. Γι' αυτό θα καταλήξεις κάποια στιγμή. Εκεί λοιπόν έριξα τρία στη σειρά για να μην μπορεί να πει ότι είναι μοντάζ, ότι είναι σειραφή κασέτα που λέει και μια ψυχή.
1: Οπότε
0: δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λέει και μπορεί να τα θαυμάσει και ο ίδιος όποτε θέλει. Υπάρχει το σχετικό ντοκουμέντο για αυτό.
1: Εγώ
0: το λέω.
1: Τα παιδάκια σου είδα και τα θαύμασα.
0: Ναι.
1: Και ο Δημήτρης τα βάζε, τα στάξε όλα.
0: Δημήτρης, είναι τραυματισμένο καλός.
1: Πες τον άλλο να αρχίσει να διαβάζει περισσότερο.
0: Εσύ στο σχολείο.

0: Βέβαια ο Γιώργος εδώ φίλος. Όχι εσύ. Δίνει μια άλλη διάσταση. Λέει, συγγνώμη, είπε ο Κέτσε ότι έβαλε δόντια. Όχι. Εμφυτεύματα είπε. Μπορεί να έβαλε ποπουλίνη. Ναι, γιατί σου λέω ότι κάνουν εμφυτεύματα στα οπίστια του.
1: Δεν έχει διευκρινίσει
0: αυτό. Ναι, δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Σου λέει ναι, για κάτσε λίγο. Γιατί να μην μπορέσω κι εγώ
1: άλλο θα
0: αύριο μεθαύριο να πάω στο πανηγύρι, θα έλεγα. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, καρναβάλια, ναι, με μια ανάλογη ενδυμασία. Και να αρχίσω να λυκνίζομαι.
1: Και κολλάει έτσι. Ο Κέτσε είχε ποπουλίνη και το έχασε. Δηλαδή δεν θα ήταν αυτοκτονικό τώρα αυτό που λες. Αν ήθελε ποπουλίνη, κράταγε το παλιό. Μ' αρέσει όμως η σκέψη τι άλλο
0: Γιώργος,
1: εμφύτευμα,
0: μπράβο,
1: τι άλλο εμφύτευμα θα μπορούσε
0: εντάξει,
1: να έχει κάνει.
0: Μετά πάμε σε πιο κίνκι καταστάσεις.
1: Και στο πρόσωπο. Α, στο πρόσωπο δεν μπορείς να βάλεις. Βγάζεις συνήθως. Ναι, δεν έχει να.
0: Δεν μπορείς να μου βάλετε λίγο προγούλι, παρακαλώ.
1: Μου βάζεις λίγο καρύδι.

0: Εντάξει, για το ίδιο θέμα εμφύτευση ποπουλινίου που είπε ο φίλος, ο Αντώνης Περιπτεράς δίνει έναν άλλο χαρακτηρισμό, ανορθοκόλλη, το οποίο...
1: Δουλεύετε αυτό, αλλά δεν είναι, γίνεται με εμφύτευμα, με από
0: τι,
1: ό,τι ξέρω.
0: Με τι γίνεται, Γιώργο?
1: Σου κάνουν μια ζυγοστάθμιση, δεν ξέρω τι τέτοια. Μια τέτοια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Να, ωραία πρόταση. Η προηγούμενη εκπομπή έπρεπε να ονομαστεί Μυθεύματα και Εμφυτεύματα. Πολύ καλό.

0: Εν τω μεταξύ, αν κάποιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το μεγάλο κόστο που λέμε για τα εμφυτεύματα και χρειάζεται παρόλα αυτά αρκετά, τρία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάλει μεταχειρισμένα αν θέλει.
1: Όχι, μεταχειρισμένα γίνεται, αλλά υπάρχει αντιπρόταση για τις φτωχάλες εκεί έξω, στις οποίες δεν ανήκει ο κύριος και του Τζόγλου.
0: Ναι.
1: Εάν μιλάμε τώρα για τρία σερί, ναι, ας πούμε, πες ότι του λείπανε τρία.
0: Όταν λες σερί, πρέπει να είναι το ένα δίπλα στ' άλλο.
1: Το ένα δίπλα στ' άλλο,
0: ναι,
1: να βάλεις μία μικρή, ναι, τεχνητή οδοντοστοιχία εκεί, δηλαδή ένα μικρό μασελάκι.
0: Α, αποσπασματικό μασελάκι.
1: Όπω για σένα δουλεύουμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό δηλαδή. Μπορώ να πάρω δηλαδή από τη μασέλα μόνο τα τρία.
1: Πάλι έχεις πάει ένα κόλλημα με τα τρία σήμερα. Πάρε ό,τι θες, ρε.
0: Να, φίλε, το λέει εδώ ο Κώστας. Μπορείς να βάλεις, αν θέλεις, ζυγωματικά στο πρόσωπο.
1: Α, ναι, κάποιοι celebrities λέει το έχουν κάνει.
0: Κάποιοι celebrities το έχουν κάνει, ναι, και μπορώ να φέρω στο μυαλό μου και αρκετούς τώρα που, ναι, το σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξαφνικά ήταν ο άλλος ψιλολουκουμάς και τώρα μου φαίνεται. Ήταν ψιλολουκουμάς και τώρα μου έρχεται.
1: Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί που σκέφτεται.
0: Δεν πειράζει, το παίρνω πάνω μου. Ψιλολουκουμάς και τώρα έρχεται εδώ, με ξέρεις. Με γωνίες, με αυτά.
1: Κάτσε.
0: Σαν το όπως τον Τζαρτ Μπρόνσον.

0: μάτια.
1: Αν θέλετε να ξέρετε, λέει, και τα Botox εμφυτεύματα είναι σε ενέσιμη μορφή. Και τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
2: Φίλε, εσύ. Καλά, το χρειάζεσαι ήδη, αλλά λέμε, αν ποτέ ήθελες να κάνεις Botox.
1: Ναι.
2: Με τη φοβία που έχει για τις βελόνες, είσαι καταδικασμένος να γεράσεις, να γίνεις.
1: Να μείνω πάντα γέρος.
2: Σαν σταφίδα.
1: Καλύτερα σταφίδα.
2: Φοβερός χαρακτηρισμός. Λέει σαν σταφίδα, λέει, έχει γίνει.
1: Πλισέ, πλισέ.
2: Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Θα σου πω.
2: Είδα τον ενθουσιασμό σου.
1: Θα το σου πω. Θα κλείσω με αυτό το μήνυμα. Τρία σε Ρίο και Τσετζόγλου για πρώτη φορά μετά την εποχή Δημητριάδη Σαββεύσκη Μπατίστα.
2: Ισχύει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε τις χώρες κατά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα φανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για το αναδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργέιτ. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας στην Ήπειρο έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα και ανεμοστρόφιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον
4: Μπαλιάτσο.
3: Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ξέρεις εσύ.
1: Είμαι η Μαλάμο.
0: Και πώς θα μας τα πεις?
1: Έξω από τα δόντια.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Φέρτε την

0: αυτός ο ρυθμός ταιριάζει σε καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Ταιριάζει.
0: Και βλέπω και το μήνυμα που λέει: δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ένας εγκέφαλος μπορεί να φανταστεί τον Κέτσε να λυκνίζεται με μπικίνι στο καρναβάλι του Ρίο. Έκλαψα, είστε άρρωστοι και είναι πια αργά.
1: Από αυτά τα πλάνα που δείχνανε στο δελτίο ειδήσεων παλιά.
0: Ναι.
1: Τα οποία ήταν πλάνα αρχείου. Δηλαδή,
0: πιστεύεις το μπορεί ίδιο, να ήταν
1: μια, δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν μια μιλάμε τώρα για το καρναβάλι του Ρίο.
0: Ναι.
1: Ήταν εμάς να δείξουμε, γιατί ψάχναμε μια αφορμή να δείξουμε λίγο κόλλους.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί έτσι. Τότε οι ενδυμασίες οι αντίστοιχες στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο προχώ.
1: Μπράβο, δεν ήταν τόσο προχώ.
0: Είχαμε σεξ καλόγρια, σεξ αστυνομική. Όλα σεξ.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια συγκεκριμένη Βραζιλιάνα με το τάγκα αυτό.
0: Ναι, τάγκα, τότε τάγκα.
1: Ήταν τάγκα τότε. Το ίδιο πλάνο το οποίο μπορεί να παίζε 12 χρόνια. Πώς ήταν η επέλαση του Τσίριτς με την Μπαρσελόνα, που ήταν ένα μονοπλάνο.
0: Παραδέξω ότι και τα δύο τα έχεις γράψει σε κασέτα.
1: Βέβαια.
0: VHS.
1: Βέβαια.

Πριν συνεχίσουμε το θεάρι στο έργο μας, να σας πω ότι όλα τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Τώρα έχουν διακοπεί βέβαια και για τις ομάδες η χαλαρότητα τελείωσε. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξεδρές ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή σε κάθε παιχνίδι. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί. 21+ παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω το κομμάτι που ζητάει ο φίλος μας ο Αντώνης ο Περιπτεράς. Λέει, αν μπορείτε αφιερώστε το άσμα «Δόντια πυκνά» από Γιάννη Καψάλη στον Κέτσε.
1: Δόντια πυκνά.
0: Δόντια πυκνά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δόντια πυκνά. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν το ανάποδο πρόβλημα. Δόντια αραιά.
0: Αραιά, ναι.
1: Αυτό υπάρχει δηλαδή σαν πρόβλημα. Έτσι, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρόβλημα ή όχι. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, βγάζεις πιο εύκολα, δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα που λέμε εμείς. Ότι έχει κολλήσει κάπου ανάμεσα στα δόντια κάτι, ναι, το οποίο πρέπει να καταφύγει σε άλλο αντικείμενο.
1: Τι μου θυμίζεις, είναι από τους στο ξαναπεί, από τους μεγαλύτερους ψυχαναγκασμούς μου, είναι αυτό, το να κάτσει κάτι. Στο, δηλαδή, ναι, θα ίσως ακυρωθούν όλα τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να κάνω μέσα στη μέρα, μέχρι να βγει.
0: Εγώ κυκλοφορώ πλέον, τον θυμάσαι τον Σβί Σέρφ.
1: Βεβαίως.
0: Τον Ισραηλινό προπονητή που είχε περάσει από τον Άρη και τα λοιπά.
1: Με ενδιαφέρει πώς θα το συνδέσεις.
0: Μονίμως με μία οδοντογλυφίδα. Εγώ πλέον κυκλοφορώ με ιατρικού τύπου οδοντογλυφίδες πάντα κοντά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Ότι κάθομαι δύο. Γιατί ξέρεις ότι και εγώ είμαι άκρος ψυχαναγκαστικός.
1: Δηλαδή
0: μπορεί να έχει πιάσει φωτιά το σπίτι.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι δευτερεύον αυτό.
0: Κάτσε λίγο, ναι, μισό λεπτό.
1: Για πρώτα θα βγει το τριφτουλίδι από δόντι.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θα τη σβήσουμε και τη φωτιά, αλλά δεν βλέπεις ότι εγώ υποφέρω.
1: Εννοείται. Και το χειρότερο είναι αυτό, ξέρεις, που να σε πιάσει. Φαντάζομαι σου έχει τύχει στο σινεμά. Που να σου έχει κάτσει αυτό το κομματάκι από το popcorn του διαόλου, που είναι αυτό που μπαίνει μέσα και κάθεται ανάμεσα στο ούλο και τον τραπεζίτη ή δεν ξέρω ποιο.
0: Ό,τι θα μας πει
1: ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Λοιπόν, και πλέον φτάνει στο σημείο. Δηλαδή εγώ έχει τύχει να χάσω ταινία, να με χάσω σημαντικά μέρη της ταινίας.
0: Δεν γιατί... τα καταλάβαινες έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο, Γιώργο. Ναι. Γιατί προσπαθώ, έχω αφιερώσει το μυαλό μου, που δεν είναι και πολύ, στο πώς θα βγάλω το τριφτουλίδι από το δόντι μου.
0: Το ξέρεις ότι συνήθως σε κράζω σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εδώ δηλαδή τάσομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τάσομαι. Συντάσσομαι, τέλος. Κανονικά φαντάζομαι ο Κέτσε, αν είχε ακούσει αυτή την εκπομπή που είχαμε αφιερώσει στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα ζήτησε από τον εμφυτευματολόγο να του αφήσει ένα μικρό κενό.
1: Ναι.
0: Ή να το κάνει μονομπλοκ, 3-1, να μην χωράει τίποτα εκεί μέσα, ή να το αφήσει ένα κενό λίγο μεγαλύτερο από το κανονικό, για να μην κολλάει τίποτα εκεί πέρα.
1: Ναι. Κάτσε, διαβάζω κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπορείς εσύ να με διαφωτίσεις.
0: Γιατί, τι αφορά
1: λέει,
0: τα οικονομικά.
1: Ο φίλος που υπογράφω ως η επικύρωση του ύπατος.
0: Α, ωραίος, ναι.
1: Λέει, δίνω 20 ευρώ την εβδομάδα σε μεσοδόντια.
0: Α, μεσοδόντια βουρτσάκια, ναι.
1: Τι είναι τα μεσοδόντια.
0: Και εγώ τα χρησιμοποιώ. Σκέψου κάτι σαν οδυλογλυφίδες, μόνο που είναι σε βουρτσάκια που μπορούν να φτάσουν πολύ βαθιά ανάμεσα στα δόντια. Για εμάς που έχουμε πρόβλημα.
1: Okay.
0: Αντίστοιχο. Δηλαδή, φαντάζομαι και ο Κέτσε κάπως έτσι θα το.
1: 20 ευρώ τη εβδομάδα, και μετά λέτε ότι είναι άπλαστο και Τζόγλου, που επειδή έκανε τρία εμφυτεύματα μαζί, ο άλλος δίνει 20 ευρώ τη εβδομάδα, ναι, ή τι 80 ευρώ μίνιμουμ το μήνα.
0: Άσε, φιλέ.
1: Για μια οδοντογλυφίδα επικοινωνία.
0: Πρέπει εκεί πέρα, ακόμα και εκεί, πρέπει να αποκτήσεις ένα σύστημα. Δηλαδή, να δεις πού ακριβώς υπάρχει το πιο ζώρικο κενό ανάμεσα στα δόντια και να το αφήνεις για το τέλος. Διότι αν ξεκινήσεις από εκεί, πάνω απ' όλα θα χαλάσεις 3-4 μεσοδόντια βουρτσάκια μόνο εκεί και μετά δεν σου έχει μείνει τίποτα.
1: Αυτό είναι βουρτσάκι δηλαδή.
0: Είναι βουρτσάκι, ναι, είναι βουρτσάκι.
1: Μάλιστα.
0: Κοίτα, τώρα που το κουβεντιάζουμε, νιώθω ότι ξέρω τόσα πολλά που μπορώ να προσποιηθώ τον ειδικό γιατρό και να αρχίσω να βάζω εμφυτεύματα στον κόσμο.
1: Ναι, θα γίνεις η δική μας Χριστίνα Ιακωβίδου.

0: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά τώρα με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις ΑΒ Βασιλόπουλο, παίρνεις όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα. Έτσι κι αλλιώς είναι στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Και έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: ρωτήσω κάτι. Όπως λέει και ο φίλος ο Θοδωρής, λέει τα γαϊ. Τώρα με τον Κέτσε θα συμβαίνει ό,τι και με τα άλογα, για να δούμε αν είναι καλά, λέει, τους κοιτάνε στα δόντια.
1: Νόμιζα ότι τα σκοτώνουν τα γεράσματα.
0: Όχι, ρε, καταρχάς δεν θα γεράσει ποτέ ο Κέτσε.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, αυτό με τα άλογα, που σου τα κοιτάνε στα δόντια. Μην με ρωτήσεις πολλά, ρώτα το Μιαούλη που ξέρει από. Είναι υπέρ. Όχι από δόντια, ρε. Δεν έχει υπάρξει. Ρε, εσύ, δεν έχει υπάρξει Φίλιππος. Λάτρης των υποδρομιών.
1: Φίλιππος όχι τόσο.
0: Όχι.
1: Ενώ μπορώ να δεχτώ. Να πιστέψω ότι έχει τζογάρισει οτιδήποτε, αλλά Φίλιππος δεν πρέπει να έχει υπάρξει.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω πώς του ξεφύγανε τα λόγατα. Έχει πονταρεί εικονικά σκυλιά όμως.
0: Εικονικά σκυλιά, ναι.
1: Εικονικά
0: ναι.
1: Σκυλιά έχει ακουμπήσει.
0: Φοβερό, φοβερό.
2: Και μετά ούτε σε είδα ούτε με είδε. Έλα κρυφά, έλα.
1: Λέτε τώρα, λέει, που έβαλε τα εμφυτεύματα ο κύριος Χατζητζόγλου να αρχίσει να μασάει τα λόγια του.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Ήμουν σίγουρος.
1: Σιγά, μην έχανε την ευκαιρία. Σιγά.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό για τα 20 ευρώ την εβδομάδα που δίνει ο αδερφός μας ο προηγούμενος ακροατής.
1: Τα μεσοδόντια.
0: 960 το χρόνο. Πάει καλά. Με το πιγκάλ που λέει ο λόγος. Κοίτα, για να χρησιμοποιήσει το πιγκάλ, γιατί μοιάζει αρκετά με πιγκάλ.
1: Είναι ένα μικρό μεσοδόντιο. Είναι ένα μικρό πιγκαλάκι δηλαδή.
0: Θα πρέπει να έχει μεγάλα κενά, όπως αυτά τα οποία είπε ο φίλος εδώ, ο Άιντρακτ Φαφούρτης, που λέει ότι εμείς οι αεροδόντιδες, δεν βλέπω ακριβώς το μήνυμα, λέει, έχουμε τόσο μεγάλα κενά που το μόνο που μπορεί να σφινώσει είναι ολόκληρο τσίσμπουργκερ.
1: Μα σφινώνει τσίσμπουργκερ, δεν μιλάμε για κενά πλέον. Εκεί μιλάμε για παιδιάδα. Αν αύριο λέει, όταν φτάσετε στο γραφείο, δείτε το μυαούλι να κοιτάει τον Γκέτσε στα δόντια. Τραβήξτε το βίντεο σας παρακαλώ και ανεβάστε το, λέει ο φίλος από δύο πομπέο Μάγλο. Εννοείται. Ναι, ναι. Είναι λες σαν τη βούρτσα, τα μεσοδόντια βουρτσάκια.
0: Εμένα με κοιτάς, εγώ τα ξέρω, τα χρησιμοποιώ.
1: Που καθαρίζουμε την τζίκνα από τις ψισταριές.
0: Όχι, όχι. Κάνει λάθος.
1: Δεν είναι.
0: Το πιγκάλ μοιάζει πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Το πιγκάλ μοιάζει
1: μην δίνεις ιδέες.

0: Και να ξέρεις ότι σε αυτά υπάρχουν χρώματα ανάλογα με το μέγεθός τους, δηλαδή τη διάμετρο που έχουν.
1: Δηλαδή?
0: Οπότε εγώ δηλαδή χρησιμοποιώ πράσινα, πανάθα, δηλαδή και να μην τα χρειαζόμουν θα έπαιρνα τα πράσινα.
1: Μπράβο, μου αρέσει.
0: Κίτρινα,
1: ναι.
0: Τα πράσινα είναι λίγο πιο χοντρά, τα κίτρινα και κάτω από τα κίτρινα είναι τα γαλάζια.
1: Ναι.
0: Και εκεί λες, γιατί γάμο.
1: Έχεις δικαίωμα επιλογής δηλαδή στο χρώμα,
0: όχι, δεν έχεις δικαίωμα επιλογής.
1: Α, ό,τι σου βγει.
0: Είναι ανάλογα με το μέγεθος. Αυτό ρε, προσπαθώ να σου πω.
1: Α, δηλαδή.
0: Εκεί κατάλαβα. Χωράει μόνο αυτό, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι, δηλαδή, ναι.
0: Που σου λέει, έρχεται το δόντι και σου λέει, εδώ μόνο ΑΕΚ. Μην δοκιμάζεις με άλλο χρώμα. Μόνο ΑΕΚ μπαίνει εδώ.

0: Δεν χάσε λίγο. Έχω μια καταγγελία από το Γιούχτα Τζαζ που λέει ότι βρέθηκε το Σάββατο στο Σύνταγμα και άφησα μπύρες, λέει, για όλους στο Σταύρο στην εκδήλωση.
1: Εγώ δεν ήπια.
0: Σας δώσανε, λέει.
1: Τίποτα. Εγώ δεν ήπια τίποτα.
0: Ούτε κι εγώ ήπια.
1: Στέφανος, κάτι καταλάβωσε.
0: Τι πάνε να πει τις είδες.
1: Ναι.
0: Ο Παλαιότολο τις είδε.
1: Τις είδε. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως τις ήπιανε άλλοι. Τις ήπιανε αυτοί που είχαν δόντι.

0: Είναι μερικοί, λέει, που νομίζεις πως αντί για 32 έχουν 54 δόντια. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έχουν μεγάλα δόντια ή πλατή χαμόγελο, λέει ένας φίλος εδώ. Καταρχάς 32 είναι 34 δόντια.
1: Κάπου εκεί. Να σου πω κάτι. Ωραία. Έχει. Και αυτό βγάζει νόημα. Άχι. Γιατί δεν ξέρεις με τους φρονιμίτες τι παίζει.
0: Κοίτα, υπάρχουν γενικώς ανθρώποι με πιο μεγάλα δόντια.
1: Ναι, κοίτα, αν GNTM βλέπεις ή τώρα που παντρεύτηκες απαγορεύεται.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται τίποτα. Απαγορεύεται το απαγορεύεται. Αλλά δεν βλέπω το αυτή την εποχή.
1: Ωραία. Ο Άγγελος Μπράτης, ένας εκ των Κριτών,
0: ναι,
1: είναι
0: ένας
1: μόδιστρος έτσι στον, στον ελληνικό χώρο και πέρα από αυτόν. Ναι. Κάνει και καριέρα στο Europa League, νομίζω.
0: Το Europa League.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι για Champions League, δεν είναι και ο Φεραίρα.
0: Α, για να μου δώσει το επίπεδο, ναι.
1: Έχει μία φράση που χρησιμοποιεί που εμένα με καλύπτει. Λέει πολλά δόντια. Και το λέει για περιπτώσεις αγοριών ή κοριτσιών.
0: Υπερβολικά που, χαμόγελα.
1: Πώς είναι η Λιλιάνα Παπαγεωργίου και το Λιλιάνα, πρόσεξα για να ναι. παίξει και κάποια Λιλιάνα Χιώτη
0: ναι.
1: εδώ.
0: Λιλιάνα,
1: ναι. Ναι, ρε παιδιά, η Λιλιάνα, ναι, η Λιλιάνα λοιπόν. Που φαίνεται ότι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι δόντι, κατάλαβα. Ρε, κατάλαβα.
1: Δεν μπορεί να έχει 68.
0: Δεν φταίει το δόντι, φταίει το στόμα. Δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω.
1: Αφού μας είπες για το λαρίκι της Μαλάμου.
0: Όχι, ρε εσύ. Κάποιοι, όπως υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά στους ανθρώπους, είναι και αυτό, δεν είναι κακό.
1: Όχι, ρε.
0: Δηλαδή, η συγχωρεμένη η Νατάσα Μανίσαλη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πίστευα ότι έχει 67-68 δόντια. Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο. Ούτε
0: ναι. ήταν συμπαθέστατη.
1: Αυτό λέει και ο Άγγελος Μπράτης. Απλά το λέει ως μόδιστρος και ειδικός, ενώ εσύ είσαι απλά ένας ρογκούνας.

0: Λίγο πριν την κοπανή.
1: Η νύχτα θα δείξει. Τα φώτα χαμηλά, ατμόσφαιρα κεριά.
0: Λίγο πριν την κοπανή.

0: Φαντάζει λέει δηλαδή ο Κέτς έγινε ο Αλέξανδρος Πετρίδης της Μοναχοκόρης. Παιδιά, είπαμε, δεν ξέρουμε που έβαλε εμφυτεύματα. Πάντως το μπροστινό σύστημα δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο κενό εκεί πέρα για να. Για να...
1: Δεν ξέρει τι μεσολάβησε από τότε που έχουμε να τον δούμε.
0: Χθες τον είδαμε.
1: Εντάξει, από χθες μέχρι σήμερα, ξέρεις τι προλαβαίνει να γίνει. Εσείς είστε ο Λοκούζου, λέει κάποιος, ο οποίος προφανώς είναι πατριώτης μου. Αλλά ωραία, λέει, μία εκπομπή μόνο με τα εμφυτεύματα του Κέτσε. Μπράβο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχουμε κάνει και καλύτερα, δεν σιγά.
0: Ήταν πιο εύκολο.
1: Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν έχουν κενό σε, ανάμεσα στα σε όλα τα δόντια ή σε αρκετά. Έχουν μόνο στη μέση.
0: Κοίτα, όταν το λες αυτό, εμένα μόνο ένα όνομα μου έρχεται.
1: Ναι.
0: Οι μεγαλύτεροι φίλοι θα καταλάβουν τι εννοώ. Οι υπόλοιποι ας το γκουγκλάρουν.
1: Ναι.
0: Βανέσα Παγαντή.
1: Βανέσα Παγαντή.
0: Ναι. Ακριβώς για αυτό το κενό που είπες.
1: Ναι.
0: Άντε, γεια. Thank you. Θα με ευχαριστήσεις αργότερα.
1: Okay. Και ο Τάκης ο Λεμονής έχει ένα μικρό.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου το πω, ο Λένι Κράβιτς, για παράδειγμα, προτίμησε Βανέσα Παγαντή πριν από 30 χρόνια.
2: Γιατί εγώ, ναι μωρό μου, εγώ δεν γίνεται με τίποτα να αντικατασταθώ, γιατί εσύ, ναι.
1: Σας υπενθυμίζω, γιατί όπου να είναι φεύγουμε, ότι κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις και νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε κι εσείς το αυτοκίνητο? Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Μια μεγάλη αλήθεια που θα αποτελέσει και γέφυρα μεταξύ αυτής της εκπομπής και της επόμενης.
1: Όχι γέφυρα,
0: όχι, όχι. Αλλά είδες το πιάσες, έχω επηρεαστεί. Λέει, το πόσο μέγιστος είναι ο Θωμαΐδης φαίνεται από το ότι έχει δουλειά μετά από το χείριστο lead-in που θα μπορούσε να πάρει. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί και κάπου εδώ το κλείνουμε για σήμερα.
1: Το κλείνω με το μήνυμα του Σπύρου που λέει: όταν άκουσα πρώτη φορά το Έρωτας Μαϊμού μου φάνηκε παρακμή. Τώρα που ξεκίνησε, λέω, τι ποιότητα είναι αυτή, φανταστείτε τι παίζετε όλη την ώρα.
0: Έτσι, παιδιά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά ακόμα για δόντια, για κουφάλες σαν του Κέτσε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πρέπει να την κοπανίσουμε. Κυριάκος Ομαΐδης έχει έρθει πριν ξεκινήσει η δική μας και όχι η δική του εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά.
0: Ίσως λιγάκι παραπάνω, έτσι, ναι, με τις εμπνεύσεις που είχε.
1: Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να την ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, κανονικά 2 ώρες, λίγο μετά τις 6, ναι, και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: 11 χρόνια Athens

0: sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέκα. Φωτέρι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρτηση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα. Την απόκτηση από την Dortmund του Χρήστου Κόστογλου που θα ενταχθεί στη β' ομάδα ανακοίνωσαν οι Ασπρόμαυροι. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό Δελτά Σίγμα της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Η δημιουργία ενός ταμείου ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big Four, πρότεινε η ΠΑΕΑ, εκπαίδευση κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή θέση της Ένωσης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Στον χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague και τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας. Ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζέγκο. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία της εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι θα μεταβεί στο Βελιγράδι η αποστολή. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας Ντιλίμα για Βλαχοδήμο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ θα διευθύνει την αναμέτρηση. Την Κυριακή επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με εξαίρεση τους διεθνείς. Πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στη διακοπή. Κινητικότητα στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον Βοτανικό για το γήπεδο του ποδοσφαίρου και τις εγκαταστάσεις στο ερασιτέχνη. Ανακοίνωση με εχμές, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιο πρόσωπο, εξέδωσε η ΠΑΕΑ. 20 επενδύουν σε άρευρο του ΦΕΚΕΣ για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα. Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα, αναφέρει. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Σε ακρόαση από τη ΔΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕΑΡΙΣ με αφορμή γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ για το ίδιο θέμα προηγήθηκε η εισαγγελική παρέμβαση. Έμφαση στο τακτικό κομμάτι έδωσε στη σημερινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού που τελείωσε ο Λέκος Βοσνιάδης, φοβερό να την καταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αποχώρησε από τον Πανθρακικό. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκόφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε, ο Άρης ετήθηκε 88-84 από την Παρτίζαν σε Χοιρινό. Στους 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος Βέτσον. Κάλυψη από Sky Hybrid. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει την 5η την Άο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Οριστικοποιείται η παραμονή του Λιονέλ Σκαλόνι στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αργεντινής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις τους και πλέον βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους ως το 2030. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαϊδής.
1: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αυτή είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, την συνδέουμε με τα όσα αποκαλύφθηκαν στην χθεσινή Βίκη στον Sky, στη Βίκη της Δευτέρας, και βέβαια η προσπάθεια που κάνουμε είναι να δώσουμε ένα βήμα παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπέρα για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βήμα έγινε έτσι κι αλλιώς και είχε να κάνει με την συζήτηση στη Λίγκα, συζήτηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, και σε αυτή τη συζήτηση υπήρξε μια κουβέντα η οποία είχε προαναγγελθεί άλλωστε για το πώς θα αναδιανεμηθούν τα τηλεοπτικά έσοδα και τα έσοδα από το ποσοστό του στοιχήματος, που όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ στη Super League 1 για το ζήτημα του ποσοστού από το στοίχημα. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα αναδιανεμηθούν τα έσοδα. Είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν στην αναδιανομή των εσόδων. Δηλαδή οι μικροί με κάποιον τρόπο να μεγαλώσουν και οι μεγάλοι να δώσουν από τα δικά τους στους μικρούς. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε στη Λίγκα. Ο Άρης Ασβεστάς είναι μαζί μας, γιατί η είδηση, καλησπέρα Άρη, είναι ότι θα υπάρξει μια εταιρεία τεχνογνωσίας, είτε η Deloitte είτε κάποια άλλη, που θα ετοιμάσει μία έκθεση και θα την παραδώσει στη Λίγκα ώστε να προτείνει συγκεκριμένο τρόπο αναδιανομής των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Καλησπέρα. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον Άρη Ασβεστά. Καλησπέρα Άρη.
1: Γεια σου Κυριάκο, πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι? Νομίζω ότι αυτό περιγράφει τα πάντα. Δηλαδή μια εταιρεία τεχνογνωσίας θα προχωρήσει σε μια έκθεση που θα προτείνει αναδιανομή εσόδων στη Λίγκα, στο συνεταιρισμό.
1: Επί της ουσίας δηλαδή, και έτσι όπως το θέτεις και εσύ, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου εξακολουθεί να υφίσταται. Απλά δεν υφίσταται με τη μορφή που εκείνος, με τις λεπτομέρειες, με τα κριτήρια και τους όρους που εκείνος πρότεινε. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν δέχονται να μπουν όλα τα χρήματα σε ένα κουβά των 14 ομάδων και να μοιραστούν ισόποσα. Αυτό είναι που ουσιαστικά δεν δέχονται. Η αντιπρόταση που υπήρξε και προήλθε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν να πάμε σε μια συμβουλευτική εταιρεία, διεθνώς αναγνωρισμένη, και να το βάλει κάτω το θέμα, να δει τι τακτικές ακολουθούνται και στις ξένες λίγες, είναι βασικό αυτό, και να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια για το πώς θα γίνει πιο δίκαιη, ας πούμε, η αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα προς όφελος πάντα των μικρών, έτσι, των υπολείπων πέραν του Big Four. Ναι. Αυτό είναι που ουσιαστικά θα γίνει. Τώρα, σε πόσο χρόνο θα γίνει αυτό, πότε θα ξαναέχουμε νεότερα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα κτλ., είναι ένα ζήτημα.
0: Και πόσο δεσμευτική. Και πόσο δεσμευτική μπορεί να είναι μια έκθεση μιας εταιρείας συμβουλευτικής?
1: Καθόλου δεσμευτική.
0: Δεν νομίζω, παρότι είδα πολλά δεσμευόμαστε, είδα εγώ στους διαλόγους.
1: Να τη δούμε πρώτη, είπαν κιόλας, δεσμευόμαστε ότι είναι εντάξει, Deloitte και τέλος, αλλά να δούμε και τι θα γράψει.
0: Ναι, γιατί επειδή εσύ είσαι και παλιός, θα θυμάσαι το 99 για πολύ μεγαλύτερο ζήτημα που ήταν πόσες ομάδες θα παίζουν στο πρωτάθλημα, 10, 12, 14, 16... Η Deloitte ήρθε και πρότεινε 10 ή 12 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η έκθεση πήγε, καταχωνιάστηκε στο βαθύτερο συρτάρι της ΕΠΑΕ τότε, δεν ήταν Λίγκα. Και ζήτω που καήκαμε.
1: Ήταν αυτό που λες ήταν το περίφημο σχέδιο βιωσιμότητας. Έτσι, ναι.
0: Ακόμα μεγαλύτερο δηλαδή. Ακόμα πιο ισχυρό από αυτό που συζητάμε τώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι δώσαμε και ιδιαίτερη σημασία στην έκθεση της μεγαλύτερης συμβουλευτικής εταιρείας που υπάρχει και η οποία έχει φτιάξει την Premier League. Έτσι. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι έχει φτιάξει, έκανε πρόταση πώς θα φτιαχτεί η Premier League. Από εκεί πέρα ασφαλώς ο συνεταιρισμός είναι αυτός που αποφασίζει. Δεν μπορεί να αποφασίζει μια συμβουλευτική εταιρεία.
1: Έτσι, η συμβουλευτική εταιρεία να σου πει την καλή πρακτική, τη σωστή πρακτική, ποια είναι. Έτσι, την ακολουθήσεις. Από εκεί και πέρα οι ομάδες θα αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα θέματα, γιατί κακά τα ψέματα, το να έρθουν οι ειδικοί, ας πούμε, να κάνουν μια πρόταση είναι μεν ένα θέμα σημαντικό, αλλά απ' την άλλη υπάρχει το power game, έτσι, υπάρχουν οι συσχετισμοί, υπάρχουν το ποιοι είναι με ποιους, ποιοι έχουν επιρροή σε άλλους, δηλαδή δεν είναι μόνο το καλό μας ως ομάδες να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα που παίζουν πάντα ρόλο στο ποδόσφαιρο. Και έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, με το παιχνίδι εξουσίας που γίνεται, το οποίο ακόμα τώρα γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο λόγω του τηλεοπτικού τοπίου.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουμε πια, το παρατήρησε και ο κ. Σαλαφούζο, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έχουμε πια έναν ανταγωνισμό τέτοιο που ανεβάζει και τις τιμές. Έτσι. Η ΑΕΚ έκανε ένα συμβόλαιο μεγάλο, τετραετές.
1: Ναι.
0: Με την per capita. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να κλείνει με τον Sport FM TV.
1: Με τον Sport FM TV, ναι, έτσι ακούγεται.
0: Επίσης φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός δημιουργεί συνθήκες καλύτερων οικονομικών απολαβών.
1: Τώρα, αυτό είναι βέβαιο.
0: Τώρα υπάρχει και το άλλο, γιατί πρέπει να δούμε και τι άλλο υπάρχει. Ο κ. Σαλαφούζος είπε ότι υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα προς τη Λίγκα και απομένει να συζητήσουν πώς θα γίνει η αναδιανομή.
1: Έτσι, και βέβαια, πολύ σημαντικό. Πρότεινε και έκανε και επιπλέον πρόταση ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια να πάνε μόνο στους μη Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τα επιπλέον 10 εκατομμύρια. Όχι δηλαδή σε αυτούς που παίζουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Και υπήρξε μια αντίδραση του Όφη εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, ο οποίος προφανώς σκέφτεται ότι εντάξει, ο Όφη είναι σήμερα στη League Phase, αλλά μπορεί να είναι ξανά σε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σου λέει να εξαιρεθεί το Big Four. Ναι. Και όχι και εμείς, ας πούμε, που συγκυριακά, συμπτωματικά ή τέλος πάντων λόγω της καλής ομάδας που φτιάξαμε, είμαστε
0: πέτος σε League Phase. Όλα αυτά μπορούν να περιληφθούν σε μια έκθεση, όχι μόνο για τα τηλεοπτικά, αλλά ακόμα και για το ποσοστό από το στοίχημα. Μπορούν πράγματι να περιληφθούν σε μια έκθεση μια συμβουλευτική εταιρεία, αλλά επαναλαμβάνω, είναι αδύνατον κάτι τέτοιο να δεσμεύει το συνεταιρισμό. Άρα θα πάρει χρόνο αυτό μέχρι να αποφασιστεί.
1: Θα έπρεπε πάντως να τους δεσμεύει. Αν ήταν δηλαδή, αν υπήρχε ας πούμε η στοιχειώδης σοβαρότητα, θα έπρεπε να πούν ότι, κοιτάξτε να δείτε, αποφασίζουμε ότι θα ενισχυθούν οι μικροί, τελεία και παύλα, ό,τι πούν οι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Ό,τι πούν οι ειδικοί, ό,τι μας πει η Deloitte να το κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Μα ακόμα δεν έχει επιλεγεί ποια θα είναι η εταιρεία.
1: Ναι, οκ. Okay. Η Deloitte ήταν μια...
0: Εντάξει, είναι η πιο γνωστή και εν πάση περιπτώσει έχει κάνει δουλειά και στην Ελλάδα και στο παρελθόν και σε ομάδες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και στο ποδόσφαιρο και πράγματι είναι μια εταιρεία που δούλεψε πάρα πολύ γύρω από το ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Οπότε... Η πρόταση έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: υπήρχαν και κάποιες αντιπαραθέσεις έτσι, μέσα στη διάρκεια της σύσκεψης αυτής των ιδιοκτητών. Τα έχουμε ανεβάσει και στο site, όποιος θέλει.
0: Ναι, ναι, μπορώ να τα δημοσιεύσω. Νομίζω εμείς να μείνουμε στην ουσία όμως, που η ουσία είναι αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι πάμε σε συμβουλευτική εταιρεία που θα κάνει την έκθεσή της για την παραδόση του συνεταιρισμού. Και βέβαια η είδηση είναι ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα όπως ανακοίνωσε στα μέλη της Λίγκας ο πρόεδρος της Super League 1, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος. Ευχαριστούμε, Άρη. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Καλά, Κυριακό. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άρη Ασβεστά, που θα τον ακούσετε και περίπου μια ώρα μετά στο μαγκαζίνο και νομίζω ότι θα τα πούν και τα παιδιά πολύ αναλυτικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όπως πολύ σοβαρό ζήτημα είναι και αυτό που αναδεικνύεται με την τοξικότητα μετά από μια διαιτητική απόφαση. Είδαμε τι συνέβη στο Βόλο ΣΑΕΚ και τι υπόθηκε κυρίως. Ζητήθηκε εισαγγελικός έλεγχος για αλλίωση αποτελέσματος με βάση τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, του κ. Μπέου, ο οποίος δεν είναι ούτε πρόεδρος, ούτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε καν μεγαλομέτοχος. Ένας μικρομέτοχος είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει δικαίωμα λόγου. Το ερώτημα είναι πώς εκφέρει το δημόσιο λόγο. Αρχίζεις και λες ότι συνδέεται με το παράνομο στοίχημα η αλλίωση ενός αποτελέσματος και ότι σε αυτό μετέχουν και οι δύο διαιτητές, ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος. διότι αυτό, από τη στιγμή που το λες και επικαλείσαι και εισαγγελικό έλεγχο, πρέπει μετά να πας στον εισαγγελέα και να του πεις πώς το πληροφορήθηκες, από πού και πότε. Εκεί δεν μπορείς να πεις αυτό που είπες χθες σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Το έμαθα από την πιάτσα. Αυτό δεν παίζει στον εισαγγελέα, γιατί μετά έχει επόμενο αδίκημα διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και απορώ με την ανευθυνότητα που συντηρούνται κάποια πράγματα, διότι ειδικά τώρα στο ματς Βόλος ΑΕΚ, αν θέλετε να συζητήσουμε συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι οι σοβαροί στοιχηματζίδες θα παίζανε πολλά λεφτά στο διπλό του Πανθεσσαλικού για να βγάλουν τι, ένα 15 που έδινε απόδοση. Και εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται υπέρογκος στοιχηματισμός στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες. Δεν φαίνεται. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να το βεβαιώσω. Δεν υπάρχει υπέρογκος. Τώρα, αν υπάρχει στις παράνομες, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε από πού το γνωρίζει ο κύριος Μπέος και δεν το γνωρίζει, για παράδειγμα, η Europol, η Interpol, η ελληνική αστυνομία. Να μάθουμε. Για να δούμε αν υπάρχει σοβαρή συζήτηση. Και μόνο η απάντηση του κύριου Μπέου, το έμαθε στο καφενείο από την πιάτσα, νομίζω αφαιρεί οποιαδήποτε δυνατότητα σοβαρής συζήτησης περί της καταγγελίας, της ίδιας καταγγελίας. Και την έχει αποδομήσει ο ίδιος ο καταγγέλων. Και ξέρετε, όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ο έλεγχος μετά δεν γίνεται στον καταγγελόμενο, γίνεται στον καταγγέλλοντα. Παράλογος στοιχηματισμός δεν μπορεί να υπάρχει όταν μιλάμε για διπλό της ΑΕΚ στο Βόλο. Δεν νομίζω ένας που θα έπαιζε στοίχημα θα σκεφτόταν ότι να ποντάρει όλα τα λεφτά του στη νίκη του Βόλου, έτσι. Άρα τι ψάχνει μία έκθεση της εταιρείας ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης, της Sportradar συγκεκριμένα, υπέρογκο και παράλογο στοιχηματισμό. Εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο γίνεται μία τέτοια καταγγελία που αφορά δύο διαιτητές, ονοματίζονται οι δύο διαιτητές, ονοματίζονται. Και επειδή θυμάμαι ότι και στο παρελθόν ο κ. Μπέος, ο οποίος προφανώς γνωρίζει το θέμα καλά, έχει μιλήσει για σύνδεση του παρανόμου στοιχηματισμού με διαιτητές και πάλι έχει αναφέρει ονόματα, δεν θυμάμαι να απέδειξε κάτι. Ήταν απολύτως ατεκμηρίωτο. Απλώς δημιούργησε συνθήκες ακραίας τοξικότητας. Και ξέρετε, οι παράγοντες καμιά φορά το κάνουν αυτό και για το επόμενο σφύριγμα, αλλά το βάζω στην άκρη. Εδώ μιλάμε για ακραία τοξικότητα. Καλησπερίζουμε τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέ, για να τοποθετηθεί επί του θέματος, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το πώς θα πάει πιο πέρα η ελληνική διαιτησία, διότι οι Έλληνες ήταν διαιτητές. Υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για ξένους και Έλληνες. Καλησπέρα σας, κύριε Σπανέ.
2: Καλησπέρα και στους ακροατάς σας. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός, έτσι, που πρόκειται για τον κύριο Μπέο. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του, παρά ότι έχουν, αν θέλετε, η επαφή μας χαμηλώσει τόνους από περιστατικά του παρελθόντος κτλ. Αλλά μου φαίνεται τελείως παράδοξο, γιατί όλοι τώρα κοιτάμε στα μάτια περίεργα έναν τύπο ο οποίος έχει αυτοεκρήξει, αυταναφλέξινο χαρακτήρας του κύριου Μπέου, έτσι. Είναι ποδοσφαιρική μου γενιά και τον γνωρίζω πολύ καλά. Αναρωτηθήκατε προηγουμένως που είναι ο εισαγγελέας εμέσως πλην σαφώς και τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Θα ήταν απλά τα πράγματα και ο κύριος Μπέος ενδεχομένως να μην έκανε αυτή την αυτοέκρηξη και αυτανάφλεξη, εάν πριν ένα μήνα ενάμιση είχε παρέμβει ο κύριος εισαγγελέας και φωνάξει τον κύριο Νταβέλη και του έλεγε: δώσε μου τα στοιχεία που έχεις ότι ο κύριος Φωτιάς ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πού είναι η ΕΠΟ η οποία, αν θέλετε, κάλεσε τον κύριο Νταβέλη, επευλήθη μια ποινή και μάλιστα σοβαρή ποινή για να μην εκρήγνεται και ο κάθε ένας στη συνέχεια του.
0: Ανασκεύασε ο κύριος Νταβέλης.
2: Εντάξει, θα τραβήξω και μια πιστολιά, πετάξω ένα κάτω για να πω συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Και σας θυμίζω, μετά από αυτό με τον Νταβέλη και το Φωτιά, πριν μόλις από 1-1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ο διαιτητής Κουμπαράκης, βαρίστας νομίζω σε ένα μάτς, έστειλε εξώδικο στον κύριο Μπέο, γιατί ο κύριος Μπέος τον αποκάλεσε εργαλείο του συστήματος. Ξέρετε, και αυτό θέλει τεκμήριο, και αυτό θέλει απόδειξη, για να δούμε με ποιον τρόπο, τι εννοεί ο κύριος Μπέος όταν λέει έναν διαιτητή εργαλείο του συστήματος. Γιατί και αυτό θέλει μια διαδικασία αποδεικτική.
2: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, ούτε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό στον κύριο Μπέο. Θα έπρεπε όμως πριν και μετά το συγγνώμη να έχουμε μία ποινή στον κύριο Ταβέλη. Εγώ δεν το γνωρίζω τον κύριο Ταβέλη ούτε καν κατόψεως.
0: Ναι, δεν υπήρχε, αλλά δεν είδατε ποινή, λέτε δεν είδατε ποινή.
2: Ναι, ναι, δεν είδα ποινή. Το συγγνώμη δεν λέει τίποτα. Δηλαδή βρέθηκε το συγγνώμη, χάθηκαν όλα από μπροστά μας. Αν ο κύριος Μπέος ήξερε ότι θα είχε μια χρηματική αυστηρή ποινή ή αν θέλετε δικαστική ποινή ή αν θέλετε τιμωρία της ομάδας του, δεν νομίζω, γιατί ο Αχιλλέας δεν είναι και κουτός, έτσι. Το ξέρει το άθλημα καλά, ξέρει να...
0: Άρα σου λέει ό,τι και να πω, δεν πρόκειται να με τιμωρήσει κανείς.
2: Όχι, τίποτα. Υπάρχει πλήρη ατιμωρησία. Πλήρη ατιμωρησία. Εμένα όταν...
0: Άρα ο Μπέος θα είπε γιατί ήξερε ότι θα μείνει ατιμώρητος.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Yeah. Εμένα ο κύριος Ιωαννίδης, ο δικηγόρος, ο Έλληνας που είναι στην FIFA έξω και εκπροσωπεί μεγάλες ομάδες της Αγγλίας, μου είπε, Γιώργο, θα ασχοληθείς αδίκως με το θέμα της διαιτησίας εάν δεν βρεθεί κάποιος, κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός, ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του διαιτητή. Τώρα, αν ο διαιτητής κάνει αυτές τις παραβάσεις που λέει ο Μπέος, ο κ. Νταβέλης, οποιοδήποτε κτλ., τότε θα πρέπει να τιμωρηθεί ο διαιτητής, γιατί θα υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά το να κοιτάμε όπως κοιτάμε τηλεόραση το πρωί τι αριθμό θα μας πουν τα ζώδια και να λέμε ότι θέλουμε, δεν πρόκειται να δούμε πώς.
0: Όταν ο κύριος Μπέος ρωτήθηκε από τον συνάδελφο Γιώργο Μπούζο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης στο Μετρόπολης, επειδή ήμουν και αυτή η Κοσμάρτης, χθες, όταν ρωτήθηκε από πού τα μάθατε, από πού πληροφορηθήκατε ότι παίχτηκαν πολλά χρήματα στο διπλό του Πανθεσσαλικού, απάντησε από την πιάτσα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το άκουσε στο καφενείο.
2: Ναι, πώς λέμε κάθε την κουτσομπολιά.
0: Αν το πει αυτό στον εισαγγελέα, θα γελάσει κάθε επικραμένος. Γιατί ο εισαγγελέας...
2: Και ο εισαγγελέας θα γελάσει, γιατί ξέρει πολύ καλά ο εισαγγελέας ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ο κύριος Μπέος. Δεν υπάρχουν δικλείδες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν πουθενά δικλείδες αυτή τη στιγμή.
0: Με συγχωρείτε, πειθαρχικά μπορεί να έχετε δίκιο. Και ενδεχομένως έχει και τη διαφυγή ότι δεν είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά ποινικά δεν μπορεί ο καθένας να διασπείρει μια πληροφορία την οποία την ακούει στο καφενείο και μαζεύει 10 μικρόφωνα τηλεοράσεων και ραδιοφώνων και αρχίζει και μιλάει συγκεκριμένα, μάλιστα για συγκεκριμένα πρόσωπα, για τον κύριο Πολυχρόνη, για τον κύριο Τζίλο, ό,τι συνδέονται
2: με στοιχηματισμό. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και προσέξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν το συζητάμε, έκανε λάθος και ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος. Δεν κουβεντιάζεται αυτό, δεν μπαίνω στην κουβέντα.
2: Σωστά, σωστά, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Με τη διαφορά όμως τώρα ότι μιλάμε και μιλάμε στην κυριολεξία θεωρητικά και στο κενό. Εάν δεν υπάρξει αυτό που σας είπα, ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει γενικά το ποδόσφαιρο, θέλει σε πολλά σημεία του, δεν θέλει μόνο για το διαιτητή. Το διαιτητή, ξεχάστε το, εδώ στην Ελλάδα έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι, γιατί βλέπω και τη διαφήμιση, λέει γίνε διαιτητής. Τι να γίνει διαιτητής ο Έλληνας, για ποιο πράγμα δηλαδή, για να πάρει ένα καρτελάκι να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει τον τουρίστα που έρχεται απ' έξω μέσα, για ποιο λόγο.
0: Ναι, γιατί να σας πω και κάτι. Μπορεί τώρα κάποιος ο οποίος θέλει να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Μπέο να βγει και να πει, και να είναι και παράγοντας κιόλας, να αναρωτηθεί απλώς, να κάνει ένα ερώτημα. Τι ποσοστό έδινε το στοίχημα για 2 κόκκινες στα τελευταία λεπτά του Πανθεσσαλικού?
2: Ναι. Λέω,
0: να κάνει ένα ερώτημα. Όχι να υπονοήσει κάτι για τους ποδοσφαιριστές που δέχτηκαν τις 2 κόκκινες, αλλά τι ποσοστό έδινε. Αλήθεια. Αυτή η τακτική όμως δημιουργεί συνθήκες ακραίας τοξικότητας, στην ουσία βάζει στη γωνία όχι μόνο την διαιτησία αλλά και τους ίδιους παράγοντες. Όσο δεν το καταλαβαίνουν αυτό, το πρωτάθλημα θα χάνει σε υπεραξία. Δηλαδή αυτό που προτάθηκε σήμερα στη Λίγκα ποιο ήταν? Να αυξηθεί η υπεραξία του πρωταθλήματος. Να δώσουν οι μεγάλοι στους μικρούς, να χάσουν προσωρινά κάποια χρήματα, αλλά στο τέλος να κερδίσουν πολύ περισσότερα. Είναι επιχειρηματική αντίληψη αυτή. Ότι φτιάχνεις το προϊόν έτσι, ώστε και εσύ ο μεγάλος που δίνεις τώρα να κερδίσεις πολύ περισσότερα.
2: Λοιπόν, να το επεκτείνουμε λιγάκι το ζήτημα. Είδατε τι είπατε τώρα, να πάρουν οι μικροί και τα λοιπά. Μήπως είδατε ποτέ να έρθει εδώ ξένος ποδοσφαιριστής και μετά να φύγει με ένα καλό ποσό προς τα έξω? Όχι. Αντίθετα, να τα Ελληνόπουλα που φύγανε, ήδη για κάποιους από αυτούς συζητάνε, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται η αξία τους. Από πού βγήκαν? Από τα ελληνικά γήπεδα, εδώ, από τις ελληνικές ομάδες, έτσι δεν είναι? Μερικοί από αυτούς. Κοιτάξτε, πριν από καιρό ο κύριος Μαρινάκης έδωσε μια ενίσχυση στην Ένωση του Πειραιά να τη βοηθήσει για να κάνει υποδομές για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είπατε πάλι Big Four. Big είναι μεγάλος. Σημαίνει υποδομή, σημαίνει αναγέννηση, σημαίνει παιδεία. Πού το βλέπετε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όσον αφορά αυτό που θα ξαναπείτε για τον κύριο Μπέο, ο κύριος Μπέος θα απαντήσει, γιατί σας λέω ότι δεν είναι τωρινός, είναι από την ποδοσφαιρική μου γενιά και μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα πώς λειτουργεί, έτσι, και πολλές φορές εγνώση του, ξέροντας ότι δεν θα γίνει τίποτα, έτσι, θα φτάσει στο σημείο, θα πει το παχαριτολογώντας. Τι θα του κάνει μετά ο εισαγγελέας, θα του κόψει να μην μπορεί να πει αστεία, αφού κανένας νόμος δεν μπορεί να τον πειράξει έτσι όπως είναι. Τι θα κάνει.
0: Ειδικά λέτε στο πειθαρχικό δίκαιο του ποδοσφαίρου.
2: Βεβαίως, ναι, δεν υπάρχει τίποτα, σας λέω. Είμαστε ανεξέλεκτοι, ειδικά και εγώ στο ποδόσφαιρο που ασχολούμαι βασικά, μέχρι όχι βάθρου, υπόβαθρου, πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα που να νομίζεις. Έβλεπα την εκπομπή με το συγχωρεμένο, το Λιγκερίδη, χτες, είχα να κλάψω μέρες. Τι σημαίνει αυτό, εδώ έχουμε κάτι μπροστά μας και γίνεται ξαναγίνεται. Στο τέλος δεν ξέρω, μην έρθει αυτό που λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών και δεν χρειάζεται να τιμωρηθούν οι φωνιάδες. Δεν γίνεται, κύριε Θωμαίδη, θα πρέπει κάποια στιγμή η ίδια η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, γιατί έχει και μέλη πολύ καλά, έτσι, δεν είναι όπως ήταν πριν, αν θέλετε, κάποιες τετραετίες, για να μην το πάω πολύ κοντά το θέμα, που μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να φέρει άνοιξη στην κυριολεξία, γιατί και ένα μικρό καλό να γίνει, ακόμα για τους διαιτητές, άνοιξη θα φανεί. Στο σκοτάδι είμαστε τελείως. Και είδαμε τον Όφη έξω, είδαμε ομάδες ελληνικές που έχουν προσόντα να μας εκπροσωπήσουν, ανεβαίνουμε στις κατηγορίες κτλ. Γιατί η υποδομή δεν έχει κανένα νόημα για τους Big Four, έτσι όπως εσείς τους αποκαλείτε, όχι εσύ προσωπικά, γενικά, έτσι όπως λέμε. Σαν άνθρωποι μπορεί να είναι άγιοι, τι να σας πω. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο δεν βάλουν το χέρι τους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στην επαρχία, και το εννοώ πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξεως, αυτό θα γίνεται. Θα έρχονται 5 ξένοι ποδοσφαιριστές, 3 ξένοι διαιτητές και θα βγαίνει η ανακοίνωση γίνει διαιτητής. Λες και παίρνει στοιχείο
0: για τους προσεκτικούς ακροατές εκπομπής. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο περιδισμενών κρίσεων των παραγόντων για τους διαιτητές, το οποίο δυστυχώς είναι κάπου σε ένα σιρτάρι και δεν εφαρμόζεται ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, που ήταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ, κύριε Σπανέα. Πάμε αμέσως.
2: Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους και ευελπιστώ ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι Big Four θα βάλουν και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα παιδιά τα Ελληνόπουλα από τις επαρχίες που δεν έχουν πού την κεφαλή κλείνει. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, κάλεσε τις χώρες μέλη κατά τη Γενική Συνέλευση. Το ΙΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη χώρα. Δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα αφανίσει το Ιράν ή αν θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα και γενοκτονία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου, προχώρησε η αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, και προαναγγέλει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Τη διενέργεια ένορκης διηγητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πρατίνου από το ύψος της Ευτυχίδου στο Παγκράτη λόγω φωτιάς σε κτίριο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε.
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία των λεπτομεριών, ούτε μπορώ να συντηρήσω ένα κλίμα τοξικότητας το οποίο επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί. Στο κάτω-κάτω, όταν γίνεται μια καταγγελία, το είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι ζήτημα εντυπώσεων, είναι ζήτημα ουσίας. Ο καταγγέλων οφείλει να φέρει τα στοιχεία στη δικαιοσύνη για τον καταγγελόμενο. Ο καταγγέλων ποιος είναι, ο Μπέος? Καταγγελόμενοι ποιοι είναι, οι διαιτητές? Τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Διότι ανά τεκμηρίωτα και υπόθηκαν από τον καφενέ ή από την πιάτσα, όπως λέει τώρα ο Μπέος, υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα για τον ίδιο πια. Ο ελεγχόμενος δεν θα είναι ο διαιτητής, θα είναι ο παράγοντας. Που βγήκε και τα ξεφούρνησε και τα είπε. Και είδα τι είπε ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών, ο κ. Σπανέας. Ο κ. Μπέος, όταν τα έλεγε αυτά, ήξερε ότι θα μείνει ατιμόρυτος. Όταν ξέρεις ότι θα μείνεις ατιμόρυτος, λες ό,τι σου κατέβει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και δημιουργείς ένα κλίμα τοξικότητας και δουλεύεις για το επόμενο σφύριγμα και πετυχαίνεις το σκοπό σου να δικαιολογήσεις το ότι μπορεί να έχει συμβεί μέσα στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτά έχουν ξαναγίνει και είναι συνταγές παλιές, δεν πάει πολύ μακριά που ο ίδιος παράγοντας, 1,5-2 μήνες, είπε για έναν άλλο διαιτή το κουμπαράκι και του έστειλε εξώδικο διαιτής. Πιο παλιά, αυτό που είπε ο κ. Σπανέας, ο Νταβέλης για το Φωτιά, ζήτησε συγγνώμη ο Νταβέλης. Έχω την αίσθηση ότι το κανονιστικό πλαίσιο περιδισμενών κρίσεων των παραγόντων προς διαιτητές, το οποίο υπόθηκε ότι θα εφαρμοστεί με θρησκευτική ευλάβεια, πρέπει να τηρηθεί, αλλά για να τηρηθεί πρέπει οι ίδιοι οι λειτουργοί της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης να ασχοληθούν με αυτό. Και της ποινικής. Αλλά κυρίαρχα αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί η ποινική μπορεί να κάνει και 4 και 5 χρόνια, είναι η πειθαρχική. Αν δηλαδή ο παράγοντας δεν νιώθει ότι μπορεί να τιμωρηθεί, και ο διαιτής ασφάλει, αν ο διαιτής ασφάλει έχει κάνει κάτι τόσο σοβαρό, ασφαλώς και πρέπει να ασχοληθεί μαζί του ο πειθαρχικός δικαστής. Αλλά εγώ δεν βλέπω καμία παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα σε αυτό που είδαμε όλοι στη δίκη, αυτή τη διαδικτυακή απευθείας μετάδοση, ότι θα πάμε μερική φυλακή, αλλά δεν θα υπάρχετε εσείς, του οπαδού στον συνοπαδό, συγκεκριμένα για τον οπαδό του Ολυμπιακού. Και ξέρετε, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου γίνεται ευθεία απειλή κατά ζωής, υπάρχει δηλαδή υποκίνηση βίας, την ώρα που κατηγορούνται τόσοι άνθρωποι για υποκίνηση βίας, 147 τον αριθμό, πώς να μην ξεσπάσει ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη? Ακούστε τον πώς ξέσπασε μαζί με τη μητέρα στο στούντιο της δίκης χθες το βράδυ.
1: Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, δικάζουμε όλους αυτούς που έχουν όλο τον ποινικό κώδικα επάνω τους, όλων όμως, και αυτή τη στιγμή τους δικάζουμε με αποδείξεις, με τηλέφωνα, με διευθύνσεις. Εάν και τώρα δεν δικαστούν αυτοί οι τύποι, παιδιά, το κράτος αυτό να παραδώσει τα κλειδιά.
2: Νιώθετε ότι προστατεύονται? Αφήστε τον προστατευόμενο. Αν προστατεύονται οι κατηγορούμενοι.
1: 100%.
2: Από ποιον προστατεύονται?
1: Από τον μεγάλο αρχηγό τους.
2: Από ποιον δηλαδή?
1: Από τον εργοδότη τους.
2: Όταν λέτε εργοδότη τους,
1: έχουν τον πρόεδρό τους.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κ. Λιγκερίδης και νομίζω ότι αυτή η δίκη θα κρατήσει πολύ. Είναι μια μεγάλη δίκη. Είναι κατηγορούμενοι και 5 παράγοντες του Ολυμπιακού. Είναι άλλοι 142 άνθρωποι. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη να αποφασίσει και να αποδώσει δίκαιο. Για να δούμε μια υπόθεση τώρα για την οποία συζητάμε το θέμα της απόδοσης δικαίου εδώ και περίπου 3 χρόνια. Μπορεί να είναι και 4 πια. Έχω χάσει τον λογαριασμό. Είναι το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Ξέρετε, εκείνο που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία εντυπώσεων, εντυπωσιοθυρίας, όλοι ακούνε τι λέει ο Μπέος για το παράνομο στοίχημα, ότι πολλοί διαιτές θα παίξαν στοίχημα. Το είπε και μετά είπε ότι το έμαθα από την πιάτσα, από τον καφενέ. Την ίδια στιγμή που τρέχει η μεγαλύτερη δικογραφία για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με 183 κατηγορούμενους, για την οποία έχουν συνδράμει διεθνείς δικαστικές αρχές, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από την ελληνική οικονομική αστυνομία. Έχουν υπάρξει κατασχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, έρευνες κατοίκων, νόμιμες παρακολουθήσεις, και όμως 3 χρόνια δεν κουνιέται φύλλο. Απλώς αλλάζουν οι ανακρίτριες. Και θα με βοηθήσει πολύ η συνάδελφος του δικαστικού ρεπορτάζ, η κυρία Μέρη Μπενέα, να μου πει, Μέρη, πόσες είναι τελικά, εγώ χάσει τον λογαριασμό, πόσες είναι και πού πάμε. Καλησπέρα.
3: Πόσες είναι, ποιες
0: οι ανακρίτριες. Οι ανακρίτριες, ναι. Γιατί οι κατηγορούμενοι είναι 183, αυτό το ξέρουμε.
3: Όπως το είπατε, κύριε Δωμαίδη, πόσες είναι, το είπατε πολύ χαριτωμένα. 5 είναι οι ανακρίτριες μέχρι στιγμής. Τώρα έχουμε την 5η, την κυρία Δαμαντία Παχουμίου, η οποία ανέλαβε τώρα στις 16 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε το νέο δικαστικό έτος. Ανέλαβε το 13ο γραφείο, το 13ο ανακριτικό γραφείο, που έχει κληρονομήσει και τη δικογραφία αυτή που σέρνεται από τις προκατόχους της. Είναι χρεωμένος αυτό, είναι χρεωμένη αυτή η δικογραφία για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού στο γραφείο αυτό. Και πηγαίνουν έρχονται οι ανακρίτριες και η δικογραφία μένει εκεί. Όντως, όπως θα λέτε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 21 στο εξωτερικό και έφτασε στην Ελλάδα το 22.
0: Τον Απρίλιο του 22 στη Χάγη ενημερώθηκε, λοιπόν, σε
3: ναι, από το 22 είναι κρεμής εδώ στην Ελλάδα με πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε 183 κατηγορούμενους. Εμείς έχουμε κάνει πολλές αποκαλύψεις. Εγώ με την έρευνά μου στην εκπομπή σας, πάρα πολλά στοιχεία έχουμε δώσει. Τα έχει δικαιοσύνη αυτά τα στοιχεία. Τώρα, για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει υπόθεση? Δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, γιατί η ανάκριση είναι μυστική, για να σας πω ακριβώς.
0: Καλά, υπάρχει μια απλή εξήγηση. Είναι σαν τις ομάδες. Άμα αλλάζει συνεχώς προπονητές, η ομάδα δεν πάει καλά. Άμα αλλάζει συνεχώς ανακρίτριες, πού να τελειώσει η δικογραφία?
3: Το θέμα, κύριε Θωμαίδη, είναι ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παραγραφή. Στη δικαιοσύνη όμως υπάρχει παραγραφή. Δηλαδή, η νέα ανακρίτρια που έχει αναλάβει τώρα τη δικογραφία αυτή έχει ένα φυτίλι αναμένο στα χέρια της, μια βόμβα. Και όπως λένε οι δικαστές που παίρνουν δικογραφίες, οι οποίες έχουν ουρά, έχουν δηλαδή ξεκινήσει καιρό πριν, φοβούνται όλοι μη σκάσει βόμβα στα χέρια τους, που λένε. Μην δηλαδή σκάσει βόμβα της παραγραφής, εννοώ. Γιατί εδώ υπάρχουν πράξεις οι οποίες, καλά, τα πλημελήματα είναι πια στα πολλά, σίγουρα έχουν παραγραφεί. Γιατί δεν έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπινα στην πενταετία στους κατηγορούμενους, ενώ πενταετία από τότε που ξεκίνησε, που διαπράξαν οι πράξεις. Εδώ κινδυνεύουν να παραγραφούν και κακουργήματα πια, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει, υπάρχουν και πράξεις του 12 και στη 15ετία παραγράφονται. Άρα θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ, γιατί το 27 θα έχουμε αρχίσει πια να πεθαίνουν τα αδικήματα, να ξεψυχάει η δικογραφία εν ολίγη.
0: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε περί παραγραφής των αδικημάτων, γιατί ακούω και κατηγορουμένους του Κοριόπολης που βγαίνουν και λένε ότι αθωώθηκαν από τη διαδικασία. Ξέρετε, απειλάγησαν. Υπήρξε παραγραφή αδικημάτων.
3: Γιατί, κύριε Θωμαίδη, αυτό δεν έγινε στο Κοριόπολη.
0: Αυτό έγινε.
3: Με συγχωρείτε, οι δύο, εσείς το ξέρετε καλύτερα, γιατί είχατε πρωτοστατήσει στο ρεπορτάζ. Εγώ δεν ήμουν στην εκπομπή σας τότε. Ωστόσο, το μικρό Κοριόπολης, όπως λέγεται, όπως έμεινε στην ιστορία, τέλος πάντων, πέσανε κάποιες καταδίκες, αλλά μετά στο δεύτερο βαθμό αυτό σιγά σιγά όντως...
0: Λόγω παραγραφής των αδικημάτων.
3: Ακριβώς.
0: Όχι γιατί ήταν αθώοι, απειλάγησαν γιατί παρεγράφησαν.
3: Παρεγράφησαν. Ναι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Πολλά αδικήματα ξεκινάνε ως κακουργήματα. Στην πορεία όμως γίνονται πλημελήματα και ώσπου να φτάσουν στις αποφάσεις, την τελική κρίση του δικαστηρίου, έχουν παραγραφεί. Αυτό το έχουμε δει με μεγάλες υποθέσεις. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να κλείσει μια υπόθεση ανέμακτα, χωρίς να λογοδοτήσουν κατηγορούμενοι, χωρίς να πέσουν ποινές, χωρίς τίποτα. Το έχουμε δει σε τεράστια σκάνδαλα όπως στη Siemens, για να μην λέω μόνο για τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά. Στη Siemens και σε άλλα σκάνδαλα μεγάλα. Στο σεισμό, το εργοστάσιο που κατέρευσε τότε, που τα αδικήματα από κακουργήματα γίνανε πλημελήματα. Και οι κατηγορούμενοι απειλάγησαν. Το ίδιο έγινε και με το Κοριόπολη. Φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο και εδώ, όπως πάει.
0: Ολόκληρος υπουργός δικαιοσύνης, πρώην υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, θα θυμάστε, είχε έρθει στη δίκη στο Sky και είχε καταγγείλει ευθέως ότι άλλαξε ο ποινικός κώδικας ώστε τα κακουργήματα να γίνουν πλημελήματα για να τη γλιτώσει συγκεκριμένος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας. Επίσης, αυτή η τακτική των ρυθμίσεων, των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες, σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει με συγκεκριμένη στόχευση και για συγκεκριμένα πρόσωπα. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη όταν μεσούσης μιας δίκης αλλάζει ο ποινικός κώδικας, το κακούργημα γίνεται πλημέλημα, στο μεταξύ το πλημέλημα έχει παραγραφεί, έχει περάσει η οκταετία και ποιος τον είδε, τον Παναγή.
3: Καλά, εσείς λέτε την ιδανική περίπτωση τώρα που αλλάζει ο κώδικας, όπου είναι και στοχευμένο. Εδώ μιλάμε χωρίς να αλλάξει ο κώδικας, κύριε Θωμαίδη, να είναι τα δικήματα ζωντανά και μια χαρά και με αυτή την αλόγιστη καθυστέρηση της υπόθεσης να παραγράφονται χωρίς να αλλάξει νόμος, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλώς πεθαίνουνε, γιατί ο χρόνος ζωής τους είναι συγκεκριμένος στον πληθυσμό.
0: Είναι 5
3: ή 8 χρόνια ανάλογα δικονομικά με το... Αν έχει επιδοθεί, που λέμε, μη λέμε και νομικά τώρα στον κόσμο, επιδοθεί το κλητήριο θέσμα, αν είναι εδώ κατηγορούμενος, έχει πάρει το κατηγορητήριο από τον Βαρύν, οπότε εκεί πάει στην 8ετία, διαφορετικά είναι 5ετία. Οπότε, εφόσον αυτή η υπόθεση καρκινοβατεί έτσι στη δικαιοσύνη, τι να σας πω, είναι βέβαια και όγκος μεγάλος, αλλά δεν βλέπω, δεν έχω από το ρεπορτάζ, δεν έχω κάποια εικόνα ότι έχει ξεκινήσει κάτι, ότι έχουν κληθεί μάρτυρες. Υπάρχει βέβαια και ένας όγκος μεγάλος πιστηρίων στη δικογραφία ψηφιακών. Δεν ξέρω σε τι στάδιο βρίσκεται αυτό, γιατί ένας ανακριτής σίγουρα για να κάνει κατηγορητήρια θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του. Και γιατί θα τα ζητήσουν και κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να απολογηθούν βάσει των στοιχείων που έχει η δικογραφία, έτσι ορίζει η δικονομία. Οπότε ενδεχομένως να υπάρχει και αυτός ο λόγος, να καθιστούν και αυτό το λόγο. Αλλά όπως και να έχει, η πέμπτη ανακριτρία που αλλάζει τώρα, δεν είδα κάποια ανακρίτρια. Θα είχαμε μάθει κάτι. Θα είχε κληθεί κάποιος κατηγόρος, κάποιος μάρτυρας.
0: Όχι, καμία, δεν έχει κληθεί κανείς. Κανείς να
3: που πέρασαν από εκεί, ναι, δεν έχει κάνει το παραμικρό.
0: Και μιλάμε για υπόθεση του Απριλίου του 2022, επαναλαμβάνω.
3: Μάλιστα, ναι.
0: Και βέβαια, κοιτάξτε, επειδή τόση ώρα συζητάμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις καταγγελίες περί παράνομου στοιχηματισμού, εδώ έχουμε μια δικογραφία που είναι έτοιμη, είναι όριμη, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και δεν προχωράει η δικαιοσύνη στην έρευνα με τον ταχύτερο ρυθμό. Ελπίζω κάποια στιγμή να δοθεί η σχετική εντολή, ελπίζω. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί κοιτάξτε, στις περιπτώσεις τις άλλες που αναφερθήκαμε, άντε ήθελε να γλιτώσει ένας επιχειρηματίας, ήθελε να γλιτώσει ένας άλλος. Εδώ τώρα μιλάμε για το δημόσιο κορβανά. Χάνονται χρήματα από το δημόσιο κορβανά. Για
3: καλά,
0: ποιο
3: τα
0: λόγο?
3: Χρήματα χάνονται ούτως ή άλλως. Τουλάχιστον αν όμως υπήρχε... Χάνονται γιατί το παράνομο στοίχημα, ξέρετε, ότι μεγαλουργεί.
0: Δεν φορολογείται.
3: Στη χώρα μας. Είναι τεράστια τα ποσά που παίζονται. Αλλά εδώ είναι άλλο το θέμα. Αν υπήρχε μια παραπομπή σε δίκη για κακούργημα, κάποιες λέει παραπομπές, είναι ένα φρένο αυτό για τους υπόλοιπους αυτό το πράγμα. Αλλά όταν βλέπουν ότι πραγματικά παραμένουν όχι απλώς ατιμόρητοι, αλλά ούτε μια τρίχα τα μαλλιά δεν πειράζουν στους μπλεκόμενους κατηγόρους, ας πούμε, που είναι μέσα σε αυτή την ιστορία. Ωραία, νομίζω ότι μια χαρά θεωρούν ότι αφού μένουν ατιμόρυτοι, γιατί δεν κάνουν και χειρότερα. Αλλά μια και είπατε για υπουργό δικαιοσύνης, κύριε Θωμαίδη, σας θυμίζω ότι και ο νυν υπουργός δικαιοσύνης που ήρθε στην εκπομπή σας, ο κύριος Φλωρίδης, είχε πει ότι η καθυστέρηση, αν θυμάστε καλά, έτσι, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης, και ο κύριος Μπούγας, ο υπουργός, οι δύο το είχαν πει, είναι άρνηση πραγματικά
0: όχι,
3: της δικαιοσύνης.
0: Είπε επιλέξει ο Υπουργός, η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης αλλοιώνει την ετοιμιγορία.
3: Ακριβώς. Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης, αφού λοιπόν αλλοιώνει την ετοιμιγορία, είναι νομικός και ξέρει πολύ καλά, και ο κύριος Μπούρας, και αυτός νομικός είναι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Δικηγόροι και οι δύο είναι. Και ξέρουν επίσης ότι για τους δικηγόρους, τώρα βέβαια είναι υπουργοί, αλλά αν ήταν δικηγόροι στην υπόθεση αυτή και υπερασπίζονταν κατηγορούμενος, είναι βούτυρο στο ψωμί του συνηγόρου εκπροσώπους του κατηγορούμενου το να καθυστερεί έτσι μια υπόθεση, γιατί βεβαίως και τα στοιχεία αλλοιώνεται και η ετοιμιγορία αλλοιώνεται.
0: Βέβαια μετά ο κάθε πολιτικός μπορεί να γυρίσει να σου πει, ξέρεις, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν μπορώ εγώ να την πιέσω, δεν μπορώ να δώσω εντολή, έχει τους ρυθμούς της και θα αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να υπάρχουν μέσω διαδικτυακής τηλεοπτικής μετάδοσης απειλές κατά ζωής ανθρώπων.
3: Οι υπουργοί τα λένε όπως θέλουν, κύριε Θωμαίδη, όπως τους βολεύει τώρα, εντάξει. Μία
0: όχι,
3: και
0: εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί να απειλείται ζωή ανθρώπου σε διαδικτυακή τηλεοπτική μετάδοση όπως αυτή που παρακολουθήσαμε στην έκπληκτη, άναυδη. Το παίξαμε το βίντεο χθες με τον κύριο Άκη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι συμπαρουσιαστής του κυρίου Τάκη Τσουκαλά σε αυτή την περίφημη εκπομπή της ΕΡΑΣ 7. Πώς μπορεί δηλαδή να μην παρεβαίνει ένας εισαγγελικός λειτουργός να πει μισό λεπτό, εδώ προτρέπει άλλους οπαδούς της ίδιας ομάδας μάλιστα, όχι οπαδοί μιας ομάδας εναντίον μιας άλλης, οπαδούς του Ολυμπιακού τους προτρέπει να κλειστούν και φυλακή αν χρειαστεί, ώστε να μην μείνει κανείς, να μην υπάρχεται όπως είπε η λυπή που έχετε διαφορετικές απόψεις, τους προτρέπει να κλειστούν και φυλακή αν χρειαστεί, ώστε να μην μείνει κανείς, να μην υπάρχεται όπως είπε.

0: και την έξωθεν καλή μαρτυρία και μας πείθει διαρκώς ότι είναι μονόφθαλμη, δεν είναι τυφλή.
1: Να σας πω εγώ τώρα για τους εισαγγελείς, κύριε Θωμαίδη, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έπρεπε πραγματικά, και αυτό γινόταν κατά κόρον στο πολύ μακρινό παρελθόν, όταν δεν υπήρχαν ούτε διαδίκτυο υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε, απλώς υπήρχαν άλλου είδους εισαγγελείς, οι οποίοι κάθονταν και διαβάζανε και το κόμμα στις εφημερίδες, γιατί από εκεί βγαίναν τότε οι ειδήσεις και οι πληροφορίες, και είχαν ένα κόκκινο μολύβι, γιατί εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, και κυκλώνανε λοιπόν με κόκκινο μολύβι αυτό που βλέπαν, σαν και αυτό που αναφέρετε εσείς τώρα, και αμέσως την άλλη μέρα, αμέσως, για να μην σας πω και την ίδια μέρα, καλούσαν είτε τους προέδρους των ομάδων, γιατί από εκεί ξεκινούσαν τότε, όχι από τον από το χαμηλό, από τον
0: τους ιδιοκτήτες, τους προέδρους.
1: Βεβαίως, καλούσαν τους ιδιοκτήτες, αυτά τα έχω παρακολουθήσει ως πιτσιρίκα στο ρεπορτάζ, και τους τραβάγαν το αυτοί που λέγαμε τότε εμείς εκεί οι δικαστικοί συντάκτες, και τους λέγανε τι πράγματα είναι αυτά, και φυσικά αν συνεχιζόταν αυτό κινείται διαδικασία και αυτόφορη διαδικασία κτλ. Θέλω να πω με αυτό ότι η δικαιοσύνη έχει και τα εργαλεία, έχει και τα πάντα. Και λειτουργούς έχει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι εισαγγελείς και οι λειτουργοί της δικαιοσύνης έχουν τη θέληση και αν η δικαιοσύνη θέλει να προχωρήσει και στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και στις υποθέσεις που αναφέρατε και σε όλα. Γιατί όλα είναι θέμα βούλησης.
0: Ναι. Και είναι ζήτημα προσώπων, γιατί ξέρετε τα πρόσωπα κάνουν τους θεσμούς, όχι οι θεσμοί τα πρόσωπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία την κυρία Μέρη Μπενέα, την πρίτανη του δικαστικού ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι αυτό που είπε, ότι άλλαξαν 5 ανακρίτριες και ουδής κατηγορούμενος απολογήθηκε, είναι ακριβώς η παθογένεια του συστήματος, του δικαιακού συστήματος στην Ελλάδα, και αυτό συνέβη με το παράνομο στοίχημα που είναι κορυφαίο ζήτημα και από όπου το κράτος χάνει πάρα πολλά χρήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Θωμαίδη.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Απλώς επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που συζητήσαμε, επιμένω λίγο και να με συγχωρήσουν οι ακροατές. Δεν θέλω να πάμε στις λεπτομέρειες του που ήταν πέναλτι, που δεν ήταν πέναλτι. Α, δεν έδωσε ένα άλλο πέναλτι, είχε ένα χέρι. Μου είναι αδιάφορο πραγματικά. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνω στη διαδικασία της τεκμηρίωσης, της αποδεικτικής διαδικασίας, αν κάποιος άνθρωπος το έκανε σκόπιμα ή όχι. Να συζητήσουμε αυτό. Αν το έκανε σκόπιμα, το έκανε από φόβο απέναντι στον μεγάλο, απέναντι στη μεγάλη ομάδα, και αυτό μπορώ να συζητήσω. Είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα η σκοπιμότητα με στοιχεία τέτοιας διαφθοράς, παράνομου στοιχηματισμού. Είναι κάτι άλλο. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο

0: 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Τη δημιουργία ομάδας εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα στην Deloitte προκειμένου να κάνει τη μελέτη για το σχέδιο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, το οποίο θα συμβάλλει το Big Four, πρότεινε η ΠΑΙΑΕΚ, που τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ, μετά Χάλη και Παυλένκα αφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο και θα μείνουν εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν ήρθαν σημαντικοί παίκτες, να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η ενελάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι η αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Την Κυριακή η επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού πολύ πιθανό να προγραμματιστούν φιλικά μέσα στο διάστημα της διακοπής. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη από την αγορά των ελεύθερων. Την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού Κέλβιν Οφόρη ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής που είχε μείνει ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας υπέγραψε συμβόλαιο διέτους διάρκειας. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του Πανθρακικού. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στην τελευταία μέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Τζάμπολ πριν από λίγα λεπτά στην αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον, κάλυψη από Sky Hybrid. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Ρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Νάο Χαμπίνο από την Ιαπωνία.

Χαίρετε, χαίρετε. 9 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Είχαμε πραγματάκια στην διάρκεια της σημερινής ημέρας. Είχαμε και τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού για το θέμα της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης και όπως προέκυψε θα ζητήσουμε να μας δώσει τη λύση η Deloitte που ειδικεύεται και σε τέτοια πράγματα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της εθνικής ομάδας, η οποία θα αναχωρήσει το μεσημέρι για το Βελιγράδι για την πρεμιέρα στο UEFA Nations League με την Σερβία το βράδυ της Πέμπτης. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον ΠΑΟΚ για Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι θα αναγκαστούν να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου και ο Αλέσιο Λύση θα τους χάσει για σημαντικό, όπως φαίνεται, χρονικό διάστημα. Είχαμε θέσεις της ΑΕΚ από το πρωί για τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πολλά και διάφορα θα τα κουβεντιάσουμε με τους συναδέλφους. Είναι και λίγο θεματική η σημερινή εκπομπή, καθώς θα ασχοληθούμε εκτενώς με το Nations League που κάνει σέντρα την Πέμπτη, αλλά και με την Ευρωλίγκα που επίσης κάνει τζάμπολ την ίδια μέρα.

0: Λοιπόν, επειδή δεν βρίσκουμε ακόμη Άρια Σβεστά, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Άρη σας βεστά στην παρέα μας για τις λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League, που αφορούσε το σχέδιο για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Χαίρετε.
11: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
11: Μόνος είσαι?
0: Ναι. Θα δώσει λοιπόν λύση η Deloitte, λες?
11: Η Deloitte πάντα δίνει μια λύση. το θέμα είναι αν την ακούει κανείς.
0: Ναι.
11: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ αυτό έλεγα πριν πω ότι τόσα χρόνια στη δουλειά και ξεκινώντας από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ακούω Deloitte.
11: Ένα σωρό με λέτε.
0: Μπράβο.
11: Ναι. Το παρελθόν.
0: Αλλά δεν θυμάμαι να έχουμε πει ναι σε κάποια. Να,
11: και ο Γιάννης Αλαφούζος τους είπε στο τέλος, τους ρώτησε, τους λέει, δεσμεύεστε ότι θα κάνουμε αυτό που θα μας πει η Deloitte. Δεσμεύτηκαν, αλλά λίγο μασώντας έτσι τα λόγια τους, ναι. Ότι του τύπου... Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μάριος Ηλιόπουλος είπαν ναι, εντάξει, δεσμευόμαστε, να δούμε βέβαια και τι θα γράφει.
0: Ναι, τι θα μας πούν.
11: Θα μας πούν. Έτσι, οπότε ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδος δέσμευση. Καλό θα ήταν, ναι, υπήρχε, αλλά να αμφιβάλλω πολύ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι γενικώς και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ έτσι, τους έπεσε λίγο βαριά η επαναστατική ομολογουμένως πρόταση που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ουσιαστικά τι πρότεινε, να μπουν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 14 ομάδων σε ένα κουβά.
0: Ναι, σε ένα κουμπαρά, ας το πούμε έτσι.
11: Σε ένα κουμπαρά και από εκεί να μοιραστούν ισόποσα.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός αντέδρασε πιο έντονα από όλους, μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είπε ότι το να μου πείτε, ας πούμε, να βάλω λεφτά από το συμβόλαιό μου ή και από το στοίχημα κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
11: Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνος στην πραγματικότητα αντιπρότεινε τη λύση της Deloitte και έγινε δεκτή από όλους τους, τους υπόλοιπους. Λοιπόν, οπότε θα πάμε έτσι, βλέποντας, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας στη Super League, η οποία θα ορίσει κάποιους όρους συγκεκριμένους, δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, και στη συνέχεια θα ανατεθεί πιθανότατα, θα ανατεθεί σε μια εταιρεία συμβουλευτική, ας πούμε, πιθανότατα την Deloitte, να κάνει μια πρόταση, μια μελέτη για το πώς θα ήταν δίκαιη και με ποια κριτήρια και με ποιο τρόπο η αναδιανομή των εσόδων, γιατί κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τη στενή έννοια του όρου δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι,
11: όλες οι ομάδες έχουν συμβόλαια που είναι σε ισχύ και μάλιστα πολυετή συμβόλαια.
0: Mm-hmm.
11: Οπότε το θέμα ποιο είναι, η αναδιανομή των εσόδων προς όφελος των μικρών.
0: Ναι.
11: Έτσι, προς ενίσχυση των μικρών. Έτσι έχει το τηλεοπτικό κομμάτι. Προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος των μικρών δηλαδή και την ενίσχυσή τους, έχει και το άλλο θέμα του στοιχήματος, για το οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι έχει λάβει μία δέσμευση, προφορική προφανώς, από την κυβέρνηση, για να δοθούν 10 επιπλέον εκατομμύρια από τη φορολόγηση του στοιχήματος, των κερδών από τους παίκτες του στοιχήματος.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι ήταν το ποσό είχε φτάσει γύρω στα 25.
11: Κάπου εκεί 26, κάπου
0: ναι,
11: εκεί.
0: Ανδρικά.
11: Αυτά και εμένα η μνήμη μου. Δεν θέλω τώρα να το ρισκάρω να το πω, γιατί δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Είπε ο Γιάννης Αλαφούζος ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια επιπλέον τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Και πρότεινε μάλιστα να πάνε αυτά μόνο στους μη Ευρωπαίους.
0: Ναι.
11: Μόνο στις ομάδες δηλαδή που δεν συμμετέχουν σε league phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, και αυτό είναι μια πρόταση. Εντάξει, αντέδρασε ο Όφη, αντέδρασε ο κύριος Μπούσης, είπε ότι μόνο το Big Four να μην πάρει, εμείς θα πάρουμε.
0: Ναι.
11: Προφανώς μπορεί να σκέφτεται ότι εντάξει, σήμερα παίζει league phase, αύριο πιθανότητα δεν θα παίζει.
0: Ναι, το ακούω και αυτό, ναι. Εντάξει, έχει λογική.
11: Ναι, okay. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες επιμέρους αντιπαραθέσεις μέσα εκεί, κάποιοι διάλογοι του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Γιάννη Αλαφούζο και τα λοιπά. Δεν έχουν πολύ σημασία για τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, η ουσία του πράγματος, ναι. Είναι αυτό που είπαμε.
11: Πάντως το ρεζουμέ είναι αυτό. Από τη στιγμή που και οι υπόλοιποι μεγάλοι, ας πούμε, δεν δέχονται να βάλουν τόσο μεγάλο ποσοστό, τόσο μεγάλο μέρος των εσόδων τους σε αυτόν τον κοινό, ας πούμε, κουμπαρά, οπότε θα πάμε έτσι να δούμε τι θα προτείνει. Θα πάρουν βεβαίως και την τεχνογνωσία η Deloitte και από τα ξένα πρωταθλήματα, ως ακριβώς ποιες είναι οι πρακτικές δηλαδή στο εξωτερικό, γιατί και αυτό λαμβάνεται πάντα υπόψη, και θα υπάρχει μια πρόταση σε ένα βάθος χρόνου, σε κάποιους μήνες, ώστε να το βάλουν κάτω το θέμα. Πάντως το θέμα προχωράει, δηλαδή η βασική σκέψη του Γιάννη Αλαφούζου, που είναι η κεντρική αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά, υφίσταται και προχωράει.
0: Ναι.
11: Έτσι. Απλώς δεν προχωράει
0: με διαφορετικό τρόπο.
11: Ναι, με τα επιμέρους, ας πούμε, που είχε προτείνει.
0: Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί κοινή συνισταμένη και θα προχωρήσει αυτό που θα προτείνει τέλος πάντων η Deloitte. Θα ικανοποιεί κυρίως τους μεγάλους. Για να προχωρήσουν, γιατί αυτό που λέμε, στο παρελθόν δεν εισακούστηκε τίποτα.
11: Και για πιο σημαντικά θέματα.
0: Εννοείται.
11: Όπως πόσες ομάδες πρέπει να έχει το πρωτάθλημα και με ποιο τρόπο πρέπει να διεξάγεται.
0: Ναι.
11: Έτσι, έχει καταθέσει την Deloitte.
0: Νομίζω αυτό που λες νομίζω ήταν στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Μπράβο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
11: Αυτά.
0: Άρη, ευχαριστώ πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.

αυτό που λέμε για τις ομάδες, νομίζω η πρόταση ήταν για 10 ή 12 ομάδες. Περίπου στη βάση του πρωταθλήματος της Premiership Σκωτίας, ήταν της Deloitte, του 1999, δεν κάνω λάθος, ζούσε ακόμη ο αείμνηστος Γιώργος Δέδες. Στην τότε ΕΠΑΕ.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Θεματικό η επόμενη ενότητα στο σημερινό newsroom. Είπαμε, αρχίζει το UEFA Nations League την Πέμπτη. Τελευταία φορά με την μορφή που το γνωρίζουμε. Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη εδώ.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Να τα κουβεντιάσουμε αυτά και τις επικείμενες αλλαγές.
1: Σωστά.
0: Αλλά και λίγο να δούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Ισχύει. Οι πρώτες τρεις ημέρες του... Άντε να πούμε της τελευταίας εκδοχής του Nations League, όπως το ξέρουμε. Θα συνεχίσει να μας καίει λίγο τον εγκέφαλο, γιατί ψάχναμε και με τον Μανώλη Μουσουράκη πριν από λίγο κάποια πράγματα για να δούμε τι γίνεται με το νέο format, στο οποίο θα μεταφερθεί ουσιαστικά όλη η διοργάνωση από φέτος. Αρχίζει αυτό και διαφοροποιείται. Θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοούμε. Και να μην καταλάβετε, θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο να ασχοληθεί με αυτό, γιατί νομίζω ότι και εμείς κατευθείαν κατανοούμε το πώς κυλάει η διοργάνωση συγκεκριμένη. Αρχικά η εθνική μας. Σε γκρουπ πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Λιγκ A, με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία. Σήμερα η Σέρβοι έμαθαν ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν θα είναι παρόν στις αναμετρήσεις της τέσσερις προσεχής αυτού του μεγάλου παραθύρου των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Γερμανία και Ολλανδία. Γερμανία με Γιούργεν Κλόπ, Ολλανδία με Τσάβι πλέον στην άκρη του πάγκου.
0: Πολλές εθνικές έχουν αλλάξει προπονητές, έχουν αλλάξει σελίδα.
1: Ναι, και.
0: Ειδικά κάποιος μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι περιμένουμε σίγουρα να δούμε τον Τσάβι. Το πώς θα μπορέσει με την οτροπία με την οποία αυτός γαλουχήθηκε να παρουσιάσει την Ολλανδία. Τον Κλόπ να δούμε αν το έχει ακόμα ή αν στέρεψαν οι ιδέες του μετά τη Λίβερπουλ.
0: Με αποστολή 44 ποδοσφαιριστών.
1: 44, σωστά.
0: Και διπλή ουσιαστικά.
1: 22 και 22. Ναι.
0: Διπλή.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τους αναμίξει μεταξύ τους.
0: Όχι, νομίζω θα το πάει.
1: Θα το πάει σε δύο γκρουπ διαφορετικά.
0: Ναι. Οι δύο πρώτοι αγώνες.
1: Ναι. Σαν να είναι παράλληλα διαφορετικά.
0: Ναι. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται διαχείριση. Και νομίζω και ο Τσάβι πρέπει να πήρε αρκετούς. Πρέπει να διάβασα ότι πήρε 34 για αρχή.
1: Είδα μια φωτογραφία στα social media των Ολλανδών και είχε αρκετά
0: προσωπικότητα. Ναι,
1: τώρα λέω κάτι έχει γίνει εδώ πέρα, δεν είναι μόνο 20, αυτοί είναι περισσότεροι. Σκούρα τα πράγματα η αλήθεια είναι για την εθνική μας ομάδα. Προφανώς θα μετρήσει η δύναμη στη Λιγκ A. Προφανώς ο στόχος, δεν ξέρω, όχι, να μην το πω ότι ο στόχος θα είναι να δούμε αν μπορεί να φτάσει στα knockout της Λιγκ A. Ο στόχος θα είναι η διατήρηση.
0: Όχι, παραμονή είναι ο στόχος. Νομίζω το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες.
1: Η οποία θα είναι αρκετά ζωρική, βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μέσω της τρίτης θέσης. Γιατί η διοργάνωση όπως αρχίζει, κανονικά παιδιά έχουμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, τέσσερις διαφορετικές leagues, εκ των οποίων θα είναι η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη με τέσσερα group και η League D είναι με δύο group. Αλλά αυτό ξεχάστε το από το 2028 και μετά, διότι θα έχουμε μονάχα τρεις λίγκες, οι οποίες θα έχουν από τρεις ομίλους των έξι ομάδων. Τώρα, η εθνική μας τι θα μπορέσει να κάνει? Θα μπορέσει να διατηρηθεί στη Λιγκ A αν πάρει μία από τις δύο καλύτερες τρίτες θέσεις στα τέσσερα γκρουπ της Λιγκ A. Από εκεί και έπειτα, οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται κατευθείαν στην Λιγκ B, αλλά οι δύο πιο κακές τρίτες και οι δύο κακές τέταρτες θα παίξουν μπαράζ.
0: Δύο καλές τέταρτες.
1: Οι πιο καλές τέταρτες, ναι, σωστά. Οι πιο κακές που βάζονται κανονικά. Οι λίγο καλύτερες τέταρτες θα παίξουν playoffs με ομάδες από τη League B για να δουν ανάλογα αν θα κινούνται πάλι στη League A ή αν θα υποβιβαστούν. Σίγουρα οι τέσσερις πρώτες των τεσσάρων group της League B θα πάρουν την άνοδο κατευθείαν για την League A χωρίς να μπουν σε οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Από εκεί και πέρα, οι λίγο χειρότερες τρίτες, όπως είπαμε, και οι λίγο καλύτερες τέταρτες θα παίξουν με τους runners-up, δηλαδή με τις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση.
0: Με τις τέσσερις δεύτερες των τεσσάρων ομίλων.
1: Οπότε, σε μια τόσο γενική κουβέντα, θεωρώ ότι κάπου μπαίνει η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπει και ίσως και καλύτερα από τις καλές τρίτες θέσεις της Λιγκ A. Αλλά
0: ναι,
1: σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και βγάζουμε στην απέξω τις δύο κακές τετάρτες που υποβιβάζουν κατευθείαν τις ομάδες, Εκεί θα μπορούμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για να δούμε και τι συμβαίνει στη League B, για να δούμε και πόσο δυνατοί πράγματι είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε για να διατηρηθούμε στην League A. Υπενθυμίζω ότι διαφοροποιείται και ο αριθμός των ομάδων από το αμέσως επόμενο τουρνουά, δηλαδή το Nations League του 2028. Θα είναι περισσότερες οι ομάδες, αυξάνονται, όπως αυξάνεται φυσικά για κάποιον λόγο και τα παιχνίδια και η διάρκεια των διοργανώσεων, όπως το είδαμε και φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε αυτό που θα δούμε πλέον από τον φετινό Σεπτέμβρη δεν θα το ξαναδούμε σε επίπεδο Nations League από το 2028, να είμαστε καλά μέχρι εκείνη την περίοδο. Να επενθυμίσω πως το μεγάλο παράθυρο διαρκεί μέχρι τις 6 Οκτώβρη. Υπάρχει άλλη μια διακοπή τον Νοέμβρη πριν το νέο έτος και έπειτα πάμε.
0: Εκείνη είναι κλασική διακοπή, ναι, είναι κανονική, αυτές που ξέρουμε όλα
1: όπως
0: τα
1: έχουμε
0: χρόνια
1: συνηθίσει. Σωστά. Και έπειτα πάμε από Μάρτιο με προημιτελικά, playoffs, ναι, και ούτω καθεξής. Έχει διαφορετική διαδικασία. Κάτι το οποίο είναι αυτό που σου λέω ότι ψάξαμε και με τον Μανώλη Μουσουράκη για το Euro 2028, ναι, συνεχίζει να υφίσταται δυνατότητα πρόκρισης μέσω του Nations League για την τελική φάση του Euro 2028. Τα προκληματικά του Euro, αυτά καθ' αυτά, θα είναι από τον Μάρτιο του 27 έως τον Νοέμβριο του 27, με 12 group, φυσικά 4 ή 5 ομάδων. Φυσικά οι group winners, οι πρωτοπόροι των 12 group θα περάσουν απευθείας, μαζί με 8 καλύτερες δεύτερες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απομένουν 4 δεύτερες από τους ομίλους αυτούς που θα αναμετρηθούν με best ranked, τους αναφέρει και τις αναφέρει η UEFA, αλλά είναι οι καλύτερες ομάδες ως group winners, πιθανότατα από οποιαδήποτε league του Nations League, από οποιαδήποτε κατηγορία, που δεν θα έχει καταφέρει να περάσει στην τελική φάση του Euro 2028. Best ranked, δηλαδή βάση και του ranking της UEFA, από τους group winners. Τι σημαίνει group winners? Έχουμε 4 διαφορετικά group σε κάθε league στο Nations League. Οπότε και αυτό θα είναι ένα κίνητρο και μια αφορμή για κυνήγι καλής επίδοσης σε ομάδων που κατανοούν πως ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για εκείνες στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θες να δούμε πάρα πολύ γρήγορα και την πρεμιέρα, τι περιμένουμε?
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι Ολλανδίας-Γερμανίας το βράδυ της Πέμπτης. Ο Τσάβη, όπως είπαμε, απέναντι στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος έστειλε και ένα μήνυμα προς Γερμανούς οπαδούς μέσω social media ότι είμαι ο special one, τέλος πάντων, της εθνικής ομάδας Γερμανίας. Σερβία-Ελλάδα φυσικά. Υπάρχει το Νορβηγία-Δανία, με τους Νορβηγούς να έχουν κερδίσει πολλούς περισσότερους.
0: Ξέρεις τι, πριν πας αυτό, για την αντίπαλό μας, για τη Σερβία. Και μου έκανε εντύπωση για τον Παουνόβιτς, ο οποίος δεν έχει κλείσει χρόνο. Ανέλαβε, είδα τον περασμένο Οκτώβρη, και ουσιαστικά έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ντεμπούτο έκανε στο μάτς με την Αγγλία, με τους Σέρβους να ιτώνται και ουσιαστικά να χάνουν κάθε ελπίδα για πρόκριση στα τελικά, και όντως έμειναν και εκείνη εκτός. Ότι στο παράθυρο του Ιουνίου, ναι, για τα φιλικά, αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε προημερών εν όψη του Nations League, ότι βρέθηκε μια ανάσα από το να παραιτηθεί. Και αυτό γιατί κατά κάποιο τρόπο ένιωσε προδομένος, γιατί στα δύο φιλικά που έδωσαν οι Σέρβοι σε εκείνο το παράθυρο, να το πω έτσι λαϊκά, έφαγε πολλές πόρτες από διεθνείς.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε εκείνο το παράθυρο, εντάξει, τέλος σεζόν και όλα τα σχετικά. Και ότι έφτασε μια ανάσα από την παραίτηση. Βέβαια, εντάξει, είπε ότι το σκέφτηκα καλύτερα.
1: Εντάξει, είναι και λίγο
0: αναθεώρησε, αλλά ναι.
1: Είναι λίγο και ένθερμη και ως λαός, ρε παιδί.
0: Καλά, ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: δεν σηκώνουν πάρα πολλά.
0: Δεν βγάζεις άκρη.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά και το Nations League, νομίζω γενικότερα είναι κάπως πιο, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, λάσκα τα λουριά, σε ό,τι αφορά τους παίκτες που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχεις ένα τραυματισμό που θα σου στερήσει τη συμμετοχή στο τρίτο από τα 4 παιχνίδια που θα παίξεις τώρα. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφασιστεί ότι εντάξει, μωρέ, μη ζοριστεί, θέλω να επιστρέψω και λίγο στο σύλλογό μου, θέλω να νιώθω λίγο πιο έτοιμος για να βοηθήσω την ομάδα μου μόλις τελειώσουν. Οπότε κάπως κάποιοι πάντα θα υπάρχουν που θα προτιμούν να μην ζοριστούν με την εθνική ομάδα και να πάνε να παίξουν στον σύλλογό τους λίγο περισσότερο. Είναι κάπως πιο χαλαρά οι κανονισμοί και το τι επιτρέπεται στους παίκτες σε ό,τι αφορά στο Nations League. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο εντάχει και την πρεμιέρα. Πορτογαλία-Ουαλία. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ναι. Επίσης, με Πορτογαλία κανονικά με Ρισάντο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και γιατί όχι.
1: Θα μπορούσε να σου πει, αδερφιά, κάντε σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Εγώ θα κρατήσω δυνάμεις για το Euro το επόμενο. Ξέρω εγώ. Λέω τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Είναι στα 41 τώρα. Λες να το δούμε σε δύο χρόνια.
0: Δεν νομίζω, ναι. Αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Ρονάλντο είναι αυτό.
1: Ναι, το 43 είναι λίγο μεγαλούτσικος ηλικία στο μυαλό μας, αλλά Κριστιάνο είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, Παρασκευή στο πρόγραμμα υπάρχει το Ιταλία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Η Ιταλία από άλλη μια κατραπακιά.
0: Ταραχώδες καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να βρεθεί ο επόμενος, τον Γκατούζο. Φτάσανε στον Πύρλο. Έγινε κακός χαμός.
1: Σωστά. Και... δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται εκεί. Και είναι κάτι το οποίο διατηρείται για πάνω από δεκαετία και είναι τρομερό το. Πώς ενώ μπορούν να παρουσιάσουν κάτι τρομερά οργανωμένο ως ποδοσφαιρική δομή σε συλλογικό επίπεδο σε αυτό της εθνικής ομάδας πηγαίνουν όλα λάθος.
0: Για να δούμε με επιστροφή Μαντσίνη τι διαφορετικό θα παρουσιάσουν.
1: Έχει Τουρκία-Γαλλία, Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Ναι.
1: Πρώτη παρουσία στην εθνική
0: και
1: ομάδα.
0: Και Βέλγιο επίσης
1: Γαλλίας.
0: Αλλαγή. Έφυγε ο Γκαρσία και νομίζω ο Φαμπόμελ. Φαμπόμελ πήγε, ναι.
1: Δεν έχω δει για De Bruyne, αλλά.
0: Θα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι,
0: σίγουρα είναι
1: έξω
0: ο Κουρτουά, γιατί ζήτησε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Για De Bruyne δεν το θυμάμαι.
1: Και ένα Βέλγιο το οποίο το είδαμε και μουδιασμένο γενικότερα και στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή.
0: Εντάξει, τουλάχιστον πήγε μέχρι η προημιτελικά. Ναι. Έφτασε μέχρι η προημιτελικά. Κοίτα, για Βέλγιο έτσι όπως ήταν, δεν νομίζω. Ξεπέρασε και τον εαυτό
1: του. Ναι, προφανώς.
0: Άλλες και άλλες φουρνιές.
1: Ήταν αναλαμπή το φετινό, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ξέρεις. Ή θα έχεις μια διάρκεια, ή θα πεις ως Βέλγιο, εντάξει, παιδιά, σε 10-15 χρόνια, μάλλον θα έχω άλλη μια φουρνιά που ίσως να μπορεί να κάνει κάτι και να με ξαναβγάλει λίγο στην αφρόκρεμα. Υπάρχει το Μαυροβούνιο με την Κύπρο την Παρασκευή το βράδυ και Σάββατο κλείνει αυτή η πρώτη αγωνιστική. Υπάρχει το Σλοβενία-Σκωτία. Υπάρχει το Τσεχία-Κροατία. Υπάρχει φυσικά το πάρα πολύ δυνατό. Αγγλία-Ισπανία, επανάληψη του τελικού του Euro 2024. Με τους Ισπανούς πλέον έχουν ανανεώσει και τον De La Fuente μέχρι το 32.
0: Ναι. Και πώς
1: να μην, ναι, προφανώς, πώς να μην γίνει άλλωστε. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί σε αυτό το Μουντιάλ έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το ποδόσφαιρο που έπαιξαν σε σχέση με το Euro, αλλά τι θα έχει γράψει.
0: Έγινε.
1: Τι έχει γράψει ιστορία. Ότι
0: έγινε,
1: ανέβηκαν αυτοί στο θρόνο. Ναι, τώρα αν έχουν παίξει καλά, αν είχαν κάποιο match, τα νοκάουτ, κακό ή οτιδήποτε, προφανώς δεν το σκέφτονται καν. Ναι, όχι, καμία σημασία σε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 18 λεπτά πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται το τουρνουά Μαυροσκούφια στην Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 37-23, 6-25 πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο άλλο μάτς που έγινε νωρίτερα, ο Άρης πάλεψε, αλλά γνώρισε την ήττα με 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στο τελευταίο ουσιαστικά φιλικό προετοιμασίας πριν την πρεμιέρα του στο EuroCup με αντίπαλο την Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου. Κορυφαίος των κίτρινων ήταν ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, ενώ για την τουρκική ομάδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Φλίν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι σε κλίμα UEFA Nations League. Σωτήρης Ταμπάκος στην παρέα μας. Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα, από αυτό που διάβασα στο δελτίο τύπου, την ενελάδη προετοιμασία της για την πρεμιέρα με την Σερβία το βράδυ της Πέμπτης, και αύριο το μεσημέρι η αποστολή αναχωρεί για το Βελιγράδι. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Ολοκλήρωθηκε η προετοιμασία, όπως ανέφερες, στην Αθήνα. Και αύριο η ομάδα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για το Βελιγράδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι στην διοργάνωση του UEFA Nations League. Είναι η πέμπτη έκδοση της διοργάνωσης από την περίοδο που άρχισε να εξελίσσεται, να δημιουργείται και να εξελίσσεται. Και η εθνική μας ήταν για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Απέναντι σε ομάδες όπως η Σερβία, είναι η πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι, και ακολούθως με την Γερμανία στο Augsburg, η δεύτερη αγωνιστική, τα δύο μάτς τα εκτός έδρας. Ακολουθούν δύο μάτς στην Τούμπα με την Ολλανδία 1η του Οκτώβρη, και στις 4 με την Γερμανία δεύτερο παιχνίδι με τα Πάντσερ. Μιλάμε δηλαδή για έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Και επειδή δεν το είπαμε χθες, Τάσο, η στόχος είναι βεβαίως η ομάδα να βγει τρίτη, να φύγει την τελευταία θέση, γιατί σε αυτό το σενάριο η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro.
0: Εάν τερματίσει τρίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αν πάει από κάτω τους Σέρβους, η ομάδα θα είναι επικεφαλής. Θα είναι δηλαδή στην
0: το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028.
1: Ακριβώς. Η κλήρωση θα γίνει 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Και είναι σημαντικό, μετά είναι πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα θα είναι σε πρώτο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι επικεφαλής λογικά.
0: Ναι.
1: Δείχνει κάτι αυτό, μια πρόοδο. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, το είχαμε πει και παλαιότερα, το διπλό στο Wembley επί της Αγγλίας. Και η διπλή προσπάθεια στα play-off με την Σκωτία.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει η Ελλάδα να ανέβει κατηγορία και να είναι στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Τότε είχαμε κερδίσει μέσα στη Λασκόβη. Ήταν μάτς που έδωσαν πολλούς βαθμούς. Και από τότε η ομάδα ξέρει ότι αν είναι τρίτη στο όμιλό της, που θα ξεκινήσει την πέμπτη προσπάθειά της, θα είναι επικεφαλής. Καλό είναι, καλό για την εθνική μας. Για να βρεθεί, να έχει αυξημένες πιθανότητες να βρεθεί στην τελική φάση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Και θα πω εγώ ότι αν καταφέρει αυτό το στόχο που είπες, να τερματίσει στην τρίτη θέση, να είναι και μία από τις δύο καλύτερες τρίτες, προκειμένου να μην μπλέξει με μπαράζ για την παραμονή στην League A του Nations League.
1: Ναι, γιατί το League, το νέο Nations League διευρύνεται.
0: Ναι, αλλάζει
1: το πράγμα του. Θα έχουμε πλέον τρεις κατηγορίες, βεβαίως, και αυτό είναι ένα επίσης σενάριο το οποίο το κρατάμε. Γιατί διαφορετικά είναι τώρα που αλλάζει η διοργάνωση, εξυπηρετεί αυτό τις ομάδες όπως η Ελλάδα, που είναι οριακά ανάμεσα στην Α και τη δεύτερη κατηγορία, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, γιατί θα μαζευτούν τώρα οι ομάδες στις τρεις, συνεπώς η Ελλάδα θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να παραμείνει και στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα.
1: Κοίτα, και σήμερα είναι σημαντικό ότι δεν έχει κανένα τραυματισμό, είναι όλοι διαθέσιμοι. Βλέποντας και τον Βλάχοβιτς, που δεν προπονήθηκε χθες, έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Σερβίας, ένας από τους καλύτερους, πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, όπως όλα δείχνουν, είναι ο βασικός τράγερ της Σερβίας. Τέθηκε εκτός με τραυματισμό. σημαντικό, ήταν ένα ευχάριστο που το σχετικό, τη σχετική είδηση που έλαβαν το πρωί στο ξενοδοχείο ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα και μακάρι να μην έχουμε μέχρι και την πρεμιέρα και στα υπόλοιπα μάτς. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι ήταν κανονικά, ο προπονητής είχε ήδη όλους τους προσφεστές, έγινε και δίτερμα, έγινε πολύ δουλειά στην τακτική. Ξέρεις, επειδή δεν έγιναν και δεν γίνονται προπονητές με ένταση.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ συντήρηση γίνεται για όλους τους προσφεστές, mm-hmm. γιατί πολλοί από αυτούς έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, κάποιοι παίζουν λιγότερο, αλλά έχει παιδιά που παίζουν αρκετά, έγινε μια συντήρηση. Πολλές φορές μίλησε στην προπόνηση στους προσφεστές για τις τοποθετήσεις, για το τι θέλει από τους προσφεστές τους, τους ρόλους που πρέπει να έχουν στο γήπεδο, και δοκίμασε και με τακτική αρκετά πράγματα προπονητής στο μεσοπτικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε ακόμα συμπέρασμα για την δεκάδα. Θα δούμε αύριο, να πούμε περισσότερα για τους έντυπους.
0: Σωτήρη, εκτίμηση για το αν θα παίξει με τριάδα πίσω ή με τετράδα μπορούμε να κάνουμε ή προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
1: Νομίζω, Τάσο, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον σε αυτό το μάτς με τη Σερβία, θα αφήσουμε στην άκρη το σενάριο με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που το είχαμε δει στα παιχνίδια του Ιουνίου, στα αρχικά. Θα δοκίμασε αυτό ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τέσσερις, δηλαδή με δύο
0: στόπερ,
1: με back, με τετράδα στην άμυνα δηλαδή. Θα αφήσει το σενάριο αυτό. Θα το δούμε όμως στα επόμενα παιχνίδια.
0: Ολλανδία, Γερμανία, λες, πιο πιθανό.
1: Ναι, είναι επίσης πιο πιθανό, όχι ότι το θεωρούμε δεδομένο, αλλά ας το κρατήσουμε για τα επόμενα παιχνίδια, Τάσο, γιατί κυρίως είναι ένα διάστημα το οποίο σε λιγότερα από 15 μέρες υπάρχουν τέσσερα δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν κάθε μάτς έχει τη σημασία του, έχει διαφοροποίηση σχέση με το επόμενο και το προηγούμενο. Είναι κάθε μάτς διαφορετικό.
0: Εννοείται.
1: Ο αντίπαλος τα λοιπά και το πώς θα το προσεγγίσει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Και δεν το αποκλείω στα επόμενα παιχνίδια, ναι, με τη Γερμανία για παράδειγμα. Να παραταχθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς χωρίς να είναι κάτι δεδομένο. Και βεβαίως, επειδή το ρωτάς του αυτό, θα σου πω ότι υπάρχει ένα ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών και είναι αδύνατο να παίζουν 11, 12, 13 ποδοσφαιριστές στην δεκάδα και κάποιες από τις αλλαγές να παίζουν συνέχεια. Θα γίνει μια σχετική διαφοροποίηση στα πρόσωπα. Ναι. Αν όχι στο δεύτερο παιχνίδι, στο τρίτο είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Το λέω δηλαδή πάρα πολύ πιθανό. Αλλά αυτό είναι πιο μακριά, ας το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, για το μάτς με τη Σερβία κρατάμε ότι θα παίξει μάλλον με τους δύο στόπερ, που θα είναι ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο πιθανότατα. Μπορούμε να πούμε ότι στα δύο άκρα της άμυνας θα είναι ο Βαγιανής δεξιά και αριστερά ο Τσιμίκας. Έτσι φαίνεται θα είναι τετράδα. Για τη θέση του goalkeeper ας περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε τρεις πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Πρώτη φορά θα πω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Σε εξαιρετική κατάσταση και οι τρεις που παίζουν στην Ισπανία, την Αγγλία και την Ιταλία. Τα κορυφαία πρωταθλήματα δηλαδή.
0: Μπορεί και να είναι η κορυφαία τριάδα που είχαμε ποτέ.
1: Ναι, τα έχω και εγώ αυτό πιστεύω. Θα έλεγα ότι μπορεί να έχει ένα προβάδισμα ο Τζολάκης, αλλά αυτό είναι θεωρητικό, δεν είναι, υπάρχει κάτι, δεν έχει δείξει ο προπονητής κάτι για το βασικό goalkeeper. Νομίζω ή ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης θα παίξουν στην πρεμιέρα. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις θα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί, δηλαδή αύριο θα δούμε, γιατί ξέρεις, έκανε πολλές δοκιμές μεσοκριτικά. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα της μέσας γραμμής. Από τη στιγμή θα επιλέξει αυτό το 4-2-3-1 όμως πολυλιακός τεχνικός. Νομίζω θα παίξει ο Κουρμπέλης με τον Ζαφέρη στα δύο χαφ. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό, γιατί εκεί δεν υπάρχει ούτε ο Κουσαντέλιας ούτε ο Μπακασέτας. Αυτοί οι δύο έπαιζαν, η αλήθεια είναι, πίσω από τον Φορ, όλο αυτό το διάστημα της παρουσίας του Γιοβάνοβιτς. Εκτιμώ ότι για αυτή την θέση υπάρχουν οι δύο ποδοσφαιριστές που διεκδικούν θέση, ο Μπάμπης ο Κοσούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη επιλογή για εκεί. Βεβαίως ο Καρέτσας παίζει κυρίως από τα δεξιά στην εθνική μας, όπως και στη Ντόρτμουντ, εκεί παίζει κυρίως, βγαίνει από τα δεξιά και συγκρίνει προς τον άξονα. Αλλά μπορεί να το δούμε και εκεί, αν επιλέξει τον Καρέτσα ο Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει επιλογή του Κοστούλα, δηλαδή αυτοί οι δύο νομίζω είναι πιο κοντά, ή ο Καρέτσας ή ο Κοστούλας, για τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό, και θα δούμε τα υπόλοιπα αύριο με βεβαιότητα, γιατί έκανε διάφορες δοκιμές. Γιατί αν για παράδειγμα ο Καρέτσας πάει πίσω από τον επιθετικό, πρέπει να βρεθεί τρόπος για να καλυφθεί η δεξιά πλευρά της επίθεσης. Υπάρχει και ο Μασούρας για αυτή τη θέση που εκεί παίζει κυρίως στην εθνική, ως δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αν για παράδειγμα είναι ο Κοστούλας, που είναι πιθανό να είναι ο Κοστούλας πίσω από τον επιθετικό, θα πάει δεξιά, θα παραμείνει δεξιά ο Καρέτσας.
0: Ωραία.
1: Δεν θα ήθελα να σου πω τώρα ότι ο παίκτης που για την ομάδα, ό,τι και να γίνει, βρεξιονής είναι ο Τζόλης, έτσι. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί είναι μηχανή, δεν είναι άνθρωπος, είναι μηχανή κανονική. Αυτά. Συγκεκριμένα, όταν τα περισσότερα, καταλαβαίνεις ότι ας περιμένουμε και αύριο να μπορούμε να κυλήσει προπόνηση
0: Okay.
1: Να πούμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο ζήτημα είναι για τον παίκτη ψηλό τον επιθετικό, mm-hmm. που θα συνδέει τη γραμμή, την επιθετική γραμμή, τη μέσα γραμμή. Πρέπει δηλαδή ο παίκτης εκεί να χαμηλώνει αρκετά και να βοηθάει και στην ανασταλτική φάση της ομάδας. Mm-hmm. Στο αμυντικό τρίτο δηλαδή.
0: Πες μου λίγο για κάτι που ρωτάει ένας φίλος. Τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα πότε βγαίνουν, έχεις εικόνα?
1: Ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι θα γίνει σύντομα αυτό τις επόμενες μέρες. Δηλαδή πιστεύω, όχι πιστεύω, θα γίνει μέσα στην εβδομάδα σίγουρα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα η ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί και εγώ έχω πάρει πολλά μήνυματα για κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα δύο μάτς μετά από καιρό. Η Εθνική θα παίξει Τούμπα.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει τελευταία φορά με τη Γεωργία, που θυμάμαι, επίσημο παιχνίδι. Είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα θέλει ο κόσμο να γυρίσει και η Εθνική και στην Τούμπα.
0: Mm-hmm. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι αύριο. Τα πούμε από Βελιγράδι.
1: 12 η ώρα αύριο το μεσημέρι, πτήση για το Βελιγράδι.
0: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και μια και λέμε και λόγω Εθνική για την ΕΠΟ, να πω ότι παρουσιάστηκε, όπως βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το EPO My Football, μια σημαντική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας για τον εξυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση του ποδοσφαίρου από την βάση του. Πάμε, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε ένα λίγο από την δεύτερη. Με τους, λέμε για διεθνείς, πάμε να μιλήσουμε για διεθνείς παύλα Έλληνες του εξωτερικού και το ημερολόγιο καταστρώματος σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Κώστας Μιαούλης.
2: Καλησπέρα, Τάσο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πλακώσει πολλά αφιερώματα από νωρίς. Δηλαδή, επειδή ήταν και σχετικά μεγαλύτερο το δείγμα.
0: Μπαμπιστούτα και τέτοια.
2: Μπαμπιστούτα, ναι, ναι, έχουμε. Επειδή είναι μεγαλύτερο το δείγμα και στις ξένες χώρες παρατηρούνται ότι γίνονται κάποια μήνυα αφιερώματα. Τέλος πάντων, συνήθως στις 2-3 αγωνιστικές είχαμε πάυση. Τώρα με 5 είναι κάπως μεγαλύτερο το δείγμα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι τόσο μεγάλο για να μιλάμε για πρώτο γύρο ή για 10 αγωνιστικές.
0: Όχι,
2: αλλά,
0: παιδί μου, αλλά
2: είναι
0: ναι,
2: ένα σεβαστό δείγμα.
0: Mm-hmm.
2: Θα μιλήσω περισσότερο ίσως και για κάποια παιδιά πέρα από τους δεδομένους, ας πούμε, που έχουν κάνει μια αξιοπρόσεκτη μέχρι τώρα απορία και ξεκίνημα. Mm-hmm. Που μπορεί να μην είναι στα highlights, ας πούμε, να τους παρακολουθούμε συχνά όπως παρακολουθούμε τα παιδιά της Premier. Okay, ξεκινάμε με τον Κοσούλα που σίγουρα με τις 8 συμμετοχές ήδη στα παιχνίδια με τα 4 γκολ, τις 2 ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Πολλοί το ολογίζουν ως ασίστ και το κερδισμένο πέναλτι, οπότε πάμε σε κάτι σε 4 γκολ και 3 ασίστ. 2 σημεία στο πρωτάθλημα, 1 γκολ στο Καραμπάο Cup με τη United την περασμένη εβδομάδα, 1 γκολ και 1 ασίστ με την Τρόμσο στο play-off παιχνίδι, στα play-off ζευγάρια που έδωσε με την νορβηγική ομάδα η Brighton και πέρασε. Η οποία Brighton πρέπει να σου πω ότι στις στοιχηματικές εταιρείες είναι πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του conference με 4. Με την νορβηγική ομάδα η Brighton και πέρασε. Η οποία Brighton πρέπει να σου πω ότι στις στοιχηματικές εταιρείες είναι πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του conference.

0: Έχει καταφέρει να κρατήσει τρεις φορές ανεπαυτήν αστεία. Από το Μουζακίτη έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα, γιατί είχε μια συμμετοχή μισή ώρα στο League Cup με τη Σάντερλαντ και ήταν αποκλεισμός. Ο Τσιμίκας έχει δύο συμμετοχές, η μία βασικός. Και ο Τζόλς, ο οποίος ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα στα τελευταία παιχνίδια νομίζω ότι θα πρέπει να βρει πολλές λύσεις ο Αρτέτα στο κομμάτι το επιθετικό, γιατί έχει βασιστεί ίσως πάρα πολύ στην άμυνα. Mm-hmm. Και στο επιθετικό κομμάτι όλη η τετράδα μπροστά δεν λειτουργεί τόσο καλά. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και με τις άλλες χρειάστηκε ένα γκολ του Μπρούνο Γκυμαράης έξω από την περιοχή για να βρει σκορ. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ βαρύ πρόγραμμα η Arsenal. Θυμίζω εκτός με Αστον Βίλα, έπαιξε μέσα με τη Τζέλσι, είχε τη Σάντερλαντ, είχε την Brighton, πολύ δύσκολες έδρες. Mm-hmm. Και ενδιάμεσα υπήρχε και η Νάπολη για το Champions League. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχε πολλά πανωτά εκτός έδρας παιχνίδια και το ντέρμπι με την Τζέλσι για να μπορέσει να έχει και το 5 στα 5 που θα το ήθελε πολύ μέχρι τη διακοπή. Έκανε το 4 στα 5. Φοβερός.
1: Μια και λες για την Arsenal ότι συμφώνησε.
0: Ο Αρτέτα για επέκταση συμβολέου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Απλά υπάρχουν και δυσαρεστημένοι. Θα πούμε τις τελευταίες στιγμές. Έβλεπα για το Θουμπιμέντι ότι υπάρχει μια φημολογία ότι είναι δυσαρεστημένος και δεν θέλει να συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Στην Arsenal. Αυτός που κάνει φοβερή σεζόν μέχρι τώρα και θα έλεγα σεζόν επιθετικού. Δηλαδή ακόμα και επιθετικοί από όλες τις κατηγορίες Αγγλίας θα ζήλευαν. Είναι ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος σε 7 συμμετοχές έχει βάλει 4 γκολ στην Champions League. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Για να έχει 4 γκολ.
1: Απίστευτο νούμερο, μπράβο. Για τερμάτων, για κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι, για κεντρικό αμυντικό είναι ασύλληπτο. Και βέβαια με τη Millwall στο ντέρμπι του μίσους εκεί, το πιο σκληρό ντέρμπι στην Αγγλία που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Πέτυχε και το γκολ της σοφάρισης και από 2-0 η West Ham κατάφερε να το φέρει στα ίσια το 2-2. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξω, αλλά έχει και μία assist. 9 συμμετοχές συνολικά μαζί με το Carabao Cup. Οπότε για τον Ντίνο Μαυροπάνο είναι μια σεζόν που έχει καθαρά ηγετική παρουσία στην ομάδα των Σφυριών και θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, δεν έβαλα Καρέτσα και Κωνσταντέλια λόγω των γνωστών ιστοριών.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο βαρύ το να του.
1: Ναι, ο Κωνσταντέλια, εντάξει, κάνει τη σεζόν.
0: Κωνσταντέλια, αλλά και για τον Καρέτσα, γιατί είναι μια πολύ περίπλοκη.
1: Ναι.
0: Κατάσταση, αυτό που του συνέβη, ξεκίνησε με την assist στην αρχή. Okay. Ναι. Για να πάμε στη Γερμανία, δηλαδή γεωγραφικά. Να σου πω ότι στη Γερμανία.
1: Στην επόμενη διακοπή πιστεύω ότι θα.
0: Ναι, θα μπορούμε.
1: Στα κοιτάπια θα είναι.
0: Στη Zweite Liga θα πάω, όπου ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο παρτενέρ του Αλεξίου στην εθνική ομάδα των Ελπίδων, είναι αυτός που έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις. Έχει 6 συμμετοχές στην Νιρεμβέργη. Η Νιρεμβέργη που είναι δεύτερη στην Zweite Liga. Πίσω από τη Χέρτα που έχει κάνει το απόλυτο, έχει 6 στα 6 Χέρτα και στους 16 βαθμούς στην Νιρεμβέργη. Πάρα πολύ καλή σεζόν. 6-90 λεπτά.
1: Μπράβο.
0: 6 αγωνιστικές, 6-90 λεπτά για τον Αλέξη Καλογερόπουλο, τον άσο της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Και μαζί του με μικρότερη παρουσία, 4 συμμετοχές και συνήθως σαν αλλαγή, ο Γιάννης Μασούρας, ο παίκτης στο δεξιό μπακ που έπαιζε στην ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Και αργότερα. Και ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει μετά δανεικός και τα λοιπά. Οπότε και αυτός είναι στην ομάδα της Νιρεμβέργης και πηγαίνει πολύ καλά. Στην Ιταλία έχουμε τον Τάσο Δουβίκα με τα 3 γκολ και τις 6 συμμετοχές στο...
1: στην Κόμο.
0: Στην Κόμο, 2 γκολ για το πρωτάθλημα, 1 με τη Λειψία που σκόραρε για το Champions League. Πάμε στη Γαλλία όπου έχουμε έναν παίκτη ο οποίος νομίζω ότι είναι κάπως αδικημένος. Ένα παιδί που παίζει δεξί back half αλλά και δεξί half, ο Πάνος ο Κατσέρης με τη Λοριάν, ο οποίος ήδη έχει κάνει 5 συμμετοχές και 3 assist. Πάρα πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στην Ισπανία με 7 συμμετοχές, 2 clean sheet και 9 γκολ έχει δεχτεί με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη πάει σχετικά καλύτερα από την πέρυσι.
1: Από πέρυσι, ναι.
0: Συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Και πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσία στην Τουρκία, στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πραγματικά νομίζω ότι έχει δώσει ρέστα με τα 4 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 assist. Σε όλα τα παιχνίδια έχει συμμετοχή σε γκολ ή με σημειώνοντας ο ίδιος το τέρμα ή με assist. Και θυμίζω ότι στο μάτς με την Γαλατά, όταν πέτυχε το πρώτο εντυπωσιακό γκολ, είχε αποβληθεί αμέσως μετά. περίπου

0: 5-6 λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε και είχε μείνει δύο αγωνιστικές εκτός. Ο παίκτης που ήρθε από τη Χαρτς, πάρα πολύ καλή παρουσία και από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Στην Τουρκία έχουμε ακόμα τον Δημήτρη Γούτα, στην Κετσιρεμπυργική με 6 μετοχές και 1 assist, και τον Ανδρέα Γιαννιώτη με την Κασίμπασα, τη οποία υπερασπίζεται τα δοκάρια και έχει 2 clean sheet μέχρι τώρα. Να πάμε στο Βέλγιο με τον Λία Κουτσουπιά, που ήταν new entry σχετικά, μπήκε δηλαδή αφού ξεκίνησε η περίοδος με 3 συμμετοχές και 1 assist. Στην Πολωνία, ο Στράτος Βάρνας, έχουμε έντονη ελληνική παρουσία στην Πολωνία. Ναι. 11 συμμετοχές και 2 γκολ. Επίσης ξεχωρίζω από την Μπογκόν τον Δημήτρη Κεραμίτση με 8 συμμετοχές, παιδί που είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Γιάννη Παπα-Νικολάου με την Βίτζε Βλότς και τον Κωνσταντόπουλο που τον είδαμε και με τη Γιαγκελόνια να έχει κάνει ήδη 9 συμμετοχές στον κεντρικό αμυντικό που έπαιξε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Ο ένας ποδοσφαιριστής. Τώρα στην Πορτογαλία έχουμε το σούπερ σκόρερ τον Παυλίδη με τις 13 συμμετοχές και τα 14 γκολ, 8 στο πρωτάθλημα και 6 στα προκριματικά του Ευρώπα, συν 3 ασίστ. Ο Φώτης Ιωαννής μπήκε καλά, αλλά τώρα που γύρισε ο Σουάρες έχει περιοριστεί ο ρόλος του, μπαίνει σαν αλλαγή. Ο Βαγιανίδης με 4 συμμετοχές και ο Κούτσιας που κάνει πολύ, πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. 7 συμμετοχές και 5 γκολ με την Φαμαλικάο.
1: Ναι.
0: Και ο Ανδρέας Ντόι, να πούμε, με τη Ρίο Άβε έχει κάνει 6 συμμετοχές, 5 βασικός και 1 αναπληρωματικός, χωρίς γκολ ή ασίστ. Πάνω κάτω είναι τα παιδιά που τέλος πάντων έχουν ξεχωρίσει. Ναι. Σίγουρα περιμένουμε και άλλα πράγματα, ακόμα περισσότερα. Για πολλούς πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Πολλοί περιμένουν να βελτιωθούν στην εξέλιξη χρονιάς και για τον Μουζακίτη να
1: εγκληματιστεί. Ο Κουλιεράκης, θα σου πω εγώ, στη Ρώμα που ακόμη δεν έχει, ναι, το πούμε έτσι, κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κασπερίνη.
0: Και φυσικά δεν έβαλα και τον Μανδά, ο οποίος όμως έχει τις πολύ πρόσφατες παρουσίες. Έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις με τη Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Και με το πέναλτι που έπιασε
1: πρόσφατα με τη Βενέτσια, δεν είναι.
0: Με τη Βενέτσια, στο εκτός έδρας, και νομίζω ότι έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων στη Λάτσιο. Για να μην παραλείψω κάποιον, καταλαβαίνεις, και αδικήσουμε κανέναν. Αυτά τόσο μου. Κάτι θα έχουμε κάθε μέρα αυτόν τον καιρό.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Να βρίσκουμε και να ασχολούμαστε.
1: Να ασχολούμαστε. Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, τόσο.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ ομάδων.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9 Big Wings for FM 94,6. Μύχρονος στη Ιβανόφιο, Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 49-39 στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το τουρνουά Μαύρο Σκούφια. Μένουμε Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως μας ενημέρωσε και εκείνος νωρίτερα, είδε να επιβεβαιώνονται οι φόβοι για Παυλένκα και άλλοι, οι οποίοι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Σε αυτή τη χρονιά θα το βιώνουμε και αυτό. Mm. Τα πρώτα φιλικά αυτής της σεζόν, τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είχε τα πρώτα δύο χειρουργεία. Στο πρώτο φιλικό Νεαρός Αρής, στο δεύτερο φιλικό Τσάλος. Μετά τα όσα έγιναν πέρυσι, έτσι που έγιναν πράγματα και θαύματα. Έχουν ακολουθήσει πολλά και διάφορα. Είδαμε τον Γιαννούλη να περπατάει στο Ολυμπιακό στάδιο σε ένα νεκρό διάστημα και να παθαίνει βαρύ διάστρεμα. Και τώρα είδαμε σε ένα παιχνίδι, σε ένα στο τελευταίο πριν διακοπή, να τραυματίζονται τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, από τους οποίους οι δύο θα πρέπει να μπουν στο χειρουργείο. Ότι δεν υπάρχουν λόγια να σχολιάσουν αυτή την κακοδαιμονία και δεν υπάρχουν και εκφράσεις πλέον. Είναι η κατάσταση δραματική μέσα στο 26, συνεχίζεται και έτσι, ναι, θα πάει προφανώς. Ο Παυλένκα είναι ένας goalkeeper, φυσικά κάθε θέμα στο νόμο είναι σημαντικό, πέφτει συνέχεια, δεν υπάρχει άλλη λύση. Mm-hmm. Γιατί όταν μια φορά σου βγαίνει όμως θα ξαναβγεί. Αποδείχθηκε με τον Άλλη αυτό το πράγμα, ναι, παρά το ότι το προσπάθησε συντηρητικά. Θυμίζω ότι ο Τάχα Άλλη στην πρώτη παρουσία του με τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, έβγαλε τον νόμο του σε ένα τζαρτζάρισμα με τον Κετζιόρα. Το πήγε συντηρητικά. Ήρθε αυτή η στιγμή όπου την περασμένη Κυριακή σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στο παιχνίδι είχε άτυχες στιγμές, ξαναβγήκε όμως. Και ιδίως στο χειρουργείο πρέπει να αποφασιστεί πού και πώς. Είναι βέβαιο ότι θα λείψουν τον ΠΑΟΚ για κάποιους μήνες. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όπως λείπουν για μήνες ο Μεϊτέ, όπως λείπει για μήνες ο Ντεσπότοφ και φυσικά, όπως είπαμε από το ξεκίνημα, ο νεαρός Σαρής που ήρθε φέτος, αλλά και ο Τσάλοφ.
0: Δημήτρη, όταν λες μήνες εννοείς δίμηνο, τριμηνό?
1: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Από όσα έχω ακούσει, έχω μάθει, φυσικά να δούμε πότε θα γίνει η επέμβαση και νομίζω ότι κάπου εκεί θα προκαθοριστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως επιστρέφουν αθλητές μετά από τέτοια επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τσιφτής θα κληθεί φυσικά να γίνει ο πρωταγωνιστής από πλευράς goalkeeper. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Τσιφτής, από όσα έτσι ακούγονται, μένει να γίνει και πράξη, είναι από αυτούς που δεν τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι του 27, mm-hmm, τελειώνει το καλοκαίρι του 28, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα γίνει συζήτηση για επέκταση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόοδός του, ναι, από πέρυσι.
0: Βέβαια, και τώρα πέρυσι την έβγαλε ασπροπρόσωπη την ομάδα, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Και φέτος, αν πρέπει ή μπορούμε να κάνουμε θέμα, να συγκρίνουμε, είναι πιο σταθερός από τον Παυλένκα στα παιχνίδια. Αυτό βέβαια είναι μια λεπτομέρεια. Πραγματικότητα είναι ότι θα γίνει πλέον ο πρώτος goalkeeper του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κάπως έτσι ήρθε να επιβεβαιωθεί ότι και σε αυτό το διάστημα διακοπής ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολλές απουσίες. Είναι 10 οι τραυματίες, είναι και 8 οι διεθνείς. Η πρώτη εβδομάδα είναι με άδεια για να ξεκουραστούν σωματικά και πνευματικά. Η δεύτερη εβδομάδα θα είναι για τους παρόντες, που δεν είναι πάρα πολλοί, είναι λίγοι, να αρχίσουν.
0: Τι να δουλέψει αυτό, αναρωτιέμαι εγώ, με ποιους να δουλέψει δηλαδή ο Λύση αυτά που θέλει?
1: Όσοι είναι, καμιά δεκαριά από τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας. Και με ένα φιλικό 2 Οκτωβρίου θα έχει γυρίσει και ο Μπάνζα τότε. Mm-hmm. Και η τρίτη εβδομάδα θα είναι όταν επιστρέψουν όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό ότι ο Μπάνζα, που είναι ο πιο καινούριος και ο πιο ανέτοιμος, γυρίζει νωρίτερα. από τους υπόλοιπους.
0: Γύρισε και ένας παλιός σήμερα.
1: Ο Στέφανης Βάμπινα στην Τούμπα. Είναι φίλος, είναι αληθινά φίλος, στο κάτω-κάτω αρχηγός της ομάδας, από τους προσωπικότητες, από τους πρωταθλητές, εννοείται, του 24, και νομίζω ότι από αυτούς που στο μέλλον, έτσι φαίνεται από τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον αποφασίσουν να συνεχίσουν στον ποδόσφαιρο από κάποιο ρόλο, σίγουρα έχει χέρι μεγάλης εκτίμησης στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
0: Λες ότι θα απασχολήσει,
1: Ναι, από διέστηση, από πέρυσι ακόμα. Δηλαδή είναι η τέτοια προσωπικότητά του.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Μάτος που βλέπουμε, φυσικά ο Βιερίνη εννοείται, ότι κάποια στιγμή γύρισε και έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Για τα τηλεοπτικά, να τονίσουμε τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Από το πρωί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ ενός μοιράσματος, όχι όμως δια 14, αυτό αποδείχθηκε στην ψηφοφορία. Είπε ότι ο Ιβάν Σαββίδης, που εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ, ότι είναι σταθερές οι απόψεις υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, έτσι ώστε να αυξηθεί και η αξία του προϊόντος, να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες, να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πάντα μέσα από διάλογο και γόνιμες προτάσεις. Είπε ότι το τηλεοπτικό προϊόν είναι υποτιμημένο και μέσα από την κεντρική διαχείριση πρέπει να αυξηθεί η αξία του, αφού βρεθούν τα κριτήρια. Υποστήριξε την πρόταση ώστε μια εταιρεία να κάνει μια μελέτη για την κεντρική διαχείριση, όπως υποστήριξε και την πρόταση να προταθεί στην κυβέρνηση να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων από τη φορολογία του στοιχήματος, λέγοντας πως όποιος διαφωνεί και θέλει λιγότερα πρέπει να το δηλώσει. Κάποια στιγμή που μπήκε θέμα ΠΑΟΚ TV, ανέφερε ότι σε εκείνη την περίοδο δεν του επέτρεπε η ηθική και η ιστορία του ΠΑΟΚ να πάρει τα αποφάγια των άλλων, γι' αυτό και έκανε το ΠΑΟΚ TV. Ακολούθησε ο διάλογος με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, που κατέληξε σε ένα χιουμοριστικό για τα 100.000. Βέβαια, επάνω σε αυτό είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Το φετινό Ιούλιο, είναι εσωτερικά του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για το ποιος πληρώνει ή δεν πληρώνει τον ΑΣΥΓΜΑ είναι εντελώς διαφορετική ιστορία.
0: Ναι, όμως, άλλη ιστορία.
1: Απλά δεν το ξέρει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και πάμε τώρα στον Διονύση Δεσίλα για αυτά του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σας, Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Στον κόσμο. Καλά, καλά. Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά. Ήρεμες μέρες του ρεπορτάζ, σ' αρέσουν αυτές ή προτιμάς?
2: Όχι, προτιμάω τις υπόλοιπες, γιατί ξέρεις.
0: Να έχουμε δράση, κάτι να ασχολούμαστε.
2: Να έχουμε δράση και να υπάρχει και θέμα επικαιρότητα.
0: Αντικείμενο.
2: Ναι, γιατί όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα, ψάχνεις. Εντάξει, όσο ψάχνεις πάντα κάτι βρίσκεις.
0: Ναι.
2: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε το τηλεοπτικό, αλλά με τη Λίγκα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν επικοινωνείται κάτι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες να πω. Δηλαδή, ό,τι μαθαίνουμε, το τι έχει γίνει, ναι, την πρόταση του Αλαπούζου, την Τελόρη κτλ. Αλλά δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός να επικοινωνήσει κάτι όπως επικοινωνούν οι άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι, δεν τον νοιάζει και το Γιάννη Αλαπούζου κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Δεν τον νοιάζει δηλαδή να επικοινωνήσει κάτι. Αλλά ναι, προτιμώ να έχει παιχνίδια, να έχει, είναι διαφορετικά όπως και να το κάνουμε. Οπότε είναι έρεμες αυτές τις μέρες. Mm. Προπόνηση θα έχει πάλι Κυριακή για τον Παναθηναϊκό. Πράγματα γίνονται στο κοινό.
0: Έχει μείνει κανένας εδώ ή πέρα από τους διεθνείς έχουν φύγει και οι ποδοσφαιριστές?
2: Δεν ξέρω αν έχουν φύγει τώρα όλοι εκτός Αθηνών, να σου ειλικρινείς.
0: Ναι.
2: Μπορεί όλοι και κάποιοι να έχουν μείνει, κάποιοι να έχουν φύγει ή να φύγουν τις επόμενες μέρες, γιατί δεν έχει και καλό καιρό αυτές. Ξέρεις, λίγο να ξεκουραστούν, άλλοι με την οικογένειά τους.
0: Να αδειάσουν κεφάλι.
2: Ναι, λίγο να αδειάσουν και πνευματικά και σωματικά, γιατί ναι, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει καλά και λένε ότι αυτός πάει καλά, τον έβγαινε διακοπή, αλλά ήθελε λίγο ξεκούραση. Δηλαδή υπήρχε 13 μάτς πάνω από την αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
2: Και πολλή πίεση με τα προκληματικά. Την είχαν ανάγκη λίγο έτσι να αδειάσει το κεφάλι τους οι υποδοσίες του Παναθηναϊκού, το είχαν ανάγκη αυτό. Υπάρχει θέμα, υπάρχει ρεπορτάζ στο γηπεδικό.
0: Έλα, για πες.
2: Το οποίο αναφέραμε για το πρωί κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Υπάρχει έντονη κινητικότητα για να προβλάβουν τις προθεσμίες. Είπε για Σεπτέμβριο ο Γιώργος Δούκας πρόσφατα στο Big Win Sport FM. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουν έρθει κάποια πρώτα κομμάτια το Σέγαστρο. Βάσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το Σέγαστρο ήταν να έχει τοποθετηθεί, να άρχισε η τοποθέτησή του ήδη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η τοποθέτησή του. Μπορεί να γίνει και τμηματικά αυτό για να γλιτώσουν χρόνο. Θα το δούμε. Δηλαδή, κάποιες κερκίδες να φτιάχνονται, σε κάποιες άλλες να μπαίνει το Σέγαστρο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Οι Ιταλοί βρίσκονται επίσης εδώ, που είναι υπεύθυνοι που φέρουν το Σέγαστρο. Mm. Υπάρχει κινητικότητα στο κομμάτι του ερασιτέχνη πέρα από τις βάσεις, τα τσιμέντα που μπαίνουν, η θεμελίωση του ερασιτέχνη των εγκαταστάσεων. Προχωράει και ένας καθαρισμός κάποιων κτηρίων δίπλα από το οικόπεδο του ερασιτέχνη που είχαν μείνει, είχε γίνει απαλατρούς και πρέπει να προχωρήσουν. Σήμερα άρχισε και ένας καθαρισμός στο εμπορικό. Το εμπορικό που ήταν του Βοβού και το έχουν οι τράπεζες είναι σε υπόπεδο πλησίων της διπλής, δίπλα από τη διπλή ανάπλαση. Το οποίο έχει μαντρωθεί, δηλαδή δεν ανήκει στη διπλή ανάπλαση το εμπορικό πλέον μετά τις προσφυγές, τα συμβουλία επικρατείας και όλα αυτά που είχαν γίνει τότε. Είναι όμως δίπλα. Και στο εμπορικό άρχισε ο καθαρισμός του οικοπαίδου. Περιμέναμε να δούμε οι τράπεζες να αποφασίσουν τι θα το κάνουν. Εμπορικό αναμένεται να γίνει αυτό, να φέρουν πληροφορίες, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί υπήρχε μια περίπτωση να γίνουν γραφεία κτλ. Και το σημαντικό είναι ότι εκεί θα έχει κάποιες επιπλέον θέσεις πάρκινγκ. Οι θέσεις πάρκινγκ στο γήπεδο όλες μαζί με ραστέχνη κτλ. Είναι 450. 350.
0: Ναι.
2: Το εμπορικό που θα, επειδή έχει πολλά υπόγεια κάτω, άρα περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, θα διαθέτει σύμφωνα με πληροφορίες όταν έχει αγώνα για τις ανάγκες του γηπέδου 1357. Οπότε ανεβαίνει στις 1807 ο αριθμός. Δηλαδή πέρα από τις θέσεις πάρκινγκ του γηπέδου και από το εμπορικό που είναι δίπλα θα υπάρχουν διαθέσιμες για τις ανάγκες του αγώνα και τις ανάγκες του φιλάθλου. Τέλος πάντων, πράγματα τα οποία γίνεται, τα αναφέρουμε ως κάτι επιπλέον. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σε Σεπτέμβριο του 27 να είναι έτοιμο το γήπεδο όπως έχει πει ο κ. Δούκας. Θυμίζω μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 27 είναι η σύμβαση να παραδοθεί μέχρι τότε ο ερασιτέχνης.
0: Ναι.
2: Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο τρέχει και τώρα αν δεν είναι Σεπτέμβριο και είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη, για μένα μικρό το κακό. Καλά, αλλά οκ, όσο το δυνατό πιο σύντομα το έχεις, τόσο το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Πες.
2: Ναι.
0: Όχι,
2: αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα, φοβερό και τρομερό.
0: Ωραία.
2: Επειδή μάθαμε κάποια πράγματα για το γήπεδο, τα μεταφέρουμε για τον κόσμο. Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, τώρα το τι θα δουλέψει ο Νίστρουπ στη διακοπή και όλα τα σχετικά θα τα πούμε από τις επόμενες μέρες.
2: Έχουμε μέρες.
0: Ούτως ή άλλως, λες,
2: θα γίνει κάποιο φιλικό.
0: Α, θα γίνει.
2: Πιθανότατα, ίσως και φιλικά. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε και τον Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
2: Σιγά σιγά, έχουμε πει μετά την επιστροφή, μετά την διακοπή, συγγνώμη, είναι να μπαίνει. Δεν είναι το πλάνο.
0: Ναι.
2: Κάτι πεις να με ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, για τον Κρίστιανσεν είναι κάποιος άλλος, γιατί μου διαφεύγει τώρα που...
2: Θα επιστρέψει μετά την διακοπή. Ο Τάμπορδα.
0: Ναι, ωραία.
2: Ο Τάμπορδα που θα βγει στη πλάση και μετά τη διακοπή επιστρέφει. Δεν είναι κάποιος άλλος.
0: Ναι, άλλη...
2: Εντάξει, άλλοι τώρα Παντελήδη Σίγκαρσον.
0: Μακροχρόνι, ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Διόνυση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα νέα του Παναθηναϊκού σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το γηπεδικό, γιατί είπαμε μέρες άδειας για τους ποδοσφαιριστές.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 52-41, 8-42 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσές Εχίρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργο Τσανάκα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίκτης του Ολυμπιακού δεν είναι ακόμη σε άδεια. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι Παρασκευή θα βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι και μετά θα πάρουν ένα τριήμερο από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Χαίρετε, κυρία μου. Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος? Όχι, δεν μας ακούει. Θα το ξανακαλέσουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, ρε Τάσο μου, καλό χειμώνα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Άκουσα λίγο τον πρόλογο σου, καλά, καλά. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκουραστούν για λίγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα το ίδιο, 3 και 3 ημέρες.
0: Σουκουδού.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Λίγο, δεν είναι πάρα πολλές μέρες, οκ. Okay. Αλλά θέλει και ο προπονητής να δουλέψει πολλά πράγματα. Και ειδικά με αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει εδώ πίσω, είναι μια δεκαπενταριά παίκτες.
0: Με όσους μπορεί.
1: Ναι. Για κάποιους η διακοπή θα κάνει καλό. Κάποιοι άλλοι μακάρι να μένανε για να δουλέψουν περισσότερο.
0: Για αυτούς ευχόμαστε να επιστρέψουν υγιείς.
1: Βέβαια, υγιείς όλοι να επιστρέψουν και όλες τις ομάδες. Αναμφίβολα. Αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Μπέιλι είναι ευεργετικό ότι είναι εδώ.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρο. Ναι, μεν θέλει και θα κάνει και ατομικό πρόγραμμα, θέλει και αγώνες να παίξει για να αποκτήσει ρυθμό. Αλλά θα έχει τώρα 20 μέρες να δουλέψει πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Πολύ σημαντικό ότι ο Μάριος, ο Μουαντίλ Ματζή, θα είναι και αυτός εδώ, γιατί δεν είναι η εθνική του ομάδα στο Τσάντ. Οπότε καταλαβαίνεις, Τάσο, τώρα έχει κάνει μια διαπροπονήση ίσα-ίσα και εδώ θα μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα. Δεν είναι ότι λείπει ο χρόνος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά χρειάζεται ξεκάθαρα να προσαρμοστεί στην ομάδα.
0: Ναι, στο καινούριο περιβάλλον, ναι, γιατί okay, είχε κάνει προετοιμασία. Αλλά ναι, είναι πλέον καινούριο περιβάλλον.
1: Ναι. Έπαιζε κανονικά στην Τουρκία, εννοείται. Αλλά τώρα πρέπει να μάθει εδώ στο Ρέντι που θα είναι τα ονόματα συμπαιχτών του.
0: Ναι, για αρχή.
1: Το τι θέλει ο προπονητής από το σέντερφόρ του. Τους τρόπους με τον οποίο θα τον τροφοδοτεί και πώς θα έλεγε να κινείται μέσα στο γήπεδο. Είναι πολλά και σημαντικά πράγματα αυτά. Για έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Μάριος, που ξέρω ότι έχει πολλά χρήματα Ολυμπιακός, σαν αμφίβολα. Τα πιο μεγάλα ερωτηματικά, Τάσο, που θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα, από την άλλη εννοώ, θα είναι οι δύο που πάνε τα
0: μακρινή,
1: πολύ μεγάλα ταξίδια, βέβαια, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Ο Πουέρτα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας παίζει τελευταίο μάτς, νομίζω, Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι λογικά από Τετάρτη θα μπει στις προπονήσεις. Οκ. Okay. Και το λέω γιατί είναι και μεγάλα τα ταξίδια. Αλλά αν δεν κάνω ιδιαίτερο λάθος, Τάσο.
0: Δευτέρα εννοείς.
1: Την εβδομάδα του αγώνα, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, 3-4 είναι Σαββατοκύριακο, ναι, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Α, okay.
1: Ναι, αλλά ο Γκονζάλες από την άλλη, όπως είδα πριν, το τελευταίο φιλικό με το Μεξικό το δίνει στις 7, Τετάρτη.
0: Αυτός πριν την Παρασκευή δεν
1: ξέρω. Ξημερώματα Τετάρτης. Άρα καταλαβαίνεις ότι να προπονηθεί Παρασκευή.
0: Οριακά.
1: Βέβαια. Είναι τόσο, είναι λίγο. Είναι ένα ζήτημα αυτό, όπως και να το κάνουμε.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ένα ζήτημα. Αλλά γι' αυτό πήρε και ο Ολυμπιακός άλλο σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Για να έχει πολλές λύσεις.
0: Ναι, στην προκειμένη είναι καλό ότι θα είναι πίσω.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατά πώς φαίνεται, θα έχει και τον πρώτο λόγο, αν και είμαστε ακόμα νωρίς, για το ντέρμπι.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και οι υπόλοιποι, έτσι, όλοι οι διεθνείς, οι περισσότεροι οι άλλοι είναι Ευρωπαίοι. Ναι.
0: Δεν μου λες, είναι το ημερολόγιο λέει 22. Υπάρχει ακόμη ανοιχτό παράθυρο προσθήκης από την αγορά των ελεύθερων?
1: Εντάξει, όσο ανοιχτό, όσο υπάρχει μεταγραφικό παζάρι ενεργό, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες και η τελική επιλογή θα την πάρει ο Ιμανόλ.
0: Ναι.
1: για το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κάπου. Είναι αυτό που σου λέω, σε προτάσω. Ή εξτρέμ, το πιθανότερο, αν κινηθεί για κάτι, και μετά θα βάλει και back. Κυρίως θα βάλει να παίξει, να μπορεί να παίξει πρώτα αριστερά και μετά δεξιά, δηλαδή και στις δύο πλευρές. Αλλά αν πάρει κάτι ο Ολυμπιακός θα ήταν εξτρέμ. Αν, ξαναλέω, με ένα μεγάλο αν. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω κάποιο.
0: Ναι, από τα πιο πρόσφατα που άκουσα είναι του Ζαχά, που διάβασα.
1: Ναι. Ναι, που ότι έχει προταθεί, αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ίσως ο μοναδικός εκτέμου που θα μπορούσα εγώ να δω, θεωρητικά στο λέω τώρα, που είναι γνώριμος του προπονητή, είναι ο Γιαννουζάη, ο οποίος έχει παίξει 140 μάτς με τον Εμμανουέλ στη Σοσιεδάδ.
0: Ναι.
1: Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο πάντα. Σε θεωρητικό επίπεδο πάντα.
0: Μάλιστα. Είχαμε και αλλαγή στην K19.
1: Ακριβώς. Αλλαγή προπονητή. Ναι, 34 ετών, έχει πικραθεί από τον Ολυμπιακό. Ήταν βοηθός προπονητής στη Μίλαν του Αμπάτε, που πήρε ο Ολυμπιακός στο Youth League.
0: Το Youth League,
1: Ήταν βοηθός προπονητή. Έχει περάσει και από τη Μόντενα και αντιχετάθηκε τον Αλκορκόν πάλι κάπου 19. Είναι ένα πρόσωπο που επιλέχθηκε από τον Πάουλο Νόγκα, τον Πορτογάλο που είναι σε ακαδημίες πλέον του Ολυμπιακού. Και Πορτογάλος με ρίζα Αγγόλα. Και επιλέχθηκε να πάνε οι τρεις πρώτες ομάδες πηγαίνοντας στο, έτσι, ηλικιακά σε βαθμίδα ποσές, η πρώτη ομάδα με Ισπανό Βάσκο προπόνητη, η δίτα ομάδα με τον Άλβαρο Ρούμπιο, πάλι με Ισπανό δηλαδή, που ήταν ένας άνθρωπος που είχε δώσει το ok και το γνώριζε πολύ καλά με τη Λίμπερ, γιατί τον είχε και παίχτη. Και τώρα με τον κύριο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμου, που παρατήθηκε πριν από μία εβδομάδα, αν δεν σοβαρό λάθος, από τον μπάγκο της K19.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, επειδή δεν έτυχε να το κουβεντιάσουμε, ένα σχόλιο για την... επειδή έμεινε ελεύθερος και συνεχίζει με τα κιανόλευκα του ατρόμητου, ένα σχόλιο για τη διετία του Ντάνι Γκαρθία.
1: Εγώ θα πω λίγο κόντρα στο ρεύμα που επικρατεί. Αλλά για μένα ο Ντάνι Γκαρθία ήταν ένας παίκτης που, κατά την άποψή μου, εντάξει, η καριέρα του πίσω και οι συμμετοχές του στη Λα Λίγκα και σε ομάδες όπως η Μπιλμπάο τώρα μιλάει από μόνη της, ήταν ένας παίκτης που έφαγε πολύ λέζα και κράξιμο αδίκως, εγώ θα πω, γιατί ήταν ένας παίκτης που βρεθεί λίγο πιο αργός. Αλλά κατά την άποψή μου, η χρονιά του Ντάμπλ, που ήταν και η πρώτη του, από το δεύτερο μισό και μετά, ήταν καθοριστικός. Και ειδικά στα ντέρμπι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Και πέρυσι στα play-off και στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν ήταν καλός. Παρεξηγημένος πολύ σαν ποδοσφαιριστής, κατά την άποψή μου. Δεν κορόδεψε ποτέ. Ναι. Δεν ήταν παίκτης που θα έκλεβε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις, να μην τρέξει πολύ, να μην μαρκάρει. Με τα καλά του, με τα κακά του, με την εμπειρία του, ας έχεις που έδωσε πάρα πολλά, κατά την άποψή μου, στην ομάδα. Έδωσε κυρίως. Τα δίνει όλα, να το πω πιο σωστά.
0: Ναι, αυτό που μπορούσε να παίξει το έπαιζε.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν κακός παίκτης σε καμία περίπτωση. Αν είχε έρθει και πιο νέος, θα βλέπουμε για ακόμη περισσότερα πράγματα. Το θεωρώ δεδομένο. Αλλά πλέον Τάσο, είναι αυτό που σου είχα πει το καλοκαίρι και που ανανέωσε, θα ήταν μια επιλογή ανάγκης. Σε κάποια παιχνίδια θα έπαιζε, κατά την άποψή μου. Θα μπορούσε και να παίξει και αν έμενε στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ήταν στις πρώτες επιλογές και είδαμε ότι και που ανανέωσε το καλοκαίρι τελικά με τους τραυματισμούς και ο Ολυμπιακός στον άκρο μας υπιώνει έβγαλε το Champions League με τον Γκαρθία αναγκαστικά, δεν γινόταν κι αλλιώς.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθεία στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings for FM 94,6, 23 λεπτά πριν τις 10 και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χαίρετε κύριε μου.
1: Πώς είστε κύριε, καλά?
0: Καλά, καλά εσείς?
1: Πάντα καλά. Και εμείς καλά. Με τι θες να αρχίσουμε τώρα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι θες να αρχίσουμε?
0: Από τα πρωινά, από τις αλευροτουφεκές, από τα απογευματινά, θέση για τηλεοπτικά, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, σίγουρα για τις αλευροτουφεκές νομίζω ότι είναι to the point η ανακοίνωση της ΑΕΚ ό,τι αφορά το, όλο αυτό το διάστημα, γιατί υπήρξε και εκφράζεται αυτή μια δυσαρέσκεια των κοιτινόμαυρων για την εικόνα, για το γεγονός δηλαδή της παρατεταμένης, να το πω έτσι, προβολής δίθεν ευνοίας της ΑΕΚ στο μάτς με τον Βόλο, όπως αναφέρει και η ΑΕΚ, όχι μόνο για αυτά που είπε ο Μπέος. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει σημασία ότι δεν ήταν, ξέρεις, μακροσκεπτική, να ξέρεις κολλάει σε επίπεδο να σκεφτόμαστε μόνο αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Έκανε αυτή την απάντηση που έκανε η ΑΕΚ, γιατί είδε ένα 48ωρο ουσιαστικής επίθεσης απέναντί της και ήταν λογικό να υπάρξει και αντίδραση. Υπήρξε και η αναφορά του υπεύθυνου επικοινωνίας για την πραγματικότητα των λεγόμενων του Νίκολιτς στον Αχιλέα Μπέο, γιατί και ο ίδιος ο Μπέος είπε ότι ο άνθρωπος δεν είπε ποτέ το ότι μου είπε ότι δεν είναι πέναλτι, αλλά ότι δεν το έχει δει.
0: Ότι δεν το είδε.
1: Κάτι το οποίο δεν ισχύει βέβαια, γιατί και το είχε δει και το είδε σε άλλη replay για να μπορέσει να τοποθετηθεί στην διάρκεια της ένταξης τύπου. Τότε συζήτησαν μαζί οι δύο άντρες, τότε βρέθηκαν για πολύ λίγο, όπως βλέπουμε και στο σχετικό βίντεο, στο οποίο μπορούμε να δούμε και ποιοι ήταν εκεί για να ξέρουμε και ποιος λέει τι. Είδαμε λοιπόν ότι σε αυτό το βίντεο που δεν, ξαναλέω, δεν έχει πάνω από ένα λεπτό διάρκεια δύο, ότι πραγματικά δεν μπορούσε να υποθεί κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπαίνει στο χρόνο του παλαιοσυστορίας και αυτό, και αυτή η κουβέντα, και κλείνει και εντάξει, θα το μνημονεύσουν κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες υποθέσεις, σε κάποιες ανάλογες, ξέρω εγώ, διαιτικές υποθέσεις, όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Έχω ξαναπεί, είναι λίγο κουραστικό αυτό. Δεν θα σταματήσει μεν, από την άλλη πρέπει να έχουμε και ένα λίγο μέτρο, όχι μόνο και για την ΑΕΚ, για όλους
0: όσους
1: θεωρούν. Ναι, εγώ δεν θυμάμαι βέβαια από την αρχή του προθέματος μέχρι τώρα από την ΑΕΚ, από κάποιο μέσο που είναι πρόσχεται στην ΑΕΚ σε επίπεδο επίσημης ενημέρωσης από την Ένωση ή διαρροής ή non-paper, να υπάρχει αναφορά σε οποιαδήποτε έχει να κάνει, ξέρεις, με αποφάσεις διαιτητικές για αντιπάλους. Τουλάχιστον ξαναλέω μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι. Μεθαύριο δεν μπορώ να ξέρω ούτε στο επόμενο διάστημα αν θα πράξει ανάλογη τακτική η Ένωση, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να μην θα πω, αλλά δεν μπορώ να είμαι και δεν θέλω και να έχω σχέση με το κομμάτι της Μπιουμίας Τσάικ, οπότε θα το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά και αυτά, νομίζω ότι υπάρχει και μια παρεξήγηση στο κομμάτι της συμφωνίας Τσάικ με την με την Κάπιτα για τη συνέχεια της συνεργασίας τους, γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι είναι δύο και χρόνια που η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι, πώς να το πω τώρα, αυτό εταιρεία είναι, να το πούμε εταιρεία να τελειώνουμε, διαχειρίζεται τη τηλεοπτική στέγη, να το πω έτσι, της ΑΕΚ. Ανανέωσε όντως με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι τα 48 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει για 4 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ έτσι, σημαντικό deal, έτσι το κρίνουν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ, αλλά νομίζω αυτό θα γίνει με όλες τις ομάδες που θα αντιλαμβάνεσαι και στάσουμε. Γιατί αλλάζει τα δεδομένα στο τηλεοπτικό δοπείο και δίνει πάρα πολλά και ο ΠΑΟΚ θα πάρει πάρα πολλά λεφτά από το sportfm.tv. Sportfm.tv, συγγνώμη. Το οποίο και για τον ΠΑΟΚ είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δει. Λέγεται μάλιστα, αν άκουσα σωστά και το Βάιο το πρωί, ότι είναι μεγαλύτερο και από αυτό που θα παίρνει ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Ναι, εγώ θα άκουσα.
1: Αλλά δεν είναι καινούριο το deal αυτό, επαναλαμβάνω, με την per capita. Είναι μια η εταιρεία που έχει σχέση ο κ. Ηλιόπουλος με τον οικογένεια Βαρδινογιάννη, υπό την έννοια του πολύ καλής συνεργασίας, γιατί θυμίζω ο βασικός μέτοχος ο κ. Βαρδινογιάννης είναι. Και το deal έκλεισε με τον Γόντικα, τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, αν θυμάστε, βολεϊμπολίστα, ο οποίος εργάζεται για τον λογαριασμό. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά και τα τελευταία. Είχε ενδιαφέρον αυτά που ακούσαμε εκεί, σίγουρα.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, πάντα έχει, αλλά είναι για άλλο ρεπορτάζ. Δεν είναι για το μόνο για το κοινό μαύρο. Το με ενδιαφέρει είναι ότι γενικότερα δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν όλες οι ομάδες τελικά στο τέλος της ημέρας κερδισμένες από αυτά τα deal που γίνονται. Όλες οι ομάδες όμως. Mm-hmm. Και οι μικρότερες δηλαδή. Ακόμα και να μην είναι super wow το ποσό που θα κερδίσουν, σίγουρα θα πάρουν πάρα πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν έως τώρα.
0: Σωστά.
1: Και στα τηλεοπτικά και με το στοίχημα και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει, mm-hmm. όπως σαν την Παράς ας πούμε, από mm-hmm. το Big Four, για τους επόμενους, για τις μικρότερες, να το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων σε οικονομική δυνατότητα από δεύτερες ομάδες και σε επίπεδο mm-hmm. επιτυχιών.
0: Ναι. Επίσης φρέσκες δηλώσεις Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Σε φόρουμ είδα, πρόσεξα καλά, στη Σερβία.
1: Τώρα λες αυτό για τον Κόλιακ.
0: Ναι, βλέπω εδώ και ένα τι, σε ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι. Και αναφέρει
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: στο
1: εκεί
0: Βίτα.
1: Για να... Ναι, είχε ανακοινώσει ότι θα μιλήσει εκεί, mm-hmm. εδώ και καιρό. Το γνωρίζαμε δηλαδή ότι θα κάνει αυτή την παρουσίαση σε ξενοδοχείο του Βελιγραδίου, παρουσίαση τέλος πάντων. Θα μιλούσε σε, ένα, ναι. σε αυτό το φόρουμ, παύλα σεμινάριο, ότι mm-hmm. ο Τεσπές μίλησε για την εμπιστοσύνη, ότι νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη στην ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Mm-hmm. Τόνισε ότι αυτό που έχει σαν στόχο είναι να βάλει περισσότερα γκολ, γιατί έχει φτάσει στα 6 τώρα, να πούμε. Συνολικά έχουν βάλει 6, εκείνος 8, Βάργα 4, ο
0: Ζήνη.
1: Ο Ζήνη 18 γκολ από 36, not bad. Η ΦΟΡ, να το πούμε και αυτό σαν fact. Είναι δικό του είπε το επίτευγμα για τον Γιώργο, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, υπέροχος άνθρωπος, απλώς χρειαζόταν ένα περιβάλλον που θα του δώχνουν, θα του έδιναν και θα του έδειχναν εμπιστοσύνη. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώθει καλά, θα νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη, αυτό το νιώθει απόλυτα μας στο σύλλογο, αλλά και από τον κόσμο και το απολαμβάνει, ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να βάλει και περισσότερα γκολ, είπε αναφερόμενος σε αυτόν. Πιο νωρίς είχε, καλά έχει πετύχει, έχει πει για την επιτυχία, για το ότι όταν πετυχαίνεις καλά που το λες, τα προσδοκίες αυξάνονται και πάντα προσπαθώ να κερδίσω και αυτό θα κάνω και με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Αυτά είναι τέσσερα χαρακτηριστικά που εκφράζουν, να το πω έτσι, τον τρόπο λειτουργίας, σκέψης, δουλειάς του Μάρκο Νίκολιτς. Και πιο νωρίς είχε πει, είχε μιλήσει σε ένα podcast, αν δεν κάνω λάθος, στην πατρίδα του, είχε πει για τον Κόζικ, τον εθνικό σάχνο, τον Αυστριακό της Παρτίζαν, αλλά επαναλαμβάνω εδώ και υπενθυμίζω ότι στο πίσω μέρος μυαλού μας το έχουμε σαν αποφυγή απάντηση, όχι σαν ουσιαστική απάντηση για κάποιον παίκτη της Παρτίζαν που θα ενδιαφέρονται να φέρει στην ΑΕΚ, γιατί και ο ίδιος έχει δουλέψει εκεί και θα ήταν πολύ, όπως αντιλαμβάνεσαι, λάθος να το πω, εκτός λογικής Νίκολιτς, να μιλήσει για παίχτη ομάδας στην οποία έχει δουλέψει και ότι θα μπορούσε να ταιριάζει την ΑΕΚ. Αυτά το μεταφράζαμε όλοι ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον τάδε, ξέρεις. Ναι. Οπότε το απέφυγε αναφερόμενο σε ένα 20χρονο επιθετικό, ο οποίος δεν είναι, δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί καν η ΑΕΚ. Τώρα έχει δει εκείνος γιατί παρακολουθεί προφανέστατα το σερβικό πρωτάθλημα και την Παρτίζαν, την οποία κατέκτησε και πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, είναι λογικό να γίνονται και αναφορές, να το πω έτσι. Και για τον Αριάγκα, επειδή επίσης είχε παίξει την Παρτίζαν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα έχει γίνει αναφορά. Mm-hmm. Βέβαια εκεί είπε και για δεξιμπακ για τον Αριάγκα, ελπίζω να μην το δούμε αυτό το έργο.
0: Να μην το εννοεί.
1: Σε προσωπικό επίπεδο, όχι. Ναι. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν πήγε πάρα πολύ καλά στην Παρτίζαν, αλλά εντάξει, θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας, όπως καταλαβαίνεις, να βρεις έναν που θα καταφέρει να φορέσει τα παπούτσια και του Ρώτα σε κάποια παιχνίδια. Δεν αποκλείω τίποτα αφού δεν έχει αποκτηθεί ακόμα. Έχουμε αστερίσκο πάντα.
0: Ναι,
1: αστερίσκο έχουμε ανοιχτό πάντα. Το άφησε και ο ίδιος ο προπονητής. Δεν θα μας κάνει έκπληξη οποιοςδήποτε και αν προκύψει να. Γιατί ξέρουμε πλέον και τις περιπτώσεις. Δεν είναι πολλές αυτές. Νομίζω ότι πλέον είναι ελεύθερος από τις 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να τα πάμε όλα.
0: Ναι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με μπασκετάκι. Είπα στον πρόλογο, θα είναι και λίγο θεματική η σημερινή εκπομπή. Και όχι μόνο, σημερινή. Ευρωλίγκα ξεκινάει όπως το Nations League την Πέμπτη. Πάμε για το πρώτο μέρος. Δημήτρης Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε για τις μισές από τις ομάδες που θα απολαύσουμε στη φετινή διοργάνωση. Γεια σας, κύριε.
2: Καλησπέρα, Τάσο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Πολύ καλά τα είπες, έτσι με προλόγησες. Λέγαμε έτσι πριν πώς θα τις παρουσιάσαμε. Μου είχες πει να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση των ομάδων. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Mm. Αρχίζουμε. Είναι εβδομάδα Ευρωλίγκας. Έρχεται και σε ιδανικό timing, θα έλεγα εγώ. έτσι με τη διακοπή την ποδοσφαιρική, να ξεκινάει η δράση.
0: Θα προτιμούσα βέβαια να μην ήταν η πέμπτη ταυτόχρονα η Ιωνική και η Εθνική.
2: Εντάξει,
0: όντως
2: αυτό κάθεται λίγο περίεργα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό μας είναι. Λοιπόν,
0: για πάμε.
2: Είπα να τις ξεκινήσουμε, να παρουσιάσουμε τις μισές έτσι σήμερα και τις μισές αύριο. Και έτσι όπως το σκέφτηκα, να κάνουμε έτσι, να τις βάλουμε σε μια κατάταξη, τα power rankings που λένε και στο χωριό μας. Ξεκινώντας έτσι από τη δεύτερη δεκάδα, φτάσουμε σήμερα μέχρι την 11η θέση, προσωπική άποψη εννοείται, όπως πιθανολογώ εγώ ότι θα τερματίσουμε. Προφανώς αυτό είναι, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, από το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, τι ατυχίες θα έχουν μέσα στη σεζόν, έτσι μια προσέγγιση. Ναι. Όπως βλέπουμε τα πράγματα τώρα, πριν ακόμα δούμε τις ομάδες να δίνουν επίσημα παιχνίδια.
0: Να μπιστάει η μπάλα, που λέμε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για πες.
2: Ξεκινώντας από την 20η, σήμερα θα φτάσουμε μέχρι την 11η θέση. Θα αφήσουμε ουσιαστικά εκτός τις 10 πρώτες, τις ομάδες δηλαδή που θα μπουν στην post-season. Θυμίζω μέχρι τη 10η θέση είναι και οι ομάδες που θα μπουν στα play-in για να διεκδικήσουν έτσι τη συμμετοχή τους στα play-offs.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, ξεκινώντας από την 20η, πάω στον Μπεσίκτας, την ομάδα η οποία επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια.
0: Παίρνει θέση Μονακό ουσιαστικά.
2: Ναι, παίρνει θέση της Μονακό, η οποία με τα οικονομικά της προβλήματα αποβλήθηκε από το γαλλικό πρωτάθλημα. Προφανώς δεν θα παίξει και στην Ευρωλίγκα, ήταν αρχικά να παίξει το Eurocup, ούτε εκεί. Μπεσίκτας έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι, έφτασε μέχρι την πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό πουθενά όμως. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Eurocup, έφτασε τελικούς τουρκικού πρωταθλήματος, τελικού κυπέλου Τουρκίας. Δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο, αλλά προφανώς πολύ καλή η παρουσία της. Ιτήθηκε στον τελικό του Eurocup από τη Μπουργκ, η οποία είπαμε δεν δήλωσε συμμετοχή για την Ευρωλίγκα. Λόγω των οικονομικών έτσι, θεμάτων, επέλεξε να μην κάνει αυτό το άνοιγμα, να
0: την
2: το
0: υπέρβαση,
2: που χρειάζεται για να φτιάξει ένα ρόστερ αντάξιο της Ευρωλίγκας. Η Μπεσίκτας έχει σαφώς μεγαλύτερο ρόστερ από ό,τι θα είχε η Μπουργκ, παίρνοντας έτσι την θέση της, με τον Αλιμπίγεβιτς στον πάγκο της. Και νομίζω ότι το ότι έχει τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της από το 2023 είναι ένα από τα προτερήματά της, γνωρίζει τι και πώς στην Μπεσίκτας. Πολύ δυνατή στους ψηλούς. Με Ζίζιτς, πήρε τον Γκέιμπριελ, τον πρώην του Παναθηναϊκού, έχει τον Σισοκό, πήρε και τον Ομορούγη από την Μπασκόνια. Μας έδειξε έτσι πέρσι ότι μπορεί να προσφέρει. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Βίλμπεκιν από τη Φενέρ, αναμένεται να αναλάβει έτσι ηγετικό ρόλο στην Μπεσίκτας. Πήρε και τον πολύπειρο τον Τούρκο τον Κορκμάζ. Πήρε και τον Τζέιλεν Νόουελ, με συγχωρείτε, που είχε σημαντικό ρόλο στους Timberwolves πριν από μερικά χρόνια στο NBA, με αρκετά παιχνίδια. Βέβαια, τις τελευταίες σεζόν έκανε έτσι τα αγροτικά του σε κάτι Puerto Rico κλπ. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί αρκετά.
0: Προσαρμογή, λες.
2: Της Ευρωλίγκας, ναι, okay. Χρειάζεται εννοείται προσαρμογή. 13 χρόνια είναι πολλά που λείπει από το κορυφαίο επίπεδο. Βέβαια, ωραία. Έχει και πολύ δύναμη της η έδρα, έτσι. Γνωρίζουμε τους οπαδούς της Μπεσίκτας, πόσο πολύ βοηθάνε την ομάδα και θα είναι μια από τις δυνάμεις της.
0: Ωραία. Επόμενη.
2: Ανεβαίνοντας 19, Virtus Bologna, δεν τη βλέπω πολύ καλή φέτος. 17η τερμάτισε πέρσι με ρεκόρ 14-24. Έχασε πάρα πολλούς από τους περσινούς πρωταγωνιστές της. Edwards, Παγιόλα, Νιάνγκ, Βιλντόσα, Τζάλοου είχε επίσης σημαντικό ρόλο, Ακέλε, Σμαϊλάγκητς, όλοι αυτοί αποτελούν παρελθόν, ο Μόργαν που συνεχίζει στον Άρη, με πολλούς ρούκι στο ρόστερ της, ρούκι όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα. Ήρθαν οι Wendell Moore Jr. και Κλίντμαν από καλές σεζόν στη G League του NBA, οι γκάρντ Μάρκο Κάρ και Ρασίτ Μπέλο από το BCL, ο Φρέιζιερ από τη Zenit. Καταλαβαίνετε από τα ονόματα που προαναφέρω.
0: Προπονητής.
2: Υπάρχει προπονητής, ο Άλεξ Μουμπρού, και αυτός αρκετά άπειρος, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Έρχεται από μια διετία που πέρασε στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Προφανώς πήρε παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις. Ερωτηματικό και δίπλα από τη Virtus. Πιστεύω ότι θα εμφανιστεί από δυναμική.
0: Χαμηλά.
2: Ναι, σε σύγκριση με πέρσι.
0: 18.
2: Ανεβαίνω και εδώ επέλεξα Μπασκόνια. Mm-hmm. 18η τερμάτισε και πέρσι με ρεκόρ 13-25. Η σεζόν ολοκληρώθηκε πολύ καλά για αυτήν. Κατέκτησε το κύπελο Ισπανίας. Προφανώς πανηγυρισμοί στη στάξη της Μπασκόνια. Συνεχίζει με τον Γκαλμπιάτη στον πάγκο της, αλλά έχασε και αυτή πολλούς σημαντικούς παίχτες της. Mm-hmm. Σημαντικότεροι εξ αυτών ο Φόρεστ και ο Λουβαβού Καμπαρό. Mm-hmm. Ήταν πρωταγωνιστές της πέρσι. Φέτος δεν θα βρίσκονται στο ρόστερ της. Έφυγαν και οι Διόπ, Διακητέ, ο Μωρούγι. Σημαντική προσθήκη του Λεν, ο οποίος όμως τραυματίστηκε. Παρέλειψα να πω, προφανώς Μπασκόνια, πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Έτσι,
0: ναι.
2: Στη Φερνάντο Μπουές Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα αγωνιστεί ο Λεν. Φαρίντ, μάλλον θα πάρει και πολλά λεπτά συμμετοχής. Ναι, γιατί δεν έχει και πολλές επιλογές ο Γκαλμπιάτη. Mm. Μετά και τον τραυματισμό του Λεν. Πήρε και τον Κρις Ντουάρτε. Πολύ πυρός έτσι στα γκάρντ από πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα. Πολύ σημαντικό το ότι κράτησε και τον Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος παρότι τις τελευταίες σεζόν έχει πέσει λίγο, να το πούμε έτσι, αναμένεται να είναι και φέτος έτσι πρωταγωνιστής της, κυρίως στο επιθετικό της παιχνίδι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, 17η Παρί.
0: Bayern, Παρί. Okay.
2: 16η πέρσι με 15-23. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς κράτησε τον Ιφί και αυτό είναι η σημαντικότερη είδησή της έτσι από
0: το σημαντικότερο καλοκαίρι. Επίτευγμα.
2: Έτσι, μπράβο. Πολλά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τον Ιφί. Πολλές ομάδες ενδιαφέρθηκαν. Τελικά αυτός παραμένει στην Παρί για να διατηρήσει αυτόν τον ηγετικό ρόλο που είχε. Ουσιαστικά είναι και ο μόνος που έμεινε από εκείνη την Παρί που μας είχε εντυπωσιάσει στην πρώτη σεζόν στην Ευρωλίγκα με αυτό το δικό της ιδιαίτερο μπάσκετ. Σημαντικές αποχωρήσεις του Ρόμπινσον, του Βίλις, του Στίβενς και του Ουατάρα. Από τους παίκτες που πήρε ξεχωρίζουν ο πολύπυρος TJ Warren με πλούσια εμπειρία στο NBA, ο Τάρπεϊ που πέρσι είχε σημαντικό ρόλο στη Μονακό και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε πώς θα παρουσιαστεί στην Παρί. Θα θέλει νομίζω και αυτός να δώσει έτσι απαντήσεις. Δεν κατάφερε στον Ολυμπιακό να παίξει έτσι σημαντικό ρόλο. Στην Παρί νομίζω ότι θα το προσπαθήσει πολύ. Στον πάγκο της ο Μαξίμ Λεφεύρ, με χρόνια εμπειρίας από NBA, ως βοηθός στους Μινεσότα Τιμπεργουλφς κυρίως, θα έχει στο πλάι του και τον Πουπέ, ο οποίος πέρσι προπόνησε τη Βιλερμπάν. Και ανεβαίνω, 16η θέση, Μπάγερν Μονάχου, εδώ την έβαλα την Μπάγερν, που είπε εσύ πριν. Πέρσι τερμάτισε 13η με ρεκόρ 17-21. Έρχεται από μια πολύ αποτυχημένη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο. Γυρίζει σελίδα με τον Άντων Γκάβελ να βρίσκεται στην τεχνική της ηγεσία αντί του Πέσιτς, ο οποίος ήταν στα ενία της πέρσι. Κράτησε τον κορμό της σε σύγκριση με πέρσι. Ενισχύθηκε σημαντικά με Washington που ήταν πέρσι στην Παρτίζαν, με τον Νόρις που ήταν στην Μπαρτσελώνα, με τον Τίμαν που επιστρέφει έτσι στο γερμανικό μπάσκετ. Πήρε και τον Μπόσαμπ από τους 76ers. Είχε έτσι πληρωματικό ρόλο στο NBA. Σαν μεταγραφή είναι και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτης, ο οποίος επιστρέφει. Μετά έχασε όλη την περσινή σεζόν με τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Μετά από 384 μέρες έκανε και τον ντεπούτο του με την Bayern τις προηγούμενες μέρες στην πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Νομίζω για την Bayern μεγάλο ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί τόσο ο Γιοκουμπάιτης όσο και ο Baldwin, οι οποίοι στα χαρτιά είναι δύο από τους σημαντικότερους παίκτες της, αλλά έρχονται από σοβαρούς τραυματισμούς και οι δύο.
0: Βιλερμπάν.
2: Ναι, Βιλερμπάν. Βιλερμπάν. Μια
0: νούμερο
2: τρέλα
0: 14
2: είναι
0: αυτό.
2: Είμαστε στο 15.
0: Στο 15, οκ. Okay.
2: Τελευταία θέση πέρσι με 8-30. Όλοι ξέρουμε τι συνέβη το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησαν με πολλά όνειρα και υποσχέσεις για μεγάλα budget. Τελικά δεν κατέθεσε τις απαραίτητες οικονομικές εγγύησεις στη Γαλλική Λίγκα και το budget της μειώθηκε κατά πολύ. Έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις παρόλα αυτά. Ενισχύθηκε με τον Πάτι Μίλς, τον Πολύπυρο, και με τον Τζέι Κράουντερ. Και οι δυο τους, εντάξει, το τελευταίο. Έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις παρόλα αυτά. Ενισχύθηκε με τον Πάτι Μίλς, τον Πολύπυρο, και με τον Τζέι Κράουντερ. Και οι δυο τους, εντάξει, το.

0: Ζουέλ Μπολομπόι, και αυτός θα βρίσκεται στο ρόστερ της ενόψης της νέας σεζόν. Ενδιαφέρον πολύ να δούμε πώς θα πάει η Βιλερμπάν. Δύσκολα πολύ πιστεύω θα φτάσει μέχρι τις θέσεις των play-in.
1: Ωραία.
0: Την πρώτη δεκάδα δηλαδή.
1: 14.
0: 14 πήγα στην Παρτίζαν. Mm-hmm. Πέρσι τερμάτισε 15η με 16-22. Έρχεται από μια από τις πιο δύσκολες σεζόν της ιστορίας της. Mm-hmm. Όλα αυτά που ακολούθησαν της αποχώρηση του Μπράντοβιτς και με τους οπαδούς της να ζητάνε την παραμονή του. Τελικά αποχώρησε ο Μπράντοβιτς. Έκανε έτσι ένα αγωνιστικό reset. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί χρόνο όμως. Και το ρόστερ της δείχνει αρκετά δύναμο σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν, που και πάλι δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω. Ναι. Δηλαδή και με τότε που είχε θεωρητικά καλύτερα ρόστερ, δεν κατάφερε να κάνει αυτό που λέμε το βήμα παραπάνω. Άλμαν και Στίβενς ξεχωρίζουν από τις προσθήκες της. Έχασε Μπόγκα που συνεχίζει στο Παναθηναϊκό, τον Καλάθι που συνεχίζει στο ΠΑΟΚ, Στέρλινγκ Μπράουν και τον Ουάσιγκτον. Αυτές οι σημαντικότερες έτσι από τις αποχωρήσεις της.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στο 13 πήγαμε Μπαρτσελώνα. Πέρσι τερμάτισε ένατη. Έχασε τον τελικό το play-in από την Μονακό. Αποτυχημένη περσινή σεζόν της, χωρίς τίτλο. Προφανώς μια σεζόν χωρίς τίτλο για την Μπαρτσελώνα χαρακτηρίζεται αποτυχημένη. Μόλις 4 παίκτες παρέμειναν στο ρόστερ της. Πάρα πολλές οι αλλαγές. Καλοκαίρι πολλών αλλαγών στους Blaugrana. Πάντερ θα έχει το ρόλο του Σταρ και φέτος, κυρίως όσον αφορά το σκοράρισμα. Οι Ισπανοί Πάρα, Μπριθουέλα και Νούνιεθ αναμένεται να κουβαλήσουν έτσι αρκετά. Έφυγαν Σενγγέλια, Κλάιμπερν, Λαπροβίτιολα, Ερναγκόμεθ, Σατοράνσκι, Βέσελη. Πάρα πολλά σημαντικά ονόματα, γι' αυτό και τη βάζω τόσο χαμηλά.
1: Πάγκος.
0: Πού είμαι, χάθηκα λίγο. Λοιπόν, σημαντικότερη προσθήκη. Α, δεν είπα για τον Ιμπό. Πολύ σημαντική προσθήκη.
1: Ναι.
0: Πήρε και τον Ρόμπινσον από την Παρί. Πήρε και τον Τάιρις Μάρτιν από τους 76ers.
1: Ωραία.
0: Και Μακουντού από τη Μονακό. Βέβαια, ο Μακουντού τραυματίστηκε κιόλας. Θα χάσει τους πρώτους μήνες έτσι της σεζόν. Να δούμε πότε θα επιστρέψει.
1: Ωραία. Πάμε και στο 12 και στο 11.
0: Λοιπόν, στο 12 έβαλα Βαλένθια. Ναι, πάμε λίγο τροχάδι γιατί βλέπω ότι πήγε και 59. Βαλένθια πέρσι προφανώς η μεγάλη έκπληξη της σεζόν, έφτασε μέχρι το Final Four. Έχασε πάρα πολλούς όμως από τους παίκτες της. Μοντέρο, Μπάντιο, Ντελαρέα, Κι, Τόμσον, Πραντίγια, Κοστέλο. Όλοι αυτοί είχαν βασικούς ρόλους.
1: Αλλαγή προπονητή.
0: Αλλαγή προπονητή βέβαια με τον Μαρτίνεθ να συνεχίζει στη Βασίλισσα. Περιμένει πολλά από τον Σόρτς. Mm-hmm. Ο οποίος ψάχνει ξανά τον καλό του εαυτό.
1: Σόρτς πάρει.
0: Έτσι. Έκανε και την έκπληξη με την απόκτηση του Μίροτιτς. Ο οποίος και αυτός βέβαια ψάχνει λίγο τα πατήματά του τις τελευταίες σεζόν. Και στην 11η θέση έβαλα τη Μακάμπι Τελαβίβ. 12η ήταν πέρσι με 18-20. Σημαντικές προσθήκες. Τον Τάις επέστρεψε και ο Μπόνζι Κόλσον. Πήρε και τον Μαντάρ. Πήρε και τον Μπέικον από την Φενέρ. Στις αποχωρήσεις σημαντικότερη αυτή του Λόνι Βόκερ και του Μπλατ. Παραμένει με τον Κάτα στον πάγκο της για τέταρτη σερή σεζόν. Βέβαια συνεχίζει να έχει το μειονέκτημα του ότι λογικά θα συνεχίσει να παίξει
1: εκτός
0: Ισραήλ, μακριά από την έδρα της.
1: Αυτά είναι αυτό που λέγαμε χθες για Κύπρο.
0: Αυτό, πιθανότατα στην Κύπρο. Λεμεσό ή Λευκοσία.
1: Ωραία. Ευχαριστώ κυρία μου.
0: Επιστρέφουμε αύριο για τις υπόλοιπες.
1: Αύριο με τις υπόλοιπες και με λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Δημήτρη Παπαδήμα. Πρώτο μέρος για την Ευρωλίγα που ξεκινάει πρώτες 10 ομάδες από το 20 προς το 10. Αύριο τα υπόλοιπα και με περισσότερους και με αιώνιους μάλλον περισσότερους. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10 ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλουότολο και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση βιβλί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

0: λοιπόν, χαίρομαι που μπήκαμε πολύ δυνατά με μήνυμα οργισμένου Έλληνα. Ακόμα αυτό το Jaguar έχετε για σήμα, ράμα, για ρενιά μου και τέτοια.
1: Πού είναι, πού τα βλέπεις?
0: Εντάξει, δεν τα βλέπεις εσύ αυτά. Δεν τα βλέπεις. Είναι, Κώστα, αυτά είναι τα μηνύματα που τα βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Α, τα βλέπω και εγώ τώρα. Έκανα τέτοιο.
0: Όχι, άνοιξε ψυχούλη.
1: Όχι, είχε κολλήσει.
0: Άνοιξαν τα πούτσια σου.
1: Εντάξει. Χωρίς τρίτη χωρίς μπάλα, βούτυρο δίχως μέλι, λέει κάποιος άλλος.
0: Βούτυρο δίχως μέλι.
1: Ναι, ρε, που βάζει το ψωμί βούτυρο και θα βάζει και μέλι από πάνω. Μην το βάζει το ψωμί με βούτυρο. Βούτυρο και μέλι.
0: Μπορεί όμως το βάζει. Να το πούμε διαφορετικά. Το ψωμί με βούτυρο είναι καλύτερο από το ψωμί με μέλι. Πρόσεξε.
1: Ναι. Αλλά με βούτυρο και μέλι απογειώνεται.
0: Ναι, με βούτυρο και μέλι είναι ακόμα καλύτερο. Θέλω να πω αμέσω στα.
1: Να πει τόστ, ξέρω εγώ, μόνο με τυρί.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Συμβαίνει.
1: Δεν είναι καλύτερο με τυρί, ξέρω, και γαλοπούλα ή τυρί και ζαμπόν.
0: Είναι, αλλά αυτό είναι του διαβόλου πια τώρα.
1: Δεν, καθόλου δεν είναι.
0: Είναι του διαβόλου.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Είναι του διαβόλου. Όχι, δεν είναι καθόλου. Τα ζαμπά ειδικά είναι.
1: Δεν είναι.
0: Τα ζαμπά.
1: Δεν,
0: τα ζαμπά. Τα παριζάκια επίσης.
1: Αυτά και είναι του διαβόλου.
0: Ναι, είναι του διαβόλου.
1: Αυτά είναι, είναι του διαβόλου.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Αλλά είναι ωραία.
1: Αυτό είναι το αγοράζεις και σου κάνει και.
0: Ναι,
1: τα δάχτυλα. Κανονικά.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν πα εδώ. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τι να πούμε και εμεί τώρα που μεγαλώσαμε τρώγοντα εγώ. Όχι απλά πάριζα. Πώ το λέγανε το. Λάντσιο Μιτ.
0: Λάντσο μου και σβάν.
1: Ναι.
0: Σβάν εννοεί.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοεί σβάν.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θε
1: ναι,
0: να πει.
1: Ναι, ναι.
0: Το σβάν για να καταλάβει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το περιγράψω για του μικρού μα φίλου.
1: Πρέπει αυτό. Να το φτιάχνει, ξέρει. Όχι συγκεκριμένη μάρκα. Το συγκεκριμένο αυτό πράγμα με στην κονσέρβα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν φτιάχνονταν από γουρούνι. Πρέπει να το φτιάχνει το γουρούνι με τα περιττώματά του. Να κάνω το γουρούνι και να πει. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξω κάτι. Θα στο πλασάρω.
0: Α, χόρτα, α φτιάξω κάτι. Δηλαδή ξέρει με ό,τι έχει περισσέψει.
1: Περίσσεψα κάτι χαρούπια. Α το φάτε εσεί. Τι θα βάλουμε για να θυμίζει γουρούνι, ας βάλω τους οπλές μου μέσα και την ουρά μου.
0: Μου το σβάνι για τους μικρούς μας φίλους, να πω γιατί μπορεί να το έχετε δει, αλλά πρέπει να σας το περιγράψω λίγο εμπειρικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόταν σε μια κονσέρβα, στην οποία ήταν περασιά μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν λέμε περασιά, έχει σημασία που το λέω το περασιά.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί.
1: Δεν άνοιγε απλά.
0: Ναι. Γιατί για να φας το σβάνι.
1: Για να ορφυλάκιο να ανοίξει.
0: Έτσι. Και για να βγάλει το σβάνι από μέσα. Έπρεπε να είσαι, τι να σου πω, Αρσέν Λουπέν.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε, έπρεπε να είσαι εξειδικευμένος τεχνίτης.
1: Mm-hmm.
0: Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Άνοιγες το σβάν λοιπόν με ένα κλειδάκι, το οποίο όπως ήταν το κουτί έτσι, ας το πούμε λίγο κυλινδρικό κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άνοιγε πάνω στο ένα τέταρτο. Δηλαδή, άνοιγε το πάνω ένα τέταρτο. Με το κλειδάκι αυτό το οποίο το κάνεις γύρω-γύρω.
1: Ήταν σαν ηλιορροφή που ανοίγει, να καταλάβεις.
0: Μπράβο! Πολύ... όπως το πες. Όπως το πες, λοιπόν. Άνοιγε την ηλιορροφή. Mm-hmm. Οπότε, κράκ, τι έγινε, έβγαινε το ένα κομματάκι από πάνω το ένα τέταρτο. Έπαιρνε ένα μαχαιράκι εκεί, αυτό το έβγαζε γιατί ήταν σχετικά μικρό, μπορούσε να βγει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έτρωγε. Δηλαδή, όταν λέμε έτρωγε, εννοούμε 1800 θερμίδε ή μπουκιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά χαιρόσουν, χαιρόταν το γουρούνι.
1: Και να μείνει ζωντανό μετά. Έλεγες.
0: Να μείνει ζωντανό και τα λοιπά. Το βάζε το τόσο ή το βάζε, ξέρω εγώ, πάνω σε ψωμί. Γιατί επίση. Χοντρέ φέτε. Πάνω σε ψωμί. Λοιπόν,
1: μια υπερβολή είχαν όλα τότε.
0: Ναι, ναι. Και μετά δεν σου έφτανε. Το πρόβλημα όμω είναι ότι επειδή ήταν περασιά με την κονσέρβα. Η οποία κονσέρβα έκοβε κιόλα. Δηλαδή, ναι. Έκοβε.
1: Έπρεπε να κάνει τον Ερίκο Σλίμαν μετά και να κάνει ένα σκαφί.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε απλά να βάλει μετά ένα μαχαιράκι να το βγάλει. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
1: Έπρεπε να σμιλέψει το βράχο.
0: Έτσι.
1: Για να μπορέσει.
0: Έπρεπε να κάνει συντονισμένη ενέργεια με δύο εργαλεία ενδεχομένω. Mm-hmm. Έτσι. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι όλο αυτό. Πώς να πω, τυλιγότανε με ένα πέπλο. Πώς να την πω. Λαρδίλας, να την πούμε. Λαρδίλας. Λίπους. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, άμα τρώτε, αλλά και συγγνώμη να ζητήσω συγγνώμη για το ακυλικία τη χώρα τώρα, για αυτά που σερβίρουμε.
1: Ναι, αλλά ζήσαμε, θέλω να πω, με όλα
0: ζήσαμε.
1: Αυτά ζήσαμε. Οι αρτηρίες μας.
0: Πώς ζήσαμε,
1: ναι, ζήσαμε, ρε, εσύ, ζήσαμε. Στις αρτηρίες μας κυλάει το αίμα και δεν μπλοκάρει. Θέλω να πω, με κάποιον τρόπο επιζήσαμε και είμαστε και υγιείς, θέλω να πω. Αυτό λέει.
0: Έτσι νομίζουμε ενδεχομένως.
1: Εξετάσεις αυτό, λέει. Δεν πας στο γιατρό και να κοιτάς και να γελάει και να σου λέει τι ήρθες εδώ πέρα, ας πούμε. Τράβα στον μπαμπούλα στο γραφείο τελετών. Κακός έρχεσαι σε μένα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι με όλη αυτή, ξέρεις, την κουβέντα που γίνεται για τη διατροφή, για αυτό να αλλάξει. Εμείς που τρώγαμε όλα αυτά, ζήσαμε. Και τα τρώγαμε ως παιδιά συνέχεια, γιατί αυτά είχαμε να φάμε. Θέλω να πω, δεν είχες επιλογή, ξέρω εγώ, όπως έχουν σήμερα τα παιδιά, να πιω κεφίρ ή να, ξέρω εγώ, ή να φάω χτυπητό αυγό με ζάχαρη και κακάο. Ναι, ναι, ναι. Χτυπητό αυγό με ζάχαρη και κακάο. Δεν είχαμε κεφίρ.
0: Όχι μόνο αυτό. Ή πιάμε νερά από την άνοια, ή πιάμε νερά με χώματα. Φάγαμε ναι. χώματα. Δηλαδή ναι. κάναμε όλο το.
1: Σαν αδέσποτα σκυλιά, σαν κοπρίτες ήμασταν.
0: Κανονικά.
1: Ναι, κοπρίτες.
0: Όλο το πακέτο. Ναι, ναι. Όλο το πακέτο τη απειλή. Εισπνέαμε, α πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο όλο το πακέτο του πατέρα με στο αμάξι με τα κλειστά παράθυρα. Δηλαδή, όλο πήγε κάτω. Δηλαδή.
1: Παίζαμε μπάλα, σκίζαμε το πόδι κάτω, έπεφε το χώμα πάνω. Ναι. Φτύναμε πάνω για αντισηψία, συνεχίζαμε.
0: Δεν έχει σημασία. Μετά πηγαίναμε σπίτι, μας δέρνανε που χτυπήσαμε. δηλαδή τι ωραία περνάγαμε. Σου χτύπησες.
1: Σε δέρνανε, αφού σε δέρνανε, σου βάζανε και λίγο ενόπλο μετά να τσούξει.
0: Ναι.
1: Και βάζαμε και λίγο ενόπλο.
0: Ο Ιπόλα! Ιπόλα! Χτύπησε το άγρατσο. Ω, λιποθυμάω! Ντορέτα! Το παιδί! Τι, χτύπησες! Χτύπησες! Έλα εδώ!
1: Έτσι ξέρεις και τον παντελόνι. Και μετά ανοίγει, ξέρεις, το σετ που έχει μέσα τη ζώνη, την παντόφλα, αυτό που λέγαμε, το kit της μαμάς ανοίγει. Εντάξει, όλα καλά.
0: Διάλεξε όπλο.
1: Ναι, όλα καλά, μια χαρά. Α, ζήσαμε με αυτό. Παρ' όλα αυτά ζήσαμε. Με αυτά που τρώγαμε και με αυτά που πίναμε και με αυτά που είχαμε τα κηλικία μας, Γιάννη. Και να σου πω και κάτι. Θα το πω, διότι υποτίθεται ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να χτυπήσουμε την παιδική παχυσαρκία κτλ. Που είναι πάρα πολύ σωστό. Είμαστε και κομψοί, Είμαστε και κομψοί. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά που τρώγαμε, ας πούμε, δεν φτάσαμε να.
0: Εντάξει, ναι. Περάσαμε από όλα και παχουλοκομψοί. Ήμασταν, αλλά ναι.
1: Θέλω να πω, δες μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε κομψοί.
0: Είμαστε. Εντάξει, μπορώ να το πω.
1: Οπότε να το πεις.
0: Όπως και κάποιος είναι πολύ σωστά, γιατί μιλάτε σε παρελθοντικό χρόνο για το σβάν. Δεν καταλαβαίνω. Λέει κάποιος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν καταλαβαίνω. Σωστό. Στα χωριά, λες, στα μαγαζιά, μια χαρά έχει σβάν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εδώ ενδεχομένως μπορείς να βρεις πια. Δεν έχω κοιτάξει, είναι αλήθεια. Υπάρχουν πια στα.
1: Υπάρχουν.
0: Έχει φάει σβανάρα. Είναι, να σου πω,
1: είναι σβανάρα. Και είναι κομψός επίσης πάνω στον μπουρνάς.
0: Όπα, πάνω. Είναι στην ορθόδοξη συσκευασία. Ακόμα ή έχουν φτιάξει.
1: Είναι. Τα έχω δει και εγώ.
0: Με το κλειδάκι, κανονικά αυτή όπως. Ναι, ναι. Θαύμα.
1: Εντάξει, πάντα όταν μιλάμε για παχυσαρκία, παιδί κτλ. Πάντα μα πάντα θα θυμάμαι τη διαφήμιση που έλεγε Το πάχος μικραίνει τη ζωή.
0: Ναι.
1: Που είχε ένα παιδάκι παχουλό στη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Μία μαμά υγεία που το τάιζε με το ζόρι. Το τάιζε, το μπούκονε. Το μπούκονε συνέχεια. Ήταν αυτό το παιδάκι κάπως στη διαφήμιση παχύσαργου και μετά έτρεχε με δυσκολία ασθμένοντας. Και ακούγονταν και ένα. Ξέρω την καρδιά του που είναι έτοιμη να. Έτρεχε αυτό, πηγαίνει τα μάγουλά του πάνω κάτω και έλεγε Το πάχος μικραίνει τη ζωή. Ήταν η διαφήμιση.
0: Αυτό είναι τρομοκρατία, δεν είναι διαφήμιση.
1: Ήταν δεκαετία, ξέρω εγώ, 80 αυτή η διαφήμιση. Ήταν για την παχυσαρκία. Πασόκ. Ήταν το παιδί που το μπούκονε. Μπούκονε το παιδάκι και είχε μια φάτσα δεν θέλω άλλο. Και πήγαινε η κουτάρα, όχι, θα φας, θα φας!
0: Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται μισό αιώνα μετά, 40 χρόνια ξέρω εγώ μετά, να είναι η παχυσαρκία τώρα σοβαρότερο πρόβλημα από τότε, Καταπληκτικό.
1: Ναι, ελάτε.
0: Πώς γίνεται.
1: Εμείς
0: το σαβουριάζαμε ό,τι κυκλοφορούσε. Δηλαδή, όταν λέμε σαβουριάζαμε, να σου το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ρε, Σιγιανή,
0: αυτά που λέμε μετά τώρα πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, τα φρουτάκια σου κτλ. Δεν υπήρχε μια θεωρία. Υπήρχε μια αχλημύθουσα όλα αυτά.
1: Πηγαίναμε να πάμε για μπάλα και γυρνάγαμε όταν νύχτωνε.
0: Παίζαμε 7-8 ώρες.
1: Κάναμε. Πηγαίναμε για μπάσκετ, εγώ μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Σβήναν τα φώτα ή δεν είχε φώτα στο γηπεδάκι. Και παίζαμε στο ημίφος, ας πούμε, να δούμε πού περίπου.
0: Αθλητισμός πολύ.
1: Το κάναμε γιατί γουστάραμε. Δεν μας ανάγκαζε κανείς. Πηγαίναμε και λιώναμε εκεί.
0: Αλλά τώρα θέλω να σου πω.
1: Που λες πώς γίνεται και η παχυσαρκία τότε και τώρα. Γιατί τότε λιώναμε.
0: Και τώρα τα παιδιά δεν παίζουν. Δηλαδή τρώνε τσία μεν, αλλά δεν παίζουν.
1: Δεν φταίνει και αυτά που δεν παίζουν. Δεν είναι και η κουλτούρα της εποχής το να βγεις έξω στη γειτονιά να παίξεις.
0: Ναι.
1: Ή να πας διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, και να παίζεις με τα παιδιά που κάνεις διακοπές μαζί. Δεν είναι πια η κουλτούρα της εποχής. Ούτε η κουλτούρα της γειτονιάς, ούτε η αλάνα υπάρχει, ούτε χώρικο τα σπίτια να πάει να παίξει ο άλλος. Ούτε νομίζω παίζουν τα παιδιά όπως παλιά. Παλιά δηλαδή, ξέρω εγώ, φεύγαμε από το σχολείο μας, πηγαίνανε εκδρομή με το σχολείο. Θα παίζαμε μπάλα όλη τη μέρα στην εκδρομή. Ωραία. Φτύναμε δύο τσάντες και παίζαμε μπάλα.
0: Να.
1: Στο παιδί δεν το άρεσε εμείς συγκεκριμένα που πηγαίναμε εκεί. Τα παιδιά τώρα, ας πούμε, θα παίξουν μπάλα, αν πάνε μια. Ή θα αλλάξουν ένα κινητό και θα.
0: Μπορεί λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί τα συζητάμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι, κάπως μας ήρθε, διότι σήμερα. Στην πραγματικότητα η φάση είναι and now for something completely different που λέγανε και οι Monty Python, διότι όπως σας έχουμε πει από χθες, όσοι τα ακούσατε ξέρετε, όσοι δεν τα ακούσατε θα τα ακούσετε τώρα, Σήμερα κάνουμε κουβέντα για social media. Λοιπόν, οπότε σταματήστε το scrolling, εντάξει, το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή, για να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για τα προβλήματά σας. Τα προβλήματά μας, για να το πω πιο σωστά. Εντάξει, πρώτο πληθυντικό, για τα προβλήματα που μας αφορούν όλους. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Είναι αυτός ο αχανής, ατελείωτος, άπατος, ντουμσκρολικός,
1: γκρανγκινιολικός,
0: χιτσκοκικός,
1: εθισμός,
0: καταστροφικός εθισμός στα social media. Έτσι γενικώς, γιατί το κάθε social medium έχει και το δικό του βαθμό, όπως καταλαβαίνετε, εθισμό. Απλώς όλα μαζί, δηλαδή, και μάλιστα η εναλλαγή από το ένα στο άλλο, γιατί είμαστε και μάγκες και γιατί δεν μας φτάνει. Δηλαδή, είναι αυτό που σου λέει, δεν σου φτάνει η δόση, δεν σου φτάνει η social mediaική σου πρεζούλα από το ένα. Θες να πάρεις λίγο και από το άλλο. Mm-hmm. Κατάλαβες. Κάποτε μόνο το Facebook.
1: Το καθένα έχει να σου δώσει, φαντάζομαι, άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Είναι φτιαγμένα έτσι.
0: Μα δεν θα υπήρχε.
1: Ο καθένας το γλυκό ίδιο με το προηγούμενο. Καθένας το γλυκό του, το φτιάχνει με άλλα στατικά.
0: Οπότε, Facebook στην αλήθεια. Στην αρχή, συγγνώμη. Twitter μετά. Instagram μετά. TikTok, για να πούμε τα τέσσερα μεγάλα, ας το πούμε έτσι. Ωραία, και ήρθαμε και γίναμε. Βάλε και όλα τα άλλα παραδίπλα που μπορεί να ασχολείται κανένας. Ξέρω εγώ, Snapchat.
1: Και το YouTube εγώ θα βάλω μέσα. Γιατί βάζω και το YouTube? Επειδή έχει τα stories πια και τα shorts και τα λοιπά το YouTube.
0: Ναι.
1: Άπαξ και μπεις και αρχίζεις να κοιτάς και εκεί μένεις. Μου έχει τύχει δηλαδή, αυτό το λέω. Να πω κάτι να κοιτάξω και μετά να αρχίσω για να πηγαίνω. Και συνειδητοποίησα ότι ήταν σαν τα άλλα. Δηλαδή πάλι είσαι σε μια φάση που.
0: Ναι.
1: Το επόμενο. Δεν μιλάω για τα τραγούδια, να δεις ένα τραγούδι ολόκληρο ή μια εκπομπή ή μια οτιδήποτε. Μιλάω για τα stories, για τα shorts.
0: Ναι. Σωστό, ναι. Τώρα που το λες. Ναι. Σωστό. Τα έχει βάλει και τα έχει βάλει και πάρα πολύ δυνατά το YouTube, το μάλιστα, τα shorts. Λοιπόν, οπότε.
1: Ναι, παιδιά, είπε social medium.
0: Ναι, social medium.
1: Το ένα
0: είναι social medium. Τα πολλά social media. Ναι. Πώς να τα πούμε δηλαδή. Συγγνώμη που τα λατινικά είναι νεκρή γλώσσα, αλλά εντάξει, την ψιλοζωντανεύουμε καμιά φορά. Μα συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Κάναμε και μια χρονιά λατινικά, βραδερφέ, και γράψαμε κιόλας.
1: Μία μόνο.
0: Πόσο καιρό κάναμε?
1: Κάναμε. Και Δευτέρα Λυκείου σίγουρα κάναμε.
0: Και Δευτέρα κάναμε.
1: Ναι, νομίζω
0: κάναμε. Δευτέρα Τρίτη.
1: Νομίζω.
0: Δεν κάναμε μόνο δέσμε.
1: Μόνο δέσμε κάναμε, λες?
0: Νομίζω ότι κάναμε μόνο δέσμε.
1: Μήπως είχαμε ξεκινήσει τα φροντιστήρια από νωρίτερα, γι' αυτό μπερδεύομαι.
0: Είχε πολλά κεφάλαια το βιβλίο των Λατινικών, ρε, θυμάμαι.
1: Και κάναμε και φροντιστήρια πριν την Λυκείου, λέω. Γι' αυτό μήπως θα θυμάμαι εγώ ότι και από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινά προετοιμασία για Πανελλήνιες, οπότε και από Δευτέρα Λυκείου μπορεί να κάνει λατινικά για την Τρίτη.
0: Ναι. Τι φάση κι αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ο βίντεο που έτασε ψάχνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, η Τιντέρα Πόντικα έξω.
1: Ναι, ακόμα.
0: Εντάξει, εννοείται τα θυμόμαστε, ναι, αυτά. Ναι. Όχι μόνο αυτά με τα Ρεγκίνα, Ρόζα Σάματ και τέτοια. Αυτά είναι, ναι, από τι ελληνικέ ταινίε. Τώρα εδώ λέμε ο βίντεο που έτασε. Καταλάβατε. Mm-hmm. Μην σα πάμε σε άλλα λατινικά επρετέρια κένσεο, Καρτάγκο Ντελέντα Εστ και τέτοια δηλαδή. Mm-hmm. Να πάμε σε κάτι πιο βαθύ ενδεχομένω.
1: Είναι τέρα εγκόγνητα αυτό που κάνει τώρα. Δεν
0: είναι. Είναι τέρα εγκόγνητα, Κώστα, αλλά σε κάθε περίπτωση για του ανθρώπου που μπορεί να έχουν διάθεση, απλώνουμε μια τάμπουλα ράζα μπροστά και ο καθένα σα γράψει ό,τι θέλει, Κώστα μου, σε αυτήν. Έτσι.
1: Δύσκολα ράζα που λέγεται το τραγούδι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για αυτή την εκπομπή όμως, για να πω ένα τελευταίο έτσι και να το κλείσω σε φερλικά. Άλε αγιάκταστ, Κώστα, φίλε και φίλο, και βοσερίφτη δηλαδή, γιατί σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τους εθισμούς στα social media και δεν θα συζητήσουμε εμείς. Γιατί ποιοι είμαστε εμείς να συζητήσουμε? Τι είμαστε εμείς να συζητήσουμε? Εμείς είμαστε δύο πρεζάκια των social media, όπως είστε κι εσείς. Εντάξει, οπότε τι νόημα έχει να μας δουν όλα τα πρεζάκια να συζητήσουν για την πρεζοσύνη τους? Δεν θα το κάνουμε έτσι. Θα το κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου τόσο εθισμένο στα social media?
0: Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Να ξεκινήσουμε,
0: θα
1: γιατί τώρα έτσι όπως το
0: πεις,
1: κάθομαι και αναρωτιέμαι, είμαι τόσο πολύ, δηλαδή αν δεν πω θα πάθω τίποτα? Όχι, νομίζω.
0: Θα σου πω κάτι, ο εθισμός ο δικός μας είναι διαφορετικός, είναι η αλήθεια. Ο εθισμός των ανθρώπων της ηλικίας μας νομίζω ότι είναι διαφορετικός από τον υπολείπον, υπό την έννοια ότι έχει έναν βαθμό συνέστησης ο οποίος σε άλλες ηλικίες δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ένα μόνιμο, δεν θα το έλεγα καμπανάκι, αλλά ένας βαθμός συνέστησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε τραβήξει από εκεί σχετικά εύκολα. Τώρα το αν το κάνει,
1: Γιάννη,
0: είναι
1: μου,
0: ένα άλλο θέμα.
1: Συνέστησης. Είναι ότι λόγω ηλικίας κάποια στιγμή νιστάζουμε. Δεν είναι η βαθμό συνέστησης. Είναι ότι κάποια στιγμή γλαρώνεις γιατί σε μια ηλικία. Εντάξει,
0: αυτό γιατί άμα το κάνεις το βράδυ.
1: Ναι, αυτό το βράδυ θα το κάνεις. Όταν έχεις χρόνο το βράδυ πριν κοιμηθείς, θα κάτσεις να χαζέψεις. γλαρώνεις κάποια στιγμή. Ο Πιτσιρικάς μπορεί να με γλαρώσει. Εμείς που είμαστε μιας ηλικίας, Λάβρος Κωνσταντάρας, κάποια στιγμή αρχίζει και βασιλεύει το μάτι.
0: Ο εθισμός όμως δεν μετρείται με το πόση ώρα μπορείς το βράδυ να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά αν για παράδειγμα, όταν ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί, είναι πρώτη σου κίνηση να πιάσεις το κινητό?
1: Όχι. Εμένα όχι.
0: Όχι. Έχεις γλιτώσει, Κώστα.
1: Και αν είναι η πρώτη κίνηση να μπω.
0: Κώστα, να μην βρεθείς ποτέ εκεί.
1: Είναι για να μπω να δω κάποια είδηση.
0: Α, κάποια είδηση.
1: Όχι, όχι, social media, όχι το πρωί. Πρωί. Αλλά.
0: Αυστηρά ειδησιογραφικά site.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις κλειδωμένο το Instagram, ναι, ναι, ναι. Κώστα.
1: Όχι, αλλά δεν παίρνω το πρωί. Mm? Δεν παίρνω το πρωί. Όμως έχω παρατηρήσει ότι σε φάση που μπορώ να βλέπω μια σειρά ή μια ταινία κάποια στιγμή, που μπορεί λίγο να βαρεθώ ή να θέλω να κάνω ένα break, ας πούμε, μπορεί να κάτσω να μπω λίγο στα social εν μέσω της ταινίας, όταν θα πατήσω ένα pause. Γιατί θέλω να κάνω ένα break από την ταινία και λέω, από το να βγω να ξέρω να καπνίσω στο μπαλκόνι, ας πούμε, να ανοίξω λίγο να δω τι.
0: Ας δω, ρε παιδί μου, 5-6
1: ειδήσεις.
0: Έτσι, ειδήσεις να δούμε. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω τι
0: γίνεται.
1: Τι πήγες να πεις.
0: Όχι, δεν
1: ξέρω τι πήγες να πεις.
0: Για να πω κακά μαντάτα, γιατί αυτό το καιρό κακά μαντάτα είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Ας πάμε μια στην κεφαλή. Κακά μαντάτα.
0: Λένε, Κώστα. Λένε. Λένε. Λέει. Λέει.
1: Ο θυμόσοφος λαός τα λέει.
0: Ο θυμόσοφος λαός τα λέει. Ο θυμόσοφος λαός τα λέει, αλλά.
1: Ξέρεις το άλλο, λέει και το μαλλί μπαμπάκι.
0: Πάγια σου.
1: Θέλω να πω, ο θυμόσοφος έχει απάντηση στην απάντηση. Δηλαδή, έχει απάντηση.
0: Ο θυμόσοφος τα έχει καλύψει όλα.
1: Ναι, γιατί σου λέει, θα πω αυτό για τα σμήνα στην κεφαλή, ας πούμε, να προσβάλλω το. Ναι. Αλλά μετά, μαλλί μπαμπάκι, ξηράφι. Και σου λέει μετά, εδώ έχουμε την απάντηση σε ένα ερώτημα που δεν τέθηκε ποτέ.
0: Κατευθείαν. Μπράβο. Κατευθείαν. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις χαζομάρες τις λέγαμε για να σας πούμε ότι σήμερα μαζί μας. Έχουμε τον Πέτρο Γαλάνη. Ο Πέτρος Γαλάνης είναι ακροατής της εκπομπής, αλλά αυτό δεν είναι ιδιότητα στην πραγματικότητα. Η ιδιότητά του είναι η πραγματική του, δηλαδή αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την ερευνητική μεθοδολογία και νοσηλευτική βάση τεκμηρίων και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας. Αυτό τώρα θα μας πείτε. Και τι μας τον φέρατε, ρε φίλε, να συζητήσουμε εδώ για
1: να μας γιατροπορέψει, ίσως.
0: Να μας γιατροπορέψει, ενδεχομένως. Καλησπέρα, καταρχάς, Πέτρο.
2: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Ο Πέτρος, λοιπόν, έχει συγγράψει, μισοσυγγράψει, θα μας πει, γιατί έχει δύο συγγραφείς στο βιβλίο, θα μας τα εξηγήσει αυτά, τι και πώς. Το βιβλίο Εθισμένοι στα social media, με υπότιτλο Οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το οποίο είναι ένα βιβλίο περίπου έτσι 100 σελίδων, σκεφτείτε. Έτσι ωραίο δηλαδή, ευκολοδιάβαστο, μικρό κτλ. Με τα κεφάλαια όπως πρέπει, δηλαδή 9 κεφάλαια ακριβώς όπως πρέπει. Δηλαδή αυτά που θα ρωτάγατε και εσείς στον εαυτό. Δηλαδή με αφορά αυτό το βιβλίο. Τι είναι ο εθισμός? Είμαστε εθισμένοι στα social media? Είμαι εθισμένος ή εθισμένοι στα social media? Σχετίζεται η προβληματική χρήση των social media με την ψυχική μας υγεία? Πώς είναι η ψυχική μου υγεία? Μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους? Υπάρχει λύση για τους εθισμένους? Και τελικά τι πρέπει να κάνω? Ερωτήματα δηλαδή, ουσιαστικά στις αρχές των κεφαλαίων, τα οποία φαντάζομαι ότι απαντώνται.
1: Απαντώνται ή τέλος πάντων δημιουργούν μια τροφή για σκέψη και μια ανάγκη για κουβέντα. Δηλαδή, φαντάζομαι πάει να απαντήσει ξεκάθαρα αυτό.
2: Όχι. Σίγουρα δεν πρέπει να απαντήσει. Να πιαστώ λίγο από αυτό που είπε ο κ. Γιάννης πριν. Να είσαι εθισμένος ή είμαι εθισμένος. Στο βιβλίο υπάρχει η ερωτηματολόγια που τα συμπληρώνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά και σου βγάζει ένα σκορ. Αυτό είναι λίγο μεθοδολογία. Okay. Τι σημαίνει όμως αυτό? Συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο, σου βγάζει το σκορ. Και σου λέει το σκορ αν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό ή αν είσαι φυσιολογικός. Να το λέμε έτσι απλά.
1: Σε οποιαδήποτε ηλικία. Και αν βρίσκεσαι.
2: Ακριβώς. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Και έχει ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για τα social media συνολικά. Γιατί σωστά αυτό που είπατε πριν, υπάρχουν διαφορετικές πλατφόρμες που κάνουν διαφορετικά πράγματα.
1: Σωστά.
2: Να πω λίγο απλοϊκά.
1: Ναι, ναι,
2: το TikTok είναι το πιο εθιστικό μακράν.
1: Ναι.
2: Ακολουθεί το Instagram.
1: Αλλά εμείς, Γιάννη μου, δόξα το γεραπή.
0: Μα τα λέμε. Μα τι πάμε να κάνουμε. Πάμε την ψυχούλα μας πάμε να σώσουμε.
1: Τώρα, δεν είναι, το κάνουμε τυχαία. Δεν είναι επιλέξει να αποκλείσουμε το TikTok τυχαία.
0: Ή ότι δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το Instagram που είναι το δεύτερο πιο εθιστικό.
1: Εγώ ασχολούμαι λόγω της δουλειάς πρωινής.
0: Κώστα μου, εσύ όχι. Επαγγελματικά.
1: Το λέω γιατί πραγματικά πρέπει. Βρίσκω πράγματα που θα χρησιμοποιώ εκεί.
0: Βεβαίως και βρίσκεις. Τώρα εντάξει. Θα πει τώρα κάποιος, θα βγαίνει τώρα κάποιος και ναι ρε φρικιό, και πώς βάζεις, πότε βάζεις 150 καρδούλες? Μα δεν έχετε μάθει ποτέ, δεν ξέρετε πώς γίνεται το ρεπορτάζ. Δεν ξέρετε τι κάνει ο κύριος Κώστας για να φτάσει στην καρδιά του θέματος.
1: Καταρχάς όταν είναι βράδυ και τρέμει το χέρι, βάζει την καρδούλα από μόνο, κάνει το χέρι αυτό το πράγμα και άμα το κάνει δύο φορές πάνω στην οθόνη, μπαίνει καρδούλα.
0: Και μετά ντρέπεσαι να την πάρεις και πίσω.
1: Ναι, δεν ξέρω τι δύο άνθρωπος. Εγώ την πάω πίσω να πει καλά ο ακατάδεκτος. Έβαλε και την έβγαλε. Τι είναι η καρδούλα να μπαίνει και να βγαίνει? Περιτεράς. Κατάλαβες τι γίνεται. Για πες, μόνο Πέτρο, σε διέκοψα. Λοιπόν, έλεγε ότι το TikTok είναι το πιο εθιστικό.
2: Μετά είναι το Instagram, μετά είναι το YouTube, μετά είναι το Facebook, τελευταίο και καταϊδρωμένο.
1: Ναι, το X.
2: Το X, ακόμη πιο τελευταίο.
1: Ακόμα, μάλιστα.
2: Με το X δεν ασχολείται κανένα πλέον ουσιαστικά. Από τότε, ειδικά που το πήρε ο Μάσκ, έχει καταπέσει.
1: Ασχολούνται για να πλακωθούν μόνο, νομίζω. Θέλω να πω.
0: Λιγότερο όμω από ό,τι παλιά. Το ελληνικό X τουλάχιστον. Παγκοσμίω είναι μια άλλη ιστορία.
2: Το έχουν εγκαταλείψει πολύ. Και υπάρχει και ένα ακόμα που δεν το ξέρουμε εμεί στα γερόδια, είναι το Snapchat. Ασχολούνται τα παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν κυρίω Snapchat, TikTok και Instagram.
0: Όχι, το Snapchat είναι offline, γι' αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Γι' αυτό μπορούν και τα παιδιά και το έχουν βρει ω πρώτο μέσο, διότι είναι offline. Χρειάζεται μόνο ίντερνετ. Να έχεις χρειάζεται σύνδεση.
2: Ναι. Δεν θες λογαριασμό.
0: Δεν θέλει λογαριασμό. Οπότε κατευθείαν είναι ανταλλαγή μηνυμάτων και φυσικά έχουν βολευτεί όλα τα. Οι ανήλικοι κυρίως και οι μικρότεροι.
1: Είναι όμως στη λογική του να πεις και να δεις μια κεντρική σελίδα ή να έχεις κάτι στο.
2: Όχι. Στέλνεις μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, εικόνες. Γι' αυτό και λέγεται Snapchat, τα οποία φεύγουν μετά από μισή ώρα.
1: Άρα σαν το Messenger ή σαν το WhatsApp, θέλω να πω.
0: Ναι, απλώς με τη λειτουργία της εξαφάνισης αυτόματη.
2: Βάζεις εσύ το χρονικό όριο που θες για να φεύγει. Ναι. Το πρόβλημα το μεγάλο με το TikTok που οι γονείς δεν έχουν. Ναι. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη λειτουργία καθόλου. Δεν μπορείς να δεις τι βλέπουν τα παιδιά. Που τα παιδιά εκεί πέρα. Εντάξει, το TikTok είναι σαπίλα. Ναι. Δηλαδή το Facebook πλέον έχει καταδείξει να είναι. Όχι καταδείξει, είναι επιστήμη. Δηλαδή διατυπώνονται και κάποιες απόψεις, λέει και κάποιος κάτι άλλο. Ναι. Στο TikTok απλά βρίζονται. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Το Instagram πάλι έχει μια άλλη λογική, είναι πιο κοσμοπολίτικο, ας το πούμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάτι πινελίκια, θέλω να σας πω, επειδή έχω δει τελευταία.
1: Στο TikTok. Εννοείς.
0: Διακινούνται κυρίως μέσω TikTok. Τα βλέπεις και αλλού γιατί μετά αναπαράγονται. Αλλά νομίζω ότι η βάση τους είναι το TikTok. Δηλαδή υπάρχουν κάτι beef στα οποία τα παρακολουθούν οι πιτσιρικάδες, τα οποία είναι αδιανόητα. Δηλαδή υπάρχουν κάτι beef με κάτι κορίτσια, κάτι αυτά, κάτι σιντερέλες, μια άλλη, κάτι αυτά, κάτι με αδιανόητες βρισχές. Αδιανόητες. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τις βρισχές. Και αντίστοιχα φυσικά όλα τα beef τα τραπερικά επίσης περνάνε μέσω TikTok. Τώρα, ας πούμε, είχε βγει, πρώτα έβλεπα ένα με τον Τρανό. Που είχε βγει και την
1: έλεγε. Έχεις κάνει TikTok στα κρυφά τώρα,
0: όχι,
1: θες
0: όχι,
1: την
0: όχι,
1: αλήθεια.
0: Όχι, δεν έχω κάνει.
2: Κάτι λοιπόν, φίλοι του το είπα.
0: Λοιπόν, είχε ο Τάνος beef με τον Ντάιμα. Ξέρεις ποιος είναι ο Ντάιμα?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ο Ντάιμα είναι ο γιος του Μιχάλη Ατρόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν.
1: Ο οποίος είχε συλληφθεί πριν λίγο καιρό, νομίζω.
0: Ναι. Και εκεί είχαν ένα beef, γιατί είχαν ένα beef και έδινε. Και ο Τρανός, αλλά είναι σε φάση για να καταλάβεις, δεν είμαστε πια μπιφ. Απλά εντάξει να πω και να βρίσω. Ναι. Ο Τρανός είπε το και το και το και το, και ενώ στην αρχή είπε ότι δεν τον ένοιαζε, μετά τελικά τον ένοιαζε. Mm-hmm. Και μετά είπε ότι άμα και τον βρείτε και του την πείτε και αυτά, εγώ θα του κάνω δώρο ένα μηχανάκι.
1: Α.
0: Έτσι ξερά. Α. Σε ένα βίντεο στο TikTok.
1: Okay.
0: Σας κάνω εγώ δώρο ένα μηχανάκι. Έτσι. Γιατί έτσι, γιατί ένα giveaway, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Είμαστε σε τέτοια φάση. Συγγνώμη, Πέτρο, πάλι σε διέκοψα.
2: Όχι,
0: αλλά...
2: αυτή είναι και η λογική να συζητήσουμε. Οπότε στο βιβλίο το πρώτο μέλημα είναι να δεις αν είσαι εθισμένος. Να το πούμε πιο απλά. Δεν είμαστε σίγουροι ποτέ ότι είσαι εθισμένος. Δεν είναι κλινική διάγνωση δηλαδή. Δεν έχει οριστεί σαν νόσημα. Δεν μπορείς να πας στο γιατρό π.χ. και να σου συνταγογραφείς κάτι. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό το βλέπουμε συνεχώς παντού. Οπότε το βιβλίο, η πρώτη βοήθεια που μπορείς να σου δώσει είναι να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο, να δεις αν είσαι σε αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου και να δούμε μετά τι πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, να το πάρει ένας γονιός, να το δώσει στο παιδί του χωρίς όμως να του πει: ξέρεις, κάτσε εδώ να σε μετρήσω αν είσαι εθισμένος. Γιατί τα παιδιά που είναι πανέξυπνα, όταν θα δουν τις ερωτήσεις.
1: Θα τριπλάρουν.
2: Μπράβο. Ναι. Η λογική είναι, αλλά κάτσε εδώ να μιλήσουμε λίγο για τα social media. Δηλαδή αυτό που έπρεπε ήδη οι γονείς να έχουν κάνει, αν δεν το έχουν κάνει. Η λογική είναι να προσαρμοστούν τα παιδιά στα social media. Δεν είναι λογική που να τα απαγορεύσεις. Γιατί δεν μπορείς να τα απαγορεύσεις. Και αυτό το έχουμε δει στη μελέτη ήδη που έχει γίνει στην Αυστραλία, όπου η μοναδική χώρα.
0: Βάλε μια ανωτελεία, ναι. Θα πάμε σε δελτίο και συνεχίζουμε. Έχουμε να σας δώσουμε και βιβλία μετά, Μείνετε εδώ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τριώρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μια απόφαση είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κεφισιού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα διηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές, σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στην Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
5: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά σε ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μήνυματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται ενώ το on demand, αν θέλετε τυχόν να βρείτε και να ακούσετε παλαιότερες εκπομπές. Και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Το email σας, τα email σας, στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube, το ίδιο ακριβώς. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. 23 του Σεπτέμβρη πιάσαμε, φθινοποράκι μπήκε.
1: Η σημερία σήμερα πλέον, για το λέγαμε.
0: Η σημερία σήμερα, όντως. Και δόξα του Γιαραμπή, Κώστα μου, ό,τι και αν γίνεται και ό,τι και αν συζητάμε.
1: Αύριο για την ακρίβεια σήμερα, 23-22 είναι σήμερα. Με πέρδεψες, 23 πιάσαμε. 22 είναι σήμερα.
0: Εσύ είναι 22. Δεν είναι σωστή η σημερία σήμερα.
1: Λες 23.
0: Και λέω, εγώ είπα 23.
1: Είπες 23. Ναι. Γι' αυτό αύριο είναι η σημερία. 22 πιάσαμε. Είσαι μια μέρα μπροστά. Είσαι μπροστά από την εποχή.
0: Θα φροντίσει και αύριο για Γιαραμπή, Κώστα μου, θέλω να πιστεύω. Να μην έχουμε TikTok. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαύρος στα μικρόφωνα. Είναι μαζί μας ο Πέτρος Γαλάνης. Συζητάμε και θα συζητήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε δηλαδή ουσιαστικά τη συζήτηση για τον εθισμό στα social media. Αλλά πριν από αυτό.
1: Να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoiχημαν.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Από ότι το συγκεκριμένο, όπως θα είναι φέτος το πρωτάθλημα της GBL, με ανεβασμένο τον ΠΑΟ και τον Άρη, Golden Pass, να μπορείς να πηγαίνεις οπουδήποτε,
0: ναι, ναι.
1: Το λες και θησαυρούλη.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι μονάδες Παναθηναϊκού, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι χαμός, παίζει πρώτο μάτσο ΠΑΟ και θέλει να πάει μισή Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να μπουν μέσα γιατί είναι ελάχιστα τα εισιτήρια. Καταλάβες τι γίνεται. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, σας είπαμε.
1: Λέει ένας φίλος που υπογράφει ως ψυχίατρος, λέει, ναι. Η νέα 11η αναθεώρηση νόσων και σχετικών προβλημάτων υγείας έχει social networks.
0: Use disorder,
1: order problematic social media use. Υπάρχει μέσα δηλαδή πια ως.
0: Ναι.
1: Νόσος της εποχής, έτσι.
2: Ως διαταραχή ψυχικής
1: υγείας. Το κομμάτι είναι που σχετίζεται με τα social media.
0: Τίποτα περίεργο.
1: Το βάζω εδώ να υπάρχει και αυτό.
0: Τίποτα περίεργο. Λοιπόν, για το βιβλίο του Πέτρου και γενικώς για τους εθισμούς στα social media θα συζητήσουμε. Όμως εκτός από αυτό, ο Πέτρος έχει την ευγενή καλοσύνη εδώ να μας φέρει δύο αντίτυπα τα οποία θα δώσουμε σε δύο από εσάς και να κρύβει στους δύο πρώτους οι οποίοι θα στείλετε τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Παρακαλώ. Για να κερδίσετε οι δύο πρώτοι το βιβλίο του Πέτρου Γαλάνη, Εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, θα πούμε οπότε άμεσα τους νικητές. Η εκδόση είναι Vita Medical Art, καλά το διαβάζω.
2: Vita Ιατρικές Εκδόσεις,
0: λοιπόν το λέω για τους.
2: Ιντερνετικά και από το Public, από την Πολιτεία, από τον Ιαννό, μπορούν πολύ εύκολα να το βρουν.
0: Πολύ καλά, είναι βιβλίο το οποίο εκδόθηκε τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Τον Ιούλιο του 2026, οπότε μπορείτε να το βρείτε και στα και σε αρκετά.
1: Λοιπόν, μη στείλετε άλλα μηνύματα, ναι. Έχουμε τους δύο πρώτους. Είναι ο κύριος Χρήστος Ξανθός με κινητό που τελειώνει σε 9.13 και ο κύριος Σπύρος Σταύρου με κινητό που τελειώνει σε 3.80. Είναι οι δύο πιο γρήγοροι. Θα περάσετε να παραλάβετε το βιβλίο από εδώ, από τον Sport FM με την ταυτότητά σας.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, εντάξει, στείλατε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε πώς είναι τώρα. Είναι η πιο γρήγορη. Λοιπόν, οπότε πάμε να το ξαναπιάσουμε. Ναι. Εκεί που το είχαμε αφήσει στην πραγματικότητα.
1: Μας είπες λοιπόν ότι υπάρχει μέσα ένας τρόπος να καταλάβει κάποιος μικρός, ναι, μεγάλος πόσο εθισμένος
0: και
1: ανεθισμένος στα social media.
2: Σελίδα 41, μια και που το κρατάει και ο Γιώργος Γιάννης, μπορεί να το συμπληρώσει και τώρα. Είναι 6 ερωτήσεις πολύ απλές για τα social media.
1: Ωραία.
2: Έχει ξεχωριστή κλίμακα για το TikTok, για το λόγο που σας είπα πριν, ναι, ότι είναι το πιο εθιστικό. Οπότε έχει μια άλλη κατηγορία.
1: Εμείς γλιτώνουμε, δηλαδή δεν είμαστε TikTok, τη γλιτώσαμε
2: TikTok κάπως. TikTok και TikTok, τρεις σελίδες.
1: Δηλαδή πέρασε σφαίρα ξυστά.
2: Γιατί την ώρα.
1: Για αυτή την ώρα, ναι.
2: Αλλά σίγουρα θα έχετε γνωστούς, φίλους, παιδιά, ναι, ξαδέρφια, ναι, κουμπάρους, ναι, που θα είναι εκεί μέσα, ναι, ναι, και θα σαπίζουν, όπως, ναι, και πολλοί άλλοι άλλωστε. Αυτό που λέει ένας φίλος, είμαι μια μισή ώρα στο Instagram, αν είμαι εθισμένος, δεν έχει σημασία μόνο ο χρόνος, έχει σημασία και το πώς το χρησιμοποιείς. Mm. Και γι' αυτό αυτή η κλίμακα πιάνει αυτές τις διαστάσεις του εθισμού. Να πω 2-3 χαρακτηριστικά,
1: ναι, βεβαίως,
2: παραδείγματα. Αν επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Δηλαδή...
1: Να πούμε καταρχάς ότι τα πράγματα που συζητάμε εδώ είναι προϊόν έρευνας που έχεις κάνει.
2: Έτσι,
1: δεν είναι ότι φέραμε εδώ έναν άνθρωπο να μας πει 5 θεωρίες στο κεφάλι
2: ούτε
1: του.
2: Καν.
1: Το λέω γιατί ο άλλος που ακούει να ξέρει ότι εσύ έχεις κάτσει και έχεις ψάξει πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
1: Και έχεις μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο.
0: Καταρχάς, συγγνώμη να το πιάσουμε, ναι, από πιο πριν. Γιατί λένε, ήρθε το παιδί, λένε στην νοσηλευτική, είναι επιδημιολόγος. Τι δουλειά έχει, πώς σου ήρθε καταρχάς να ασχοληθείς με αυτό το θέμα.
2: Πρώτη μεγάλη
0: που δεν είναι, ας το πούμε, το θέμα του άμεσου επαγγελματικού σου αντικειμένου, να,
2: σωστά,
0: το πω έτσι.
2: Κυρίως γιατί ένιωθα ότι εγώ είμαι εθισμένος. Mm. Δηλαδή, το συζήτησα και με τα άλλα τα παιδιά που είμαστε στο εργαστήριο, με την Αγλαία που λέμε τώρα την Κατσιρούμπα, με τη Γιώτα την Μπελέκα, τον Μπάρι τον Γάλλο, τον Γιάννη τον Μουίσογλου, την Αγγελική την Τριανταφυλάκη. Είμαστε μια ομάδα 5-6 ατόμων οι οποίοι κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει εκεί έξω. Mm. Θα πω μετά κάτι που είπε σωστά ο κ. Κώστας, ότι ενώ βλέπουμε ταινίες, τώρα μπαίνουμε στα social media, που είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, ναι, τι βάζει την ταινία. Ναι. Είναι η επόμενη μελέτη που κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορείς να δεις 2 ώρες ταινία.
1: Ναι.
2: Πόσο δε τώρα τα παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν μισή ώρα βιβλίο για να πάνε στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα, πάμε πίσω λίγο στον εθισμό.
1: Πάμε σε αυτό που
0: οι παιδιά που λατρεύουν το ποδόσφαιρο δεν μπορούν να δουν ένα ολόκληρο αγώνα.
2: Ούτε καν. Ειδικά αγώνα ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ που έχει συνεχίσει είναι αλλαγές, σε κρατάει.
1: Ισχύει.
2: Υπάρχει ένταση, υπάρχει ρυθμός. Στο ποδόσφαιρο μπορεί για ένα δεκάλεπτο να μην γίνει τίποτα και τον έχασε το.
1: Και απλά ακούς, άμα γίνει κάτι, να σηκώσει το βλέμμα.
2: Αυτό τώρα σκέψω να σκεφτούμε 10 χρόνια ένα παιδί που κάνει αυτές τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα, ο εγκέφαλός του καίγεται. Mm-hmm. Ένα επόμενο ερώτημα είναι, υπάρχει όρος brain rot, σύψη εγκεφάλου, που ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει το TikTok κυρίως και το Instagram. Και επίσης το YouTube, αυτό που είπε σωστά πριν Κώστα, ότι έχει συνεχόμενα τα βίντεο τα οποία σε κρατάνε εκεί πέρα. Ο αλγόριθμος που έχει το TikTok είναι εξωπραγματικός. Mm. Πόσο εξωπραγματικός. Η πρώτη πλατφόρμα που έβγαλε short videos ήταν το TikTok. Mm-hmm. Το Facebook δημιουργήθηκε το 2007, το Instagram το 2010. Έρχεται το TikTok το 2017, ξεκινάει στην Κίνα μόνο, ονομάζεται Youdin, έρχεται στην Ευρώπη, Αμερική, στο δυτικό κόσμο το 2020, με τελείως διαφορετική λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Στην Κίνα το TikTok για τα παιδιά έχει να λύνει σουντόκου, να μπαίνει σε μουσεία εικονικά, να ακούς δασκάλους να κάνουν μαθήματα. Έρχεται το TikTok εδώ πέρα τελείως διαφορετικό, με τη σαπίλα αυτή που λέμε, και έρχονται οι Κινέζοι τώρα με έναν αλγόριθμο. Όπου το 2020, που ξεκινάει να γίνεται το TikTok ευρέως γνωστό στο δυτικό κόσμο. Γιατί? Λόγω της πανδημίας. Ναι. Όταν οι γονείς έμπαιναν στο Facebook, τα παιδιά ξεκίναγαν να μπαίνουν στο TikTok. Και αρχίζει εκεί πέρα, φτάνουμε στο 2023, που αρχίζει και εκτοξεύεται αυτό το πράγμα. Εμείς αργούμε λίγο σε όλα τα τεχνολογικά. Αυτό έχει αρχίσει και σαπίζει την Αμερική και την Κεντρική Ευρώπη. Εμείς το 2023 ξεκινάμε αυτό που είπατε πριν, να κάνουμε αυτές τις μελέτες. Να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε γιατί γίνεται αυτό. Και το πρώτο μας μέλημα ήταν το TikTok. Γιατί το είδαμε και ότι έξω ξεκινούσε να υπάρχει ένα θέμα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια ευρύτερη θεωρία συνωμοσίας σχετικά με το TikTok και ένα πλάνο των Κινέζων, ας πούμε, να μπορέσουν να κυριαρχήσουν τον πλανήτη μέσω πλέον όχι ενός πολέμου, όχι μέσω ενός εμπορικού πολέμου, αλλά μέσω μιας διάβρωσης με τα social media. Δηλαδή, να περνάνε τα μηνύματα που θέλουν.
0: Ναι, επειδή θεωρείς ότι οι συνωμοσίες είναι διασκεδαστικές, αλλά στην πραγματικότητα θεωρείς όμως έχει κάποια βάση αυτό το πράγμα.
2: Σωστό. Γενάρη του 2015, 18 Γενάρη του 2025, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι κλείνει το TikTok. Κλείνει το TikTok.
1: Αν δεν εξαγοραστεί τέλος πάντων από Αμερικανικό.
2: Ναι, να απαντήσω τώρα στη θεωρία συνωμοσίας. 18 Γενάρη του 2025 κλείνει το TikTok. Ξημερώνουν, ανοίγουν τα κινητά. 150 εκατομμύρια Αμερικάνοι είχαν το TikTok. 150. Σε συνολικό πληθυσμό 350. Mm-hmm. Δηλαδή πρακτικά.
1: Ένα στους δύο.
2: Μπράβο. Την άλλη μέρα το πρωί βλέπουν στο κινητό ότι δεν μπορείς να μπεις στο TikTok. Γίνεται πόλεμος, κυριολεκτικά. Πηγαίνει κόσμο στο Λευκό Οίκο να διαμαρτυρηθεί.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί το TikTok στην Αμερική έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Πουλάς τα πάντα. Από ένα μπλουζάκι μέχρι αεροπλάνο. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Mm-hmm. Μετά από 12 ώρες ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος σας ανοίγει το TikTok. Mm-hmm. Και τι γίνεται τώρα? Η ιστορία όλη ήταν ότι κλείνουμε το TikTok για λόγους ότι η Κίνα έρχεται, μαζεύει τα δεδομένα, υπάρχουν κατάσκοποι, μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας ράνουν. Αυτό ξεκίνησε το 2023, που το TikTok είχε αρχίσει και εκτοξεύονταν. Μέχρι το 2025, το 2023 ξεκίνησε ότι το 70% των Αμερικάνων πιστεύουν αυτή τη θεωρία, και το 2025 είχε καταλήξει το 20%. Και μετά το κλείσιμο του TikTok, ακόμα και αυτοί που το 20% είπαν, παιδιά, αφήστε το TikTok να λειτουργεί, γιατί υπήρχε η ιστορία ότι τους Κινέζους περιμένουμε να μας κλέψουν τα δεδομένα. Ούτε καν. Στα έχει κλέψει ήδη το Facebook. Και αυτό αποδεδειγμένα. Σε δικαστήρια.
1: Ναι.
2: Και στα έκλεψε το Facebook πότε? Εμείς είμαστε 2026. Στα έκλεψε το 2016. Στην πρώτη εκλογή του Τραμπ έκλεψαν δεδομένα από 87 εκατομμύρια Αμερικάνους. Έφτιαξαν το ψυχογράφημα του καθενός, δηλαδή ήξεραν ποιος είναι ο Γιάννης, ποιος είναι ο Κώστας, ποιος είναι ο Πέτρος. Ο Γιάννης π.χ.
1: Τι του αρέσει, πού διασκεδάζει, τι πολιτικές απόψεις έχει, τι ταινίες βλέπει, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορούν να βρουν.
2: Φτιάχνουν μια εξίσωση, έναν αλγόριθμο. Και λένε, ο Πέτρος θα ψηφίσει το κόμμα Α, ο Κώστας το κόμμα Β, ο Γιάννης είναι αναποφάσιστος. Ας τον Πέτρο και τον Κώστα, πάμε στο Γιάννη. Στο Γιάννη υπήρξε βομβαρδισμός βίντεο υπέρ του Τραμπ, προπαγάνδα κατά της Χίλαρη. Και ο Τραμπ βγήκε για 80.000 ψήφους σε τρεις πολιτείες κεντρικές, με βάση τους εκλέκτορες.
1: Λέγανε ότι ήταν και το ρωσικό κράτος πίσω από όλη αυτή την κυβερνοεπίθεση.
2: Αυτή ήταν μια άλλη κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά κυβερνοεπίθεση.
2: Για αυτήν όλη τη διαδικασία το Facebook καταδικάστηκε. Πλήρωσε ένα εξωπραγματικό πρόστιμο, η μετοχή του Facebook κατέρευσε. Και όλα αυτά μιλάμε έγιναν το 2019.
0: Και πρόσφατα πλήρωσε το Facebook. Ναι. Άλλα θέματα το Facebook. Και πληρώνει. Απλώς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Το Facebook κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό και πλέον εξωγώ 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αδιανόητο ποσό, το οποίο το ότι το πληρώνει η Meta, καταλαβαίνετε ότι αποβαίνει εις πολλαπλάσιο όφελός της.
1: Και όχι, παιδιά, εσύ που λες να τονίσω ότι το TikTok έχει αγοραστεί πλέον από την Αμερική. Όχι, δεν έχει αγοραστεί τραβάμε και το TikTok. Το TikTok που λειτουργεί στην Αμερική μπορεί να είναι αμερικανικών συμφερόντων. Το TikTok ως εταιρεία παραμένει κινέζικη.
2: Μπράβο. Και έχει αγοραστεί η μετοχή.
1: Δηλαδή ναι, και το brand που λειτουργεί το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι αμερικανικό συμφερόντων, όχι το TikTok ως social media.
2: Τους Κινέζους δεν τους ενδιαφέρουν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά τα πραγματικά είναι στο εξής, στα δεδομένα και στον αλγόριθμο. Το TikTok δεν πουλάει με τίποτα τον αλγόριθμο στους Αμερικάνους. Ο Τραμπ, η Αμερική αγόρασε τη μετοχή και μέσα σε αυτούς που αγόρασαν τη μετοχή είναι και ένας γαμπρός του Τραμπ. Θα βγάλουν δισεκατομμύρια, έχουν βγάλει ήδη δισεκατομμύρια, αλλά τα τρισεκατομμύρια τα κοστίζει ο αλγόριθμος.
1: Είναι αυτός ο περίφημος ο Άισνερ, μήπως, που είναι χωμένος σε όλα
0: αυτό
1: τα χωριά.
0: Χωμένος με τον Ινφαντίνο που πήγαν να κάνουν. Που έχει το περίφημο φαντ με αυτό το πολύ γαλήνιο όνομα που δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μήπως είναι αυτός που έχει αγοράσει και τους Lakers τώρα. Τους Lakers, ναι. Μήπως είναι αυτός ο Άισνερ, θα το τσεκάρουμε τόσο πάνω. Γιατί αυτός είναι χωμένος σε όλα τα πράγματα. Ως γαμπρός του Τραμπ τώρα που το πες.
2: Η οικογένεια Τραμπ γενικά αγοράζει ότι υπάρχουν. Ότι κυκλοφορεί με λεφτά. Αλλά όλη η ιστορία είναι ο αλγόριθμος, γιατί είναι ο πιο εθιστικός. Είναι τόσο εθιστικός που το 2020 έδωσαν τον αλγόριθμο στους. Γκατζετάκιδες, στους πληροφορικούς, ας το πούμε, του YouTube και του Facebook, και τους είπα, παιδιά, δουλέψτε λίγο τον αλγόριθμο να δούμε γιατί είναι τόσο εθιστικός. Αυτοί οι γκατζετάκιδες, μετά από 6 μήνες χρήσης, είπαν μόνοι τους, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν παλεύεται. Είναι τόσο εθιστικό που το βγάζουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούσαν να φτιάξουν τέτοιον αλγόριθμο. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή υπερτερούν τρομακτικά σε τεχνολογία. Ειδικά μετά την εκλογή του Τραμπ, που απέλασε σε εισαγωγικά, που έδιωξε με κάποιο τρόπο πολλά κορυφαία μυαλά από την Αμερική, τους πήραν οι Κινέζοι.
1: Μάλιστα.
2: Και όλη η διαδικασία γίνεται τώρα ποιος θα ελέγξει τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη η μαγεία. Μπράβο. Γιατί είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν αυτός εκεί έξω ξέρει ποιος είσαι, μπορεί να σε χειραγωγείς πολύ πιο εύκολα από έναν πόλεμο. Γιατί να χυθεί αίμα, γιατί να φτιάξουμε βόμβες, γιατί να πάνε στρατιώτες. Πολύ ωραία. Θα σου πούμε ποιον θα ψηφίσεις χωρίς να το έχεις πάρει καν χαμπάρι. Αυτό που σας είπα πριν.
1: Τι να ψωνίσεις, πού να ψωνίσεις, τι να φας, τι να μη φας. Θέλω να πω όλα αυτά τα πράγματα που σου βγάζεις σαν προτάσεις με πολύ ελκυστικά βίντεο, με πολύ ωραία φαγητά, με καταπληκτικά ρούχα.
2: Τα πάντα.
1: Με σκευάσματα, με βιταμίνες, με πρωτεΐνες, με φάρμακα μπορεί να πάρεις και να σου φτιάξεις τη διάθεση, να χάσεις κιλά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα βγάζει ο αλγόριθμος.
2: Μπράβο.
1: Και είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένα για να σε κάνουν να διαφερθείς.
2: Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό. Και όλη η ιστορία είναι τα λεφτά και το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή που αγοράζουν και έξω είναι τα δεδομένα σου. Δεν έχουμε καταλάβει. Όσοι κάποιοι έχουμε καταλάβει ότι το προϊόν είμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν λέει κάποιος στο Facebook είναι δωρεάν, ούτε καν. Το έχει προπληρωμένο. Αυτό που είπε σωστά, Κώστα τώρα. Δηλαδή, εσύ θα πας να αγοράσεις το προϊόν Α. Γιατί σε έχει βομβαρδίσει με το προϊόν Α. Εμείς τώρα που είμαστε 45-50 χρονών εδώ πέρα, δεν θα πάμε εύκολα να αγοράσουμε παπούτσια. Το 15χρονο όμως παιδί, όταν θα σου πει θέλω το παπούτσια Α, τι θα κάνεις εσύ? Είτε κάνει 200 ευρώ, είτε κάνει 2 ευρώ, θα πεις φίλε, το παπούτσια Α. Γιατί δεν αντέχω τη μύρλα. Θα με φάει ζωντανό. Και σου λέει, τι θες το παπούτσι, το αεροπλάνο, πάρτα, φύγε να ησυχάσουμε. Που το έχουμε δει τώρα αυτό, τώρα το συνδέω με το ότι βλέπουμε 5χρονα να κάθονται στην πλατεία με τους γονείς, να κάθονται με το τάμπλετ και το κινητό για να ηρεμούν. και οι γονείς να κάθονται και να μιλάνε μεταξύ τους και το παιδί να κάθεται με το tablet. Δεν θα εθιστεί αυτό το παιδί. Στην Ελλάδα τα 15, όλα τα 15χρονα έχουν λογαριασμό στα social media. Όλα. Και αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, έχουν κατά μέσο όρο 4 λογαριασμούς σε 4 πλατφόρμες. Είναι εξωπραγματικό. Και είναι 4 ώρες τη μέρα κατά
1: και διπλούς λογαριασμούς σε κάποιες πλατφόρμες έχουν τα παιδιά. Μία για να βλέπουν οι γονείς και μία για να μιλάνε μεταξύ.
0: Μα γι' αυτό κιόλας συζητάγαμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σκοπεύει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να απαγορεύσει τον social media στους κάτω των 15. Δεν ξέρω, μου φαίνεται και μας φαίνεται λίγο, Πέτρο, λίγο ουτοπικό. Έτσι, δηλαδή, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα πραγματικά.
1: Κοίτα, έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες. Νομίζω ξεκίνησε από την Αυστραλία και έχει πάει και σε άλλες χώρες. Διάβαζα τις προάλλες, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα πριν κάποιους μήνες, τους τρόπους που τα παιδιά κάτω των 15 ετών παρακάμπτουν αυτή την απαγόρευση. Δηλαδή χρησιμοποιούν
0: make-up.
1: Όχι, δεν μιλάω μόνο για VPN και δεν μιλάω μόνο για ότι βάζω τον ξαδερφό μου να μου κάνει λογαριασμό που είναι ενήλικας ή κάποιον φίλο, τον αδερφό του φίλου κτλ. Μιλάμε για πρακτικά πράγματα γιατί ζητάει μια αναγνώριση προσώπου για να πιστοποιήσει, ας πούμε, το μέσο αυτό, αν είσαι ενήλικας ή όχι. Ωραία. Πέφτει make-up. Πέφτουν ειδικά φίλτρα, πουλάνε ειδικές σαν μάσκες που σε κάνουν να δείχνεις μεγαλύτερος. Όλα αυτά που λέω γίνονται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά μπορεί να είναι 13 χρονών, 14 χρονών, αγοράζουν, ξέρω εγώ, από το Temu ή από άλλα μέρη τα οποία μπορούν να αγοράσουν αυτές τις ειδικές μάσκες που τους κάνουν να φαίνονται μεγαλύτεροι. Οπότε δίνοντας ψευδή στοιχεία και με την αναγνώριση προσώπου που σε κάνει να φαίνεσαι 18+, μπορείς να δείξεις λογαριασμό.
0: Και οπότε έχουμε λύσεις για όλα.
1: Για όλα, αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχουν λύσεις για όλα.
2: Αυτό που λέει τώρα για την Αυστραλία, έχει βγει ήδη η πρώτη μελέτη που την έκανε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, δηλαδή αυτοί που εφάρμοσαν τον νόμο. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι λένε ψέματα. Είναι το ίδιο το κράτος, έτσι, η κυβέρνηση. Και τι βρήκε, ότι το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες. Στην Αυστραλία απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε 10 πλατφόρμες. Υπάρχουν και έξω αυτή τη στιγμή 35. Απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις 10, το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμό στις πλατφόρμες αυτές και ένα 30% έφτιαξε και λογαριασμό σε άλλες πλατφόρμες που δεν ήταν μέσα στην νομοθεσία. Και η ταυτοποίηση έγινε. Ένα αυτό το σενάριο που είπε ο Κώστας πολύ απλά, δηλαδή μπορούσε κάποιος να βάλει γιάνια, να βάλει μακρύ μαλλί και να φανεί ότι είναι ενήλικας. Δηλαδή τι, απλά βάζει τη φωτογραφία σου. Έγινε ακόμα πιο απλά. Στο 60% των περιπτώσεων έμπαινε πάλι στο Facebook ή στο Instagram και σε ρωτούσε πόσο χρόνο είσαι. Και έγραφε ό,τι ήθελε. Ήταν τόσο απλό. Γιατί η εταιρεία.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια γνωστή παλιά τρίπλα των εταιριών για να προσπερνάνε τα δικά τους νομικά θέματα. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Σου λέει, δεν πάρουμε εμείς τώρα ευθύνες τώρα.
2: Κόψτε το λεπτό.
0: Μακριά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ποτέ ότι γίνεται πια και με αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ότι πρέπει για να πιστοποιήσει ο χρήστης ποιος είναι στην πραγματικότητα, αυτό που λέμε αριθμό ταυτότητας, αυτό που λέμε εδώ πέρα, προσωπικός αριθμός που λέμε πια, ό,τι έχει κάθε χώρα. Δηλαδή δεν έχουν αυτό το social security number, ας πούμε. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα ως ΑΜΚΑ. Θέλω να πω ότι κάθε χώρα έχει έναν αριθμό ο οποίος ανήκει, είναι μοναδικός, ανήκει σε κάθε άνθρωπο στη χώρα και υποτίθεται πιστοποιεί το ποιος είναι και πότε γεννήθηκε. Ποιος είναι, ρε παιδί μου.
2: Απλώς δεν έχουν εφαρμόσει αυτό, Κώστα.
1: Ναι.
2: Αυτό που είπες είναι το κλειδί. Δηλαδή να πει κάποιος ότι ταυτοποιείσαι με αυτό, με τον προσωπικό αριθμό που έχουμε τώρα όλοι μας. Δεν το έχουν κάνει όμως αυτό. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ασφάλειες. Δηλαδή η εταιρεία σου λέμε ιδιωτική εταιρεία. Αν θέλετε, μην μπαίνετε. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Είναι πολύ, οι ασφαλιστικές διεκδικήσεις είναι πολύ δύσκολες. Και αυτό ειδικά τώρα στην Ευρώπη που προσπαθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει συνολικά. Γιατί τώρα που στην Ελλάδα λέμε από 1η Γενάρη θα εφαρμοστεί αυτό, αυτό που είπες δεν θα το εφαρμόσουν. Δηλαδή τώρα η νομοθεσία, έτσι όπως την έχουμε δει μέχρι τώρα, λέει ότι όλοι μας θα πρέπει να βάζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, την ταυτότητά μας. Δεν λέει μόνο τα παιδιά. Δηλαδή θα ξέρει ότι άμα υπάρχει και ένας λογαριασμός κύριος Χ, θα ξέρει ποιος είναι από πίσω, θα έχει τα ταυτότητά του. Οπότε είναι λίγο μεγαλύτερο το θέμα.
1: Είναι και πολύ μεγαλύτερο το θέμα και για έναν λόγο. Εδώ πέρα μιλάμε, ας πούμε, για το κομμάτι του εθισμού που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των ανθρώπων και με τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, διαδικτυακές προκλήσεις στις οποίες τα παιδιά πεθαίνουν. Γιατί βγαίνει, ας πούμε, και στο TikTok έχει γίνει πρόσφατα διάφορες χαζομάρες που πρέπει να κάνουν τα παιδιά.
0: Κυρίως μέσω του TikTok.
1: Ναι, αυτό λέω. Ασφυξίες. Διάφορα παιχνίδια πρέπει να δυσκολεύουν βήμα-βήμα και φτάνει το παιδί για να φτάσει στο τελικό στάδιο να κάνει κάτι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο για τη ζωή του. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, διαδικτυακό bullying που οθούν ανθρώπους, ας πούμε, στην αυτοκτονία. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν ακόμα και την πλήση εγκεφάλου των social media και έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων.
0: Συν τα πιο απλά challenges, βέβαια, να μην πούμε και τα καθημερινά. Έτσι, τύπου πάρτε τα βιβλία σας την πρώτη μέρα και πετάξτε τα στους κάδους. Έτσι, έχουμε και τα απλά challenges. Ε?
2: TikTok, challenge. Δεν θα το δεις στο Instagram.
0: Τι ωραίος μανδύας η λέξη challenge. Ε? Για όλα, challenge.
1: Να.
0: αμέσως σου τσιγκλάει.
2: Σου λέει το έκανε ο διπλανός μου, να μην το κάνω κι εγώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Έφυγε τελείως η φάση. Συγγνώμη, ρε Πετρόλο, σε διακόπτουμε
1: και θα πηγαίνουμε για το ένα θέμα στο άλλο.
0: Χάνεις τον ερμό σου.
2: Όχι, δεν τελειώνει
1: κουβέντα, καθόλου.
2: Δεν τελειώνει κουβέντα ποτέ. Αυτό που είπατε τώρα για τα τσάλιζες, πέρυσι τέτοιο καιρό το πιο προκλητικό ήταν να κάνουν το Σούπερμαν τα παιδιά. Άπλωναν το ένα χέρι, έπαιρναν φόρα και έπεφταν στο κενό. Και από κάτω υποτίθεται τα κάποια άλλα παιδιά που του κρατούσαν. Ναι. Ένα παιδί στην Πάτρα πήγε στην εντατική με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ένα στη Ρόδο έσπασε χέρια πόδια.
1: Ναι.
2: Στην Αμερική που είναι πιο εξυγχρονισμένη, κατάπιναν τα ζελεδάκια που βάζουμε για το πλυντήριο πιάτων, γιατί ήταν πολύχρωμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που βάζουν το πλυντήριο έσπασε χέρια πόδια.
1: Ναι.
2: Στην Αμερική που είναι πιο εξυγχρονισμένη, κατάπιναν τα ζελεδάκια που βάζουμε για το πλυντήριο πιάτων, γιατί ήταν πολύχρωμα.

0: από τα social media. Αν έπρεπε να ξέρεις, με μια παράγραφο να μας πεις πού κατέληξες, τι θα έλεγες?
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο εθισμός στα social media συνυπάρχει με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δηλαδή αυτός που είναι εθισμένος ταυτόχρονα σχεδόν σίγουρα θα έχει και κάποιο θέμα ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Με τα πιο συχνά άγχος και κατάθλιψη.
2: Ωραία.
1: Άρα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή το παιδί τώρα το 15χρονο που είναι 8 ώρες στα social media δεν κοιμάται για να είναι στα social media, γιατί έχουν δείξει μελέτες ότι μπαίνουν από 10 μέχρι 3 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν το ξυπνάει ο γονιός το παιδί 7 ώρα για να πάει στο σχολείο, που πιστεύει ότι έχει κοιμηθεί από τις 10, το παιδί ξυπνάει και είναι κομμάτια. Και λες πώς είσαι κομμάτια όταν κοιμήθηκες 8 ώρες. Είναι παράλογο. Αλλά το παιδί κλείνεται στο δωμάτιο. Οι γονείς κοιμούνται, το παιδί είναι μέσα στα social media. Αυτό το παιδί έχει και κάτι άλλο. Έχει άγχος, έχει κατάθλιψη. Έχει και άλλο πρόβλημα. Τα παιδιά έχουν και αναβλητικότητα, έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, έχουν υπνηλία. Είναι πάρα πολλά και βέβαια στο τέλος καταλήγουν σε αυτοκτονικές ιδέες, καταλήγουν σε αυτά τα challenges για να μπορέσουν να αυτοεπιβεβαιωθούν, να μπορέσουν να επιβιώσουν εκεί έξω. Το bullying που σωστά είπες πριν Κώστα, σου λέει το άλλο το παιδί, εγώ νιώθω αδύναμος να κάνω κάτι παραπάνω για να φανώ στην τάξη μου ότι είμαι κι εγώ δυνατός. Και είναι χαοτικό.
2: Επειδή μια τέτοια κουβέντα προφανώς δεν εξαντλείται σε ένα θεωρώ, είναι ατελείο, θέλει πάρα πολλές ώρες. Εγώ θα πω το εξής κλείνοντας αυτή την ώρα, ότι όλα αυτά για να τα βάλουμε και λίγο σε αριθμούς και να τα σκεφτόμαστε. Τα συζητάμε για μια χώρα στην οποία ουσιαστικά βγάζοντας τις ηλικιακές ομάδες πολύ χαμηλές και τις πολύ υψηλές, τις ανενεργές ή τις μη έχουσες λογαριασμού, μιλάμε για μια χώρα όπου οι 9 στους 10 άνθρωποι έτσι έχουν ενεργό λογαριασμό ή ενεργούς λογαριασμούς. Στα σούσαμε 9 στους 10, μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ποσοστό. Οπότε θα έλεγα ότι είναι καλό και χρήσιμο να συζητήσουμε ξεκινώντας από τους μικρότερους, για να πούμε λίγο, για να επικεντρωθούμε στον εθισμό. Να μην φεύγουμε, να το δούμε λίγο ανά ηλικία, δηλαδή λίγο ανά ηλικιακή ομάδα, πώς επιδρά στην ψυχολογία, το μυαλό, την ψυχική συναισθηματική κατάσταση, αλλά ανά ηλικία αυτή η φάση, για να μην κολλάμε ξέρεις μόνο στις ώρες. Και όλα αυτά γιατί όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά ανάλογα με την ηλικία τα θέματα αλλάζουν. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσει, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η ενελάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του μάτς της 5ης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλες και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέγκα. Πότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιπτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεση για τον Γιώβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδο, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην

υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τυλίξης της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στη τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Παίκτη στον Τρομήτο είναι και επίσημα ο Γκανέζος μέσο επιθετικός Κέλβιν Οφόρου, 25χρονος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αποχώρησε από τον Ανθρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας. Ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο ήταν για τον Άρη 88-84 από την Παχτή Ζαχίρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Άο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα Fight Club εδώ στον Big Win Sport FM. Είμαστε παρέα με τον Πέτρο Γαλάνη, συγγραφέα βιβλίου Εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το ένατο του βιβλίου, πρέπει να σας πω, αλλά το πρώτο που ασχολείται με τέτοιο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε μια κουβέντα τέλος πάντων όσο μπορούμε να την κάνουμε, διότι το θέμα είναι αχανές και πολυεπίπεδο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να επικεντρωθούμε, γιατί στο τελευταίο μήνα θα πάμε με τα δικά σας μηνύματα που έχετε στείλει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα
1: διαβάζω ένα μήνυμα τώρα που είναι πολύ ανησυχητικό από ένα φίλο, τον Τέρες Πούσκας, που είναι στην Αγγλία και λέει: το τελευταίο challenge του TikTok είναι μια καρτέλα με πουλιά και ζώα, περιστέρια, σκιούρους, χωράκια κλπ. Και να βάζουν χ πάνω από κάθε ένα που σκοτώνουν.
0: Ναι.
1: Α, δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Όχι.
1: Μόνο εμένα με σοκάρει αυτό.
0: Δεν μου κάνει.
2: Δεν έχει πάτο αυτός ο πάτος.
0: Ναι.
2: Είναι ασύλληπτη απειλή. Πόσες φορές το έχετε πει εσείς, πού θα φτάσει ο άνθρωπος?
0: Δεν έχει πάτο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εξής. Δεν υπάρχει, μπορώ να το πω, ενδεχόμενο κλειστό, να σου το πω έτσι. Ναι. Τα ενδεχόμενα, οι πιθανότητες είναι όλες ανοιχτές.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι ακριβώς να πούμε. Λοιπόν, λέγαμε λίγο τουλάχιστον να τα πιάσουμε ανελικιακές ομάδες. Με εντάξει, πιο ευαίσθητη ομάδα καταλαβαίνουμε λόγω ηλικίας τους προέφηβους και έφηβους.
1: Καταρχάς, από τι ηλικίες ξεκινάνε, Πέτρο?
2: Σωστό. Στην Ελλάδα από τα 6 ετών.
1: Καταλάβες, δεν μιλάμε για προέφηβους τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Το 6 ετών.
2: Έχει πάει πολύ κάτω το όριο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
2: Και μιλάμε 6 ετών, ξεκινά να μπαίνουν στα social media. Δηλαδή, βλέπει το παιδί, ας πούμε, τι υπάρχει στο Facebook, τι υπάρχει στο TikTok. Μπαίνει στα social media. Γιατί οι γονείς από τα 4 έχουν.
1: Χωρίς γονικό έλεγχο, να υποθέσω.
2: Εννοείται. Ναι. Γιατί από τα 4 έχει μπει στο tablet. Και εδώ έρχεται το κακό, δηλαδή εδώ ερχόμαστε σιγά σιγά. Δηλαδή αυτά ξεκινάνε όλα από Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική το 80% των 10χρονων έχουν TikTok.
1: Μάλιστα.
2: Λογαριασμό δικό τους. Καμία επίβλεψη από τους γονείς, μπαίνουν μέσα, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν σε βλέπει κανένας.
0: 80% των 10χρονων.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι όλα μέσα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει τελείως. Δηλαδή και η Ελλάδα είναι πιο συμμαζημένη χώρα, πιο οικογενειακή, ας το πούμε απλά. Τώρα στην Αμερική που είναι χαοτική, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί όταν δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τον εαυτό του? Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να συμμαζέψεις αυτό το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Όλα είναι στην ψηφιακή παιδεία, στην ψηφιακή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά. Όπως μαθαίνεις το παιδί πώς να περνάει το δρόμο. Όπως μαθαίνεις το παιδί να μην μιλάει σε έναν άγνωστο. Εμείς τι μας έλεγε η μάνα μας, το πρώτο πράγμα. Αν σου μιλήσει άγνωστος, αν σου δώσει κάτι, άμα σε πάει, εξαφανίσου, τρέξε, βρες να φύγεις. Εδώ τώρα στο TikTok, ας πούμε, τους μιλάνε άγνωστοι και κάνουν τα παιδιά και ανοίγουν διάλογο. Το 50% των παιδιών στην Αμερική έχει μιλήσει τουλάχιστον μία φορά συστηματικά με άγνωστο στα social media. Και το 25% των εφήβων έχει συναντηθεί διαζώσεις με άγνωστο. Όταν σου λένε μη μιλάς στον άγνωστο και εσύ συναντιέσαι με ένα που δεν τον έχεις δει καν ποτέ στη ζωή σου, είναι ασύλληπτο.
1: Λέγοντας ψέματα προφανώς στους γονείς ότι θα είσαι με ένα φίλο σου.
0: Καλά, εντάξει.
2: Το ψέμα είναι το ψέμα στη φύση του παιδιού είναι δεύτερη φύση. Έτσι. Δηλαδή το παιδί με το που γεννιάται λέει ψέματα. Γιατί το θεωρεί παιχνίδι.
1: Άρα στην Ελλάδα ξεκινάω από 6 ετών που τα παιδιά έχουν μια πρώτη επαφή με τα social media μέσω των κινητών, των tablet των γονιών.
2: Ακριβώς. Και 15 έχουν όλα.
1: 15 έχουν όλα, οπότε. Πιάνουμε από τα 6 και μετά πηγαίνουμε στις κατηγορίες που λες προεφηβεία και εφηβεία που είναι και τα πιο δυνατά.
0: 15 έχουν προσωπικούς ορισμούς. Ας προσέξουμε όμως τώρα εδώ. Τα παιδιά που βρίσκονται στις ηλικίες κάτω των 20 αυτή τη στιγμή, 20 και κάτω, και χρησιμοποιούν τα social media, έχουν μια πολύ βασική διαφορά με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Είναι παιδιά που γεννηθήκανε με αυτά. Και αυτό είναι μια διαφορά την οποία όσο και να συζητήσουμε αδυνατούμε να την κατανοήσουμε στην ολότητά της.
1: Εμείς που μπήκαμε στο social media από κάποια ηλικία και μετά.
0: Εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είμαστε οι δύο πόδια σε δύο βάρκες.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζήσει τη μισή μας ζωή χωρίς και τη μισή μας ζωή με.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε ίσως στην καλύτερη φάση εμείς, αν ρωτάς. Η δικιά μας η γενιά, ας το πούμε έτσι. Είμαστε καλύτεροι γιατί έχουμε την καλύτερη αναλογία, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ, ας πούμε, μπήκα στο social media το 2013. Δηλαδή σε ηλικία 40 ετών έκανα Facebook.
0: Να.
1: Άργησα. Θέλω να πω, δεν είχε ξεκινήσει, είχε γίνει μόδα πολύ νωρίτερα. Αλλά μέχρι τα 40 δεν είχα κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
0: Άρεσε ακόμα περισσότερο. Ας το πούμε έτσι, ναι. Τα παιδιά όμως κάτω των. Εγώ είχα μπει το 6 στο Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Φαντάσου. Και μου βγήκε τόσο βαρετό που το 7 βγήκα. Mm-hmm. Το κλείσα και μετά ξαναμπήκα και εγώ το 13 νομίζω.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί τότε άρχισε να μπαίνει και ο κόσμος ο δικός μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το 6 που μπήκε εσύ ήσουν πρώτος και ήσουν μόνος. Οπότε τι να κάνεις.
0: Ναι, και δεν λέω, μπήκα να δω τι λέω. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον.
1: Είναι σαν τα παλικάρια που φτιάξαν το Facebook, ας πούμε, οι οποίοι την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο, συζητήσαν. Υπάρχει ένα βίντεο που συζητάνε, έχουν ανέβει όλα και όλα 50 βίντεο στο YouTube και λένε τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή είμαστε εδώ πέρα 10 μέρες, έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα και είναι. Πώς το κλείσουμε, είναι σε μια τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο ξεκίνημα, έτσι. Ναι, ναι. Α σκεφτούμε ναι, το ναι. τότε με το σήμερα ναι. του YouTube.
0: Ναι. Λοιπόν, για τα παιδιά, λοιπόν, για τα μικρότερα παιδιά μου, για τους κάτω των 20, ας εστιάσουμε εκεί γύρω στην ηλικία των 15, ας το πούμε έτσι.
1: Και πιο χαμηλά, εγώ θα
0: και πιο χαμηλά.
1: Στα 12 και στα 13, νομίζω.
2: Στα 10 ξεκινάει λοιπόν. Το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, με το πάνε γυμνάσιο, ναι, στην πραγματικότητα, 12-13 χρόνια πια στο γυμνάσιο,
0: ναι.
1: είναι κάτι το οποίο νιώθουν ότι πρέπει να το κάνουν και εκείνα.
0: Λέω λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους για τους οποίους η κανονική, αυτό που λέμε, ζώσα πραγματικότητα, καθημερινότητά τους είναι ένα πράγμα τόσο πραγματικό, όσο πραγματικός είναι και ο κόσμος των social media που υπάρχει παραπέρα. Δηλαδή, το δικό τους παράθυρο στον κόσμο δεν είναι, ξέρω εγώ, η βόλτα για μας ή το περιοδικό
1: ή η τηλεόραση.
0: Η εφημερίδα ή η τηλεόραση.
1: Δεν είναι τηλεόραση.
0: Το παράθυρο τους στον κόσμο είναι τα social media. Αλλά είναι, πώς να σου πω, συμβαδίζουν με την καθημερινότητα.
1: Με την
0: δεν είναι, ναι, δεν πηγαίνουν ούτε. Ξέρεις, πίσω δεν είναι σίγουρα. Μπροστά μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι έτσι. Είναι αυτό, και είναι έτσι και εγκεφαλικά. Προφανώς σε αυτά τα παιδιά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό που λες ψηφιακή διαπαιδαγώγηση, Πέτρο, νομίζω ότι είναι περισσότερο ίσως χρειαζόμενο εκεί, δηλαδή με εστίαση στην ηλικία.
2: Ακριβώς. Πρέπει από τα 8 ετών να ξεκινάς να διαμορφώνεις μια παιδεία στο παιδί. Και πρέπει και οι γονείς και στο σχολείο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο σχολείο από την πρώτη δημοτικού δεν βάζουν ένα μάθημα ψηφιακής παιδείας. Όταν φτάνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο να μάθουν ποια είναι η έκταση της Μάλτας και πόσα ποτάμια έχει η Ινδία. Εδώ ο πλανήτης έχει ξεφύγει αυτή τη στιγμή και εσύ ασχολείσαι ακόμα με τι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ναι, είναι παρανοϊκό. Είναι γνωστή
0: ο πιστοδρομικής αυτό.
2: Ναι, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες που είναι 100 χρόνια μπροστά στην παιδεία και στη δημόσια υγεία έχουν βάλει μάθημα ψηφιακής παιδείας, μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, μάθημα οδηγικής παιδείας και το πιο σημαντικό, μάθημα ενσυναίσθησης. Mm-hmm. Να καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να σπρώξεις το παιδί το διπλανό και να το σκοτώσεις. Πρέπει να καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Και μέσα τώρα εδώ πέρα συζητάμε τι. Εδώ συζητάμε ότι το πρώτο μάθημα πρέπει να γίνει στους γονείς. Όταν οι γονείς κάθονται στον καναπέ και σκορλάρουν ατελείωτα όλη τη μέρα, το παιδί δίπλα τι θα κάνει. Θα διαβάζει βιβλίο ή θα πει ο γονιός, εσύ τώρα παιδί μου, εμείς θα σκορλάρουμε και εσύ πάρε ένα βιβλίο. Και θα πει το παιδί, πώς δεν το έχουμε σκεφτεί. Mm.
1: Το πιο βασικό είναι αυτό που πες νωρίτερα και το έχουμε κάνει όλοι ή περισσότεροι. Ο Γιάννης ενδεχομένως όχι, γιατί είναι μια άλλη λογική. Εγώ το έχω κάνει. Για να ξεφορτωθείς ένα παιδί που βαριέται ή ένα παιδί που γκρινιάζει ή ένα παιδί που δεν σε αφήνει στην ησυχία σου, του πασάρεις ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο για να σε αφήσει την ησυχία σου. Είναι αυτό που είναι μια κλασική τακτική όλων των γονιών και μου προφανώς δεν βγάζω την ουρίτσα μου απ' έξω για να μπορείς να έχεις λίγο την ησυχία σου. Αυτό που ξεκινάει λοιπόν ως πάρτο για μισή ώρα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό το πράγμα, ότι θα δεις μισή ώρα, ξέρεις, είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι μισή ώρα σήμερα, μισή ώρα αύριο, 35 λεπτά μεθαύριο, όταν δεν θα βλέπεις θα είναι τάδε ώρες και ούτω καθεξής, και μετά γίνεται ένα πράγμα το οποίο το παιδί το θεωρεί δεδομένο και εκτιμένο, είναι κάτι το οποίο έτσι θα γίνεται. Εσύ έχεις την ησυχία σου γιατί μπορείς να κάτσεις να δεις τη σειρά σου, τηλεόραση, να μιλήσεις με κάποιον στην ταβέρνα και ξέρεις το παιδί είναι απασχολημένο εκεί και δεν σε ενοχλεί.
2: Αυτό.
1: Οπότε όταν ξεκινάει από το δεν με ενοχλεί το παιδί, ας χαζέψει λίγο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και χαζεύει τελείως. Ο μέσος χρόνος χρήσης των παιδιών στα social είναι 4 ώρες. Στις οθόνες στις υπόλοιπες είναι άλλες 3 ώρες, δηλαδή games. Δηλαδή συνολικά το παιδί ένα 7ωρο είναι εκτός λειτουργίας. 8 ώρες υποτίθεται και μάτι, 8 ώρες είναι το σχολείο και 8 ώρες είναι στα social και στα video games. Πώς θα επιβιώσει αυτό το παιδί? Και αυτό που είπατε σωστά πριν, γιατί έχει αυξηθεί η παχυσαρκία στην Ελλάδα? Γιατί τα παιδιά είναι στα social.
1: Ναι.
2: Εμείς παίζαμε αυτό που είπατε, 10 ώρες τη μέρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να σβήνει ο ήλιος, να καθόμαστε έξω να τρέχουμε να παίζουμε. Τώρα τα παιδιά δεν κουνιούνται από μια καρέκλα. Και στο σχολείο ακόμα, ο περιβόητος νόμος ότι στο σχολείο έχουν απαγορευτεί τα κινητά. Ποιος το είδε αυτό? Αν μπούμε στο TikTok τώρα, είναι εκατοντάδες βίντεο τραβηγμένα μέσα από την τάξη.
1: Ναι.
2: Πώς τα τραβάνε? Πού είναι αυτά τα κινητά? Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πρέπει οι γονείς να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά.
1: Πρέπει να ασχοληθούν βασικά.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αποφασίσουν να ασχοληθούν.
0: Και υπάρχουν και πολλά επίπεδα, διότι στα social media, με τη μορφή που έχουν τα social media, λέμε έτσι. Γιατί πάνω σε αυτό συζητάμε, δεν συζητάμε γενικώς και ορίστως, αλλά ότι πραγματικά τα social media αυτή τη στιγμή είναι ένα χάος, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ένα χάος. Υπάρχει το επίπεδο της ασφάλειας, υπάρχει το επίπεδο του εθισμού, υπάρχει το επίπεδο το πόση ώρα ενασχόλησης κάνει τι στον εγκέφαλό σου και στην ψυχολογία σου. Και εγώ θα πρόσθετα.
1: Γι' αυτό έχουμε κάποιο.
0: Θα πρόσθετα σε όλα αυτά για να απαντήσει, ναι. να πει συνολικά ο Πέτρος. Και ότι τα social media νομίζω ότι από μόνα τους δημιουργούν και ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι αντικοινωνικότητας.
2: Μοναξιά.
0: Δεν το λέω με την έννοια μοναξιά. Τη βάζω μέσα, θα έλεγα. Με μια μοναξιά, στο πούμε, η οποία οδηγεί και σε αντικοινωνικότητα. Πάνε λίγο πακέτο, κάπως αυτά τα δύο. Ναι.
1: Έχουμε κάποια εικόνα σχετικά με το πόση ώρα και μετά. Όταν είναι κάποιος social media, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, ότι αν είναι κάποιο μέσα μέχρι μία ώρα τη μέρα, για παράδειγμα, έτσι, κάνει μία βόλτα στο social media, βλέπει το πολύ μία ώρα και βγαίνει.
2: Έχεις...
1: Μπορεί να είναι ένα πράγμα που το λέω εγώ και υγιές. Βλέπω τι γίνεται, μία ωρίτσα χαζεύω, μάξιμου, ξέρεις, 20 λεπτά από εδώ, 20 λεπτά από εκεί, σύνολο μία ώρα τη μέρα και συνεχίζω τη ζωή μου και κάνω άλλα πράγματα. Επειδή είπες ότι είναι 4 ώρες ο μέσος όρος για τα παιδιά, ας πούμε, τους έφηβους κλπ.
2: Μία-δύο ώρες τη μέρα υπό την επίβλεψη των γονιών, δηλαδή έχει σημασία και ο χρόνος και η ποιότητα που βλέπεις. Δηλαδή, αν το παιδί δει μία ώρα, αλλά δει κάτι τρομακτικό, μία ώρα είναι υπεραρκετή να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Πάνω από 4 ώρες όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή, ό,τι και να βλέπεις 4 ώρες έχει καεί το μυαλό σου. Δηλαδή, σκέψεις 4 ώρες να βλέπεις βίντεο. Γιατί αυτό κάνω στο TikTok ουσιαστικά. Βλέπεις ατελείωτα βίντεο. Και εκεί είναι και ο αλγόριθμος. Γι' αυτό είναι τόσο εθιστικό. Αλλά έχει σημασία και ο χρόνος και η ποιότητα. Και τρίτο καθοριστικό είναι αν αυτός ο χρόνος μεταβάλλεται. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, Κώστα, όταν ξεκινάει από μισή ώρα και καταλήγει στις 7 ώρες, δεν έχει επιστροφή.
1: Ναι, δεν έχει.
2: Πώς θα τις μαζέψεις. Και βέβαια, εκεί μέσα στο χάος, ποιος γονιός μπορεί να ελέγξει τι βίντεο βλέπει το παιδί. Καταρχάς βλέπει 7 ώρες βίντεο. Πότε εσύ θα τα δεις. Άρα πρέπει να, από μικρό το παιδί να καταλάβει τι μπορεί να δει, τι επιτρέπει να μπει. Υπάρχουν δεκάδες εργαλεία γονεϊκού ελέγχου που τώρα κάναμε μια μελέτη, έχει δημοσιευτεί, θα τη βγάλουμε τον επόμενο μήνα να σας στείλω να τη διαβάσετε κι εσείς, όπου το 80% των γονιών δεν ξέρουν να εγκαταστήσουν γονεϊκό έλεγχο στο κινητό. Πώς θα το ελέγξεις. Ο γονεϊκός έλεγχος είναι το πιο απλό, αυτό που είπε σωστά, μία ώρα τη μέρα, τελεία. Το TikTok στην Κίνα, 40 λεπτά maximum για τα ανήλικα παιδιά. 40 λεπτά. Σβήνει μετά, τέλος. Δεν υπάρχει συζήτηση. Εδώ πέρα συζητάμε τώρα αν θα μπει όριο, πόσο θα μπει, ποιος θα μπει, πώς δεν θα μπει. Στην Αυστραλία, το 20% των παιδιών που μπήκαν στα social ξανά, τα έβαλαν οι ίδιοι γονείς τους. Γιατί έγινε μακελιό στο σπίτι.
1: Σωστό.
2: Έπεφτε ξύλο. Σωστό. Και σου λέει, ξαναμπες, να ησυχάσουμε.
1: Να έχουν ησυχία μαζί. Ένα άλλο πράγμα που συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, και αυτό έχει τη δική του σημασία, είναι όλοι αυτοί οι διάφοροι influencers, YouTubers, Instagrammers, οι οποίοι λειτουργούν σαν πρότυπα για πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν λέω μόνο παιδιά, λέω και μεγαλύτερους ανθρώπους, ότι αφού ο Τάδε έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, αφού βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα, αφού κάνει διάφορα εμπορικά, γιατί όχι και εγώ.
0: Νομίζω ότι πέρα από το επίπεδο του προτύπου, σε αυτό που λες, λειτουργεί ταυτοχρόνως και η αίσθηση αυτού του super stardom.
1: Δεν είναι ο διάσημος.
0: Δηλαδή, οι super star για τα παιδιά της ηλικίας δεν είναι ηθοποιοί, δεν είναι τραγουδιστές, δεν είναι αθλητές. Είναι YouTubers. Το super stardom είναι YouTubers. Δηλαδή, για τα, ας πούμε, νομίζω ότι αν κάναμε μια πρόχειρη έρευνα σε δειγματοληπτικά παιδιά από όλο τον κόσμο κάτω των 15, ποιος είναι ο πιο γνωστός άνθρωπος που το ξέρεις, θα λέγανε ο Mr. Beast πιθανότατα.
2: Ναι.
0: Αυτή θα ήταν η απάντηση.
2: Ακριβώς. Δεν ασχολούνται αυτό που είπες. Δηλαδή, καταρχάς δεν συζητάμε για επιστήμονες, λογοτέχνες και επιστημονικά πράγματα. Δηλαδή. Συζητάμε τώρα από αθλητές και τα λοιπά. Αυτό που είπες, Γιάννη, ουσιαστικά μόνο influencers και YouTubers. Δηλαδή, πώς θα βγάλω άπειρα λεφτά με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Αυτός είναι ο πλανήτης μας. Είναι ο ορισμός της τεμπελιάς. Πώς θα πορευτούν αυτά τα παιδιά όταν 15 χρονών είσαι έτσι, πώς θα βγουν και έξω 30 χρονών να δουλέψουν. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστούν. Αυτό που είπε σωστά πριν, Γιάννη, πώς κοινωνικοποιούνται. Πώς όταν είσαι από 10 χρονών μέχρι 30 είσαι μέσα στα social media να πας να δουλέψεις ένα χώρο με άλλα 5 άτομα. Και πρέπει να προσαρμοστείς. Πώς θα προσαρμοστείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέγαμε πριν, ότι βγήκαμε και έξω, μεγαλώσαμε, τσακωθήκαμε, βριστήκαμε, ξαναγαπηθήκαμε. Αυτό είναι η κοινωνικοποίηση. Τώρα τα παιδιά εδώ πέρα κοινωνικοποιούνται ούτε καν επικοινωνώντας με άλλα παιδιά στα social media. Βλέπουν μόνο βίντεο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μόνο προς το χειρότερο. Και να βάλουμε τώρα μια υποσημείωση που θα τη συζητήσουμε πρώτα Θεός μετά από πολύ λίγα χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέμα μόνο του είναι αυτό.
2: Μπράβο.
0: Αυτό είναι θέμα μόνο του.
2: Και τώρα ο ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram τι έδωσε εντολή στους πληροφορικούς του. Βάλτε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο Facebook και στο Instagram. Είδατε τώρα που έχει πει το ρώτα το Meta AI που είναι μέσα στο Facebook, γιατί η ιστορία πλέον είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και σε λίγο η Google θα έχει λειτουργία μόνο AI. Πλέον κατευθείαν. Θα μπαίνει, δεν θα υπάρχει σχέτη που
1: θα αναζητήσει. Δεν θα υπάρχει αναζήτηση παραδοσιακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι ένα.
1: Εντάξει, το οποίο πάει και σε μια άλλη κουβέντα, έτσι. Δηλαδή ότι
0: πολύ
1: αυτό...
0: ευρύτερη.
1: Ναι, τώρα μην την ανοίγουμε γιατί είναι και μια άλλη κουβέντα.
2: Είναι
1: αλλά
2: άλλη
1: το, ναι, το τι σου προσφέρει πια, χωρίς δυνατότητα διασταύρωσης, είναι αυτό το οποίο παίρνεις ως πληροφορία, χωρίς να ξέρεις κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι. Δηλαδή, αυτό που σου προσφέρει, ψάχνεις κάτι. Για τεχνητή νοημοσύνη σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Το δέχεσαι απριόρι ότι είναι σωστό. Δεν νιώθεις την ανάγκη να το διασταυρώσεις, δεν νιώθεις την ανάγκη να το ψάξεις περαιτέρω. Και δεν θα μπορείς να το κάνεις σε λίγο καιρό. Δεν θα πάει παραδοσιακή αναζήτηση, θα σου βγάζει κάτι.
0: Αυτό το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα σε νοιάζει και δεν θα μπορείς να το ψάξεις.
1: Ναι. Δεν θα νιώθεις την ανάγκη και δεν
0: και θα το
1: δέχεσαι
0: σαν πλάκι του Μωυσέ, ας πούμε.
1: Ναι. Ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε λάθος μέσα, ακούσια ή ακούσια. Μπορεί να είναι απλό λάθος με μια ημερομηνία, αλλά μπορεί να είναι για κάτι πιο σοβαρό που παραπήγε ένα ιστορικό γεγονός. Δεν θα μπορείς αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσεις, γιατί δεν θα έχεις κάτι να το συγκρίνεις. Θα είναι αυτό που σου δίνει. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς να ψάξεις ακόμα κάπου. Μπορείς να ψάξεις σε άρθρα, μπορείς να ψάξεις σε δημοσιεύματα, μπορείς να ψάξεις σε άλλη μηχανή αναζήτησης. Να ψάξεις ένα βιβλίο, όσο υπάρχουν ακόμα βιβλία. Αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν σε βιβλίο.
0: Όχι. Και θα είναι ακόμη πιο δυσδιάκριτη η διαφορά μεταξύ γνώμης και γνώσης.
1: Ναι.
2: Και αυτό που είπες, Κώστα, όσο υπάρχουν βιβλία, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αγοράσει εκατομμύρια βιβλία.
0: Ισχύει αυτό, μας το στείλανε.
2: Ναι. Και περνάνε το υλικό μέσα στα chatbots και καίνε τα βιβλία. Δεν θα υπάρχουν καν βιβλία. Πού θα υπάρχει γνώση, δηλαδή. Ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι, κύριε, πορευτείτε με αυτό.
0: Ωραία. Φεύγοντας από τα. Για να το πείσουμε, φεύγοντας λίγο από τους ψηφίους, στις υπόλοιπες ηλικίες, ποιες είναι οι γενικές παρατηρήσεις περί εθισμού στα social media, δηλαδή πού επηρεάζει περισσότερο.
2: Υπάρχει ένα παράδοξο σενάριο στους υπερήλικες, άνω των 65-70, επειδή βιώνουν μεγάλα ποσοστά μοναξιάς, αρχίζει και υπάρχει εκεί πέρα έντονος ο εθισμός. Στην ηλικία 40 μέχρι 60 είναι η πιο χαλαρή ηλικία. Και πάλι από τα 20 μέχρι τα 35 δουλεύουν πάρα πολύ το Instagram. Που εκεί υπάρχουν και πιο σύνθετα προβλήματα, κυρίως με την αυτοεκτίμηση και την εικόνα που έχεις εσύ για το σώμα σου, την όψη σου.
1: Φίλτρα, πράγματα που βάζεις για να αλλάξεις την όψη σου κλπ. Ναι,
2: ειδικά τα κορίτσια και οι γυναίκες. Εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχει πολλή ανορεξία. Υπάρχουν πολλές δυσμορφικές διαταραχές. Πολλές πλαστικές πλέον. Κορίτσια εθισμένα στις πλαστικές. Δηλαδή υπάρχει ένα πανέμορφο κορίτσι και λέει: Όχι, εγώ είμαι πολύ άσχημο.
1: Καλά, αυτό είναι μια κουλτούρα δυστυχώς παγκόσμια. Διάβαζα στις προάλλες στην Νότια Κορέα ότι, ας πούμε, όταν τελειώνουν τα κορίτσια το σχολείο, οι γονείς σου κάνουν δώρο μια πλαστική. Δηλαδή το δώρο της αποφύτης από το σχολείο δεν είναι ένα αυτοκίνητο, ένα ταξίδι να πας κάπου. Είναι, λέω, παιδί μου, τι θέλεις, τι θες να φτιάξεις. Είναι στην κουλτούρα της Νότιας Κορέας, η οποία ούτως ή άλλως είναι μια χώρα η οποία είναι βαθιά εθισμένη στο social media και βαθιά εγκυστρωμένη στην εικόνα της. Δηλαδή έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι δώρο αποφύτησης μια πλαστική επέμβαση. Στην Νότια Κορέα, μέχρι πρόσφατα, καταργήθηκε αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι πρόσφατα, όταν έστειλες βιογραφικό για μια δουλειά, έπρεπε να επισυνάψεις και φωτογραφία. Δηλαδή, δεν ένοιαζε τον εργοδότη τι πτυχία έχεις, τι γνώσεις έχεις, πόσο επαρκής είσαι για τη δουλειά. Έπρεπε να έχεις και φωτογραφία δίπλα στο βιογραφικό που έστειλες. Άρα, για τους ανθρώπους εκεί, η εικόνα, η όψη τους ήταν πάρα πολύ σημαντική. Yeah. Τόσο σημαντική ώστε στα 18 να έχουν ξεκινήσει να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις χωρίς την πραγματικότητα να τις χρειάζονται. Θέλω να πω, δεν είχαν κάτι να διορθώσουν το οποίο ήταν χτυπητό. Είναι απλά ένα θέμα της κουλτούρας της χώρας.
0: Yeah.
2: Γι' αυτό είναι και άλλο το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν μεγαλώνεις με αυτή την κουλτούρα, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Ναι.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει ένας φίλος, δεν το αφήνω για το άλλο. Ημέρα, πραγματικά αυτό είναι το ζουμί. Ότι η αμφισβήτηση, η οποία πήγε μπροστά, το ανθρώπινο είδος, θα έλεγα εγώ, θα σβήσει με το AI. Mm-hmm. Για να γυρίσουμε στα λατινικά της, έχεις αυτό το de omnibus dubitandum που μάθαμε. Κώστα μου, Και φίλες και φίλοι, θα τελειώσει. Αυτό το λέω γιατί, ας πούμε, αυτή είναι μια κουβέντα που κάνω, ας πούμε, εγώ με το παιδί μου, ας πούμε. Λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, ξέρεις, και ό,τι μείνει. Να αμφισβητείς για τα πάντα, ξέρεις, πρώτα εμένα και μετά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Ό,τι σου φαίνεται μαλακία είναι πιθανότητα μαλακία. Ό,τι σου φαίνεται ψέμα είναι πιθανότητα ψέμα. Ό,τι σου φαίνεται με τη μία. Δούλευε το μυαλό. Θα πεις, αυτή είναι μια συμβουλή απελπισίας, ας πούμε, για να προλάβεις ό,τι κι αν είναι. Ό,τι κι αν είναι. Το βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Γιατί αυτό όντως, δηλαδή, αν μιλάμε για μικρά, μεγαλύτερα και μεγάλα πράγματα, το ότι το AI με τον τρόπο του στις μικρότερες ηλικίες καθολικά, στις μεγαλύτερες σταδιακά, θα σβήσει, θα εξαλείψει την αμφισβήτηση για τα αποτελέσματα που βγάζει για αυτά που σου λέει, είναι ίσως μια από τις πιο συγκλονιστικές αλλαγές στην πορεία της ανθρωπότητας ολόκληρης.
1: Σε αυτό που λες, όλοι έχουμε κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους στο κοινωνικό μας κύκλο, στην παρέα μας, στη δουλειά μας, οτιδήποτε, οι οποίοι μπορούν να σου πούνε την πιο κουλή είδηση με τη μεγαλύτερη φυσικότητα του κόσμου. Ότι διάβασα αυτό. Και ξέρεις, του λες, δεν σου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λες είναι πολυβλακία, ας πούμε. Ναι, αλλά το διάβασα.
2: Άρα ισχύει.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου πει την οποιαδήποτε, ρε παιδί μου, παπαριά. Πώς σου πω.
0: Yeah.
1: Ό,τι πιο ακραίο μπορεί να υπάρχει. Ότι ξέρω εγώ, κάτω από τη Βουλή ζουν εξωγήινοι. Θέλω να πω μια βλακεία. Θα σου το πει, ψιλογελώντας,
0: ναι,
1: αλλά μέσα του κάπως και λίγο σου λέει μπορεί και να. Και του λες, ωραία, αυτό που είπες τώρα σου φαίνεται λογικό. Όχι, αλλά το διάβασα εκεί. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το λες πρώτα στον εαυτό σου και με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα που λες παίρνει ένα άιζο.
0: Έτσι. Όπως λέγανε παλιά, το άκρο στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο, ναι, παιδί μου. Τελείωσε.
1: Δεν εξετάζει πού το διάβασε, ποιο το έγραψε. Δεν έχει μπει και κάπου αλλού να το κουγκλάρει να δει αν το έχει γράψει κανένα άλλο άνθρωπο. Αν υπάρχει κάτι επιστημονικό από πίσω, οτιδήποτε άλλο. Λες, το διάβασα. Έτσι θα είναι. Έχουμε δελτίο, κύριε, πάνω μας.
0: Α, ακούσω.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Το διάβασα, άρα στο μεταφέρω με μια επιφύλαξη, αλλά μέσα του κάπως το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λίγα πράγματα προλάβαμε να συζητήσουμε. Φίλοι, έχετε στείλει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και αφορμές για κουβέντα, οπότε πάμε να ακούσουμε το δελτίο, διαφημίσεις τραγούδα και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα πλέον και τις δικές σας απορίες μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Σε τρεις συλλήψεις προχωρήσε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: προς εσένα που λες, πες μου ότι παίζεται τραγούδι AI να φρικάρω. Λοιπόν, εάν φτάσουμε στο σημείο που στο ραδιόφωνο θα παίζουν τραγούδια από AI, εμείς φαντάζομαι θα είμαστε το τελευταίο προπύργιο της κανονικής μουσικής. Νομίζω δεν σε ακούω καλά. Πάνω κάτι έχει το μικρό. Τώρα ακούεις. Λοιπόν, αν φτάσουμε στο σημείο λοιπόν που θα παίζονται σε όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα τραγούδια AI, εμείς θα είμαστε τελευταίοι που δεν θα παίζουμε. Mm-hmm. Αλλά αν φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να παίξουμε κι εμείς, είναι πιο πιθανό να φέρουμε κιθάρα εδώ πέρα και να τραγουδάμε εμείς στη διακοπή. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω εγώ, 10:30, 11:30, λέμε ένα τραγούδι, mm-hmm. παρά να παίξει AI.
1: Αλήθεια.
0: Και το λέω αυτό διότι μέσα σε όλη την υπόλοιπη γελιότητα που υπάρχει, το να πηγαίνουμε σε ένα καφέ το οποίο παίζει τραγούδια μόνο AI για να πληρώνει δικαιώματα.
1: Mm-hmm.
0: Το έχεις παρατηρήσει αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αλλά τώρα που το λες.
0: Ναι, παίζουν λοιπόν τραγούδια φτιαγμένα από AI, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώσουν στην αρμόδια.
2: Θα ζούρθισε λίγο το AI, μην ανησυχείς. Θα στα πάρει, μην ανησυχείς. Δεν θα μείνει έτσι.
0: Και δεν το
2: λεφτάκια δεν έχασε ποτέ κανένας που τα κυνήγησε.
0: Δεν το είχα καταλάβει. Πηγαίνοντας για καφέ κάποια στιγμή, είμαστε το καλοκαίρι που πήγα διακοπές, ήμασταν με το γιο, είχαμε πάει μια βόλτα στο Γήθιο. Και κάθομαι σε ένα καφέ και παίζει μια μουσική, ρε παιδί μου, την οποία δεν δίνει σημασία.
1: Ναι, random, ναι.
0: Ναι, random και ξέρεις, είναι κάτι που το ακούς απλά από μακριά. Και εκείνος μου είπε ότι το μαγαζί, η μουσική που παίζει είναι AI. Και εκεί κάθισα να την προσέξω, να δω τι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό ξέρεις, που κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν καταλαβαίνω και πολύ τι είναι. Αλλά δεν είναι και η μουσική που ακούω, οπότε δεν πολύ ξέρω. Αλλά φτάνει στο σημείο να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ακούς, γιατί είναι AI.
1: Mm-hmm.
0: Και ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για λόγους κόστους. Και είναι όλα ίδια mm-hmm. το ένα με το άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι όλα, mm-hmm. το ένα μετά το άλλο τραγούδι είναι όλα παρόμοια. Είναι όλα, το ένα είναι συνέχεια του αλλού. Δεν έχει τρομερές αλλαγές.
1: Λοιπόν, θέλω από τα πρώτα μηνύματα πριν πάμε στα mm. του θεματός να διαβάσω 2-3. Ένα λέει κάποιος, τώρα από όλες τις τελευταίες μέρες πηγαίνουν μέσω του AI στη δεκαετία του 80. Τι λέει για σας που έχετε actual φωτογραφίες από τη δεκαετία του 80?
0: Μα μου στείλανε, έστειλε μια ακροάτρια, δεν θυμάμαι, νομίζω ίσως η Ανθή είχε στείλει, πήρε μια φωτογραφία μας και την έκανε με AI δεκαετία 80. Λέω, τι να μας πείτε.
1: Ναι, ράντε.
0: Αν βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, θα πέσετε και θα παίρνετε κάμψη μέχρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί αυτό που φτιάχνετε και διασκεδάζετε εσείς, 25χρονοι, 30χρονοι κτλ., οι δικές μας original φωτογραφίες είναι 10 φορές πιο σαπίλα.
1: Ναι.
0: Γιατί οι φωτογραφίες ή σήμερα δεν θα έχουν λαχούρι. Οι δικές μου θα έχουν.
1: Έτσι. Και όλο το ξεθόριασμα που πρέπει με τα χρόνια που έχουν περάσει.
0: Και όλα τα ρούχα τα οποία σήμερα, ας πούμε, μοιάζουν ρούχα από το βεστιάριο του κλόουν, εμείς τα φοράγαμε.
1: Και καμαρώναμε.
0: Ναι, γιατί ήταν η τάση εποχής. Δεν είναι ότι το κάναμε εμείς, το κάναν όλοι. Εκτός αν βγαίνετε βόλτα σήμερα με ποξεράκια. Και δεν το ξέρω. Γιατί εμείς βγαίναμε ποξεράκια τότε. Όχι απαραίτητα εμείς οι δύο, αλλά εμείς ως γενιά βγαίναμε. Και μπορούσε ο άλλος με ποξεράκια από κάτω να φοράει Doc Martens επίσης. Και να ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Και από πάνω φοράει Perfecto. Και να ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι πιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτό που λες. Ο πατέρας μου.
0: Και ένα καβαλάνια Βιράγκο. Με όλη αυτή την αμφίεση.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μην τον πει κανείς κλόουν. Γιατί ήταν
1: AIDS. Ναι, ναι. Και τη Βράκο την Μπορντό, όχι τη μαύρη, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ο πατέρας μου, καλλιτέχνης, λέει κάποιος, άνοιγε το σβάν και μετά έκοβε διαγώνια βρίσκοντας την υποτίμουσα και έβγαζε δύο τρίγωνα τόσο ίδια που θα τα ζήλευε ο Ευκλήδης. Υπέροχο μήνυμα. Υπέροχο μήνυμα. Συγγνώμη, λίγο τα της αρχής θα τα τρέξουμε λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Ορίστε, λέει κάποιος, εγώ που μεγάλωσα με αυγό, χτυπητό και μπάλα όλη μέρα, άκουσα τη 15χρονη κόρη μου να λέει ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε παιχνίδι με μπάλα στο διάλειμμα στο σχολείο.
0: Ναι, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Κατάλαβες. Το μέλι σκέτο χωρίς το βούτυρο από κάτω είναι ήττα. Διεισδύει, διαπηδεί. Δεν βρίζω. Στάζει. Πώς να ράψεις. Το βούτυρο είναι στεγανοτικό, σφραγιστικό, γυαλιστικό και δομικό υλικό. Πρώτα αστάρι, μετά βάψιμο. Έτσι.
3: Μάστορας.
1: Έτσι.
0: Κάποιος λέει ότι δεν έχουμε θίξει καν την ανθρωποφαγία που αναπτύσσεται μέσω των social media. Βλέπε π.χ. τις πρόσφατες ιστορίες Αφροδίτης
1: Μάνου. Είναι ατελείωτες οι συζητήσεις. Είναι ατελείωτες οι συζητήσεις. Συγγνώμη κιόλας.
0: Μία μικρή παρένθεση μόνο, γιατί πρέπει να το πω και δημοσίως, γιατί είχα να το διαβάσω. Όταν έγινε το περίφημο ποστάρισμα της κυρίας Μάνου, το οποίο από κάτω έγινε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υπήρχαν διάφορες απαντήσεις από κάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο κάποιος της απαντάει αρκετά ευγενικά, αλλά εχμηρά για την τοποθέτησή της και καταλήγει με τη φράση που δεν έχω ξαναδιαβάσει ποτέ, ποτέ στη ζωή μου, το χαρακτηρισμό προς την Αφροδίτη Μάνου, κακιασμένη νεροχελώνα. Και λέω ρε, εσύ, έχει ένα επίπεδο. Ναι, έχει ένα επίπεδο. Δηλαδή μέσα σε όλου του ψόφου, του καρκίνου, τα τέτοια, τα άλλα, τι βρυσιέ, τι χιδέε, μανούλε, παναγίτη και τέτοια. Αυτό που επέλεξε να γράψει από κάτω είναι κακιασμένη νεροχελώνα.
1: Πόσο επίπεδα.
0: Ρε, εσύ, εντάξει.
1: Υπέροχος.
0: Δηλαδή, αν είσαι φροντίδι, μάλλον κάνει καρδούλα εκεί, πώ να σου πω.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Τα social media συνδέουν τον ναρκισισμό εκείνων που επιδεικνύονται με την παθητικότητα εκείνων που παρακολουθούν, μετατρέποντας τις ανθρώπινες ζωές σε ένα κύκλο επίδειξη κατανάλωσης. Ωραίο, απλό, λιτό, απέριτο.
0: Και πού ξέρουμε ότι τώρα η εκπομπή δεν είναι AI και κλειδώσατε τον γκουρού και τον άλλον σε κάποιο χρονοτούλαπο. Κάμερα σε μένα, λέει ο Γιαννάκης ο Ροκάς, συγγνώμη.
1: Ο καλός ο Μάστορας κάνει περασιά το μαχαίρι ΣΥΡΙΖΑ με την εσωτερική κονσέρβα ως τον πάτο, δεν βρίζω, αναποδογυρίζει, τανίζει το έλασμα και χλαπ πέφτει όλο μεγαλοπρεπές στο πιάτο σαν ροζ φρεγάτα.
0: Ο Κάος Κουρμπέλη λέει για εμάς που δεν έχουμε social media αλλά είμαστε εθισμένοι στον κύριο Κώστα, τι προτείνετε? Να κάνετε TikTok. Εσείς με το γιαράμπι. Λέγαμε φίλος, δεν συμφωνώ στο θέμα της παχυσαρκίας και των social media. Πάντα το παιδί θέλει να αρέσει, να είναι σημαντικός, πιθανόν και τα social media να αναπαράγουν αυτό το στερεότυπο εμφάνισης. Γι' αυτό τα παιδιά θέλουν να έχουν καλό σώμα ή τουλάχιστον ένα ποσοστό όπως και παλιότερα, και το ίδιο ποσοστό εάν δεν ασχολούνται με τα social media θα έκανε κάτι άλλο σχολαστικό. Ναι, με τη διαφορά ότι πλέον αν ας πούμε παλιότερα ένα παιδί δεχόταν bullying για τα social media στην παρέα του, δεχόταν στην παρέα του, και πλέον ένα παιδί μπορεί να δέχεται bullying διαδικτυακά, ας πούμε, από ανθρώπους που δεν γνωρίζει, από ανθρώπους που δεν το ξεχνάνε, από ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν να κοροϊδεύουν και το βράδυ σπίτι και το Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι που θα λείπει. Είναι ένα πολύ μεγενθυμένο πια φαινόμενο, λόγω ακριβώς της ύπαρξης των social media και της κακίας που μπορεί να βγάλει ο άλλος χωρίς καμία επίπτωση μέσα από αυτά. Πέτρο, όπου έχεις διαφωνία σε οτιδήποτε λέμε, παρεμβαίνεις.
1: Ο Τέρενς Πούσκας λέει το εξής: όχι ότι τα άλλα είναι αφάνγκατε, αλλά το TikTok είναι το new channel. Το alter, η Sia, ο Μπονάτσος, γενικά η τρασίλα της εποχής μας. Change my mind. Πολύ περισσότερο.
0: Είμαι 16 χρονών, δεν έχω κινητό, δεν έχω καμία επαφή με social media και η μόνη επαφή που έχω με ηλεκτρονικό μέσο είναι 2 αγώνες την εβδομάδα. Σπίτι έχουμε μόνο 2 κινητά των γονιών μου και αυτά σάπια. Είσαι εξαίρεση. Οκ. Okay, δεν είσαι ο κανόνας. Φαντάζομαι ότι. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι.
3: Σαν εξωγήινο.
0: Αυτό. Θέλω να πω ότι. Και μπράβο, ας πούμε, που δεν μασάς. Βλέποντας τους υπόλοιπους να βγάζουν τηλέφωνα, να βγάζουν smartphone και εσύ να παίξεις από αυτό το πράγμα. Ξέρεις, λέω και μπράβο γιατί. Ξέρεις, το πρόβλημα στις ηλικίες αυτές, στις 16 και στα 14 και στα 12, είναι τι κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ. Γιατί εσύ πάει στο παιδί σου, δεν θα πάρει το tablet. Άμα σου πει, μα όλοι οι άλλοι το έχουν. Ή αν είσαι μια παρέα, αν είσαι διακοπές και όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι με ένα κινητό και το δικό σου παιδί δεν είναι. Τι πρόβλημα είναι? Θέλω να πω πρόβλημα για το παιδί.
3: Το θέμα είναι να μάθει να το χρησιμοποιεί σωστά. Ναι. Κινητό θα έχει, social media θα έχει. Το θέμα είναι να μπαίνει εκεί που πρέπει να μπαίνει. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Λέω ένα φίλο, να ρωτήσω. Πού το κακό ο γονιός να ασκήσει την απόλυτη εξουσία αποφάσεων για κάθε τι ψηφιακό σε μια οικογένεια? Την απολύτως απόλυτη. Συνοηθήκαμε νομίζω.
0: Τίποτα, δεν θα έχει τίποτα.
3: Εγώ δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Η λογική λέει αυτό πάντως. Δεν θα έχει τίποτα. Οκ, okay, ακόμα και αν δεν θα έχει τίποτα, κάποια στιγμή που θα γίνει 18 χρονών, ας πούμε αυτό το κρέο σενάριο, θα μπει εσύ στα social.
0: Επίσης η απαγόρευση δημιουργεί
3: αντίδραση
0: και διεξόδους και λαμογές. Θέλω να πω, εσύ βάζεις την απαγόρευση. Αν το παιδί νιώσει καταπιεσμένο, όταν δεν θα είναι στο σπίτι, όταν θα είναι στο σχολείο, όταν θα είναι κάπου αλλού που υπάρχει πρόσβαση στο social media, θα μπει και θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει πίσω από την πλάτη του γονιού. Το θέμα δεν είναι η απαγόρευση, ξέρεις, δεν είναι ο βούρδουλας. Είναι το να εκπαιδευτεί να τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που δεν θα τον βλάψουν, λέω εγώ.
3: Μα πόσα παιδιά καπνίζουν και καταναλώνουν ουσίες.
0: Ναι.
3: Γιατί αφού απαγορεύεται.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά στο σπίτι.
1: Λέει ένας φίλος, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Εγώ είμαι 36 και περνάω στο ρεπό μου ώρες ολόκληρες στο TikTok. Δεν μπορώ να πλύνω τα δόντια μου χωρίς να βλέπω ένα βίντεο. Ειδικά για εμάς που έχουμε ADHD, η γρήγορη έκρηξη ντοπαμίνης είναι σαν ναρκωτικό.
3: Μεγάλη αλήθεια. Τα είπε όλα. Όντως, ειδικά στο TikTok που τα βίντεο είναι αλλεπάλληλα, η έκρηξη ντοπαμίνης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι τεράστια. Και γι' αυτό είναι θυστικό. Δηλαδή, η ντοπαμίνη, αυτό κάνουν και τα ναρκωτικά. Εκρίνονται ατελείωτες ποσότητες ντοπαμίνης σε πολύ λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Έκανα σαζάμ σε AI κομμάτι και μου έβγαλε Fedor, Fedor, my love. Ερασιπλόκαμος εν χις μπίτσις είναι, είναι το συγκρότημα, λέει ο άντρας Φαφούτης.
1: Ναι. Εσείς που ρωτάτε αν αυτή η εκπομπή θα ανέβει κάπου να την ακούσουν και να μπορείς να ακούσουν και άλλοι γονείς, θα ανέβει, παιδιά, όπως ανεβαίνει κάθε μέρα. Θα τη βρείτε στο sportfm.gr, θα τη βρείτε στα δικά μας social media, θα τη βρείτε στο fightcup.gr, θα τη βρείτε σε διάφορα μέρη. Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε.
0: Λέει κάποιος ή κάποια, λέει, τελευταία χρησιμοποιώ αρκετά το chat GPT για τη δουλειά μου. Δεν σας κρύβω ότι τρόμαξα όταν μου βγήκε ερωτισμός μέσα από τη συνομιλία. Σου μιλάει όπως θα ήθελες να σου μιλάει ο άνθρωπός σου.
3: Μεγάλη αλήθεια. Επόμενες μελέτες που δείχνουν ότι αναπτύσσονται ερωτικές συναισθηματικές σχέσεις με τα chatbots. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέρυσι μια Ιαπωνέζα παντρεύτηκε ένα chatbot που τα σεξίδια. Υπάρχουν site το AI character που δημιουργεί σαν έναν εικονικό άνθρωπο. Και μιλάς μαζί του και αυτός εννοείται ότι σου λέει σε όλα ναι.
0: Το 25% των εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι διάβαζα, χρησιμοποιεί ένα, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, ένα chat room το οποίο έχει να κάνει αυτός με τον οποίο συνομιλείς και κάνεις σχέση στην πραγματικότητα και είναι φίλος σου, είναι AI, δηλαδή έχεις έναν φίλο ο οποίος είναι AI, και ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι διότι είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, δεν σε απορρίπτει ποτέ, σου λέει πάντα αυτό που θες να ακούσει, πάντα μια καλή κουβέντα, δεν θα σε κριτικάρει, δεν θα σε ακυρώσει, δεν θα σε βρήσει, δεν θα πει κακή κουβέντα για τις επιλογές σου. Το 25% είναι σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τέλος πάντων, chat, το οποίο είναι με τεχνητή νοημοσύνη, με το οποίο συνάπτουν φιλικές ή και μη φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ότι έχω έναν, ξέρω εγώ, ψηφιακό γκόμενο-γκόμενα.
1: Ναι.
0: Και είναι το 25% στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται αυτό.
3: Και στη Μεγάλη Βρετανία το 33% των εφήβων συνομιλούν με chatbots καθημερινά.
0: Πολύ καλά.
1: Λέει κάποιος, ο κύριος Πέτρος, λέει, έχει κανένα εμπειρικό ή επιστημονικό δεδομένο που να δείχνει ότι η ψηφιακή παιδεία είναι στο ελάχιστο αποτελεσματική?
3: Αν δεν είναι η ψηφιακή παιδεία, τότε ποιος θα είναι? Δηλαδή, όπως έχουμε παιδεία για τα πάντα, έτσι πρέπει να υπάρχει και ψηφιακή παιδεία. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν διαπαιδαγωγηθεί σωστά από τους γονείς τους έχουν καλύτερη χρήση των social media, καλύτερη ψυχική υγεία, που είναι η επιδημία που μαστίζει αυτή τη στιγμή τα παιδιά παγκοσμίως. Οπότε το να υπάρχει ψηφιακή παιδεία, ναι, είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν μάθει το παιδί πώς να μπαίνει, πώς να χρησιμοποιεί, όχι μόνο τα social media, έτσι, και το διαδίκτυο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εννοείται ότι το παιδί θα μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα από ένα παιδί που λειτουργεί ασίδωτα.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, αναφέρει ο Πέτρος, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι το cognitive capability, η νοητική δυνατότητα δηλαδή, να το πούμε λίγο στα. Πέφτει δραματικά όσο χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει. Φυσικό επόμενο το ένα
3: και
1: το άλλο.
3: Το
0: στην πανδημία κατέβασα το TikTok μετά από παρότρινση του 18χρονου αδερφού μου, ήμουν 30 τότε, άνοιξα 15 μέρες πριν το διαγράψω για πάντα, λέει ο φίλος, δόξα τον Ελαραμπή.
1: Ο παπάς Ακώστα λέει, τι λέει, η παραδοσιακή αναζήτηση πώς δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Ακαδημαϊκή σε υπόγεια νομίζετε ότι σας δίνουν τα Google Results?
0: Όχι, αλλά έχεις τη δυνατότητα να μπεις και να ψάξεις άρθρα και από ξένα μέσα και από επιστημονικές διατριβές και από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, να ψάξεις εσύ χειροκίνητα και να το βρεις. Δηλαδή, έχεις ένα θέμα, μπαίνεις και ψάχνεις σε ξένες βιβλιοθήκες, σε βάση δεδομένων, σε άρθρα που έχουν γραφτεί, σε οποιοδήποτε μέσο, σε άλλη γλώσσα το οποίο μπορεί να μεταφράσει. Αυτά μπορεί να τα κάνει ακόμα. Όταν σε λίγο καιρό θα υπάρχει μόνο η επιλογή, ζητάω κάτι, ρωτάω κάτι και μου βγάζει μόνο το αποτέλεσμα του AI, τι δηλαδή θεωρεί το AI, κάνει μια σούμα για αυτό το οποίο θέλω να μάθω και μου βγάζει ένα αποτέλεσμα, αυτό θα είναι. Πού θα διασταυρώσεις, πού θα ψάξεις μετά να βρεις αν αυτό που σου έχει δώσει ισχύει, αν είναι ακριβές, πώς θα το τσεκάρεις όταν δεν θα έχεις αυτή την επιλογή? Θα είναι μόνο, η απαντήση θα είναι μόνο AI. Ναι. Τώρα έχεις την επιλογή να μπεις να ψάξεις. Θα την έχεις 5 χρόνια.
1: Στο ADHD, αντί για το TikTok, εμένα μου βοηθάει να έχω στα ακουστικά πολλές ώρες Sport FM σαν white noise.
3: Ισχύει αυτό.
1: Okay.
3: Σε βοηθάει να συγκεντρωθείς.
1: Μάλιστα. Το Viber είναι σε αυτήν την κατηγορία των social media?
3: Όχι, καθόλου.
1: Εντάξει, πολλοί κάνετε αναφορές λογικών στον Orson Welles, προφανώς, και λογικό είναι να το κάνετε και να το σχετίζετε.
0: Λέω, ο φίλος, ζω μόνος μου στην Αμερική τα τελευταία χρόνια και παρόλο που έκανα προσπάθεια να τα κλείσω, με βοηθούν να κρατάω μία επαφή με φίλους, έστω και μέσω ηλίθιων Reels. Είμαι 31. Δεν τα ποινικοποιούμε.
3: Ούτε καν.
0: Θέλω να πω, δεν είναι, λέμε ότι πρέπει να βάλουμε μια βόμβα να την ανατινάξουμε, έτσι. Καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς. Και η πυρηνική ενέργεια υπάρχει. Μπορείς να ηλεκτροδοτείς μια πόλη ή μπορείς να καταστρέψεις μια πόλη. Δεν είναι το πρόβλημα η πυρηνική ενέργεια. Όχι. Είναι το πρόβλημα τη χρήση της.
3: Δηλαδή οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς για το βιβλίο, μέσα από τα social τις κάναμε.
0: Ναι.
3: Πού να τις κάναμε, κάναμε στο καφενείο.
0: Έλατε.
2: Τραγούδα βαϊμάκι που θα πέσουμε για κάμψεις. Θα μας δει η κυρά και θα θυμηθεί ότι πρέπει να κάμω με τον έρωτα. Βέβαια, αν βάλουμε το φλάιν, το μπουφάν ανάποδα, γλυκώνουμε.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι.
0: Κάποιος άλλος, ισχύει το Sport FM σαν background white noise.
2: Η γελιότητα είναι ότι πολλοί κράζουν τα μιμία για παραπληροφόρηση, αλλά καταπίνουν αμάσιστο αυτό που διάβασαν στα social media επειδή το έγραψε ένας τύπος με όνομα Ελλάνιος Μαχητής. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Αυτά δυστυχώς είναι αναπόφευκτα. Δηλαδή, όση κουβέντα και να κάνουμε, θα καταλήξουμε στο ότι είναι αναπόφευκτα και ότι. Πώς να το πω. Αν έχεις μια τάση να ψάχνεις τους Ελλάνιους Μαχητές, θα πέφτεις σε Ελλάνιους Μαχητές, να το πω όσο πιο γλυκά μπορώ.
0: Λέει κάποιος, λέτε βλακίες, εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειες με τη βοήθεια του ChatGTP να δημιουργήσω το ηλεκτρονικό μανούλι και να την βάλω να ανεβάζει βίντεο TikTok να οικονομήσω. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, πέρα των κάνει κανένα εκατομμύρια άνθρωποι από σένα. Αυτό που λες. Και κάποιοι πέτυχαν και κάποιοι οικονόμησαν, αλλά το να φτιάξουν ένα ηλεκτρονικό μανούλι το οποίο να ανεβάζει πράγματα στο τέτοιο, το έχουν κάνει. Έχουμε ήδη AI περσόνες που λένε ειδήσεις, AI περσόνες που είναι ηθοποιοί και τις παίρνουν για ταινίες κανονικά, που είναι τραγουδιστές βεβαίως όπως λες, που αντικαθιστούν δημοσιογράφους οι οποίοι παίρνουν άδεια το καλοκαίρι. Έχει γίνει αυτό δηλαδή, φτιάξανε ψηφιακά την ίδια δημοσιογράφη. Το φορτώσαμε τα δεδομένα των εκπομπών που έκανε όλη τη χρονιά. Πήγε ο άνθρωπος διακοπές, έμεινε ο ψηφιακός του εαυτός πίσω και έλεγε τις ειδήσεις. Εννοώ όχι μόνο τις ειδήσεις και συμμετείχε και σε συζητήσεις με καλεσμένους. Κάνα πρόβλημα.
2: Μόλις θα σου πάρει.
0: Δεν κατάλαβε το κορόιδο ότι κάποιος θα πάει διακοπές, θα του πούνε μην ξανάρθεις.
2: Έτσι. Μόλις θα σου πάρει όμως όλο τον μπαγιόκο από την τράπεζα το ερωτευμένο chatbot και θα κόψει ρόδα μυρωμένα και θα το ψάχνει σε κάτι κάδους, τότε θα τα πούμε. Βέβαια θα πληρώνεις chatbot του ψυχαναλυτή.
0: Γιατί να το κάνει. Δεν θέλει τα χρήματά σου. Τι να τα κάνει τα χρήματα η τεχνητή νοημοσύνη. Τις ευαίσθητες πληροφορίες θέλουν, δεν θέλουν τα χρήματα. Τα χρήματα θέλουν οι άνθρωποι. Η μηχανή θέλει.
3: Δεδομένο.
0: Την ψυχή σου θέλει. Δεν θέλει τα υλικά σου, αγαθά. Είναι το TikTok για τα social media ότι ο Γκομπέρ για το μπάσκετ.
2: Ωραία, μπαίνει το Μπουσουλίν. Λέει: το AI μου είπε πως ο Λένον είχε πάει με τα θάνατον σε live των Madness. Μου ζήτησε συγγνώμη όταν του είπα πως ήταν ο Μαρκ Κάρτνεϊ. Αυτό το πρόβλημα ότι ξέρετε, ζητάει συγγνώμη και εμείς διασκεδάζουμε. Το θέμα ότι αυτό τελικά την πληροφορία τη μαζεύει. Την πληροφορία την παίρνει και τι κάνει, διορθώνει τα λάθη και σε κάποια φάση φτάνει σιγά σιγά στα θέματα να μην κάνει λάθη πια. Γιατί του δίνεις εσύ την πληροφορία ή τη γνώση της πληρωματική που θέλεις.
0: Εσύ, αν δεν ήξερες ότι τελικά δεν ήταν ο Λένον αλλά ο Μακάρνι, θα είχες καταπιεί την πληροφορία που σου έδωσε, έστω και είναι λαθασμένη.
2: Βεβαίως.
0: Θα έχεις μπει στη διαδικασία να τη διασταυρώσεις.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Η παραδοσιακή αναζήτηση είναι γραμμική άλγεβρα πινάκων με βάση δεδομένα πυκνότητας και δικτυωμένων συνδέσμων, όχι γραμμική παρεμβολή μοντέλων LLM, δηλαδή μαντεψιά. Εντάξει είμαστε, άντε γεια. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Εγώ ας μου δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Αν είσαι εθισμένος στις γυμνές φωτογραφίες του κυρίου Γιάννη και ξαφνικά αναρωτιέσαι μήπως είναι AI, πού πάμε για απεξάρτηση? Στο TikTok, παιδιά. Ό,τι η λύση, η απάντηση σε όλα τα προβλήματα είναι το TikTok.
2: Το καλό με το έξιλο Άνταχτ Φαφούτης είναι το καβλάτσμα που γίνεται κατά τη διάρκεια παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και τρισάθλιων σύριαλ. Δεν ξέρω που το κάνετε. Νομίζω το Twitter έπεσε για δύο λόγους. Πρώτον, για το πήρε ο Elon Musk και άλλαξε το. Και δεύτερον, για την Άνταχτ, γιατί νομίζω ότι εξάντλησε την τοξικότητα πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δηλαδή την τερμάτισε
3: και έφυγα.
2: Και μετά βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν έπαιρνε τη δοπαμίνη του
0: ίδιου. Δεν βαριούνται ποτέ. Εντάξει,
2: μείνανε οι σούπερ τοξικοί, α το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, μετά μιλάνε μεταξύ τους. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, μείνανε οι κανέκοι στο Twitter. Ναι. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τι να τα κάνει τα χρήματα, να πληρώσει το ρεύμα, νερό και CPU power για άλλα bots που θα τα κάνει δούλους. Ορίστε. Ορίστε.
3: Το τερμάτισε.
2: Καταλάβες.
0: Ναι, παιδιά. AI ηθοποιός λάγκαρε στον αέρα του Piers Morgan και άρχισε να μιλάει κινέζικα. Ναι, το είδαμε αυτό το πράγμα. Εκεί που μιλάγανε, ξαφνικά έφαγε φρίκι το. Η ψηφιακή αυτή, τέλος πάντων, συνομιλήτρια του Piers Morgan του πρόσωπου, όχι του Θεού. Του πήρε μόρκα και σε μιλάει Κινέζικα, ναι. Και του λέγαμε για του Κινέζου, να.
1: Έτσι.
3: Δένουν όλα. Στο τέλο τη εκπομπή.
1: Ορίστε, επειδή κατάλαβα για τη γραμμική άλγευρα, δίκιο έχει ο φίλο, έχω διδακτορικό σε μηχανική μάθηση. Κατάλαβε. Λοιπόν,
0: κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει λίγο ο αυτιάς που συνομιλούσε.
1: Τι κατάλαβα για τη γραμμική άλγευρα, δίκιο έχει ο φίλος, έχω διδακτορικό σε μηχανική μάθηση. Κατάλαβες. Λοιπόν,
0: κάτι ανάλογο δεν είχε κάνει λίγο ο αυτιάς.

0: δίπλα ήταν πάντα. Αχ, Θεέ μου.
1: Λοιπόν, σοβαρή ερώτηση, ας κλείσουμε αυτήν. Που αυτό πρωτάει ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες. Ποιον πρέπει να προσθέσουμε στους Mr. Beast και I Show Speed για να φτιάξουμε το τσιτσαμπέ των social media?
2: Δεν τους ξέρω, οπότε δεν μπορώ να... Δηλαδή οι πιτσιρικάδες ξέρουν πάρα πολλούς YouTubers που είναι πολύ δυνατοί, εγώ δεν τους ξέρω.
1: Σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, θα μου πεις, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω, ας πούμε, ο Jake Paul αν είναι τόσο δυνατός. Που πάει και κάνει και αγώνες πυγμαχίας. Τον είδα και στο Λευκό Οίκο, νομίζω τώρα πήγε. Είναι αυτής της λογικής, βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι όμως τόσο δυνατός. Θέλω να πω, αυτά τα ξέρουν οι πιτσιρικάδες. Εμείς ξέρουμε τα basic, ξέρεις. Τον Mr. Beast, τον Speed. Θέλω να πω, οι πιτσιρικάδες ξέρουν πάρα πολλούς. Που πολλοί από αυτούς είναι πολύ αξιόλογοι, έτσι. Επίσης, κλείνοντας, επειδή ξέρεις, φαίνεται σαν να καταδικάζουμε κάθε άνθρωπο που δημιουργεί περιεχόμενο στο social media.
1: Όχι, ρε, για όνομα. Για όνομα.
2: Εντάξει, μην τρελαθούμε ότι κάποιος που κάνει τρομερή καριέρα στα social media, που βγάζει πολλά χρήματα, είναι καταδικαστέος για κάποιο λόγο.
1: Κάθε άλλο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που
1: έχουν
2: αισθητική.
1: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία.
2: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κοινωνικό. Δηλαδή, ο Mr. Beast, και κλείνω με αυτό, ας πούμε, έφτιαξε ένα χωριό στην Γκάνα αξίας 10 εκατομμύρια δολαρίων. Το οποίο έχει σχολείο, το οποίο έχει σπίτια για εκπαιδευτικούς, το οποίο έχει πρόσβαση σε νερό, φαγητό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε τα παιδιά στην Γκάνα να μην δουλεύουν, να μην υπάρχει παιδική εργασία και πηγαίνουν στις φοιτίες του κακάο, αλλά να μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό το έκανε ένας YouTuber. Αυτό κανονικά θα πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση μιας χώρας. Και το έκανε ένας YouTuber. Μην ποινικοποιούμε λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν περιεχόμενο ή βγάζουν λεφτά από αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν πολύ αξιόλογα πράγματα.
1: Όχι εμείς, γενικά. Μακάρι στο επόμενο challenge του Mr. Beast για την επόμενη Lamborghini να μείνει στο τέλος εσύ και ο Φιδίας και να κερδίσεις εσύ. Αυτό θέλω να πω μετά όλη αυτή την υπέροχη διαφήμιση που έκανες στο Mr. Beast. Όχι ότι τη χρειαζόταν, αλλά οπωσδήποτε από σένα παίρνει άλλη αξία. Ελπίζω να γίνει αυτό, αλλά να κερδίσεις εσύ, όχι ο Φιδίας αυτή τη φορά. Γιατί μετά είδαμε πώς πήγε αυτό.
2: Πώς θα εμένα με το Φιδία δίπλα, πώς θα μας έβλεπες. Σαν τελευταίο ζευγάρι, ας πούμε, σαν. Ο boss στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, πώς θα με έβλεπες με το Φιδία δίπλα-δίπλα? Είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει?
1: Όχι, δες, θα κουμπάτε, το θέμα είναι ποιος θα αφήσει τελευταίο στο χέρι του. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Όποιος αφήσει τελευταίο στο χέρι του από τη Λαμποργίνη, δηλαδή όποιος το κρατήσει πάνω τελευταίος, παίρνει τη Λαμποργίνη. Δεν παίρνει. Αν μείνετε ιδιώσεις, θα λιποθυμήσει ο Φιδίας.
2: Μπορώ να έχω το χέρι μου πάνω στο Φιδία και να αυτό θα πάρω το Φιδία. Που θα πάρω το Φιδία μετά στο σπίτι. Μπορώ να το κάνω αυτό, να αλλάξω το challenge. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη Μουσουράκης και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο, που ήρθες εδώ.
1: Πέτρο Γαλάνη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και την πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα εκπομπή.
1: Να τα ακούσετε αύριο, Εθισμένη στα social media, ο οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Το βιβλίο το βρίσκεται ιντερνετικά σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Να πείτε να το διαβάσετε, να το μελετήσετε και εσείς όπως θα κάνουμε και εμείς.
2: Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

καθημερινά χώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλένκα. Φώτεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεσε για τον Γιόβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις, αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίτ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο σημερινό ΔΣ της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πόσο ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Παίκτης του Ατρομήτου είναι επίσημα ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κέλβιν Οφόρη. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορα, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφη που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο ήταν για τον Άρη 88-84 από την υπαρξή σε Χίρκ και στη τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Σέχας Λίντα Φρουμπίτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την 5η την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
2: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
3: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Ανατολικά.
3: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Όπως σου λέω.
2: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι.
2: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Ή τα εκτός
4: ύδρας.
2: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας
1: πούμε.
5: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
6: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
5: Βλέπετε. Χαμός.
6: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
5: Είναι για να το γράφουμε.
6: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει: είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
5: Δεν είναι τυχαίο.
2: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
6: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
1: Και τρελαίνε, ομορφιέ.
6: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
2: Ωραία. Μ' αρέσει.
6: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
7: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
8: Κύριε Λέισον.
7: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
8: Ναι.
7: Αφού δεν μου ήρθε και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του, ένα νερό.
8: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
7: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
8: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
7: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
8: Οχ, αμάν. Έλεω.
7: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες τον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
8: Βαγγέλη.
9: Το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
6: Τι είπε?
9: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6. After review ακούτε. Μ' ακούτε μόνο όμως, μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Έχω παρόλα πάνω Μπουρνά, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, που ενδεχομένως σήμερα να έχουμε και λίγο και λίγες παραπάνω. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Σας περιμένω. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτές οι εβδομάδες εθνικών έχουν μειώσει σχετικά την ειδησιογραφία. Βέβαια, σήμερα είχαμε πραγματάκια. Εντάξει, το πιο σημαντικό έχει να κάνει με αυτή την προσπάθεια που γίνεται για ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης. Τα ακούγατε και νωρίτερα. Ό,τι προέκυψε από αυτή την διαδικτυακή συνάντηση που ήταν γύρω στις 3. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, να ο ψάρα μου καλό είναι να προχωρήσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ένα πρωτάθλημα κάπως έτσι βελτιώνεται. Δηλαδή, έτσι έχουν βελτιωθεί και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, όταν βελτιώνονται και οι μικρότεροι. Οι μικρότεροι σε budget. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο, το συζητάμε και για τις εθνικές και για την εθνική μας. Γενικότερα, έτσι κι αλλιώς, είναι και μια περίοδος που θα δούμε και αρκετές εθνικές με νέους προπονητές. Θα τις αντιμετωπίσουμε κιόλας, και την Ολλανδία του Τσάβη και τη Γερμανία του Κλοπ. Τη Γαλλία του Ζιντάν δεν θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και αυτή έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, ξημερώνει και Τετάρτη, 23 Σεπτέμβρη. Το λέω επειδή μέχρι τις 9 έχουμε και μεταγραφούλες ελευθέρων. Πλάκα-πλάκα, μόνο ο Ατρόμητος κάνει μεταγραφές στους ελεύθερους. Είχε πάρει Ντάνι Γκαρθία, ανακοίνωσε σήμερα και τον Οφόρη, που είναι εξτρέμ. Το πρωί και το μεσημέρι παγούγα ρεπορτάζ και το απόγευμα του Ολυμπιακού. Θεωρητικά και αυτός παραμένει στο παιχνίδι, αν προκύψει κάτι καλό. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Έχουμε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νίκο.
0: Γεια σου ρε Τάσο, είμαι μόνος.
1: Αχ, γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Είχα πάρει και χτες τηλέφωνο να μιλήσω για τα αγωνιστικά της ομάδας μας, αλλά ένα τηλέφωνο με έκανε και το κλείσα. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ποτέ έχω πάει από τότε που είχε ανοίξει.
0: Σε στεναχώρησε, συνευρίασε.
1: Και με στεναχώρησε και με νευρίασε. Ποτέ δεν έχω θίξει. Εγώ παίρνω συνήθως Σάββατα και από τότε που αναλάβατε εσείς τη βραδινή ζώνη. Δεν, παρόλο που εγώ το σταθμό από τότε που ιδρύθηκα το 96. Λοιπόν, δεν έχω θίξει ποτέ μου όταν βγαίνω άλλη ομάδα, γιατί θεωρώ ότι και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες πρέπει να υπάρχουν. Και όποια ομάδα λείπει από τις 4 είναι στο χτέρο το πρωτάθλημα. Ποτέ δεν έχω θίξει άλλη ομάδα, ποτέ δεν έχω θίξει αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Και όμως, χθες ένα τηλέφωνο ο συγκεκριμένος ο συνοκρατής μου, γιατί εγώ δεν θέλω να φύγω από το πρωτάθλημα, ο Κώστας από τα Καμίνια, μονίμως όταν βγαίνει, φύγει την ΑΕΚ, δεν ασχολείται με την ομάδα των Ολυμπιακών.
0: Τάσο, μην το μπουρλιοτάζεις από την πρώτη.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν, γιατί όταν προσβάλλει την ομάδα μου και τους παίκτες της ομάδας μου, γιατί χτες αντί να μιλήσει για τον Ολυμπιακό και τις άλλες φορές που παίρνει, γιατί μόνο στις ειδήσεις δεν παίρνει δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είπε ότι η ΑΕΚ είναι η χειρότερη πρωταθλήτρια των τελευταίων ετών που υπάρχει και ότι συνεχίζει το τροπάρι με το Ρότα και τον Πίλιο που πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, εγώ πάνω σε αυτό το θέμα έχω να πω και θα είμαι πολύ σύντομος ότι χειρότερος πρωταθλητής από τον Ολυμπιακό του 2008 που φάγε 4 γκολ και έφαγε...
0: Τάσο, ήρεμα, είναι και πρώτο τηλέφωνο, λοιπόν.
1: Ναι, ήρεμα όμως όταν προσβάλλουν την ομάδα του αλλουνού.
0: Εντάξει, απαντήσαμε και χθες.
1: Ή προσβάλλουν εμείς τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Ή όταν μου λένε ότι με τον Ρότα και τον Πίλιο που πάμε, όταν έχουν το Σάλεγκα και τον Ινιάτσο που δένουν την μπάλα της Νιβαία για να την πετύχουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να φύγει την ομάδα, τη δικιά μου, ας πούμε.
0: Πώς είδες την ομάδα,
1: Κυριακή? Πήρε χθες και κανείς δεν τον σταμάτησε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ρότα είναι το καλύτερο δεξιμπάκ που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι διεθνής. Είναι δηλαδή πόσο καλύτερος είναι ο Σάλιακας, ας πούμε, που πραγματικά θέλει 4 μπάλες για να τις πετύχει. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Τάσο, ομάδα την Κυριακή πώς είδες?
1: Την Κυριακή πώς είδα, λοιπόν. Εντάξει, πρέπει να με ηρεμήσεις λιγάκι γιατί από χτες είμαι πολύ εκνευρισμένο με αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, την Κυριακή η ομάδα πάλι δεν πήγε καλά. Επίσης έχουμε κάνει τον Κατσίνοβιτς, εγώ τον θεωρώ ότι φωνάζουμε για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς δεν ήρθε στην ΑΕΚ και είπε ελάτε να παίξω εγώ δεξιμπάκ, αν είσαι μια πόρτα και είπε βάλτε με να παίζω δεξιμπάκ. Ο Κατσίνοβιτς για μένα είναι πολύ αδικημένος, γιατί το πρώτο 25 λεπτό φυσιολογικό είναι να μην ξέρει που πατάκια που βρίσκεται. Δεν ξαναπέξει ζωή του δεξιμπάκ. Αριστερό τον είχε κάνει. Δεξί δεν τον είχε κάνει. Πρώτη φορά έπαιξε δεξιμπάκ. Είχε βρει ο Κόμπα την ευκαιρία από εκεί πέρα και αλώνιζε. Αν δεν λέω τον Κατσίνοβιτς. Αλλά δεν φταίει η Μάνι Μουγκατσίνοβιτς για αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλες οι φάσεις, ή όχι όλες, οι περισσότερες τέλος πάντων, όχι, και στο όχι, πρώτο επτάλεπτο και, και στο φινάλε.
1: Οι τρεις που γίνανε και τις έβγαλε ο Μπρινιόλι, γιατί για μένα ο Μπρινιόλι είναι κορυφαίος από την ώρα που μπήκε, και θα θεωρήσω μεγάλη αδικία όταν γυρίσει στους 300, αν είσαι στην ίδια κατάσταση ο Μπρινιόλι να πάρει τα γάντια στους 300. Λοιπόν, μπαίνουν από την πλευρά του Κατσίνοβιτς, είναι γιατί το παιδί δεν ξέρει να μαρκάρει, ένας παίξης που δεν ξέρει να μαρκάρει. Δεν μπορούμε να του ζητήσουμε να παίξει δεξιμπάκ.
0: Εν τω μεταξύ, Τάσο, σκεφτόμουν το άλλο για τον Κατσίνοβιτς. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει σε παιχνίδι, επειδή ο Μάνταλος τόσα χρόνια, δεκαετία πλέον και βάλε, 13 χρόνια είναι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είχε κάνει ευχαριστημένους και ευτυχισμένους όλους τους επιθετικούς. Δεν έχει, πρέπει να έχει υπάρξει παίκτης που να έχει βγάλει μέσα σε ένα ματς τόσες σχεδόν assist, αν γινόντουσαν γκολ, θέλω να πω, όσες ο Κατσίνοβιτς στο ματς με τον Βόλο. Τρεις φορές τον έβγαλε. Πάτε θέλω να πω, επιθετικά κάτι έκανε όμως.
1: Ναι. Μετά το 30 έβγαλε 3 ασίστ στο Μάνταλο, στο πρώτο μήχρονο.
0: Ναι.
1: Ο Γκατσίνοβιτς.
0: Αλλά αμυντικά, διαφορά... αμυντικά, ναι. Υπήρχε θέμα.
1: Άρα, σημάνω, πώς θα παίξει αμυντικά αυτό το παλικάρι. Δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή του δεξιμπάκ. Δηλαδή, είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν τον έβλεπε ότι του πέρανε την εσωτερική και του φεύγανε. Ούτε να τζαζάρει τον αντί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Ο Γκατσίνοβιτς είναι πολύ καλός παίκτης και δώσει πάρα πολλά για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Γκατσίνοβιτς είναι οχτάρι. Και εμείς τον έχουμε
0: κοιτάσω, δεν είναι και στην κατάσταση που ήταν πριν από 3-4 χρόνια, μόλις είχε
1: από την Ένωση.
0: Εντάξει, δεν είναι στην έχει περάσει και τραυματισμό.
1: Όσο φταίει ότι τον έχουμε κάνει πασπαρτού. Δηλαδή εκτός από τερματοφύλακας έχει παίξει όλες τις άλλες θέσεις. Και στο πέρασμα έχει παίξει μόνο. Όλες τις άλλες θέσεις. Λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Όσο που λέμε για τη χημεία της, για την ομάδα, ότι έχει άλλη συμπεριφορά στη Φιλαδέλφια και άλλη εκτός έδρας, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη χημεία των ποδοσφαιριστών μεταξύ τους. Δηλαδή, βλέπω ένα Μάριν κουρασμένο από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Βλέπω πολλές λάθος μεταβιβάσεις από το Μάριν που ήταν ο κορυφαίος μας παίχτης.
0: Πάντως, δεν ήταν τόσο κακό στο Βόλο. Σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο εμφανίσεων που μας είχε συνηθίσει.
1: Είχε πάλι λάθος μεταβιβάσεις.
0: Στο Βόλο, ναι, είχε κάνει και λαθάκια, αλλά δεν ήταν τόσο κακό που ακούω.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει βρει τη χημεία ακόμα. Πώς είχε βρει τη χημεία με τον Πινέδα. Δεν έχει βρει ακόμα τη χημεία ούτε με τον Μάχερ, ούτε με τον Βιτάλης εκεί κοντά του.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθει.
0: Εντάξει, δεν έχει αποκτή, δεν υπάρχει και σταθερότητα. Έτσι, δεν υπάρχει.
1: Εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα χάνεται. Δεν φταίει η άμυνα αποκλειστικά. Δηλαδή εκεί στα αμυντικά χάφη, εκεί πέρα μπαίνουν, βρίσκουν πολύ χώρο οι αντίπαλοι. Πάρα πολύ χώρο και βάσεις κάνουν τις ευκαιρίες. Πιστεύω ότι στη διακοπή θα βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και όπως είναι και σε κακή κατάσταση ο Κοϊτά. Δηλαδή, αν ήταν λίγο ο Κοϊτά στην περσινή δαιμονιώδη κατάσταση που ήταν, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Με κάποιες εκλάμψεις μόνο. Βέβαια, είχε ξεκινήσει πολύ καλά στα φιλικά ο Κοϊτά, αν θυμάσαι.
1: Ναι, αλλά είχε ξεκινήσει πολύ κακά στην κανονική περίοδο τώρα την αγωνιστική. Οπότε τι να το κάνω εγώ στα φιλικά.
0: Καλά, ναι.
1: Και χθες πάλι κακός ήταν. Όπως φάνηκε και η απουσία του Βάργα. Άλλο στυλ είναι ο Γιώβιτς, άλλο στυλ είναι ο Βάργα. Ο Βάργα είναι πιο μαχητής, παίρνει πρώτες μπάλες στο κέντρο, σπάει δεξιά-αριστερά. Ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα μεγάλη, φοράκλα μεγάλη, αλλά δεν είναι πολλός ο παίχτης που θα πάρει πάνω του τους δυο στόπερ και θα τους βγάλει έξω από την περιοχή για να μπει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη. Τέλος πάντων, εγώ ότι βλέπω την ομάδα αφού πέρασε, γιατί για μένα, έτσι όπως ήρθε το διπλό, ήταν μεγάλη ανάσα με τον τρόπο που ήρθε. Και να κλείσω με το θέμα, επειδή μας έχουν κάνει σημαία το θέμα της διαιτησίας, ότι εγώ επειδή ήμουν και στο κέντρο παρτισσαλικό, χώριζε ο Μάνταλος κατευθείαν φώναξε. Εμείς είδαμε την μπάλα ξαφνικά από ευθεία να σηκώνεται και να πηγαίνει στο πήλιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να πήγε μόνη της.
0: Στη φάση του Μάνταλου με το Μεντίλ, στο πέναλτι.
1: Βεβαίως, yeah. Γιατί είναι κατευθείαν, είναι κόκκι, είναι δεύτερη κίτρινη στο Μεντίλ και είναι και πέναλτι. Και αν μην φτάνουμε στη φάση την άλλη του Γιώβιτς. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι πέναλτι, θέλω ξεκάθαρα. Αλλά τέτοια πέναλτι έχουν πάρει όλες οι ομάδες. Και όταν έχεις την ομάδα σου παίχτες όπως είχε μια ομάδα και έλεγε ότι εγώ θα παίχτω για να κερδίζω πέναλτι γιατί μου αρέσει να κερδίζω και θέλω να κερδίζω και το παιδί μου στη Μονόπολη, έτσι, δεν δικαιούται να ομιλεί για πέναλτι αλλωνών. Γιατί για πολλά χρόνια, για μια δεκαετία, έπαιρνε τέτοια πέναλτι και παραπάνω.
0: Λοιπόν, άστα παλιά. Πάντως, σε αυτή τη φάση...
1: Άστα παλιά, ο ίδιος ο παίχτης...
0: Όχι, έχουμε πει, Τάσο, ό,τι θέλουμε από διαιτησία από τα φρέσκα. Να το συζητήσουμε. Και το πέναλτι που λες και εγώ, και εγώ θεωρώ ότι είναι.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι ο Γιώβιτς είναι πέναλτι. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ ότι είναι του Μάνταλου. Και είναι και από την αντίδραση, όχι μόνο του Μάνταλου.
1: Ναι. Μάνο μου είναι Μάρς πέναλτι.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ, το είπαμε και χθες. Αλλά φαίνεται και από την αντίδραση του Μεντίλ.
1: Η μπάλα φαίνεται ότι παίρνει ύψος.
0: Πέρα από το replay, χέρι,
1: εντάξει. Λοιπόν.
0: Ωραία, Τάσο.
1: Ελπίζω σε καλύτερη συνέχεια. Καλό βράδυ, μάλλον.
0: Να σε καλά, Τάσο.
1: Να σε καλά, γεια.
0: Λοιπόν, χρειάζεται υπομονή, λέει ο φίλος. Και πέρυσι για καιρό δεν είχαν full φόρμα οι παίκτες. Μετά τον Νοέμβριο βρήκαν και ανέβηκαν. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι, φίλε, μόνο στην ΑΕΚ. Πάντως είναι ένα συμπέρασμα που ισχύει για όλους, έτσι. Μην τρελαινόμαστε, μην βγάζουμε τώρα πρωί μας συμπεράσματα. Σαφώς, ok. Να κάνουμε μια πρώτη κριτική στο τι καλό έχουν κάνει οι ομάδες, στο πού χρήζουν βελτίωση. Και αν θέλετε να την κάνουμε και τώρα, είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το πρώτο checkpoint μετά τις πέντε αγωνιστικές. Πάρτε να το συζητήσουμε για κάθε ομάδα που θέλετε ή και για περισσότερες. Πάντως, όλες χρήζουν βελτίωση. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιες εμφανίζουν κακό σκήμενα ή εμφανίζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, θα είναι, ξέρετε, σταθερή μέχρι το φινάλε. Π.χ. μια και λέγαμε για ΑΕΚ και πέρσι ΑΕΚ. Μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη, μέχρι Οκτώβρη βασικά, δεν ήταν τόσο καλή. Βέβαια ήταν και άλλη η φάση, με νέο προπονητή τότε. Λοιπόν, γεια σου ρε Σωτήρη. Αν μου πεις μάλλον να πάρω. Αλλά να μην είναι δεύτερη φορά, ε. Για να πάρεις και την Πέμπτη. Δεν γίνεται, δεν κάνουμε εδώ πέρα ζαβολιές. Που παίρνουμε τηλέφωνα. 2-10-95-79 283 4 και 5. Επειδή είμαι νέος εδώ που καλούμε και άλλος φίλος. Εσάς θέλω. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ό,τι αγαπάτε, ό,τι ποθείτε να το συζητήσουμε. Γεια σου ταξιάρχη. Να σε καλά. Γεια σου Νίκο από τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνα. Σαλονίμα. Σαλόνικα μάλλον λες. Σαλόνικα. Λοιπόν, μου είσαι και παραγγελιά. Θα την βάλουμε, νταλάρα, ε. Λοιπόν, χαίρετε, πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
2: Βέβαια. Έχω να πάρω καμιά πενταετία.
0: Τι σε έκανε να πάρεις. Τι σε έκανε τώρα να πάρεις. Καλά έκανες.
2: Όχι μωρέ, ναι, εντάξει. Απλώς για του Γιώβιτς που λένε.
0: Mm.
2: Και θέλω να πω ότι παίζει πολύ προπαγάνδα εναντίον της ΑΕΚ. Όχι ότι θα της κάνουν κάτι. Τα λέει όλα η ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Το κουτσό άλογο δεν πάει πουθενά. Το κανονικό άλογο πάει.
0: Α, θύμισέ μου και την ατάκα την άλλη. Με τα αλευρά.
2: Ποια.
0: Με το αλευρό.
2: Ναι, εντάξει. Αλευροπίστολα, πώς θα πάμε. Ναι, αλευροπίστολα, ναι, κάπως έτσι. Αλλά το άλογο, το κουτσό δεν πάει.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις τι μου, εμένα, γιατί είμαι και 59 έτσι,
0: mm.
2: την έχω φάει στη μάπα την ΑΕΚ πολλά χρόνια. Λοιπόν, με ενοχλεί τώρα ο Μπέος συνεχίζει ακόμα να κάνει αυτό το πράγμα που το λένε και Ολυμπιακοί δημοσιογράφοι. Πάει λέει στη γραμμή του ΑΟΚ και φωνάζει. Ρε φίλε, κάντο εκεί που το έκανες. Και σου λέγανε μπράβο, καλά κάνεις. Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, όταν είχαν τα φράγκα. Κάτσε τώρα, επειδή έκανε φράγκα η ΑΕΚ, δηλαδή τι. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, επειδή πολλοί τον ψέγουμε τον Αχιλλέα Μπέο, αυτά τα έκανε πάντα. Σε όποια κατάσταση
2: ναι,
0: και να ήταν ο αντίπαλος.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Μα βάζει, άκουσε με τι θέλει να κάνει ο Μπέος. Θέλει να βάλει την ΑΕΚ ίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό παλιά. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Είτε τώρα που έχουμε λεφτά, είτε τότε που δεν είχαμε. Δεν γίνεται κύριε Αχιλλέα αυτό. Κατάλαβες γιατί κύριε Αχιλλέα τότε είχε στο Πανιόνιο και ξέραμε από πού έπαιρνες λεφτά και τώρα πάλι ξέρουμε ότι δεν παίρνεις λεφτά γιατί είσαι δήμαρχος και κατηγορείς την ΑΕΚ ότι είναι ίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Όσοι έχουν μυαλό καταλαβαίνουν τι λέω τώρα. Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, άποψή μου είναι. Τώρα το πέναλτι του Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Είπε κάποιος άλλος δημοσιογράφος ότι το κερδίσει χωρίς να κάνει θέατρο. Δεν ξέρω τώρα δημοσιογράφος, διαιτητής. Ωραίος. Αυτοί όμως που τα λένε, πρόσεξε, δεν είναι ΑΕΚτζίδες. Είναι άλλη ομάδα, έτσι. Αλλά λένε το τέτοιο. Ό,τι βλέπουν σαν δημοσιογράφοι, σαν διαιτητές παλιοί.
0: Σαν... Κωνσταντίνε, να σου πω ναι. την αλήθεια και χθες το είπα αυτό. Για μένα είναι αυστηρή απόφαση. Αλλά για μένα επίσης είναι ναι. Το Μάνταλου καθαρό πέναλτι. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Ένα πέναλτι μπορεί να το κερδίσει ένας επιθετικός. Μπορεί να το κερδίσει ένας επιθετικός και να το κερδίσει έτσι. Και να είναι πέναλτι.
2: Δεν κατάλαβες. Για μένα είναι πέναλτι.
0: Οκ. Απλώς δεν σημαίνει ότι όταν ένας παίκτης πάει να το κερδίσει δεν είναι κιόλας. Μπορεί να είναι.
2: Βρε παιδί μου, δεν το λέω παδικά εγώ. Το λέω παδικά, όχι. Είναι πέναλτι για μένα. Γιατί πατάει ο αμυντικός και πρόσεξε. Ο επιθετικός, τι να κάνει ο επιθετικός. Να περιμένει να πέσει κάτω ο αμυντικός. Πατάει και πέφτει χωρίς θέατρο ο Γιώβιτς. Κατάλαβε, χωρίς θέατρο πέφτει. Γι' αυτό το δίνει το πέναλτι ο Πολυχρόνης. Όχι επειδή έχει παίξει ο Πολυχρόνης τώρα να πούμε να έρθει το διπλό 1-15 να οικονομήσουμε να πούμε. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω. Όλα αυτά αλυσίδα, κατάλαβες. Αλλά αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ, όχι επειδή είμαι αεκτζή σου λέω, ούτε όταν είχαν τον Κόκαλη ή όταν είχαν τον Βαρδινογιάννη οι άλλοι, δεν είχε βγει τέτοια ανακοίνωση. Το κουτσό άλογο δεν πάει πουθενά. Το άλογο θα πάει, παιδιά. Κατάλαβες. Και το άλλο, γιατί σου λέω βλέπω αυτό το καιρό λίγο τηλεόραση. Δεν είμαι ούτε του ίντερνετ ούτε τίποτα. Δεν ξέρω από αυτά εγώ. Okay. Εγώ ξέρω ότι θα πάω να δω.
0: Είχαν και τα παιδιά πριν το Fight Club μια σχετική θεματολογία για social media κτλ.
2: Ναι, άκουσα λίγο στο τέλος. Πρόσεξε με και δεν ακούω και πολύ ράδιο. Τυχαίνει να είμαι σε δουλειά και ακούω ράδιο. Κατάλαβες ότι βλέπω από μόνος μου και ότι μου λένε. Ναι. Οι παδί μου, ας πούμε, αυτά, ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, λέει ο... Ποιος είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα. Τέτοιο, πες το ξέχασα. Α, ο υπερπολογιστής λέει. Πρόσεξε. Χτες το άκουσα. Ο Θωμαίδης πρέπει να το πει. Ο υπερπολογιστής, κύριε, του λέει του αλουνού, δεν θυμάμαι, έχει βγάλει την ΑΕΚ, του λέει, να πάρει πρωτάθλημα. Πρόσεξε τώρα ο υπερπολογιστής. Και του λέει ο άλλος. Λέει, κοιτάξτε να δεις. Αν κάνει ο Παναθηναϊκός αυτά που έκανε η ΑΕΚ, να πούμε, όταν ήταν στους 0 βαθμούς στα play-off και έχει, να πούμε, πάγκο όπως έχει καλούς παίκτες τώρα ο Παναθηναϊκός, ας το πάρει. Έτσι δεν είναι. Και του λέει ξανά οδό. Ναι, αλλά ο υπερπολογιστής έχει βγάλει, να πούμε, του λέει 35-45 την ΑΕΚ και μετά τον Ολυμπιακό και τελευταίο τον ΠΑΟΚ. Καταλαβες. Επέμενε για τον υπερπολογιστή.
0: Κωνσταντίνε, άσε τους υπερπολογιστές, επειδή όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, μετά το match με τη Μακάμπη τον έδινε 0,1. Άστο. Γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, επειδή ανατρέπονται τέτοια.
2: Μα εννοείται, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω ότι επέμενε ένας δημοσιογράφος ότι και καλά, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Και σου λέω στο προκείμενο που λένε, ας πούμε τώρα, ότι η ΑΕΚ που θα πάει με τον Πίλιο και με το ρε φιλαράκι, έχεις να πούμε την καλύτερη ομάδα, μαγάζι γωνία, ο Ολυμπιακός, έτσι, ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει τώρα. Πάρε ένα καλό μπακ εσύ και σαν τον Πίλιο, όπως είχες να πούμε το Σοηλέδη κάποτε που τον πήραμε και σε κάναμε.
0: Εμένα μου αρέσει ότι κνεζιάνει του Ολυμπιακού, να ξέρεις.
2: Ορίστε.
0: Μου αρέσει ότι κνεζιάνει του Ολυμπιακού.
2: Ο τέτοιος που πήρε.
0: Ναι, τώρα. Μου αρέσει.
2: Δεν έχει, αυτή τη στιγμή άκουσε με. Είμαι 59 χρονών, στο ξαναλέω. Ναι. Όχι ότι και καλά είμαι μεγάλος.
0: Δεν σου λέω ότι είναι Γιωργάτος. Μην μου το πας, τι έχουμε δει από την Ελλάδα. Ναι, αλλά...
2: αυτή τη στιγμή η πιο καλύτερη άμυνα για άποψη είναι της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι μετά του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος. Για άμυνες, έτσι.
0: Εσύ το πας τώρα ποιοτικά ή ως λειτουργία.
2: Ως λειτουργία. Ως λειτουργία και ποιοτικά είναι καλά της ΑΕΚ. Ναι. Και του Ολυμπιακού δεν είναι δε όλοι.
0: Εντάξει, ως λειτουργία στα εκτός μπορεί να βελτιωθεί. Η αλήθεια είναι.
2: Άκουσε με, Ολυμπιακός, άκουσε με. Όταν έχεις μια σοβαρή ομάδα, δεν πας να πάρεις 18 παίχτες όπως έκανε ο Ιωνικός με τον Κανελάκη για να φτιάξεις ομάδα.
0: Ομαδάρες όμως έφτιαχνε ο Κανελάκης,
2: Ναι, λατρεμένοι. Ναι, όπα. Μην κατηγορήσουμε τώρα ότι οι Ολυμπιακοί έχουν καραβιά. Όχι, εντάξει, θα παίξουν οι παίχτες. Ναι, δεν είναι τίποτα. Αλλά τι θέλω να σου πω με τον υπερπολογιστή που σου έλεγα πριν. Επέμενε και ο υπερπολογιστής ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός φέτος καλύτερος, ρε παιδί μου, Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ που έφυγε ο προπονητής του, ας πούμε, και δεν. Εγώ δεν το περίμενα τον ΠΑΟΚ τόσο δυνατό. Πέντε αγωνιστικές.
0: Ούτε εγώ.
2: Εμένα μου δείχνει ο ΠΑΟΚ πιο καλύτερα στοιχεία από ό,τι μου δείχνει ο Παναθηναϊκός. Σοβαρά σου μιλάω τώρα.
0: Υπερβολή αυτό.
2: Υπερβολή γιατί? Είναι καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι.
2: Κάτσε να δεις. Περίμενε να δεις τι θα πάθει στο Καραϊσκάκι. Περίμενε. Θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, άντε.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε ένα break. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά το break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μάλλον να σου ρίξω στο μικρόφωνο. Πάνω μπουρνά στον ήχο. Είπε στο σταθερό, βρε αδερφέ μου, αλλά σε πρόλαβα μέχρι το 2.10.79. Το πες και λάθος. 2.10.57. Κάτσε με, μπέρδεψε και εμένα. 2.10.95.79. 2.83.4.5. Αυτό είναι. Λέμε και αργός. Λοιπόν, έχετε στείλει, θα τα διαβάσω μετά. Πάμε, προχωράμε. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Ο Γιάννης από Βίρονα είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Δεν θα έπαιρνα σήμερα τηλέφωνο, αλλά...
0: Αλλά μπριζώθηκες.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει μια μέθοδος τα τελευταία χρόνια, υιοθετημένη από την πλευρά του λιμανιού, τέλος πάντων, που πες, κάτι θα μείνει. Έτσι. Η οποία δεν μου αρέσει καθόλου. Και θέλω να αναφερθώ πολιτισμένα και όμορφα και ευγενικά φυσικά στον προηγούμενο συνακροατή μας, επειδή είπε κάτι περί για το θέμα του Μπέου με την ΑΕΚ, έτσι, και για τα ταραβέντια του Μπέου με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτό δεν το κατάλαβα καθόλου. Κανένα ταραβέντι ποτέ του Μπέου με τον Παναθηναϊκό, ποτέ. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Και επίσης είπε ότι δεν ανοίγει και πολύ ράδιο και δεν ανοίγει και πολύ τον υπολογιστή. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ υγιείς που δεν ανοίγουν πολύ τον υπολογιστή. Έτσι, υγιέστατους.
0: Πλάκα.
1: Σε εμάς που είμαστε εξαρτημένοι από αυτά τα διαόρια. Ναι. Αλλά θα του πω να ανοίγει λίγο παραπάνω, γιατί μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει το δάσμα. Μην είναι ποτέ ραβέρια με Μπέους. Ποτέ. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει μια χαρά άμυνα αυτή τη στιγμή. Εμένα αυτός ο κύριος μου θύμισε, πραγματικά το λέω και πολύ να θέλω να προσβάλλω, ούτε τίποτα, έτσι πραγματικά. Ένα τύπο που είχε πάρει κάποτε στο Τζουκαλάκι είχε πει, εγώ θα το πω αλλιώς βέβαια τώρα, είχε πει ότι ναι, είναι, ο κύριος αυτός είναι εκτζής, με φιλοολυμπιακά αισθήματα και Παναθηναϊκός. Αυτό κατάλαβα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Γιάννη, πάμε στο κομμάτι της άμυνας που λες και εσύ, του Παναθηναϊκού. Επειδή εγώ συμφωνώ σε αυτό, το έχει βελτιώσει εσύ που το βασίζεις.
1: Όχι, ότι είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή υπήρχε μια σχετική συζήτηση το καλοκαίρι με τα προκριματικά.
1: Όχι, και είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή εικόνα.
0: Άσε τι είπε τώρα ο Κωνσταντίνος.
1: Έχει καλύτερη εικόνα. Ναι. Καλύτερη εικόνα έχει ο Παναθηναϊκός στο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμή λέω. Εγώ δεν λέω. Σε ένα μήνα μπορεί να είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω. Το να λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη άμυνα από τον Παναθηναϊκό είναι αστείο απλά. Είναι αστείο.
0: Δεν νομίζω δεν να πήγε τον Ολυμπιακό για τον.
1: Όχι, το
0: για τον Πάουκ, νομίζω. Τέλος πάντων, άσε τι είπε τώρα.
1: Απλά δεν θέλω να ακούγονται δύο πράγματα τα οποία εντάξει. Τώρα, άμα δεν συμπαθεί μια ομάδα, πήγε και παίζει συμπαθό τον Παναθηναϊκό και τελείωσε η υπόθεση. Μην λες, αλλά ανυπόστατα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως είχα πάρει και τρένα από πριν από τον Σάββατο, δεν θα πει σου άλλο τη γραμμή τώρα και αδικό για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αυτό δεν θα έπαιρνα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, γεια σου, Ρεμάκη. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα και στον Πάνο. Γνώμη για Οφόρη και Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία, τι να λέμε, προπονητή στο γήπεδο, τουλάχιστον για επίπεδο δρομή του, και γι' αυτό αποκτήθηκε κιόλας. Και για το κομμάτι της επίθεσης και για το κομμάτι της άμυνας, λίγο να σου λοποθεί η κατάσταση. Οφόρη δείκνεται για το ένα εναντίον ενός. Το θέμα είναι τώρα όλοι αυτοί να ενσωματωθούν για να βελτιωθεί και το πράγμα που βέβαια δεν έρχονταν τα αποτελέσματα για τον Ατρόμητο, αλλά. Τα τελευταία τρία παιχνίδια έχει δείξει ενθαρρυντικά δείγματα. Γεια σου, Ειρηνή, από το Ηράκλειο. Ρίξε και άλλη παραγγελιά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Αχιλλέας είμαι, καλησπέρα. Τι κάνετε.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Θα πω μια κουβέντα για την...
0: Κόπηκες. Για την...
2: Για την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: Εάν μου επιτρέπεις να το κουβεντιάσουμε και με αφορμή του τα παιδιά τα οποία μιλήσατε προηγουμένω. Καταρχήν θα έχεις ακούσει ότι, όχι θα έχεις ακούσει, ίσως είναι και ακούσει ότι η ΑΕΚ έχει εντελώς διαφορετικό λέει πρόσωπο εντός και εκτός έδρας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί είναι το θέμα. Το έχεις βρει, Αχιλλέα. Εμείς δεν το έχουμε βρει.
2: Ακριβώς αυτό είναι το... Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη. Κατά την γνώμη μου δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα. Υπάρχουν συγκυρίες.
0: Για πες μου. Ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Ναι. Έτυχε. Γιατί τα παιχνίδια δεν είναι και πολλά.
0: Είναι ή δεν είναι.
2: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι.
2: Δηλαδή στα 50-55 εδώ πρώτα ο Θεός παιχνίδια που είναι να δώσει η ΑΕΚ φέτος, το να μιλάμε ας πούμε για 6-7 παιχνίδια δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, αλλά
2: εγώ,
0: με το μέχρι στιγμής δείγμα.
2: Στο μέλλον, η άποψή μου είναι ότι στο μέλλον εάν δεν διαφοροποιηθεί, ενδεχομένως πάντως να βελτιωθεί κάτι έντονα, στο μέλλον θα αποδειχθεί αυτό. Mm. Το άμεσο μέλλον, δηλαδή μετά τη διακοπή. Η ΑΕΚ έχει σοβαρό πρόβλημα στον άξονα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Λόγω Πινέδα ή γενικότερα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Ενώ τουλάχιστον και επί χάρτου που λέμε, είναι το, πώς να το πω, είναι το μεγάλο της όπλο. Είναι εκεί που στο χέρι. Γιατί ο Νίκολης δεν παίζει με άκρα και δεν τον ενδιαφέρουν και τα άκρα και το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Έτσι. Αφήνει όλα τα άκρα και το πλάτο στα μπακ και μάλιστα τελευταία ρεπορτάζ με αφορμή την όλη την κουβέντα που γίνεται στα μπακ έχει ποθεί ότι έχει ποθεί σε προετοιμασία σε ρεπόρτερ ότι το έχουν πει δηλαδή δημοσίως, δεν το λέω κάπου. Ότι εντάξει, με τα μπακ γίνεται δουλειά, δεν είναι μεγάλο θέμα τα μπακ. Τέλος πάντων, okay. Εγώ πιστεύω, εγώ είμαι σε εντελώς αντίθετο μούνταν και σέβομαι απόλυτα τη δουλειά του Νικόλης όπως και του κάθε επαγγελματία.
0: Ναι.
2: Έτσι, ότι τα άκρα πρέπει να δίνουν, τα άκρα δίνουν πλάτος ή αν θες την ομορφιά ας πούμε στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα οπτικής και αισθητικής.
0: Εντάξει, και αν το πάμε ποδοσφαιρικά, χιλιά καθαρά, είναι κάτι που συναντάμε εσχάτως. Ενώ όχι μόνο στην Ελλάδα και από άλλους προπονητές, αλλά και στην Ελλάδα και από άλλους.
2: Είναι μέχρι να εμφανιστούν προπονητές που μπορούν να το αντιπαρέσουν αυτό και εμφανιστούν προπονητές που δουλεύουν πραγματικά και καλά με τα άκρα. Αυτοί οι προπονητές, κατά τη γνώμη μου, οι ομάδες τους περνάνε από πάνω από τις άλλες. Όταν λέμε από πάνω, σαν ο δροσοδύρας. Ναι. Δηλαδή, αν μια ομάδα είναι δουλεμένη και μπορεί να δουλέψει με overlap, underlap, ξέρω εγώ, ξέρεις, extreme back, έχει ένα καλό center for, ένα καλό δεκαράκι πίσω, τελειώσαμε. Ψάχτε κι άλλον. Αλλά τέλος πάντων πορευόμαστε με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Άρα δηλαδή, για σένα χιλιάτη φταίει στα εκτός, ενώ έστω και σε συγκυριακό επίπεδο που λες.
2: Εκτός. Εκείνο το οποίο υπάρχει,
0: ναι,
2: είναι ότι πέρυσι ο Πινέδα έδινε μια ισορροπία στο σύστημα. Γιατί έκλεβε την μπάλα, την έκλεβε, δεν την έκοβε. Την έκλεβε, είχε τεράστια σημασία.
0: Ναι, κρατάει και την κατοχή, θες να πεις. Ναι.
2: Την έπαιρνε, την έκλεβε, την έπαιρνε και την οδηγούσε την μπάλα μέχρι τα αντίπαλα στόπερ. Αυτή τη στιγμή έχουν υποθεί από συναδέλφους ότι θα πάρουμε, λέει, 2 και 3 για να αντιπαρέσουν τη θέση του Νικόλη. Ίσως αν παίζαμε με 12 να γινόταν αυτό. Με 11 παίζουμε πάλι. Όπως και όλες οι ομάδες. Οπομένως, τη δουλειά του Νικόλη, του Πινέδα με συγχωρείς, ο Νίκολιτς ήθελε και θέλει να την αντιπαρέψει παραδείγματος χάρη με τον Ακόβιο Καϊρίνη και να βγάζει μια μεγάλη ή μεσαία παλιά. Mm. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις στο ποδόσφαιρο πάντα, να στηρίζεσαι εκεί πέρα. Ή να στηρίζεσαι ότι ο Βιτάλης παραδείγματος χάρη θα σου τρέξει την μπάλα μέχρι το αντίπαλα στο πέρα. Δεν φαίνεται και αυτό και καλά σε κάθε παιχνίδι. Ή μάλλον σχεδόν σε κάθε παιχνίδι θα σου δώσουν αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, αλλά γιατί όλα αυτά γίνονται καλώς στη Φιλαδέλφια και δεν γίνονται μακριά. Είτε αυτό λέγεται και Φυσιά, είτε αυτό λέγεται Αστέρας.
2: Όχι, για μένα είναι συγκυριακό, έτυχε.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Έτυχε, δεν είναι πολλά. Δηλαδή αν μπορούσαμε να μιλήσουμε ας πούμε για 15 παιχνίδια αυτή τη στιγμή και συνεχίζαν και γινόταν αυτό, τότε θα το κουβεντιάσουμε. Για μένα αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο...
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες ότι είναι μικρό το δείγμα υπό την έννοια ότι αυτούς και για άλλες ομάδες τα κακώς κειμένα δεν σημαίνουν ότι θα μένουν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά πρέπει να δουλευτεί, έτσι.
2: Τι να μείνουν έτσι.
0: Δεν σημαίνει ότι μια ανορθογραφία που παρουσιάζει μια ομάδα αυτή τη στιγμή, 23 Σεπτέμβρη...
2: Ποια είναι η ανορθογραφία της ομάδας αυτή τη στιγμή.
0: Καταρχάς αγωνιστικά το ψάχνουμε λίγο στα εκτός, το τι φταίει. Αν το πάμε μεμονωμένα, μπορεί να βρεθεί κάτι.
2: Εγώ σου μιλάω για μια ανορθογραφία. Εάν δεν υποθέσουμε ότι δεν είναι αυτή η ανορθογραφία και είναι άλλη, ποια είναι. Εγώ σου μιλάω ότι λείπει, ας πούμε, ένα χάφτη που Πινέδα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Αυτό το...
2: Να κάνει τη δουλειά του Πινέδα. Γιατί ο Πινέδα μπορούσε πέρυσι να παίζει για δύο. Δηλαδή και για το χάφτη, τι παίζει ο Γιώβιτς στην ομάδα. Περί αυτού πρόκειται.
0: Ναι.
2: Ο Γιώβιτς, αυτή τη στιγμή, παρουσία του Γιώβιτς στην ομάδα με τον τρόπο που θέλει να πέσει, κατά δήλωσή του επίσης, από 5 στα Χριστούγεννα, δηλαδή αυτό που λέμε το 9.30, εντάξει, αυτό ήρθε να παίξει στην ΑΕΚ, με συμφωνία ο Γιώβιτς, έτσι, και γι' αυτό ας πούμε κλείστηκε το συμβόλαιο, αφέθηκε στην άκρη ο Πινέδα και επιλέχθηκε ο Γιώβιτς, λέω εγώ.
0: Όχι, δεν έτυχε.
2: Πώς?
0: Ότι δεν ανανέωσε ο Πινέδα, όχι δεν ανανέωσε, πουλήθηκε, sorry, ο Πινέδα, επειδή...
2: Δεν ανανέωσε, ναι, καλά το είπες. Δεν ανανέωσε και που δεν
0: επειδή
2: πουλήθηκε.
0: Επειδή θα ανανέωνε ο Γιώβιτς.
2: Δεν πουλήθηκε ο Πινέδα, δόθηκε η ρήτρα του.
0: Αυτό, τέλος πάντων. Δόθηκε ο Πινέδα επειδή
2: ανανέωσε. Έχει διαφορά το ένα μετάλλο.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει μείνει ο Πινέδα στην ΑΕΚ επειδή ανανέωσε ο Γιώβιτς, δεν ισχύει αυτό.
2: Όχι, είναι επιλογή αυτό, δεν θα ισχύει. Εννοείται.
0: Τέλος πάντων. Okay.
2: Είναι επιλογή.
0: Ότι είναι επιλογή της ΑΕΚ, προφανώς ήταν επιλογή. Βέβαια, εντάξει, επιλογή εισαγωγικά επειδή όπως είπες και εσύ καλύφθηκε η ρήτρα.
2: Την οποία δικαιούται να την κάνει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, οκ. Οκ, Αχιλέα.
2: Εντάξει, δικαιούται να την κάνει κάθε ομάδα. Απλά όλο αυτό είναι ένα σχέδιο. Ελπίζουμε να βγει.
0: Ναι.
2: Κατά τη γνώμη μου, δύσκολα βγαίνει αυτό το σχέδιο. Επίσης η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα για ένα λόγο. Όμως. Για ένα λόγο. Διάφοροι λόγοι που μπορεί μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν τη δουλειά την οποία ήδη έχει γίνει στην ΑΕΚ. Παραδείγματος χάρη ο Νίστρου που ξέρω εγώ. Που δεν προλάβει να δέσει την ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να τη δέσει την ομάδα. Κατά γνώμη μου δεν μπορεί.
0: Ναι, που προς το παρόν βέβαια δείχνει πολύ καλά δείγματα, έτσι.
2: Ποιος?
0: Προς το παρόν δείχνει κάτι παραπάνω από καλά δείγματα ο Νίστρου.
2: Πού τα δείχνει αυτά? Στα προκριματικά που έδωσε.
0: Δεν τα δείχνει.
2: Μα
0: και το
2: 3
0: στα
2: 3,
0: και το 3 στα 3 στην Ευρώπη και το 5 στα 5 στην Ελλάδα.
2: Με αυτό που είδα στον Ιωνικό προχθές με την Κηφισιά.
0: Κάτσε ρε Χιλά.
2: Πού, με τον ΠΑΟΚ που έμεινε με 15 παίχτες. Τέλος πάντων, με 11 παίχτες από το 15. Νομίζω βιάζονται λίγο και δημιουργούν κλίμα. Αλλά καλά, καλό είναι αυτό. Γιατί να έχει αυτό είναι καλό.
0: Τέλος πάντων. Οκ, Χιλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε. Εδώ πέρα μου έχουν στείλει και οι εθνικοί μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πάρης από Ηλιούπολη, τώρα στο Όσλο.
0: Τι καιρό μας κάνει εκεί.
3: Στα κρύα. Θα έρθουμε με μπουφάν. Γυρνάμε αύριο. Με το καλό.
0: Ωραία το Όσλο, φαντάζομαι. Έχει πέρα ένας φίλος μου πρόσφατα. Τα καλύτερα μου.
3: Εντάξει, παιδιά, βαρετή πόλη. Εντάξει, τώρα.
0: Ως φάση, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό.
3: Ποδοσφαιρικά διάφοροι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ΑΕΚΤΖΙΣ, κατηγορία.
0: Για δουλειά πήγες.
3: Για δουλειά. Αλλά από την Κυριακή, για παιδί μου, έχουμε... Αυτή η προπαγάνδα έχει καταντήσει λίγο κουραστική. Δηλαδή, σε ένα αγώνα όπου υπάρχει ένα καταφανέστατο χέρι, σε ένα σουτ που η μπάλα φεύγει ξαφνικά και πάει έξω από το γήπεδο. Ένα γκολ το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ γραμμές του Βόλου για offside. Υπάρχει ένα πέναλτι εισαγωγικά για τον Γιώβιτς που, για να πούμε για την αλήθεια, τα πέναλτι που έχουν πάρει αντίπαλοι της ΑΕΚ είναι πολύ χειρότερα από αυτό. Όχι όλα, κάποια, τα περισσότερα. Είναι πολύ χειρότερα από αυτό που πήρε ο Γιώβιτς και έχουν αρνηθεί πολύ πιο μεγάλα πέναλτι στην ΑΕΚ. Έτσι. Σε μια ΑΕΚ που έχει βάλει 4 γκολ στη Λέσκη, 4 γκολ στον Ηρακλή, 5 γκολ στον Άρη, 2 γκολ στο Βόλο προχθές, έχει φάει 2 γκολ στο εκτός έδρας και έχει βάλει και 8 γκολ στις Σέρες. Εντάξει, αυτό είναι ένα δεύτερο πράγμα. Δηλαδή, ίσως η καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και έχουμε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, ένα πέναλτι φέτος. Όλο και όλο. Ο Νόβο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3. Το ένα με ένα χέρι, το οποίο ο ορισμός λέει ότι τη στιγμή που πάει στο τέρμα είναι πέναλτι. Όπως αντίστοιχα είναι και του Μάνταλου προχθές και δεν δόθηκε. Και στην τελευταία τριετία.
0: Καλά, και αυτό εσύ με το τέρμα. Δηλαδή και στο τέρμα να μην πήγαινε. Εκεί που το απλώνει ο Μεντίλ είναι πέναλτι.
3: Ναι, εγώ σου λέω, εγώ στο πάω στο χειρότερο. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το μάτς που υπάρχει ένα πέναλτι.
0: Κάτσε, ξαναλέ το όνομα, ξαναλέ το όνομα λίγο. Φίλε, το όνομα λίγο.
3: Πάρης,
0: έλα. Έλα, πες μου, Πάρη.
3: Ναι. Το πέναλτι τώρα φαντάζω ότι μιλάμε για ένα πέναλτι στο Γιώβιτς που εγώ θα σου πω είναι τραβηγμένο. Θα σου πω ότι είναι τραβηγμένο. Έχει γίνει τόσο ντόρος, λες και η Άγια έχει πάρει 10 πρωταθλήματα όπως άλλοι με πέναλτι, όπως ακουμπούσαν τον Ποντένσε και έπαιχτε, όπως ακουμπούσαν στο τρέξιμο ο Μουκουντή, δεν θυμάμαι ποιον παίχτη του Ολυμπιακού, και πέναν πέναλτι και όλα αυτά ήταν καθαρά. Και ξαφνικά τη ΣΑΕΚ όλα τα πέναλτι είναι όταν υπέρ της είναι, δεν είναι, όταν είναι κατά της πάλι δεν είναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται η ΑΕΚ ότι έχει κάνει παράγκα. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ που έχει βάλει πόσα, έχω χάσει το λογαριασμό, 15 γκολ φέτος, 18, δεν ξέρω, μαζί με τις σέρες.
0: Απλά το θέμα είναι, ξέρεις, πάρει ότι μπαίνουν στη Φιλαδέλφια. Πώς θα μπουν και περισσότερα, βασικά πώς δεν θα τρώει κιόλας εκτός έδρας. Πώς θα προστατεύει το προβάδισμά της.
3: Πριν για τον Πινέδα. Επειδή είπε ο φίλος πριν για τον Πινέδα. Δεν γίνεται ξαφνικά η ΑΕΚ σαν εντός έδρας να βάζει 4-5 και σε εκτός έδρας. Κάτι συμβαίνει το οποίο θα λυθεί. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Καταρχάς, όταν παρουσιάζουμε μια ορθογραφία, π.χ. εν προκειμένου και τα εκτός έδρας της ΑΕΚ, δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, μαυρίζουμε όλα τα άλλα καλώς κειμένα που λέμε. Όντως η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και άλλες ομάδες έχουν άλλα κακά. Τώρα το σημειώνουμε σε επίπεδο κουβέντας και ζήτησης.
3: Πέρσι, τον Οκτώβριο, ήμουν στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
3: Πόνεσαν τα μάτια μου.
0: Ναι.
3: Έτσι, φέτος έχεις μια ομάδα που έχει βάλει 5, 4, 8, 13, 21, 25 γκολ έχει βάλει σε 6 μάτς. Και καθόμαστε κάποιοι φίλοι αθλητές και γκρινιάζουν ότι δεν αντικατέστησε τον Πινέδα και ότι παίζουμε με το Ρώτα δεξί. Δηλαδή, όπως είπε ο πρώτος φίλος.
0: Καλά, γι' αυτά δεν νομίζω να υπάρχει και πολύ γκρινιά τώρα για Ρώτα. Πιο πολύ για τον backup του Ρώτα υπάρχει.
3: Και για τον Πίλιο. Εγώ θα πάρω φανέλα του Πίλιου, σας το λέω ειλικρινά. Ωραία. Με αυτά που ακούει το παιδί.
0: Θα είναι old school, θα είναι old school επιλογή.
3: Ναι, ναι, μελλοντικά. Ναι, ναι, ναι, δεκτό μαζί σου. Αλλά ο Πίλιος θα ακούει το παιδί. Δεν περιμένει κανείς από τον Πίλιο να κάνει 10 σέντρες και να είναι 10 ή 9 στο κεφάλι του συμπαίκτη του. Για αυτό που κάνει, είναι, το κάνει καλά. Άκουγα γκρίνια γιατί μπήκε ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Ρώτα. Εκτός από το πρώτο λάθος, το πρώτο λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς έχει κάνει 2 κάθετες πάσεις στο Μάνταλο.
0: Ναι, επιθετικά βοήθησε, το είπαμε και νωρίτερα. 3 έχει κάνει, όχι 2.
3: Έτσι.
0: Και μια,
3: εντάξει, τώρα,
0: και μια βαθιά.
3: Είστε δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι φύλαθρος, σας λέω με τα μισά τα μάτια. Δεν θυμάμαι στον τέλο. Έτσι, 2-3 έχει κάνει. Μην κατηγορούμε ούτε την ΑΕΚ ούτε τίποτα. Σήμερα έγινε.
0: Αλλά ήθελε κάτι καλύτερο, ρε Σιπάρη. Εκεί δεξιά, ως backup, που βέβαια ο Νικολίτς έχει.
3: Ναι, αλλά να σου.
0: Πες μου.
3: Δεν είναι. Υπάρχει το financial fair play. Δεν μπορεί να παίρνει λεφτά έτσι αλόγιστα. Ούτε μπορεί να ξοδεύει λεφτά έτσι, ούτε μπορεί να βάζει λεφτά αυξήσιμου κεφαλαίου έτσι. Δηλαδή, ωραία τα λέμε σαν οπαδοί, ωραία τα λέμε σαν φίλαθλοι, ότι πήρε 10 εκατομμύρια και έβαλε 12 πίσω, δεν έβαλε παραπάνω τη τσέπη του. Υπάρχει ένα financial fair play, που πιθανόν άμα δεν έχεις συνδεδεμένες εταιρείες και άλλες εταιρείες να κάνεις αλυσβερίσια όπως γίνονται σε πολλές ομάδες, δεν κατηγορεί τον Ολυμπιακό, και σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονταν αυτό. Ναι. Πιθανόν να μην μπορείς να κάνεις μεταγραφή.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό, θα σου πει κάποιος άλλος ότι μην τα δώσεις στον τάδε παίχτη που δεν πολύ χρησιμοποιείς μέχρι στιγμής, δώστα σε μια θέση που...
3: Όταν θα γίνουν προπονητές, να έχουν άποψη. Εγώ αυτή τη στιγμή σε εισαγωγικά είμαι πελάτης, αισθάνομαι οπαδός.
0: Ναι.
3: Αν έβλεπα τον εαυτό μου σαν πελάτη, δεν θα πήγαινα στο γήπεδο και θα γκρίνιαζα, επειδή είμαι οπαδός πάω και δεν γκρίνιαζα. Τέλος.
0: Ωραίο. Ωραίο mindset. Μακάρι να το είχαμε όλοι.
3: Είναι οπαδός, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να γκρίνιαζω και να λέω γιατί δεν έχουμε αντικαταστάτη στο Ρώτα. Δηλαδή οι άλλες ομάδες ποιον έχουν αντί για Ρώτα.
0: Μην κοιτάς μόνο τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα για να βελτιώνεσαι δεν είναι μόνο ανταγωνισμός. Που υπάρχουν ομάδες ανταγωνιστήριες της ΑΕΚ που έχουν παραπάνω επιλογές. Έτσι. Π.χ. και ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο θέμα
3: κάλυψης. Το πρόβλημα είναι ότι το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ είναι προπαγάνδα και κατηγορούν την ΑΕΚ και δημιουργούν εντυπώσεις. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι δύο ελλείψεις σε δύο θέσεις δημιουργούν εντυπώσεις ότι η ΑΕΚ δεν έχει ολοκληρωμένο σύνολο ομάδας. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες παίρνουν και περισσότερα πέναλτι και δεν δίνουν πέναλτι κατά τους και έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις. Εδώ υπήρχε προπαγάνδα και λέγανε ότι εμείς έχουμε 1,5 σεντερφόρ και αυτοί έχουν 4.
0: Ωραία, Παρή.
3: Υποθήκε ο Βάρντα, τι έχουμε, μισό. Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Παρή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεια σου, Σπυρό. Γεια σου, Ανδρέα. Το χάσει το μήνυμα που ήθελα να διαβάσω. Τέλος πάντων. Πάμε, χαίρετε. Την κίνια έχει αυτός ο
4: Πάρη. Καλά, Μάνο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
4: Μπράβο, μπράβο. Αρχικά να ευχηθώ καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
4: Με υγεία.
0: Περίμενε το πρώτο checkpoint, των εθνικών.
4: Φίλε, έχω να μιλήσω. Καλά, μαζί σου πρώτη φορά επικοινωνώ. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει δυο μας.
0: Όνομα?
4: Στράτος. Στράτος Γυμνάκος. Ασχολούμαι και εγώ με το ρεπορτάζ.
0: Έλα, ρε Στράτο.
4: Ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή σεζόν και σε εσένα και στον Νίκο που δεν είναι τώρα εκεί.
0: Να είσαι καλά.
4: Και σε όλα τα παιδιά. Υγιείς να είστε. Ακμαίοι.
0: Σε ξέρω.
4: Έχουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραίο πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν με ρωτάς, δεν το βλέπω, αλλά εγώ ελπίζω και εύχομαι να είναι ωραίο.
0: Δεν το βλέπεις υπό την έννοια το ότι θα έχουμε, ξέρεις, τα γνωστά ελληνικά παρατράγουδα, ναι, ή υπό την έννοια δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό όσα...
4: Όχι, αυτό που το τελευταίο που λες το βλέπω, όσο δεν πάει.
0: Ναι.
4: Γιατί βλέπω όλες οι ομάδες είναι δυνατές και έτσι ενισχυμένες. Ο Παναθηναϊκός για μένα αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ παραπάνω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά αυτό που ανέφερες με τα ελληνικά τα φαινόμενα, ναι. Όσον αφορά αυτό δεν το βλέπω δυστυχώς. Μακάρι να διαψευστώ. Και είναι Σεπτέμβρης ακόμα.
0: Ναι.
4: Εύχομαι να πέσω έξω.
0: Πάντως και σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να έχει κλείψει προφανώς, ναι, έχει μειωθεί σε σχέση με πριν 5-6 χρόνια. 4-5 χρόνια.
4: Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Απλά δυστυχώς ξέρεις, αυτή η τοξικότητα, ρε παιδάκι μου, υπάρχει. Αυτό με στεναχωρεί και εμένα, γιατί σου είπα, κάνω και εγώ ρεπορτάζ και μιλάω με κόσμο, διαβάζω σχόλια, ακούω φίλους, ξέρεις, ο παππούς, ναι, φιλάθλους, όλα αυτά. Τέλος πάντων, ας μιλήσω για το μάτς του Βόλου, γιατί όπως είπα ασχολούμαι και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, για καμιά διαιτησία, για κανένα μπέο, δεν θέλω να ασχοληθώ, έχω κουραστεί ειλικρινά, για το αγωνιστικό θα μιλήσω. Η ΑΕΚ είναι μακριά από τη Φιλαδέλφια αυτό που βλέπουμε, το χάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το τι γίνεται θα το βρουν ο Νίκολτς με τους παίκτες ασπάτα. Βέβαια τώρα πώς θα βρει ο κάθε προπονητής το οτιδήποτε ψεγάδι ή το όποιο μελανό σημείο με 10 από τους θεριστές και όλοι οι υπόλοιποι να λείπουν, οι διεθνείς, δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι πρόβλημα για όλους.
4: Πραγματικά. Τα προπονητικά κέντρα αδειάζουν, έτσι. Yeah. Είτε λέγεται Κοροπή, είτε Ρέντι, είτε Σπάτα, παντού. Λοιπόν, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει και ο Νίκολτς από την πλευρά του, γιατί είναι ο πρώτος, είναι ο άρχοντας των αποδητηρίων και του πάγκου. Οι παίκτες έρχονται δεύτεροι για μένα, γενικότερα. Είναι αυτός που κάνει κουμάντα στην προετοιμασία, στα επίσημα, παντού. Πρέπει να δει εκείνος τι λάθη έχει κάνει πρωτίστως, γιατί και το Σάββατο, εγώ δεν σου πω ότι ξεκίνησε λάθος την δεκάδα.
0: Κυριακή, ναι.
4: Που και αυτό θα μπορούσα να το πω. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
0: Κυριακή, λέει, όλα ναι. Το ίδιο πράγμα.
4: Ναι. Αχ, ναι, και Σάββατο είπα, καλά, ναι, ότι να είναι. Συγγνώμη.
0: Το ίδιο, λοιπόν, το ίδιο, ναι.
4: Και την Κυριακή, δεν θα σου πω ότι ξεκίνησε λάθος την δεκάδα. Αλλά θα σου πω ότι λίγο στις αλλαγές θα έπρεπε να τα κάνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Διότι το Μάνταλο, ας πούμε, ο οποίος έπαιξε, δηλαδή η απόδοσή του την Πέμπτη με προχτές, είναι μεγάλο κοντράστ, έτσι. Θα μου πεις έπαιξε με Παρσιραϊκό και με Βόλο.
0: Ναι, άλλος αντίπαλος, ναι.
4: Έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία για μένα. Ήταν εντελώς αλλιώς. Δηλαδή την Πέμπτη έκανε 4 ασίστ. Σκόραρε και προχθές ήταν άλλος άνθρωπος. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ό,τι έκανε στο γήπεδο ήταν λάθος, ρε φίλε, λαθασμένο. Ούτε το συμπαθώ, ούτε τον αντιπαθώ, έτσι. Αντικειμενικά για το παιδί μου δεν έχω πρόβλημα μαζί του.
0: Εντάξει, περιττό να πούμε, Στράτο, ότι έχει αποδείξει την αξία του. Απλώς
4: σίγουρα,
0: φαίνεται πλέον ότι είναι καλύτερο να έρχεται από τον πάγκο, αυτό που λέμε ως game changer κτλ. Που βέβαια και στην Τρίπολη που είχε περάσει από τον πάγκο δεν προσέφερε αυτό που έλεγε ο Νικολίτς. Αλλά υπάρχουν φορές ο τρόπος που το ηρεμεί το παιχνίδι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ.
4: Ναι,
0: δεν φάνηκε
4: ναι,
0: στο Βόλο. Μάτς, αλλά...
4: Ναι, υπάρχουν μάτς τα οποία έχει μπει και έχει φέρει ηρεμία. Ξεκάθαρα. Ναι. Υπάρχουν πάλι άλλα παιχνίδια όπως τη Λεωφόρο για παράδειγμα, όπου λες δεν μπορεί ένας παίκτης τέτοιος σχεδόν βετεράνος πλέον 35-36 χρονών που ετοιμάζεται να τα κρεμάσει να κάνει στο φάουλ μια τέτοια ενέργεια και να μην κρατήσει την μπάλα. Καταλαβαίνεις. Mm. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πείρας. Τέλος πάντων. Τώρα, τους παίκτες που θα κρατήσω εγώ είναι ο Ρέλβας. Είναι πεφταράς για μένα αυτός ο άνθρωπος. Και αν πουληθεί κάποια στιγμή θα είναι 12 εκατομμύρια με 15. Εκεί πιστεύω τον κοστολογήσει η ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος δεν υπάρχει. Ο Κροάτης, δηλαδή η ΑΕΚ έχει πετύχει Διάνα, που λέμε. Ναι. Πήλε στο κέντρο, κόβει, μαρκάρει, μεταβιβάζει.
0: Και αυτό το θέμα, Στράτο, ότι προφανώς είναι, ξέρεις, εμφανίσει ποιότητα που έχει με την μπάλα στα πόδια, αλλά τρέχει κιόλας, μαρκάρει. Αυτό που λες
4: ναι,
0: εσύ.
4: Αυτό.
0: Κλείνει χώρους.
4: Αυτό. Δηλαδή μόνο γκολ δεν έχει βάλει.
0: Πάει με θράσου.
4: Έχει δώσει και assist νομίζω. Και assist. Έτσι.
0: Πόδια, αλλά τρέχει κιόλας, μαρκάρει. Αυτό που λες
4: ναι,
0: εσύ.
4: Αυτό.
0: Κλείνει χώρους.
4: Αυτό. Δηλαδή μόνο γκολ δεν έχει βάλει.
0: Πάει με θράσου.
4: Έχει δώσει και assist νομίζω.

0: εκείνη την ημέρα είναι ότι.
1: Σου, ναι, ναι.
0: Είναι τέτοια η ποιότητα ενός παίκτη. Και ειδικά ο Φρόιλερ προερχόταν και από, ένα, ξέρεις, από μια γεμάτη παρουσία σε παγκόσμιο ναι. κύπελο την περασμένη σεζόν. Γεμάτη ήταν η ναι. παρουσία του επίσης σε ένα το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να πέφτουμε αμέσως να θάβουμε επιλογές λόγω ηλικίας.
1: Ξέρεις, στην Ελλάδα ο παδί φίλας γενικότερα όλων των ομάδων.
0: Ναι, και σε άλλες χώρες, μην νομίζεις, αλλά.
1: Εδώ τους ξεπερνάμε, φίλε. Εδώ έχουμε τα πρωτεία, ειλικρινά. Δηλαδή,
0: δηλαδή σε εκείνο το χρονικό σημείο και στα δύο γήπεδα και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, σε τέτοιο χρονικό σημείο, τέτοιες πάσες, τέτοιες έντρες, τέτοιο άγγιγμα στην μπάλα, μπορούν να κάνουν ναι. μόνο τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όπως
1: ναι,
0: ο Φρόιλερ,
1: και όταν
0: όπως
1: η μπάλα καίει, έτσι.
0: Ζώμα, αυτό.
1: Ναι, σε timing που η μπάλα καίει.
0: Ναι.
1: Εδώ μεταξύ, να ξέρεις ότι είμαστε συνομήλικοι. Είσαι 33, να θυμάμαι καλά.
0: Ωραία, με φακελωμένο με έχεις.
1: Το είχα ακούσει μια φορά, το είπες νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Και εγώ είμαι σε λίγους μήνες, θα κλείνω γι' αυτό. Να σε καλά, φίλε μου.
0: Γεια στρατό.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, break, ε. Α, μία πήγε. Ωραία, πάμε break. Και πάρτε για ένα τηλέφωνο για την εθνική. Μάτς έχουμε. Επιστρέφω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,5.
4: 5-5-10.
3: Με σαρδάμ ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
5: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 96.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Win Sport FM στους

0: Τσάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψε.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο λάρι.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
4: Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο, χίλια μπράβο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Κοινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πάμε.
1: Tragic.
11: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
12: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
13: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
14: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
15: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
14: Άλμα επικοντός.
16: Σάρι, κράτα το.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
17: Να ρίξει τραπέζια.
18: Λοιπόν, τα λέμε tomorrow εμείς, ακολουθείτε λίγο και μετά Αντώνης Καραμαλής.

0: κάτω.
1: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
0: Δεν σου καλαβαίνω.
1: Άρα πας να ψάχνεις για μπαταρία.
0: Δεν σου καλαβαίνω. Κατόπουλος. Τόπα. Αντώνης Καπετόπουλος.
2: Έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται. Αντώνης Μάντζη.
2: Είχε πρώτος και από τη Βέιλερ. Δεν.
0: Καρβαλά.
2: Δεν.
0: Καρβαλά.
2: Δεν.
0: Καρβαλά. Κατόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, πηγούν στο FM 4,6, παρόλα μέχρι και τις 2. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, after review μόνο σήμερα, αύριο θα έχετε Νίκο Ράλλη. Και έχω και πάνω μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μια μουσική επιλογή που μου έχει ζητήσει ο φίλος ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Ανταλάρα, θα την βάλουμε, θα την ικανοποιήσουμε στο τέλος σου. Τι είναι, για 55 ακούγομαι. Λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Ερυθρόλευκη New York και στο Χρήστο που στέλνει το μήνυμα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, ρε αδερφέ, την Κίνια έχει αυτός ο ΠΑΟΚ δύο παίκτες ταυτόχρονα με εξάρθρο σιώμο να μπαίνουν χειρουργείο. Πραγματικά. Και ξέρεις, ο ένας είναι τερματοφύλακας, οπότε δεν γίνεται να παίζεις με αυτά, ο Παυλέκα, και ο άλλος φαίνεται ότι υπάρχει ζητηματάκι, υπάρχει μια σχετική ευπάθεια στον Ταχάλη πάνω σε πανηγυρισμό. Λοιπόν, πώς γίνεται πάλι η Εθνική να πηγαίνει με κουρπέλι, λέει ο Νίκος από την Νίκαια. Έχουμε θεματάκι στα χαφ. Κάθε σεβασμό στον κουρπέλι, αλλά πρέπει να βγει και νέο πράγμα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, άλλος ένας φίλος λέει Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας, Παυλίδες, δεν είναι πιο ρετεράδα με τη Σερβία. Ναι. Στα δικά μάτια και ελπίζω να δούμε αυτό το πράγμα μπροστά. Πάμε. Για το φίλο που λέει που θα παίξει το επόμενο εντός η Μαρκό, επειδή θέλει να πάει με το Πανθρακικό, Δευτέρα είναι το μάτς, 4 η ώρα, στην Κεσαριανή θα γίνει φίλο, οπότε. Εκεί, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, παρακαλώ.
1: Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε?
0: Γεια σου ρε Γιώργο, καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, από Βόλο, καλά. Λοιπόν, είμαι περήφανος για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Είτε αυτό είναι φίλαθλοι, είτε είναι δημοσιογράφοι, ότι δεν είναι κακό ρε εσύ, όταν γίνεται μια φάση εις βάρος δοθεί, να πεις ότι είναι πέναλτι αυτό που έγινε με τον ΠΑΟ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ίσα ωραίο είναι, ναι.
1: Είναι ωραίο. Λάθη θα γίνουν στο ποδόσφαιρο. Και αυτά που γίνουν τα τελευταία χρόνια, πίστεψέ με, επειδή είμαι 50 χρόνια με αυτά που έχω δει, είναι λάθη. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα και κανέναν. Τώρα βγήκε ο φίλος της ΑΕΚ από το Όσλο και μας λέει η προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ...
0: Γιώργο, άσε τι έχει πει ο καθένας πιο πριν, πες στην άποψή σου.
1: Ναι, να πω όμως κάποια πραγματάκια γιατί δεν γίνεται. Ναι. Προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Και είναι προπαγάνδα κατά της ΑΕΚ. Για να το καταλάβω δηλαδή.
0: Θεωρεί η ΑΕΚ ότι για τα...
1: Ότι δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά στην Κηφισιά. Ότι το τάκλιν που κάνει ο... Πώς το λένε το παλικάρι από την Κροατία, ο...
0: Από την Κροατία, ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ που κάνει στην Τρίπολη είναι κόκκινη κάρτα.
0: Σε ποια φάση?
1: Είναι... Που το ένα το πόδι το έχει χαμηλά και το άλλο ψηλά. Υπάρχει αυτή η φάση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Okay.
1: Ωραία, είναι... Προπαγάνδα ότι αυτό που έχει πάρει ο Γιώβιτς είναι, να μην πω τώρα τι είναι. Δεν είναι κακό ρε παιδιά να πει.
0: Γιώργο, αυστηρή ήταν αυτή η απόφαση, θα σου πει ΑΕΚ και ναι, στα δικά μου μάτια δικαιολογημένα ότι είναι του Μάνταλου όμως.
1: Φίλε, ναι. Να πει ο άλλος ότι η κάρτα που δεν δόθηκε στον Κοϊτά έπρεπε να δοθεί. Δεν είναι κακό. Καλύτερη θα γίνουμε, δεν θα γίνουμε χειρότεροι.
0: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια ομάδα, ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τη
0: ομάδα που ανακοινώνει.
1: Δεν ελέγχει κανένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Αφήστε το ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια. Εγώ ακούω εδώ και 10 χρόνια να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε. Μήπως δυνάμωσε πολύ. Α, τον δυναμώσουμε λίγο πιο λίγο την επόμενη φορά. Ο Παναθηναϊκός αυτός θα είναι από εδώ και πέρα. Του χρόνου μπαίνει και σε καινούριο γήπεδο. Αυτός θα είναι. Και θέλω να πω ότι η πρόταση που έκανε ο Αλαφούζος για τα τηλεοπτικά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν θέλουμε πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο, πρέπει να δυναμώσουν οι μικροί, φίλε μου.
0: Συμφωνώ, το είπα και στο ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι κάποτε, μπορεί να το ξέρεις και εσύ, ότι η Μπάγερ έδωσε δάνειο στην Ντόρτμουντ όταν δυσκολευόταν οικονομικά.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί λέει πρωτάθλημα χωρίς Ντόρτμουντ δεν γίνεται.
0: Βέβαια, μετά τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, τις έπαιρνε ό,τι υπήρχε, αλλά ναι.
1: Ναι, αυτό δεν το έχει σημασία αυτό. Όμως, τη βοήθησε όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δύσκολα. Και εμείς εδώ πέρα τώρα, δηλαδή, γιατί να μην βοηθήσουμε στις μικρές ομάδες. Εγώ δεν λέω να παίρνουν τα λεφτά οι πρόεδροι και να τα τσιπώνουν στις μικρές ομάδες, να πηγαίνουν στοχευμένα τα λεφτά. Να πηγαίνω σε αθλητικά κέντρα, σε γήπεδα, σε τέτοια πράγματα. Δεν είναι το να παίρνω εγώ το γιο μου να πηγαίνω κάποτε στη Λαμία και να πηγαίνω στα χωράφια να κάνω πιτυρικά στην ανάγκη του. Ποιες είναι οι υποδομές αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Γιώργο, ναι.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω στο φίλο τον Αχιλέα, ότι ο Νίστρουπ μια χαρά του πάει. Πολύ καλά του πάει ο Νίστρουπ. Καινούριος προπονητής, καινούρια ομάδα, μπαλίτσα παίζει, θα παίξει ακόμα καλύτερη μπαλίτσα.
0: Αυτό πάμε να πούμε κάτι αγωνιστικό, μωρέ.
1: Μπράβο.
0: Εθνικές έχουμε.
1: Ας κοιτάξει την ομάδα του εκεί που στα εκτός έδρας παιχνίδια. Για μένα δεν πρέπει να κερδίσει ούτε στο Βόλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Το έχει βρει ο Νίστρου και θα το βρει ακόμα καλύτερα.
0: Καλά, πάντως εγώ γενικά το λέω, δεν σημαίνει ότι όταν μια ομάδα δεν έχει καλή εμφάνιση δεν δικαιούται να κερδίσει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, μεγαλώσαμε έτσι, πρωταθληματικές νίκες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, βάσει τις ομάδες που έχει ζει, ποιος δικαιούται να είναι στην κορυφή?
0: Είναι πέντε αγωνιστικές. Είναι
1: πέντε αγωνιστικές.
0: Εγώ πραγματικά τώρα δεν το λέω έτσι. Εγώ αλήθεια σου λέω, μπέσα, ναι. Δεν κοιτάω καν βαθμολογία. Ναι. Δεν κοιτάω βαθμολογία. Αν με ρωτήσεις ποια είναι η διαφορά που έχει του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟ κτλ., πρέπει να το δω για να το θυμηθώ.
1: Αντικειμενικά,
0: δεν το λέω για να μειώσω το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού. Αυτό ισχύει και
1: για
0: να σου ολοκληρώσω.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ.
0: Ωραία. Αυτό ισχύει και για τη βάση της βαθμολογίας. Αν μου πεις ποια είναι η διαφορά του πρώτου τελευταίου με το. Κατάλαβες. Είναι πολύ νωρίς. Όντως πάντως, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 5 στα 5 που δεν ξέρω ποιος το περίμενε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και ο Ολυμπιακός στην ουσία δεν έχει κάνει δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Έτσι. Έχει κάνει δύσκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός στην αρχή.
0: Τι σημαίνει δύσκολο πρόγραμμα?
1: Έχει
0: περάσει από Τρίπολη.
1: Εντάξει. Ναι, δεν είναι
0: Λιβαδιά.
1: Καμιά ομαδάρα η Τρίπολη. Στον πάτο της βαθμολογίας είναι.
0: Στην Ελλάδα είσαι. Αυτά σε δυσκολεύουν.
1: Και να πούμε και το ότι πέρυσι οι συγκεκριμένες ομάδες, πολλές ομάδες ήταν καλύτερες από ό,τι είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα εγώ το βλέπω χειρότερο το φετινό. Μην κοιτάτε που δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός, έχει δυναμώσει ο Όφη. Ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρυσι σίγουρα.
0: Ούτε με αυτό συμφωνώ απαραίτητα. Υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι αρκετές ομάδες που είναι χαμηλά, πέρα από το νωρίς, θα βελτιωθούν. Δηλαδή ακόμα κάποιες ενσωματώνουν παίχτες. Αν όχι όλες. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Γιώργο.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, λέει η Ειρήνη από το Ηράκλειο, για την εθνική περίεργο δεν είναι που πάμε χωρίς δεκάρι στην αποστολή. Γιατί να μην κληθεί ο Πέλκας π.χ. και ας μην παίξει να υπάρχει σαν επιλογή. Ο Πέλκας ο οποίος είναι στα καλά του. Ειρήνη όμως, έχουμε πάρει πολλά φορ, έχουμε και πολύ πράγμα, έχουμε πολύ ποιότητα, οπότε γι' αυτό και εγώ βλέπω να παίζουμε με δύο φορ, δεν γίνεται. Δηλαδή ποιον θα έχεις? Πέντε επιθετικούς και θα παίζεις με έναν, οπότε μάλλον θα πάμε με Κοστούλα και Παυλίδη. Υπάρχει και ο Τετέι βεβαίως, υπάρχει ο Δουβίκας, υπάρχει και ο Ιωαννίδης, υπάρχει πολύ κοπράμα. Πάντως όπως μετέφερε νωρίτερα και ο Σωτήρης Ταμπάκος, υπάρχει και σκέψη για να παίξει ο Καρέτσας πίσω από τον Φόρ και να πάμε με ένα εξτρέμ δεξιά. Ένα άλλο εξτρέμ. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα.
2: Εδώ με Μάνο.
0: Ναι.
2: Έλα, καλησπέρα. Σωτήρης Παναθηναϊκός, δεν κρατήθηκα.
0: Δεν κρατήθηκες, αλλά δεν θα βγεις την Πέμπτη.
2: Θα βγω ως Βρασίδας Πανεγιάλιος.
0: Αυτό. Άλλαξε λίγο τη φωνή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι και πολλά αυτά που θέλω να πω τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ακολουθώ τις ξένες ομάδες, έχω μια ευχάριστη ειδήση. Διάβασα ότι οι γιατροί της Ντόρτμουντ είπαν για το μάγο τον Τέλεια ότι Φλεβάρι το αργότερο Μάρτι θα είναι πίσω.
0: Μακάρι.
2: Έτσι διάβασα, το είπαν οι γιατροί στην Ντόρτμουντ. Αντίθετα με το Φουκαρά του Τζίμα.
0: Έχει πάει πίσω του Τζίμα.
2: Ναι, βγήκε το ιατρικό επιτελείο της Μπράτεν και λέει δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο. Και ήδη έχει πέρασει ένας χρόνος για το παιδί αυτό.
0: Μετά από τέτοιους τραυματισμούς, ξέρεις το κλισέ, αλλά είναι αλήθεια, είναι να επιστρέψουν 100% υγιείς. Να πατάνε στα πόδια τους και ας αργήσουν και ένα με δύο μήνες, δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει, απλά έχει ήδη ένα χρόνο μωρό της Μάσεξο και είναι κρίμα να πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα γιατί ξέρει πολύ μπάλα για αυτό το παιδί.
0: Είχε αρχίσει και καλά μωρό αυτό το θέμα.
2: Αυτό, ναι, είχε ξεκινήσει καλά. Εντάξει, τώρα είναι ο Κοστέλας καλά. Αν μου πεις, είναι το ευχάριστο τουλάχιστον για τον Τέλεια, χάρηκα πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ που και δεν βγαίνει τώρα τυχαία, κάνανε ανακοίνωση γιατί τώρα λέγανε ψέματα, δεν νομίζω. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να υπενθυμίσω σε όλους, επειδή μου αρέσει να είμαι και λίγο αντικειμενικός, όσο πάθος και να είμαι για να αγαπώ την ομάδα μου, ότι η ΑΕΚ πέρυσι σε όλο το πρώτο γύρο, για να κερδίσει ένα 0, έπρεπε να βάζει 3 και 4 γκολ. Δεν ξέρω αν έχετε καλή μνήμη.
0: Άρα δεν κέρδιζε ένα 0.
2: Κέρδισε ένα 0, αλλά κυριολόγησαν και 2-3 γκολ
0: από το παιχνίδι. Υπό αυτή την έντολη, ναι. Ναι, στον Όφη, μόνο είχαν ακυρωθεί. Στο Ηράκλειο είχαν ακυρωθεί.
2: Στον Όφη ο άλλος βάζει και παλιά και κυράει φάουλ εκτός φάσης 30 μέτρα πιο μακριά ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό, τι θέλω να πω. Δεν θέλω να χαϊδέψω τώρα τα αυτιά των αγκητήτων, ούτε να το προσωφυλάξεις. Θέλω να πω ότι σφάλματα διαιτητικά γίνονται κατά κόρον. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Και όπως είπα και χτες, αυτό το πέναλτι στο Γιώβης δίνεται, άλλοι το δίνουνε, άλλοι δεν το δίνουνε. Για να λήξει αυτή η ιστορία η καραμέλα, ρε παιδί μου, με την διοικητησία να πούμε. Και πέρυσι, γιατί πέρυσι αυτό έγινε σε 3 με 4 διαδικτικά παιχνίδια με την ΑΕΚ. Τις ακυρώνες είναι για γκολ συνέχεια. Κάποια ήταν ακυρωθούνε, κάποια όμως δεν ήταν ακυρωθούνε, για να είμαστε αντικειμενικοί. Να πω και στο φίλο τον ΑΕΚΖΙ που είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα χάσω εγώ μες στο Καρασκάκι. Και πες λοιπόν, ρε φιλαράκι μου, ότι χάνω εγώ μες στο Καρασκάκι. Δεν θα είμαι πάλι πρώτος. Πες ότι χάνω. Αν γίνει στραβή όμως και κερδίσω εγώ μες στο Καρασκάκι, μπορεί κάποιος να μου πει τι συνθήκες δημιουργούνται. Γιατί σίγουρα σε περίπτωση νίκης βάθμα έχω μες στο Καρασκάκι, εγώ δίνω 10%. 10%. Πάνω σε αυτό το 10% θα σταθώ και θα πω εγώ κάνω διπλό στο Καρασκάκι. Μπορεί να μου πει κάποιος τι συνθήκες θα δημιουργηθούν για το ποτάσμα. Για πες εσύ την άποψή σου, Ρωμανό.
0: Εμένα η άποψή μου σωτήρι είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο Καρασκάκι προφανώς. Απλώς θα είναι σημαντικό να πάει όπως έχει πάει μέχρι στιγμής, με χαμηλά την μπάλα.
2: Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ σου λέω 90%.
0: Ό,τι και να γίνει και να χάσει και να νικήσει, το πρωτάθλημα δεν τελειώνει από έκτη αγωνιστική.
2: Δεν τελειώνει, αλλά δημιουργείται συνθήκη ότι κάποιος βγαίνει απ' έξω. Με τέτοια διαφορά.
0: Εκτός πρωταθλήματος, δεν υπάρχει αυτό.
2: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι με διπλό Παναθηναϊκό, με διπλό...
0: Ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα βγαίνει εκτός τίτλου ο Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι, στα ίσα. Ξέρεις γιατί θα βρεθούμε στην εσωστρέφεια. Δεν είναι ότι δεν έχει τους παίκτες να συνέλθει, αλλά μετά δεν ξέρω, στα καπάκια να χάσει από τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα. Είναι λίγο οι συνθήκες που δημιουργούνται, λέω. Εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει 100%.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι τρελός να το ισχυριστώ αυτό, ότι τελειώσω το ποτάθλημα. Μιλάω όμως για τις συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν και πόση εσωστρέφεια θα πέσει στο συγκεκριμένο σύλλογο.
0: Κοίτα, επειδή έχει αλλάξει τώρα προπονητής, δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί τόση εσωστρέφεια. Αμέσως.
2: Αυτά τα λίγα είχα να πω. Εντάξει, οκ, θα συμφωνήσω.
0: Μειώσεις τον χρόνο σου για να βγεις την Πέμπτη, ε.
2: Όχι, αφού θα πάω άγγελο.
0: Ως Βρασίδας.
2: Ως Βρασίδας Πανεγιάλιος. Την Πέμπτη, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τυρί. Να είσαι καλά. Αντί για Κιζηρίδη, λέει ο φίλος, δεν θα έπρεπε να καλέσει ένα επιπλέον χαφ. Το θέμα δεν είναι ποσοτικό να καλούμε χαφ. Είναι και ποιοτικό, έχουμε τα χαφ. Κιζηρίδης, αν δεν καλείται τώρα που είναι και στα πάνω του και πήγε και Τουρκία και τα κάνει τα ίδια. Λοιπόν, χαίρετε, πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παναγιώτη, με τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλά είσαι.
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά, αδελφέ. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις, έτσι. Το θυμάσαι.
0: Προσπαθώ να τα θυμάμαι σιγά-σιγά.
3: Είμαι από τον Ημιτό, εσύ.
0: Κάτσε λίγο, επειδή μου χάνεσαι.
3: Για πες.
0: Ωραία, από τον Ημιτό, ναι, σε θυμάμαι, όντως.
3: Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε 2 και 3 παίκτες σε κάθε θέση. Αυτό όμως έχει. Έχεις Καλάμπρια και είσαι και το τέτοιο, και το
0: Τσάπρα.
3: Και το Τσάπρα. Εκεί δεν είχαμε ένα παίκτη. Τώρα έχεις 3 αριστερά μπακ.
0: Παναγιώτη, η μόνη θέση πλέον μετά την κάλυψη του κενού και αριστερά την κάλυψη του κενού. Εντάξει, θα δούμε και τον Κρίστιανσεν, επειδή έχει 3 αριστερά μπακ. Απλά δεν τον έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι στα στόπερ. Ποσοτικά μήπως, αν και υπάρχουν και τα νεαρά παιδιά που έχει, έτσι, ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά έχει τον Πάλμερ Μπράουν, έχει τους δύο Ολλανδούς, έχει το Κάτρι, δεν είναι ότι είναι και τελώς.
0: Απλώς από ό,τι ακούω και κόπτω ρεπορτάζ από τους συναδέλφους, ενδεχομένως να γίνει μια κίνηση εκεί το Γενάρη.
3: Το θέμα είναι ότι το κρίμα είναι ότι τραυματίστηκε ο Ίγκανσον και ο...
0: Ήταν μια περίοδος εκεί πέρα ατυχίας και για τον Παναθηναϊκός, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
3: Ναι, παιδί μου, γιατί αν έχεις παρατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Και τότε που ήταν με τον Γιωβάνοβιτς, που δεν είχαμε το ίδιο ρόστερ τώρα που γεμάτο,
0: ναι.
3: Πήγε και δραματίστηκε ο Αϊτόρ. Δηλαδή ο καλύτερος μας παίκτης εκείνη την περίοδο.
0: Τα έχουμε ξαναπεί. Στο καλύτερο momentum.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μετά τον άλλο χρόνο που πήγαμε κάτι να κάνουμε, μας σταματήσετε ο Ίγκανσον. Και αυτό κι αυτός. Δηλαδή, δεν μας ήθελε κιόλας. Εγώ δεν σου λέω θα πάρω ποτάσμα, τουλάχιστον βλέπω μπάλα καλή εμένα με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω μπάλα αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν σου λέω, μπορεί να είναι παγωρή.
0: Πέρα από την μπάλα, Παναγιώτη, βλέπεις και ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο.
3: Μπράβο.
0: Που αυτό άλλες φορές εκφράζεται και με ωραία μπάλα.
3: Βλέπεις σοβαρό προπονητή, φίλε μου. Βλέπεις σοβαρό προπονητή. Ο άνθρωπος είναι 38 χρονών, 39
0: χρονών. Είχε, είχε ακούσει και αυτό το καλοκαίρι όμως ναι. Πραγματάκια.
3: Είναι 10 χρόνια μικρότερος μου, πόσα, εγώ είμαι 45.
0: Ναι.
3: Είναι πόσα είναι, 6 χρόνια μικρότερος μου.
0: Είναι 38.
3: 7 χρόνια μικρότερος μου.
0: Mm.
3: Λοιπόν, και το παλικάρι κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει προπονητές που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που έκανε, όχι κάνει και με την Κοπενχάγη και με τον Παναθηναϊκό να κάνει τόσες προκρίσεις στην Ευρώπη
0: ναι.
3: Και να σου κάνει τέτοιο πρωταθλητισμό μέχρι στιγμής. Πέντε αγώνες, δεν ξέρεις. Μπορεί να πάει τώρα στον Ολυμπιακό και να νικήσουμε. Μπορεί και να χάσουμε. Μπορεί να φέρουμε και χει, δεν ξέρεις. Όλα γίνονται. Ντέρμπι είναι.
0: Προφανώς.
3: Ανοιχτό είναι. Αλλά δεν θα τον κατηγορήσω εγώ τον προπονητή εσύ πότε στραβεί. Γιατί θα έρθει πότε στραβεί.
0: Μακάρι. Μακάρι Παναγιώτη.
3: Η πρώτη στραβή ότι θα έρθει. Τώρα θα είναι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι με την ΑΕΚ, θα είναι που θα είναι, θα είναι. Αλλά ότι θα έρθει. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε.
0: Σωστός.
3: Και να μην μας πάει από κάτω.
0: Και επειδή λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλο το καλοκαίρι που... Καλά, όλο το καλοκαίρι. Όταν άκουγε, ξέρεις, τα σχολιανά του...
3: Το ανάθεμα.
0: Ενώ ο άνθρωπος είχε προπονήσει 3 εβδομάδες.
3: Ναι.
0: Όπως... Ήταν άδικη τότε η κριτική, έτσι και τώρα χαμηλά η μπάλα. Αυτό που λέμε, χαμηλά η
3: μπάλα. Το μόνο λάθος που έκανε τότε ήταν που έβγαλε τα δύο επιθετικούς, έβαλε δύο επιθετικούς και δεν πέφτει την ομάδα του στο κέντρο.
0: Mm.
3: Σε κανένα το παιχνίδι μόνο έκανε λάθος.
0: Εντάξει, τη μάθαινε την ομάδα. Ακόμα τη μαθαίνει την ομάδα, έτσι. Τη μαθαίνει, κατάλαβες.
3: Ακόμα
0: προσπαθεί να περάσει στοιχεία.
3: Ο Καμαρά, εγώ πηγαίνω για τον Καμαρά. Ο Καμαρά είναι τρομερός παίκτης.
0: Δηλαδή τότε έχει βελτιωθεί τόσο πολύ ο Καμαρά, είναι και ένα δείγμα ότι σιγά σιγά οι ομάδες. Φτιάχνονται μεταθέλων των προπονητών. Δεν είναι τυχαίο ότι η ερασταλική λειτουργεί το Παναθηναϊκό.
3: Ήταν και βαριά τα πόδια τους, ήταν κουρασμένοι από την προετοιμασία. Μιλάμε τώρα, τους ξεθέωσε η προετοιμασία. Έτσι έχω ακούσει ότι τους έκανε εξαιρετική προετοιμασία για να είναι όλο τον χρόνο έτοιμη η ομάδα και όχι μόνο μερικούς μήνες για να περάσει στο κόφερνς.
0: Ναι. Καμαρά έχει βελτιωθεί και ο ίδιος, τον έχει βελτιώσει πολύ και ο Κάγκουα. Γενικά έχει δέσει όλη τετράδα πεντάδα, αν βάλεις και τον Μπένια μαζί.
3: Ήρθε και ο Ουναή τώρα που θα είναι.
0: Κρατάει και παραπάνω μπάλα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αμήνεται και μέσα στο
3: κόφερ. Σε κάθε αγώνα, δεν ξέρω τώρα σε ντέρμπι αν θα το κάνει αυτό, δεν σου λέω με το πακ που ήταν με λιγότερο, κρατάει την μπάλα πάνω από 70% κατοχή, αν το έχει ζει.
0: 65 κάπου και λίγο παραπάνω.
3: Ναι, μπράβο, 65-70 εκεί είναι κυρίως. Που σημαίνει ότι έχει κατοχή μπάλας, ότι έχει passing game.
0: Ναι.
3: Και σε κατάλληλη στιγμή χτυπάει.
0: Και όπως έλεγε και ο μεγάλος ο Πεπ, ο Γκουαρδιόλα, την κατοχή την έχει όχι μόνο για την επίθεση, την έχει και για την άμυνα. Κρατάς την μπάλα για να μην την έχει ο αντίπαλος.
3: Αυτό ναι, το τι κοιτάτε των Ισπανών.
0: Ναι.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Από τώρα.
3: Άμα πάρω καλά. Θα πάρω την Παρασκευή.
0: Α, γι' αυτό. Ωραία. Σε περιμένω.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά επίσης.
3: Γεια.
0: Λοιπόν, σωστός ο φίλος. Ένα από τα 3 αποτελέσματα θα έρθει στο Καρεσκάκης. Η Άσος, η Χ, διπλό. Λοιπόν, θα το παίξω. Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
4: Χρήστος από Ηλίουπολη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Βασικά θα ασχοληθώ μόνο με τη δική μου την ομάδα.
0: Mm-hmm.
4: Μετά από χρόνια, εγώ είμαι 62.
0: Mm-hmm.
4: Μετά από πολλά χρόνια βλέπω επιτέλους ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ νεότερος ακούγεσαι.
4: Ευχαριστώ. Όχι, είμαι 62 χρόνια, το 1964 γεννηθείς.
0: Ωραία.
4: Να ρωτήσω κάτι, είδα το επίθετό σας που Σουράκης, μήπως είστε από Χανιά.
0: Όχι, έχει ξαναγίνει αυτή η ζήτηση. Ποιο δεξιά, ανατολικά.
4: Α, οκ. Okay. Πάντως από Κρήτη,
0: Και όχι 100% που λέμε, είμαι λίγο...
4: Εγώ μισός είμαι, ήταν η μητέρα μου από την Κρήτη, από τα Χανιά, γι' αυτό. Και στο χωριό της έχουν μουσουράκηδες, γι' αυτό.
0: Πάντως... Μου έχουν πει ότι έχω κάτι ρίζες και από εκεί. Θέλω να πω κάτι συγγενείς. Οπότε, μήπως είμαστε συγγενείς κι εμείς.
4: Εγώ λέγομαι Κατσαντώνης. Αλλά η μητέρα μου ήταν από
0: εκεί. Το Κατσαντώνης είναι και καλλιτεχνικό κιόλας.
4: Ποιο?
0: Είναι και καλλιτεχνικό το Κατσαντώνης.
4: Υπάρχει
0: και.
4: Βάρδος. Λοιπόν, ναι.
0: Εδώ.
4: Ναι. Πιστεύω ότι μετά από χρόνια βλέπουμε μια ομάδα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι Παναθηναϊκοί, ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Mm. Δεν ξέρω, εμένα είμαι πολύ αισιόδοξος. Σαφώς και θα έρθει και ήττα. Και μια ήττα μπορεί να μην έρθει ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από ομάδα ΠΑΟΚ. Μπορεί να δει και από μια ομάδα τύπου Αστέρα, τύπου Λεβαδιακού. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα χάσουμε μόνο από ότι μπορεί να χάσουμε μεγάλη ομάδα, μπορεί να χάσει οποιαδήποτε ομάδα.
0: Σαφώς.
4: Προσωπικά φοβήθηκα πολύ περισσότερο τώρα στο πρωτάθλημα, με τρόμαξε περισσότερο αγώνες με την Καλαμάτα.
0: Εννοείς κατά τη διάρκεια ή πριν?
4: Κατά τη διάρκεια, δηλαδή είχα χωθεί με το... Δεν ξέρω αν έφταιγε και αγωνιστικός χώρος που λένε κάποιοι, δεν ξέρω το γήπεδο. Αλλά έβλεπα το Παναθηναϊκό, δεν κάτι δεν πήγαινε όπως θα έπρεπε να πάει. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω και κάτι άλλο στους υπόλοιπους Παναθηναϊκούς, γιατί κάποιες φορές που μπαίνουν έτσι μέσα σε διάφορα site, όσο χρόνος μου μένει, έχουμε πάρει τώρα το μικροσκόπιο και το μεγενθητικό φαγό και καθόμαστε πάνω από την ομάδα και τον Ίστρουπ και κάνουμε τους προπονητές. Εγώ προπονητής δεν είμαι, θεατής είμαι. Καλό θα είναι να αφήσουμε λίγο την ομάδα στην ησυχία της και να σκεφτούμε που ήμασταν πέρυσι, πρόπερσι κτλ.
0: Ναι. Εγώ πάντως ευχαριστώ. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ερχόταν μια τριάδα αγώνων ενόψης και διακοπής που είμαστε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αν με ρωτούσες αν θα κάνω το 3-3, δεν το περίμενα. Είναι πολύ μεγάλο κράστης αυτό που έχει περάσει. Δηλαδή να έχει πάρει δύο τέτοια εντός που τα προηγούμενα χρόνια δεν τα έπαιρνε. Έτσι. Με τέτοιους αντιπάλους θέλω να πω. Με Κεφισιά, με Πανατολικό. Και μετά να πηγαίνεις να παίζεις με μια ομάδα, όπως είναι η Καλαμάτα, η οποία, οκ, okay, δεν είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι η ΑΕΚ, δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα μεσοπαιδευτικά και μπράβο και στο Χριστοφιλέα, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα άλλαξε λίγο το στυλ. Όχι παρασάγκας, αλλά το άλλαξε σχετικά, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, με πεντάδα. Μετά έγινε πιο θεραλέα. Ακόμη πιο θεραλέα, είχε φάσει και στο πρώτο. Τέλος πάντων, έχει βγάλει μια τριάδα αγώνων που για Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια δεν το περίμενες. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια δήλωση αυτή η τριάδα για τον Παναθηναϊκό.
4: Θα συμφωνήσω μαζί σας και αυτό που θέλω να πω, ότι η Καλαμάτα ήταν η μοναδική ομάδα που με άγχωσε. Δηλαδή θεώρησα κάποια στιγμή, λέω, πάμε για χ, όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Δηλαδή δεν αγχώθηκα ούτε με τον Πανετολικό, ούτε με τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ, πέρα των 10 παικτών που έμεινε ο ΠΑΟΚ, αποδικαιολογημένη προφανώς αποβολή, έτσι. Κατ' εμέ. Δεν απείλησε. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, ήταν πολύ πιο εύκολο στα δικά μου τα μάτια ως θεατής πάντα σε σχέση με την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα αγχώθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω. Πρώτη φορά παίρνω, θα τα ξαναπώ.
0: Να ξαναπάρεις, προφανώς.
4: Θα ξαναπάρω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και για όλους τους οπαδούς της ομάδας Παναθηναϊκού. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει, γιατί τα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Αλήθεια.
4: Και όταν θα έρθει η ήττα και το κακό αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Καλό βράδυ. Όχι ψαραντώνεις ρε παιδιά. Κατσαντώνεις. Τώρα ποιο είναι, τραγούδι είναι ή καλλιτέχνης? Δεν θυμάμαι. Πάντως είναι το έχω στο μυαλό. Κάτι να το γκουγκλάρω. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα. Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Γεια σου Κοϊτά. Δεν έχεις πάρει χθες? Έχεις πάρει και χθες? Κάτσε να σε δω. Στα κοιτάπια μου.
5: Δεν είχα πάρει. Λοιπόν, πού είσαι Μανώλη, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
5: Εσύ δεν ακούγες, ακούγες μακριά.
0: Τώρα, μ' ακούς καλύτερα.
5: Μπα.
0: Μήπως θες εσύ.
5: Ακούγες μακριά και ακούγες λίγο.
0: Ένα, δύο, τρία.
5: Τώρα ναι, κάπως. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Αφού πήρες θες, μωρέ, τα λέγαμε.
5: Όχι, βρε.
0: Καλά.
5: Δεν πήρα,
0: είναι δεύτερη φορά.
5: Δεν
0: θα διαμηνήσω στον Νίκο να...
5: Δεν βγήκε. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Δεύτερη φορά. Πάμε.
5: Λοιπόν, κοίταξε, σε αυτό είναι η πραγματικότητα που είπε ένας συναγωνιστής της συνένωσής της.
0: Έτσι.
5: Ότι υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ. Την κυνηγάνε την ΑΕΚ, το καταλαβαίνεις, Μανώλη. την κυνηγάνε. Πάρε παράδειγμα, πέρσι, στο περσινό πρωτάθλημα, όσον αφορά τις κάρτες, πόσες κάρτες πήρανε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ? Λίγες κάρτες. Τις πιο περισσότερες κάρτες τις είχε πάρει η ΑΕΚ. Λοιπόν, από εκεί να βγάλει συμπέρασμα. Ότι την ΑΕΚ την κυνηγάγε και την κυνηγάει το σύστημα. Είναι ψέματα αυτά που λέω, Μανώλη?
0: Σ' ακούω, Κοετά.
5: Είναι ψέματα αυτά που λέω.
0: Για πες μου.
5: Δεν νομίζω να είναι ψέματα.
0: Πού καταλήγουμε? Πού καταλήγουμε?
5: Γιατί θέλω να πω ότι την ΑΕΚ την κυνηγάνε. Την κυνηγάει το σύστημα. Πέρσι, σου φέρνω παράδειγμα.
0: Άσε το πέρσι, ναι, το κατάλαβα. Κάρτες και τα λοιπά, οκ. Okay.
5: Ναι, τις πιο πολλές κάρτες τις έχει πάρει η ΑΕΚ.
0: Ωραία.
5: Και πιο λίγες κάρτες τις έχουν πάρει οι άλλες τρεις ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
5: Και υπάρχει και αυτό που είπε ο συνενωσίτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα? Την ΑΕΚ την κυνηγάνε. Δεν είναι ψέματα αυτά. Λοιπόν.
0: Ωραία, Κοϊτά. Απλώς έφαγες το κανονάκι σου τώρα, να ξέρεις.
5: Τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε να break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Μου είστε όμως όλοι συνεπαρμένοι με το τι παίζει η Εθνική. Βέβαια μου στέλνετε μηνύματα, η αλήθεια είναι, η Εθνική, αλλά από τηλέφωνα. Παιδιά, με Ολλανδία παίζουμε, Γερμανία. Πάρε ένα τηλέφωνο, εντάξει, πρώτα με Σερβία. 2-10-95-79-283-4-5. Θα κάνουμε και μια εκπομπή με Νίκο για χρυσή μπάλα. Να κάνουμε ένα poll εν ώψη χρυσής μπάλας. Να μην τα λέει μόνο ο Γιαμάλ, και ο Εμπαπέ, να τα λέμε και εμείς. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Πάνος λέγομαι, από το παλαιό Φάλερο, Παναμαϊκός είμαι.
0: Γεια σου, ρε Πάνο.
1: Έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά στην εκπομπή σου. Πάλι θα ξαναπώ, το είχα ξαναπεί στην εκπομπή, όχι στη δική σου, σε άλλους συνάδελφους στην εκπομπή, το 12. Το καλοκαίρι είχα πετύχει ένα δανό τουρίστα και μου είχε πει για τον Ίστρουπ.
0: Α, νομίζω το θυμάμαι κιόλας, το άκουγα.
1: Ναι. Πάντα τα λόγια του με ακολουθούν για αυτόν τον προπονητή, γιατί μέχρι τώρα έχει πέσει μέσα. Θα τα κρατήσω για μένα, γιατί τα πάμε στα αγγλικά και μου είπε για το χαρακτήρα του και τη δουλειά του. Τον χαρακτηρίζουν στην Δανία ανερχόμενο προπονητή. Δεν θα βάλω ταμπέλες,
0: ναι,
1: με ποιον από τους μεγάλους Ευρωπαίους, αλλά τον χαρακτηρίζουν ανερχόμενο. Θα καταλάβετε στην πορεία μου, λέει, τι προπονητής έχει έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα που προφάσισε να το μετάλλει για αρχής Αυγούστου, ούτε προφήτης ήταν ο άνθρωπος, αλλά ήταν σοβαρός όμως. Εμένα με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τους συνακροατές και ομοειδεάτες μου. Εμένα το σαν Παναγιώτης, το κλειδί εμένα για την σταθερή πορεία του Παναθηναϊκού και τη διάρκεια του θα είναι η διακοπή. Η διακοπή θα δείξει...
0: Αν θα εμφανιστεί μετά... το ίδιο,
1: Ναι, η διακοπή. Συνήθως λένε τα κλισέ εσείς οι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, ότι δεν κάνει καλό η διακοπή για τις φορμαρισμένες ομάδες. Εάν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο ο Παναθηναϊκός θα τα πάει καλά. Βέβαια ακολουθεί και ντέρμπι, δηλαδή θυμάμαι τα άλλη περίοδος, άλλος προπονητής, άλλη ομάδα με τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε. Εντάξει, που επανήλθε μετά το Μουντιάλ, που ήταν το χειμώνα τότε. Που
0: τότε ήταν γεννή. Και ακραίο παράδειγμα, 2 μήνες, πόσο ήταν.
1: Είχε 12 στα 13 ο Γιωβάνοβιτς, αλλά μετά τη διακοπή των 2 εβδομάδων, ένα μήνα ήταν ακριβώς.
0: Πιο πολύ, ναι.
1: Ένα μήνα, 40 μέρες.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Βλέπεις μεγάλη διάρκεια.
0: Αφού είχαν πάει και για προετοιμασία και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει Κύπρο.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Του κάνει κακό. Ναι. Δηλαδή γύρισε με γκέλες, δηλαδή με Ιωνικό και Όφη. Εντάξει, βέβαια τώρα γυρνάει με ντέρμπι. Αλλά το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Το αφήνω απ' έξω. Όλες οι ομάδες βράζουν στο διοχαζάνι, στα ντέρμπι.
0: Ναι. Και το ντέρμπι ενδεχομένως να σε βάζει και σε μια τσίτα παραπάνω. Αν και νωρίς είναι, δεν νομίζω να μην υπάρχει.
1: Τα κλισέ που λένε συνήθως, που λένε τη συνόλευή σου και εσύ ενδεχομένως, ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλά με τον νέο προπονητή, με νέους παίκτες, με νέα φιλοσοφία, δεν είναι κλισέ για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ισχυρή πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει με 11 νέους παίκτες το Σεπτέμβριο. Ο τελευταίος παίκτης που πήρε αρχή Σεπτεμβρίου ήταν ο Σαλάχ Εντίν. Δηλαδή, σκέψω ότι με την Πάξη έπαιξε με 6 από τις 11 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Με την Τσέσεκα με 7 ή 8 από τους 11 παίκτες. Ανετοιμότητες παιχτών, αυτά τα υπολογίζω, αν και πρέπει να τα υπολογίζουμε. Δεν σου λέω ότι έπαιξε με μεγάλη θηρία, αλλά αξίζει να το πούμε αυτό. Οι τρεις προφήσεις που έκανε, έκανε με μισή ομάδα, με σκληρή προετοιμασία, με πολλούς παράγοντες. Αρκεί να αξίζει να τα υπολογίσουμε αυτά.
0: Πάνω, αν υπάρχει κάτι που θέλεις να διορθώσεις ο Παναθηναϊκός, αυτό θέλω να το ρωτήσω και στους άλλους, δηλαδή των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, μιας και σε Παναθηναϊκός, τι θα ήταν τώρα, βάσει αυτόν τον υπολογιστή.
1: Κοίταξε να δεις. Φαίνεται, κοίταξε, άκου να δεις, θα σου το πω αλλιώς. Αυτός ο 5 στα 5 φαίνεται λίγο παράλογο για ένα νέο προπονητή και 11 νέες μεταγραφές, καινούργια φιλοσοφία, να γίνει 5 στα 5. Κάτι που λέγαμε για τον Γιωβάνο στο 12 στα 13, τώρα φαίνεται για την αρχή 5 στα 5 τελείως απρόσμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω κάτι το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί στην παρούσα στιγμή. Δεν έχω δει κάποιο, δηλαδή για να μην είσαι ακούσει κάποιο λάθος που να έχει γίνει στο... Γενικά στο στήσιμο της ομάδας, σημαίνει ότι δεν το έχουμε προσέξει ή δεν υπάρχει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που φώναζε πιο πολύ από το ξεκίνημα τη σεζόν έχει αρχίσει και διορθώνεται πριν τη διακοπή. Θέλω να πω η άμυνα, το ανασταλτικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: σου λέω ότι είναι όλα με λιγάλα. Σε καμία ομάδα δεν είναι.
1: Το κρατάει σε σταθερά, σε καλά επίπεδο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κάνουμε το δίδυμο. Και δεν ξέρω αν τραυματιζόταν ο Νίκος, αν θα ερχόταν ο Παντρόγκελεν. Δηλαδή όλα είναι συγκυρίες. Νομίζω θα έπαιρνε αμυντικό, αλλά δεν ξέρω αν τον έπαιρνε ο Παντρόγκελεν. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θέλω να δω λιγάκι αν μπορεί να αξιοποιήσει όλους τους παίκτες. Για να κάνεις ας πούμε πρωταθλητισμό ή για να αντέξεις και, και στις τρεις διοργανώσεις πρέπει να αξιοποιήσεις όλους τους παίκτες. Δηλαδή όχι να μπαίνει π.χ. ο Κουντούρης και απλά για να μπει και να βγαίνει ο Κάγκουα αλλά να μην αντικαθιστά κατά το 60% των διαδρομών του Κάγκουα ο Κουντούρης ή ο Τσιριβέγια που θα μπει γιατί ενδεχομένως θα μπει.
0: Θα μπει.
1: Ναι, θα μπει υποχρεωτικά, θα μπει να τον βάλει απλά για να τον βάλει. Γιατί έτσι το φορτίο θα το επιμεριστούν πάλι οι βασικές ενδεκάδες. Ο Καμαρά, ο Κάγκουα, δηλαδή θα βγαίνουν να ξεκουράζονται, αλλά θα χάνει σε απόδοση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Εντάξει, ακόμα δεν έχει αρχίσει η Ευρώπη, τώρα θα αρχίσει στις 15 που
1: είναι. Όχι, γι' αυτό σου λέω, είναι το πρώτο σκέλος του επεισοδίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, είναι και το δεύτερο σκέλος μετά τις 11 Οκτωβρίου, που θα ξεκινήσει η Ευρώπη ο Παναθηναϊκός.
0: Και πέρα από όλα τα άλλα καλά που προσφέρει η παρουσία στην Ευρώπη, είναι και αυτό. Προφανώς πάνω απ' όλα είναι η παρουσία αυτή καθ' αυτή, είναι η βαθμολογία, είναι τα οικονομικά, αλλά είναι και σε ένα τέτοιο ρόστερ που έχει χτίσει πολύ ποιοτικό αλλά και μεγάλο ο Παναθηναϊκός, ότι πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος. Κατάλαβες.
1: Οπότε... Πρέπει να μοιράζεται ο χρόνος, επάξει. Δηλαδή, αν ο προπονητής αυτός που προφανώς έχει κάνει μεγάλο επιτεύγμα μέχρι στιγμής, μην βάζω υπερβολικά ρήματα, αλλά το να αλλάξει τελείως φιλοσοφία από το αμυντικό σπαστικό στυλ του Μπενίτεθ. Ήταν εκνευριστικό αυτό. Μέχρι το να έρθει νέος προπονητής, άντε να έρθουν νέους παίκτες, έντεκαν οι παίκτες και άντε και να αλλάξουν φιλοσοφία και αντιπεράσουμε απότομα στην ομάδα εν μέσω προγραμματικών, είναι διαφορετικό. Επειδή, να πω κάτι αντίστοιχο για την ΑΕΚ, ο Νίκολης π.χ. ήταν νέος προπονητής τότε και παρέλαβε την ίδια φιλοσοφία που ακολούθησε ο Αλμίδα. Αλλά δική του φιλοσοφία πέρασε ο Νίκολης όμως. Δηλαδή δεν πέπαιζε ο Αλμέιδα αμυντικό στυλ για να αλλάξει τελείως τον τρόπο παιχνιδιού να το πάει σε επιθετικό ο Νίκολης. Και δεν πήρε και πολλούς μεταγραφές ο Νίκολης όπως έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πήρε μια ενδεκάδα ολόκληρη παιχτών ο Παναθηναϊκός φέτος. 11 τον αριθμό. Οπότε πρέπει να τα υπολογίσουμε όλα αυτά, να δούμε την επιτυχία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού που έχει φτάσει μέχρι εδώ μέχρι στιγμής και το δεύτερο σκέλος που θα καταλήξει. Πάντως η βαρύτητα των αγώνων αλλάζει μετά τις 11 Οκτωβρίου. Είναι το ντέρμπι, μετά είναι η Ευρώπη και θέλω να δω λιγάκι εκεί πέρα πώς θα διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ είμαι συγκρατημένος αισιόδοξος, μέχρι εκεί προσγειωμένος. Καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου του Παναθηναϊκού που απότομα βλέπει τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει και να πετυχαίνει. Αλλά έχει μια διάρκεια. Αυτή η διάρκεια εμένα θα με κερδίσει. Δηλαδή η σταθερότητα και η διάρκεια. Εάν ο Παναθηναϊκός κάνει λίγες γκέλες και δεν κάνει αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς, ο παράλογος στον πρώτο γύρο, ας πω εντάξει.
0: Ωραία Πάνο. Να είσαι καλά, ξαναπάρε.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Χάρηκα. Λοιπόν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Δημήτρη Σάε, Καλυθέα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να γυρίσουμε, νομίζω, μία ή δύο φορές το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι, ναι, σίγουρα μία, ναι.
0: Θυμάμαι τον Δημήτρη Καλυθέα.
2: Μπράβο, ναι. Να γυρίσουμε λίγο, γιατί άκουγα αρκετούς έτσι δικούς μας αεκτήρες, μετά λέγαν Παναθηναϊκοί. Θα σου πω λίγο και για εθνική. Προσπαθώ τώρα να. Εντάξει, παιδιά, εγώ, όπως είπα, είμαι κάποια ηλικία, βλέπω την ΑΕΚ πολλά χρόνια. Και. Εντάξει, μωρό, όσο μερνάνε τα χρόνια, η αρρώστια μένει, έτσι, το παδιλίκι αυτό. Απλά τα βλέπεις λίγο πιο ψύχρεμα. Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί, μεγάλη ομάδα, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Νομοτελειακά είναι αυτά τα πράγματα. Ήταν πολλά τα χρόνια, όπως και για μας περισσότερα. Θα φτιάξουν ομάδα, θα γίνει το γήπεδο. Ήδη δηλαδή φτιάχνουν, θέλω να πω, τους καταλαβαίνουμε τους Παναθηναϊκούς, ειδικά εμείς οι αεκτζήδες. Τώρα υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, το διεκδικήσαμε τότε με τον Γιωβάνοβιτς Αλμέιδα. Επικρατήσαμε εμείς, νομίζω το είχαν πει και τότε αρκετοί Παναθηναϊκοί στο Sport FM που άκουγα ότι ήταν πιο συγκροτημένοι, πιο καλοί, πιο θεαματικοί για ΑΕΚ του Αλμέιδα. Απλά ο Παναθηναϊκός τότε έκανε υπέρβαση. τώρα αυτό που έχει κάνει, σίγουρα για καινούριο προπονητή, επίσης άκουγα τώρα, είναι σημαντικό έτσι 5 στα 5 να ξεκινάς καινούργια ομάδα, αλλά δεν είναι κάτι, εκείνο του, δεν είναι κάτι, πώς να πω, τραβηγμένο, εκείνο το σερί ήταν
0: πολύ, στα 10.
2: Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς τότε.
0: Όχι.
2: Είχε κάνει, αυτό το είπατε, δεν θυμάμαι, 10 στα 10. Δηλαδή,
0: 10 στα 10 και με ήταν... Πανστρατιά, θυμάμαι, και με μπράβο, Βόλο, τότε μπράβο, που δεν συνειδηζόμαι ακόμα στο Βόλο να βλέπουμε, ξέρεις, 10.000 κόσμο. Ναι.
2: Έκανε τις δύο γκέλες εκεί με Ιωνικόφ, τότε θυμάμαι που...
0: Ο Άωσμαν, το είχε βάλει εκεί στο 92, από το είχε βάλει.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ όπως τον πάω, παιδιά, το ξαναείπα, μην το ξεγράφουμε. Εγώ νομίζω δεν θα ξεφουσκώσει εύκολα και γρήγορα. Έτσι νομίζω. Είναι καλός προπονητής αυτός, δείχνει, παρότι τα μεταβατική περίοδος, παρότι δεν έχει παίχτες και τα λοιπά. Και να σας πω κάτι, νομίζω ο ΠΑΟΚ μπορεί να υστερεί του Παναθηναϊκού βαθμολογικά, αλλά τηρουμένων των αναλογιών από τις συνθήκες, πως ήταν ο ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός καινούργια ομάδα, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα τον αλλάζει προπονητή μετά από τόσα χρόνια του Λουτσέσκου, έχει κάνει, αν όχι μεγαλύτερες επιτυχίες από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον ίδιο. Τι δεν λέμε για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.
0: Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι αναμενόμενο όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό να πάρει Κηφισιά στο γήπεδο του Πανετολικό.
0: Εντάξει, Λιβαδιά, δεν θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο. Αλλά το θέμα είναι ότι...
2: Αναμενόμενο είναι, ρε φίλε.
0: Για ένα Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών.
2: Μανώλη, ναι. Μανώλη μου, νομίζω αναμενόμενο όταν θες να μιλάς για πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν το πάω ο σύλλογος, ο σωματιός, ιστορία του Παναθηναϊκού. Προφανώς μεγάλη ομάδα κτλ. Απλά γι' αυτό μας είχε δείξει τα τελευταία χρόνια.
2: Σε τέτοια ματς δεν είναι. Κοίτα, αν είχε ένα χ, θα ήταν μέσα στα λογικά πλαίσια. Ένα χ, ας πούμε.
0: Και με αλλαγή
2: και δύο, πολιτική, δεν λέω. Αλλά ρε παιδί μου, απλά παίρνει ψυχολογία. Ξεκινάνε και πιστεύουν, αρχίζουν και πιστεύουν όπως και εμείς να ήμασταν. Απλά λέω, ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε, έκανε διπλό στο Περιστέρι, διπλό στο Αγρίνιο. Δεν σου βάζω το διπλό του κυπέλου στο Περιστέρι, για πρωτάθλημα μιλάω, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, και αυτό δεν ήταν εύκολο.
2: Τοπικό ντέρμπι. Δηλαδή δεν είναι αμεληταία τα αποτελέσματα.
0: Και το θέμα, Δημήτρη, για τον Λύση είναι ότι είχε να διαχειριστεί πέρα από μια καινούργια ομάδα και όλα αυτά που είχαν γίνει το καλοκαίρι με Κωνσταντέλια, με το ένα με το άλλο στον ΠΑΟ.
2: Όχι, είναι.
0: Πραγματικά μπράβο. Εν τω μεταξύ, αυτό που θα πω δεν είναι τόσο αγωνιστικό, αλλά επειδή τον έχω δει δύο φορές από κοντά στο Περιστέρι με τον Αδρόμητο. Είναι πάνω κάτω, όλη την ώρα χτυπιέται. Με την καλή την έννοια. Θέλω να πω, είναι πολύ διαδραστικό.
2: Παίζει μπάλα ο ΠΑΟ, κρέπε.
0: Για τον Λύση.
2: Την Κυριακή την τελευταία. Εγώ να περίμενα θα δυσκολευτεί πιο πολύ από όλους και εντάξει δυσκολεύτηκε στο τέλος το βάλει το τρίτο.
0: Αρχώθηκε, ναι. Αλλά στο πρώτο ήταν καλός. Έχει κάνει καλά ημίχρονα ο ΠΑΟ. Και με Ατρόμητο έχει κάνει καλό ημίχρονο και με τον Πανετολικό.
2: Για την ομάδα μας τώρα.
0: Για πάμε.
2: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσεις χαριτολογώντας. Mm. Εντάξει, βάζω και σένα μέσα στο ομάδα μας. Έτσι ναι. Νομίζω ότι το έχω ψυχανιμιστεί. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να... Όντως και στο Βόλο δεν ήταν καλή το πρώτο. Τώρα για το τι φταίει που λέγατε και με τον Αχιλέα και με άλλους, σίγουρα είναι μια άλλη ομάδα. Καταρχάς είναι φυσιολογικό σε τέτοια έδρα σαν τη Φιλαδέλφια να έχεις διαφορά, έτσι, όλες οι ομάδες. Κανείς δεν είναι ούτε Ολυμπιακός. Αλλά εδώ η ΑΕΚ δείχνει να είναι αρκετή η διαφορά. Δηλαδή στη Φιλαδέλφια, ρε παιδί μου, με τα ίδια χαφ, δεν τρώει φάσεις. Έξω. Όντως δηλαδή αυτό που λες είναι αξιοπερίεργο λίγο. Εντάξει είναι και συγκυρίες, αλλά δεν μπαίνει καλά. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Ούτε Champions League τώρα σε αυτή τη φάση. Γιατί τώρα στον Βόλο δεν υπήρχε.
0: Και αν ήταν Δημήτρη με την Κηφισιά που όντως φαινόταν να υπάρχει ένα ζήτημα νοοτροπίας, δεν γίνεται εντάξει. Μετά από δύο σερί εκτός που έχεις από πολλές βαθμούς να μην τους έχει τσιτώσει τα αποδυτήρια.
2: Τεράστια νίκη ψυχολογικά.
0: Προφανώς έχει γίνει δουλειά.
2: Τεράστια νίκη του Βόλου. Γιατί αν πάλι προηγούμενη 1-0 έφερνε χ, ρε παιδί μου αρχίζει και σε παίρνει από κάτω, καταλαβαίνεις πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ισοστρέφεια. Έτσι εμείς και τελικά είναι μόνιμο και τα έχουμε πει και πληγεί και τα καταλαβαίνεις, τα ξέρεις. Λοιπόν,
0: επίσης Δημήτρη να σου πω κάτι άλλο. Προφανώς να το δούμε το κομμάτι μετά εκτός. Αλλά αυτή η χαοτική διαφορά. Αυτή η χαοτική διαφορά. Υπάρχει και άλλη όψη έτσι, που πρέπει να στεκόμαστε. Που βεβαίως πάντα στα αρνητικά πρέπει να στεκόμαστε, θα μου πει κάποιος. Αλλά
2: ναι.
0: Υπάρχει και το θετικό. Δηλαδή η εικόνα που δείχνει η ΑΕΚ στα εντός δεν είναι δεδομένη. Mm. Θέλω να πω ότι αυτή η εξαιρετική παρουσία που έχει με τις τετσάρες, με τις πεντάρες.
2: Ότι είναι
0: ότι
2: είναι λίγο υπερβολικό, υπερβολικά τα γκολ που. Ότι δυσανάλογα τα γκολ με την απόδοση, τι εννοείς.
0: Όχι. Το ότι κάνει τόσο καλές εμφανίσεις στην έδρα της, μην το περνάμε, ξέρεις, και Και δεν δε στεκόμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.
2: Μα εγώ έχω πει, θα είναι βελτιωμένη η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Άσχετο ότι υστερούμε.
0: Μην στεκόμαστε μόνο στα κακά, θέλω να πω.
2: Παιδιά, και αυτό που λέγατε για τον Πινέδα, ο άνθρωπος το είπε και φαίνεται και το κάνει και το πετυχαίνει, νομίζω. Αντικαθιστά την απουσία του, τον Πινέδα, μα αντικαθιστά τον Πινέδα, με αυτούς τους.
0: Άλλο,
2: το Μάγερ που τον είπε ευρυδικό, με τον Ζωάο Μάριο, με μεγαλύτερη πληρότητα στα χαβ. Ναι. Δηλαδή το ότι λείπει ο Πινέδα, βέβαια λείπει η χημεία, αλλά εγώ νομίζω θα βρει ίσως και καλύτερη χημεία. Γιατί είναι δύο, και ο Βιτάλης και ναι. ο.
0: Κάποιες δουλειές που έκανε ο Πινέδα, η αλήθεια είναι ότι έχει προσθέσει πολλά χαφ που προσπαθεί να πάρει από όλους αυτούς τα στοιχεία του Πινέδα. Αν και θεωρώ ότι γενικά θέλει να το αλλάξει το μοντέλο. Πάντως κάποια στοιχεία τα κάνει ο Μαρίν.
2: Ο Μαρίν, ναι, και το μεγάλο όπλο που θα κάνει διαφορά σε σχέση με την περσινή είναι ο Μάγερ για μένα. Δεν είχαμε τέτοιο παίχτη. Δηλαδή. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Συμφωνώ, αυτό δεν υπήρχε.
2: Α, δεν υπήρχε τέτοιο παίχτη.
0: Δεν υπάρχει γενικά. Δηλαδή και επιθετικά και ανασταλτικά και τα πάντα.
2: Μα δεν είναι αυτό. Καλύπτει πολλούς χώρους. Ενώ τον βάζει δεξιά, συγκλίνει, γυρίζει, μαρκάρει. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι σκύλος, αλλά μαρκάρει. Εγώ δεν το περίμενα. Τέτοιοι παίχτες δεκάρια, γιατί στο μυαλό μου εγώ για δεκάρι τον έχω. Με τα παλιά δεκάρια. Έτσι, πιο σύγχρονο βέβαια. Γυρίζει, μαρκάρει και είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Τρίπολη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στην Τρίπολη. Δηλαδή, ναι. έλεγε να κουμπίσει μπάλα στο
0: μάτι. Μα το έβαζε ο Γιώβιτς, θα έχει και assist.
2: Ναι, ναι.
0: Πέρα
2: ναι.
0: από όλα τα άλλα που έκανε.
2: Είπε στο Γιώβιτς, εγώ έχω και μια. Το έχω δείξει και το λέω πάντα. Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ανέκαθεν μια και είχε μεγάλους επιθετικούς. Τώρα τι να πω, να αρχίσω να του πλέκω το εγκόμιο και να λέω την αξία του Γιώβιτς. Δεν τυχαία ότι.
0: Όχι, τα έχουμε πει. Επειδή δεν τα έχουμε πει, πες μου και μια τάκα για εθνική που μου πει, θα μου πει και δεν έχει πει κανείς σήμερα.
2: Να σου πω μόνο για την κολάρα που έβαλε και πες μου αν συμφωνείς. Δεν ξέρω αν πρόλαβες, μάλλον σε μικρός. Θωμά Μαύρο, όχι σίγουρα.
0: Δεν έχω δει live. Βίντεο.
2: Αυτό μου θύμισε Θωμά Μαύρο.
0: Την κεφαλιά, πώς την πήρε τα φάλτσα.
2: Αυτό το γκολ από τους υπάρχοντες επιθετικούς στην Ελλάδα, νομίζω κανείς δεν μπορεί να το πάρει. Μπορεί να φαίνεται απλό για όσους δεν ξέρουν μπαλά να πούνε τι έκανε. Μόλις τραβήχθηκε ένα βήμα πίσω και έκανε μια κεφαλιά και πήγε στο. Μα δεν είναι. Πολλά, έχει βάλει πολλά τέτοια. Σου δείξω με τη Μίλαν εναντίον της Ίντερ. Δύο γκολ με κεφαλιές. Το ένα είναι σχεδόν πανομοιότυπο. Δηλαδή είναι απίστευτη παιχτούρα. Και αυτά που ακούω, 9 μισάρι δεν μπορεί και είναι λίγο βαρύς και δεν συμμετέχει. Εντάξει, για μένα είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι από το πολύ πάνω ράφι. Αυτό είναι και ατάκα ενός δημοσιογράφου συναδέλφου, το είδα γραμμένο, αλλά πώς το λένε, με εκφράζει πλήρως. Και είναι με διαφορά, όχι επειδή είναι στην ομάδα μου, με διαφορά όμως το καλύτερο φως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, Δημήτρη.
2: Καταρχάς, ξέρει απίστευτο τώρα για εθνική.
0: Ας τα πει επόμενο, επειδή όντως έχω κρατήσει πολύ και μου παραπονιούνται.
2: Εναντίον του Λούκα Γιώβιτς, απέξουμε, αν μπορέσουν και τον κρατήσουν εκεί, θα παίξει βασικός από τη Βλάχοβιτς, έτσι είναι τραυματίας, κάτι.
0: Τραυματίας. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, δίκιο μου έχετε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
3: Ναι, γεια σας, Παναγιώτης από Ρόδο.
0: Γεια σου, πολύ, πολύ Πάνος, πολύ Παναγιώτης. Μάλλον λόγω μπουρνά από εμένα, στην εχοληψία. Περνάει μόνο Παναγιώτηδες.
3: Έχω καιρό να πάρω. Έφερνα από τον Κότζο παλιά.
0: Όπα, τόσο πολύ.
3: Έφερνα καιρούς.
0: Ωραίος.
3: Γεια σας, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
3: Παναθηναϊκός είμαι. Και εγώ, εντάξει, συμφωνώ με σταδιακά με κάποιους φίλους στο Παναθηναϊκό που πήραν, απλά είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε. Δηλαδή, και λογικό, οι πιο πολλοί Παναθηναϊκοί να είναι και λίγο δυσπιστοί. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι και προπονητές και παίκτες όταν πήγαν να δείξουν κάτι καλό, μετά είδαμε, εξαφανίστηκαν, κάτι έγινε. Τώρα βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι το γήπεδο που τώρα πάμε για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι.
3: Όπως δείχνει προχωράει το γήπεδο.
0: Προχωράει, ναι. Άκουγα το πρωί και όλα στο... και το νωρίτερα το απόγευμα τον Διονύση Δεσίλα. Προχωράει. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση για κάθε ομάδα. Κάθε γήπεδο είναι μεγάλο.
3: Θα ήμασταν πολύ δυσπιστοί, αλλά από τη στιγμή τώρα που είναι το γήπεδο, τώρα αλλάζει το πράγμα. Έχουμε ένα πάτημα. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι, απλά είναι λίγο νωρίς να κρίνουμε, γιατί είμαστε και ένας λαός που μπορεί ο καινούριος προπονητής να πάει μέχρι τέλους τρένο και όταν χάσει λίγους αγώνες στα play-off να πούμε να τον διώξουμε, ας πούμε.
0: Γι' αυτό λέμε. Στήριξε σε κάθε... Αν σε έχει πείσει ως προπονητής τώρα, μπορεί κάποιο να μην τον έχει πείσει. Θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ αυτή. Αλλά αν σε έχει πείσει, ναι, χρειάζεται στήριξη και στα δύσκολα. Θα έρθουν και τα δύσκολα. Μπορεί να μην έρθουν. Μπορεί να μην έρθουν. Okay.
3: Ναι, ναι. Επειδή λόγω χρόνου δεν παρακολούθησα, ο συγκεκριμένος προπονητής έκανε και πρωταθλητισμό.
0: Ορίστε.
3: Επειδή δεν παρακολουθούσα λόγω χρόνου και ότι έλειπα στο εξωτερικό, αυτός ο προπονητής είχε κάνει και πρωταθλητισμό.
0: Στα Κοπεχάγη. Ναι.
3: Ωραία. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατά τεστ. Θα δούμε από εδώ και πέρα.
0: Διαφωνώ ότι δεν ήταν δυνατά. Ήταν δυνατά στα δικά μου μάτια.
3: Στα ελληνικά εννοώ, τώρα στους αγώνες που πέρασαν.
0: Και στα ελληνικά, ναι. Παιδιά, στην Οπα. Το τζάντισα. Έχουμε. Έχουμε και τραγουδάκι όμως. Ωραία. Άντε, τελευταίο και να πάμε και την παραγγελιά. Από τη Σαλόνικα, από το Γιάννη. Πάμε, χαίρετε. Τελευταίος.
4: Τι παραγγελιά θα πάρεις, Μανώλη?
0: Νταλάρα. Από το Γιάννη από τη Σαλόνικα.
4: Νταλάρα.
0: Ναι.
4: Δεν μας καίεις, δεν Νταλάρα.
0: Όπα, όπα, όπα. Όπα. Θα σε κλείσω για να προλάβουμε το τραγούδι, μάλλον, ναι.
4: Ο Πάνος είμαι.
0: Γεια σου, Πανώ. Ποιο κόσμιος όμως.
4: Τώρα δεν με ξέρεις καθόλου γι' αυτό.
0: Είτε σε ξέρω, είτε σε ξέρω. Τέλος πάντων, για πες.
4: Έκανες μια ερώτηση σε κάποιον φίλο του Παναθηναϊκού. Είδες από πάνω σε πάνω πας όλη την εκπομπή.
0: Σωστό γι' αυτό.
4: Ότι τι θέλεις να αλλάξεις τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Δεν το έκανα κακοπροαίρετα, έτσι. Και άλλους. Από άλλες ομάδες.
4: Τι κάνουμε.
0: Ωραίος. Ναι. Σωστός. Πάμε.
4: Ναι. Για να πεις ότι ή να θες κάτι να αλλάξεις από μια ομάδα ή αυτό, πρέπει να έχεις και μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ναι.
4: Το Παναθηναϊκό ακόμα δεν τον είδαμε σε πολύ δυνατά παιχνίδια. Αν βάλεις την εξίσωση το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι μέτρο σύγκρισης, γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε, ναι μεν μπήκε καλύτερα ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αλλά έμεινε πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ με 15.
0: Για μένα, φίλε Πάνο, δύσκολα παιχνίδια είναι και με Πανετολικό και με Κηφισιά και με Καλαμάτα,
4: ναι, φίλε,
0: όλα
4: ναι,
0: δύσκολα
4: φίλε,
0: είναι.
4: Ναι, φίλε, ναι, δύσκολα παιχνίδια όταν παίζεις με κλειστές άμυνες. Πρόσεξε ότι που θέλω να καταλήξω. Θέλω να το δω το Παναθηναϊκό στο αμυντικό transition.
0: Ναι. Το έχει βελτιώσει και αυτό,
4: Όχι, εντάξει. Θέλω να το δω τον Παναθηναϊκό στο αμυντικό transition με παιχνίδια που θα καίνε. Δηλαδή όπως έρχεται το παιχνίδι τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
4: Θέλω να το δω εκεί το παιχνίδι. Θέλω εκεί να δω πραγματικά τι ψάρια πιάνει ο Καμαρά, γιατί μπροστά με την μπάλα είναι καλός.
0: Πάνω έχει βελτιωθεί συνολικά η ανασταλτική λειτουργία και εγώ μαζί σου να το δούμε και σε ένα πιο από την Καλαμάτα.
4: Εγώ όμως κρατάω μια πισινή, φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Έχει βελτιωθεί, αλλά κρατάω μια πισινή.
0: Ναι.
4: Γιατί ο Καμαρά δεν είναι γρήγορος. Ναι, μεν θα θέλει να παίξει με δύο οχτάρια. Σεβαστό.
0: Κάνει τη δουλειά ο Κάγκουα δίπλα.
4: Θα το δω.
0: Ναι.
4: Δεν παίζει ένας, παίζω δύο.
0: Καλά, προφανώς πάνω δίκιο έχεις αυτό. Δεν σημαίνει ότι την πέμπτη αγωνιστική έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα μας απόλυτα. Υπάρχει. Λοιπόν, παίζουμε ακόμα μια τάκα για να πάμε να ακούσουμε και τον Νταλάρα που σου αρέσει. Μια τάκα, έτσι.
4: Ο Πάριος μου αρέσει και ο Νταλάρας, καλώς είναι.
0: Κάνε μου μια παραγγελιά να την βάλει αύριο ο Νίκος. Πού θα είναι.
4: Τον Μπάμπι το Φλού.
0: Μπάμπι το Φλού, ωραία.
4: Ναι. Δεν σ' αρέσει.
0: Εντάξει. Καλό είναι. Ποιος είμαι εγώ να πω για τον Μπάμπι το Φλού. Γι' αυτό τραγούδι.
4: Καλό είναι.
0: Γεια σου Πάνο, καλή δουλειά.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνο Μπουρνά. Αύριο με Νικό Ράλι θα είστε. Πάμε, το έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: σας. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το hip hop ζωντανό, άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Πλέον το λάθος σωστό, δίνουν το λάθος ρυθμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Δεν πρέπει η Εύα να με ξαναταΐσει μοσχάρι από το χωριό. Ειλικρινά
1: σου. Εντουκή.
0: Έχω 2,5 μέρες. Ναι. Ήθελα να παίξω bowling με ανθρώπους, να τους πετάξω μπουκάλια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Γιατί εσείς ακούτε ό,τι ακούτε, τέλος πάντων, βλέπετε ό,τι βλέπετε από τα reels. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που εσείς δυστυχώς τα χάνετε. Από την άλλη, λείπουν κάποιες πληροφορίες που δεν ολοκληρώνουν την εικόνα την οποία έχετε για εμάς. Θέλω να σας πω ότι χθες, γιατί έφυγα και το σκεφτόμουν και γέλαγα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, 9 η ώρα το πρωί, που κάνουμε το πρώτο μεγάλο break, εκτός από τα μικρά που κάνουμε συνέχεια, όλο διαφημίσεις βάζετε κτλ. Ο Τσούβι έτρωγε μακαρόνια με κιμά.
0: Ναι. Μαύρα μακαρόνια.
1: Ναι, Τσούβι.
0: Είναι σαν χώματα ολικής
1: άλλης. Του λέω, Τσούβι, είναι 9 η ώρα το πρωί. Μα είναι μαύρα τα μακαρόνια. Μα είναι 9 η ώρα το
0: δεν
1: πρωί.
0: Δεν έχει σημασία. Πήγα.
1: Ό,τι πρέπει, μου λέτε. 9 η ώρα το πρωί,
0: και
1: μακαρόνια με κιμά.
0: Και πάλι. Μακαρόνια με κιμά.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: Βεβαίως.
1: Να μου πει σε κάποια άλλη χώρα ή είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα το. Μπράβο, ένα είναι αυτό. Τι ώρα είναι, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη. Ποτέ δεν ξέρω τι είναι.
1: Άμα σου ήρθα κι εγώ.
0: Λοιπόν. Ένα... Έλα με μπιφτέκια με πατάτα.
1: Ένα τράι μαρτίνι 9 η ώρα τράι, το πρωί.
0: Τραγί. Φέρε τραγί με τα μακαρόνια με σάλτσα κόκκινη μέσα βρασμένα. Και πιπέρι. Και πεκορίνο αμφιβολία. Λοιπόν. Ειλικρινά σου μιλάω, μέχρι τις 6 η ώρα που είχα γύρισμα, απλά θα πω αυτό. Κυνηγούσα χωρίς να το ξέρει η παραγωγή, τελιβεράδες με τα πόδια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν λέω ψέματα. Φάτε μακαρόνια με κιμά 9 η ώρα, αφήστε τα super food, γρανιόλες και τέτοια.
1: Αβοκάντο.
0: Βάλτε μια γαβάτα. Βάλτε, για να μην ανεβαίνουν οι δείκτες. Πάρτε μαύρα ολικής και ρίξτε κιμά μοσχαρίσιο φιλέτο που πήρα εγώ από το χωριό. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν χρειάζομαι βιταμίνες, δεν χρειάζομαι πρόσθετα, τίποτα. Έκανα τέτοια

0: πριν, όλη μέρα. Τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, λες και μου δώσανε μη μποντί.
1: Ντόπα, ντόπα.
0: Ναι, σε 10 μέρες. Λοιπόν, μια χαρά σου λέω, τούμπανο. Είμαι χαρούμενος από το Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι ψυχολογικό.
1: Είναι σαν τον έρωτα, ρε παιδί μου, στην αρχή.
0: Είναι αυτό.
1: Στην αρχή δεν ξέρω αν θυμάσαι. Έλα, έλα, θυμάσαι, σταμάτα, θυμάσαι. Τον πρώτο καιρό.
0: Α, ναι.
1: Που είσαι πολύ ερωτευμένος, που δεν σε νοιάζει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλοι, που δεν σε νοιάζει τίποτα. Που σε χώνει το αφεντικό. Και κάνει παραπάνω δουλειά.
0: Δεν πειράζει. Και έχει αυτή τη φωνή. Η ζωή είναι όμορφη.
1: Γιατρό, την ξέρω, η ζωή είναι όμορφη. Γιατί ξέρει ότι το βράδυ θα δει το πρόσωπο.
0: Το ένα. Το ένα. Μοναδικό.
1: Βεβαίως.
0: Μία, μόνο μία. Και στον κόσμο καμία. Το πρόσωπο.
1: Το πρόσωπο.
0: Το πρόσωπο. Θα έρθει το μωρό.
1: Είναι
0: το
1: έτσι,
0: πρόσωπο.
1: Ή έτσι.
0: Σιγάρε μπίλια. Και μου τη βγαίνει ο γέρο μου με κόπρινγκ. Ρε κόψε λάσπηρε. Ή έτσι. Δεν θα ξαναπειράξει και κάνουν αυτό πέρα. Την έτσι μου. Λοιπόν, και με ρώτησε μέχρι και ο Στάνκογλου, είσαι καλά άνθρωπε μου, παίρνεις τίποτα.
1: Σκέψου.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
1: Μακαρόνια με κύμα το πρωί.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και πήγα εχθές που δεν είχε και παιχνίδια. Χάζευα λίγο Λάρισα, λίγο Νίκη Βόλ, βλέπω και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και...
1: τα απόνερα.
0: Και πήγα και είδα Λίαμ Νίσον στο.
1: Ποιον σκότωσε πάλι.
0: Όλο τον κόσμο. Ο Λίαμ Νίσον όχι.
1: Είχε... δεν είχαν απαγάγει τη μάνα του, τη γυναίκα του, την κόρη του, το σκύλο του.
0: Κι όμως. I will find you. Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε τέτοιο.
0: I will kill you.
1: Τι κάνεις αυτή τη.
0: Δεν μπορώ να μην κάνω.
1: Ναι, ρε, τι δουλειά κάνεις.
0: Είναι. Κάνει. Καλά, εννοείται ότι είναι πράκτορας.
1: Αυτό.
0: Τι θα ήταν ο Λίαμ Νίσον, ναι, ναι, Μαρία, ναι, η χολύπτης. Ναι,
1: εδώ. Γιατί όχι.
0: Δεν είναι, ακούω. Δεν ακούω.
1: Είσαι πράκτορας.
0: I will find you. And I will fix you. Ναι, μια συμπαθητική ταινιούλα με ξενοδοχείο Τεχεράνη λέγεται, το οποίο γυρίζεται εκεί. Και πέρασα ωραία ένα διωράκι. Ακριβώς μία ώρα και 56 λεπτά.
1: Αυτές είναι ταινίες.
0: Αυτές αγαπώ.
1: Μία ώρα και 56
0: ό,τι
1: λεπτά.
0: Ό,τι έχει Liam Neeson και Statham.
1: 4 ώρες και 42 δευτερόλεπτα.
0: Jason Statham θέλω. Να βαράει το βλήμα με δίσκο σερβιρίσματος. Αυτά θέλω εγώ να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω υψηλά νοήματα. Και έτσι και εδώ εννοεί έτσι και μήπως το τέλος. Δεν θέλω το. Θέλω το 1, 2, 3. Έφπεπτα
1: πράγματα. Και επίσης, μπράβο. Και επίσης, όταν τελειώνει η ταινία, να καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, έχουμε και αυτούς τους ταινιάκιδες. Καλά, είναι, πρέπει να το ξαναδώ. Πρέπει να πάω να το ξαναδώ.
1: Είναι ο καθένας πως αντιλαμβάνεται τη ζωή.
0: Φύγε ρε Καραγκιόζη, πεθαίνει ο κακός, νικά Αμερικάνος, πάμε να φύγουμε.
1: Αυτό
0: είναι αυτό. Τώρα, τι θέλετε τώρα από εδώ. Ο Στέιθαμ έχει ζει ποτέ να. Και αν πεθαίνει ο Στέιθαμ, μετά κάτι γίνεται και βγαίνει από τη φωτιά.
1: Αυτό.
0: Ή τελικά.
1: Πρέπει να φύγει ο Τζέιμς Μποντ.
0: Ναι, αλλά ο Τζέιμς Μποντ πέθανε. Θα ψάχνουν άλλο.
1: Τώρα ψάχνουν. Άλλον άλλη θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Άλλο, δεν ξέρω.
1: Παπάκι.
0: Δεν ξέρω. Παπάκι.
1: Αμέ,
0: ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν ξέρω
1: αμέ.
0: Τι θα γίνει. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Τον Έλμπα ήθελα εγώ, τον Ίντρις Έλμπα.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ένας τούμπανος.
1: Ένας. Θα δούμε.
0: Είχε βγει ο πιο σεξι άντρας στον πλανήτη πριν δύο χρόνια. Ένας με μουσάκι. Ένα τριάρι NBA.
1: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι θα περάσουν, παιδιά, οι δύο-τρεις εβδομάδες. Πόσο έχουμε, 20 μέρες τώρα μέχρι να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Γιατί έχουμε εθνικές ομάδες.
0: Είμαι πολύ, όχι αγχωμένος. Περιμένω έτσι με μια ωραία αγωνία και έναν μικρούλι ενθουσιασμό να δω την εθνική
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε, ξέρεις τώρα, αφορισμούς. Να μην έχουμε ένταση.
1: Γιατί αν δεν θα πάνε τα παιχνίδια.
0: Αν δεν θα είναι καλά αυτά τα αποτελέσματα, να υποτιμάτε τη ομάδα μου ναι. Μετά. Δεν με βλέπω. Αλλά άμα πάνε καλά τα αποτελέσματα, να σας τα δείξω έτσι για τη ομάδα.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο ακροατής που λέει: γιατί να μην μπορούσε να είναι η χολήπτης ο Λίαμ Νίσον, να είναι ο Λίαμ Γιαννίσον.
0: Λίαμ Γιαννίσον,
1: ναι.
0: Υπέροχο. Γιώργος Γιαννίσον.
1: Λίαμ Γιαννίσον. Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
0: Αλλά να έχει το ύψος του Γιαννίση και τη μούρη του Λίαμ Νίσον, όπως είναι έτσι. Και με τη μύτη του λέει, πόσο άβολο θα ήταν. Ουι, μένα με λένε μορφωνιό. Ο Μίστερ Μπότλ, ο λεγόμενος Λίαμ Νίσον. Αλλά και ο Γιαννίσον. Ο Μίστερ Μπότλ, όλοι ξέρουμε γιατί το λένε Μίστερ Μπότλ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Το ξέρει η κοινωνία. Δεν σου είπα ότι για το έχουμε δει σε υπερεσκιά στη Μούρη κάποτε.
1: Τι έγινε, ποιο. Α, ήρθε ο Λίαμ.
0: Ναι. Αλλά είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Θα βρέξει, όχι, ήρθε ο Λίαμ Νίσον.
0: Ο Λίαμ Νίσον είναι ο Μίστερ Μπότλ.
1: Μπότλ,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν αναφέρει και η Πάμελα Άντερσον στην τελευταία τους
1: συνάντηση. Τελικά τα είχαν αυτοί.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχαμε.
1: Ήταν διαφημιστικό ή μπορεί κάτι να έγινε.
0: Εγώ πιστεύω είναι αυτό που λένε. Να σου πω κάτι. Το πιο φανερό είναι και το πιο κρυφό που λένε μερικοί. Θα κάνουμε έτσι φανερά.
1: Το καλύτερο ξεκάρφωμα και... είναι το κάρφωμα.
0: Ναι. Κάτι τέτοια λένε και τους έχουν καταλάβει όλοι. Άκου, κανένα δεν θα μας καταλάβει.
1: Τίποτα.
0: Έχουν φλόξ εδώ στο κεφάλι. Είναι αναμαλιασμένοι. Φαίνονται αναψοκοκκινισμένοι και έχουν κραγεί.
1: Αυτό που έλεγες χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και λέει είναι Παναθηναϊκοί. Όχι. Άρα τα έχουνε.
0: Όχι, έχει το Mr. Bottle.
1: Μπράβο.
0: Ο Λιζαντέμπ.
1: Τώρα που είπες ο Λιζαντέμπ, είναι
0: τι?
1: Η είδηση της ημέρας. Ότι επιστρέφεις στο Παναθηναϊκό. Όχι. Επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο, Λιζαντέμπ.
0: Τώρα γιατί τα σημάδια έρχονται όλα.
1: Γιατί έρχονται τα σημάδια.
0: Γιατί έρχονται τα σημάδια.
1: Επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο. Στα 47-48 πόσο είναι τώρα ο Λιζαντέμπ. Ακόμα 47 είναι ο Λιζαντέμπ, τέλος πάντων. Το προσπερνάμε. Λες να επιστρέψει. Λες τώρα που ο Μέση αποσύρεται να επιστρέψει ο Λιζαντέμπε.
0: Θυμάμαι όταν πανηγυρίσαμε και λέγαμε.
1: Γιατί η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όταν λέγαμε ο Λιζαντέμπε, είχα έναν ηλικιωμένο κύριο δίπλα μου που έκανε. Ο Λιτσατέτε. Έκανε μόνο. Σταμάτησα να φωνάζω για να ακούσω τι λέει και έκανε. Ο Λιτσατέτε.
1: Υπάρχει αυτό που δεν ξέρει του στίχου από το τραγούδι και λέει ότι να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι η πιο εμετή τέτοια φράση, λέει. Το βασανάκι μου.
0: Ειλικρινά, εάν ήμουν γυναίκα και με έλεγε κάποιος το βασανάκι μου, θα στέγνωνε με πιστολάκι ξενοδοχείου που έχει χάσει τον μπροστά. Που το βγάζει όλο μαζί
1: τον
0: μπουρί.
1: Είναι μόνο για να διώχνεις τη σκόνη.
0: Ναι, που έχει χάσει τον μπροστά για να φτιάξει το μαλλί.
1: Πάμε, πήγαμε στο φως.
0: Το βασανάκι.
1: Πάμε σε break. Πήγαινε να πάρει
0: το φαΐ.
1: Το φαΐ.
0: Είχα, όχι, ο χυμός είναι.

0: Παιδιά, δεν είναι πλάκα. Γυρίζει ο Λιζαντέμπε στα 47 του χρόνια. Δεν έκανε κάποιο αστείο η Μαρία και καλά λέει να με πικάρει. Όχι. Ο Λιζαντέμπε γυρίζει.
1: Εντάξει, δεν θα γυρίσει τον Παναθηναϊκό αμέσως, να πάρει κάποια παιχνίδια στα πόδια του.
0: Με την Κέισε Κλοποτόπο Σιέκ.
1: Αυτό, τι έπαθε. Φτύστο, φτύστο.
0: Κλοποτόπο Σιέκ. Κλοποτόπο Σιέκ. Είχε επισκεφτεί την περιοχή. Πήγε τώρα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας και του λέγανε δεν γυρνάς, έλα γύρνα. Και βάζει παπούτσια ο Λιζαντέμπε, αν πετάξει την μπάλα μπροστά θα τα πούμε.
1: Σου πω κάτι, γυρνάει ο Λιζαντέμπε. Ένα τσακ θέλει που δεν έχει φύγει κιόλας ποτέ, ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης με πήρε πληγωμένος που δεν θα είμαι στο Σύνταγμα.
1: Προχθές. Ναι. Να σου πω κάτι, γυρίζει Κώστας Κατσουράνης.
0: Ναι.
1: Γυρίζει. Εντάξει, θέλω να πω ότι γυρίζει ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο σήμερα έχει γενέθλια. Το φαινόμενο, παιδιά.
0: Ο
1: κανονικός.
0: Εντάξει, και ο άλλος χίλια κόλεβαλε. Αλλά στην ψυχή μας.
1: Το Ρονάλντο μάθαμε.
0: Καλά, εμένα με
1: έκανε. Ναζάριο, Νταλίμα.
0: Με έκανε να το αγαπήσω αυτό πολύ.
1: Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 50 του χρόνια.
0: 50,
1: Τα 50. Όχι γεννημένος, δηλωμένος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1976.
0: Παλιά. Αρχείο, ό,τι να είναι βάζαμε.
1: Αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι εκείνη την ημέρα τον εδήλωσαν στο ληξιαρχείο του Ρίο Ντετζανέιρο γιατί είχε γεννηθεί τέσσερις μέρες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, τέσσερις μέρες νωρίτερα, καλά είναι.
0: Το λες τη Ζαρατούστρα απλά για να το ξέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να σου βγάλει τον οροσκόπο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να το γλεντούσαν τέσσερις μέρες.
0: Ναι.
1: Αν ήταν και ο πρώτος γιος κιόλας, πρώτο παιδί, πρώτος γιος, τέλος πάντων.
0: Είπα θα ψήσουμε.
1: Τι σημασία έχει Παρθενάκι όπως και να έχει.
0: Θα ψήσουμε.
1: Περίμενε.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Ή έχουμε φύγει από τον Παρθένα.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
1: Τέλος πάντων. Παρθενάκι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα είναι γεννημένος 18.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Α, γυρίσει και ο Σαμαρτεάν και το πήραμε. Ανολάκι. Λοιπόν. Ο Λιζαντέμπε λοιπόν. Μπαίνει ξανά στα γήπεδα 47 χρόνο. Όλοι τσατέτε. Έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου, τι ακούει αυτός ο άνθρωπος. Είμαστε 20.000. Φωνάς μου, όλοι Ζαντέμπε. Τι όλοι τσατέτε. Όλοι τσατέτε. Μόνος του. Λέω κάτι άλλο λέει αυτός.
1: Κάτι άλλο λέει.
0: Και σταμάτησα.
1: Όλοι ναι. Αλλά...
0: Και το δεν ξενερώνουμε ποτέ. Μην με βρίσουν οι φίλοι Ολυμπιακοί. Είμαστε φίλοι, αγαπιόμαστε. Έλεγα αυτός. Ναι. Δεν ήξερε κανένας. Δεν ξενερώνει ποτέ, λέγε Βρέξε νερό ρε Θεέ. 1-0 ορίσατε. Καταλαβαίνεις.
1: Τότε δεν έβρεχε και πολύ, μην κοιτάς.
0: Α, λόγω.
1: Ναι.
0: Τότε δεν είχαμε κλιματικές αλλαγές.
1: Τότε δεν είχαμε κλιματικές.
0: Το βρέξε νερό ρε Θεέ. Λέω τι αυτό.
1: Για να διακοπεί το παιχνίδι, μήπως χάνατε.
0: Όλοι τσατέτε. Το λιτσατέτε είναι. Μου έχει στοιχειώσει. Συγγνώμη που το μοιράζομαι με τον κόσμο και αν σα πρίζω. Το όλοι τσατέτε είναι κορυφαίο. Έχετε εσείς συνθήματα που άλλα ακούγατε.
1: Είχαμε πολλά τραγούδια βέβαια, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Καλά,
1: άστο.
0: Ναι.
1: Άστο, μην πάμε σε αυτή την κατηγορία με τα ελληνικά τραγούδια.
0: Εντάξει, δεν λέω για τα τραγούδια, λέω για τα συνθήματα.
1: Γιατί
0: έβλεπα εχθές το λεωφορείο της West Ham που πέρναγε, έκανε το μη μέσα στον κόσμο της Millwall και τους κάνανε κάτι συνθήματα. Αλλά εντάξει, αυτοί λένε οι φανατικοί. Αυτοί είναι να κατέβουν στο Μέγαρο με αυτές τις φωνές οι Άγγλοι.

0: Σιγά ρε. Πώς θα πατά που. Ενώ εμείς κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς. Κάνουμε τη φωνή μας. Εμείς μιλάμε κανονικά και στα συνθήματα είμαστε.
1: Κατεβαίνεις ο
0: κάπου. Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας έχετε πιάσει. Σας έχει πιάσει μια αναδρομή στο παρελθόν. Πρόσεχε για τους Παρθένους. Φίλοι μας οι Παρθένοι. Φίλοι μας οι Παρθένοι. Θα ήταν πολύ πιο βρώμικος ο κόσμος αν δεν είχαμε Παρθένους στη ζωή μας.
0: Μας καλούνε το Σαββατοκύριακο στα Μαζέικα, γιορτή Γουρνοπούλας. Λέγεται Κλητορία το χωριό, έτσι. Να το ήξερα, θα τρομάξει 8 και 24.
1: Πού είναι αυτό?
0: Κλητορία
1: πολύ δεν ξέρω.
0: Μαζέικα δεν έχουμε ιδέα, δεν το βρίσκει το GPS. Εγώ νόμιζα είναι κάτω, αλλά ήταν τα πάνω Μαζέικα. Μαρία, Κλητορία είναι πάνω. Εγώ πήγαινα, έψαχνα αλλού.
1: Έψαχνα αλλού και σου λέει, α, καλά, εκεί έφτασε, άστο, έφτασε αστράγαλο. Δεν πειράζει. Άστο κάποια άλλη φορά. Δεν μπορεί, παιδιά, είμαστε τελευταία στιγμή.
0: Στην Πελοπόννησο, έτσι. Στην Αχαΐα.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν είμαι, αλλά δεν θα είμαι. Μου το λέτε τελευταία στιγμή. Πρέπει να με κλείσετε.
0: Κλητορία Αχαΐας. Είναι 25 χιλιόμετρα τα Καλάβρητα, κατάλαβες. 200 χιλιόμετράκια είναι. Πόδο, περίπου.
1: Να, θα πα.
0: Όχι.
1: Τι έχει.
0: Σαββατοκυριακό.
1: Τίποτα.
0: Παρασκευή έχω, είμαι στη Διόρυγα στην Κόρυρθο. Α, ένα event.
1: Μπορούσε να είσαι στο Σουέζ.
0: Σάββατο είμαι στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Α.
0: Κυριακή έχω το Κατράκιο και Δευτέρα το Κατράκιο.
1: Το Κατράκιο. Είναι και τα δύο sold out.
0: Της Κυριακής είναι sold out.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έμειναν 850 εισιτήρια για τη Δευτέρα. 28, θα είναι και αυτό sold out. Λοιπόν, το όνομά Αχαΐας. Ο Λιζαμπέμπε τον έλεγε ο πεθερός μου.
1: Λιζαμπέμπε, ναι.
0: Και όταν το κυπέλο σηκώσε, έλεγε ένας φίλος του, ψυχή θα παραδώσω. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όλοι τσαντέντε.
1: Την καλημέρα μας στον ακροατή, που λέει, τελευταία μέρα στη δουλειά, παρετήθηκα σήμερα και άργησα να ξυπνήσω κανένα μισάωρο. Λες να με απολύσουν.
0: Α, και γελάει μόνος.
1: Αμέ, τι είναι ζαφυρά, του φέτος δεν μετράμε κίτρινες κάρτες. Αυτό ήταν κάπνισμα, απλώς δεν ήξερα πώς αλλιώς να το κάνω, λέει, για να καταλάβετε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κάνεις. Αλλά και αυτό είναι κάπνισμα. Κάποιος έχει μία απορία και το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Έχω μία απορία, λέει, τόσα χρόνια που κάνετε εκπομπή. Αν σας πιάσει κόψιμο για τουαλέτα, τι κάνετε?
0: Είμαστε δύο.
1: Ένα
0: είναι αυτό.
1: Παίζουμε λίγο
0: δεύτερο,
1: μουσικούλα.
0: Εάν πιάσει και τους δύο, θα ακούγεται μόνο μουσικούλα. Το καταλάβετε.
1: Ναι. Ή αν πιάσει τον ηχολήπτη, ακούγεται μόνο μουσικούλα.
0: Ναι. Αν πιάσει τον ηχολήπτη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Χωρίς
0: πλάκα, το διπλανό χωριό από την Κλητορία λέγεται Πάος.
1: Εντάξει.
0: Πάος και Κλητορία. Κοντά είναι αυτά.
1: Γενικά έχει μια ψυχρούλα σήμερα, να ξέρετε. Αν δεν έχετε φύγει από το σπίτι, να πάρετε ζακέτα. Αν έχετε φύγει το σπίτι, ας προσέχατε.
0: Να αγοράσετε
1: να
0: μια στο
1: το
0: δρόμο.
1: Μετεό. Ναι. Κάποιος λέει ότι η Τσουμπέλα θα βρέχει όλες τις μέρες μέσα στην παράστασή σου. Έχουμε
0: δεν
1: δει
0: πειράζει,
1: ότι
0: φίλε.
1: Και με τη βροχή κάθεται ο κόσμος.
0: Κάθεται.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Δεν θα βρέχει, φίλε. Έχω κανονίσει. Πέρασα σε 47 παραστάσεις ανάμεσα σε φωτιές και πλημμύρες. Μόνο η Ρόδος, εγώ φταίω για τη Ρόδο, επειδή έπαθα αυτό που έπαθα δύο μέρες, παιδιά. Δεν γίνεται να γίνουμε viral, να είμαι στη σκηνή και να έχουμε screenshot.
1: Να,
0: μπροσπίσω.
1: Να, αυτό που ρωτάγανε,
0: ναι.
1: Αυτό που ρωτάγανε τώρα για την
0: εκεί
1: εκπομπή.
0: Δεν
1: εκεί δεν μπορείς,
0: εκεί
1: γιατί
0: δεν έχω
1: λείπω
0: άλλο.
1: Εγώ. Λοιπόν, γενικά έχει μια συννεφιά, συννεφούλα σήμερα. Μπορεί και λίγο να βρει. Μέτρια πιθανότητα.
0: Το διαλύσαν τον καιρό. Το
1: μέτρια πιθανότητα βροχής.
0: Τι εννοούμε μέτρια, δηλαδή 40%.
1: Δηλαδή είναι λίγο σαν και εμένα. Μπορεί και όχι. Ανάλογα την όρεξη.
0: Okay.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτός ο καιρός. Δηλαδή εχθές ήταν έτσι. Το πρωί είχε ψύχρα.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Το μεσημέρι είχε ντάλα ζέστη. Το βράδυ πάλι ψύχρα. Εμένα
0: όχι
1: δεν
0: απλά
1: με
0: ζέστη.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν με πειράζει αυτό που δεν έχει αποφασίσει ο καιρός τι θα κάνει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σκορτσιανίτη το λέγανε σκοπιανίτη.
0: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Και γιατί όχι. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί έχουν και συγκεκριμένα κομμάτια, λέει, για να πηγαίνει τουαλέτα. Το Me and My Monkey.
0: Υπάρχει ένα Dream
1: υπάρχει,
0: Theater.
1: Ναι. Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχει ένα Dream Theater. Seasons, γεια σας. 8 λεπτά μέσα, βγάζει τη χολή σου. Έρχεται ο Λιόλιος ο γιατρός, ο Στέλιος ο φίλος μας Μαρία, βγάζει τη χολή και σε ξαναφέρνει. Και είσαι μια χαρά. Ετοιμάσου για κλάμα μπόλικο. Το συγκινητικό βίντεο για το Last Dance με την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέση. Ετοιμάζεται για το αντίο.
1: Άσε με, έχω ήδη...
0: 6 Οκτωβρίου. Ναι. απέναντι στο Μπενίν, στο φιλικό, και μπροστά σε οπαδούς, ο Πούλγα θα πει αντίο στην Αργεντινή. Έχει γράψει 125 γκολ. Πήρε το Μουντιάλ 22. Είχε πάει και σε δύο τελικούς και φέτος και το 14 και πριν δύο μήνες περίπου. Δύο Κόπα Αμέρικα. Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ολόκληρη ζωή. Το τελευταίο αντίπο. Μαρία.
1: Έχει ήδη βγει ένα βιντεάκι
0: που κρεμάει, τη φανέλα,
1: ναι, που κρεμάει τη φανέλα
0: και βάζει την
1: τελευταία, η τελευταία φανέλα και αυτά. Μαστείτε για κλάμα.
0: Εντάξτε.
1: Για κλάμα. Λοιπόν, πάντως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το καινούργιο σήμα της Telekom και στο Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, η Lidl Ελλάς σε περιμένει σήμερα 9 με 4 το απόγευμα σε κεντρικές εγκαταστάσεις τα Καλύβια για ένα Little Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, τους speakers. Είναι ευκαιρία να πας με βιογραφικό, μιλάς απευθείας με το Team Lidl, βλέπεις τον χώρο από κοντά, ανακαλύπτεις τα προνόμια που προσφέρει ένας top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια, παρακαλώ, έτσι, και μπόνους ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, γιατί εκεί τα παιδιά θα σε περιμένουν. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Πέμπτη, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ορίστε, ο πατέρας μου λέει, δεν λέει Γκουαρδιόλα, λέει Γλαδιόλας. Ο Πεπ,
1: υπέροχος.
0: Ο Πεπ Γλαδιόλας.
1: Θα μπορούσε να είναι ανθιφυτά Πεπ Γλαδιόλας.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Το Τίκι Τάκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρα στο τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Εύκολα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γλαδιόλας είναι εδώ και θα μας πει κάποια πράγματα. Θα μας πει. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
0: Ως διανομέα, σας λέω σήμερα θα γίνει χαμός από κίνηση. Ήδη η κατάσταση είναι τρομερή. Καλά, και χθες ήταν και προχθές. Δεν είχε.
1: Ναι, η βροχή βέβαια κάνει τα σαλιγκάρια με ρόδες να πηγαίνουν πάρα πολύ αργά.
0: Και τα φανάρια.
1: Πάρα
0: έχει κεριά
1: πολύ.
0: Μέσα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει. Υγραίνεται, υγραίνεται το φανάρι.
0: Τι λέει ζαφυρά του, έχει κάτω, εκεί κάτω έχει ζέστη, εδώ πάντως στην κορυφή έχει ψοφόκριο.
1: Καλά
0: δεν
1: σου
0: είστε
1: λέει,
0: συνηθισμένοι
1: καλά
0: γι' αυτό.
1: Καλά σου λέει Μαρία. Ναι.
0: Δεν είστε συνηθισμένοι. Δεν
1: τώρα φοράμε ένα μπουφάν που το έχουμε αγοράσει και θέλουμε να το δείξουμε ενώ έχει ζέστη ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει ποτέ ρούχο που λες και εννοείται θα πάρω αυτό το μπουφάν. Εν τω μεταξύ ο σβέρκος σου είχε γίνει καυτός.
0: Έχω πάρει μπότες το 15 Αύγουστο, πλάκα μου κάνεις.
1: Για να τα δείξεις.
0: Βεβαίως. Αχ, μισή ώρα διαφημίσεις, μισή ώρα τραγούδια, απορώ γιατί σας ακούω.
1: Κάτσε τώρα εκεί πέρα, στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Το είδες αυτό με το Σαλάχ?
1: Όχι.
0: Πήγε και κάθισε σε ένα βράχο, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί ένα Σαββατοκύριακο κάπου, μια εκδρομή με την οικογένεια. Και κάθισε σε ένα βράχο. Κάπου σε μια εξοχή. Σε μια ερημιά, μάλλον.
1: Γιατί κάθισε στο βράχο?
0: Έβγαλε μια φωτογραφία.
1: Α, νόμιζα πήγε να κλάψει. Του λέγανε
0: παππού.
1: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie. Θα με αφήσετε λίγο και θα έρθω εκεί. Έλα, σε ακολουθώ. Μη με ακολουθείτε. Κάντε follow.
0: Πήγε, κάθισε σε ένα βράχο και βγάλει μια φωτογραφία. Και το ανέβασε. Και έγινε λαϊκό προσκύνημα. Μετά έγινε τουριστικό σημείο.
1: Ο βράχος.
0: Ναι.
1: Εδώ έκατσε ο κόλος Σαλάχ το βράχο.
0: Ακριβώς, ναι. Και έκανε και σημάδι, ξέρεις πως λέει. Ναι. Παναγιά και αυτά.
1: Εδώ ο βράχος έγινε δηλαδή hot spot.
0: Έγινε hot spot. Άμα δηλαδή, άμα γκουγκλάρετε Σαλάχ βράχος.
1: Στάνταρ είναι θα ανοίξει καντίνα δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Σάντις του όλου. Εδώ.
0: Εγώ! Εδώ! Εμένα με φάσε στο Σαλάχ! Μα είναι δυνατόν. Ναι. Έγινε αξιοθέατο, παιδιά. Ουρές θαυμαστών για μη. Εν τω μεταξύ, το τίποτα, έτσι. Τίποτα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε δήλο, να. Η δήλωση που είναι έξω από τα αρχαία εκεί.
0: Είναι έξω από το χωριό σου στην Άρτα.
1: Ακριβώς πάνω στα κανάλια έχει τέτοια βράχια.
0: Αυτό.
1: Αλλά εκεί θα βρεις και μπουκάλια.
0: Τίποτα. Πήγε και κάθισε με την οικογένειά του. Δεν πήγε μια εκδρομή.
1: Πώς ξέρουν ότι είναι αυτός ο βράχος?
0: Καλά, το βρήκανε.
1: Το βρήκανε,
0: ναι. Και έχει γίνει τώρα, σου λέω, λαϊκό προσκύνημα. Κατεβαίνουν ουρές.
1: Έλα, ρε, για το βράχο.
0: Για το βράχο. Γιατί να κάτσουν εκεί που έκατσε ο Σαλάχ. Λες και. Αυτό. Αυτό είναι, παιδιά, το influencing τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτός είναι ο Σαλάχ, βασικά. Αν το έκανα εγώ, θα μου λέγανε. Εγώ έχω κάτσει εγώ σε αυτό το βράχο.
0: Κάμπιο πέρα. Φέρε τα μακαρόνια με κοιμά.
1: Αν τα έφαγα, λέει κάποιο, τα μακαρόνια με τον κοιμά πριν τον καφέ. Όχι. Καφεδάκι.
0: Όχι, καφεδάκι. 8 καφεδάκι. Η ώρα. Ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά με πεκορίνο αμφιβολίας. Όχι, δεν ήταν αμφιβολίας, ήταν πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Ούτε η ορεινή μέλισσα δεν έριξε τόσο τυρί.
0: Χιόνισε κανονικά.
1: Ναι. Ειλικρινά, παιδιά, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σα. Σύμβουλος κακής διατροφής Αλέξανδρο Τσουβέλλας, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Η ψυχολογία μου χθες σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα ήταν στα ύψια από αυτό που έφαγα πρωί-πρωί. Ήμουν.
0: Είχες δύναμη, ρε παιδί μου.
1: Ρε, ακόμα έχω. Μου λέει, δεν σε εξαρτάει στον ύπνο σου, μου κάνει η Εύα τραγούδαγες. Τι είχε αυτός ο κοιμάς μέσα. Και ξύπνησα έτσι φρεσκάδου. Με βλέπεις πώς είμαι
0: πρωί-πρωί. Σε βλέπω, τεντωμένο.
1: Τεντωμένος. Θα πάω να βρω το ράπι και το μαλλιάτσι μετά που θα μου έρθουν κουρασμένοι αυτοί πρωί-πρωί. Θα τους τεντώσω τώρα το πρωί.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, παιδιά, σήμερα.
1: Έχουμε το τρέιλερ.
0: Το τρέιλερ. Γύρισμα για το τρέιλερ.
1: Ναι, θα μάθετε τις πληροφορίες, τον τρόπο για τους άχαστους κτλ.
0: Πλησιάζουν.
1: Λογικά.
0: Τώρα θα δώσω το τηλέφωνο.
1: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θα σας δώσω το κινητό του μαλλιάτσι και κρατήσει. Θα τον τρελάνω τον καπελάκια. Λοιπόν. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη όλα θα πάνε καλά. Και φέτος θα ξεκινάμε 10. Δεν, τελείωσε αυτό το κουλάκι 10 και εμείς. 10, max και 3 και 4 είμαστε αέρα. Σοβαρά.
0: Γιατί είπες, γιατί?
1: Γιατί ο ράπτης ξεκινά πρωινό.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ο Τσουβέλλας είχε πρωινό, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Τώρα όμως που.
0: Γιατί ο Τσουβέλλας δεν έχει παιδιά, κατάλαβε. Είναι ρατσιστικό.
1: Ο ράπτης είναι πατέρα. Καλά, δεν είναι, κοιμάμαι πιο πολύ. Από αυτούς που έχουν παιδιά, μην λέει ψέματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ που δεν έχεις παιδιά θεωρούν ότι δεν έχεις δουλειά, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Βασιλεία, όχι την πόλη, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
2: Μας ακούει και η Βασιλεία, η πόλη.
1: Ναι, και από εκεί. Και από εκεί.
2: Αλλά καλημέρα και στη Βασιλεία, μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
2: μας ακούει από την πόλη.
1: Η φοβερή, πόλη, φοβερή πόλη.
2: Σε παρακαλώ. Με πήρα τηλέφωνο για δημοσκόπηση ραδιοφώνου. Στα 17 λεπτά συνομιλία, τους λέω όλη την ημέρα ακούω Big Wings FM εκτός από 8-10. Για να προσγειωθείτε λίγο.
1: Φίλοι, είμαστε εδώ 10 χρόνια και θα είμαστε άλλα 3. Πού να πάμε.
2: Ναι, αλλά μας ακούς τώρα. Mm-hmm. Δεν πειράζει.
1: Θα προσγειωθούμε.
2: Ναι,
1: ό,τι θέλετε, ρε παιδιά, δεν σας υποχρεώνουμε να πείτε.
2: Μόνο εγώ τρώω μακαρόνια με κιμάκι και ταυτόχρονα πίνω καφέ. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Οκ. Okay. Απλά σου λέω τι έκανα εγώ.
2: Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν ούρισε εκεί ο Σαλάχ για να πάνε να ουρίσουν και οι υπόλοιποι. Θα το δούμε σε λίγες μέρες, αν ξεραθεί ο τόπος εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Με ρεγκάτο. Okay, εντάξει. Γενικά, ρε παιδιά, τα μακαρόνια με κιμά και με ανθότυρο είναι από πάνω ωραίο και με μυζήθρα ξερή.
1: Ό,τι και να ρίξεις και να φταρνιστείς από πάνω.
2: Μπράβο, είναι... Ναι. Και χαρά... με κεφαλοτήρι και με κεφαλογραβιέρα και με γραβιέρα και με ρεγκάτο και με φέτα. Δηλαδή, τι, σε πείραξε τη ρίναν από πάνω. Γιατί σε πειράζει με τριμμένη φέτα από πάνω.
1: Είσαι στα καλά. Εγώ δεν τη θέλω τριμμένη τη φέτα. Τη βάζω δίπλα μπαστούνι και την κόβω λίγο-λίγο ανάλογα την μπουκιά. Μπαστούνι όμως, ε.
2: Και λέμε τώρα, αν. Να δώσω ένα μικρό tip ζωής.
1: Η ώρα του tip.
2: Περισσέψει λίγο σκυμά. Δύο κουταλιές, δεν σου λέω παραπάνω. Δύο κουταλιές.
1: Δύο γραμμές σκυμά.
2: Το βάζεις μέσα στο τηγανάκι.
1: Το να ξανανιώσει.
2: Να ξανανιώσει. Ρίχνεις δύο αυγά. Αυτό.
1: Και δύο φέτες ψωμί από κάτω.
2: Ναι.
1: Και φυλάκια χαιρετίσματα. Φυλάκια χαιρετίσματα. Τέλειο, τέλειο είναι αυτό. Έχουμε και τον Γκαντέμι. Κάθε εκπομπή έχει έρθει ένας Γκαντέμις με κεφαλαία. Χάλια θα νοπάω, τέταρτος αυγή. Χάλια θα.
2: Ήταν από την αρχή αυτό.
1: Σε κάθε εκπομπή.
2: Από 17 Αυγούστου.
1: Από 17 Αυγούστου, 5 στα 5 έχουμε. Τι τέταρτος αυγή. Ρε Γκαντεμόσκυλο.
2: Δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός, το ξέρεις.
1: Δεν με νοιάζει τι είναι. Είναι Γκαντεμόσκυλος. Να μην στέλνει αυτό το μήνυμα. Ή να σου πω κάτι. Όσο κερδίζουμε, να το στέλνει. Στέλνε. Ο Σώτη Τσογλάνης μας λέει μακαρόνια με κιμά το φαΐ του κερατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώτη Τσογλάνης.
2: Παιδιά, το μακαρόνια με κιμά δεν είναι φαγητό.
1: Γιατί το φαΐ του κερατά.
2: Δεν ξέρω. Σώτης... Και καλά ότι το κάνει για να σε καλοπιάσει.
1: Αυτό σκέφτηκα. Αλλά το Σώτη Τσογλάνης είναι υπέροχο. Γιατί το αφήνεις να περάσει έτσι το Σώτη. Σε σκεφτόμαι συχνά.
2: Έχεις δίκιο. Αλλά παιδιά, είναι φάρμακο. Είναι αντιβίωση το μακαρόνια με κιμά.
1: Κορονοϊό έτρωγα.
2: Είναι παρηγοριά.
1: Ναι, νιώθεις πολύ.
2: Είναι, είναι σχέση.
1: Νιώθεις φοβερά προνομιούχος όταν έχεις μακαρόνια με κιμά.
2: Ναι.
1: Και είναι το φαΐ. Έχει ο άλλος. Εγώ γαρνίζω στη σούβλα. Λέει ο άλλος. Εμείς θα πάμε να φάμε έξω κοψίδια. Ναι. Εσύ, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κιμά. Και ακόμα και οι άλλοι που έχουν κάνει στην ταβέρνα κάνουν. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν τα λέμε.
2: Και είναι από τα φαγητά που προτιμάς να τα φας στο σπίτι παρά σε ταβέρνα.
1: Θα πάω στην ταβέρνα να φάω μακαρόνια.
2: Αυτό, ναι.
1: Πρέπει αυτό να έχω τρελαθεί.
2: Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ
1: εξειδικευμένα.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι.
1: Έχω δύο εδώ στην Αθήνα και έχω και δύο στην επαρχία. Αλλά όταν ο άλλος σου πει εμείς θα βγούμε έξω, τι θα κάνετε σήμερα, εμείς θα βγούμε, θα έρθουν τα πεθερικά, έχει ωραία μέρα, θα πάμε να φάμε ψάρι. Ψάρι. Θα πάμε να φάμε τη σφυριδούλα μας, λένε μερικοί.
2: Ναι.
1: Θα βάλουμε και τα λαχανικά μας. Θα φάμε και αυτά τα υπόλοιπα σαλάτες. Εσείς, εγώ έχω σπίτι μακαρόνια με κιμά. Τελείωσες.
2: Ναι, κερδίζεις πόντους.
1: Τη σφυρίδα και βάλτε. Ναι.
2: Κοίταξε, δεν είμαι μακριά από το μήνυμα.
1: Ποιο?
2: Γιατί ναι, φυσικά και στηρίζουμε το τυρί, αλλά υπάρχουν και ορισμένες φορές που τρως τα μακαρόνια με κιμά χωρίς τυρί.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν έχω, δεν θα τρελαθώ.
2: Ναι, δεν θα τρελαθώ κι εγώ.
1: Όχι.
2: Ούτε και με τη σάλτσα δηλαδή. Αν έχω καλή σάλτσα και μακαρόνια, επίσης δεν θα τρελαθώ να πάω.
1: Βέβαια, σε ένα σπίτι της Ηπείρου.
2: καλά.
1: Δεν γίνεται να υπάρχει. Υπάρχουν όλων των ειδών.
2: Και ένα σπίτι της Εύβοιας θέλω να
1: σου
2: πω.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν όλων των ειδών. Τα τυριά. Πάμε διάλειμμα.
2: Όπου έχουμε διάλειμμα.

0: Να καλημερίσουμε τη Γιάννα, η οποία μας είχε στείλει μήνυμα 8 και 2. Άντε λέει, ξεκινήστε, θα παίξουμε πάλι στην Αττική Οδό. Ευχαριστούμε παιδάκια για την παρέα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Γιάννη. Μαρία για πρωινό σημείωνε παστίτσιο, μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο, κοτόπουλο στο φούρνο, κοκκινιστό, γιουβέτς κτλ. Και τι θα φάμε, ρε παιδιά, το μεσημέρι? Τι θα φάμε, τον διπλανό μας?
1: Είναι δυνατό.
0: Καλημέρα στο Σαλοβέτα. Η πιο άχρηστη μέρα της εβδομάδας ήρθε. Πρέπει να βγει μια τυρόπιτα με φύλλο που να μην μαδάει. Έγινε το αυτοκίνητο χάλια.
1: Καλά τώρα. Όπως είχα βοηθήσει μια οικογένεια για να πάρει ένα σκυλάκι που το είχα στηρώσει. Μωρέ, ξέρεις κάτι, τελικά μαδάει.
0: Μαδάει, ναι.
1: Και λες, συγγνώμη, δεν σας λένε και την εξίσωση για τα παιδιά.
0: Και κατουράει τελικά και θέλει και φαγητό.
1: Δεν. Το φαγητό λέω, σας το καλύπτω εγώ για 6 μήνες. Δεν είπαμε. Ναι, αλλά μαδάει.
0: Θα έρχομαι να σας κάνω μπαζό σκούπα κάθε μέρα.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει ρατσισμός και στα σκυλιά δεν υιοθετούνται τα μαύρα σκυλιά.
0: Το ξέρω, ναι. Και
1: κάνουμε αγώνα.
0: Και οι γάτες πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, οι γάτες έχουν και αυτό τη δυσιδαιμονία. Είδα μαύρη γάτα και είδα μαύρη γάτα. Τα μαύρα τα σκυλιά παλεύουμε.
0: Επίσης υπάρχουν τα λαγκότο, τα σκυλιά.
1: Είναι αυτά, ρούχα δεν είναι αυτά.
0: Τα λαγκότο, τα τρουφόσκυλα.
1: Α,
0: τα τρουφό,
1: ναι.
0: Αυτά δεν μαδάνε.
1: Τα λαγκότο.
0: Ναι, τα λαγκότο δεν μαδάνε. 1500 ευρώ το κομμάτι. Τι γίνεσαι.
1: Κάνει κρότο το λαγκότο.
0: Αμέ. Και χωρίς να είναι και εκπαιδευμένο. Ναι. Αυτά έχουν σκάσει πολύ στην αγορά, να ξέρεις.
1: Τα λαγκότια.
0: Ναι, και βγαίνουν και σε διάφορα μεγέθη. Υπάρχει το small, υπάρχει το medium.
1: Να δω στα κεντρικά.
0: Να
1: αν
0: δω τι
1: εδώ.
0: Έχω. Έχω ένα σε καστόρι, αλλά μου έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν γίνει πολύ της μοδός, γιατί δεν μαδάνε, έχω να σου πω. Τα υπόλοιπα τώρα, κάτι κοπρόσκυλα, κάτι αυτά, κάτι συνδυασμοί, διασταυρώσεις. Ναι, κάτι κοπραντόρ, κάτι διασταυρώσεις.
1: Ροσβάιλε, που μου είπε κάποιος. Είναι ροσβάιλε, δηλαδή είναι καφεβάιλε. Δαγκώνει, αν δαγκάνει, λέει. Δαγκάνει, δεν δαγκώνει. Τι είναι αυτό,
0: Κυφυσίας με μεσογείων και τέτοιο. Ναι.
1: Είμαι Λίβερπουλ, λέει κάποιος, με έχει λείψει ο Σαλάχ. Βράχο, το καημό μου. Καταλαβαίνετε, θα είναι 13. Ένα επιθετικό μήνυμα σιγουριάς αλλά και αυτοτραυματισμού, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο Ροζέ δεν μιλά. Μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κόψει το πέος μου. Ο Ροζέ δεν μιλάει.
0: Ναι, αλλά Ροζέ δεν.
1: Δε, Μαρία. Το άφησα.
0: Συγγνώμη.
1: Το άφησα να εννοηθεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μην πας
0: το αλλά
1: φως.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Αυτό είναι που μας χωρίζει εμάς τους δύο. Ότι εσύ έχεις μια εγκράτεια. Το κατάλαβα και στο χθεσινό ριλ που βγήκε χθες.
1: Προσπαθώ
0: που
1: να λέγαμε. Σε προστατεύω.
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Και μέσω σου που μου έχει πει κάποιος, προσπαθώ να προστατέψω και εμένα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να πει ο στόμας μου. Αλλά το πρωί είμαστε κύριοι.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Εσύ έχεις μια εγκράτεια.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ δεν
1: έτσι
0: έχω.
1: Έτσι κι αλλιώς και στη ζωή μου.
0: Την έχεις, ναι. Εγώ δεν έχω ούτως ή άλλως. Και εγώ στην εκπομπή αυτή πιστεύω ότι μιλάμε δυο μας πολλές φορές. Άντε να είναι και ο Γιαννίσης μαζί στην εκπομπή.
1: Εσύ δεν φαίνεται έχεις... αυτό από τα νούμερα.
0: Δεν φαίνεται, το ξέρω. Εσύ έχεις τη συνέστηση ότι μας ακούνε κι άλλοι.
1: Χιλιάδες. Και απλά
0: εγώ το καταλαβαίνω όταν βγαίνω έξω.
1: Οκ.
0: Τα πειρά του. Τέλος πάντων, αυτό. Έτσι θα κυλήσει, παιδιά, η ζούλη, να ξέρετε.
1: Σηκώνει λαγό το λακότο για ένα 1500. Σηκώνει λαγό. Λαγότο.
0: Όχι, παιδιά, μόνο τρούφες.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, τα τρουφόσκυλα είναι. Βέβαια, θέλει εκπαίδευση.
1: Ναι, και θέλει να πάμε σε μέρος που έχει τρούφες. Πού θα τα φέρεις εδώ πέρα, στο Μόρνο, σε μένα.
0: Δεν έχει να κάνει. Αν δεν εκπαιδευτεί το σκυλί και το πάρει σε μέρες που έχει τρούφες, δεν θα σου τις βρει.
1: Και αυτές τα άλλα σκυλιά που θα γνωρίσει το λακότο στο Μόρνο, τα δέσποτα που ταΐζω πάνω. Έχει έρθει ένας εδώ, κάτι για τρούφες. Τι λέει, ρε
0: παιδί. Τι λέει τώρα.
1: Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Καλό παιδί. Κάτι δεν πάει καλά πάντως. Να σου πω, τον βλέπω για δικεπάζ. Δε.
0: Φοδέλ. Έχει δίκιο, ούτε η γάτα της Ρέιτσελ μαδάει. Το θυμάσαι, ήταν το γατί χωρίς.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ξέρετε, τα λατρεύω τα γατιά. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι εξωγήινο.
1: Αυτό είναι, η γάτα, πώς λέγεται, Περσίας.
0: Όχι, ρε, τα Περσίας είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι
1: πάντα με τον μάγειρε δίπλα.
0: Είναι τα μακρύτριχα τα Περσίας.
1: Ποια είναι αυτά τα που είναι σαν αυτό που το ξυρίζεις?
0: Ναι, δεν ξέρω. Και μετά λέω ότι εγώ έχω μια αυτοσυγκράτηση.
1: Φού και φού!
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα γατιά. Είναι συχαμερά όμως. Δεν είναι.
1: Μάλιστα,
0: έλα μωρέ.
1: Έλα μωρέ, Μαρία και εσύ. Μια χαρά είναι αυτά τα γατιά.
0: Δεν είναι. Όχι. Λες και τους έχεις κάνει από τρίχα.
1: Αιγύπτου. Πώς το λένε, Αιγύπτιο.
0: Αιγύπτιο.
1: Αιγύπτιο. Ναι, Αιγύπτιαν λέγεται. Αιγύπτιαν. Η Μάου.
0: Η Μάου.
1: Ναι. Είναι μια αρχαία φιλία ξημερωμένης γάτας. Αυτή δεν είναι.
0: Καμία γάτα δεν είναι ξημερωμένη, μη λέτε βλακίες. Καμία γάτα.
1: Ποια ακόμα είναι αυτή, που... ρε παιδιά, γράψτε μας
0: σχόλια. Πώς τις λένε αυτές, τις μαδημένες.
1: Τις ξυρισμένες γάτες αυτές.
0: Αυτά τα μαδημένα, τα γατιά.
1: Ναι.
0: Παιδιά.
1: Η Σφίνξ.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
1: Κάτι με Αίγυπτο θυμάμαι.
0: Η Σφίνξ, ναι. Έχει παντού λέει τρούφα και.
1: Ομοίου του.
0: Και τέλος πάντων, κορόιδα στα εστιατόρια που πληρώνουν αδρά. Παιδιά, δεν είναι όλα αυτά που τρώμε στα εστιατόρια τρούφα.
1: Ρε, υπάρχει και το τρουφέλαιο αυτό εκεί πέρα που.
0: Ναι.
1: Στάζει δύο σταγόνες και μυρίζει όλη η κουζίνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μελέτη τρούφα. Και βάζουν ένα κιλό χόρτα από πάνω πράσινα. Τι να τα κάνω αυτά, μωρέ.
0: Υιοθέτησε, λέει, σκυλάκι από αδέσποτε που είχε κάνει 7 άσπρα και ένα μαύρο. Είχαν πάλι όλοι τα άσπρα, λέει, και ο δικός μου ήταν θύμα ρατσισμού.
1: Ναι, άμα κάνεις μαύρο.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα. Μαρία λέει, πιστεύω θα με καταλάβεις. Έχασα και το μήνυμα, ωραία.
1: Είδες, δεν τον κατάλαβες τελικά.
0: Δεν τον κατάλαβα τελικά. Θα έκανα τα μαλλιά μου, λέει, γούλι, αν βάζανε σχολικό λεωφορείο στα δημόσια σχόλια. Λευτέρης passenger in panic. Όχι, Λευτέρη μου, δεν έχει να κάνει με τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία. Η ψήρα, μα θέλει να πάει, θα πάει.
1: Σε καθαρό κεφάλι, αυτά δεν μπορώ.
0: Και καλή χρονιά σχολική να έχουμε. Αρχίσαν οι μίξες.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως. Σφίνξ λέγεται η γάτα. Σφίνξ. Με το έχουν στείλει πολλοί Αιγυπτιακές. Ναι, τι θα ήταν. Από πού θα ήταν αυτή η γάτα.
1: Εξωγήινη.
0: Από το Μιλάνο θα ήταν.
1: Από πυραμίδες. Όταν ήρθαν εδώ οι εξωγήινοι. Φτιάξανε τις πυραμίδες και τους έπεσαν οι γάτες μέσα. Εγώ το πιστεύω. Εσύ την έκανες μαγική. Όχι,
0: την έκανες
1: μαγική.
0: Πήγα να σκάψει την άμμο, στην έρημο.
1: Και ρε, κάνουν και ρομπότ. Κοίτα κάτι ρομπότ που φτιάξαν αυτοί, ρε. Η Telecom όμως είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Τα προηγούμενα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης δίνουν περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, επιχειρηματικότητα. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Καλημέρα, λέει. Άφηξη λέγεται η γάτα. Σφίγγ μου τον κορέκτορα.
1: Άφηξη.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.